0: το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Πάμε. 5-4-3-2-1. Φύγαμε.
3: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
2: Φύγαμε.
4: Τρελό καιρό, Σέντονι Χαλαζόπλαστη σε ορεινό χωριό του νομού Ρεθύμνου.
5: Ένα μεγάλο θέμα. Έχω έναν δίπλα μου έναν κύριο, ο οποίος αναρωτιέται αν ακόμα ζεις.
6: Α, γνωστός αξίριστος, έτσι.
5: Αξίριστος. Γιατί το μου.
6: Ξυρίστηκε.
7: Μπορείς παλιό γρήγορα.
6: Αχ, κλείς το τηλέφωνο.
5: Βλέπεις τι γίνεται, βλέπεις τι γίνεται.
7: Και ο... Εφωνημένη.
6: Τι είναι αυτό τώρα, άλλος είναι αυτό.
5: Όχι, ο ίδιος είναι, αδερφέ μου, έχασες και την ακοή σου.
6: Άλλαξε φωνή.
7: Το νεκροθάφτη δεν τον σκέφτεσαι που περιμένει τόση ώρα.
6: Γιατί σε λένε νεκροθάφτη, του σκέφτεσαι, δεν τίποτα.
5: Ένα νεκροθάφτη, όχι.
6: Α, δεν είπες
7: ένα. Πάμε και τ' άλλο πόδι για να ξαναγίσουμε τον φέρετρο.
6: Ναι, θα έχει εξαντλήσει αυτά, κάνα καινούριο πέστο, δεν έχει τίποτα.
5: Κάνα καινούριο, λέει, δεν έχουμε.
7: Αυτά.
8: Από μια σύγκρουση του με τον Εξουζή, δεν κάνω λάθος. Το βράδυ έτσι πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του. Πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του, δίπλα από το αυτί, αλλά τελικά δεν έχει κάτι σοβαρό.
9: Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Το 1945, αμερικανικό βορβαλιστικό που. Ηχολήπτης ο Στέφανο Παλουότολότο.
10: Καλημέρα και από μένα. Έχουμε απέναντί μας τον Στέφανο Παλουότολο. Το είχε τον ξαδερφό του Λότο.
9: Παλουότολότο. Έστω, ήταν ένα μικρό σορδάμ. Εντάξει, πρωί είναι ακόμα.
11: Αυτά έτσι για το καλημέρα. Σήμερα η μέρα θα είναι καλή. Μέχρι 24 λέει θα γράψει το ταγκό. Το ταμπλό σου δωσάκε. Έτσι να έχεις και να πορεύεσαι.
12: Το έχουμε πει στο παρελθόν και θα πληθυνθούν. Εντάξει είμαστε.
13: 13 Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
14: Γιώργος Σαμαϊλάκης, ο ηγέτης της ιστορίας.
13: Λοιπόν, για 4 χρόνια επαιτειακό αφιέρωμα σήμερα.
14: 4 χρόνια, 4 μέρες, 4 ώρες. 4 χρόνια. Ξεκινήσει τα 13, τα επαιτειακό, τελείωσε τα 17.
15: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, El Salvador, El Salvador 2-1. Επόμενη ενημέρωση από το Sport FM 94,6 σε 6 σε 1 ώρα.
12: Εντάξει είμαστε.
2: Φύγαμε.
16: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε με ακαταλαβίστικα λόγια για τα οποία κάνουμε όλοι τις 9 μετά τις 9. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλιος. Η από εδώ. Ποιος είναι ο father, ο Big Wins for FM 94,6. Ο father, η κορυφαία συχνότητα της πατρίδας αυτής. Ναι, πάντα ήθελα να το πω αυτό. Και μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πολλά τα μηνύματα, μεγάλο και έντονο τον ενδιαφέρον. Όσοι δεν ήσασταν την πρώτη ώρα, να πούμε ότι δώσαμε τις 3.000 ευρώ, το μεγάλο δώρο της Τρίτης.
1: Δεν έχουμε κάνει την κλήρωση για τα 3 βιβλία από El Sombrero, έχω να πω.
0: Την κάνουμε σήμερα.
1: Την έχω ήδη κάνει, δεν το έχω ανεβάσει.
0: Ωραία.
1: Γιατί έχουμε βάλει εκείνη τη...
0: Καλοφόρετα τα βιβλία. Τι λένε, καλοδιάβαστα. Καλοδιαβαστερά.
1: Τα έβγαλε η εφαρμογή.
0: Ωραία, τα έβγαλε η εφαρμογή.
1: Απλά δεν το έχω, ανεβάσει, δεν τους έχω ενημερώσει. Λοιπόν, είχαμε μια πολύ ωραία δήλωση του Έντρικ, ο οποίος παίζει στη Λιόν και είναι δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Ο Τσιπυρικάς.
1: Ναι. Τον ρώτησαν τι θα κάνει, ρε παιδί μου, θα μείνει στη Λιόν.
0: Θέλω να περάσω ένα ΤΕΗ.
1: Και λέει το μέλλον μου. Θα κάνω ό,τι μου λέει ο Θεός και η γυναίκα μου.
2: Θα κάνω ό,τι μου αρέσει τελικά.
0: 18,5. Οι Βραζιλιάνοι το έχουν αυτό. Είναι στην Ευρώπη. Ό,τι μου λέει. Θεός και η γυναίκα. Μετά χωρίζουν, μετά την ανιψιά.
1: Ναι. Εντάξει. Όχι όλοι.
0: Χουλκ.
1: Ο Χουλκ. Ναι, αλλά είχαμε και την περίπτωση του Κακά.
0: Ο Κακά πάλι μόνο το έμεινε.
1: Ναι, αλλά.
0: Το αποτέλεσμα είναι ότι χωρίσαν και οι δύο. Τι έλεγε, αγαπάω.
1: Ήταν καταπιεστικό.
0: Ήταν πάρα πολύ γλυκό παιδί.
1: Πάρα πολύ.
0: Ήταν καλό σαν. Μπορώ να γίνω Κακά.
1: Το ξέρω.
0: Ό,τι ξέρεις εσύ είναι σημαντικό για μένα.
1: Είναι σημαντικό για μένα. Τι θέλεις να κάνω, θα κάνω.
0: Ό,τι θες εσύ.
1: Θα πούμε γι' αυτό.
0: Ό,τι θέλεις εσύ θα το πούμε, αγάπη μου. Σ' αρέσει εδώ, σ' αρέσει εδώ. Σίγουρα, ε. Είσαι καλά, σίγουρα. Κάτι έχεις και δεν μου λες. Σίγουρα, ε. Σίγουρα, ε. Μπορείς να μου πεις τι σκέφτεσαι τώρα.
1: Τι σκέφτεσαι τώρα, γιατί δεν μιλάς.
0: Σίγουρα, είναι όλα καλά. Θέλω να ξέρω αν έσφαλα κάπου.
1: Έχει βουητό συνέχεια στα αυτιά.
0: Αν έκανα κάποιο λάθος να βελτιωθώ.
1: Αυτό σε ενοχλεί να το πάρω αυτό από εδώ. Σε ενοχλεί, θες να το πάρω.
0: Ναι.
1: Πού θες να πάμε.
0: Θες να σου φέρω παγωμένο νεράκι. Έχει τα λεμά.
1: Τα λεμά.
0: Λοιπόν, αυτό είπε ο Έντρικ, έτσι δήλωσε.
1: Έτσι δήλωσε. Εντάξει, αυτό. Ευχαριστώ τον Θεό που με έφερε εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Εννοείται Λιόν. Θα κάνω ό,τι μου λέει ο Θεός και ό,τι μου λέει η γυναίκα μου.
0: Αν του πει ο Θεός, πήγαινε και σε μέσα στο salad bar.
1: Ναι, και θα πει μου το ο Θεός. Βέβαια, δεν θα το πει το ίδιο η γυναίκα, θα το πει τι έκανες.
0: Μάλιστα.
1: Να, αυτό. Μ' αρέσει βέβαια γιατί διαβάζω διαβάζω αυτή την είδηση. Ξεκινάει η είδηση και λέει Ηλιών Ήψιλον Ωμέγα και από κάτω Ηλιών Γιώτα Όμικρον. Σου λέει πώς να τη γράψω. Θα τη γράψω
2: και με τα δύο.
1: Και με τα δύο. Περνάει.
2: Πείτε, λέει στην Αγγελικάρα μου την Αγγελική, καλή επιτυχία. Αύριο γεννάει τη δεύτερη κοράκλα μας.
0: Γεια σου, ρε Αγγελικάρα, θεάρα, όμορφιά.
2: Στο δεύτερο δεν είναι πιο απλά τα πράγματα, ρε Μαρία.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Όχι, επειδή ξέρεις τι έρχεται. Δεν είναι καθόλου. Εγώ το μεγαλύτερο άγχος το είχα στη δεύτερη γέννα.
2: Α, μας.
1: Γιατί πας και λίγο με την άγνοιά σου στο πρώτο, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Ό,τι έχεις ακούσει, ό,τι σου έχουν πει και τέτοια. Στο δεύτερο που ξέρεις τι συμβαίνει. Ναι, πάσε. Επίσης, πρώτη φορά ακούω καλή επιτυχία για κάποιον που πάει να γεννήσει.
0: Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Προσοχή στα rebound.
1: Αλλά ναι, παιδιά, να πάνε όλα καλά με κανένα πόνο.
2: Αν γίνεται.
1: Ναι.

0: Τον κοροϊδεύετε που έχει κορώνα στο κεφάλι του, τη γυναίκα του. Όχι, ρε, ζηλεύουμε. Mm. Ζηλεύουμε, που κανονικά έτσι πρέπει να γίνεται. Ό,τι σας λένε οι γυναίκες σας να κάνετε.
1: Μπράβο, αγάπη μου.
0: Κάτι ξέρουν παραπάνω.
1: Ναι, Αγγελικούλα μου, θα σε έλεγα. Ναι, στο καλό, πάω να γεννήσω. Στο καλό, Αγγελικούλα. Ποια είσαι. Θα έκανα τέτοια αστεία.
0: Όχι, θα μαζί θα γεννήσουμε να πεις. Ναι, μαζί θα γεννήσουμε.
1: Άντρας τίκτη. Ναι.
0: Ο άντρας γεννάει, η γυναίκα τίκτη.
1: Ναι,
0: ναι,
1: δεν τα ξέρω, δεν τα ξέρω. Και δεν με νοιάζει. Καλημέρα από την Animal Print. Γεια σου, Μισάρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εκεί στο μαγευτικό Χαϊδάρι. Καλημέρα, πρωταθλητές. Ένας το έχει πάρει, ξέρεις, από τώρα.
0: Τι είναι ο Παναθηναϊκός για το Final Four, λέει.
1: Ναι. Όχι, μωρέ, έγκζης είναι. Κάνουν χέστες στα σπίτια από τώρα.
0: Ακόμα, τρία παιχνίδια, παιδιά. Δεν ξέρετε τι γίνεται. Την άλλη εβδομάδα, ισοπαλία. Την παράλληλη
1: έχω
0: δομάδα,
1: πει ισοπαλία, πάω Ολυμπιακός. Την άλλη εβδομάδα έχουμε πρωταθλητή. Την άλλη εβδομάδα έχουμε πρωταθλητή.
0: Την άλλη εγωνιστική,
1: ναι, έχουμε πρωταθλητή. Έχουμε ισοπαλία στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και νίκη της ΑΕΚ. Εσύ είναι κανένα, λέει μετά, σαν την άλλη την Πασχαλίδη, είχε βγει η Παπαρίζου 130 βαθμούς μπροστά. Μάλλον είναι νικήτρια, έπρεπε απλά να λιποθυμεί, να μην βγει στη σκηνή να πει.
0: Φεύγω τώρα, φεύγω. Να βγάλει τα μικρόφωνα και να φύγει.
1: Αλλά
0: καλημέρα,
1: βέβαια.
0: Και στην Ατάσα από τον Brighton.
2: Πάει ο διατρό.
0: Έτσι λέει. Mm. Έτσι λέει. Σε νεαρή ηλικία είχαν ρωτήσει τον Νεϊμάρ για την καριέρα του και είχε πει ό,τι μου πει.
2: Πάει ο διατρό.
0: Έτσι λέει. Mm. Έτσι λέει. Σε νεαρή ηλικία είχαν ρωτήσει τον Νεϊμάρ για την καριέρα του και είχε πει.

0: χειροκροτήσω τον νικητή, έτσι όπως κάνουν οι άνθρωποι. Έτσι κάνω εγώ. Θα χειροκροτήσω τον νικητή.
1: Ναι.
0: Θα χαιρετήσω τον Γιαννούλη.
1: Κάνω εγώ όλους τους
0: το Βεζέκο.
1: Ναι.
0: Τον Παπα-Νικολάου.
1: Μιλάς με αυτούς.
0: Ναι, δεν είναι μόνο τι μιλάω. Είναι το θέμα να δεν θα χειροκροτήσει τον Παπα-Νικολάου αρχηγό στην Εθνική. Δηλαδή τώρα ναι. μη λέμε τώρα τι να είναι. Ναι. Παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Θα γίνει ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Σίγουρα δεν είμαστε έτοιμοι να το διαχειριστούμε. Δεν είμαστε έτοιμοι, με φοβίζει εμένα αυτό. Ναι. Όμως ξέρω τι κάνω εγώ προσωπικά. Εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ προσωπικά ξέρω τι κάνω. Εγώ. Ο καθένας αν βάλει έτσι, να αφήσει λίγο το φύλαθλο, το παδικό στην άκρη
1: κτλ.
0: Το παδικό. Κάξι ρε παιδιά, γιατί θα γίνει. Θα πεθάναμε το Παραολυμπιακό στο άκρη. Πάλι εδώ θα είμαστε, θα κάνουμε καζούρα. Η Μαρία δηλαδή, να, φέτος παίζει το πρωτάθλημα. Το πήρε ο Ολυμπιακός μέσα στο σπίτι. Εν τω μεταξύ, όταν έλεγα εγώ, είπε η Μαρία, πρέπει να είσαι άσχετος αν θεωρήσει ότι η ΑΕΚ είναι το πιο μεγάλο φαβορί. Είναι το πιο μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα. Σας έλεγα. Βάλτε ό,τι έχει. Ναι, δεν πρέπει να είσαι και πολύ σχετικός. Μου το στέλνουν το απόσπασμα και λέω: κάνει πλάκα η Μαρία γιατί είμαστε φίλοι.
1: Α,
0: ναι. Το είπε σε δίκη Ναστείου.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουμε λυσάξει. Φυσικά θα λυσάξουμε. Σου λέμε Παναθηναϊκός θα φάω 2-3 γκολ. Τρία γκολ θα φάω. Το μάτι λέει και ο Ολυμπιακός θα κάνει διπλό και μετά τα έχουν συμφωνήσει και κάτι ναι.
1: Λοιπόν, ο Κώστας έχει σχέσεις με οπαδούς και διοικητικούς από την Motherwell. Και λέει: οι τύποι είναι θεούλιδες. Με έχουν καλέσει να πάω το καλοκαίρι που θα ξεκινήσουν προετοιμασία και έχουν και την πιο μεγάλη σε ηλικία γυναίκα οπαδό.
0: Α, ναι, άμορφη. Τη μεγάλη μαμά.
1: Ωραία. Καλημέρα από Σικό Τιπίπεν. Καλημέρα στο Θανάη. Από ηλιόλου στη Stone City, ιατρικός επισκέπτης, συγγνώμη. Ο Μιχάλης, εγώ ως λάτρης λέει των λογοπαιγνίων, έκανε στο πρώτο ραντεβού και μου απάντησε η κοπέλα: μωρέ, σ' αγαπάω εσένα. Το πήρα σαν μωρέ, είσαι λίγο. Δίκιο είχα, δεν υπήρξε δεύτερο. Ναι. Ναι. Καλά, το λέμε αυτό. Πω, καλά, πολύ σ' αγαπάω. Αν ταιριάζουμε σε κάτι πάρα πολύ, σ' αγαπώ.
0: Σ' αγαπώ, ρε, είσαι φοβερή, σ' αγαπώ, ρε.
1: Ναι.
0: Ρίλο, είσαι φοβερή, σ' αγαπώ.
1: Καλημέρα και στην Ειρήνη από Πάτρα και χρόνια πολλά.
0: Μαζί,
2: ναι. Διάλειμμα.
0: Είναι 9 και 17. Να μην μου λένε και 14 πάτε για διάλειμμα. Ορίστε, πάμε και 17.
3: Έλα ρε Σοκοζαλής, ο Βαγγέλης.
4: Έλα Βαγγελάκη.
3: Εντάξει, γράψε εσύ τώρα κάτι που θα σου πω να δώσα στον Κώστα μου τα παίξει.
4: Α, εντάξει Βαγγέλη.
3: Για γράψε. Λανσκρόνα.
4: Λανσκρόνε, πώς είναι αυτό τώρα.
3: Λανσκρόνα.
4: Λανσκρόνα.
3: Αλμπιντολέφε.
4: Τι είναι αυτά ρε Βαγγαρμένη.
3: Δεν γράφτα ρε Χρήστο, αυτά βλέπω, μου τα παίξει ο Κώστας. Εντάξει, γράψω σιγά σιγά. Σιγά σιγά, αλμπινολέφε.
4: Ούτε τσπαντίου να ήμασταν. Εγώ γράφω αλφα λάμπτα.
3: Μπινολέφε.
4: Μπινελέφε. Μη,
3: ναι.
4: Αλμπινελέφε, ναι.
3: Γράψω Καστοριά, τον εύκολο, Καστοριά.
4: Καστοριά, ωραία.
3: Γράφω Καστοριά.
4: Αυτή η δικιά μας,
3: ναι. Χρήστο Πρόσε, μου κάνεις κανένα λάθος. Περίμενε, έχω κι άλλες. Μπρομαποϊκάρνα.
4: Είναι από την πιτσαρία, ρε αφήρε.
3: Μπρομαποϊκάρνα.
4: Μπράβο, άραξε ομάδα, Βαγγελή.
3: Μπρομαποϊκάρνα.
4: Ρο. Από ρο. Ρώμα. Το άλλο πώς θα πεις, Βαγγελή.
3: Μπρομαποϊκάρνα.
4: Λορώμαποϊκάρνα. Α, μπράβο.
3: Γκέτλερ Μπυρλίγη.
4: Πώς θα παίξεις.
3: Τι σε νοιάζει, σου πω εγώ ένα σύστημα. Γκέτλερ Μπυρλίγη.
4: Πινελίκη!
3: Γκέτλερ Μπυρλίγη, ρε, η Τούρκη κι άρε. Γκέτλερ Μπυρλίγη.
4: Αυτό, πώς θα γράψω αυτό, δεν θα το βρω, Βαγγελή.
3: Καλά, άστην αυτή. Γράψε άλλη.
4: Ναι.
3: Μίλτον Κέινς Ντόνς.
4: Μίλκον. Μίλκο, αυτό το γάλα.
3: Μίλτον. Ρε πουλιά.
4: Πώς το πει,
3: Μίλτον Κέινς Ντόνς.
4: Ένα μη θα βάλω.
3: Ναι, βάλε ένα μη, το καταλάβεις.
4: Μίλκο και δίπλα πώς.
3: Και μία τελευταία και μία τελευταία.
4: Ναι.
3: Κίντερ Μίστερ.
4: Βάρε, βάζα, Μίλκο.
3: Ναι.
4: Πώς το πει, Μίλκο.
3: Μίλτον Κέινς Ντόνς, ρε.
4: Ντέβις.
3: Εντάξει, και μία τελευταία. Μποτσουάνα. Μποτσουάνα, αυτή που παίζει με τη Μοζαβίκη, Μποτσουάνα. Ναι. Λοιπόν, ξαναπέστε μου τώρα από την αρχή.
4: Ένα λεπτό. Ναι, Λασκρονόντοβα.
3: Ναι.
4: Αλμπιρέφε.
3: Ναι.
4: Καστοριά η ελληνική.
3: Ποια?
4: Η Καστοριά η δικιά μας.
3: Ναι, σωστά.
4: Ρώμα.

0: Πολύ, πολύ, πολύ τσάι, πολύ τσάι, τι είναι πολύ τσάι, αστυνο...
1: Ρώμα από εγκάρδα ρε πουλιά.
0: Ρώμα πολύ τσάι.
1: Ναι, άλλο.
0: Ένα μη έχω γράψει Milton Daily Nation.
1: Ναι.
0: Και...
1: Μποτσουάνα.
0: Μποτσουάνα, ναι.
1: Μπράβο. Βάλε, βάλε και την Braunschweig, τη γερμανικιά.
0: Πώς είπε?
1: Braunschweig.
0: Braunschweig. Αυτό πώς γράφεται μόνο.
1: Braunschweig.
0: Μωρέ, Βαγγέλη μου τώρα τη γερμανική.
1: Όχι, δεν δώσω έτσι όπως είπε.
0: Ένα πρά.
1: Ε.
0: Πρά.
1: Ναι, Braunschweig. Ξαναπέσαμε από την αρχή τώρα, μην κάνουμε κανένα λάθος.
0: Ένα λεπτό, Μπρατσουβάνα. Λοιπόν, Λασκρόντοβα.
1: Ναι.
0: Αλμπικτσέφε.
1: Ναι.
0: Καστοριά.
1: Ναι.
0: Ρώμα Πουλικάι.
1: Ναι.
0: Ρώμα Πουλικάι.
1: Ναι.
0: Μίλτον Ντελέφερμε.
1: Ναι.
0: Μπουκουρα. Όχι, Μπουκουρα. Μπουκουτσουρά.
1: Ναι.
0: Μπουκουτσουρά και Μπρατερούκα.
1: Εντάξει, Χριστάρα, ευχαριστώ.

0: 12 τάπες, αλλά έχασαν οι Spurs. Τι το θες, φίλε μου. Το 1-0 το έκαναν οι Timberwolves. 104-102. Και μπήκα να λέω, όπου 12 τάπες πρέπει να τους γυαλίσανε. Χάσανε. Αυτό με τα στατιστικά του NBA, αυτή ο πρώτος παίχτης που Μάιο μήνα με ώρες που...
1: Ενώ είχε ξυπνήσει στις 5:40 το πρωί και τέτοια πράγματα.
0: Ο πρώτος παίχτης που μπήκε με τζιν και αθλητικά πάνω από τα 2-10.
1: Ο Μάρκος λέει, ο κόσμος του Lord of the Rings και εμείς, οι Έλληνες, έχουμε κάτι που μας ενώνουν.
0: Το μάτι.
1: Και οι δύο πιστεύουμε στο μάτι.
0: Και οι Thundercats.
1: Άντε και οι Thundercats. Βέβαια, να σου πω κάτι. Υπάρχουν πολλοί πολιτισμοί που πιστεύουν στο μάτι. Δεν το λένε μάτι. Το λένε ενέργεια και τέτοια. Ναι.
0: Υπάρχει αυτό με την ενέργεια. Υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να σου μπει την καλή διάθεση.
1: Καλά, εννοείται.
0: Δηλαδή είστε μια χαρά, εσείς εδώ, αεξίδες. Είστε μια χαρά και έρχομαι εγώ και σας λέω. Τι έγινε, ρε, καλημέρα, ρε, καλά.
1: Ναι, μια χαρά. Τι έγινε, μπράβο, τι κάνει.
0: Τι ξέρω, εσύ, ξύπνησα και ούρισα αίμα χτες. Πρώτα ο Ρίλος κάνει. Λες και θα εκτελέσεις φάουλ.
2: Πόνεσα λίγο.
0: Ναι, καταλαβες. Παπ, παπ, παπ, πέφτουν όλες οι διαθέσεις.
1: Ναι. Πω, εντάξει, φτιάχνει ο καιρός και θα κάνει η ζέστη λίγο.
0: Για εσάς, εγώ που θα ήμουν νοσοκομείο. Κακ, παπ, τάτ, πάρτο.
1: Αυτό όμως, αυτό το κουβαλάς πάντα. Δεν είναι ότι κάτι σου έφυγε.
0: Είναι μια κακή ενέργεια που σου ρίχνει τη διάθεση. Ας πούμε τι αυτό.
1: Ένας άνθρωπος με κακή ενέργεια που την έχει πάντα.
0: Έτσι γεννήθηκε αυτός.
1: Ξέρω.
0: Δεν το βλέπει. Ποτέ θετικά, ας πούμε. Του λέω σε κάποιον, καλή όρεξη. Δεν χορταίνω με ένας άντρας, αλλά δεν έχω λεφτά να πάρω δεύτερα. Μου διέλυσε τη ζωή. Τα λένε έτσι και σε διαλύουν.
1: Όχι, ξέρεις γιατί τα λένε.
0: Πω εγώ.
1: Όχι, θέλουν να σου φορτώσουνε τη δική τους κακή διάθεση.
0: Okay.
1: Επίσης, υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι που δεν γουστάρουν να σε βλέπουν εσένα με καλή διάθεση.
0: Ναι.
1: Πέρα το να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα που είναι, εντάξει, το εθνικό μας σπορ. Mm-hmm. Είναι, δεν θέλουν. Πέρα το ότι ζουλεύουν. Μα ζουλεύουν. Ναι. Πέρα το ότι ζηλεύουν. Δεν θέλουν να βλέπουν τους άλλους με καλή διάθεση.
0: Θα πας, θα φύγετε Σαββατοκύριακο, θα φύγετε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εμένα χάλασε το αμάξι μου και δεν μπορώ να πάω να δω τον πατέρα μου.
1: Εμείς δεν έχουμε εξοχικό να πάμε πουθενά.
0: Τώρα θα έρθει μήνυμα για εξοχικό. Με ΟΑΚΑ, σεφ και τα λοιπά.
1: Τέλος πάντων, και δεν έχει να κάνει με την οικονομική κατάσταση.
0: Ναι.
1: Μην στείλετε μήνυμα, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε δεύτερο σάντουιτς. Το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και γνωρίζουμε και ποια είναι η οικονομική κατάσταση γενικότερα της χώρας.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα ψυχικής διάθεσης. Γιατί και εγώ ξέρω ανθρώπους που δεν είναι σε καλή οικονομική κατάσταση και είναι πάρα πολύ πλούσιοι.
0: Ναι.
1: Αν με καταλαβαίνεις. Και δεν μαυρίζουν τους άλλους.
0: Έχω και αυτόν εδώ που ενδιαφέρει, αν θα κάνω εγώ παιδί. Κάθε μέρα μου στέλνει. Πρώτον, φίλε, παιδί έχω εσένα, είμαι ο μπαμπάς σου. Γιατί με έπρεξες. Κάνε κανένα παιδί, τα πάρεις μαζί σου. Έχω παιδιά, ρε φίλε, έχω πολλά. Έκανε 12 τάπες και χάσανε. Φαντάσου, λέει ο άλλος, αν δεν έκανε τόσες τάπες. Μάλιστα.
1: Επίσης, παιδιά, όχι, δεν έχουμε τίποτα να σχολιάσουμε σχετικά με την κόντρα του Αρναούτογλου με τον Λάζαρο.
0: Αφορά το Βαγγέλη Αρναούτογλου,
1: ναι,
0: και το Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Δεν θέλετε να πάρετε.
1: Σε ένα άλλο κανάλι, σε ένα άλλο site,
0: σε μια προσωπική κόντρα.
1: Ναι.
0: Τσακώθηκε και ο Ζουγανέλης και ο Φασουλής με την Εφηθόδη. Γιατί δεν σε νοιάζει. Τσακώθηκε ο Φασουλής με την Εφηθόδη. Και εμείς έχουμε ηχητική.
1: Επίσης, ό,τι υποστηρίζει ο Αρναούτογλου. Ο Τσακίρης, και Τσεντζόγλου, δεν σημαίνει ότι το ενστερνίζονται όλοι οι ρεπόρτερ ΑΕΚ ή όλοι όσοι υποστηρίζουν την ΑΕΚ.
0: Ναι,
1: και
0: δηλαδή
1: δεν χρειάζεται να απολογηθούν όλοι οι υπόλοιποι για αυτά που υποστηρίζουν αυτοί.
0: Δεν είναι άνθρωποι που κοιμούνται όλοι μαζί, δεν είναι το Big Brother των ΑΕΚΤΖΙΔΟΝ. Ένας είσαι, το τραγούδι. Ένα Big Brother ΑΕΚΤΖΙΔΟΝ.
2: Όχι.
0: Και έχουν δοκιμασίες, ας πούμε. Δεν ξέρω
1: τι. Τώρα, να περίμενε. Περίμενε, είχε έρθει ένα μήνυμα πριν που έλεγε ότι η Μαρία είναι. Επειδή είμαι κουμούνη, είμαι η τοπαθής.
0: Α.
1: Η Μαρία είναι τοπαθής, Άλεξ. Κουμούνιγαρ.
0: Κουμούνιγαρ.
1: Και μετά ήρθε. Δεξιά άποψη η Μαρία και ναρκισιστική. Η ζήλια. Μας μεγάλωσαν με αυτή τη βλακία.
0: Είσαι κομμούνι δεξιό κομμούνι.
1: Εθνική παράκρουση.
0: Μάλιστα.
1: Στο ότι κάποιο πάει να σου φορτώσει τη μαυρίλα του. Και παιδιά, το έχουμε δει αυτό και το βλέπουμε. Και αυτό τα social media, αυτό.
2: Το
1: γιγαντώνει πάρα πολύ. Γιατί στα social media συνήθως βάζουμε μερικά ψήγματα θετικής ζωής, ας πούμε. Και κάποιος πιστεύει ότι έτσι είναι η ζωή μας όλοι, που δεν είναι. Έτσι.
0: Το δεξιό κομμούνι δεν το έχω ξανακούσει. Εσύ είσαι αυτή.
1: Αυτή είμαι. Ναι. Είμαι δίδυμος με δίδυμο, ρε φίλε. Αυτό, δεν μπορώ.
0: Τους έχεις μπερδέψει.
1: Δεν μπορώ.
3: Δεν έχεις ακούσει ωραία πράγματα. Ναι.
0: Δεν πρέπει να έρθει προς τον ίδιο Τσακίρη στη θέση του Τσακίρη. Αυτό Βεζίρι στη θέση του Βεζίρι. Τώρα πρέπει κάποιος να το κλέψει. Πρέπει να το κλέψει αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό που λέτε με την ενέργεια είναι η κουμπάρα μου, λέει. Ό,τι και να της πεις, έχει κάποιος στον περίγυρό της που το έχει πάθει. Και επίσης, ό,τι αφορά, ό,τι και να κάνεις, λέει εκείνη, το έχει κάνει καλύτερο. Έχει κάποια καλύτερη. Εντάξει, okay, ναι, είναι okay, και αυτό. Okay. Βέβαια.
3: Πρώτη φορά βλέπω γραμμένο το τσούβι με αυτόν τον τρόπο.
1: C-H-O-U.
0: Ο Μαλιάτης θα το έγραψε. Σαν Χιλιανός το έγραψε.
3: Αυτός θέλει να κάνει παιδί μαζί σου.
0: Να κάνουμε, ρε φίλε. Έλα να κυλιστούμε κάτω. Τι να κάνω τώρα.
1: Πάρει ένα αριστερό εξτρέμ από το πόδι. Ναι, θα μπορούσα.
0: Με δύο δεξιά πόδια.
1: Κομμούνι με δεξιά τσέπη, Μαρία, χρόνια τώρα. Χρόνια.
0: Το reality magazine σαν η μεγάλη μοναχοκόρη. Θα έχετε πάρει το πρωτάθλημα εντωμεταξύ και θα λέτε δεν είναι σίγουρο ακόμα. Σας θέλει μέσα στο δωμάτιο επικοινωνίας. Μπες στο δωμάτιο επικοινωνίας.
4: Αγάπαμε, γιατί να ζήσω χώρια σου δεν γίνεται.
0: Κομματάρα εντωμεταξύ. Κομματάρα. Πουλόπουλος, ε.
3: Ναι. Αμπράσαμε ο μπαμπάς ο
0: Εγκλέσιας.
3: Μπράβο.
0: Είδες, έχω μεγάλη γνώση. Ο Χούλιο.
3: Ο Χούλιο,
0: ο οποίος έχει κατηγορηθεί για διάφορα τελευταία.
1: Καλά, ναι.
0: Αλλά εντάξει, εγώ είμαι με τον Ενρίκε. Το μόνο που ενώνει εμένα με τον Ενρίκε είναι φορούσε καπέλο. Φορούσε baseball κάτω ένα διάστημα. Ο Ενρίκε Εγκλέσιας είναι ο ασβεστάς της μουσικής. Αν με ρωτάς.
1: Δεν τον αναγνωρίζεις άμα το βγάλει.
0: Όχι, όχι. Βγαίνει μαζί με το μαλλί. Έχω και τον Παγκανίνη, να κάνουμε ένα μαζί. Παγκανίνη είμαι έτοιμο. Κάνω παιδί με τον Παγκανίνη. Για νιώτικο.
1: Ναι, πολύ ωραίο.
0: Βγαίνει το παιδί, βγαίνει. Τσίπουρο.
1: Υπάρχει χειρότερο από το σ' αγαπώ στο πρώτο ραντεβού. Να βγεις με γυναίκα να άρχισε ο ξερόλα που μπαίνει σε αντρικό ρόλο, αγαπητή Μαρία. Μη σου τύχει. Μη σου τύχει, αγαπητέ.
0: Άκου. Δεν τα βλέπουμε εμείς αυτά τα red flags αν οι άλλοι είναι τούμπανα. Δεν πάνε να λέει. Οι άντρες μπορεί να πούμε να σου πω κάτι. Έκαψε τα μάξι του πρώην της, αλλά κάτι θα τις έκανε. Εν τω μεταξύ είναι τούμπανα, μα τη δεις φιλία για σπαθία. Χάραξε.
1: Θα της είπες αγαπώ στο πρώτο ραντεβού.
0: Πήγε και έβαψε με μπογιές ή στο σπίτι του, στο πατρικό. Έφυγε και πήγε στη Μακρακόμη και του έβαψε το σπίτι. Αλλά κάτι θα. Για να είναι τόσο έξαλλη, κάτι έκανε αυτό. Δεν τα βλέπουμε.
1: Στέλια από Βρυξέλλες, εντάξει, ναι, το έπαθες εσύ το σοκ με τη δεύτερη γένα των γυναικών. Δεν τα λέμε τώρα πρωί-πρωί στον αέρα. Εντάξει. Νομίζουν ότι κάνουμε και ξέρεις και show off. Δεν γίναμε μια παραπληκτική.
0: Πλακούντα τον πήρε και κάνει σκινάκια. Άκατα μάκατα, σηκού του μπε. Πιστεύει θα πάρει το πρωτάθλημα ΕΑ και θα έρθει το Μαρόκο να το ζητήσει.
1: Δύο μήνες μετά.
0: Τι έγινε ρε παιδιά.
1: Γιατί ρε παιδιά. Τι κάναμε.
0: Τι κάναμε. Εμείς ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Αυτό κάναμε. Έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό Μαρία του UEFA Champions League. Υπάρχει Κοσμοτέ TV που κάνει τα όνειρα πραγματικότητα για Βουδαπέστη το μεγάλο παιχνίδι. Το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με άτομο που θα επιλέξεις. Μπες Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η Big Win σε στέλνει στο Final Four της Euroleague. Στη νέα προσφορά χωρίς κατάθεση της Big Win διεκδικείς δύο διπλά εισιτήρια για το Final Four και ξεκινάς το παιχνίδι σου με 1355 δώρα.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ σφραγίζει το εισιτήριό του για το Final Four της Euroleague στην Αθήνα στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Απόψε στις 9 και 4 τα βλέμματα στρέφονται στο Telecom Center, όπου οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια με έναν στόχο. Μετά τα διπλά στην Ισπανία, να πάρουν ακόμη μια νίκη που θα τους χαρίσει την πρόκριση. Στην περιγραφή, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά τη λήξη του μάτς, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια, απόψε στις 9 και 4. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνες.
3: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί, καλώς σας βρήκα έναν ένα. Καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλε μου ακροατή που πέρασε τα πάνδυνα φέτος και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
4: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
3: Καλώς σε βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι. Πώς το λένε.
4: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
2: Ναι.
4: Το θέρος είναι ύπουλο.
2: Ναι, ύπουλο.
3: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
5: Τι λέει και κουβέντε για τις Πευκοβελόνες.
3: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
6: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
3: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
2: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
5: Κι εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
3: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
2: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
7: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εντάξει, έχει δίκιο η Μαρία.
1: Να καλημερίσουμε
0: κανένας,
1: τον κόσμο.
0: Καλημέρα,
1: να...
0: Μαρία. Κανένας δεν μπορεί να σου χαλάσει τη διάθεση πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά από τη μάνα σου.
1: Ναι. Καλά,
0: κανένας. Κανένας.
1: Εννοείται αυτό.
0: Καλημέρα, αγαπημένοι. Εμένα η μάνα μου μπορεί να μου χαλάσει σε ένα δεύτερο τη διάθεση με μια φράση. Είδα ένα κακό όνειρο. Να προσέχεις. Απλά το λέω.
1: Τελείωσες.
0: Αυτό, τελείωσε.
2: Πάει η μέρα.
0: Τίποτα, πάει η μέρα. Δεν ανοίγεις ούτε το ψυγείο.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι το
0: μητρικό.
1: Είναι το μητρικό.
0: Είναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που είσαι, έχει λίγο το νου σου σήμερα. Γιατί.
0: Γιατί.
1: Έτρωγα στα φύλλα, έτρωγα στα φύλλα κάτω από, και σε είδα να τρως στα φύλλα και αυτό
0: είναι
1: σε μένα βγαίνει στεναχώρητο στα
0: φύλλα.
1: Είναι στεναχώρητο στα φύλλα.
0: Έχω ένα βάρος. Τι έχεις ρε μαμά. Δεν ξέρω. Δεν... Εσείς τι κάνετε. Μπράβο, να είστε καλά εσείς. Να είστε καλά.
1: Ας μην είμαι εγώ.
0: Αυτό, ναι.
1: Τι ρε μαμά. Τέλος πάντων. Έβλεπα το θείο στο μεθαμένο. Όλο το βράδυ
0: έχει πεθάνει 30 πυρίπου. Χρόνια τώρα ο θείος ο Μπάμπης. Έτσι.
1: Από πού και ως πού, ούτε τον μνημόνευσα, ούτε τον συζήτησα. Πώς ήρθε στο όνειρό μου ο θείος. Κοίταζε τον ρώτο.
0: Τι όνειρο. Ήθελε, κάτι ζητούσε. Κάτι ζητούσε.
1: Μου ζήτησε νερό και ελιές και δεν του δώσα.
0: Δεν είχα. Και του δώσα σταφίδες.
1: Οι σταφίδες μου βγαίνουν στα αγχώρια. Και μου είπε, πού σου Ριόλα, δεν ξέρεις ότι είμαι αλλεργικός. Θες να με πεθάνεις πάλι.
0: Έτσι.

0: Η μάνα μου με πηγαίνει στο 0% μέσα σε έναν δευτερόλεπτο.
1: Ναι, είναι γρήγορο αυτό. Είναι γρήγορο όλο αυτό.
0: Εγώ είμαι αισιόδοξο στη ζωή μου, λέει, αλλά έχω τον πατέρα μου κάθε φορά που βρισκόμαστε να μου δίνει μία να φύγω στον κρεμό.
1: Μην αγωνίζεις,
0: να είναι καλά, Ιαν. Να είναι καλά, να είναι καλά. Καλημερούδια από Αντίπαρο.
1: Ο πατέρας είναι το άλλο άκρο. Τύπου, ξέρω εγώ, πάθαμε μία οικονομική ζημιά 5.000. Έλα, μωρέ, νέος, θα δουλέψεις. Τι έγινε. Τι βλέπει να το παίρνει ο Παναθηναϊκό, σου αλλάζει την κουβέντα.
0: Δεν σε αφήνει ούτε καν να παραπονεθεί, ρε παιδί μου, όχι, να πει τον πόνο σου, ξέρει. Τώρα μην με μαυρίζει με αυτά, θα σου πει.
1: Τι έγινε, τι έγινε. Χθε πήγαμε τη γυναίκα στο νοσοκομείο, είχε κολλικό. Μωρέ, ρουτίνα είναι τώρα για αυτού.
0: Τι θα κάνει ο Παναθηναϊκό σήμερα,
1: ξέρει. Μπορεί να το χάσει επίτηδε για να έρθει ο πρόεδρο.
0: Μπράβο, στον τελικό.
1: Ναι, αμέσω. Πετάνε και τέτοια. Μα σου λέω για το νοσοκομείο. Ναι, να έρθει από δωρεάξίσουμε, ρε. Έχει και πατέρα, ε.
0: Δεν θυμάσαι εγώ που είχα την προηγούμενη φορά.
1: Δεν βγήκε έτσι. Εγώ, ο πατέρα του έχει περάσει. Ποιο είχε περάσει κολλικό. Δεν είναι μόνο ένα μήνα, ρε, με τη χολή, ρε, στο χέρι, ρε. Και δεν παραπονέθηκα.
0: 36 και 2 ο πατέρα.
1: Συνεχίστε χωρίς εμένα. Αν έρθουν οι εχθροί, θα του σταματήσω.
0: Έχω πονοκέφαλο, σταματήστε.
1: Και δεν ακούει. Πέντε φορές πες πατέρα.
0: Πατέρα. Μπαμπά. Πατέρα. Πατέρα.
1: Έλα, μωρέ.
0: Σου μιλάω, δεν ακούς.
1: Δεν άκουσα, τι έγινε.
0: Να σου, πρέπει να πάμε στο γιατρό. Δεν ακούς τελευταία.
1: Γιατί δεν μιλάς τόση ώρα.
0: Μιλάω, δεν με ακούς.
1: Καλά τώρα, βέβαια.
0: Να σου πω, θα πάμε στο γιατρό, τελείως. Ας θα το κλείσω ραντεβού.
1: Από τα χέρια αυτά τα κολοκυνητά.
0: Και κολοκυνητά. Δεν ακούς, το καταλαβαίνει.
1: Ναι, να πάμε στο
0: και
1: γιατρό.
0: Ξεχνάς.
1: Για ποιο λόγο
0: και ξεχνάς. Είχες βάλει τα κλειδιά του αυτοκινήτου στην κατάψυξη.
1: Ρωτά να είναι παγωμένα να πιάσει καλά η βόλτα.
0: Θα μας καταστρέψεις.
1: Δεν παθαίνετε τίποτα.
0: Θα βάλεις φωτιά στο σπίτι.
1: Είπα εγώ να βάλω φωτιά
0: στο σπίτι. Δεν είπες να βάλεις. Είχες ξεχάσει τον γκάζι ανοιχτό την προηγούμενη
1: τώρα
0: φορά.
1: Τώρα που θυμήθηκα.
0: Αναβήσει.
1: Πήγαινε μέσα γιατί η μάνα σου λέει δεν αναπνέει καλά. Πήγαινε μέσα, δες, έχει 5 μέρες έτσι.
0: 5 μέρες και μου το λες τώρα.
1: Πήγαινε
0: γιατί δεν την πήγες στο γιατρό.
1: Αφού δεν θέλει, την ξέρω.
0: Τι δεν θέλει, πάρτε με το ζόρι. Δηλαδή, τι κάνετε, λέει. Πρέπει να έρθω εγώ εδώ πέρα. Θα βρω ψόφιου καμιά ώρα.
1: Κάτσε γιατί μάλλον το σπίτι. Δεν πάει καλά, κουτσένει το σκυλί.
0: Κουτσένει το σκυλί. Ναι. Τι έλα, πάθατε, γιατί.
1: Λόλα! Έλα εδώ, Λόλα μου!
0: Μπαμπά, η Ρόλα έχει πεθάνει εδώ και 5 χρόνια.
1: Πήγαινε στη μάνα σου μέσα, δεν μπορεί να αναπνεύσει. Λόλα! Κάτι ζαλγίζεται, λέει.
0: Πήγαινε εσύ! Εγώ ήρθα να σας δω.
1: Μάνα σου
0: είναι. Τι μάνα μου είναι, και γιατί μου το λες τώρα.
1: Μάνα, εγώ δεν έχω ζωή.
0: Τι ζωή έχεις εσύ.
1: Θυσιάστηκα για όλους.
0: Τι λες, ρε πατέρα, τι έπαθες τώρα.
1: Το κεράτο.
0: Να σου κλείσω ένα ραντεβού να πας τη μαμά στο γιατρό.
1: Την πάση δεν έχω αμάξι.
0: Γιατί τι έπαθε το αμάξι.
1: Αυτά δεν τα έχω πει όλα. Έχω μείνει εδώ, είμαι και 5 μέρες με τα αμάξι. Δεν πήγα να το φτιάξω.
0: Γιατί δεν πήγες να το φτιάξω.
1: Έβγαλε πολλά φώτα εκεί μπροστά. Δεν έχω τα 2.000. Άμα έχετε εσείς, δώστε τα.
0: Δεν σου λέει να πηγαίνεις για σέρβις το αυτοκίνητο κάθε χρόνο.
1: Το ξέχασα. Και τη μάνα σου έπρεπε να την πάω και την ξέχασα για αυτή. Λολά! Κουτσένει το σκυλί. Όχι, δεν κουτσένει. Δες το, δεν κουτσένει. Κάτι πάτησε.
0: Τι έπαθε.
1: Κάτι πάτησε εκεί κάποια ακίδα εκεί πέρα. Τη μάνα σου να πας. Δεν μπορεί να αναπνεύσει.
0: Η σιωπή του πατέρα που απλά σε κοιτάει όταν έχει κάνει λαλακή είναι χίλια μαντήρια. Ναι, ναι. Που προσπαθεί να επεξεργαστεί την πληροφορία και να πει τι να πω τώρα. Τι να πω τώρα.
1: Το χέρι μου. Το βλέπεις το χέρι μου τι έχω πάρει.
0: Τι έχεις πάρει.
1: Το κόψα με το τσεκούρι. Πήγα να κόψω
0: ξύλο. Τι δουλειά έχεις εσύ με το τσεκούρι.
1: Πήγα να κόψω ξύλο.
0: Γιατί να κόψεις ξύλα.
1: Δεν ήρθε ο άλλος εδώ και πήγα να τα κάνω μόνος μου. Εδώ κοιτάξτε.
0: Έχεις ξανακόψει ξύλα. Ξέρεις να κόβεις ξύλα εσύ.
1: Λογιστής άνθρωπος, τα χρόνια.
0: Ο ξυλουργός.
1: Το ξέρω, ναι. Δεν ήρθε. Κάτι μυρίζει εκεί μέσα στο δωμάτιο. Πήγαινε δες λίγο τι μάνα. Για Οδύσσια του Νόλαν, ρε φίλε. Σου κάνουμε θέατρο της Τρίτης εδώ. Το θέατρο της Τρίτης.
0: Καλημέρα στον Κάλιο Ντρογκμπά Παρατουρέ. Η μάνα είναι και αυτή που σε φορτώνει ενοχές, είτε φταίς είτε όχι. Άσε μας εμάς, εσείς να περνάτε καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ τώρα να μόνη μου
1: ό,τι
0: εδώ,
1: ήταν
0: μεγάλη,
1: να κάνω,
0: ό,τι
1: εγώ
0: ήταν να κάνω τώρα, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Σας μεγάλωσα, σας πήγα, σας ανέθρεψα.
0: Θυσιάστηκα.
1: Αφήστε με, πίτσε Παπαδοπούλου.
2: Θυσιάστηκα για σένα.

0: Ο Χέις Ντέιβις με το μεγάλο του ταξίδι στην Ιορδανία. Μέσα από τα δικά του
1: παρακολουθούμε και τα ταξίδια του Χέις Ντέιβις τώρα. Ναι, για πες.
0: 97 φορές ρωτήθηκε γιατί μπορείς να διαβάζεις αραβικά. 9 ώρες οδήγησε.
1: Οδήγησε
0: με το αυτοκίνητο.
1: Δεν πήγε με αεροπλάνο.
0: Ναι, αλλά μέσα στην Ιορδανία οδηγούσε. Να τη γυρίσει όλη. Ένα νέο ρολόι αγόρασε. Ένα νέο θαύμα του κόσμου για το κόστος. Και έκανε 38.121 βήματα. Εντάξει.
1: Αλήθεια, δεν έχω καταλάβει τι διαβάζει αυτή τη στιγμή.
0: Έκανε τον απολογισμό
1: του ταξιδιού του, του στην Ιορδανία.
0: Έτσι ξεκίνησε. Okay, ναι, έκανε τον απολογισμό του και στη Δήμη.
1: Ένα ρολόι πήρε μόνο.
0: Ναι, πήρε ένα new watch. 38.121 βήματα.
1: Σε πόσες μέρες?
0: Σε 2 μέρες. Μια μισή μέρα.
1: Πολύ είναι, πολύ είναι, πολύ είναι.
0: Έκανε πολλά βήματα.
1: Έκανε, ναι, ναι, ναι.
0: Και έχει μεγάλο άνοιγμα, δηλαδή αυτό πρέπει να πάμε τα πόδια.
1: Όντως, ναι. Δηλαδή, εμένα αυτά θα είναι τα διπλάσια βήματα για να τον προλάβω.
0: Τι περπατάς γρήγορα. Αργά περπατάω. Ή όλε χάλεμες. Πού είσαι με το Χέις Ντέιβις. Έλα δεις τη μάνα σου. Άσε οι Ορδανίες τώρα και έλα εδώ πέρα.
2: Χέις.

0: Συγγνώμη, έγινε και αυτό. Με ενόχλησε κάπως. Με ενόχλησε. Δεν μου πέφτει λόγος. Δεν είμαι ανάμεσα σε αυτό το ζευγάρι. Έκανε τη συναυλία Σάκυρα. 2 εκατομμύρια κόσμο χαλαρά μάζεψε. Να. Σε δωρεάν συναυλία. 2 εκατομμύρια.
1: Πού στη Βραζιλία, στη Κοπακαμπάνα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εν χορό βρίζαν τον Πικέ. Άντε μπει Πικέ.
1: Πικέ.
0: Πικέ. Άιου Πικέ. Πικέ. Πικέ. Άιου Πικέ. Πικέ. Πικέ. Ναι. Πάρε μου, Σίλβου πλέ, ρε Πικέ. Ρε Πικέ. Ναι. Λοιπόν, πήγε η Ροδανία για να γίνει Τζόρνταν ενώ πιστεύει του παιχνιδιού. Πολύ μακροατή. Καταλαβαίνετε.
1: Πόσα βήματα δεν είχαν στην καριέρα που τα έκανε εκεί, λέει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι μικρό το γήπεδο.
0: Τον είδατε, τον είδατε. Πάμε διάλειμμα το τελευταίο.

0: Πούστε, είστε εδώ.
1: Ωραία, πού πάμε.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94.5 για να είστε για τα πάντα ενημερωμένοι. 94,6. Τι είπα, ναι, 94,6.
2: Μπερδεύτηκα.
0: Με μπερδεύετε, ρε νεάρχε.
3: Συγγνώμη, ταπεινά.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε, μείνετε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 96,6. Πούστε, είστε εδώ. Με μπερδεύετε, ρε νεάρχε.
3: Συγγνώμη, ταπεινά.
0: Επιστρέψαμε, είσαστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Έξω!
0: 6.
3: Ελάβω!
0: 7.
3: Πού πας?
0: 8. Ναι, λοιπόν.
3: Με
0: μπερδεύετε, ρε νεάρχε.
3: Συγγνώμη, ταπεινά.
0: Πούστε, είστε εδώ. Big Win Sport FM 94,6. Είδες, μαθαίνω. Λοιπόν, μείνετε ενημερωμένοι. Είδες, μαθαίνω.
4: Λόγω κορονομίου. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Όχι.
0: Πάμε γραμμές. Θα είμαστε εμείς εδώ. Έτσι. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε το έτσι και θα μας το τραγούδι και θα μας απαντήσει το ολοκληρωμένο.
5: Με το σουτ από το ημικύκλιο, δοκάρι και στην επιστροφή ο Μάνταλος σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη.
4: Λοιπόν, θα πάμε με τραγουδάκι.
5: Σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, κοντράρει τον Άρη, δοκάρι.
6: Ο Άντρια Ριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1.
5: Ενώ ο Ασαριφάρ παίρνει κεφαλή και στον Ασαριφάρ.
6: Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα ο Χάρης υπτήθηκε, έτσι.
7: Ο Χάρης ποιος Χάρης, ο Βρώμικος Χάρης.
8: Ο Νιόπιας, ο οποίος είναι εδώ καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, τον Φώτιλο, στον Όφη.
9: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις.
8: Προκλήσεις,
9: συγγνώμη.
10: Θέλει να το μεταλαμπαδιάσεις στα νέα παιδιά.
11: Ο Τζοβάρας έχει ακόμα το αυτί στο χέρι.
12: Όχι, καλός!
13: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Με την εκπομπή. Καλά, αλίμονε. Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος, αυτός είναι εδώ πέρα, γι' αυτό. Φήμες λένε ότι ο Γιώργος. Πάντα στον πιο ακατάλληλο θα γίνει. Δώσ' του!
14: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 φάνη εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
15: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
14: Σε 6 χρόνια 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
15: Τι είπε?
14: Σε 6 χρόνια 20 μήνες από την πρώτη μέρα. Όχι.
15: Ναι.
14: Όχι.
15: Επιμένω.
14: Όχι.
15: Ναι.
14: Όχι.
15: Ναι.
14: Όχι.
15: Καλά.
14: Σε...
15: Μα...
14: Αυτά είναι...
15: Πάμε break.
16: Και δεν πάμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Win Sport FM.

0: Λοιπόν, έχουμε και το νέο τρέιλερ Οδύσσιας του Νόλαν. Εγώ βέβαια κάθομαι στο YouTube και βλέπω τα μπάκια τέλει. Ο καθένα ό,τι θέλει.
1: Είμαι εγώ ατιά.
0: Σιγά-σιγά. Ναι. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, και ένα χρόνια πολλά στη γυναικάρα μου που σας ακούει στη δουλειά. Πάνω, αν μπορείς, σας αφιερώνω το Born to Raise Hell.
2: Ωραία σχέση. Καλύτερα αυτό που λέει ότι δεν θα ξαναπάω για δουλειά.

0: Λέτε ότι λατρεύετε το Ρίκι Ζερβές. Πώς γίνεται.
1: Δεν λατρεύω κανέναν.
0: Τέλος πάντων. Τέλος να δεν μ' αρέσει.
2: Εμένα μ' αρέσει.
0: Περίμενε. Αφού σατηρίζει όλα τα αφηγήματα που σηκώσατε λάβαρο, έπιασε λογοτομή. Προφανώς δεν έχεις δει Ζερβές για να τα λες αυτά.
1: Καλά, δεν έχει ιδέα τι λέει τώρα. Ούτε για λάβαρο, ούτε για Ζερβές, ούτε τίποτα. Εντάξει τώρα, είδε ένα απόσπασμα και ξέρει το Ζερβές. Ξέρει τη συνεντεύξη του, ξέρει αυτά. Είδε, σηκώσαμε και λάβαρο. Ναι. Είδε για λογοτομή. Τα βλέπει και του δράκου που κάνατε τάκλιν, δεν λέτε τίποτα. Ήταν φάουλ, γιατί πρώτα παίρνει πόδι του δράκου και μετά μπάλα.
3: Έρχεται και εγώ κατζέντα στο επόμενο
0: μήνυμα. Ναι.
1: Πολλοί που λένε, άμα πει ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Ναι. Και να παντρεύονται και οι γκέι, ε!
0: Ναι, όλα μαζί.
1: Τα βάζουν όλα μαζί. Λες και θα πάμε στα σύννεφα του γκέι και θα του πετάμε πάνω εκεί.
0: Ένα σχόλιο για τη διαφήμιση με τον ύμνο του Champions League. Παιδιά, δεν είμαι σίγουρη.
1: Η Εύα τραγουδάει έτσι, να σου πω.
0: Νομίζω ότι άκουσα τσόχο.
3: Γνωστές φωνές.
0: Σαμπράκο. Νομίζω.
1: Άρχισε να πνίγεται ο τραγουδιστής.
0: Θα μας πει τώρα ο Τσόχο. Νομίζω, δεν ξέρω.
3: Δεν γίνεται να περάσει έτσι αυτό.
1: Εν τω μεταξύ, χθες δεν είδε ότι πήγα να τον πατήσω. Περπατούσε ευθεία με τον ατμιστή ο Τσόχος και περίμενα εγώ με τα μάξη να περάσει. Δεν με είδε καν ότι έρχομαι. Και λέω πόσο viral θα γινόταν. Ο προηγούμενη εκπομπή να πατήσει την επόμενη.
0: Είδες και θα
1: έχουμε κάνει over.
0: Υπήρχε κόντρα τελικά.
1: Να το. Θα τον βρίσκαν με έναν ατμιστή.
0: Καλημέρα στη Δήμητρα.
1: Γεια σου Δήμητρα.
0: Η μάνα μου θέλει να την πάω κάπου. Λοιπόν, φεύγουμε. Λέει, μην πας από εκεί, από παραλιακή. Γιατί από εκεί πήγε και η Γιανούλα από απέναντι τέτοια ώρα και τράκαρε. Εντάξει, της λέει πάω. Αφού βολεύει, πήγαινε με και μέχρι το νεκροταφείο.
1: Σου λέει, εγώ όταν έχω τη μάνα μέσα μου, λέει, βάλει το χέρι μέσα. Μια κοπέλα λέει, της κόψαν το χέρι με τρακάρισμα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πόσο γρήγορα το βάζω μέσα. Ξέρεις πόσο γρήγορα. Το βάζω το χέρι στον ώμο, ώστε αν βρει μπάλα στο χέρι, να μην είναι χέρι. Να είναι κολλημένο. Να είναι κολλημένο. Εντάξει. Λες ότι λατρεύεις τον Clint Eastwood. Αλλά είδες τι δήλωσε.
0: Δεν το λατρεύω τον Clint Eastwood. Δεν το μεξί καθόλου. Αλήθεια, δεν μ' αρέσει. Δεν είναι. Καλό, ωραίος ηθοποιός, πάρα πολύ ωραίος.
1: Και σκηνοθέτης.
0: Ναι.
1: Βέβαια, επειδή είναι με τον Τραμπ,
0: Εντάξει. Είχαμε και μια διπλή επίθεση σε ανήλικους στο Νέο Κόσμο και Παγκράτη.
1: Και
0: την Κυριακή το βράδυ.
1: Επικίνδυνη επίθεση.
0: Στο νοσοκομείο ένας 15χρονος και ένας 14χρονος. Ο 14χρονος με πιο ελαφριά τραύματα. Το πρώτο και πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την Ηλία Ηλίου στην περιοχή της Γούβας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα περίπου 10 νεαρών προσέγγισε μια παρέα 4 ατόμων, συνομήλικη. Και μετά από μια σύντομη λεκτική αντιπαράθεση, κάπου διαβάζω ότι τους ρώτησαν από πού είσαι. Δηλαδή, από πού μπορεί να είναι, ρε φίλε. Δηλαδή, τι από πού είσαι, από πού προέκυψε αυτό. Από πού είσαι.
1: Από μεγαλό χαριάρτα.
0: Δηλαδή είσαι δηλαδή στο Νέο Κόσμο. Από πού είσαι.
3: Είναι παλιό αυτό, ρε.
0: Ναι, ρε φίλε.
3: Είναι παλιό. Εσύ από πού είστε, παιδιά.
1: Και καλά για να γίνει φασαρία.
0: Ναι, για να γίνει φασαρία. Τέλος πάντων, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ένας 15χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από αιχμηρό αντικείμενο, μάλλον μαχαίρι, στο μυρό και στην πλάτη. Μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία. Νοσηλεύεται ευτυχώς εκτός κινδύνου. Και λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί που πήγαν στο νοσοκομείο, στο πλαίσιο της προανάκρισης, εντόπισαν ακόμα ένα τραυματία, ένα 14χρονο ετών, που πήγε μόνος του στο νοσοκομείο, με ελαφρά τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά.
1: Να σε ρωτήσει για τρεις από πού είστε και να φοβηθείς.
0: Ρε φίλε, δηλαδή.
1: Δεν είναι
0: 14χρονα με μαχαίρια. Τι γίνεσαι, καλά.
1: Καλά είμαι εγώ, εσύ.
0: Αυτά γινόταν και παλιά, απλά δεν τα μαθαίναμε γιατί δεν είχαμε.
1: Το βρίσκονε το μαχαίρι με 10 ευρώ αυτό το καραμπί. Παίζει πολύ, αυτό με τη λαβή. Και μετά κλαίμε. Και λέμε δεν είχε δώσει δικαίωμα, το παιδί δεν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και εγώ τον Τζόχο ακούω. Αλλά δεν θα ήθελα να ήξερα αν όντως είναι αυτός. Θέλω να ζω στην ψευδέστησή μου, λέει η Νιρβάνα Βύση.
3: Λόφος του Βόκου. Πού είναι ο λόφος του Βόκου.
1: Ρε φίλε, μπορεί να βρει σε κάποιο.
3: Όχι, ρε, όχι, ισχύει αυτό.
1: Υπάρχει ο λόφος του Βόκου.
0: Ναι, και στα Πατήσια γινόντουσαν αυτά. Okay. Εσύ από Γκράβα, εσύ αυτό. Ναι. Εσύ από Άνω Πατήσια, εσύ από Γκράβα κτλ. Δεν ξέρω. Ίσως επειδή έχω παιδιά σε αυτή την ηλικία και ανατριχιάζω λίγο, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και αυτό.
1: Έχω ανατριχιάσει και χωρίς παιδιά σκέψη. Ναι, δηλαδή.

0: Εντάξει, έχουμε και μπιφ τώρα στο θέρετρο γυμνιστών με τους Σουίγγες. Έγινε ένας χαμός σε ένα χωριό στην Νότια Γαλλία που θεωρείται παγκοσμίως. Δεν θέλω να αγοράσω αθλητικά με τέτοια αερόσολα. Γιατί? Ανατομική. Γιατί? Μπορείς να φύγεις
1: μετά
0: από
1: θα
0: μπροστά.
1: Πονάει η μέση σου.
0: Μπορείς να φύγεις. Λοιπόν, είναι το μεγαλύτερο θέρετρο γυμνιστών στον κόσμο, σε ένα χωριό στην Νότια Γαλλία. Έχουν μαζευτεί swingers και κάνουν σεξ στην παραλία μέρα μεσημέρι στο Cap Dodge, και έχουν κάνει έξαλλο στους γυμνούς θαμώνες που θέλουν απλά να απολαύσουν τον ήλιο γυμνούλιδες.
1: Καλά, ναι, με συγχωρείς. Είναι άλλο το να κάνεις μπάνιο γυμνός και άλλο να...
0: Ανταλλάσσουν τους συντρόφους στο Cap Dodge. Είναι ένα περιφραγμένο αυτόνομο χωριό όπου όποιος απολαμβάνει να περπατάει γυμνός μπορεί να απολαύσει απελευθερωτικές διακοπές.
1: Okay, υπάρχουν αυτές οι παραλίες.
0: Βέβαια. Okay. Ενθαρρύνεσαι να γδυθείς. Θες, δεν θες, σε τραβάνε, βγάλω το βρακίσι. Δεν θέλω.
1: Μπορεί να είσαι εδώ πέρα.
0: Πέτα το ματσαφλίκο. Λοιπόν, και πήγε τώρα, πήγαν οι swingers στο Cap Dodge, οι campers, μαζεύτηκαν εκεί από πάνω και το κλείσε μάτια. Το 1, το 3 και το 5. Και βγάζουν αριθμάκια και ανταλλάζουν συντρόφους και φικ. Και δεν μπορούν οι άλλοι να πάνε να χαρούν τον ήλιο. Γυμνοί. Είπαμε να είμαστε γυμνοί, όχι να μαζί με το ζόρι στο Cap Dodge. Και έχει γίνει μήνυση, έχουν μαζευτεί, πήγαν γυμνοί στο δικαστήριο.
1: Για να αποδείξουν ότι είναι από τη συγκεκριμένη παραλία.
0: Στον αξιωματικό υπηρεσίας. Εσείς κύριε, για ποιο λόγο, εσείς κύριε, είστε γυμνός. Θέλατε φικ-φικ ή θέλατε απλά τον ήλιο. Λεσολέι. Λεσολέι. Να σημειωθείτε πρακτικά. Έχουμε 100 που θέλουν ανταλλαγές και έχουμε 30 που θέλουν να είναι γυμνοί. Εγώ τι να κάνω. Έχετε άδεια. Φέρτε μου ένα χαρτί.
1: Νομίζω δεν επιτρέπεται.
0: Φέρτε μου.
1: Δεν επιτρέπεται.
0: Δεν ξέρω στο φεκ.
1: Να αυτόνεσαι όπου να είναι.
0: Να περάσει.
1: Νομίζω ότι
0: δεν το ξέρω. Αλλά στο Cap Dodge δεν περίμενα ποτέ να έχουμε μπιφ τέτοιο.
1: Ένα βίντεο στο Αμάλφι.
0: Ναι. Και εκεί.
1: Όχι.
0: Θέλω να με πάνε.
1: Δεν κατάλαβες. Τι να σου πω. Διαδήλωση. Η Μετάλλικα, πότε 60.000 ναι. κόσμο δεν ναι. έχει. Μετάλλικα, ναι. τόση. Δεν μπορούσες όχι να περπατήσεις. Μπούκωσε το αμάλφι.
0: Γιατί μπούκωσε το αμάλφι.
1: Από τον πολύ τουρισμό.
0: Έλα.
1: Δεν μπορούσες να περπατήσεις τίποτα, τίποτα. Εκεί. Ό,τι είδες εκεί. Φύγε τώρα.
0: Έφυγες. Μα
1: ναι.
0: Δε,
1: ναι, δεν έχει άλλο.
0: Είμαι στην Τοσκάνη αυτή τη στιγμή.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Από μακριά το έχω δει.
1: Το.
0: Και εδώ μπούκωσε.
1: Λοιπόν, καλύτερα Μετάλλικα. Καλύτερα Μετάλλικα. 9 του Μάη το Σάββατο, αυτό το Σάββατο στο ΑΚΑ. Έρχονται η Μετάλλικα και η Κοσμοτέ Τέλεκομ, ο αποκλειστικός χορηγός συναυλίας, σου επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Εάν έχεις ήδη το εισιτήριό σου, σημείωσε ότι την ημέρα της συναυλίας μπορείς να επισκεφτείς το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΑΚΑ, γιατί εκεί σε περιμένουν happenings και δώρα και εκπλήξεις που μπορεί να κάνουν την εμπειρία σου να την απογειώσουν.
0: Δεν έχει απευθείας πτήση.
1: Λοιπόν, Αμάλφη δεν έχει.
0: Όχι, Cap Dodge. Φρέσκο κρέας, ξέρεις τι θα πει. Εγγυημένο νόστιμο στα Lidl. Μπάρμπεκιου για φίλους με μπριζόλες. Στα Lidl. Γιουβετσάκι της Κυριακής. Γιουβετσάκι! Που μου κουμυρίζει η Μαρία το πίτι. Γιουβετσάκι! Στα Lidl. Φρέσκο κρέας 100% εγγυημένο. Η Βέλτια είναι εδώ. Με διατροφική αξία και γεύση. Να γλύψει τα δαχτυλά σου. Μαλακό κρεατάκι. Ζουμερό, ωραίο. Τα Lidl είναι δίπλα. Γιουβετσάκι στα Lidl.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στο στοίχημα. Το στοίχημα στην Big Win είναι αλλιώς. Στην Big Win παίζεις με extra, extra large αποδόσεις. Build a bet στο live, ατελείωτο live streaming και ενισχυμένες αποδόσεις καθημερινά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Άντε καλημέρα.
1: Bye. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο νέαρχο, ο Κυριάκος Σταθερόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ ο Μανώλης Μουσουράκης.

0: Πάμε λοιπόν στην πρώτη γραμμή για σήμερα, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σου Μπάμπη.
0: Γεια χαρά.
1: Μόνο σήμερα.
0: Μόνος. Έχει πάει να φτιάξει τα κρυπτονομίσματα που λέει ο Καρπετόπουλος ο Σταύρος. Μόνο που ο Σταύρος...
1: Νόμιζα ότι έχει πάει να φάει.
0: Τα κρυπτονομίσματα τα έχει σε φαγητό, δεν τα έχει σε...
1: Ναι, ωραίος, αυτό είπα. Μπράβο.
0: Ο καθένας στο είδος του, ρε φίλε.
1: Σωστός ο παίκτης, σωστός. Λοιπόν, Γιάννης Ολυμπιάκος είμαι.
0: Ωραία.
1: Είδα λίγο να πω, έτσι λίγο, ότι είμαστε, γενικά να σχολιάσω ότι είμαστε σε αυτή τη χώρα γενικά σαν λαός, έτσι, του κερατώματος και του... Δεν είναι αυτό που νομίζεις, το έχουμε κάνει επιστήμη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θέλω να σχολιάσω λίγο την εκπομπή, ας πούμε, θα μου πεις βλέπεις. Εντάξει, τι να κάνω, το είδα, τη χθεσινή εκπομπή, λίγο που, την αθλητική που είχε εκεί στο Open. Ήταν ο καημένος ο Νικολακόπουλος, ο οποίος δεν ξέρω πώς αντέχει εκεί πέρα, να σου πω την αλήθεια, και είπε το αυτονόητο, τέλος πάντων για το μάτς, δεν ξέρω αν έχετε σχολιάσει, θα έχετε σχολιάσει για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Και τέλος πάντων είπε ότι ο Ολυμπιακός δεν έχασε από τη διαιτησία, αλλά τέλος πάντων υπάρχει η διαιτησία. Δεν μπορούμε σε αυτή τη χώρα επιτέλους να κάτσουμε λίγο να ασχοληθούμε με το γεγονός που λέμε και πρέπει να... και αρχίσανε τις ηρωνίες, όλοι τον πλακώσανε, μιλάμε στα ηρωνικά γελάκια και στο... πήρανε φόρα όλοι. Άρχισε ο άλλος πάλι για τα καλοκαίρια που του έχουμε ληστέψει. Ο άλλος πάλι για 30 χρόνια κλεμμένα από τα αθλήματα. Δηλαδή πήραν φόρα όλοι. Έτσι λέει, ρε παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Εγώ είπα απλά ότι έγινε αυτό το γεγονός, το οποίο είπαν όλοι, το παραδεχθήκανε μετά, ότι ρε παιδί μου δεν ήταν γκολ. Έτσι, γιατί και του Γιάζιτς ίδια περίπτωση είναι, τέλος πάντων, και ακόμα χειρότερη βασικά, γιατί εμπλέκεται στη φάση, εγώ πιστεύω, αλλά τέλος πάντων. Και άρχισε και τέλος πάντων τα γελάκια και τις ειρωνίες. Θέλω να πω ότι ρε παιδί μου γενικά δεν στεκόμαστε στο γεγονός, δηλαδή αυτό το πράγμα, και αρχίζουμε και λέμε τα πίσω, ναι, αλλά εσύ ήσουν έτσι. Δηλαδή άμα άρχισε, θυμήθηκαν το Γιαννακόπουλο πάλι, το ένα το άλλο, δηλαδή ασόβαρη συζήτηση. Ο ένας και καθόταν ο Νικολακόπουλος, ας πούμε, και άκουγε τις ειρωνίες και τα γελάκια.
0: Μες.
1: Δηλαδή θέλω να πω, εντάξει, θα μου πεις τι να σχολιάσεις. Θέλω να πω ότι και γενικά, θέλω να πω και στα πολιτικά, ας πούμε, αν το πάρεις, παντού είμαστε έτσι. Ο άλλος, ας πούμε, τρώει εκατομμύρια και είμαστε του στυλ αποσταθεροποίηση αν δεν με ψηφίσεις. Ο άλλος ξαναβαφτίζεται και ενώ μαρτυράμε ότι κάναμε λάθη και τέτοια. Θέλω να πω ότι είμαστε λίγο του στυλ δεν είναι αυτό που νομίζεις, αυτό θέλω να πω, και ότι πρέπει λίγο να αλλάξουμε. Γενικά, και να στεκόμαστε στο γεγονός και όχι στο γενικό και τι έγινε παλιά και πώς έγινε. Αυτό. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να πάμε στο καινούριο των κοινών θνητών μετά. Okay. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά πριν πάμε στο μικρό διάλειμμα να σας πω ότι μετά το ΣΕΦ ήρθε η ώρα για το πριγκιπάτο για τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν τη Μονακό στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των play-off της Ευρωλίγκα, σε μια αναμέτρηση που μπορεί να κρίνει πολλά για την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Την ίδια ώρα, στο Champions League, η Arsenal υποδέχεται την Αθλέτικο Μαδρίτης στη ρεβάνς του 1-1 με φόντο τον τελικό. Στην Betson, το στοίχημα και το live casino έχουν άλλο νόημα όταν ξεκινάς με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Μπέτσον, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.

δάκρυα που στέγνωσαν, τα ακίνητα χαμόγελα. Τον κόσμο αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Έργα στημένα, κάτω προταραγμένα.

Δίχως μου αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Τα μάγια του διαλύθηκαν, οι μάσκες του έχουν πέσει. Τον κόσμο αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Έργα στημένα, κάτω από κρατάρι.

Αυτό που κατάλαβε ο Κώστα, ο Μάκης από το Ήλιον, ότι αυτό το τραγούδι είναι ύμνος για τον Τραμπ. Έγινε, αδελφέ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ σφραγίζει το εισιτήριό του για το Final Four της Euroleague στην Αθήνα στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Απόψε στις 9 και 4 τα βλέμματα στρέφονται στο Telecom Center, όπου οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια με έναν στόχο. Μετά τα διπλά στην Ισπανία, να πάρουν ακόμη μια νίκη που θα τους χαρίσει την πρόκριση. Στην περιγραφή, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά τη λήξη του μάτς, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια, απόψε στις 9 και 4. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Φίλε Παναγιώτη, από την Νίκαια, problem mism. Πάμε, παρακαλώ.
4: Γεια σου, Μπαμπαρέ.
3: Γεια χαρά.
4: Καλησπέρα.
3: Γεια χαρά.
4: Μόνος σου σήμερα.
3: Μόνος.
4: Εντάξει, μια χαρούλα.
3: Έχει πάει, για έχει πάει για κρυπτονομίσματα.
4: Α, ελπίζω να ξέρει, τώρα μην χρεοκοπήσει.
3: Ρε, ο Σταύρος δεν ξέρει, ρε, πλάκα μου κάνεις τώρα. Έχει φάει σουβλάκια ο Σταύρος.
4: Εντάξει, τον εμπιστευόμαστε, άμα να μας δώσει κανένα tip.
3: Ναι.
4: Γιατί τα στοιχήματα δεν θα πάει και πολύ καλά.
3: Ναι.
4: Πλάκα κάνω, Σταύρος, Θεός. Φίλε, σε παίρνω πρώτη φορά. Αρχικά θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Έχει καταλήξει στα χέρια μου ένα πολύ ωραίο δώρο εξιμών με ύψιλον. Μια μικρή μινιατούρα του μεγαλύτερου τροπαίου που έχουμε δει σε διασυλλογικό επίπεδο, του Conference League.
3: Ωραία.
4: Έχουμε ένα κοινό φίλο.
3: Ωραία.
4: Λίγα θα πω για αυτόν. Έτσι, προφανώς λέγεται Κωστής. Ήταν πρώην συναδελφός μου και είναι δικηγόρος. Μέσω αυτού λοιπόν.
3: Γιατί ήταν πρώην, εσύ δεν είσαι τώρα πια δικηγόρος?
4: Όχι, το πρώην.
3: Άμα θέλω να σκοτώσω κανέναν, ποιο δικηγόρο θα πάρω, ρε φίλε, να πούμε τώρα.
4: Θα πάρεις και εμένα και τον Κωστή.
3: Α, το ωραία, πρώην. Ωραία.
4: Προσδιορίζει τον τόπο εργασίας, όχι την εργασία.
3: Εντάξει.
4: Καταλαβαίνεις.
3: Κατάλαβα.
4: Αυτά ήθελα να πω. Ήθελα να σου πω ότι πιστεύω πάρα πολύ ότι θα πάρουμε την Ευρωλίγκα φέτος. Εγώ το έχω οραματιστεί, να το πω έτσι. Κάπως πρέπει να το δικαιολογήσω, γιατί δεν θα αντέξω άλλη απώλεια τέτοια ναι. απώλεια εννοώ. Και ότι δικαίως ίσως δεν παίρνουμε το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι κακό, δεν έχουμε κανένα συμβόλαιο. Προχωράμε. Θα είμαστε εκεί πέρα, ούτως ή άλλως, και πάμε για την Ευρωλίγα, Μπάμπαρε. Σε φιλώ.
3: Να σε καλά, για χαρά. Πάμε.

0: Είπαμε και προηγουμένως, έχει το τρίτο του μάτς Ολυμπιακός με την Μονακό. Γίνεται στο Πριγκιπάτο. Νικόλα Ζέρβα στη γραμμή για να μας πει τα τελευταία νέα και τι γίνεται εκεί.
1: Χαίρετε, κύριε μας.
0: Για χαρά, για χαρά.
1: Γίνεται το ότι ο Ολυμπιακός ολόκληρη την προετοιμασία του πριν από λίγο. Το καθιερωμένο χαλάρωμα με τα σουτ που γίνεται στην έδρα του αντιπάλου. Με αισιοδοξία, με προσμονή για να τελειώσει από απόψη σειρά. Έτσι. Αυτή είναι νομίζω η στόχευση.
0: Είναι το μεγάλο φαβορί και μετά και τις νέες απουσίες της Μονακό. Νομίζω ότι μόνο με αυτοκτονία θα μοιάζει αν ο Ολυμπιακός δεν περάσει σήμερα. Δεν πάρει δηλαδή το τρίτο μάτς.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτή είναι η ρεαλιστική προσέγγιση του πράγματος, γιατί η Μονακό, όσο και αν στην έδρα τη μεταμορφώνεται προς το καλύτερο, βγάζει αντίδραση. Δεδομένα θα βγάλει αντίδραση σήμερα για τις δύο βαριές απόϊτες στο ΣΕΦ με πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι λογικό ότι στην κατάσταση που πετυχαίνει τον Ολυμπιακό να είναι σχεδόν πλήρης, λείπει μόνο Word και να παίζει ένα πολύ καλό μπάσκετ, θεωρώ με 8 άτομα δεν μπορεί να του επιφέρει προβλήματα. Έτσι. Αν είναι στοιχειοδός σοβαρός όπως λέμε από χθες.
0: Ναι.
1: Γιατί στον αθλητισμό
0: αν παίξει,
1: δύο,
0: αν παίξει βόλεϊ στη ρακέτα, λέω εγώ.
1: Ναι, νομίζω σωστά ότι πρέπει να στοχεύσουν εκεί στον Μιλουτίνοφ και στον Χολ και στον Ντέρικ Τζόουνς. Είναι και ο Φάλε εδώ, δεν ξέρω αν θα μπει στη 12, το βλέπω δύσκολο να αλλάξει η συνταγή στους ψηλούς. Νομίζω ότι έχει μεγάλο πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός. Θα πρέπει να κλείσει τη δημιουργία και το σκοράρισμα των τριών guard, James, του Οκόμπο και του Στράζελ. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο για τον Μάρκο Ισβίλη.
0: Φαντάζομαι ότι θα τους δούμε μαζί πολλή ώρα στο παρκέ τους τρεις.
1: Δεν υπάρχουν κι άλλοι.
0: Έχει 8 παίχτες είναι, πώς είναι.
1: Ναι, 8. Ο Νέντοβιτς είναι το άλλο γκάρντ, είναι ο Κεβάριος Χέις, ο Μπλόσομ Γκιν, ο Τάρπι και ο Μπεγκαρίν. Αυτοί είναι, δηλαδή δεν μπορεί
0: ουσιαστικά
1: να...
0: Ουσιαστικά ένας ψηλός.
1: Ναι, πεντάρι κανονικό, μόνο ο Κεβάριος Χέις είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι η Μονακό ξεκάθαρα είχε φτάσει στο ταβάνι της μόνο και μόνο που προκρίθηκε στην οκτάδα και ήταν πολύ άτυχη να πετύχει τον Ολυμπιακό σε μια πολύ καλή κατάσταση, νομίζω. Άρα πάντα με την επιφύλαξη ότι ο αθλητισμός μας έχει κρύψει πολλές εκπλήξεις. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, αν πιάσει ένα καλό παιχνίδι, βρει το ρυθμό, κάνει το rotation του για να έχουν όλοι ανάσες, θα καθαρίσει από σήμερα την πρόκριση, κάτι που δεν έχει ξανακάνει. Με 3-0 δηλαδή δεν έχει προκριθεί ποτέ ο Ολυμπιακός. Για να έχει και αρκετές μέρες προετοιμασίας, έτσι. Το Final Four είναι 22 και 24 Μαΐου, οπότε θα έχει 16 μέρες γεμάτες στο να κάνει την αποθεραπεία του, να σχεδιάσει το
0: πλάνο. Αν και νομίζω ότι όλες οι σειρές θα κλείσουν γρήγορα αυτή τη φορά. Έτσι νομίζω.
1: Ναι, δεν το αποκλείω.
0: Είναι όλοι στο 2-0. Δεν ξέρω ποιος σήμερα δεν θα κλείσει. Για να δούμε.
1: Ναι, σήμερα παίζει το μάτι της Χάπολ με την Ρεάλ. Στον Μπόντευγκραν, στη Βουλγαρία. Εντάξει, η Χάπολ και η Ζάγκυρης νομίζω ότι έχουν λίγη βενζίνη στο ρεζερβουάρ για να πάρουν ένα παιχνίδι. Είναι η αίσθησή μου. Έτσι. Αλλά και εγώ πιστεύω ότι δύσκολα θα δούμε Game 5. Πολύ δύσκολα.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ δύσκολα. Αυτά, αρκετός κόσμος. Πάνω από 200-300 φίλοι του Ολυμπιακού. Αρκετοί τραξίρισαν και με το τσάρτερ. Αρκετοί έχουν κανονίσει και εκδρομές. Θα έχει αρκετά έτσι, έντονο ελληνικό στοιχείο. Να σου πω την αλήθεια, αυτό που μας απασχολεί λίγο έτσι, ρεπορταζιακά από το πρωί είναι η παρουσία της Μονακό τη νέα σεζόν. Προσπαθούμε δηλαδή με κάποιες επαφές που είχαμε και με τους ανθρώπους του συλλόγου κατά τη διάρκεια της προπόνησης να μάθουμε τι γίνεται. Η Μονακό νομίζω έχει συμβόλαιο για την νέα σεζόν, άλλο ένα χρόνο.
0: Αλλά συμβόλαιο έχει, παίκτες θα έχει. Αυτό είναι το θέμα.
1: Οι παίκτες περισσότεροι έχουν συμφωνήσει ήδη. Έτσι. Δηλαδή ο James θα παίζει στην Μπαρσελόνα, ο Blossom James θα παίζει στην Ντουμπάι. Νομίζω ότι και ο Ντιάλο κάπου έχει συμφωνήσει. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι προς Ισπανία ή προς Ελλάδα μεριά. Το θέμα είναι αν θα μπορεί να βρεθεί μια διοικητική λύση σταθερή, ούτως ώστε να μπορέσει να ξαναφτιάξει ρόστερα από την αρχή και να μπορέσει να συμμετάσχει. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ αιώλο. Κανείς δεν μπορεί να δώσει απάντηση με σιγουριά.
0: Έχει πλάκα με τον Blossom Game που μέχρι προχθές εδώ διάφοροι τύποι τον είχαν δεμένο με τον Ολυμπιακό.
1: Είχε δηλώσει ο ίδιος ότι θα παίζει στον Ολυμπιακό, να σου πω την αλήθεια. Είναι λίγο επικοινωνιακός.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, όχι, δεν είναι Ολυμπιακό, δεν μπορούσε να πάει σε αυτή τη λύση. Ακόμα και αν μπει στη διαδικασία να αλλάξει τον Πίτερς, που εγώ δεν το θεωρώ σίγουρο.
0: Ούτε εγώ το θεωρώ καθόλου. Δεν τον αφήνει τον Πίτερς να φύγει, δηλαδή σε καμία περίπτωση.
1: Όχι, ελαφρά την καρδία τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Ναι. δεν θα πήγαινε σε μια λύση Blossom Game τώρα. Εντάξει, καλός ίσως ο Άγιος, αλλά για ομάδα που θέλει να πάρει την Ευρωλίγκα κάθε χρόνο, νομίζω ότι είναι downgrade όπως λένε και στα χωριά μας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά προσπαθούμε να εκμεθούμε, οπότε θα τα δούμε σε λίγους μήνες αυτά, αν η Μονακό θα μπορέσει να είναι του χρόνου. Έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Καλή συνέχεια, Νικόλα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

μας ήρθα από μακριά, γερμένος πάνω σ' ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου να μιλά, και είχε γλώσσα μόνο για να γλύει.

0: Κυριάκο Σταθερόπουλο στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Ο Μανώλης Μουσουράκης που μας εγκαταλείπει μετακομίζει στην Βαρκελόνη για το Final Four που θα συμμετέχει η ΑΕΚ.
1: Βράδιες, βράδιες και σε τεινάζει πάνω.
0: Έχει πάρει και ένα βιβλίο και εξασκείται στα ισπανικά.
1: Μα δεν σε βρήκα.
0: Καλά ρε Κωνσταντίνα στην Πανταλώνα, εντάξει, συγγνώμη.
1: Μα δεν σε φτάνω.
0: Πού θα πάει δηλαδή στην Πανταλώνα, πόση ώρα θα κάτσει στην Πανταλώνα, όλο στη Βαρκελόνη θα είναι.
1: Στιγμές μου φέρνει.
0: Άντε να πάει σε μια προπόνηση, θα πάει και στα μάτς, τέλος.

Ένας φίλος που κάνει ερώτηση προς τον Νικόλα Ζέρβα, αν περάσει σήμερα ο Ολυμπιακός, μήπως είναι παγίδα ή απαραξία μέχρι το Final Four. Κάτι θα βρουν να κάνουν, αδελφέ.

και όπως με ενημερώνουν οι ρουφιάνοι της παραγωγής, έχει τα μάτια με τον Κολοσσό. Είδες, δεν ονόμασα. Το άφησα γενικά να σέρνετε. Έτσι, μην ξαναπατήσεις κουμπάκι.

Άντε να σε δω ποιο πάει μετά από αυτό. Φίλε μου, κακώς ψάχνεις για σχολή προπονητικής να καθίσεις να παρακολουθείς εδώ τις σαχλαμάρες που λέμε εμείς, αυτά που λένε οι φίλοι ακροατές, και θα γίνεις ο καλύτερος προπονητής. Τι τάθε στα σχολεία τώρα για τις σχολές και τα πανεπιστήμια.

Άμα παρακολουθήσεις με προσοχή τις εκπομπές που έχουμε γραμμές, θα γίνεις σαΐνι.

0: Αθλητάς.
1: Πώς νομίζεις ότι πάνε μπροστά οι Ισπανοί προπονητές? Έχουν ραδιοφωνικές εκπομπές που βγαίνει ο κόσμος και λέει τα δικά του, κάνει σχόλια, τοποθετείται, διορθώνει τους προπονητές κτλ. Τι νομίζετε, ότι είναι προνόμιο και στην Ιταλία? Είναι προνόμιο δικό μας δηλαδή?

Λοιπόν, τραγουδάκι, θα πάμε μέχρι το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Νικόλα Ακτύπη και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Σήμερα είναι το Arsenal Αθλέτικο στη ρεβάνς του 1-1. Και αύριο το μάτς της Bayern με την Paris, 4-5 είναι αυτό. Το μπάσκετ είπαμε, όπως είναι το Μονακό Ολυμπιακός στις 9 παρά τέταρτο και το Χάποελ Ρεάλ στις 7. Υπάρχει και το χάντμπολ, ΑΕΚ Ολυμπιακός, με την ΑΕΚ να είναι μπροστά 1-0.

Δεν ξέρω αν είναι ασφαλή πρόβλεψη, αδερφέ, το άσος της Arsenal. Εξάλλου δίνει πολύ λίγο. Δίνει στο διαδίκτυο, δίνει 1.55. Φαντάζομαι ότι στον ΟΠΑΠ θα δίνει λιγότερο. Και αύριο η Bayern δίνει 1.66. Νομίζω ότι είναι πολύ μικρό ποσοστό για ημιτελικό και για να παίξει κανείς αυτά τα δύο μάτς.

0: Όχι, ούτε είναι σοφό να παίξει το διπλό του Ολυμπιακού, γιατί δίνει μόνο 1-18. Δηλαδή, εντάξει. Το Χάπουελ Ρεάλ είναι μοιρασμένο στο 1,86 και στις δύο ομάδες. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι το καλύτερο είναι να βρεις κάποιο ειδικό με ρίσκο ή άστο, άλλη μέρα.
1: Το ότι δεν σας μοιάζω

0: αφήσεις να σ' αλλάξω.
1: Φίλε, ο πολύς ο κόσμος θα φύγει αύριο και την Πέμπτη για την, με την ΑΕΚ. Νομίζω ότι η Original έχει βάλει μια πτήση για την Πέμπτη και νομίζω ότι ο πολύς ο κόσμος θα φύγει την Πέμπτη.
0: Είναι κάτι παράξενα.
1: Είναι και ακριβή πολύ η ρημάδα η Βαρκελόνη.

Και ο Μανώλης μου λέει ότι σήμερα ξημερώματα έφυγε η οδική. Πόσα άτομα πάνε με την οδική, ρε εσύ, Μανώλη? Δεν το ξέρει. Και αύριο φεύγει το τσάρτερ, είπαμε.

Μετά τις τρεις μέρες που παγώσαμε, έρχεται λέει καλοκαίρι με τριαντάρια. Ετοιμάστε τα μαγιό.

Όχι, φίλε μου, δεν πάει ως φαβορί στην Μπανταλώνα. Νομίζω ότι έχει τύχει, βεβαίως έχει τύχει. Πάντα στα Final Four τα ποσοστά είναι αυξημένα για όλες τις ομάδες, αλλά δεν είναι το φαβορί.

Και όχι, δεν θα είναι οι περισσότεροι στο γήπεδο οι φίλοι της ΑΕΚ, και είναι λογικό διότι γίνεται στην Ισπανία, υπάρχουν ισπανικές ομάδες. Να σου τόσο αγάπη. Θα έχει όμως αρκετή παρουσία η ΑΕΚ εκεί.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ σφραγίζει το εισιτήριό του για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Απόψε στις 9 και 4 τα βλέμματα στρέφονται στο Telecom Center, όπου οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια με έναν στόχο. Μετά τα διπλά στην Ισπανία, να πάρουν ακόμη μια νίκη που θα τους χαρίσει την πρόκριση. Στην περιγραφή, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά τη λήξη του μάτς, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια, απόψε στις 9 και 4. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεν ξέρω πως σου ακούγεται να σου να στα βουνά της νότιας Κίνας και να ακούγες επιρρώτικα. Γιάννη.
1: Ναι, εγώ.
0: Εσύ ρε φίλε, το λέει ο Περίδης. Ναι. Το λέει ο Περίδης και το μεταφέρω κι εγώ. Μήπως σου κάνει κάτι, ας πούμε.
1: Εντάξει, ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
1: Ενδιαφέρον.
0: Ωραία. Για
1: πού
0: πάμε.
1: Είναι το παιδί μας.
0: Το παιδί έχει πάει κάτι με κρυπτονομίσματα ασχολείται σήμερα σε σουβλάκια.
1: Όχι μωρέ, απλά έκανε διπλό η Τότεναμ και δεν το άντεξε τη συγκίνηση μάλλον. Εντάξει, θα συνέλθει.
0: Εντάξει.
1: Έχει ξεσυνηθίσει.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι δεν της αρκεί.
1: Θα καθαρίσουμε εμείς την Κυριακή.
0: Πώς θα καθαρίσουμε.
1: Παίζει West Ham Arsenal.
0: Και πώς θα γίνει δηλαδή, θα καθίσετε να χάσετε δηλαδή.
1: Όχι, θα κάτσουμε να κερδίσουμε, θα καθαρίσουμε για την Τότεναμ, λέω αυτό.
0: Α.
1: Okay. Είναι τώρα στο συνένα, το γυρίσανε. Τέλος πάντων, για να δούμε τώρα εμείς αν πάμε κανένα τελικό μετά από 20 χρόνια ή θα μείνουμε πάλι με τη χαρά.
0: Κοίτα, σε βλέπω να πηγαίνεις, αλλά πολύ υδρωμένα.
1: Ωραία. Ναι, ναι. Είναι 4,50 το χ.
0: Ναι.
1: Και η λογική λέει ότι θα είναι ακόμα πιο προσεκτικές οι δύο ομάδες απόψε από ό,τι στον πρώτο ημιτελικό.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το βάλουν, ρε φίλε. Τι θα γίνει. Να το πάνε 0-0-0-0-0-0.
1: Όχι, όχι. Και να, συγγνώμη, και να πω την αλήθεια, νομίζω ότι η Arsenal μετά το χθεσινό δώρο της Everton και ένα εύκολο 3-0 με τη Fulham έχει πάρει κάπως τα πάνω της για να μπει λίγο με ορμή σε ένα μάτς που είναι και εντός έδρας.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτό νομίζω καθιστά ακόμα πιο επικίνδυνη την Ατλέτικο που της πηγαίνει το στυλ των αντεπιθέσεων, ειδικά με τον Γκριεσμάν και τον Λούκμαν που κινούνται στους χώρους. Γιατί ο Αλβάρες είναι παικτάρα, αλλά θα παίξει εκεί ξύλο με Γκάμπριελ και Σαλίμπα.
0: Ναι.
1: Έχουμε και ενδιαφέρον τα στατιστικά εδώ. Η Arsenal που είναι αίτητη φέτος η διοργάνωση σε 13 παιχνίδια. Αν απόψε τους κάνει 14 τους αγώνες αυτούς, θα είναι το μεγαλύτερο αίτητο σερί στην ιστορία της. Και θέλει 20 χρόνια μετά να πέσει έναν τελικό Champions League και τότε σε ημιτελικά έχει αποκλείσει η ισπανική ομάδα την Villarreal στην παράταση, αν θυμάμαι καλά. Τώρα από εκεί και πέρα η Ατλέτικο πάει με έναν αέρα Μπάμπη έχοντας 3-3 προκρίσεις σε ημιτελικά κόντρα σε εγγλέζικες ομάδες. Η μία ήταν κόντρα στην Arsenal στο Europa το 17-18. Αλλά από την άλλη ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι η Arsenal έχει χάσει μόλις ένα μάτς σε 15 παιχνίδια εντός έδρας κόντρα σε ισπανικές ομάδες και ότι η Ατλέτικο φέτος έχει δεχτεί τουλάχιστον 2 γκολ στα 6 από τα 10 ευρωπαϊκά παιχνίδια εκτός έδρας, δηλαδή δεν είναι ιδιαίτερα συμπαγής στα εκτός έδρας παιχνίδια της. Τέλος πάντων, για να μην το πολύ κουράζουμε, εγώ έχω πάρει την ισοπαλία, αξίζει και η απόδοση όπως προείπαμε στο 4.50.
0: Mm-hmm.
1: Τα ειδικά έχω ψάξει τους θερματοφύλακες. Ο Ράγια πριν από λίγες ώρες, αν ήταν καλά, βραβεύτηκε ως ο καλύτερος θερματοφύλακας στην Premier League, νομίζω για τρίτη συνεχόμενη σεζόν. Και ο Όμπλακ έχει και τη δική του ιστορία πολλά χρόνια τώρα. Το να παίξουμε να έχουν τουλάχιστον 3 αποκρούσεις εκαστός είναι απόδοση 2 για το Ράγια και απόδοση 1.45 για τον Όμπλακ. Αν τα κάνουμε αυτά κόμπο με μια πιθανή ισοπαλία, παίρνουμε μια πολύ σεβαστή απόδοση. Και από εκεί και πέρα η ύποπτη για γκόλ είναι ο Αλβάρες βέβαια για την Ατλέτικο και ο Γιόκερες που έχει 9 γκόλ στα τελευταία 10 μάτς με Άρσεναλ και Εθνική Σουηδίας για τους γηπεδούχους. Εκεί θα πάω, είμαι αισιόδοξος, νομίζω οριακά η Arsenal μπορεί να περάσει, αλλά δεν αποκλείω να πάμε και αργά, δηλαδή να πάμε και παράταση, μπορεί και πέναλτι. Αν το match πάει σε ένα 0-0 μέχρι το 70-75, νομίζω ότι μετά δεν θα ρισκάρει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Ωραία. Τίποτα άλλο δεν έχει.
1: Έχει Libertadores Sudamericana. Το βράδυ αξίζει λίγο να δούμε το διπλό της Παλμίρας στο 1.70. Τα άλλα τώρα είναι χαμηλότερες κατηγορίες σε Νορβηγία και Φιλανδία. Υπάρχει γενικά μια ξηρασία και θα πρέπει να συνηθίσουμε λίγο σε αυτό τώρα στο τέλος των πρωταθλημάτων και μέχρι την έναρξη του Μουντιάλ. Και μπάσκετ Ολυμπιακού, που εκεί εντάξει, η Μονακό τώρα με 8 παίκτες, νομίζω είναι πολύ πιθανή η σκούπα του Ολυμπιακού, αλλά είναι πολύ χαμηλές.
0: Είναι χαμηλό, ρε φίλε, είναι χαμηλό.
1: Ναι. Και στα ειδικά, επειδή εντάξει, η Μονακό λογικά δεν θα αντέξει, και βλέπω τον Μπαρτζόκα να κάνει ένα rotation όπως το κάνει πολύ ωραία, είναι και λίγο επίφοβο το να βάλεις, ας πούμε, τις πρωτοκλασσάτους, γιατί δεν ξέρεις πόση ώρα θα μείνουν στο παρκέ, δηλαδή Βεζένκοφ, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ κλπ.
0: Όχι, δεν είναι για πολλά πολλά σήμερα. Ο Ολυμπιακός θα πάει στο τόσο όσο να μην μπλέξει.
1: Να το τελειώσει.
0: Ναι, να το τελειώσει και να μην μπλέξει. Ναι, τώρα τι να σου πω.
1: Αυτό. Λογικά ίσως είναι πιο εύστοχη η Μονακό στα τρίποντα συγκριτικά με το προηγούμενα δύο μάτς, παίζοντας τα ρέσα της, ας πούμε, και κάτι να παίξει.
0: Και δεν έχουν και κανένα άγχος εδώ που τα λέμε. Οι μισοί έχουν φύγει, οι άλλοι μισοί ετοιμάζονται να φύγουν.
1: Έτσι.
0: Okay.
1: Πάντως είναι η πρώτη φορά, αν δούμε 4-4 σκούπες σε play-off Ευρωλίγκα. Έτσι, γιατί είναι πολύ πιθανό και αυτό το σενάριο.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Και προφέρεται...
0: Δεν ξέρω αν παίζεται αυτό πουθενά.
1: Αυτό ήθελα να πω. Mm. Προφέρεται. Φοβάμαι λίγο σήμερα την Χάποελ.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Πόσο δίνει αυτό δηλαδή.
1: Δεν το έχω προκύρω, θα σας δίνω, μπάμπη μου, αν το προλάβουμε μέχρι τέλος εκπομπής.
0: Ωραία.
1: Okay.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
1: Έγινε, και εγώ.
0: Πάμε και στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε.

0: σβήνουν την ασπρίσκο.
1: Αυτό ήταν, ήταν ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ήταν ο Μανώλης Μουσουράκης, η Κωνσταντίνα Πανούτσου. Ήταν ο Σταύρος που ασχολείται με κρυπτονομίσματα. Να είστε καλά και αύριο μέρα είναι.

πρώτο χρόνο ήμουνα άγιο παιδί στρωμένο. Το δεύτερο με γέλασε μια πλάνα αγκαλιά. Το τρίτο ξημερωθήκα

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Απαγορεύεται λέει και να μπεις με διάφορα αξεσουάρ τα οποία πουλάνε οι Μητροπολίτες. Μητροπολίτες.
8: Έχω το λόγο, κύριε. Πάμε.
9: Εσύ το βιολί σου βιολάκι.
7: Πολλά μικροπολίτες.
10: Στο καλλιτεχνικό Πατιζάν. Πατισνάς. Στις 2 πατέρατο παίζουν Ρόδος Ρόδος.
11: Τι κολλάρα έβαλε! Τι κολλάρα έβαλε!
12: Στους μένους του 94,6 χρειαζόμαστε από τον εκάστοτε ραδιοφωνικό παραγωγό να ενημερώσει με ευχάριστη διάθεση τους ακροατές του για την υπηρεσία.
13: Σημαίνει ότι πρέπει να ματώσεις αίμα για να περάσεις.
9: Α, ανατριχιάσαμε.
13: Να την περάσει ο Ολυμπιακός.
9: Ο Κωστάκης.
14: Μας στέλνουν διάφοροι, στέλνουν και δισογραφικές ειδήσεις. Δισογραφικές ειδήσεις, καλό γράφος.
15: Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, αφού ο Αντέρας...
9: Πιέστε, παιδιά, νερό με το όζον, να δείτε τα καλύτερα έντερα.
15: Ο Αντέρας, ο Αστέρας έχει βγάλει αντίδραση.
16: Μελλοντικά θα γκουγκλάρουμε πότε πέθανε και θα το βρίσκουμε σε δύο ημερομηνίες διαφορετικές.
17: Τώρα το έχει ανακοινώσει ο ίδιος όμως, οπότε δεν είναι.
9: Νικολάκη!
17: Η οικογένειά του
16: στο Twitter. Δεν ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπες, φίλε. Ήταν λίγο μακάβριο.
17: Συγγνώμη. Άμα ήταν ο Στέφανος, θα μου είχε βάλει ήδη την καμπάνα. Η οικογένειά του. Ναι, ευχαριστώ πολύ.
16: Έχει ανακοινώσει ο ίδιος.
17: Παναγία μου. Ανατριχίλα.
9: Ανατριχιάσαμε. Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα, θα τα λέμε.
18: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Win Sport FM

0: Γιατί όχι, ναι. Μ' αρέσουν και αυτά. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πρωινό Τετάρτης 6 Μαΐου του 2026. Στους 94,6. Τι άλλο θέτε. Τι άλλο θέτε. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα σε όλους. Είναι το πρωινό της Τετάρτης. Ο TJ Πάνος Τρίλος είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Βαγγέλης Ναρατζιάς στο μικρόφωνο. Και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι με την παρέα, με τη μεγάλη παρέα του Big Win Sport FM, για να είμαι ακριβής. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Πάμε να πούμε τα διαδικαστικά. Να πούμε ότι καλείτε 2-10-95-79. Καλημέρα, Ελένη.
1: Γεια σου, Ελένη.
0: 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με άστικη χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν που μπουμπουνάει το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Και για το Facebook να πω ότι περιμένουμε δυνατά τη συμμετοχή σας για να μεγαλώνει όλο και περισσότερο η παρέα. Λοιπόν, πριν πάμε στα σημερινά, να πούμε ότι χθες είχαμε την ολοκλήρωση σειρά του Ολυμπιακού. Πέρασε άνετα και από τον Πριγκιπάτο, νίκησε 105-82. Τη Μονακό έκανε 3-0 και πέρασε στο Final Four της Αθήνας. Έγινε η πρώτη ομάδα. Καθώς, ναι, άνετα, πολύ άνετα, εράτα, όπως το είχαμε προβλέψει άλλωστε. Ενώ έχουμε και την πρώτη φιναλίστ του τελικού του Champions League, που 30 Μαΐου θα γίνει στη Βουδαπέστη. Η Arsenal επικράτησε 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης στο Λονδίνο και σε συνδυασμό με το Χ στο πρώτο μάτς είναι η πρώτη φιναλίστ και περιμένει απόψε το βράδυ από το μυθικό ζευγάρι Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain να προκύψει και το άλλο ζευγάρι. Να πούμε για την Arsenal ότι επιστρέφει σε τελικό Champions League μετά από 20 ολόκληρα χρόνια και είναι και μια ανάσα από το να πάρει το πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Τι λες και καλή χρονιά, αν κλείσει καλά.
1: Τελικό ήταν το 3-1 με την Μπαρτσά.
0: Ναι, ναι, ναι, τότε, τότε ήταν τελευταίο τελικό. Άλλη εποχή.
1: 2-1 ήταν.
0: Άλλη εποχή. Λοιπόν, στο άλλο ζευγάρι στην Ευρωλίγκα, λέγαμε για τον Ολυμπιακό ότι πέρασε αεράτος. Στο άλλο ζευγάρι η Χαποέλ, ενώ έχανε, έτρεξε ένα σερί και πέτυχε μια σημαντική νίκη απέναντι στη Ρεάλ 76-69 και έτσι μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Και θα παίξουν και το επόμενο παιχνίδι για να δούμε αν εκεί η Ρεάλ θα το τελειώσει ή αν θα μεταφερθεί για πέμπτο παιχνίδι στην Ισπανία. Σήμερα έχουμε Τετάρτη τον τρίτο αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια εδώ στην Αθήνα. Ο Παναθηναϊκός μετά τη σημαντική δουλειά που έκανε στην Ισπανία σήμερα περιμένει τους Ισπανούς το βράδυ στο ΆΚΑ στις 9 κιτάρα το συγκεκριμένα για να ολοκληρώσει τη δουλειά. Ενώ γίνεται, όπως είπα πριν, και ο μεγάλος επαναληπτικός ανάμεσα στην Bayern και την Paris Saint-Germain, με την Paris να έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα με το μυθικό 5-4 του πρώτου αγώνα. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και να τα κουβεντιάσουμε όλοι μαζί παρέτσα, όπως κάνουμε καθημερινά εδώ. Καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, όλη την παρέα, Σπύρος Ολυμπιακός Περιστέρη. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, Μάχης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω από τα Δελέρια Τρινάβου ο Δημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω από τα Χανιά Γιάννη Σάικ. Δεν μας υπολόγιζαν όλη χρονιά οι αντίπαλοι. Εδώ που φτάσαμε θα το πάρουμε, θέλω δύο γνώμες. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να μην υπολογίζει κάποιον που στους περισσότερους αγωνιστικές είναι πρώτος. Αναρωτιέμαι. Ναι, φυσικά έχω πει τη γνώμη μου το τελευταίο διάστημα ότι βλέπω αδιαφιλονίκη το φαβορί. Την ΑΕΚ δεν βρίσκω μάλιστα τον τρόπο πώς μπορεί να το χάσει. Άβε μπέμπι λέει. Τι άβε λες το παιδί, ρε, αφού γεννήθηκε με κεσαρική. Ο πόπτη τη ασφάλτου. Τι να του πω τώρα, εγώ το πω. Καλημέρα, Βαγγέλη Πάνο. All the way λέει ο Κώστας Καναδά, Ολυμπιακός, ο οποίος κατάλαβε, κατάλαβε. Καλημέρα, Βαγγέλη, από όμορφη Πάφο Δημήτρης 7. Καλημέρα, Λεβέντες, από βροχερό Χάγκεν της Γερμανίας. Στέλνει ο Στέλιος Ολυμπιακός. Ο Γιάννης Φορτηγό, τι θέλει. Λέει από όμορφη Πάφο Δημήτρης 7. Καλημέρα, Λεβέντες, από βροχερό Χάγκεν της Γερμανίας. Στέλνει ο Στέλιος Ολυμπιακός. Ο Γιάννης Φορτηγό.

0: Καλημέρα, Λένια των FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους. Πώς λέγεται ο μαρμαρωμένος Κόναν? Κόναν ο Μάρμαρος. Με πολύ και αγάπη και τρελά Ζωντανάκος. Καλημέρα, φιλαράκια. Πάνω από τον δρόμο στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα που λείψτε τη Γερμανία. Θα βρεθεί η άκρη για τον αγαπημένο μας Πας, για να λέει ο Σωτήρης.
1: Μακάρι, παιδιά.
0: Ο Φώτης θέλει, λέει, καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, όλη την παρέα από Α5. Νεοκόρε την ευχή σου, όταν ξέρει το γραφείο ότι είσαι Ολυμπιακός και σε τρολάρει δίνοντάς σου να δουλέψεις, λέει, το 13-21, λέει, η πρόθεση σου βγάζει 7, λέει ο Φώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα, Βαγγέλη, αν τελικά φύγει ο Μπένιτεθ και πάρει την αποζημίωσή του, όλο αυτό το ποσό λαμβάνεται υπόψη στον οικονομικό έλεγχο που γίνεται για τα οικονομικά της ΠΑΕ, θα μειώσει δηλαδή τον μπάτζετ των μεταγραφών? Δεν νομίζω ότι σχετίζεται με μεταγραφές το ποσό αυτό. Πολλές καλημέρες, Βαγγέλη, και πάνω, δηλαδή στο κουμάντο, στη σούμα, δεν νομίζω ότι υπολογίζεται. Καλή εκπομπή, πολλές καλημέρες και στο Φώτη Εθέλ που βάλθηκε να ξεσηκώσει με την κόρνα του όλη την Αγία Παρασκευή προκειμένου να τον πάρω χαμπάρι. Να ξυπνήσω τον κόσμο αυτή. Όπως πάντα, την αγάπη μου και θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους. Ξέρεις, ο ένας απατάει κόρνες, ο άλλος καμπάνες και να γίνει χαμός. Κρίμα που δεν είμαστε κοντά.
1: Στην Αγία Παρασκευή, κάτι γίνεται.
0: Κάτι γίνεται. Και ο μπασκετικός στον μπαλκόνι να παρακολουθεί τις εξελίξεις.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι σχεδόν κάθε μέρα ο Μίλτος, ο παράφρονας, στέλνει τις καλημέρες του, απλά δεν τις βλέπω.
0: Πού τις στέλνει?
1: Μου τις στέλνει στο Instagram και δεν ανοίγω τα social συνήθως όταν έχουμε εκπομπή και τα λοιπά. Οπότε τις στέλνω μαζεμένες.
0: Ναι. Να είναι καλό άνθρωπος. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή δουλειά σε όλους. Αυτό που έγινε χθες στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο δεν είναι ούτε ένα χιλιόμετρο από το σπίτι μου. Τι να πεις πλέον, λέει ο Ζαχαρίας. Γενικά έχω μείνει άφωνος.
1: Τι έγινε για αυτό?
0: Δεν πήρες χαμπάρι, τι έγινε?
1: Παίζει να το
0: πει. Η δολοφονία.
1: Κάθε μέρα γίνεται.
0: Η δολοφονία, δεν πήρες χαμπάρι, τι
1: έγινε? Όχι, όχι.
0: Πήγε ένας πατέρας 54 χρονών.
1: Ναι.
0: Και εκτέλεσε εμψυχρό έναν 20χρονο, ο οποίος πριν από 3 χρόνια οδηγούσε το αυτοκίνητο που σκοτώθηκε ο γιος του.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτό δεν είναι λύση.
1: Προφανώς δεν είναι λύση.
0: Αυτό δεν είναι λύση και σας το λέει κάποιος που έχει χάσει αδερφό από άνθρωπο που δεν είχε δίπλωμα. Αλλά δεν είναι λύση αυτό. Δεν είναι λύση αυτό. Δεν είναι λύση. Δεν είναι λύση και επειδή διάβασα ότι οι άνθρωποι το φοβόντουσαν και είχαν γίνει ήδη κάποια περιστατικά και είχαν πάει και 3-4 φορές στην αστυνομία και είχαν μεταφέρει ότι, παιδιά, υπάρχει αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Και τι έκανε? Έκλεισε άλλο ένα σπίτι και κατευθείαν πήγε, παραδόθηκε μετά για να περάσει το υπόλοιπο τη ζωή του στη φυλακή. Δεν θα απαλύνει ο πόνος του όμως. Ίσα-ίσα που δεν θα μπορεί να πηγαίνει στον τάφο του παιδιού του. Αυτό κατάφερε. Αυτό έχω να πω. Κρίμα. Ο Μόντι λέει καλημέρα, παρέα. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας σήμερα. Πάμε το 3-0 όπου μας περιμένει το Final Four. Ο Μάκης από το Ηράκλειο λέει, Βαγγέλη πάνω, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Θεωρώ πως ο Ολυμπιακός είναι ο πιο όριμος. Πιο όριμο, σοβαρό και πλήρη από ποτέ και το διαφιλονίκη του φαβορή για την Ευρωλίγκα. Αν υπάρχει ομάδα που μπορεί να το χαλάσει, αυτή είναι μόνο Παναθηναϊκός, λέει ο Μάκης. Καλημέρα στο καλύτερο δίδυμο τη πρωινή ζώνη. Καλημέρα στην παρέα Στάθης επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Καλή εκπομπή, να έχετε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Έπαιξε ο μπάσκετ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους τους φίλους. Γιάννης Παιανία, ο Ολυμπιακός. Και ο Κόναν που ζει δίπλα από ένα ποτάμι, λέει, ποιος είναι? Ο Κόναν ο Γάργαρος. Καλημέρα, καλή και καλή υγεία σε όλη την παρέα. Καλή επιτυχία αύριο στην ΑΕΚ με τη Μάλαγα. Πάμε γερά για τελικό, λέει εδώ ο φίλος Αγγζής. Καλημέρα από Κίτρινομπλε, Αρκαδία. Έχουμε και τα play out το Σάββατο. Ναι, ρε φίλε, step by step. Τετάρτη είναι. Πώς μας έφτασε το Σάββατο, εσύ δηλαδή? Βιάζεσαι να έρθει Παρασκευή, δεν περιμένεις να ξαναδείς τον Αστέρα? Εδώ είμαστε και τα σχολιάζουμε τα play out. Μη στεναχωριέσαι και τα όσα συμβαίνουν εκεί. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 για να ρωτιέμαι αν έχει ξυπνήσει ο κόσμος, Παναγιώτη.
1: Βεβαίως.
0: Αν έχει ξυπνήσει ο κόσμος, βάλτε τον στην εξίσωση.
1: Φουλ το φουλ.
0: Εγώ δεν είμαι πότης, λέει. Δεν είμαι πότης. Έχω πέσει τη μαρμίτα. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Και σε σένα, φίλε.
2: Τι κάνεις, Θοδωρής από Μενίδη?
0: Έλα, ρε Θοδωρά. Καλά είμαι, εσύ?
2: Τι έγινε, καθήκαμε, τι έγινε, καλά είσαι?
0: Καλά, ρε φιλαρακό, εσύ πώς πας, τα δικά σου πες μου.
2: Καλά, δόξα τω Θεώ, καλά. Μπράβο. Προσπαθώ να βγάλω γραμμή 2 μήνες τώρα και δεν μπορώ με τίποτα.
0: Έλα, ρε.
2: Ναι, δεν είναι τόσο γραμμές, δεν προλαβαίνω, πάει 7.30, μετά κλείνουν τη γραμμή. Τι έγινε, τι λέει, όλα καλά?
0: Καλά, φιλαρακό.
2: Ποιος είναι μαζί σου εκεί σήμερα, δεν άκουσα.

0: Ο κύριος Τρίλος.
1: Πάνος.
0: Ο κύριος Τρίλος.
2: Καλημέρα,
1: καλή δύναμη.
2: Πώς το βλέπεις σήμερα, Βαγγέλη?
0: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ εμπειρή ομάδα, με πολύ εμπειρούς παίχτες και επιτελείο, ώστε μετά από αυτό που έχει συμβεί ως τώρα να υποτιμήσει και να μην τελειώσει τη δουλειά. Θέλω να πιστεύω ότι έστω και με μορφή ντέρμπι θα το κλείσει απόψε το κεφάλαιο ο Παναθηναϊκός. Είναι αυτός που πλέον έχει το πάνω χέρι, έχει την έδρα, έχει την ψυχολογία, έχει τη βαριά φανέλα. Νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα το κάνει το 3-0. Και πιστεύω ότι θα είναι πολύ συγκεντρωμένος ο Παναθηναϊκός.
2: Και εγώ αυτό θέλω να πιστεύω, Βαγγέλη, γιατί άμα γίνει κανένα 2-1 μετά αλλάζουν, δεν ξέρεις. Το τέταρτο παιχνίδι μετά θα έχει και δει πίεση.
0: Εντάξει.
2: Άμα τους δώσει δηλαδή ευκαιρία να πάρουν λίγο τα πάνω τους, είναι καλή ομάδα.
0: Φυσικά και είναι καλή ομάδα, αλλά όπως φάνηκε και στην Ισπανία, δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
2: Εντάξει, όχι σίγουρα, απλώς πρέπει τώρα εδώ που έφερες πέρα το τελειώσει, πρέπει να τους δώσεις ευκαιρία.
0: Όχι βέβαια, εδώ που το έφερες τώρα, γι' αυτό τα λέω ότι θεωρώ ότι είναι πολύ έμπειρη ομάδα ώστε να τελειώσει τη δουλειά και εγώ αυτό πιστεύω ότι σήμερα θα είναι πολύ συγκεντρωμένη και θα το πάρουν για να γίνει το 3-0.
2: Αγγέλη, πολύ φοβάμαι πάντως. Δηλαδή από αυτά που διάβασα και χθες ότι έρχονται με ιδιωτική ασφάλεια,
0: ναι.
2: Το έχω ξανακούσει από τους συνευρωτικά. Να έχετε μια ομάδα με ιδιωτική ασφάλεια, λες και ο Παναθηναϊκός είναι καμιά έδρα που μπαίνουν μέσα, κάνουν. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι και οι παίχτες τους και αυτοί ίσως προκαλούν. Πρέπει, δηλαδή και οι παίχτες μας και όσοι πάνε στο γήπεδο, τα μάτια 504.
0: Κοίταξε, ήδη έχει γίνει. Ήδη έχει πάρει ο Παναθηναϊκός τα μέτρα, έχει βάλει ένα ειδικό έτσι προστατευτικό plexiglass σε όλη τη γωνία του πάγκου της Βαλένθια. Και πιστεύω κι εγώ ότι απολύτως τίποτα δεν θα γίνει. Αυτή φυσικά τώρα ξέρεις κάτι. Εντάξει. Όταν είσαι πολύ. Περιμένεις κάτι πολύ και θεωρείς πολύ σίγουρο τον εαυτό σου για όλο αυτό, μετά σου φταίνε όλα. Εγώ αυτό βλέπω με τη Βαλένθια τώρα. Επειδή ξαφνιάστηκαν δυσάρεστα από αυτό που έγινε, διότι είχαν την αυτοπεποίθηση ότι θα τον περάσουν τον Παναθηναϊκό αυτή. Είναι ξεκάθαρο, έτσι. Το έβλεπες και από τις δηλώσεις του και από όλα. Φαινόταν ότι έλεγαν ότι θα σας νικήσουμε και θα σας περάσουμε. Και όσες φορές χρειαστεί. Όμως, επειδή δεν βάλαν όλες τις παραμέτρους στο τραπέζι, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ο Παναθηναϊκός τώρα δεν έχει κανένα λόγο να πέσει σε καμία παγίδα. Την έδρα του την έχει, την ομάδα την έχει. Να νικήσει το παιχνίδι και να τελειώνουμε.
2: Εγώ πάμε, Βαγγέλη, μην τσιμπήσει κανένας να είναι εκεί πέρα, μην του κάνω τίποτα πλακίες. Και. Θα δει και να κερδίσουμε, φαντάζομαι, μην φάμε καμιά τιμωρία κανένας παίκτης μας μετά για το Final Four.
0: Ηρέμησε, δηλαδή. Θεοδωρή, ηρέμησε. Τίποτα δεν θα γίνει. Ηρέμησε.
2: Μακάρι. Τώρα για το ποδόσφαιρο, άστα δεν υπάρχει νόημα να συζητήσουμε, να δούμε πώς θα πάει και να δούμε. Κάτι τελευταίο ρεσί, Βαγγέλη, ναι. Για το ποδόσφαιρο. Τώρα ποιος πιστεύεις ότι κάνει πιο κουμάντο εκεί πέρα από αυτούς, ο Κοτσόλης πιστεύω, από τους τεχνικούς διευθυντές και αυτά.
0: Από τον Κορώνα πιο ισχυρός είναι ο Κοτσόλης, ο Μπαλτίνη έχει άλλο ρόλο. Έτσι, σίγουρα πάντα και
2: Έχεις άποψη για προπονητή, ρε Βαγγέλη. Δηλαδή, τι θα σου κάνει εσένα, τι θα ήθελε εσύ.
0: Κοίταξε, σίγουρα θα μου άρεσε να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να ξέρει από ελληνικό πρωτάθλημα και παναθηναϊκό. Αλλά το νούμερο ένα κριτήριο που έχω είναι να μην είναι επιλογή τύπου Τερίμ Μπενίτεθ. Να είναι προπονητής άλλης φιλοσοφίας, πιο νέος, ο οποίος να το βλέπει σαν πρόκληση το να έρθει στον Παναθηναϊκό και στην Ελλάδα για να πετύχει και ενδεχομένως να το βλέπει και σαν σκαλοπάτι. Δηλαδή, όπως λέμε και για τον Νίκολιτς, ας πούμε, μια τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, ένας προπονητή ο οποίος θα έρθει με θέληση να πετύχει. Όχι ένας προπονητής που θα έρθει στα τελειώματα της καριέρας του για να κολλήσει κάποια ένσημα και να πάρει φράγκα. Γιατί από αυτές τις δύο περιπτώσεις ο Παναθηναϊκός την πάτησε. Έτσι.
2: Να σου πω την άποψή μου και να κλείσω.
0: Να την πεις και να κλείσεις.
2: Θέλω σαν τρελό στο λέτο. Δεν πάω να καταλάβω γιατί δεν το παίρνουμε. Δηλαδή. Ξέρει τον Παναθηναϊκό, ξέρει τα πάντα, ξέρει το ρόστερ.
0: Θα σου πω, ο Λέτο πριν κάνα μήνα που είχε πάρθει απόφαση να αλλάξει προπονητή του Παναθηναϊκού, γιατί ουσιαστικά έχει πάρθει, ανεπίσημο είναι. Ήταν πολύ ψηλά στη λίστα. Τώρα βλέπω όμως δεν είναι τόσο ψηλά. Δεν ξέρω δηλαδή αν τελικά θα είναι αυτός.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Έχει συνεργαστεί με τον Κοτσόλη. Δηλαδή άμα έρθει δεν θα πρέπει να
0: κάνει. Διότι κάποιοι προφανώς έχουν πει στον πρόεδρο ότι θεωρούν ότι ίσως είναι άπειρος, δεν είναι έμπειρος για μια τέτοια διαδικασία. Τι να σου πω το, γιατί δεν το ξέρω.
2: Είδαμε και τους έμπειρους στον Τερίν και τον
0: τέτοιο. Σου λέω για τέτοιο δεν θέλω εγώ μόνο. Τέτοια περίπτωση δεν θέλω. Λοιπόν, έγινε.
2: Ναι, έγινε. Καλημέρα.
0: Γεια χαρά, να σε καλά. Έχει λέει συγγένεια, λέει με πεσκέση, διαφωνεί με πεσκέση. Αν το τσουφέλα του πεσκέση. Πάλι τα ίδια Ιόνι λέει και μυαλό δεν έβαλα να λέει από πέρσι. Πρώτο φαβόρι Φενέρι λέει εδώ φίλο. Εντάξει, εγώ πέρσι το θεωρούσα χειρότερο. Να δούμε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Δεν είναι εδώ. Πάμε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Ναι. Καλημέρα.
3: Ο Βαγγέλης είμαι από Εύβοια. Τι κάνετε?
0: Έλα, συνονόματε καλά.
3: Συγχαρητήρια στην Άρσεναλ. Mm-hmm. Εκεί πέρα που λέγαμε θα τα χάσει και τα δύο.
0: Μην τα πάρει και τα δύο.
3: Ναι.
0: Ε.
3: Μην τα πάρει και τα δύο.
0: Αν και πιο πιθανό να παίρνει την Premier League, αλλά και τελικός τώρα πλέον. 50-50 θα είναι. Καλή ομάδα είναι και η Άρσεναλ. Όποιος και να έρθει.
3: Τελικά, Βαγγέλη, είδες ένα αποτέλεσμα πώς μπορεί να αλλάξει όλη την ψυχολογία σε μια ομάδα. Ενώ για τη Δευτέρα τους κάθισε καλά το αποτέλεσμα αυτό με την Everton, με τη Manchester City. Και χτες είδα μια Άρσεναλ, παιδί μου, μπήκε στον αγώνα με άλλη ψυχολογία. Mm-hmm. Μπήκε πιο δυνατά.
0: Είναι και καλή ομάδα, δουλεμένη ομάδα τώρα χρόνια.
3: Ναι, ναι, είναι καλή ομάδα, καλή ομάδα.
0: Δηλαδή
3: καλή
0: το ομάδα. Ότι δεν έχει πάρει μια Premier League τα προηγούμενα χρόνια το λες και αδικία, γιατί έχουν παίξει καλή μπάλα τα παιδιά τα τελευταία χρόνια με τον Αρτέτα. Έτσι. Έχουν παίξει καλό ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Δικαιούνται δηλαδή να πάρουν ένα τίτλο και αυτή την περίοδο της ιστορίας τους.
3: Ναι. Οπότε την Κυριακή να μας κάνει και ένα δώρο, να κερδίσει τη West Ham και να
0: για σωθεί τότε. Για να σωθεί τότε, ναι. Για να σωθεί τότε.
3: Πώς θα φέρνει η ζωή καμιά φορά στο ποδόσφαιρο, ε. Βαγγέλη, το βράδυ δεν το συζητάμε, να πανηγυρίσουμε, να δούμε και το παιχνίδι μετά το Champions League. Εντάξει, τώρα αυτός ο αγώνας είναι, έπεσε τώρα πάλι στον αγώνα του Champions League, τώρα αυτός ο αγώνας τώρα Παρί Μπάγκερ δεν χάνεται.
0: Δυστυχώς και τα δύο παιχνίδια του Παρί Μπάγκερ πέσανε πάνω σε μάτς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, ρε φίλε, και την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή.
3: Θέλω να πω,
0: τουλάχιστον τώρα απόψε αν το μάτς το πάρει ο Παναθηναϊκός, πιστεύω ότι θα δούμε το δεύτερο ημίχρονο του Παρί Μπάγκερ με την ησυχία μας τουλάχιστον.
3: Αυτό. Και ευελπιστούμε, Βαγγέλη, όπως είπες και στον προηγούμενο, ότι δεν θα πέσει ούτε μια χατοπετσέτα, και εγώ πιστεύω να πανεγυρίσουμε το βράδυ, να πάνε όλα καλά, να πέσουμε στην παγίδα, γιατί αυτοί σίγουρα θα προκαλέσουν. Για να φέρνουν τώρα διαιτητική ασφάλεια, φαντάζεστε.
0: Δεν ξέρω τι περιμένουν. Πραγματικά δεν ξέρω τι περιμένουν.
3: Ναι, ναι. Εντάξει.
0: Πάντως η εποχή που το ΆΚΑ γινόταν Νικόλα σε τέτοια περιστατικά έχει φύγει ανεπιστρεπτή, έτσι. Μπορεί να υπάρχει καυτή έδρα, αλλά περιστατικά με ρήψεις αντικειμένων κτλ. Τα βλέπω σε άλλα γήπεδα. Εδώ στα ελληνικά γήπεδα, για να μιλάω και για τους δύο, και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, οι ρήψεις αντικειμένων από την κερκίδα έχουν κοπεί τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Και νομίζω ότι έτσι θα είναι και απόψε, μια χαρά.
3: Ναι. Βαγγέλη, ναι. Σε περίπτωση που περάσουμε και εμείς σήμερα,
0: ναι.
3: Δεν θα πάνε με προπόνηση, θα πάνε με αγώνες. Γιατί εχθές άκουσα ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον Κολόσο. Τι είναι αυτά τα play-off του πρωταθλήματος, ε?
0: Ναι, τα play-off του πρωταθλήματος.
3: Και εμείς παίζουμε με τη Μικονό. Λογικά, ναι. Έτσι εγώ
0: αυτή μπήκαν 8η, η Μικονός μπήκε 8η. Όχι, ο Κολοσσός πήκε 8ος που παίζει με τον Ολυμπιακό. Ναι, μάλλον εδώ με τη Μύκονο Παναθηναϊκός.
3: Ναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, για να έχουν και παιχνίδια στα πόδια
0: του. Λίγο ρυθμό, ναι. Σαν δυνατές προπονήσεις και έτσι θα το δουν οι δύο ομάδες αυτό.
3: Πάντως, χτες που είδα και το παιχνίδι της Ρεάλ.
0: Ναι.
3: Εγώ πιστεύω, Βαγγέλη, εκεί πέρα θα γίνει μάχη. Πάντως, η Ρεάλ έβγαλε μια κούραση στα τελευταία λεπτά. Στο τέταρτο δεκάλεπτο της βγήκε μια κούραση.
0: Δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια. Δεν το είδα χθες. Δεν το είδα καθόλου.
3: Ναι, για να πήρε τώρα τόση διαφορά η Χάπολ τώρα, δεν ξέρω, βγάζει μια κούραση, αλλά και αυτή η Βαγγέλη θέλει ξεκαθάρισμα τώρα, και αυτή τώρα κουρασμένοι οι παίχτες. Αυτοί πότε παίζουν τώρα, την Παρασκευή ξανά, ε?
0: Αφού ήταν Τρίτη Πέμπτη θα παίζουν, φίλε. Τρίτη Πέμπτη, Τετάρτη Παρασκευή πάνε συνήθως.
3: Α, Πέμπτη.
0: Έτσι πάνε, ένα δύο μέρες πάνε συνήθως.
3: Ναι, ναι, μάλλον Πέμπτη, ναι, ναι. Mm. Έγινε, Ευαγγέλη.
0: Με τη Μύκονο είναι, όπως το λες, 1-8 είναι ο Ολυμπιακός με τον Κολοσσό, 2-7 είναι ο Παναθηναϊκός με τη Μύκονο και πάει το καθεξής.
3: Ναι, ναι. Νομίζω ότι θα πηγαίνανε μέχρι το φάνα με προπονήσεις, αλλά αυτό είναι καλότερο.
0: Καλό είναι, καλό είναι αυτό. Καλό είναι, καλό είναι.
3: Ναι.
0: Έγινε, ρε Σιβαγκό.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: 27 είναι να βγάλω γραμμή, να διαβάσω μηνύματα.
1: Διάβασε κανένα μήνυμα, μωρέ. Εντάξει. Ούτως ή άλλως μπαίνοντας θα το κάνεις. Μετά.
0: Λοιπόν, ο Θοδωρής από το Μενίδη λέει: έχει συγγένεια με πεσκέση ή διαφωνεί όμως, λέει ο Τζορδάν. Το σχολιάσαν κι άλλοι, Τζορδανάκο. Καλημέρα, τι ρωτάει μια πατάτα, δύο πατάτες που είναι μέσα στη θάλασσα.
1: Πατάτε.
0: Πατάτε! Είναι καλό που, ότι ξεκινάνε οι άνθρωποι να πάνε στη δουλειά τους και έχουν τέτοια ψυχολογία, δηλαδή. Έτσι, είναι καλό. Είναι καλό, δηλαδή. Μ' αρέσουν αυτές οι κουταμάρες. Γιατί για κουταμάρες. Ρε, τι τραβάμε. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλημέρα. Από τα καταπράσινα μέγαρα, θα ήθελα να σου δώσω συγχαρητήρια για το πώς μίλησες για το θέμα της δολοφονίας του 20χρονου. Ειλικρινά δεν έχω ξανακούσει πιο σωστή τοποθέτηση στα δικά μας τώρα. Ελπίζω η Πανάθα να κάνει σήμερα το 3-0. Και εύχομαι σε ένα και στο όλο τον κόσμο μόνο υγεία, λέει ο Γιώργος. Γιώργαρα μου, να είσαι καλά. Σκοπός είναι να μην μιλάμε για τέτοια θέματα και όχι να έχουμε καλές τοποθετήσεις. Γιατί πραγματικά χθες ράγησε η καρδιά μου όταν το διάβασα. Καλημέρα στο καλύτερο δήμο από Ραχούλα, Λάρισα Σάκ μόνο, λέει ο Σάκης. Βαγγέλη λέει, Τάσο λέει. Κάτσε, μπερδεύεσαι συμπάκι, δεν ξέρεις και πού στέλνεις. Από τα πολλά μηνύματα μπερδεύεσαι ποιο παραγωγό στέλνεις. Εν πάση περιπτώσει, το βρήκε στο τέλος. Ακούγεται, λέει κάποιος, Ντομένικο Τεντέσκο. Ναι, ακούγεται. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω κάτι παραπάνω για να σε κάνω σοφότερο, αν με ρωτάς αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει και πάνω. Να είστε πάντα καλά. Χειρουργείο αύριο στο πόδι και μετά από κατάσταση. Λέω Σπυράν από Μαρούση. Σπυράν μου, περαστικά, αδερφέ.
1: Περαστικά και σιδερένιος.
0: Σιδερένιος, να το ξεπεράσει γρήγορα. Προφανώς είναι αποκατάσταση, όπως λες και εσύ. Είναι θέμα δηλαδή ότι κάποιο θέμα είχες και πρέπει να το φτιάξεις στο πόδι σου. Να προσέχεις και να είσαι υγιής. Και βεβαίως αφού μπαίνεις τώρα στο χειρουργείο, δεν υπολογίζεις και για Final Four να υπολογίσουν.
1: Ναι, έτσι είναι πολύ κοντά.
0: Είσαι εκτός Μουντιάλ για να σε πειράξουμε, να σου κάνουμε και λίγο πλάκα. Και ο Θοδωρής το Παόκι λέει για το πατάτε, πατάτε. Λέει τέτοια ώρα λέει, δεν πάμε στη δουλειά, Βαγγέλη. Στο Δεκατιανό είμαστε.
1: Ναι,
0: καλά, εσύ χειρότερος από εμάς.
1: Κάποιοι ναι.
0: Εσύ χειρότερος από εμάς. Σεισμούλη έκανε στο θαλάσσιο χώρο νότια της Ανατολικής Κρήτης, 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
1: Εκεί δίνει συνέχεια, αλλά εδώ ναι. Ακούγονται διάφορα για Κορινθιακό και τα λοιπά. Τσακώνονται πάλι οι σεισμολόγοι. Κάποιος προβλέπει ότι έρχεται κάτι μεγάλο, άλλος λέει όχι μην ανησυχείτε. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα.
0: Αυτός ο σεισμός λέει είναι στην περιοχή εκεί που είχε δώσει το 5,7 στις 24 Απριλίου. Μπας περιπτώσει. Λοιπόν, να πούμε και από το NBA, μιας και έχουμε το χρόνο, είναι 29, πριν πάμε στο δελτίο, ότι οι Pistons επικράτησαν 111-101 τον Cavaliers στο πρώτο game της σειράς. Έκαναν έτσι το 1-0. Και ότι ο Oklahoma City Thunder επικράτησε το Los Angeles Lakers 108-90 και έκαναν και αυτοί το 1-0 στους ημιτελικούς της Δύσης. Αυτά έτσι από τα παιχνίδια του NBA που διεξήχθησαν μέσα στο βράδυ. Λοιπόν, ο Ισάκλη, καλημέρα μάγκες. Βαγγέλη, από τη μία δεν φέρανε κόσμο και από την άλλη φέρανε ομάδα ασφαλείας. Εμένα αυτά τα δύο μου βγάζουν ότι η Βαλένθια έρχεται με σχέδια για αποκλήσεις και αν το σκεφτείς μόνο έτσι μπορούν να ελπίζουν, καθώς έτσι θα σπάσουν την όποια συγκέντρωση του Παναθηναϊκού. Αλήθεια είναι αυτό. Και όπως η αλήθεια είναι ότι πρέπει να πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε ακατοίκητο κτίριο στη συμβολή των οδών Γαστούνης και Πλάτωνος στον Κολωνό. Στο σημείο βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις. Προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Αναφέρει πάντως ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ και η αναστολή της επιχείρησης θα διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχτηκαν χθες με πυράβλους και ντρόνους από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 36 τραυματίστηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε χθες εμπορικό κέντρο σε πόλη δυτικά της Τεχεράνης. Το εμπορικό συγκρότημα τυλίχθηκε στις φλόγες λόγω έφλεκτης επένδυσης του κτηρίου σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ταυτόχρονα, το ειδησογραφικό πρακτορείο ΦΑΣ που διαχειρίζονται οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι τα αίτια της πυρκαγιάς είναι άγνωστα. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Γάζι Ηρακλείου, στην Κρήτη. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σημερόδηγο του οχήματος, στο οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στην αστυνομία. Και ο καιρός γενικά αιθρίος, με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
10: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ σφραγίζει το εισιτήριό του για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Απόψε στις 9 και 4 τα βλέμματα στρέφονται στο Telecom Center, όπου οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια με έναν στόχο. Μετά τα διπλά στην Ισπανία, να πάρουν ακόμη μια νίκη που θα τους χαρίσει την πρόκριση. Στην περιγραφή, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά τη λήξη του μάτς, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια, απόψε στις 9 και 4. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ, στον Big Wins for FM 94,6.
6: Big Win for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
12: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins Sport FM.
11: Σε θαυμάζω.
12: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
13: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
11: Ωρε φίλε.
14: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
15: Γιατί. Αχ, γιατί.
11: Πάνω τέιτε.
16: Let's go.
11: Let's
16: go.
11: Let's
16: go.
11: Τέιτε. Ο τέιτε μπορεί να παίξει στο extreme.
17: Παρακαλώ.
11: Καλησπέρα.
17: Έλα, ο Στέλης του μέναν από τη Σάλπης. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
11: Από τη Σάλπης, από Σαμονή.
17: Όχι Σαμονή, ναι. Από τη Σάλπης, από το Βεργόρ.
11: Από το Γρηγόρη.
17: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
13: Τι γελάς, ε.
11: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη, παίξε.
18: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
19: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
13: Αυτά φυλάκια.
19: Στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
20: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
21: Να σου πω κάτι.
19: Πάμε.
21: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
19: Ναι.
21: Και σφύριξα κιόλας.
19: Ναι.
21: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξα. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σήμερα.
19: Ναι.
22: Σου σφυρίζω.
23: Γίνεται τώρα το σημερίο ποτέρσε. Ρε Ντάνιελ, θα μου κάνεις τη Ραμπόνα.
24: Ραμπόνα, αυτή είμαι.
23: Δηλαδή.
25: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα, έχανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό, πήγαινε από άλλο δρόμο.
26: Είναι δυνατόν.
25: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση, ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
26: Δεν είναι δυνατόν.
25: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα.
26: Γαμοστέρνας.
6: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wins Sport FM.

0: Ναι, έχει ένα δίκιο εδώ. Ο φιλός συνταξιούχης σεισμολόγοι τσακωνόνται, όχι ενεργεία, αλήθεια είναι.
1: Ήταν σημαντική παράμετρο αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι, οκ, αλλά εντάξει, σε κάθε περίπτωση δεν ξεχνιέται αυτό.
1: Αναρωτιέται ο φίλος, αναρωτιέται γιατί ρε Σιβάγγελ τα περισσότερα σαρδάμ τελειώνουν με σένα. Δεν ξέρω.
0: Τον έχει πάρει το κορδόνι.
1: Θα το ρωτήσω τον Παλότολο. Θα το ρωτήσω τον Παλότολο. Εντάξει. Πάντως, εντάξει, ξέρω εγώ. Θετικά το βλέπω. Θετικά το βλέπω.
0: Πάμε σε κόσμο.
1: Καλημέρα, καλή εκπομπή, ο Γιάννης από το Βόλο. Καλημέρα, κύριε. Πολύ επαρξιοπασχετικό Ολυμπιακό και πολύ αβάντα πανταχώθεν. Εντάξει, τώρα στην κάθε πλευρά ο καθένα θεωρεί ότι έχει αβάντα κτλ. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Αφού σου αρέσουν λέει, οι κουταμάρε παραλυμία, τι τύρι αρέσει στου σκύλου? Η γαβιέρα. Μπράβο, Κώστα, συγχαρητήρια. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Η λέξη ταύτιση εκτό των άλλων σημαίνει. Πέθανε στα τρίκαλα. Τι είναι αυτό, ρε? Δεν καταλαβαίνω. Δεν το πιάνω.
0: Ταύτισε.
1: Ταύτισε.
0: Πέθανε στα τρίκαλα. Ταύτιση. Η ταύτιση, ρε, ο άνθρωπο.
1: Χάθηκα τελείω. Χάθηκα τελείω μέσα στο συμπάθει, αδερφέ. Καλημέρα, παιδιά. Μπορεί να μετράνε, λέει, τίτλοι, αλλά και αυτό που έχει κάνει η ομάδα μου, λέει, και βρίσκεται για πέμπτη εγώ με φορά Final Four, δεν είναι λίγο, και για τον Τζόζεφ που έλεγαν οι ομοδάτε μου ότι δεν κάνει απόδειξη είναι ότι οι αγώνε του NBA που έχει παίξει είναι 953, λέει ο φίλο Οράλη. Πάμε στον κόσμο. 2-10-95-79, 2-83-4-5. Πώ λέγεται αυτό που δεν έχει μέση? Με συγχωρεί, λέει, καλημέρα. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
1: Καλώς τον κύριο Δημήτρη.
0: Γεια σου, κύριε Δημήτρη.
2: Ήθελα να ρωτήσω.
1: Ναι.
2: Σε ποιο προκριματικό γύρο θα πάνε οι πρώτοι πέντε που παίρνουν τα εισιτήρια?
1: Κύριε Δημήτρη, τα εισιτήρια
2: παίρνει, ναι, το είναι στην πρώτη θέση. Σε ποιο προκριματικό γύρο?
1: Στα play-off του Champions League.
0: Και αν
2: δηλαδή πηδάει δύο γύρους, δεύτερο, ναι, και τρίτο προκριματικό.
0: Αν αποκλειστεί, μπαίνει κατευθείαν όμιλος Europa. Όμιλο Europa.
2: Άρα πιο κάτω δεν πάει.
0: Πιο κάτω δεν πάει, όχι.
2: Αυτό γιατί έγινε? Γιατί παλιά έμπαινε στον τρίτο προκριματικό γύρο.
1: Γιατί έχουμε ανέβει βαθμολογικά.
2: Έχουμε ανέβει και όλα έχουν αλλάξει. Ωραία. Mm. Πάμε στο δεύτερο τώρα.
1: Δεύτερο καλύτερο εισιτήριο. Δεύτερο καλύτερο εισιτήριο. Καλά, ο δεύτερος, ναι. Γιατί ο κυπελούχος, για να το βγάλουμε από την κουβέντα του κυπελούχου, πάει στα play-off του Europa κατευθείαν. Mm-hmm. Ο κυπελούχος. Και αν χάσει στα play-off του Europa, θα μπει στους ομίλους στη League Phase του Conference ο κυπελούχος. Ο δεύτερος τώρα. Όφη. Ο δεύτερος τώρα θα πάει στο δεύτερο προγραμματικό του Champions League.
0: Στους μη πρωταθλητές.
1: Στους μη πρωταθλητές. Ο τρίτος θα πάει στο δεύτερο προγραμματικό του Europa. Άρα, και ο Παναθηναϊκός σαν τέταρτος, που αυτό έχει κριθεί όπως και Όφη, θα πάει στο δεύτερο προγραμματικό του Conference.
0: Όπως πήγε η Άγια.
2: Μάλιστα. Ναι. Κατάλαβα. Okay, αυτό ήθελα. Ευχαριστώ.
1: Έγινε, αρχηγέ. Καλημέρα. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Στο λεπτό να κλείσουμε, γιατί πρέπει, ωραία, να μας ακούτε καθώς πρέπει.
1: Βέβαια, κύριε Γιάννη, μία αντικειμενική Ολυμπιακή. Πού είσαι?
3: Ναι, λοιπόν, μπράβο, είδες, το πιάσες. Οπότε, θέλω να κάνω μια σημαντική ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
3: Ο γεννημένος Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
3: Πώς γεννήθηκε Παναθηναϊκός, το ήξερε? Δηλαδή, συγγνώμη ρε φίλε, είναι βασικό ερώτημα. Πρέπει να μας λύσει την απορία. Να βγει και να μας πει. Είμαι από τα γενοφάσια μου, γιατί ο πατέρας μου ήταν Παναθηναϊκός και με το που γεννήθηκα...
1: Κάτι τέτοιο θα γεννήθηκε ο άνθρωπος σε μια παναθηναϊκή οικογένεια, φίλε. Πώς υπάρχουν και Ολυμπιακές και Αξίδες και
3: Ροήνες. Θέλω να το μάθουμε όμως αυτό. Εγώ,
1: αν θες, θες λεπτομέρειες, θες. Δεν σε ενοχλεί κάτι. Απλά θέλω να μάθεις πώς γεννήθηκε.
3: Έγινα μη αντικειμενικό στην πορεία της ζωής μου. Καταλάβες.
1: Εγώ στο λέω ότι αυτό είναι παγίδα, γιατί μου φαίνεται ότι όσο μεγαλώνεις γίνεσαι αντικειμενικός.
3: Δεν είμαι αντικειμενικό.
1: Όχι, δεν είσαι, αλλά πλησιάζεις, ρε παιδί μου. Πλησιάζεις.
3: Θα να ταράξω τα νερά σήμερα, λοιπόν.
1: Όχι, δεν μας κάνεις ρόλο την εκπομπή, γιατί δεν το έχεις κάνει ποτέ εσύ.
3: Μπράβο. Καλημέρα στο Παναγιώτη, το φίλο.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Θέλω να πω κάτι το οποίο είναι μυστικό. Για το να είσαι καλός, πώς το λένε, για να είσαι καλός στη δουλειά σου, πρέπει να αγαπάς πάρα πολύ αυτό που κάνεις. Εγώ δεν είχα επισκεφτεί ποτέ το Παναγιώτη στο μαγαζί που δούλευε. Πήγα πρώτη φορά την Παρασκευή.
1: Ναι.
3: Κατάλαβα ακριβώς τι σημαίνει να αγαπάς τη δουλειά σου, γι' αυτό και τον κάνει επιτυχημένο αυτό που κάνει. Παναγιώτη, αυτό από μένα, γιατί πραγματικά σε χάζευα.
1: Το ζει, το ζει, το ζει.
3: Πραγματικά ευτυχισμένο με αυτό που κάνει, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, να δουλεύεις κάπου και να είσαι ευχαριστημένος. Και αυτό το μεταδίδει σε όλο τον κόσμο. Θεωρώ ότι το 99,9%, αφήνω 1% για haters, 0,1% για haters, έρχονται για σένα στο μαγαζί. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Και ήρθε σε, και σε δύσκολη μέρα, τέλος πάντων, που δεν πήγε και τόσο καλά όσο συνηθίζει.
1: Γιατί?
3: Δεν πήγε τόσο καλά.
0: Γιατί έπιασε το κρύο, ρε, εσύ, το μαγαζί.
1: Δεν είχε πολύ κόσμο έξω.
0: Ναι, οπότε...
3: Κοίταξε, εντάξει, δεν ήταν άδειο το μαγαζί.
0: Όχι, άδειο δεν είναι, εντάξει, οκ.
3: Έτσι.
1: Πάντως το ρεπορτάζ μου λέει ότι κάθε Παρασκευή που παίζει εκεί, πρώτη Παρασκευή του μήνα, το 30-40% πρέπει να σπορεφεμείτε.
0: Έχει. Έτσι. Έχει, βέβαια. Και τους ευχαριστώ όλους.
1: Και βέβαια ο Γάιδαρος υπόθεση είμαι εγώ που δεν έχω πάει ποτέ.
0: Εντάξει. Ήρθε ο Καλογεράκης αυτή τη φορά. Προσδοκούμε και εσείς εδώ κάποια στιγμή.
3: Εγώ είπα το μυστικό για να περνάμε καλά στη δουλειά μας. Mm-hmm. Να μπορούμε όσο μπορούμε να πηγαίνουμε χωρίς να παρικομάμε, γιατί άλλοι δεν έχουν δουλειά. Ας το σκεφτόμαστε και έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Πάμε παρακάτω. Θέλω, καλά, κοίταξε, εμένα αυτό που με ανησυχεί σαν Ολυμπιακό, στο μπάσκετ έτσι εννοώ, είναι ότι τελικά η σειρά βγήκε πολύ, πολύ άνετα. Δεν είναι, και θα πάμε, ας πούμε, σε ένα Final Four που θα είναι όντως οι τέσσερις καλύτερες ομάδες. Εμείς έχουμε παίξει με πολύ χαμηλό επίπεδο, έτσι όπως κατάτησε να είναι η Μονακό, έτσι. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
1: Ναι.
3: Με ανησυχεί πολύ αυτό.
1: Ότι είχε εύκολο δρόμο. Είναι και η πρώτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακού που κάνει 3-0 σε play-off. Είναι η πρώτη φορά.
3: Δεν μπόρεσε να προβάλλει καμία αντίσταση, να χαλάσει το μυαλό του Ολυμπιακού και να δω την πιθανότητα στο ζόρι πώς μπορεί να αντιδράσει.
1: Ναι.
3: Εντάξει, εμένα αυτό με το.
1: Από την άλλη, υπάρχει και η άλλη άποψη που λέει ότι ρε παιδί μου δεν κουράστηκε πολύ για να προκριθεί. Έτσι είναι, πώς το βλέπει κανείς από την άλλη.
3: Αυτό είναι μία όψη του νομίσματος. Η άλλη είναι αυτή που λέω εγώ. Που, εντάξει, αυτό θα το δούμε βέβαια. Και το πιθανότερο είναι βάσει της εικόνας που έχουμε δει ότι τυχαίνει με μία ομάδα που την θεωρώ καθρέφτη σε σχέση με εμάς, τη Φενέρ. Γιατί έχει και πολύ καλό υλικό, γιατί και τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει πολύ βαριά φανέλα και γιατί έχει παίχτες με προσωπικότητα και εμπειρία πολύ. Οπότε θεωρώ πολύ, πολύ δύσκολο. Κοίτα εδώ να δεις τώρα. Έχει πλακωθεί ο Μανολό που με λέει παππού.
1: Ναι.
3: Έτσι. Και μου στέλνει μηνύματα τώρα που μιλάω, ρε φίλε.
1: Ο Μανολό πόσο χρόνο είναι?
3: Ο Μανώλο είναι πιο μικρός, αλλά άμα κάτσουμε δίπλα-δίπλα θα δούμε ποιος είναι πιο μεγάλος.
1: Πόσα χρόνια διαφορά δηλαδή?
3: Κάνα πεντά, εφτάρι, εξάρι.
1: Και για 6 χρόνια σε λες ένα παππού.
3: Ας με λέει ρε φίλε, εγώ θέλω να έρθω μπροστά σας μαζί του και να δούμε ποιος δείχνει πιο fit, ποιος δείχνει πιο νέος και ποιος δείχνει έτοιμος να κάνει ένα κατοστάρι και να μην το βουνάξει το ΕΚΑΒ να τον επάρει.
0: Εγώ
3: και συνεχίζει να μου στέλνει τώρα, έτσι.
0: Μια φορά που σε είδα, εγώ δεν θα σε έλεγα παππού σε καμία των περιπτώσεων.
3: Τώρα να πάμε να κάνουμε κατοστάρι, θα πεθάνει, θα βάλουμε θα φωνάξουμε νοσοκομιακό να τον περιμένει στα 70 μέτρα. Το Γιουβαρλάκι. Μα δεν γίνεται ρε φίλε, ακούω παππούς.
1: Εγώ ένα ωραίο που
3: έχω βγάλει.
1: Ένα ωραίο που έχω ακούσει σε γήπεδο το έχω ακούσει για έτσι. Έτσι τροφαντούλη ποδοσφαιριστή, ότι αυτός είναι σαν ο Μπάκμαν. Σαν ο Μπάκμαν.
3: Λοιπόν, και ένα τελευταίο.
1: Ναι.
3: Ρε Βάγκο, επειδή ακούω κάποια πράγματα, είναι η μορφή μου για κάποια πράγματα που ακούω, ξέρω ότι δεν τα υιοθετείς.
1: Ναι.
3: Απλά τα διαβάζεις, ωραία. Άκουσα κάποιους φίλους θες και στείλανε ότι υπάρχει Ολυμπιακή προπαγάνδα στο να φύγει ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό.
1: Καλά, εντάξει, ναι, εντάξει, οκ.
3: Okay. Φίλε, ας μου εξηγήσει όποιος φίλος το θεωρεί ότι ισχύει κάτι τέτοιο, ότι ο Ολυμπιακός προπαγανδίζει ώστε να φύγει ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό, γιατί εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
1: Όχι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ότι υπάρχει είναι μέσα στον Παναθηναϊκό ότι έχει να κάνει με τον Αταμάν.
3: Μα ακριβώς, ρε φίλε, μα ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Ξέρεις, μην λέμε τώρα κάτι έτσι για να. Δηλαδή, να ισχύει τουλάχιστον σε ένα ποσοστό κάτι ώστε να μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Το να λέμε κάτι και να το πετάμε στον αέρα για να το πετάμε είναι χωρίς ουσία.
1: Ζούμε στη χώρα, φίλε, που δυστυχώς υπάρχει αυτό.
3: Ναι,
1: ζούμε στη χώρα του εγώ θα σου πω. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Η χώρα είναι των προέδρων. Η χώρα είναι γεννημένη για προέδρους, διευθυντές και προϊσταμένους.
1: Όλοι είναι για να κάνουν υποδείξεις. Πες το έτσι, κάν το έτσι. Δεν το ξέρεις αυτό. Εγώ το ξέρω καλύτερα. Εγώ το ένα, εγώ το άλλο, εγώ το παραάλλο. Είσαι αυτό, είσαι εκείνο. Οκ. Okay.
3: Το χειρότερο όλο δεν έχω.
1: Καθένα κρίνεται από το σύνολό μου και από τα αποτελέσματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Σαφώς. Λοιπόν, την καλημέρα μου, μην ενοχλώ περισσότερο.
1: Έγινε, φίλε.
3: Την αγάπη μου, να είστε καλά.
1: Γεια χαρά. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλώς το να.
4: Καλώς ήρθα. Καιρό έχω να σας ακούσω και μου λείψατε, ρε παιδιά. Και είπα να πάρω να πω και μια καλημέρα.
1: Καλώς τον Άρη.
4: Καλά, καλά. Καταλάβατε ποιος είμαι.
1: Σε καταλάβαμε, καλά είσαι.
4: Ο Πάνος δεν με κατάλαβε που του είχα στείλει μήνυμα ένα Σαββατοκύριακο εκεί με τον Καλογεράκη πρέπει να ήταν.
1: Ναι.
4: Και δεν το έχω ξανακάνει και είχα υπογράψει σαν τοξικός και ψάχνανε με τον Καλογεράκη. Ποιος είναι αυτός, γιατί λέω, ξέρει ο Πάνος.
1: Κάτσε, δηλαδή από τον, τώρα πάμε δηλαδή από τον μη αντικειμενικό Ολυμπιακό στον τοξικό Ολυμπιακό. Έχουμε ξεκινήσει ωραία. Έχουμε ξεκινήσει ωραία το απόγευμα του πρώτη Τετάρτη.
4: Όλοι οι Ολυμπιακοί έχουμε ένα όνομα εκεί πέρα που δεν είναι. Γιατί είναι, εντάξει, που πρασινοκρατείται, έχουμε πει η εκπομπή σου, Ευαγγέλιο.
1: Ο Χριστός και η Παναγία. Ο Χριστός και η Παναγία. Ρε, δεν τρέπεσαι να τα λες αυτά, τα λες και σοβαρά.
0: Ρε, σε πήρανε χαμπάρι.
1: Τα λες και σοβαρά.
4: Δεν το λέμε, απλά οι Παναθηναϊκοί είναι αυτοί που μας κάνουν έτσι. Όλα είναι τοξικό, ο άλλος μη αντικειμενικός.
1: Μόνοι σας που γράφετε έτσι.
4: Δεν μας πειράζει όμως, δεν μας πειράζει.
1: Άκουρε, δεν τρέπεσαι λίγο ρε, να τα λες αυτά σε μένα.
4: Μας αρέσει, εδώ το υπογράφω σου.
1: Λοιπόν, πρόσεξε σήμερα πάλι μην τα κάνεις τρόιδο, το νου σου.
4: Ωε, δεν τα κάνω ρε. Μπράβο. Έχω και καιρό να σας ακούσω, δεν θα το κάνω. Γιατί έχω τώρα μπλέξει με τη δουλειά, δουλεύω πρωί, απόγευμα, βράδυ, έχω μπει σε βάρδια και δεν είμαι ο σταθερός που ήμουν κάποτε. Ακούω και άλλες εκπομπές όμως τις πορεπάμε.
1: Καλά κάνεις.
4: Όχι όλες, κάποιους τοξικούς τέτοιους εκεί πέρα τους πετάω με τη μία μόλις τους ακούω.
1: Κρατάμε ότι ακούς και άλλες εκπομπές. Κρατάμε ότι ακούς και άλλες εκπομπές. Ποιες δεν ακούς δεν μας πειράζει.
4: Αυτές που μου αρέσουν μάλλον.
1: Φυσιολογικό είναι αυτό.
4: Πολύ ωραία. Τι άλλο, ρε παιδιά, έχω. Δηλαδή τώρα με το αυτό που έγινε, τώρα πέρασε η Άρσενα στον τελικό,
1: Ναι.
4: Και θα παίξει με μία ομάδα. Δεν θέλω να το πω τώρα για να μην πω κανένα καλή. Που απέκλεισε τη Λίβερπουλ και την Μπάγερ και μία που απέκλεισε την Παρί τη Ρεάλ. Έτσι, Γιατί μία από αυτές δύο. Τώρα δεν είναι άδικος αυτός ο τελικός.
1: Όχι.
4: Άκτε τώρα η Άρσεναλ απέκλεισε τη Σπόρτινγκ του Φώτη και του Κακομοίρη του Σιμεώνε την Ατλέτικο.
1: Το ξέρεις ότι ο Σιμεώνε είχε 3-3 στα τελευταία παιχνίδια που αντιμετώπισε αγγλικές ομάδες.
4: Να το πάρει, αυτό είναι που ότι μπορεί να το πάρει.
1: Και γιατί να μην το πάρει, έχεις κανένα πρόβλημα με την Arsenal, εσύ. Πού να φορούσε και πράσινα δηλαδή. Πού να φορούσε και πράσινα.
4: Εντάξει, έχω ζήσει όμως μέσα στην Arsenal, εγώ την έχουμε πετάξει έξω αρτέτα, είχε πάρει.
1: Α, ορίστε, βρήκες τώρα να πεις.
4: Φαντάσου μέχρι και εμείς την έχουμε αποκλείσει τώρα, άντε να μην το πω τώρα. Αν πεις μετά την Real, εμείς είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα της Ευρώπης.
1: Να μην το σχολιάσουμε καλύτερα αυτό εμείς πέρα, θα αφήσουμε.
4: Λοιπόν, και από και του φίλου πριν που ανησυχεί, γιατί πήγε λέει εύκολα στο Final Four Ολυμπιακός. Όσο εύκολα έχει πάει, έτσι θα το πάρει κιόλας. Τα μήλα μου, όλο το μπασκετάκι. Έτσι εύκολα θα το πάρει φέτος. Τον έχω για πολύ, για όποια ομάδα και να πάει. Δεν μας ενδιαφέρει ποιο να πάει τελικό. Να μην ανησυχεί ο φίλος. Έτσι θα το πάει. Και σήμερα προβλέπω πάντως. Θα φάει σφάξιμο Παναθηναϊκός, μποντιρόγκα σφάξιμο. Αν πάει στον πόντο το παιχνίδι.
1: Η πλάκα είναι, σ' ακούω ρε Μπαγάστα τώρα, σ' ακούω και ξέρω ότι στο μπάσκετ ουσιαστικά μπορεί να μην έχεις δει και τα παιχνίδια καθόλου. Και σ' ακούω να μιλάς με αυτή τη σιγουριά, ενώ δεν βλέπεις καν τα μάτς. Γιατί ξέρω ότι με τον μπάσκετ είσαι αλλεργικός. Αλλά σ' απολαμβάνω, σ' απολαμβάνω όμως.
4: Τα έχω δει,
1: εντάξει,
4: μέχρι και το χτεσινό, εντάξει, έβλεπα και μια ταινία το μαζί.
1: Κάνε μου τη χάρη τώρα από εδώ. Κάνε μου τη χάρη από εδώ τώρα, έλα τώρα. Έλα, τελείωνε τώρα. Έλα, τελείωνε πρωί-πρωί. Πήγαινε το ποτέ σε καμιά βόλτα τώρα κι ας τα αυτά, έλα.
4: Εδώ τον έχω.
1: Α, εκεί τον έχεις. Λοιπόν, έγινε. Έχουμε τίποτα άλλο.
4: Τίποτα άλλο, όχι.
1: Έγινε.
4: Έλα, καλημέρα.
1: Εντάξει, για χαρά, για χαρά.
0: Τι γίνεται.
1: Για να δούμε, βγήκε ο τοξικός, βγήκε ο μη αντικειμενικός. Ποιος ήταν ο επόμενος? Παρακαλώ, καλημέρα.
0: Κλείνεις ραδιόφωνο.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Μπάμπη ο Φλού.
1: Καλώς τον Μπάμπη το Φλού.
5: Τι να πω με αυτά, ακούω πρωί-πρωί.
1: Πες τα δικά σου κι εσύ. Πες τα δικά σου κι εσύ.
5: Ναι. Ο μη αντικειμενικός που έχει κόντρα με ένα Μανόλο είναι ο Μανόλο ο ΑΕΚΔΙΣ.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
5: Γιατί αν είναι ο Μανόλο ο ΑΕΚΔΙΣ που είναι φίλος μου, όντως είναι γιουβαρλάκι.
1: Ρε, αφήστε τον άνθρωπο.
5: Είναι φίλος μου, είναι φίλος πρωί. Μου. Μανόλο είναι, αν είναι ο Μανόλος αυτό, είναι φίλος μου. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ευτυχώς που διαψεύθηκα στη σειρά με την Βαλένθια. Ευτυχώς που διαψεύθηκα. Αλλά μου έχει μπει τώρα μια ιδέα στο μυαλό. Μήπως τους πει ο Γιαννακόπουλος, χάσει το πρώτο παιχνίδι.
1: Αποκλείται.
5: Να εκτίσω τη μία ποινή, να εκτίσω τη δεύτερη αγωνιστική στο δεύτερο παιχνίδι, να εκτίσω την τρίτη αγωνιστική στον ημιτελικό και να είμαι στον τελικό.
1: Αποκλείται.
5: Αποκλείεται, ε.
1: Αποκλείεται.
5: Μου ήρθε αυτή η σκέψη. Να σου πω, Βαγγέλη, στον ημιτελικό δεν παίζουμε με τη Φενέρ εμείς.
1: Ναι. Ολυμπιακός Φενέρ, Παναθηναϊκός Ρεάλ.
5: Όχι, όταν λέω εμείς, εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Ρεάλ.
5: Γιατί παίζει με τη Ρεάλ ο Παναθηναϊκός?
1: Γιατί έτσι σε βγαρώνει.
5: Παίζει του δεύτερου, του Βαλένθια παίρνει.
1: Ναι. Ναι. Όπως το πες.
5: Γιατί παίζει. Η Ρεάλ δεν είναι τερμάτισε τρίτη. Ή τέταρτη. Η Φενέρ δεν τερμάτισε τρίτη.
1: Η Φενέρ τερμάτισε τρίτη.
5: Α, τερμάτισε τρίτη. Οπότε έχουμε Παναθηναϊκό Φενέρ.
1: Όχι, σου λέω. Παναθηναϊκός Ρεάλ, Φενέρ Ολυμπιακός είναι τα ζευγάρια. Μη με καις τώρα. Αυτά είναι τα ζευγάρια.
5: Ο πρώτος δεν παίζει με τον τέταρτο.
1: Και ο δύο με τον τρία. Βαλένθια Φενέρ. Αν που είχε περάσει Βαλένθια ο Παναθηναϊκός. Άρα είναι Παναθηναϊκός Φενέρ. Αφού ο Παναθηναϊκός πήρε τη θέση Βαλένθια, παίρνει και το και διασταύρος Βαλένθια.
5: Οπότε έχουμε το ντεζαβού το προπέρσινο.
1: Ναι. Γενικά βλέπεις ότι δεν γίνονται πολλές αλλαγές. Οι Ρεάλ με τη Μονακό αλλάζουν. Οι άλλοι τρεις πάνε σκηνή κορδόνι, σέρι, ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Φενέρ.
5: Ναι. Mm. Ναι, ναι.
1: Παρά γίνει κάθε τόσο λίγο και η ομάδα στο Final Four.
5: Το προπερσινό, το προπερσινό. Mm. Αλλά βλέπω αυτή τη φορά το βλέπω τελικό Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Πέρυσι σου είχα πει ότι θα παίξουμε στο μικρό τελικό και όντως παίξαμε στο μικρό.
1: Ναι, πέρυσι και εγώ το φοβόμουν παραπάνω, θυμάσαι που το έλεγα.
5: Ναι. Mm. Φέτος το βλέπω τελικό και βλέπω να πέφτουν κορμιά. Χαμός θα γίνει.
1: Εντάξει, ματσάρα θα γίνει σίγουρα. Και όποιος άντεξε.
5: Ναι. Μια τελευταία ερώτηση να σου πω.
1: Ναι.
5: Γιατί ο Μπενίτες δεν χρησιμοποιεί τον Παντελίδη που ήταν ζευγάρι με τον Τετέι στην Κηφισιά?
1: Γιατί δεν χρησιμοποιεί ούτε τον Γιάγκουσιτς, γιατί δεν χρησιμοποιεί ούτε τον Κοντούρη, γιατί δεν χρησιμοποιεί πολλούς. Γιατί δεν βλέπει πολλούς.
5: Μας. Κατάλαβα. Εντάξει, παιδιά, μην κρατάω τις γραμμές. Καλημέρα σε όλους. Και τα λέμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Έγινε, φίλε. Καλημέρα. Δεν είναι, λέει, ο Μανούλου ο Άγκτζης. Είναι ο Χάτζημαν που σου γράφει, λέει. Γνωστό νούμερο και αυτό. Ολυμπιακός στο κόκαλο και δύο χρόνια μικρότερος του παππού. Ορίστε. Μου τα είπε ο Μανούλης ο φίλος μας. Έχουμε γεμίσει την πληροφόρησή μας. Τι να κάνουμε, παιδιά. Τι ώρα είναι και 55. Πάμε από μια γραμμή.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Έλα, Λεωνίδα, καλημέρα.
6: Αφού πήρε ο μη αντικειμενικός ο τοξικός, ας πάρει και το νούμερο της εκπομπής, έτσι, για να κλειδώσει το πακέτο. Κάτι που θα κάνω κι εγώ. Δηλαδή,
1: θα μιλήσουμε και λίγο για άκρη, παιδί μου, στην τελική.
6: Έτσι. Όχι, βασικά, να σου πω γιατί σε πήρα.
1: Γιατί?
6: Εχθές διάβαζα κάποια στιγμή μία σαν είδηση κάτι, που έλεγε ότι την Arsenal τη δίνει 46,8%.
1: Α, τα ποσοστά που έλεγα για την πιθανότητα κατάκτησης.
6: Αυτό ήταν από στοιχηματικές, θυμάσαι.
1: Ναι, ήταν από εταιρεία, από αυτές που κάνουν τις μετρήσεις και τα λοιπά, ναι. Όχι από στοιχηματική.
6: Ναι, γιατί το κουβέντια με έναν άπιστο Θωμά, ο Βαγγέλη το λένε και αυτόν. Όχι, Θωμά.
1: Άρα ενώ και εγώ είμαι άπιστος Θωμάς. Γιατί έτσι το πες, με φωτογράφησες.
6: Όχι, είναι άπιστος Βαγγέλης ο συγκεκριμένος. Και του λέω, όχι, μου λέει, την Μπάγερ δίνει πρώτη. Μου λέει, εσύ τι λέω, άνθρωπος το διάβαζε. Του λέω, το άκουσα με τα αυτιά μου. Ότι δίνει 46,8 και το αιτιολόγησε. Θυμάμαι ότι είπες ότι το αιτιολόγησες. Με το γεγονός ότι και καλά από τις άλλες δύο δεν ξέρω και θα περάσει η στοιχηματική.
1: Αυτό εικάζω. Αυτό εικάζω.
6: Και είχε βάσει αυτό που, δηλαδή, αφού είναι 50-50 ας πούμε, το παιχνίδι, 51-49 ξέρω, πες, λόγω του ενός γκολ.
1: Και ναι, οι άλλοι ήταν δεδομένοι.
6: Και όντως επιβεβαιώθηκε και πήγε τελικό, ας πούμε. Έτσι.
1: Ναι. Και να πω κιόλας, όπως θέλει σωστά ένας φίλος σε μήνυμα, ότι η Arsenal ολοκλήρωσε τη League Face στην πρώτη θέση, έτσι. Mm-hmm. Ο Γιάννης Θεψαλονίκη το στέλνει το μήνυμα και έχει δίκιο, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι τυχαίο.
6: Όχι, από την αρχή είναι στην κορυφή. Δεν το χάσει καθόλου την πρώτη θέση, νομίζω.
1: Ναι.
6: Από την αρχή, δηλαδή. Ναι. Και νομίζω δεύτερη σερή πήγαινε η Μπάγερ, αν θυμάμαι καλά.
1: Κοντά.
6: Δύο ήταν. Ναι. Όχι, αυτό το... Για να το θυμόμουν καλά, Λουμπάς, και δεν το άκουσα καλά, γιατί καμιά φορά ξέρεις και με την οδήγηση και με αυτά, ρε παιδί μου. Κάποια πράγματα
0: τα ακούω
6: και,
0: δε...
6: ναι, και δεν τα ακούω, τα χάνω. Ναι. Τα περνάει. Αλλά τελικά έτσι ήταν, οπότε θα τον βάλω τον άπιστο Βαγγέλη λοιπόν να το ακούσει την εκπομπή, να το επιβεβαιώσει σήμερα. Το βάλει να ακούσει ο Ντιμάν, γιατί είναι και παλιό γερό, κουμπάρος μου είναι, ό,τι θέλω το λέω. Και κοιμάται ακόμη. Αυτά.
0: Οι γέροι σηκώνονται νωρίς πάντως, να ξέρεις.
6: Ε?
0: Οι γέροι σηκώνονται νωρίς πάντως.
6: Ναι, καταρχήν είναι πιο μικρός.
1: Μεγαλώνει και ο Ρήνος και το καταλαβαίνει τώρα. Μεγαλώνει και το καταλαβαίνει κι αυτός.
0: Πώς.
6: Καταρχήν είναι πιο μικρός, αλλά εγώ παλιόγερο το λέω. Όπως θέλω να το λέω. Δικό μου φίλο μου είναι ο κουμπάρος μου, είναι ό,τι θέλω να το κάνω.
1: Δεν κάνω ό,τι γουστάρεις.
6: Και να πω και ένα τελευταίο, γιατί λέγατε για γούρια. Έχω γούρια. Αν με το καλό το πάρουμε, θα σας πω φέτος τι κάνω σε όλη τη σεζόν όμως. Δεν είναι η γκρίνια, δεν είναι η μουρμούρα. Αυτά κάποιος το θεωρεί ότι του πάει καλά. Πώς το λένε τον Άγκζη που λέει 4-5 συνέχεια και...
0: Το Μίτσο, τον Άγκζη.
6: Το Μίτσο. Αν είμαι σαν το Μίτσο, δεν με πειράζει καθόλου. Δηλαδή ας το πάρουμε και ας γίνω Μίτσος.
0: Καλά, ο Μίτσος τα εννοεί τα μισά, δεν είναι. Δεν τα
6: ναι, όχι. Εγώ λέω ότι είναι άλλο το γούρι μου, αλλά όταν με το κάνω το πάρουμε πούμε, και τελειώσει τέτοια, θα σας πω ποιο είναι το γούρι μου. Το οποίο το κάνω να του πω ότι αγωνιστική, συστηματικά. Okay. Λοιπόν, αυτά, να μην... Όλα καλά, χαιρετώ, την καλημέρα μου και προσοχή στους δρόμους, παιδιά, γιατί πρωί-πρωί τα άσχημα πράγματα. Είδαμε, δεν θέλω να τα...
1: Όχι, ας...
6: προσοχή.
1: Έγινε.
0: Καλά. Έγινε.
1: Γεια. Λοιπόν, έχει πάει και 58, διαβάζω κάποια μηνυματάκια. Ναι, για ποια τιμωρία μιλάτε ένας φίλος. Λέει, είναι γνωστό ότι έχουν τυπωθεί μάσκες με το πρόσωπο Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Φαντάζει 20 Γιαννακόπουλους 20.000 σήμερα. Αντεβρέστον. Ή ένα άλλο που κυκλοφορεί πολύ ωραίο. Είναι ο Μίστερ Γκριν και ξαφνικά βγάζει την κάσκα αυτή που φοράει. Να την πιτσί από κάτω. Αυτά είναι ωραία, έχουν πλάκα. Αυτά είναι ωραία, έχουν πλάκα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και το φίλο του Ολυμπιακού για. Ξέρει αυτό για το μήνυμα που μου στέλνει στο live. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Να σας πω ότι χθες είχαμε άλλη μια πολύ στενάχωρη είδηση. Άλλο ένα τρίλος του μπάσκετ έφυγε πολύ κοντά και με τον Βραζιλιάνο, τον Όσκαρ Σμιτ που είχαμε πριν λίγες μέρες. Χθες έφυγε από τη ζωή ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, μόλις 62 χρονών. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος ταλαιπωρήθηκε και μάλιστα τα τελευταία 2,5 χρόνια έδωσε μάχη με τον καρκίνο. Γενικά ο Πικουλίν Ορτίθ είχε μετά τον μπάσκετ έτσι πολύ ταραχώδη ζωή. Είχε μπλέξει με διάφορα πράγματα, αλλά τα οποία δεν είναι ό,τι καλύτερο. Αλλά εμείς κρατάμε την καριέρα του, η οποία ήταν μια θαυμάσια καριέρα. Έπαιξε και στο NBA και στην Μπαρτσελόνα, στην Ελλάδα. Με τον Άρη το θυμόμαστε, που κατέκτησε το Κόρατς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είχε πρωτοέρθει για να παίξει στην Λάρισα και είχε παίξει και στο Ηράκλειο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα και για αυτόν τον μεγάλο παιχταρά, ένα σπουδαίο σέντερ που τον καμαρώσαμε στα γήπεδά μας. Αυτά. Καλημέρα Μόρτες και σε όλη την παρέα. Σπύρος Αεκάρα πάντα και παντού. Καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ Στελνοτάκης. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Πάνω, καλημέρα σε όλη την παρέα. Γεωργόπουλος Τράνσφερ. Μια είναι και ακόμα για να γυρίσουν πίσω με κομμένη τη γλωσσίτσα. Θα μάθουν να σέβονται τον Παναθηναϊκό. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας, λέει ο Θεοδόσης. Λοιπόν, ο Βασίλης λέει καλημέρα Βαγγού και Πάνω, καλημέρα αδερφιά. Καλή εκπομπή με υγεία, Βασίλης Ολυμπιακός Πετρούπολη. Καλημέρα Βαγγέλη, πάνω στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Στέλνει ο Δημητρός από τον Ταΐγετο, πρώην Ταΐγετο Νιχαβούζα. Καλημέρα Βαγγέλη και πάνω, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το Final Four. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Γιώργος Μελβούρνου Ολυμπιακός και Ναυπακτιακός Αστέρας. Λοιπόν, ο Τζόρνταν δεν αντέχει, δεν κρατιέται. Λέει πες τους στο παιχνίδι με τα μήλα, ο άλλος έχει 7 αστέρια και πάει για 8. Όχι, Ολυμπιακός είναι, λέει, αλλά είναι γιουβαρλάκι, λέει ο Γιάννης. Ντροπή σου, Γιάννη. Ο Ισάκ λέει, μα και εμάς, λέει, μας αρέσει, αγαπητέ τοξικέ, που κάθε φορά που τηλεφωνείς αυτορεζιλεύεσαι, λέει ο Ισάκ. Καλημέρα, γιατί έχουμε δεδομένο ότι θα περάσει η Ρεάλ με τον χθεσινό τραυματισμό. Το θεωρείτε, λέει, απίθανο, λέει, από την Χαπόελο Λουκάς. Όχι, δεν θεωρώ κάτι απίθανο. Και στην αρχή της εκπομπής το είπα ότι να περιμένουμε να δούμε αν γίνει το 2-2 και πάνε σε πέμπτο μάτς. Βαγγέλη, σωστά τα είπες, μου λέει στην αρχή ο Γιάννης, λέει, καλημέρα για τις διασταυρώσεις. Καλημέρα από το Μόναχο, είστε καλύτερη παρέα, μας λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μια διευκρίνηση: ο Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε σαν παράγοντας για τρεις αγωνιστικές. Δηλαδή, δεν έχει δικαίωμα εισόδου στον αγωνιστικό χώρο. Σαν θεατής, μόνο το ελληνικό κράτος μπορεί να τον τιμωρήσει, λέει ο Τέο. Πλέον, εμείς Παναθηναϊκοί περιμένουμε να ακούσουμε τους Αγγελόπουλους. Το πάμε να το πάρουμε, λέει ο Νίκος. Ο Νικόλας ο Ναυτικός λέει καλημέρα όλη μέρα με τη γνωστή φώτο. Ο Άλεξ λέει καλημέρα, Βαγγελάρα. Παιδιά, είμαστε, λέει, απίστευτη χώρα. Έχει μποτελιάρισμα, λέει, στο ρεύμα του Κηφισού για Πειραιά, επειδή έγινε τροχαίο στο απέναντι ρεύμα και σταματούσαν όλοι να δουν τι γίνεται.
0: Καλά, εντάξει.
1: Και αμαρτικά να σα πω πει και κοπανηθεί, να σου πω μετά τι θα δουν. Βαγγέλη και πάνω, καλημέρα. Φίλτα την Πανάθα 3-0 απόψε. Προσοχή στις πανικές προκλήσεις απόψε. Βαγγέλη, καλημέρα. Τι πιστεύεις που πήραμε τα δύο μας, το κοουτσάρισμα του Αταμάν, το ταλέντο των παιχτών? Όχι, συνολικό είναι, ρε φίλε. Συνολικό είναι. Και το κοουτσάρισμα του Αταμάν. Μια χαρά ο άνθρωπος. Τα τελευταία παιχνίδια δεν μπορώ να πω τίποτα. Έτσι. Αυτά για την πρώτη μας ώρα. Έχει πάει 7 και 1. Φεύγουμε ευθύς αμέσως σε διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα. Μην φύγει κανείς, έχουμε πολλά να πούμε ακόμη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
5: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
6: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε με χρώμα Master από την Craft Paints.
7: Χρωματοπωλείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shop

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Grand, το Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις με τον Κι. 3 δευτερόλεπτα. Χέις Ντέιβις θα μπει μέσα. Θα εκτελέσει. Ναι! Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! 2-0! Τώρα ησυχία! Τώρα εδώ είναι ο Παναθηναϊκός. Αδιανόητο καλάθι. Buzzer beater. 105-107 στην παράταση. 2-0 λοιπόν ο Παναθηναϊκός. Με αυτό το τρομερό buzzer beater του Nigel Χέις Ντέιβις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με ποιοτική μουσική πάντα, γιατί αυτοί είμαστε, έτσι. Καλημέρα από την Μπάλα, φαίνεται μέρος δεύτερο. Στα Αντέξ Παναγιώτης Ρήλος, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές, εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε όλοι εσείς για να τα πούμε στον αέρα με αστική χρέωση. Το ΔΕΗ του Ροφελάς έρχεται για ακόμη μια χρονιά να ανεβάσει τον παλμό στις αθλητικές διοργανώσεις και φέτος ανεβαίνει στην Πάρνηθα. Με τη συμμετοχή σπουδαίων αθλητών ποδηλασίας από όλο τον κόσμο, η κορυφαία διοργάνωση αυτή τη χρονιά θα περάσει και από το πιο ψηλό βουνό της Αττικής, τέταρτη διαδρομή 9 Μαΐου. Το Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές, λοιπόν, ως μεγάλος χορηγός και σε αυτή τη διοργάνωση θα είναι εκεί για να υποδεχθεί τους αθλητές με πολλές εκπλήξεις και δρόμενα για όσους παρακολουθήσουν τον αγώνα. Φέτος ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας θα είναι στην κορυφή και το Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές μας προσκαλεί σε 9 Μαΐου να ζήσουμε την εμπειρία από κοντά, στηρίζοντας την προσπάθεια των αθλητών. Ρυθμιστή σε έψη μεροχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, καλημέρα, στείλω και στο Σπυράν τον ΑΕΚΤΖΙ. Ο Οδυσσέας λέει: Βαγγέλη, καλημέρα. Καλημέρα πάνω. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν πρέπει να δίνετε φασολάδα γιατί κάνει πριν στο γατί. Mm. Ο Οδυσσέας από Κατάρ. Mm. Ναι. Mm. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι. Mm.
1: Α, ευτυχώς. Έχω φάει τώρα, δεν είναι.
0: Τελειώσες.
1: Ναι. Συγγνώμη, καταρχήν να είναι χθες, γιατί ήταν πάνω στην μπουκιά, με σύνδεσε ο άλλος.
0: Και τώρα λες, εγώ την μπουκιά μου δεν τη χάνω. Δεν καταλαβαίνω ούτε σπορεφέ μου, ούτε BBC, ούτε τίποτα.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Ναι. Κάτι θα γίνει δηλαδή.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: που λένε καμιά φορά, μεγάλη μπουκιά φάει μεγάλη κουβέντα, μη λες.
0: Όλοι μας πάντως έτσι που είμαστε, ξέρω εγώ.
1: Ή θα μασάμε ή θα μιλάμε.
0: Όλοι μας,
1: όσοι... θα κάνω και τα δύο, ρε,
0: όσοι είμαστε over 40, όλοι έχουμε ακούσει μικρή την ατάκα από τους γονείς μας. Mm. Πάρε κάτι να φας να σου πιαστεί.
1: Έτσι. Αλλά θέλω να ευχηθώ σε αυτούς που μιλήσαν, γιατί μερικοί ήταν και Παναθηναϊκοί, να το σηκώσει μέσα στο ΟΑΚΑ Ολυμπιακός να μάθετε, ρε. Να μάθετε, ρε, έτσι να σας βγάλω και εγώ την κακία μου, ρε.
0: Γιατί, τι ομάδες είσαι, γιατί έχω χαθεί.
1: Ε?
0: Τι ομάδες.
1: Ολυμπιακός.
0: Άρα δεν θες μόνο να το, για να μάθουν, θες να το πάρεις.
1: Ναι. Να πάθω αυτό που έπαθε και ο φίλος σου δίπλα.
0: Τι έπαθε ο Παναγιώτης.
1: Μες στο γήπεδό σου, να σηκώνει ο άλλος στο ευρωπαϊκό, ρε.
0: Ναι.
2: Μιλάμε ότι εγώ συγκλονίστηκα εκείνο το βράδυ.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Σε πείραξε, δεν μπορεί να
2: μην πειράξει. Όχι, δεν με πείραξε καθόλου. Πίστεψε με.
1: Άλλο, δεν θα ήθελες όμως να ήταν η δικιά σου ομάδα.
2: Άλλο αυτό.
1: Ναι, πόλεμα δεν είναι. Ο τώρα έκανε ανακαίνιση ιστορίες και περιμένει να το σηκώσει. Και να πάει να το σηκώσει ο άλλος, είναι το γαμώτο. Κατάλαβες τώρα, σου. Ναι, μεν, αν είσαι καθαρός στο μυαλό και υγιής, χαίρεσαι που το παίρνει μια ελληνική ομάδα. Αλλά θες να το πάρει η ομάδα σου.
2: Σε εκείνη τη χρονιά. Ναι. Ας πούμε, αν φέτος πήγαινε η ΑΕΚ στον τελικό, δεν με νοιάζει αν θα το παίρνει στο Καραϊσκάκη ή αν θα το παίρνει.
1: Βέβαια, σκασίλα σου μεγάλο. Ο τίτλος μετράει.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι πάει.
0: Μπα περιπτώσει, α αφήσουμε να μιλήσουν οι ομάδες, λέω.
1: Ναι.
0: Καλό είναι η σιγουριά από κάποιους.
1: Και εγώ αυτό που πιστεύω, γιατί και η Μακάμπη δεν τα έχει παρατήσει.
0: Ποια Μακάμπη?
1: Η τέτοια Μακάμπη, λέω, με τη Ρεάλ.
0: Η Χαποέλ.
1: Η Χαποέλ, λέω, η Μακάμπη, ναι. Η Χαποέλ είναι η άλλη αυτή.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι τα έχει παρατήσει.
2: Ναι, όχι.
1: Και για μένα είναι, ας πούμε, ένα μεγάλο μπράβο στη Μονακό, έτσι, άσχετα ότι ό,τι μπορούσε έκανε και δηλαδή παίξανε για αυτούς, πώς να σου πω, δεν το παρατήσανε, μπήκανε μέσα και προσπαθήσανε να παίξουν όσο καλύτερα μπορούσαν. Που πιστεύω εγώ, αν ήταν πλήρης και με έναν προπονητή, θα ήταν άλλα πράγματα. Μπήκανε μέσα και προσπαθήσανε να παίξουν όσο καλύτερα μπορούσαν. Που πιστεύω εγώ, αν ήταν πλήρης και με έναν προπονητή, θα ήταν άλλα.

0: Δηλαδή θεωρώ πολύ καλή ομάδα, άσχετα τώρα το τι έγινε και διαλύσαν αυτοί. Τέλος πάντων, καλά να πάρουν, δεν είναι. Εγώ θέλω να ας πάει καλά η ομάδα μου και ας πάρουν αυτοί τι πάθανε. Να προσέχουν τι χαλάνε. Έτσι είναι. Λοιπόν, όσο για μένα, ναι, δηλαδή αυτό που σου είπα εχθές και το είπα 5 φορές, έτσι, ότι δεν ήθελα να έχω ορθό σε αντιπαράθεση, απλά είπα σαν σκέψη. Έλα, Βαγγέλη, μ' ακούς.
1: Ναι, ναι, mm-hmm. Σ' ακούω φυσικά.
0: Σαν σκέψη, ρε παιδί μου, ότι θεωρούσα, ας πούμε, ότι, δηλαδή είναι πολύ, αυτό που λένε και μερικοί, ότι θεωρώ ότι δεν είναι δηλαδή δεν μπορείς με ένα χρόνο προπονητική να αναλάβεις μια τέτοιο επίπεδο ομάδα, με τέτοιο budget. Okay. Αυτό λέω εγώ. Mm-hmm. Μπορεί να σου βγει, έτσι. Δεν διαφωνεί κανένας. Απλά το θεωρώ, επειδή έχει προσπαθήσει πάρα πολλές φορές ο Παναθηναϊκός, έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά ο πρόεδρος, όλα αυτά. Πρέπει δηλαδή να κάτσουν να το σκεφτούν, να πάρουν κάτι, αυτό που λες και εσύ. Κάτι πιο, όχι φτασμένος αυτό που λες, μαζί σου. Δηλαδή κάποιον που να είναι γύρω στα 40-45 και θέλει να κάνει μια καριέρα, ρε παιδί.
1: Να έχει κίνητρο.
0: Αλλά να έχει και κάτι. Πώς να στο πω,
1: κοίταξε, ας πούμε παράδειγμα, ρε παιδί μου, ο Ρεμπρόφ μοιάζει μια καλή περίπτωση.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Ωραία,
0: ή ο άλλος, πώς λέγονταν, που ήταν να πάρει τον Ιταλό και δεν ήρθε.
1: Ο Σάρι.
0: Ο Σάρι.
1: Δεν νομίζω ότι ο Σάρι θα έρθει.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω κάτι τέτοιο. Δηλαδή τόσοι χιλιάδες προπονητές υπάρχουν. Πώς τον βρήκε τον Νικόλιτς, γιατί ο... Εντάξει, θα μου πεις με τον Βαλβέρ, ας πούμε, είχαμε εμείς και μας έστειλε να πάρουμε τον Τέριον, ας πούμε, ξέρω εγώ. Υπήρχε δηλαδή, κάτι πρέπει να έχει, τόσο το Ζάιτς έχει τόσους έμπειρους, ας το πούμε, ο Παναθηναϊκός, που μπορούν να δώσουν κάποια κατέμφυση, κατάλαβες το θέλω να πω.
1: Okay.
0: Από αυτή την άποψη, δηλαδή αν χρησιμοποιήσει τις γνωριμίες του, δεν είναι καν μικρό μπράιτ και ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Δεν είναι, δηλαδή μπορεί να βρει ένα προπονητή, αυτό λέω εγώ, πιστεύω ότι... Απλά τον θεωρώ λίγο ανέντιμο. Δηλαδή σε 2-3 χρόνια μπορεί ο άνθρωπος να... Δεν είναι και τώρα να τον πάρουν πάνω. Εγώ κάνει κάτι, αλλά πιστεύω θέλει 2-3 χρόνια να ψηθεί λιγάκι.
1: Okay.
0: Δεν ξέρω. Γιατί και το ποδόσφαιρό του δεν μ' άρεσε. Εμένα με ένας περισσότερο...
1: Το συζήτησαμε χθες τώρα, μην επαναλαμβανόμαστε. Νομίζω ότι το συζήτησαμε χθες αυτό. Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα.
1: Έγινε, φίλε. Σας καλά.
0: Και συγγνώμη αν εκείνη την ώρα δεν ήταν από ασέβεια, καταλαβαίνεις. Είχα εκείνη την ποκιά στο στόμα, δεν μπορούσα. Για να κάνω και πτήσω. Έλεος δηλαδή. Ο άλλος δίπλας που με έβγαλε εκείνη την ώρα.
1: Αυτός θέλει, ρε. Πονομευτής, Άγγλες.
0: Πονομευτής.
1: Λοιπόν, πάση περιπτώσει.
2: Καλημέρα.
1: Συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη.
3: Ευχαριστώ που ξεκινάμε το τρίτο ημίωρο με ποιότητα.
1: Βέβαια.
2: Με ζώντας, και τέτοια.
1: Αυτός είναι ο Παναγιώτης Τρίλος. Αυτή είναι η ποιότητα.
3: Καλά,
1: η
3: οποία...
1: τώρα τι να συζητάμε.
3: 100%.
1: Σοβαρό το σημείο, γιατί γελάς.
2: Εγώ γελάω.
1: Σοβαρό το σημείο. Ψωρικά με πάνε.
2: Εγώ γελάω.
1: Ο Ζήλντα Σέν δεν ήταν της τέτοιας Μελίνας.
2: Της Μελίνας. Αυτός ο γιος του οποίος έφυγε και νωρίς.
3: Ο Ζήλντα Σέν είχε πεθάνει 42-43 από πράγμα.
1: Ναι.
2: Θα έκανε τον πόλη.
3: Ναι, ναι, μάλλον. Μπορεί να κάνει 2-3 πακέτα τσιγάρα, ξέρεις.
2: Ναι, άλλο αυτό.
3: Λοιπόν, άντε να πούμε για λίγο για μπάσκετ. Δεν έχουμε πει τίποτα. Κοίταξε, εμένα γενικώς δεν μου αρέσει η προσέγγιση ότι κερδίσαμε εύκολα και δεν είχε, νομίζω δεν παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο, παιδιά. Γιατί τις προηγούμενες χρονιές με βγήκε η Παναγία για να πάμε στο Final Four. Δηλαδή να βγαίνεις πρώτος και να παίζεις με τη Ρεάλ δεν είναι ότι καλύτερο. Τη σειρά με τη Φενέρ με το Σλούκα να βάζει καλάθι στο με buzzer beater νομίζω είναι μέσα στα 10 παιχνίδια που θα θυμόμαστε όπως με αυτό του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Αν περάσει, έτυχε να πέσουμε σε μια ομάδα που πραγματικά έχει πάρα πολλά προβλήματα. Δεν νομίζω ότι... Με το μεταξύ αυτοί πέσανε συνεχόμενα παιδιά, πέσανε γαλλικό πρωτάθλημα, κύπελο. Δηλαδή αυτούς ξουντώσανε...
1: Ήταν που ήταν λίγοι, τους κάτσανε και όλα τα μάτς μαζεμένα και σκορπίσανε.
3: Σπάσανε όλα μαζεμένα, δηλαδή μετά από το παιχνίδι με τον... Νομίζω το πρώτο με τον Ολυμπιακό πέσανε... Πέσανε κύπελο. Δηλαδή δεν σταματήσαν ποτέ να παίζουν. Γι' αυτό και βγάλανε και τόσους τραυματισμούς. Ακόμα και χθες

0: Σαραζέλ που βγήκε με τη μέση του, αν και νομίζω εκεί πέρα ήταν σε κάποιο screen που χτύπησε, έπεσε πάνω σαν συμπέκτη του.
1: Τον τραυμάτισατε το Σαραζέλ δηλαδή. Τον τραυμάτισατε το Σαραζέλ και δεν τον παραδείξατε, τον τραυμάτισατε. Από πρόθεση έγινε. Μάλιστα.
0: Τέτοια να λες, σου έρχονται τότε να καθέλεις.
1: Αφού έτσι κι αλλιώς έρχονται. Τι και να πω.
0: Τι 300, τι 300 ένα.
1: Καλά, 300 όχι, δεν έχω παράπονο, δεν έχω τόσο. Το ξέρεις και εσύ, έρχεσαι εδώ, το βλέπεις. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Τα φιντάνια.
0: Και από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν μου αρέσει στις χρησινές δηλώσεις ότι άμα είχαμε πάει που έκαναν οι πρόεδρο του Ολυμπιακού, εμένα δεν μου αρέσει αυτή η προσέγγιση ότι αν ήταν η σειρά θα είχαμε δύο...
1: Βέβαια, ναι, οι ίδιοι όμως παραδέχτηκαν ότι και το 12 στην Κωνσταντινούπολη δεν το παίρνανε.
0: Εντάξει,
1: δεν είναι.
0: Εντάξει. Έτσι, έτσι, το παραδεχτήκανε. Mm. Αλλά από την άλλη, μην πάμε με τέτοια προσέγγιση. Δεν, αυτό δεν λέει τίποτα. Η ιστορία γράφεται όπως γράφεται.
1: Ναι.
0: Και όπως με τους κανόνες που υπάρχουν
1: για όλους
0: κάθε χρονιά. Βέβαια, γιατί αν κάτσεις να το δεις τα πόσα χρόνια είναι η Ευρωλίγκα θεσμός, έχουν πάρει σε διάφορα φορμάτ, σε ομίλους, σε δεν ξέρω εγώ τι, ας πούμε.
1: Το Final Four είναι πάντα όμως.
0: Το Final Four είναι πάντα και είναι εγωιτευτικό.
1: Είναι από τα τέλη των 80's και είναι πάντα. Έγινε, Δημήτρη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν,
2: Μητρή,
1: πάμε σε time out και ερχόμαστε πολύ γρήγορα μαζί σας πάλι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φορά επί 4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
7: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
11: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές.
10: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
11: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
10: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
11: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
10: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
11: Όχι.
10: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
11: Ναι.
10: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
12: Ένα εισιτήριο.
10: Ναι.
12: Για το Final Four.
10: Ναι, ναι.
12: Στην Αθήνα.
10: Ναι.
11: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
10: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
11: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
10: Κέρδισα.
11: Τι?
10: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
11: Πώς?
13: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
12: Αφεντέρ, με πάρεις μαζί σου.
13: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, καλημέρα να πούμε στον Δημήτρη τον Αγτζή. το φίλο. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα και στον φίλο από τη Λίμνο, τον Άγκτζη, που δεν γράφει το όνομά του. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Συνεχίζουμε με τις γραμμές. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς το να.
2: Τι γίνεται, γίγαντας ο Γιάννων?
1: Εσύ είσαι γίγαντας.
2: Εγώ αγαθός γίγαντας του νερού. Λοιπόν, θα κάνω μια παρατήρηση για το κράτος, που είναι πολλές, αλλά θα κάνω μια τώρα που με καίει.
1: Ναι.
2: Είναι δυνατόν να πληρώνει το κράτος λεωφορεία να μεταφέρει τους στρατιωτικούς, οι οποίοι είναι έμισθοι υπάλληλοι, έτσι. Σούπερ μάρκετ να ψωνίζουν πιο οικονομικά. Και ούτω καθεξής, διάφορα, δεν θέλω να αναφερθώ. Και στο στρατιώτη που του στερείς χρόνο από τη ζωή του, χωρίς να ερωτηθεί αν θέλει ή όχι να υπηρετήσει την πατρίδα και ξέρω εγώ, καιρό ειρήνης, να του δίνεις 10% έκπτωση μόνο στα εισιτήρια μετακίνησής του.
1: Γίγαντα, αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω ξαναναφέρει. Βέβαια, τώρα
2: απαράδεκτο.
1: Διαφωνώ σε κάτι μαζί σου. Δεν είναι το κακό. Το κακό ότι βάζουν στους, σε εισαγωγικά και με καλή διάθεση τους καραβανάδες, ας πούμε, αυτές τις παροχές. Δεν είναι κακό, γιατί και αυτοί δεν παίρνουν. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό όμως εγώ, γιατί και αυτοί, από όσο γνωρίζω, δεν παίρνουν τίποτα τρομερούς μισθούς και ανά 3-4 χρόνια ξυλώνονται πάνε δεξιά-αριστερά την Ελλάδα. Αλλά είναι κακό, πολύ κακό και το έχω πει πολλές φορές. Αλλά είναι πολύ κακό και το έχω πει πολλές φορές αυτό που είπες για τους στρατιώτες. Τους οπλίτες, τους απλούς. Διότι είναι κάτι το οποίο πολύ το βιώσαμε, και εγώ το βίωσα παράδειγμα. Εγώ δηλαδή έφυγα να πάω από τη μια μεριά της Ελλάδας να κατέβω κάτω στο Γήθιο, από εκεί έφυγα να πάω στην άλλη μεριά της Αμοθράκης.
2: Εγώ το λέω γιατί. Εγώ αυτή τη στιγμή με τρία παιδιά, ένα παιδί το οποίο γράφει πανελλαδικές, ένα παιδί στρατιώτη, και ένα ακόμη παιδί που πάει σχολείο και αυτό έχει τα φροντιστήρια του, τα μπάλε, τα του τα συνδέσει μαζεύεται. Πώς θα τα βγάλω πέρα και μετά λέω έχουμε πρόβλημα υπογεννητικότητας και δημογραφικό. Τι κάνει το κράτος γι' αυτό? Τίποτα.
12: Χρόνια τώρα δεν είναι
2: κοινωνικό. Απολύτως.
12: Πάντως στις εποχές που κάναμε εμείς τουλάχιστον 18 μήνων, όταν μπήκα εγώ φαντάζομαι. Στις αρχές του αιώνα, τέλος πάντων. Εμείς στον Εύρο ως 9 μηνύτες για παραμεθόριο τότε. Ναι. Τους 18 έπρεπε να κάνεις οπωσδήποτε τους 9 στην Περαμεθόριο.
1: Ναι.
12: Είχαμε 4 δυνατότητες με αεροπλάνο να πάμε και να έρθουμε δωρεάν.
1: Ναι.
2: Δεν έχει καμία.
1: Εμείς, εγώ που ήμουν 4-5 χρόνια πριν από σένα, δεν το είχαμε αυτό. Είχαμε το άλλο ότι μερικά κτέλ βάζαν έκπτωση, αλλά το κάναν μόνο όποια κτέλ θέλανε. Άκου ανομαλία. Ναι. Άκου ανομαλία, δηλαδή ήθελε το κτέλ Αττικής, έκανε.
12: Βέβαια, από την άλλη μεριά, τώρα έχεις την επιλογή, νομίζω, να πας παραμεθόριο για να κάνεις 9 μήνο και να ξεμπερδέψεις πιο γρήγορα, ή να πας 12 μήνο και να κάνεις.
2: Όχι, το έχει αλλάξει, Παναγιώτη. Το έχει αλλάξει. Το έχει κάνει διαφορετικά.
12: Δεν το ξέρω.
1: Λοιπόν,
2: να δείξω ένα άλλο.
1: Αυτά
2: τα γαλλικά τα πρωινά που ξυπνήσατε μνήμες.
1: Τι μνήμες?
2: Αρνάκι φρικασέ πρωί-πρωί.
1: Το αρνάκι φρικασέ με τα γαλλικά, πώς μπορείς να πας στο
2: διαφορετικό και είναι. Αυτά τα σερσέ και τα που πήγε σε φρικασέ εμένα.
1: Αντί να σπάσεις σε κανένα κρουασάν παραδοσιακό στο Παρίσι.
2: Και όσον αφορά για τις ομάδες μας στο μπάσκετ,
1: ναι.
2: Επειδή διαδρόμαστε, έχουμε αυτό το, οι Έλληνες, αυτό το πρόβλημα, το βαφτίζουμε το παιδί πριν να το δούμε να γεννιέται. Ας φτάσουμε με το καλό οι ομάδες μας στο Final Four, ας πάνε με το καλό στο τελικό. Και μακάρι ο καλύτερος θα το κερδίσει, θα δούμε για πρώτη φορά τελικό 2 ελληνικών ομάδων. Μακάρι. Αλλά σιγά σιγά, με τη σειρά όλα.
1: Έγινε.
2: Μην βιαζόμαστε.
1: Έγινε, γιγαντά. Να είσαι καλά.
2: Πάρε με, Βαγγέλη, να βγάλε κάποια στιγμή την ανακοίνωση. Πότε φεύγει αυτός ο Ράφα, ρε παιδί μου?
1: Κάτσε να τελειώσει.
2: Να πάμε στη Φιλαδέλφια με έναν υπηρεσιακό να πάρουμε διπλό. Γιατί με αυτόν δεν πρόκειται να πάρουμε τίποτα.
1: Έγινε, γιγαντά.
2: Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Πάρα βγάλουμε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
15: Καλημέρα.
1: Καλώς το να.
15: Βαγγέλη, εγώ.
1: Ναι, φίλε, εσύ.
15: Καλημέρα. Θέλω να κάνω μία διόρθωση.
1: Παρακαλώ.
15: Προηγουμένως είπατε ότι τερμάτισε η Φενέρ τρίτη.
1: Το διορθώσαμε, νομίζω. Ότι είπαμε 2 η Βαλένθια, 3 η Ρεάλ, 4 η Φενέρ. Μετά από ένα μήνυμα μου στείλανε, ένα μήνυμα μετά.
15: Α, οκ, οκ, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτό, τίποτα άλλο. Κατά τα άλλα, συμφωνώ με τον τελευταίο ακροατή. Ναι, να το πάμε παιχνίδι-παιχνίδι. Στον τελικό ας πάνε και οι δύο ελληνικές ομάδες και ο καλύτερος να κερδίσει.
1: Αντικειμενικότητα, πολύ βλέπω. Μπράβο.
15: Έτσι δεν πρέπει. Κοίτα, εγώ είμαι Ολυμπιακός.
1: Ναι.
15: Πραγματικά όταν ο Ολυμπιακός χάνει, στενοχωριέμαι.
1: Ναι.
15: Την άλλη μέρα δεν ακούω αθλητικά κτλ. Όμως είμαι υποστηρικτής των ελληνικών ομάδων όταν παίζουν Ευρώπη.
1: Μπράβο σου.
15: Αυτό το έχω ξεπεράσει.
1: Ναι.
15: Να είμαστε καλά. Υγεία σε όλους μας.
1: Πάνω απ' όλα, φίλε. Πάνω απ' όλα, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Κοίταξε, επειδή είναι και 28 και ήταν γρήγορο, αν έχει άλλη μία. Ρε, βγάλε άλλον έναν.
12: Δεν έχεις.
1: Α, πες μου, δεν έχει μία
12: την ημέρα. Δεν άνοιξα άλλη.
1: Να, εντάξει, πίστευε ότι με μία θα πάει.
12: Ναι.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα πάνω. Τρίτη ήταν η Ραλ, γι' αυτό πες με τον Πανακό. Τέταρτη Φενέρ που πέφτει στον Ολυμπιακό. Παναγιώτη, μόλις το λέγαμε. Το έστειλε και ο Τζόρνταν πιο πριν. Βαγγέλη, πες στον Ενσάκο ότι έχω πάρει πολύ λίγες φορές τηλέφωνο, είναι αυτός καθημερινά και έχω ακούσει πολύ. Κράνα πέφτηκε για αυτόν, λέει ο Βασίλης. Αχα, ο Βασίλης, ναι, ναι, οκ. Okay. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω καλημέρα στην παρέα. Στέλνει ο Φλαράκος Μωσάκης, ο συνάδελφος. Γεια σου, Πεχταρασάκη. Πάντως, εγώ προτείνω αν κάποια στιγμή λέει αποσυρθεί ο άνθρωπος που κρατάει το μικρόφωνο στο ΑΚΑ να αναλάβει ο Πετρίδης. Τι πάθος είναι αυτό, ρε παιδιά, λέει ο Νίκος. Καλημέρα στην όμορφη παρέα, να έχετε μια ευλογημένη μέρα. Μόνο και ο Νίκος και πάνω απ' όλα Ελλάς. Στέλνει ο Κοσμάς τον Τούκη, το θηρίο. Βαγγέλη, αν υπάρχει πρόβλημα, λέει, και με τον Καρούμπα, τότε η σειρά είναι πολύ πιθανό να πάει σε πέμπτο παιχνίδι. Λείπει και ο Ταβάρες και έχει μείνει στην ουσία με ένα αξιόπιστο σέντερ Ρεάλ, το Λάιλς. Δεν δίθεται θέμα κούρασης. Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει. Καλημέρα, και τώρα πάμε να το σηκώσουμε, λέει. North London Forever, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα, μια διόρθωση. Δεύτερη Βαλένθια, τρίτη Ρεάλ, άρα Πανάθα με Ρεάλ, φιλιά από Κασάνδρα. Άρη μου, το είπαμε και το ξανάπαμε τώρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Προσωπική άποψη, είμαι γύρω στα 30 και τα καλύτερα μου χρόνια τα έχω περάσει σε καράβια, υπηρετώντας την πατρίδα. Ξέρω ότι ήταν δικιά μου επιλογή, αλλά αυτά που μου έχει δώσει η χώρα σε σχέση με αυτά που έχω προσφέρει είναι πολύ λίγα. Οπότε, καλό είναι αν κάποιος δεν το έχει βιώσει το πετσί του να μιλάει για τους στρατιωτικούς, οι οποίοι στο κάτω-κάτω είναι μαζί του και όχι εναντίον του, λέει ο Βασίλης. Βασίλη, γι' αυτό και εγώ του είπα να μην τα μπερδεύει. Δεν σημαίνει, δηλαδή, ότι η στιγμή ότι αδικούμε εγώ να χάσει και ο άλλος, γιατί και στην ουσία και οι δύο. Και όπως και οι περισσότεροι σε αυτήν εδώ την κοινωνία που ζούμε, δεν παίρνουμε αυτό που μας αναλογεί σε ό,τι αφορά το εργασιακό κομμάτι. Η πλειοψηφία των ανθρώπων, νομίζω τουλάχιστον. Ο Τζόρνταν λέει: πες του Ρίλου, θα το σκίσω. Εγώ ήμουν στην αναμονή.
12: Άντε ρε, ψευτή.
1: Μου έστειλε τηλέφωνο.
12: Ναι, αποκλείται.
1: Και εγώ που ήμουν στον Εύρο, λέει, και μας λέγανε ότι μπορούσαμε να κατέβουμε στρατιωτικό σε 130, λέει, αλλά όσες φορές προσπάθησε ήταν πιασμένες μέσον ήθελε και εκεί. Έχω πουλήσει ρολόι και παπούσια για να έρθουμε άδεια. Μιχάλης από Νέα Μάκρη, ο Ολυμπιακός. Και πρώην διαιτητής.
12: Λοιπόν, για όσους ρωτάτε για τον Κεφισό, εδώ εμφανίζονται 4 τροχέα και οι ουρές είναι τεράστιες.
1: Πάνω κάτω.
12: Πάνω κάτω. Ειδικά η κάθοδος ξεκινάει από τη.
1: Και η άνοδος σίγουρα θα ξεκινάει από το Ρέντι.
12: Της Κεφισιάς. Ναι, και η άνοδος ξεκινάει
1: από το Ρέντι, κλασικά.
12: Το Βοτανικό κοντά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 7.30. Δεν έχει πέσει ακόμη το χάλι του δελτίου.
12: Όχι.
1: Αφού δεν έχει πέσει ακόμη το χάλι του δελτίου, να σας πω ότι
12: κάτι.
1: Αν ψάχνετε ένα σύγχρονο Όχι. SUV, θα σας το πω μετά το τις 7.30 τι πρέπει να κάνετε. Αυτό ήθελα να πω.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω τροχαίου στο ύψος της γέφυρας Αχαρνών. Η κίνηση αρχίζει από τα ΚΤΕΛ. Από το τροχαίο έχει επηρεαστεί και η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ από σήμερα στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Κωνσταντοπούλου Νοσοκομείου στη Νέα Ιωνία λόγω εργασιών για την επισκευή σύραγγας. Έχουν δημιουργηθεί καθυστερήσεις στο ρεύμα προς τη Νέα Ιωνία. Προσωρινή παύση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος πρόεδρος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, η επιχείρηση αναστέλλεται προσωρινά κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών, μετά τη στρατιωτική επιτυχία της εκστρατείας κατά του Ιράν, αλλά και μετά τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ιράν. Η επιχείρηση Επική Οργή έχει τελειώσει και περνάμε στην επιχείρηση Ελευθερία, η οποία έχει προτεραιότητα την επαναλειτουργία των στενών, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τη δέσμευσή της στη μη διάδοση των πυρηνικών και στο ρόλο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας επαναβεβαίωσε η Ελλάδα στο πλαίσιο διάσκεψης των Οργανισμών Ενωμένων Εθνών. Η χώρα μας κατέστησε σαφές ότι δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ζήτησε πλήρη σεβασμό των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 54χρονος, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε χθες έναν 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γήτου το 2023 σε ένα τροχαίο ατύχημα στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο όχημα. Και ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
18: Η Winsport FM 94,6. και στοίχημαν, ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ. Με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνο.
19: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ έκανε τη δουλειά του και με το παραπάνω στην Ισπανία, πήρε 2 διπλά και καλείται απόψε στις 9 και 4 να την ολοκληρώσει απέναντι στη Βαλένθια και να φιξάρει την παρουσία του στο Final Four. Τον ίδιο ακριβώς στόχο με τους πράσινους έχει και η Φενέρμπαχτσε, που επίσης προηγείται με 2-0, όμως αυτή θα πρέπει να σπάσει την έδρα της Άλγκυρης για να το καταφέρει από σήμερα. Τζάμπολ στις 8.
18: Στη Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Όλοι οι αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και Bet Builder. 21+, παίξε υπεύθυνα.
20: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
21: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ενώ του
22: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
21: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
23: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
24: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
25: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
26: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
27: Ναι.
26: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
28: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
29: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
30: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
31: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
32: Τζόρτζεβιτς με Μπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
31: Στην
33: καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
31: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
32: Ναι.
31: Με ρόκα, σταφί.
33: Όχι αυτά, τα φαγιά.
31: Καναπεδάκια, μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
33: Τίποτα πιο έκλεκτο.
31: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνα.
33: Τίποτα πιο έκλεκτο.
31: Ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
33: Πιο έκλεκτο.
31: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σως με πετιμέζι.
33: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
31: Τρομερά πράγματα.
33: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
31: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
33: Τι ζήτησε ο κύριος.
31: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
33: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
31: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουνε.
33: Άρε παπάρα που θα δουλέψει.
31: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
33: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
31: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για κοινές. Αλλά τις έτρωγα.
33: Βρε μπάσκε σου έχει αλέψει από την πείνα.
34: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
33: Έφασε!
0: Καλά, τι τρως ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνει, δεν παίρνει κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
1: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονή.
2: Τι θα κάνετε?
3: Τι να κάνουμε?
2: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
3: Σοφλάκια. Θα τα μαζέψουμε.
2: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
3: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
2: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή? Γιορτή Ανδρέα.
1: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
3: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν. Και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο, μάλλον.
2: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί και
3: μπριζόλα
2: με λεμόνι δίπλα. Ναι.
3: Εμένα μου αρέσει το μακαρόνια με.
4: Και οφτέδες έχει.
3: Και οφτεδάκια.
2: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
33: Και τι θέλει να το δώσω να φάει, λάσπη.
1: Άρα αυτό μας αρέσαν Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζόματος είμαστε.

0: παράξενο. Δεν με πειράζει, μα κάνω για μένα.
1: Έλα μαζό.
2: Θέλεις να με δώσεις στον κόσμο, έλεγες τώρα τι τραγουδάω στους διαδρόμους.
1: Ναι.
2: Εγώ καρφώνομαι μόνος μου.
1: Ναι, ναι, αυτό τραγουδώ στους διαδρόμους. Λέω γαλλικά παίζεις στον αέρα, λέω άλλα τραγουδάς. Mm. Αλλά εντάξει. Τίμιος, τίμιος. Και επιτέλους, άσε με να ολοκληρώσω την πρότασή μου. Ήθελα να πω στον κόσμο ότι αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. Με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγουμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε από κοντά στα 5 σημεία Cherry στην Αττική. Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο μας σημείο που επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων. Μια δυνατή καλημέρα σε όλο το ακροατήριο, σε όλους εσάς από όπου για μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε στο ξεκίνημα της καινούργιας ημέρας. Ο Τζόρνταν έστειλε μήνυμα ακόμα αναμονή με και ακούω δελτίο. Ο Τζόρνταν πάει τώρα, πέταξε το πουλάκι.
2: Πήρε τηλέφωνο, μιλήσαμε.
1: Καλημέρα, λέει, τι να πούμε, λέει, και εμείς που μπαίναμε, λέει, καράβι, φαντάρι, για Ρόδο, Μιλένα, Ορδάνθη κτλ. Παρασκευή και φτάναμε Κυριακή, φίλε. Έχω ανέβει στο παλιό το Σάος από Αλεξανδρούπολη Σαμοθράκη, θα σέβεσαι. Κορώνα γράμματα, αν θα φτάσει. Άστο. Άστο. Στα μισά ταξίδια είχε πρόβλημα. Καλημέρα, καλησπέρα, παρέα. Από το νοσοκομείο που η γυναίκα μου έφερε άλλο ένα θηλυκό πονοκέφαλο στη ζωή. Και για να μην ξεχάσω σήμερα πάλι, τάξτε πίτες, κάντε προσευχές, χρησιμοποιήστε ό,τι γούρι έχετε και πάμε. Βάμοθ. Παντελή μου, να ροχαίρεσαι. Να τη χαίρεσαι τη μικρούλα. Αυτά γερή και δυνατή.
2: Ωραία βάσανα. Πώς το είπε, βάσανο.
1: Το είπε συγκεκριμένα, άλλο ένα θηλυκό πονοκέφαλο.
2: Πονοκέφαλο. Αυτή η πονοκέφαλη ναι, ναι. Είναι καλύτερη.
1: Και επειδή εδώ πέρα και οι δύο είμαστε.
2: Κοριτσομπαμπάδε.
1: Σε πιάνουμε. Όπου να και που μόλι πάει για κοριτσομπαμπά, πετάχτηκε και ο υποψήφιο γάμπρο από τη Γερμανία.
2: Να
1: ο Νικόλα, ο θρύλο Γερμανία, έχει βαλθεί με το γιο του, έχει δει το ερσάκι και έχει πάθει πλάκα. Με έχει πιάσει κίνηση, λέει, στην κολονία. Πρέπει να γίνει πάλι κάτω γιο στο Κυφισό. Τι καλημέρε μου, Νίκο, θρύλο Γερμανία. Γεια σου, αδερφέ, εκεί στην Ξενιτιά. Καλημέρα, παιχταράδες. Με τόσα καμένα σήμερα μου έφυγε ο καφές από τη μύτη. Ζήλεψα και θα πω κι εγώ ένα. Χθες πήγα σπίτι ενός φίλου μου. Μου είπε να νιώσω σαν το σπίτι μου και τον πέταξα έξω. Τι να έκανα. Δεν είχα όρεξη για επισκέψεις. Αποχωρώ μόνη μου. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει η Ειρήνη Παουτσού.
2: Καλημέρα.
1: Κάσου, Ειρηνάκη. Γεια, γεια. Καλημέρα. Λοιπόν. Πού βρισκόμαστε?
2: Τι έχουμε?
1: Τι έχουμε? Έχουμε την ατζέντα της ημέρας σε αυτό το χρονικό σημείο. Mm-hmm. Ρεβισματούχοι, λέει, εμείς κάναμε 24 και 26 μήνες. Άμα πήγες στο 1940.
2: Σαν τον Ομπάμα. Πήγες στην επιστράτευση μετά τη Χούντα.
1: Εντάξει, ναι, όσο πιο παλιά, τόσο πιο πολύ κάνανε. Ναι. Ναι. Και στα 80, τέτοιες ζητήσεις είχε στα 80, φιλάστε. Καλημέρα, λέει, το 3-4 στον Εύρο είχα δωρεάν 3 πήγαινε έλα, αλλά τα κτέλ Εύρου δεν έκαναν έκπτωση. Αντιθέτως, μέσα στο Βόλο, λέει, είχαν έκπτωση. Λέει ο Νίκος, ναι, αυτό που έλεγα και εγώ πριν. Εγώ που υπηρέτησα, λέει, και Ρόδο και Σαμοθράκη, τι κερδίζω, λέει ο Σπύρος Ολυμπιακός Περιστέρη. Θα σου έλεγα, Σπύρο, τι κερδίζεις.
2: Ναι, όχι, μην του πεις.
1: Λοιπόν, πάμε στην ατζέντα της ημέρας, τι περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Ποδόσφαιρο, ένα είναι, αλλά είναι τόσο καλό που το περιμένουμε πώς και πώς. 10 η ώρα, λοιπόν, Bayern Paris Saint-Germain στο Κοσμοτέ Sport 1 και στο Μέγκα. Στο ελεύθερο κανάλι τηλεοπτικά, όπως θα μάθει Τετάρτη του Champions League. 10 η ώρα μετά την νίκη την οριακή της Παρί στο Παρίσι. Περιμένουμε ένα πολύ μεγάλο ζευγάρι και ένα εξίσου καλό παιχνίδι. Στα μπασκέτια τώρα. 7 η ώρα έχει για το πρωτάθλημα Περιστέρι ΠΑΟΚ στην ΕΡΤ 2. Και ενημέρωση θα υπάρχει από τον Big Win Sport FM. Στις 8 παίζουν Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσε. Θυμίζω οι Τούρκοι προηγούνται 2-0 στη σειρά. Αυτό είναι το τρίτο μάτς, το πρώτο στη Λιθουανία, στο Nova Sports 5. 9 και 4 στο ΑΚΑ. Τι σέντερ, όπως θέλετε, πείτε το. Παναθηναϊκός Βαλένθια, Nova Sports Prime τηλεοπτικά, Big Win Sport FM 94,6 ραδιοφωνικά. Και στις 2 τα ξημερώματα από το NBA New York Knicks Philadelphia 76ers στο Κοσμοτέ Sport 4. Και αυτά είναι τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα της απόψινης βραδιάς.

0: Ο φίλος λέει: έχω κοιμηθεί σε παγκάκι στη Μυτιλίνη γιατί άρχισε το πλοίο να φτάσει. Λέει: και έχασα το λεωφορείο για τη μονάδα. Και είχε την άλλη μέρα πάλι ο Θοδωρής ο ταξιτζής. Συμβαίνουν και αυτά.
1: Πλήρωνε ταξί.
0: Καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα. Όπως είπε και ο φίλος, λέει πριν το ταξίδι, λέει με τη Ροδάνθη για τα μέρη του Τζόρνταν στην Μπαστίδα Ρόδο. Ήταν ξεχωριστή εμπειρία, λέει ο Μάκης ο Ατρομητάρας. Βαγγέλη, έχω μπει στο ΣΑΟΣ από Λίμνο Λαύριο, άλλου είδους εμπειρία. Οδυσσέας από Κατάρ. Πρόσεξε με, στο παλιό το ΣΑΟΣ λες έτσι, γιατί μετά το αλλάξανε με ίδιο όνομα, μπήκε καινούριο καράβι. Εγώ μιλάω για Μεσοτέλ 90 που ήταν το παλιό. Το οποίο φαντάσου δεν έκανε ταξίδι ούτε από την. Από την Καβάλα στη Σαμοθράκη. Το φοβόντουσαν. Ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω, λέει ο Αργύρης. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Έχω ανέβει Αλκαίο από Ραφίνα για Λίμνο. Μιλάς με γρίφους γέροντα, λέει ο Στάθης. Μοιραζόμαστε εμπειρίες τώρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, στην Καστέλα είναι όλα τρέλα. Για όσους υπηρέτησαν στο Καστελόριζο, λέει ο φίλος ο Αγγελής. Βαγγέλη, πάνω, καλημέρες από το θέρμο του Λοκαρνανίας. Πάμε θρυλάρα για το τέταρτο, λέει ο Χριστάρας που είναι ανεβασμένος.
1: Ο Βασίλης από το Βέλγιο, εγώ θυμάμαι όταν είδα ότι πάω Φέρες, νόμιζα ότι ήταν ορθογραφικό λάθος και ήταν Σέρες. Μετά κοίταξε στο χάρτη.
0: Θα ήθελες να ήταν Σέρες. Ναι. Θα ήθελες να ήταν Σέρες. Θα ήθελες να ήταν Σέρες. Λοιπόν, μπας περίπτωση. Πάμε να κάνουμε και το τελευταίο time out.
1: Ό,τι θες.
0: Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
13: Αποκτήστε τα Biofuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Το βάλε! Το βάλε!
15: Το αποκάρφωμα!
16: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
17: Τρελάνε μας!
18: Τίποτο! Τίποτο!
17: Μεχάρα μου!
19: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: επειδή βλέπω και άλλα μηνύματα έτσι για στρατό και διάφορα, πάμε πρώτα να πούμε κάτι σημαντικό. Να πούμε ότι την Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου στις 10 το βράδυ, το εστιατόριο 1055 στο Ρίζες Καζίνο Μόνο Παρνές γεμίζει χρώμα, μουσική και flower power διάθεση. Ο μοναδικός Τόνις Φίνος ανεβαίνει στη σκηνή με ένα εκρηκτικό live γεμάτο τραγούδι, χορό και θεατρικότητα που θα σας ξεσηκώσει. Και για να είναι η εμπειρία ολοκληρωμένη, απολαύστε ειδικό σετ μενού ανά άτομο. Φορέστε το πιο funky σας mood και ελάτε να ζήσουμε μια ξέχαστη βραδιά. Πληροφορίες και κρατήστε το 212-242-1055. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο φίλος, λέει: καλημέρα, λέει. Εμένα μου βγάζανε λίγο διπορικά με τρένο από σουφλίγια Κοζάνη, αλλά με τη λεπτομέρεια ότι η Κοζάνη δεν είχε τρένα. Είχε σταθμό τρένο, αλλά έχει κλείσει εδώ και καμιά κοσαριά χρόνια. Έχει γίνει καφετέρια τώρα εκεί, όπως σε πολλές περιοχές. Ναι. Εγώ άκουσα, λέει, πλατή και νόμιζα ήταν πλάτη για την Μαθία, λέει ο φίλος εδώ. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Εγώ πάντως, λέει, μιας και μιλάτε για τέτοια, με τον παπολίθηκα από το 289, ταφ πίσα μου Θωράκης. Φέρε, φίλε, τι μου θυμίζει τώρα. Πήγα στο πάρτι που ξεκίναγε 2 εβδομάδες και ξέχασα αυτή, ήμουν φαντάρος, λέει ο Σταύρος. Δεν ξέρω πότε συνέβη αυτό.
1: Λογικό.
0: Δεν ξέρω πότε συνέβη. Εγώ πάντως, Αμοθράκη, την έχω δυστυχώς συνδυασμένη με τα έμια. Καλημέρα, γιατί ένα στρατιωτικό που έχει επιλέξει, λέει, το επάγγελμα αυτό, όπως εγώ, αυτό του νοσηλευτή, να έχει δωρεάν μετακίνηση, νομίζαμε δικαιούμαστε ότι κάνει ελεύθερη πρόσβαση στο διακτήλιο. Μην τα βάζουμε μεταξύ μας τώρα. Εντάξει, τώρα μην τα βάζουμε μεταξύ μας. Βαγγέλη, καλημέρα, πειρέτης Αλφα Μάκρο, το πήγα 24 ώρες δρομολόγιο, 15 νησιά για να φτάσουμε, αλλά έκανα 15 μήνο και ήμουν και στα έμια. Καλά πέρασε και εσύ. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω ΑΕΚ, μόνο, λέει, ο Άρης από τον Κολονό. Ναι, στο παλιό Σάος, λέει, και Αλκαίο και Άγιο Ραφαήλ, γιατί με λέει από τη Λίμνο. Α, τα ξέρεις καλύτερα από μένα, Οδυσσέα, τότε. Μάκη Πεχταρά, λέει, και εγώ, λέει, η Παστίδα υπηρέτησα πυροβολικό 95 ΤΕ, μετά από χρόνια έκλεισε μονάδα. Εγώ χθες, λέει, δεν είδα τον Ολυμπιακό, τελικά με πόσους έπαιξε Μονακό, με 6-7 παιδιά, λέει ο Νίκος. Έχω γνωστό που έψαχνε εισιτήριο για πλοίο, λέει, για να πάει στο Καρπενήσι, λέει ο Αργύρης. Φίλος σου είναι, κάνετε παρέα πολύ. Λέτε πολλά μεταξύ σας. Για να ξέρω, Αργύρη, πώς θα αντιμετωπίζω, γι' αυτό λέω. Καλημέρα, μαντινάδα για τους κοριτσοπατέρες. Παραπονούμε του Θεού στα αλήθεια ώρες-ώρες, όμως οι άντρες οι καλοί κάνουν μόνο κόρες.
1: Έτσι.
0: Βολεύει, μας βολεύει. Ναι.
1: Έτσι.
0: Μας βολεύει. Καλημέρα, κύριε Ρίλο, έχουμε κάνει λίστα ίδια στρατό. Εγώ μέσα στην ταξιαρχία, απλά με μεγάλη διαφορά στα χρόνια, λέει ο Πάνος.
1: Εντάξει.
0: Καλά, και ο Ρίλος είναι και μεγάλος κιόλας να είναι αυτό.
1: Τι μεγάλος. Τρέπεσε λίγο. Α, εδώ ένας ήταν Σιρούλα. 2,64 ήταν ο φίλος εδώ στη Μυτιλίνη. Εγώ είμαι 2,65. Είχαμε τα ίδια προνόμια. Αυτός βέβαια ήταν στο νησί και είχε και δωρεάν με το πλοίο.
0: Μάλιστα. Θα σε δω στο πλοίο που λένε.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον φίλο και αδερφό μας τον Θοδωρή από τα Γιάννα που είναι συντονισμένος. Έρχεται κρυάδα για σούπερ κλείσιμο εκπομπής. Πώς απολύθηκε ο τελευταίος μπάρμαν που έκλεβε?
1: Για πέ.
0: Τον πήρανε καμπάρι. καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Τσόχος, λέει, πρέπει να έχεις δάκρυα χαράς χτες, λέει ο Νίκος. Άρχισε να λέω σφόλ, είναι γιατί να.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα, έχω φύγει Ιανουάριο του 5 με απαγορευτικό από Λαύριο για Λίμνο με το ΣΑΟΣ. Τα κάναμε 12 ώρες. Αλλά μετά από 15 ώρες και ακόμα δεν είχαμε πλησιάσει ούτε καν τη Σκύρο. Αφού δεν άνοιξε εκείνο το βράδυ, λέει, από το κούνημα, Άγιο είχαμε, λέει ο Χρήστος. Άγιο Στέφανο, ξέρετε, λέει, πόσες ώρες έκανα να πάω, λέει, στην Αβή που όταν είχε κίνηση. Αφήστε, λέει εδώ ο φίλος ο Άλεξ. Μάλιστα. Καλημέρα, λέει, Βαγγέλη, Γκβαρατσχέλια. Ντάτο από Γεωργία. Δεν ξέρω αν είσαι ο Ντάτο από Γεωργία. Πάντως ο Γκβαρατσχέλια είναι υπερπαιχτάρα. Είναι μία από τις καψούρες μου στη σύγχρονη εποχή. Και αυτό γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι, λες και έχει έρθει από άλλη εποχή. Έχει αυτό το στυλάκι, ξέρεις, ας πούμε, του 90's. Μου θυμίζει δηλαδή τις φίρμες των 90's, τους παιχταράς των 90's ο Γκβαρατσχέλια. Είναι από τους λίγους που μου θυμίζει αυτή την κατηγορία παιχτών. Να μιλήσω λίγο για Ολυμπιακό τώρα. Να πω ότι μετά το παιχνίδι στην Τούμπα φαίνεται ότι ο Ποντένσε κέρδισε πόντους στην εκτίμηση του με τη Λίμπαρ σε ό,τι αφορά την κατάσταση του αυτόν τον καιρό. Έτσι. Mm-hmm. Ότι πάντα τον εκτιμά, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά επειδή έδειξε καλά στοιχεία στο τελευταίο διάστημα του αγώνα που μπήκε στην Τούμπα, όλα δείχνουν ότι την Κυριακή τον πάει για βασικό με τη Λίμπαρ στο μάτς με τον Μπάουκ στο Καραϊσκάκι. Ενώ έχει ανοίξει και μια κουβέντα σχετικά με τον Γιάρεμτσουκ και την υπόθεση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και τον Ολυμπιακό. Τι γίνεται τώρα εκεί? Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα στη Γαλλία που λένε ότι η Λιόν, επειδή δεν είναι σε καλή οικονομική κατάσταση, είναι σε δυσχερή οικονομική κατάσταση, μοιάζει πολύ δύσκολο να καταβάλει τη ρήτρα των 5 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά του Γιάρεμτσουκ. Ο ίδιος ο παίχτης, επειδή είναι και σε επικοινωνία με τον Ολυμπιακό, δεν είναι αρνητικός να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Κρατάει δεσμούς και επαφές με την ομάδα. Και λένε ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο το τελικό πλάνο των Ερυθρόλευκων για τις άλλες υποθέσεις με την επιθετική τους γραμμή, ώστε να αποφασίσουν τι θα κάνουν και με τον Γιάρεμτσουκ. Έτσι. Θα φανεί δηλαδή τι θα γίνει και με τον Ταρέμι, τι θα γίνει και με τον. Πώς τον άλλο παλικάρι την Πορτογαλία που ήρθε και δεν ακούμπησε. Διαφεύγει τώρα. Αλλά νομίζω σίγουρα ότι ο Γιάρεμτσουκ είναι ένας πολύ πολύ καλός επιθετικός και αν δεν θέλει η Λιόν, ο Ολυμπιακός θα πρέπει μια βρύση να τον λύσει, να τον εντάξει στο ρόστερ, έτσι. Αυτό είναι η άποψή μου, διότι από αυτά που έχω δει θεωρώ ότι είναι ένας επιθετικός επίπεδο. Βέβαια υπάρχει και το άλλο, ότι και ο ίδιος το τελευταίο διάστημα γκρίνιαζε πολύ γιατί θεωρεί ότι δεν είναι για τρίτος επιθετικός σε μια ομάδα και νομίζω ότι δεν έχει και άδικο κιόλας, έτσι. Είναι καλός παίχτης. Βαγγέλη, βλέπεις με τη Λίμπαρ στον Παναθηναϊκό. Πώς να ρωτώ με τη Λίμπαρ στον Παναθηναϊκό τον προπονητή του Ολυμπιακού. Πώς γίνεται αυτό.
1: Πώς γίνεται αυτό.
0: Πώς γίνεται. Δεν ξέρω.
1: Κάποιος ρωτάει, αν ξέρω μου πέφτει τύλο. Έξω από τη Ρόδο δεν είναι τύλος.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Δεν γνωρίζω τον απαντό, το ξέρεις αυτό.
1: Πόσο χρόνο πήγα, φαντάρω στα 20.
0: Φρεσκάδι.
1: Ναι.
0: Φρεσκάδι. Φιντάνι, διαμάντι. Στα καλύτερά του. Τι άλλο να σας πω δηλαδή. Smiling and my dread is singing every night a little bit more. I cannot see anything. I am blind. Τρομερό μήνυμα από το φίλο εδώ πέρα, τον Φόντα από την Καλυθέα Original, που λέει: όταν άκουσα, λέει, προβατό να λέει και τυχερό στον Εύρο, νόμιζα θα φάω καλά και θα έχω τύχη. Ούτε καν.

0: Δεν μου λες τι θα γίνει τώρα, θα έχουμε μεγαλεία τετραήμερα εργασία και τέτοια.
1: Ναι.
0: Πώς. Ναι, να αλλάξω πλευρό, ε. Να αλλάξω πλευρό.
1: Μπράβο.
0: Όπου τι έγινε εδώ πέρα. Βυθίστηκε, λέει, φορτηγό πλοίο Βόρεια Θησάνδρου. Σώθηκαν και 9 ναυτικοί.
1: Όπα.
0: Τώρα καινούριο πρέπει να είναι. Τώρα το βλέπω. 9 μέλη, λέει, στο πλήρωμα, εκ των οποίων οι 8 ήταν Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν. Και οι 9 ναυτικοί διασώθηκαν με επιτυχία σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Μπράβο στους ανθρώπους.
0: Ναι, αφού σώθηκαν οι άνθρωποι, τώρα όλα τα υπόλοιπα τα σίδερα γίνονται. Τώρα θα μου πεις, πες το και στον ιδιοκτήτη της εταιρείας που έχει το καράβι.
1: Καλά, δεν ξέρεις ποτέ. Και ασφάλειες είναι.
0: Είναι και αυτό μια τέτοια. Ναι. Είναι μια ιστορία κι αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να την κοπανάμε σιγά-σιγά. Ολοκληρώσαμε και σήμερα την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Τον καλό μου συνεργάτη, τον Παναγιώτη Ρίλο, που ήταν στα DEX. Να σας πω ότι ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τη Σοφία Θεοδωράκη στις 8 και αμέσως μετά μπουκάρουν ή από εδώ τους από εκεί, Αλέξανδρος Τσουβέλλας και Μαρία Ζαφυράτου για τις επόμενες 2 ώρες. Από τον Βαγγέλη Νεραζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας τροφιά από τις 6 ως 8 ευχές για μια όμορφη Τετάρτη, να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6.
1: Πού?
0: Ασφαλώς τους 94,6. Καλή συνέχεια, αδερφιά. Αυτά είναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο. Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Τι!
8: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
12: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
11: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Την πρόκριση στο Final Four για 15η φορά στην ιστορία του σφράγισε ο Ολυμπιακός, που ανέχει 105-82 τη Μονακό και έκανε το 3-0 στη σειρά των play-off. Πρώτο σκορέρο Φουρνιέ με 22 πόντους. Θέλουμε σαν τρελή το τρόπαιο, αλλά δεν είμαστε φαβοροί στο ΑΚΑ, δήλωσαν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, που χαρακτήρισαν ιστορικό επίτευγμα την 5η σερή παρουσία σε Final Four και πρόσθεσαν: αν η τελική ήταν σε σειρά αγώνων, θα είχαμε σίγουρα δύο παραπάνω τίτλους. Την πίστη του ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής εξέφρασε ο αρχηγός της ομάδας Κώστας Παπανικολάου, μιλώντας στον bwinΣΠΟΡ FM. Αξίζεται όλα τα εύσημα, πάμε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει, τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζόκα στους παίκτες. Συγχαρητήρια για την πρόκριση έδωσε η ΠΑΕ με ανάρτηση στα social media. Κάλεσμα στους φίλους του Παναθηναϊκού Άκτορ για κόσμια συμπεριφορά στο τρίτο παιχνίδι των play-off της Ευρωλίγκας με τη Βαλένθια στο T-Center, απίφθηνε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Συνήθως σας παρακαλώ, αλλά αυτή τη φορά θα μου επιτρέψετε να το απαιτήσω, έγραψε. Χωρίς απρόπτω ολοκληρώθηκε η προετοιμασία, μοναδικός ο Πόνος Λούκας. Στη Βαρκελόνη, εν όψη του Final Four του Basketball Champions League, βρίσκεται η αποστολή της ΑΕΚ. Πάνω πλιένωση, αφού και ο Νάναλη ξεπέρασε το διάστερμα και θα αγωνιστεί στον αυριανό ημιτελικό με τη Μάλαγα. Αμφίβολη για τους Ισπανούς, η Τζέντοβιτς, Ντουάρτε και Τίλι. Με τον Γιώβιτς στη βασική εντεκάδα, αναμένεται να παραταχθεί ΑΕΚ στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena. Δεν έχει τελειώσει τίποτα το σύνθημα στην ένωση εν όψη τη συνέχεια των playoffs. Πολυτιμότερος παίκτης του Απριλίου στη στοίχημα του Super League αναδείχθηκε ο Κοϊτά. Σε 2-3 αλλαγές προσανατολίζει το Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, με τους Μπρούνο και Ποντένσε να διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα. Σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία για τον αγώνα της Κυριακής. Μετά τη λήξη της σεζόν, οι αποφάσεις για την επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό. Σήμερα επιστροφή στις προπονήσεις μετά το ρεπό που έδωσε ο Ράφα Μπενίτεθ. Πρόγραμμα θεραπείας ακολουθεί ο Σάντσες, διαθέσιμος ο Σιώπης για το μάτς με την ΑΕΚ. Με τους Χατσίδη και Γιακουμάκη να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα, ξεκίνησε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με τους δύο παίκτες να κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν το κυριακάτικο παιχνίδι στο Φάληρο. Ο Ολυμπιακός νίκησε 36-29 την ΑΕΚ στον δεύτερο τελικό της Handball Premier στο Καματερό και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών, παίρνοντας πίσω το πλεονέκτημα έδρας. Δεν έχει οριστεί η ημερομηνία του τρίτου τελικού, αφού ακολουθούν υποχρεώσεις εθνικής ομάδας. Η Arsenal είναι η πρώτη φιναλίστ του τελικού του Champions League που θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη. Οι κανονιέριδες νίκησαν 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτη στο Λονδίνο και σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου αγώνα πήραν την πρόκριση. Ο αντίπαλος θα προκύψει από το ζευγάρι Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain που παίζουν απόψε. Η Χάπολ Τελ Αβίβ νίκησε 76-69 τη Ρεάλ Μαδρίτη στον Μποντεβγκράτ της Βουλγαρίας στο τρίτο μάτς των play-offs Ευρωλίγκας και μείωσε σε 2-1 τη μεταξύ τους σειρά. Επόμενο μάτς την 5η στις 9 στο ίδιο γήπεδο. Για τα play-off του NBA, στα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας Pistons Cavaliers 111-101 και της Δυτικής Thunder Lakers 108-90. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Από Εδώ Τους Από Εκεί.
1: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Γίνεται διακίνηση
1: νερών. Θέλω να μιλήσω κι εγώ.
0: Γίνεται διακίνηση νερών.
1: Διακίνηση νερών 7 μετά τις 8. Big Winsport FM 94,6. Ή από εδώ.
2: Του Σαμπόκη!
1: Μαρία Ζαφυράτου.
3: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Και Πάνος Ρήλος. Ρύθμιση ήχου, μουσικές επιλογές. Και μπαίνοντας στο στούντιο, κάτι κατάρες έφευγαν από το Ρήλο, κάποια νεύρα πρωινά. Και του λέω, Ρήλο, μην άσε και κάτι να πέσει κάτω. Άσε τώρα, μην ασχολείσαι τώρα. Μιλάω εγώ έτσι.
3: Ο Τσούβι, μην ασχολείσαι.
1: Είπα σε έναν βούλωστο και τον έκανα μπλοκ. Και του είπα βούλωστο και τον έκανα μπλοκ. Γιατί έτσι.
3: Για να
1: είμαι.
3: Το σιγουρέψει ότι θα το βουλώσει.
1: Μα έτσι είμαι, με τσακώνομαι. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Να σου πω, έχει τύχει ποτέ να κάνει κάποιον μπλοκ και μετά να τον ξεμπλοκάρεις.
1: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή ξανακοιτάς τις αιτήσεις και λες εντάξει δεν πειράζει.
1: Ναι, ναι, 30 φορές. Ναι, ναι, όχι μόνο μία, 30 φορές. Γιατί έχω μπλοκάρει εκατοντάδες.
3: Ναι, καλά, εντάξει.
1: 30 φορές, κυρίως γυναίκες, τις έχω ξεμπλοκάρει. Εδώ είμαστε.
3: Γυναίκα γιατί μπλόκαρεις. Σου δημιουργήσω προβλήματα.
1: Όχι, έβρισε και εμένα και την έβγαλε. Μετά την ξεμπλόκα.
3: Μετά την ξεμπλόκα.
1: Λοιπόν. Τι γίνεται, τι κάνετε, Arsenal, να η Arsenal. Εντάξει, δεν είμαι στα λεγάκια. Εγώ σας είπα θα περάσει η Arsenal την Ατλέτικο Μαδρίτης και θα πάρει και το τρόπαιο. Arsenal.
3: Δεν θα το πάρει το τρόπαιο.
1: Arsenal στο τελικό του Champions League. Πώς σας φαίνεται αυτό. Με μπάγκερ. Έχω δώσει Arsenal μπάγκερ. Εγώ.
3: Arsenal μπάγκερ. Θα δούμε και σήμερα.
1: Arsenal μπάγκερ. Έχω δώσει το χειρότερο τελικό και να το παίρνει η Arsenal με κάτι παρατάσει και κάτι τέτοια.
3: Τόσο πολύ.
1: Ναι, ναι. Τι περιμένει μετά, πώς μπορεί να το πάρει η Arsenal να παίξει. Στα
3: να,
1: ίσια
3: περιμένω, ναι, να παίξει μπάγκερ, αυτό λέω.
1: Όχι,
3: ναι,
1: αν
3: να
1: παίξει τα ίσια έτσι μπάγκερ, ανοιχτά, θα φάει τρία αλλά, ή την παρή. Άμα πάει κλειστά, του δίρει αυτό, πασούλες από εδώ, από εκεί, διαμαρτυρίες, να παγώνει το ρυθμό, να βάλει ένα γκολ από στημένη φάση, θα αγχωθούν οι άλλοι, γεια σας. Στο Λονδίνο το τρόπαιο θα σηκώσουν τον τζόχο στον ουρανό. Στον τον τζό, θα κλαίει ο τζόχος με το γιλέκο εδώ. Δεν ξέρω και
3: ελπίζω όχι. Λοιπόν, σήμερα να μην βγει αληθινή η προφητεία του Τσούβι και να περάσει η Παρί.
1: Με σκέφτηκες που πέρασε η Άρσεναλ όμως.
3: Ναι. Λες, το κολό. Η αλήθεια είναι ότι είδα το πρώτο ημίχρονο. Είδα, τέλος πάντων. Ναι. Είχα ανοιχτή την τηλεόραση και διάβαζα. Γιατί δεν διάβασα όταν έπρεπε και διάβαζα χθες. Έχω παρουσίαση σήμερα και διάβαζα.
1: Έχω παρουσίαση.
3: Μπράβο,
1: ναι.
3: Και άκουγα. Ναι. Άκουγα ότι έχασε και κάτι ευκαιριούλες η Ατλέτικο.
1: Εντάξει.
3: Αυτό άκουσα. Ναι. Και μετά είναι 1-0 και ημίχρονο. Ναι.
1: Το 44 και γεια σας.
3: Και το κλείσα και πήγα για ύπνο.
1: Είναι μαγικό να κάνεις 1-0 και να μην δέχεσαι γκολ σε τέτοιο επίπεδο. Γι' αυτό η Άρσεναλ.
3: Σε ένα ολόκληρο ημίχρονο.
1: Και η Άρσεναλ είναι ομαδάρα, πολύ καλή ομάδα και θα πάρει και την Premier League.
0: Εντάξει, αυτό που έχασε ο Γιόκερ στο δεύτερο νομίζω δεν χάνεται.
1: Εντάξει, ρε φίλε, αλλά έχει κάνει εκπληκτική χρονιά. Οκ. Οκ, okay, όλα καλά. Η Arsenal στο τελικό του Champions League. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός εχθές, ναι, Ολυμπιακός εχθές έκανε το 3-0 στο Final Four.
3: Εύκολα,
1: 105 έβαλε εκεί μέσα. 105, 102, 105 μέσα.
0: 23 πόντους.
1: Ναι, ναι, 105-82. Ολυμπιακός, πανάξια εννοείται. Στον τελικό, στο
3: Final Four.
1: Και περιμένουμε σήμερα ο Παναθηναϊκός να κάνει το 3-0 με τη Βαλένθια, να πάει και αυτός. Η Χάπουελ, το πουλέν μου. Μείωσε χθες με τη Ρεάλ. Έχω ακόμα ελπίδες να
3: πέσεις μέσα.
1: Ναι, να βρω
3: ολοκληρωτικά
1: και τις τέσσερις που είχα δώσει Παναθηναϊκό από την αρχή.
3: Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Χάπουελ
1: και Φενέρ. Από την αρχή. Όχι, από τον Νοέμβριο.
3: Αλλά πολύ νωρίς.
1: Απλά τώρα η Χάπουελ έχει πέσει με τη Ρεάλ. Πιστεύω ότι η Χάπουελ μπορεί να κάνει το 2-2 και να πάμε σε πέμπτο παιχνίδι στη Μαδρίτη. Μπορεί να το κάνει. Μάλιστα.
3: Θα δούμε και σήμερα και στο Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσε τι έχει να γίνει. Αν θα έχουμε παράταση ή.
1: Θα
3: μάθει ο Ολυμπιακός τον αντιπαλό του. Εντάξει. Εσύ θα πας στο γήπεδο σήμερα.
1: Θα περάσω μια βόλτα.
3: Ναι, παίρνω μια βόλτα. Ναι, παίρνω να δεις τα παιδιά. Ναι. Άμα δεις τα παιδιά.
1: Πες ένα γεια.
3: Πες τους μόνο ένα γεια.
1: Μα δεις τα παιδιά. Με κοτσίδα, με κοτσίδα Γιάννης Βαρδής τότε. Είχε κοτσίδα νομίζω λίγο ελαφρώς.
0: Όχι, ρε.
1: Όχι.
3: Δεν νομίζω.
0: Κάτσε να το δούμε.
1: Δεν είχε ο Γιάννης Βαρδής
3: κοτσίδα.
1: Έχω μια εντύπωση ότι είχε ο Γιάννης. Έχω μια εντύπωση τώρα.
0: Μπορεί και να έχεις δίκιο.
1: Νομίζω θυμάμαι μια κοτσίδα. Αν έχω κάνει λάθος τόσο σοβαρό, μου βγάλε Βαρδής Βαρδινογιάννης κοτσίδα. Όχι.
3: Βαρδής Βαρδινογιάννης, όχι.
1: Κοτσίδα.
0: Ναι.
1: Είχε.
0: Είχε. Όχι κοτσίδα. Κοτσίδα.
1: Κοτσίδα.
0: Αλλά Ιωαννίδης φάση.
1: Δρογώσεις.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ναι. Sorry, Ρίλο. Αλλά είχε. Είχε τέτοια. Μην το πεις πουθενά. Είχε τέτοια κοτσίδα.
3: Μάλιστα.
0: Είχε
1: κοτσίδα στο βίντεο κλιπ αυτό.
3: Μια μικρή βουτιά στο παρελθόν. Αυτά είναι τον. Είναι early zeros.
1: Ναι.
3: Ε?
1: Ναι. Χωρίς καφέ.
3: Late 90.
1: Πολύ καλό.
0: Τέλος 99 πρέπει να
3: είμαι. Τέλος, ναι.
1: Ναι. Το είπε η Μαρία. Early zeros.
3: Early zeros.
1: Πρέπει να κάνεις αυτό το gaslighting.
3: Early zeros.
1: Το έμαθα
3: το gaslighting. 98.
0: 98.
1: Και το χρησιμοποιώ χωρίς να ξέρω τι
3: σημαίνει. Και το mansplaining.
1: Αυτό τώρα τι είναι. Ρε Μαρία, ένα-ένα, μην μου τα κάνεις έτσι. Το gaslighting είναι η διόρθωση.
3: Εντάξει, εντάξει.
1: Τύπου σε βάζω στη θέση. Ναι,
3: το mansplaining είναι αυτό που και καλά ότι δείχνει σε μια γυναίκα πώς είναι σωστά τα πράγματα. Θα σου πω εγώ πώς είναι. Μαρία, θα σου πω εγώ πώς θα περάσει.
0: Αυτή η νύχτα.
3: Όχι, θα περάσει ο Παναθηναϊκός στο Final Four.
1: Ότι εσύ δεν ξέρεις, ξέρω εγώ.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, οι πατεράδες μας.
3: Ναι.
1: Κάνουν mansplaining.
3: Καλά, ναι, ναι.
0: Αυτή η νύχτα.
3: Όχι, θα περάσει ο Παναθηναϊκός στο Final Four.
1: Ότι εσύ δεν ξέρεις, ξέρω εγώ.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, οι πατεράδες μας.
3: Ναι.
1: Κάνουν mansplaining.

0: Και λέγεται ακόμα Αντώνης Βαρδής, γιατί τα τραγούδια ταξιδεύουν στον αιώνα. Εντάξει, δεν αλλάζει αυτό.
1: Κάποιος θα παίξει το σπίτι του.
0: Ελπίζω να είναι στο Ενίκιο.
1: Για να κερδίσει, ότι θα κερδίσει η Βαλένθια, και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Και τον καταλαβαίνετε.
0: Και καλά να είναι για να
1: κόβουμε.
0: Αρισκάρουμε εμείς το Final Four.
1: Εμείς
0: που παίζουμε.
1: Εσείς που παίζετε.
0: Να κάνει δύο νίκες στην Βαλένθια. Και να πάω εκεί εγώ μετά. Να κάνω το
1: δεύτερο.
0: Δεν σε κέρδισα. Δεν στο αυτό. Δεν σε γλέντισα. Αυτά μιλάνε έτσι. Πού με κέρδισες εσύ? Πού μου κάνεις το διπλό? Με τη διάθυσία. Είναι με αλφα.
1: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, για όσους δεν το έχετε, θα σας κάνω εγώ τώρα woman's planning. Woman's planning θα σας κάνω.
0: Ναι.
1: Λένε ότι θα δώσει ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι. Λέει για να παίξουν περισσότερα παιχνίδια, για να είναι στον τελικό. DBG. Επειδή έχει τιμωρηθεί.
2: Να έχει και έσοδα από το επόμενο παιχνίδι. Πώς.
1: Σωστά τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια βεβαίως. Γύρω-γύρω.
2: Και ακριβά.
1: Τη λουκάνικα σουβλάκια αυτά.
2: Φανελίτσε, καπελάκια.
1: Βεβαίως. Chips, μπύρες.
0: Στα πατατάκια. Στα πατατάκια.
1: Το gaslighting δεν είναι μετά από δύο που πιάτα φασολάδα. Άλλο αυτό. Ναι, είναι.
0: Το gaslighting δεν ήταν στο Toy Story. Το Toy Story ποιο ήταν? Buzz Light. Buzz Lightyear, α ναι. Εγώ έτσι το μπέρδες.
1: Το βιντεοκλίπ της τηλεκάρτας λέει είναι γυρισμένο στην 358 μοίρα ελικοπτέρων στην Ελευσίνα. Μην πιάσουμε ιστορίες.
0: Όχι, δεν έχω να πω στρατό.
1: Όχι, γιατί τα λέγανε χθες, λέω πριν τα παιδιά. Δεν έχω να πω κάτι γι' αυτό.
0: Τα άκουγα. Εκεί να δεις mansplaining. Μαρία, εκεί είχε πολύ mansplaining.
1: Σωστά, η Μαρία έπαθε Mandela effect στην κοτσίδα του.
0: Στην κοτσίδα του Βαρδί. Μαντέλα εφέκτ, όντως.
1: Μαντέλα εφέκτ.
0: Ναι, ναι, στην κοτσίδα.
1: Τι Μονακό, τι Μύκονος θες. Καλημέρα. Εντάξει. Ότι δεν το περιμέναμε, ας πούμε, ότι ήταν έκπληξη.
0: Εμένα δεν με αγχώνει αυτό, ρε Μαρία. Εμένα
1: με αγχώνει.
0: Με αγχώνει άλλο πράγμα. Τι ψάχνουν τους 82 επιβάτες του αεροπλάνου για το Χανταϊό που ήταν εκείνη η κυρία που πήγε μετά και πήρε το κρουαζιερόπλοιο. Δηλαδή η κυρία.
1: Ήταν πρώτα σε αεροπλάνο.
0: Ναι, και ψάχνουν αυτά τα 82 άτομα τα οποία κάνανε spread παντού.
1: Σου θυμίζει κάτι?
0: Κάτι μου θυμίζει. Το πλοίο είναι φάντασμα στα Κανάρια νησιά. Δεν υιοθετώ μαλλιάτση που λέει πιπ! Μια τροπηλά κάτω. Να τέλει. Μην βγει ο Χανταϊός. Δεν υιοθετώ τέτοιες πρακτικές από την Νίκαια. Ψάχνουν τώρα τους 82 επιβάτες που ήρθαν σε επαφή. 4 ώρες ήταν η πτήση, κλειστή καμπίνα.
1: Πού πήγανε, από πού προς πού?
0: Προς Ισπανία, από Αγγλία προς Ισπανία, νομίζω, κάτι τέτοιο.
1: Από πού ξεκίνησε το καράβι, από μάθαμε.
0: Δεν ξέρω από πού ξεκίνησε το ποντίκι. Από πού δάγκωσε το σπλίντερ.
1: Ο Ρατατούις αυτός, άστονε τώρα.
0: Χανταϊό, και το φοβάμαι, Χανταϊός.
1: Χανταϊός είναι φοβιστικό.
0: Είναι πιο πολύ, γιατί έχει και το χαντάκι μέσα.
1: Ναι. Είναι πιο φοβιστικό. Σου δείχνει κατευθείαν την έξοδο.
0: Το κορονοϊός.
1: Ναι. Έχει μία.
0: Κορονοϊός.
1: Κορώνα. Αυτό, ξέρεις.
0: Βασιλιάδες.
2: Γιάρχοντι.
0: Χανταϊό, κορονοϊός είναι γιάρχοντι. Χανταϊός.
1: Ξεκίνα να σκάβεις.
0: Έχει διαλυτικά ο Χανταϊός. Είναι ακόμα πιο φοβιστικό άμα έχει διαλυτικά.
2: Όχι, δεν έχει, γιατί παίρνει.
0: Αυτό Α, ναι. Αλήθεια, έχει ρε.
1: Γιατί να μην έχει Χανταϊός? Χανταϊός θα ήταν.
0: Χανταϊός, έχει διαλυτικά το γιο.
1: Θα μπορούσε να έχει Χανταϊός.
0: Χανταϊός, δηλαδή έχει και διαλυτικά αυτή η ασθένεια. Είναι πιο φοβιστικό. Χανταβάιρους.
2: Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε.
0: Χαντα, baby.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote

0: Telecom App στην ενότητα Moments. Δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
5: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Αλήθεια σας λέω. Διαβάζω στο site του bwinsport.fm.gr η ομιλία του Μπαρτζόκα στα αποδυτήρια. Αξίζεται όλα τα εύσημα και διάβασα αξίζεται όλα τα ένσημα. Και λέω μπράβο.
1: Τα ένσημα.
0: Μπράβο. Για το μεροκάματο, παιδιά.
1: Μπράβο.
0: Το πήγε έτσι ο Μπαρτζόκα, ρε παιδί μου.
1: Παιδιά, και έχει μπει και μπόνους.
0: Αυτό έχει σημασία.
1: Διατακτικές για σούπερ μάρκετ.
0: Ακόμα μία μέρα πιο κοντά στη σύνταξη είμαστε. Έτσι πρέπει να βλέπουμε τη ζωή, άλλωστε.
1: Παπ. Τι θα γίνει, παπ.
0: Κάποιοι ρωτάνε αν θα πάμε σε lockdown. Πείτε το γρήγορα να φύγω για σεζόν άνδρο.
1: Εντάξει, το χανταϊό. Νομίζω ότι αν έχουμε χανταϊό, δεν θα έχουμε τώρα άμεσα lockdown. Αυτά από Σεπτέμβρη. Λίγο να τα
0: βγάλουμε. Λίγο, ναι, γιατί έχουμε κλείσει η σεζόν όλοι.
1: Σκέφτηκα τσιόδρα με πανελάκι να γυρνάει σαν τη Δανία από τα νησιά.
0: με ποτήρι κοκτέιλ και μπρελίτσα.
1: Εγώ δεν θα το κάνω όπως το έκανα. Πέτσα μου, άμα θέλετε κλειστείτε, άμα θέλετε όχι.
0: Σας τα έλεγα και την προηγούμενη φορά.
1: Έτσι το σκέφτομαι.
0: Με χανταϊό τι παθαίνεις, άστο.
1: Κάτι αιμορραγικά, κάτι νεφρά, κάτι περίεργα.
0: Δεν σώζεσαι. Δεν σώζεσαι. Δεν δηλαδή εσείς που στέλνετε, α, θα κάνουμε τον πόλη. Όχι.
1: Όχι, αλλά βγει,
0: δεν έχει κανένα πόλη για να κάνεις. Δεν έχει κανένα πόλη για να κάνεις.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Τίποτα. Δεν θα προλάβεις ούτε καληνύχτα να πεις.
1: Πω. Τα παίρνετε τώρα, ξεκινήσατε το φόβο από τις φαρμακευτικές.
0: Αρχίσατε πάλι την τρομοκράτηση του Κοσμάκη.
1: Να το.
0: Μην έχει κανένα εμβολιακή, λέει, να σπρώξετε. Μαριά! Ανθρώπινα! Σχίσματα! Σιχάματα, όπως θέλεις να πεις.
1: Θέλει να πει για το σχίσμα τότε με την καθολική.
2: Αυτό.

0: Παιδιά, για το μετα. Για το γκαλά.
1: Το αυτό. Να σου πω, εγώ δεν έχω καταλάβει αυτό τι είναι. Είδα απλά ανθρώπους να φοράνε ό,τι σκεφτήκαν.
0: Αυτό κάθε χρόνο έχει ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ.
1: Η Χάιντι Κλουμ ντύθηκε άγαλμα η ίδια, άσπρη.
0: Το ναι, ρε παιδί μου, και είχε φέτος είχε θέμα την τέχνη.
1: Α,
0: και αντιγράψανε
1: όλοι...
0: πίνακες, αντιγράψανε αγάλματα, τέτοια πράγματα.
1: Τα ρούχα του.
0: Ναι. Δεν είναι ότι.
1: Γι' αυτό ο Bad Bunny ντύθηκε.
0: Δεν ξέρω τι ντύθηκε.
1: Ντύθηκα λίγο αυτό μετά από χρόνια.
0: Ο γέρο με το.
1: Ναι. Άθλιο το acting για το μεταξύ του μπαστούνι πήγαινε.
0: Κοιτάξτε, δεν μπορεί, γιατί ο άνθρωπο είναι 25 χρονών. Δεν μπορεί να κάνει το 80χρονο.
1: Και
0: τον έχει δει πώ κουνιέται πάνω στη σκηνή. Πώ μετά να κάνει το.
2: It's a noia. It's a noia.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορείς να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Τι καραγκιοζηλίκι είναι αυτό, αλήθεια σου λέω τώρα. Τι φορές άλλες κάτι κέρατα, κάτι αυτά, τα κούλια.
0: Σου λέω, είναι, έχει κόνσεπτ αυτό κάτι.
1: Δεν μπορείς να πας με τα ρούχα σου κανονικά και να πεις,
0: όχι,
1: είναι
0: γιατί...
1: μια απλή τέχνη. Εγώ
0: όχι,
1: είμαι
0: τέχνη. Τι τέχνη είσαι.
1: Τι φαντάστηκα. Φαντάστηκα.
0: Αντιγράφεις κάτι που ήδη υπάρχει, όχι κάτι που φαντάζεσαι εσύ.
1: Μαριάν, πας δηλαδή και πεις, έγινε... τι έχετε ντυθεί, γιατί δεν ντυθεί κάτι. Έχω ντυθεί, αντιγράφω αυτό που θα αντέγραφα αν είχα ντυθεί κάτι άλλο. Ό,τι και να πεις στην Αμερική, ό,τι και να πεις στην Αμερική, θα πούνε «Wow, he's open-minded».
0: Προτείνω χαλαντοϊό να γίνουμε όλοι ξανθοί με κοτσίδα και κύλερ.
1: Τέλειο θα είναι χαλαντοϊός. Θέλω να δω τον Τζόχο έτσι. Τώρα έτσι όπως είναι με αυτό το μαλλί. Τσούτσικα έτσι με το μαλλί του Χάλαντ. Τι κάνετε, καλά, και να φτιάξει κοτσίδα. Σας θέλω λίγο στο γραφείο. Ταμπάκο με κοτσίδα έτσι, εντυπωσιακό. Μαρία, θα ήταν τέλειο. Και ο φύλακας κάτω. να κάνει, έχω ψαλίδα, πρέπει να πάω.
0: Οι δύο επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες, φυσικά.
1: Ναι, εννοείται. Θα είναι τέλειο να γίνουμε έτσι, χαλαντοϊός. Μ' άρεσε αυτό το χαλαντοϊός.
0: Χαλαντοϊός,
1: που λέει ο φίλος. Έτσι, να χάνω το πρωτάθλημα.
0: Εγώ το χρώμα το έχω.
1: Εσύ είσαι πιο κοντά σε αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι μεγάλες αλλαγές. Εγώ και ο Ρήλος τώρα δεν είναι κρίμα.
3: Πού να πάμε.
1: Χαλαντοϊό, εγώ και ο Ρήλος τώρα.
0: Εσείς οι δύο. Όχι.
1: Με αυτές τις μύτες θα είναι σαν να έχει κάνει δεκαπάζο κολοκοτρώνης.
3: Έχω υπάρξει ξανθός.
1: Όπα, μην τα αφήσεις να πέσει κάτω αυτό. Παρακαλώ.
3: Ξανθός.
0: Έχεις βάψει μαλλί.
3: Όχι, ρε τρελή. Καλά, κάτι ανταβιές κάναμε παλιά.
0: Αν αρέσει, όχι, αλλά κάτι ανταβιές.
1: Έχεις κάνει ανταβιές πάνω ρίλο.
0: Ήταν
3: της μοδός. Early
0: Zeros.
1: Ο αλκαίος της ηχοληψίας.
3: Πώς το λένε.
0: Δεν θυμάσαι που κάναν όλοι ανταβιές. Εγώ δεν έκανα. Κιάσο, δεν θυμάσαι κιάσο με ανταβιές.
1: Μα λέει Κοτάτσι με ανταβιές.
0: Ο Τάτσις δεν είχε κάνει ανταβιές, είχε βάψει μαλλί.
1: Α, όλο.
0: Ναι. Το έχει βάψει όλο το
3: βάζει. Που είχα και φίλο.
0: Νομίζω είχε κάνει.
1: Ο Κιάσος είχε κάνει σίγουρα.
3: Πειράματα πάνω μου.
0: Έχω την εντύπωση. Οπα, μπορεί να μην θυμάμαι την κοτσίδα του Βαρδί.
1: Αλλά
0: νομίζω ότι είχε κάνει και ο Ντέμις αντάβιες.
1: Ο Ντέμις είχε κάνει. Είχε κάνει αντάβιες.
0: Ντέμι, μας ακούς.
1: Είχε κάνει αντάβιες ο Ντέμις 100%.
0: Είχε κάνει αντάβιες.
1: Είχε κάνει. Αλλά δεν το πήρε, δεν το άφησε πολύ.
0: Όχι, ρε, κανένας δεν τις άφησε πολύ. Ναι, γιατί να σας πω κάτι, τα έχω πει εγώ. Είναι ταλαιπωρία το κομμωτήριο. Δεν με ακούτε.
1: Έχει κάνει Φάνη
0: Γκέκα. Αυτό εμείς το κάνουμε σε όλη μας τη ζωή.
1: Έχει κάνει Φάνη Γκέκα, νομίζω, αντάβιες.
0: Ναι. Δεν το θυμάμαι.
3: Τέλος πάντων, εγώ είχα φίλο κομμωτή, οπότε δεν είχαμε θέματα. Τα κάναμε σπίτι αυτά τα πειράματα. Και απλά ήμουν μικρός.
0: Είχες κάνει αντάβιες με αλουμινόχαρτο ή σου είχε βάλει το σκουφί.
3: Όχι, αλουμινόχαρτο.
0: Με αλουμινόχαρτο.
1: Εντάξει, το αλουμινόχαρτο. Έπεσε πολύ αλουμινόχαρτο. Αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα το ρίλο.
3: Με τον αναπτήρα.
1: Δεν το έχω σκεφτεί τώρα. Ρίλο με αντάβιες δεν μπορώ να σκεφτώ.
0: Πραγματικά.
3: Θα σου φέρω φωτογραφία. Πάντως μικρός ήμουν ξανθός. Άλλο.
0: Α, ναι. Είδες που μας έχει σώσει που δεν είχαμε social media. Ξέρεις τι ξεφτιλίκια θα είχαν βγει στον αέρα.
1: Αλλά μετά τα βρίσκουνε.
0: Εσύ τα ανεβάζεις, δεν τα βρίσκουνε.
1: Όχι, με τις εκπομπές των Πελιχρονίδη και αυτά δεν τα είχα βάλει εγώ.
0: Ναι, θέλω να σου πω.
1: Που είμαι σαν το Μανταβίκια.
0: Σε παρακαλώ. Εντάξει, αυτά είναι ένας κόκκος άμμου στο υπερπέρα
1: αν υπήρχε,
0: των ξεφτιλικίων.
1: Αν υπήρχε μια κάμερα στο τι έχω κάνει γενικά.
0: Αυτό.
1: Γαλάστο. Τσουβελοϊός.
0: Αυτό.
1: Άστο.
0: Μια χαρά. Δηλαδή, εσείς νομίζετε που είσαστε πιο μικροί και λέω μια χαρά, ήμασταν χωρίς social media. Εμείς το λέμε και το εννοούμε.
3: Ναι.
0: Το εννοούμε.
3: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνετε.
1: Λοιπόν, Περιστέρι ΠΑΟΚ για την πρόκριση στα ημιτελικά πάει ο ΠΑΟΚ. Αν αντιδράσει το Περιστέρι, θα πάμε και σε τρίτο παιχνίδι. 7 η ώρα είναι το δεύτερο παιχνίδι για τα playoffs. Έχει κάνει το 1-0 ο ΠΑΟΚ. Στο Ανδρέας Παπανδρέου το κλειστό. Η Περιστέρι νιώτικη απάντηση στο δικέφαλο του Βορρά. Θα πάμε σε τρίτο μάτς, αν κάνει το 1-1 το Περιστέρι. Αυτά.
0: Αχ ρε φίλε μου, βγάλεις τα μάτια. Τι είπες ο Σάχαστος, ποιος θα είναι ο νικητής της EuroLeague?
1: Είπα Ολυμπιακός, ναι. Αλλά πειράζω επίτηδες στο Χουλάκι που είναι Παναθηναϊκή. Και άφησα μία παύση και μετά είπα ότι παιδιά πλάκα κάνω, για να ήθελα να δω την αντίδραση του Χουλάκη. Okay. Βυθίστηκε. Ο Χουλάκης δεν έκανε, ακούστηκε ένα βυθίστηκε ο Χουλάκης και λέω παιδιά δεν έχω πρόβλεψη γι' αυτό. Πιστεύω θα είναι και οι δύο στον τελικό. Δεν μπορώ να, δεν βλέπω κάτι, η γυάλα, η σφαίρα μου, ναι, δεν βλέπει κάτι ξεκάθαρο.
0: Να βγάλω ένα πεντάρι.
1: Όχι, λίγο είναι. Δεν βλέπω κάτι ξεκάθαρο. Αλλά δεν μπορώ να διαχειριστώ, ενώ θέλω, δηλαδή θα βαρέσει η καρδούλα μου, συναισθηματικά αυτό το τελικό. Δεν νιώθω ότι μπορώ, γιατί δεν είναι κάτι που το έχω ξαναπάθει να λέω, έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, τελικό σε Final Four, κάτσε να πέρασε Παναθηναϊκός σήμερα. Και να πάνε τελικό και οι δύο. Τελικός Ευρώπης, μέσα στο ΟΑΚΑ, μέσα στο Telecom Center. Και δεν είναι κάτι εύκολο. Θέλει διαχείριση ένθεν και ένθεν.
0: Από όλους θέλει διαχείριση.
1: Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Θα περιμένω να δω αν θα πάνε και μετά έχουμε να πούμε πάρα πάρα πολλά. Δεν μπορώ να προβλέψω.
0: Ένα-ένα.
1: Δεν μπορώ να προβλέψω.
0: Ένα βήμα τη φορά.
1: Ναι, ένα. Δεν μπορώ
0: ας
1: να
0: κρατήσουμε το σημερινό. Τι ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός σήμερα?
1: Θα σου πω αμέσως. Για να είμαι σίγουρος. 9 και 4.
0: Ωραία.
1: Δεν θυμόμουν.
0: Πολύ ωραία ώρα.
1: 9 και 4, έτσι.
3: Στο ημίχρονο δηλαδή θα τελειώνει το Champions League κάπου εκεί.
0: Στο ημίχρονο του Champions League.
1: Ναι. Θα τελειώνει. Σωστό. Μια μισή ώρα μέχρι να αρχίσει το δεύτερο, ναι, θα τελειώνει. Και αν έχει πάει αέρα ο Παναθηναϊκός και κερδίζει 15 πόντους λίγο πριν το τέλος, ούτε φάουλ θα κάνουν. Ούτε
3: λες να πάει τόσο άνετα.
1: Τόσο άνετα δεν θα πάει, αλλά νιώθω ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει το 3-0. Και πρέπει οπωσδήποτε, το λέω και το ξαναλέω, να λειτουργήσει σαν να είναι 0-0, σαν να μην υπάρχει το 2-0. Πρέπει. Καλά, 100% ναι, είναι ομάδα αριθμού, ναι, είναι επικίνδυνη ομάδα Βαλένθια, είναι ομαδάρα, σουτάρουν όλοι αν βρουν ρυθμό. Και επειδή ήμουν πάλι στο τελευταίο μάτς της Βαλένθια, το νικητήριο στο T-Center, έλεγα αυτή τι ομαδάρα, τι κάνουν όλοι αυτοί, ρε φίλε. Και είμαι ερωτευμένος με τον Τελαρέα.
0: Εντάξει. Okay,
1: το δηλώνω.
0: Καλά έκανες και μας το είπες. Αυτά δεν πρέπει να τα κρατάω.
1: Δεν είναι ωραία να τα λέω.
0: Καλά, πολύ καλά έκανες και. Βεβαίως. Είναι... Γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Είναι 2-2 playmaker, ψηλό playmaker. Καλό παιδί, μου θυμίζει το Διαμαντίδη.
0: Καλό
1: μου...
0: παιδί.
1: Καλό παιδί φαίνεται.
0: Καλό παιδί φαίνεται.
1: Πεχτάρα είναι.
0: Λοιπόν. Ως και σας θυμίζουμε ότι το Σάββατο, ναι, 9 Μαΐου, έρχονται οι Μετάλλικα. Θα σας το θυμίζουμε. Λες και θα το ξεχάσεις. Ειδικά εσείς που έχετε εισιτήρια, το έχετε ξεχάσει. Λες, αχ, τι έχω να κάνω το Σάββατο. Θύμισέ μου τι έχω να κάνω το Σάββατο. Έχετε να πάτε στο ΆΚΑ. Αλλά να περάσετε και από το Κοσμοτέ Telecom Booth στο ΆΚΑ. Γιατί η Κοσμοτέ Telecom είναι ο αποκλειστικός χορηγός συναυλίας. Εκεί θα σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας. Μην το χάσετε. Μην τυχόν και το χάσετε.
1: Yeah, αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Cherry Tingo Hybrid σας περιμένει. 204 ύπη, υβριδική τεχνολογία, χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, άνετη χώρη για οικογενειακή μετακίνηση. Όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Cherry στην Αττική. Πάμε, πολιτική ενημέρωση και γυρνάμε. Ναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, τσάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ σφραγίζει το εισιτήριό του για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 9 και 4 τα βλέμματα στρέφονται στο Telecom Center, όπου οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια με έναν στόχο. Μετά τα διπλά στην Ισπανία, να πάρουν ακόμη μια νίκη που θα τους χαρίσει την πρόκριση. Στην περιγραφή, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά τη λήξη του μάτς, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια, απόψε στις 9 και 4. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Δημήτρη Αϊκάρα Βονιτσάρη, τι εννοείς ο Αταμάν έχει κάνει αντάβιες?
1: Έχει κάνει αντάβιες ο Αταμάν, βεβαίως. Βεβαίως, ο κόουτς Αταμάν. Είσαι στα καλά, είμαστε μέσα στη μόδα.
0: Γυρνάω στο ρίλο για βοήθεια.
1: Είμαστε μέσα στη μόδα, βεβαίως.
2: Αλήθεια. Η μόδα ήταν στις αρχές των Zeros.
0: Ναι, ρε παιδιά. Φίλε, ότι έχει κάνει το. Ότι
1: είχε
0: πρόσφατα
1: κάνει και νομίζω πέρσι, είχε κάνει. Ναι.
0: Α,
1: και,
0: τόσο,
1: και χειμερινός κολυμβητής εδώ.
0: Άσχετο αυτό τώρα.
1: Φρέσκος άνθρωπος, νικητής, αντάβγες.
0: Τοξότης, ναι.
1: Ανταυγαμάν, δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και άμα κάνω και εγώ θα είμαι EuroLeague, this is not organization. The fat for Kanakopoulos. Ναι, είμαι
0: σίγουρος. Εντάξει, για το Βαϊμάκι το πιστεύω.
1: Και Βαϊμάκης έχει κάνει.
0: Σίγουρα έχει κάνει Βαϊμάκη.
1: Έχω δει φωτογραφία αντάβια.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Σου λέω κάποτε ήταν πολύ της μόδας.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ της μόδας. Εκεί τέλη 90, αρχές 2000. Αχ, Μάικλ Μπόλτον λέει μου έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτομαι ρίλο με αντάβιες.
1: Οκ.
2: Χαρά.
1: Ξέρεις ποιον δεν θα μπορούσα να σκεφτώ με αντάβιες? Παναγιώτη Γιαννάκη, έχω κάνει αντάβιες. Με αντάβια δίνει που θα την πάσα για μία άλλη αντάβια.
0: Δεν κάνει καλό η αντάβια πάντως γενικά, να ξέρετε, και η Τομαλή.
1: Χωρίς να ξέρω, είμαι σίγουρος ότι έχει κάνει ο κεφαλάς. Χωρίς να ξέρω, γλυφάδα.
0: Μπορεί και να μην χρειαζόταν, είναι ήδη ξανθός αυτό το καλοκαίρι.
1: Το άνοιξε, λίγο
0: λεμόνι να ρίχνει στα μαλλιά.
1: Καλά, ο ράπ έχει κάνει, το ξέρουμε. Καλά,
0: ναι, εντάξει,
1: κάνει.
0: Εντάξει, ναι.
2: Εγώ δεν έχω. Δεν το έπιασα. Τι κάνει?
0: Ανοίγει το μαλλί. Εκτός ότι είναι το φυσικό τζέλ. Είναι το τζέλ της φύσης. Αχα. Καλά γίνεται κόκαλο το μαλλί. Αν το βάλεις και βγεις στον ήλιο, ναι, το ανοίγει.
2: Μάλιστα.
0: Καλημέρα Γιώργος. Μάλιστα. Εγώ λέει, μια φορά είχα κάνει περμανάντ επειδή είχα πολύ ίσια μαλλιά. Έκανα το λάθος και ρώτησα τη γυναίκα μου τι έκανα και έχει νεύρα. Δεν ήξερα ότι κάνω τόσες σκίες μια μισή ώρα μουρμούρα, αλλά εγώ θα πάω να δω Αεκάρα την Κυριακή. Ο Γιάννης ο έτσι.
1: Ο Γιάννης ο έτσι, θα ναι. Βλέπω μόνος σου. Ναι.
0: Εγώ θα πω ότι ορισμένοι με ξανθές αντάβιες, ειδικά σε μελαχρινό, είναι μούρλια. Κωνσταντίνα μανικιουρίστ και οικονομολόγος. Ναι, να κάποιοι είναι μούρλια, κάποιοι είναι. Έλα ρε φίλε.
1: Σκέφτομαι, την Κωνσταντίνα, την Κωνσταντίνα μανικιουρίστ. Θέλετε γαλλικό? Μάλιστα, θέλετε γαλλικό, να δούμε και το ΦΠΑ. Γιατί είναι. Τι σκέφτομαι με διτή.
0: Κοίταξε, μπορεί να ξεκίνησε ως οικονομολόγος και να είδε ως οικονομολόγος ότι συμφέρει πιο πολύ να είσαι μανικιουρίστ. Καταλαβες.
2: Ειδικά στο σπίτι.
1: Δεν είναι τέλειο να είναι μανικιουρίστ και να πει και έχουμε αυτά τα οικονομικά προβλήματα. Έχετε πάει στην επίλυση οικονομικών διαφορών? Έχετε κάνει έτσι για την αρρύθμιση? Τι, ποια είστε?
2: Σαμοήλη να φτιάχνει.
1: Μα Σαμοήλη να φτιάχνει. Εδώ κοιτά, πρώτον η παρανυχίδα έχει μπει στο κρέας, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Και να δούμε τα τοκοχρεολύσια. Τι.
2: Και η μπύρα στο μαλλί το ανοίγει. Λέει. Θυμάμαι το σαμπάν μπύρα κάποτε.
0: Ναι, μην το πιείτε, λουστείτε.
1: Ναι.
0: Και γιατί το λέγανε αυτό στη διαφήμιση?
2: Γιατί κάποιος το ήπιε σίγουρα.
1: Βέβαια.
2: Πήρε και λεφτά.
1: Έχω δει με αμστέλα δυνατή στο χωριό. Μην το πιείτε, λουστείτε. Την αμστέλα να την κάνω.
0: Άλλο αυτό. Αυτό δεν πειράζει.
1: Είδες.
0: Δεν πειράζει.
1: Γιατί λένε μην το πιείτε. Και έσταζε.
2: Καλό
1: γιατί κάνει. Λένε πιωμένα μην το πιείτε, λουστείτε. Μια χαρά λούζουμε με την αμστέλα.
0: Άλλο. Το αντίστροφο δεν πειράζει.
2: Και καλό στο μαλλί έκανε.
1: Ναι.
0: Εγώ είδα.
1: Και τον κυνηγούσαν.
0: Οδηγία σε κουτί πίτσας. Φάτε την πίτσα αφού ανοίξετε το κουτί.
1: Περίμενε, υπήρχε άνθρωπος που ξεκίνησε από πάνω.
0: Δεν ξέρω.
1: Στο αεροδρόμιο εγώ έχω δει όχι. Εκεί που στεγνώνεις.
0: Εκεί που βάζεις τα χέρια και τα στεγνώνεις.
1: Όχι πέος.
0: Κάποιος το βάλε.
1: Κάποιος πήγε.
0: Και είπε δεν είπατε ότι δεν μπορώ να το βάλω. Πληρώστε τώρα.
1: Κάποιος έτσι βγήκε για το όχι χαρτιά και άλλα αντικείμενα στην τουαλέτα.
0: Θα πέταξε μια γραφομηχανή μέσα.
1: Ένας πέταξε δύο μπρίκια. Τώρα θα δείτε τι θα πάθετε. Δεν λέει μην πετάτε μπρίκια.
0: Αυτό.
1: Μπρίκια πετάμε. Δεν λέει.
2: Δεν μπορούμε να γίνουμε καλά εδώ μέσα. Ρε. Φίλε, πετάνε φαγητό μέσα στο νεροχύτη.
0: Εντάξει. Άστα, μην τα λες αυτά.
1: Τα εντός εταιριών. Αυτά είναι τα ενίκομοι εν δήμο. Δεν κατάλαβα. Πήγαινε κάνε καμιά ντάβια εσύ.
2: Θα πάω.
1: Ναι.
0: Γνωρίζετε πότε παίζει ο Ολυμπιακός play-off για την Ευρωλίγκα? Δεν έχω πάρει κάτι. Καλό. Θα πας μετάλλικα.
2: Ναι,
0: ναι, παιδιά, έχει.
2: Σε ένα χρόνο παίρνει. Αλήθεια.
0: Λέτε τώρα.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης, μιας και λέτε μετάλλικα, επίσημα ένας πουλάει το εισιτήριό του. πωλείται ένα εισιτήριο για τη συναυλία των Metallica, η οποία είναι ήδη sold out, είναι γνήσιο, αγορασμένο μέσω του τάδε συστήματος.
0: Χώρισε.
1: Τέλος πάντων. 2.100 ευρώ.
0: Α, θέλει να βγάλει τέτοιο.
1: Το έδωσε.
0: Το πούλησε.
1: Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται.
0: Αυτό είναι αλήθεια, δεν το καταλαβαίνω, δεν θα δίνω ποτέ.
1: Για το Final Four να δείτε τι γίνεται.
3: Καλά, εκεί θα γίνει.
1: Δεν καταλαβαίνετε ήδη τι εκεί γίνεται. Δεν καταλαβαίνετε ήδη τι έχουν βάλει και τι ενδιαφέρον υπάρχει. 2.000 ευχούλες λέει για το μίστη, 2.100 ευρώ.
3: Ένα εισιτήριο γράφει την τιμή του, την κανονική.
0: Μήπως είναι τίποτα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι phishing. Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι, αγορά, όχι. Τώρα... Μήπως είναι από αυτά τα VIP και τα λοιπά.
1: Ρωτά και αγοράζει.
3: 6 εκατοστάρια.
1: Όχι, απλό είναι. Απλό είναι.
3: Απλό είναι.
1: Ναι, 2 εκατό.
0: Λοιπόν, μας έστειλε κάτι. Ποιος είναι? Ο Μάκης. Καλημέρα, Μάκη.
1: Γεια σου, Μάκη.
0: Μας έστειλε σήμερα. Είναι παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.
1: Okay.
0: Πιστεύω ότι κάθε μέρα πρέπει να είναι ημέρα κατά της δίαιτας. Είναι σοβαρό όμως, γιατί αυτό έχει καθιερωθεί από το 1992 από μία πρώην ανορεξική, την Mary Evans Young, επικεφαλής της αντιδιαιτητικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και συγγραφέας του best seller «Τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα». Ναι, παιδιά, γιατί το δίαιτα το έχει κάποιος στο μυαλό του. Ότι κόβουμε τα πάντα, δεν τρώμε κτλ. Και
1: ειδικά
0: άμα το έχει, έχει βγει από άνθρωπο που υπέφερε από ανορεξία, εννοείται. Εντάξει, όλα είναι θέμα διατροφής και όχι δίαιτας, το λένε και όλοι οι γιατροί.
1: Δεν είναι ιατρικά
0: δίαιτα, είναι θέμα διατροφής. Δεν είναι δίαιτα, γιατί το δίαιτα χτυπάει και λίγο περίεργα στο κεφάλι, στο μυαλό.
1: Και σε κάθε άνθρωπο είναι διαφορετική διατροφή. Δηλαδή πρέπει να πας άλλο, αλλιώς επηρεάζει εσένα το μακαρόνι, αλλιώς εμένα. Ή... Οι υδατάνθρακες άλλου τύπου, αλλιώς εμένα, αλλιώς εσένα. Τα τηγανιτά τα κόβουν όλοι πάντως. Όχι, τηγανιτά. Τηγανιτά.
0: Ναι, όταν κάνεις διατροφή και θέλεις να χάσεις.
1: Δεν υπάρχει τηγανιτό. Πουθενά δεν υπάρχει τηγανιτό. Κολοκυθάκια με λιτζάν. Με χοντρό αλάτ.
0: Τοματοκεφτέδες.
1: Τηγανιτή.
0: Ναι.
1: Κεφτέδες τηγανιτή χωρίς τοματοκεφτέδες. Μοσχαροκεφτέδες.
0: Μοσχαροκεφτέδες με γιόσμο μέσα.
1: Μυρίζει γιόσμο. Και ένα ντύπ γιαουρτιού. Καλά, μπορώ να φάω 90.
3: Εύκολα.
1: Είχε κάνει ένα ταψί. Ένα ταψί 200. Τρώ. Δεν τελειώνει.
0: Τσί κάνει τηγανιτού, τσί κάνει ψητού.
1: Πρώτα λίγο έτσι και μετά φούρνο. Και μικρούλικα αυτά. Κλαπ.
0: Ναι.
1: Κουμπώνεις,
0: μπορεί στα γάλια, ρε, στα
1: μπορεί να τα έχεις στην τσέπη από το δερμάτινο. Τσακ, σε χαρτοπετσέτα. Να βγάλεις τα χείλη. Λάμπουν τα χείλη σου. Έχεις κάνει γυάλουρον. Έχω κάνει και αυτό εδώ. Έτοιμο, το κουμπώνεις το κεφτεδίνο και φεύγεις. Εκεί που κάθεσαι, πώς παίρνω μερική ξηροκάρπια. Παπ!
0: Με τον καφέ.

0: Δεν ξέρω, λέει κάποιος, αν υπάρχει, αλλά αν όχι, μόλις τώρα καθιερώνουν την ημέρα χωρίς κίνηση στη Θηβών.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
2: Χωρίς κίνηση Θηβών.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πάντα σκέφτομαι εκείνο τον μπάρμπα που μου την έλεγε Θηβών.
0: Θηβών.
1: Θηβών.
2: Έχει κόσμο η Θηβών.
1: Φίβα.
2: Η Φιβών, και το κράτησα και εγώ και το λέγα.
1: Η Φιβών.
2: Θα πάμε από Φιβών.
1: Δεν το ακούς.
2: Θα πάμε από Φιβών.
1: Είναι σαν τη Μαδαγασκάρη και Μαγαδασκάρη.
2: Δεν
1: καταλαβαίνεις την διαφορά.
2: Απλά θέλω να πάω.
1: Ναι.
2: Η Φιβών. Αλήθεια, δεν έχει κίνηση η Φιβών τώρα.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
2: Τι να πω. Αυτά είναι σημεία των καιρών. Σημεία 23-10-50-55.
0: Ο δορυφόρος.
2: Πάμε τώρα διάλειμμα και γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
7: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
6: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
7: Φυσικά, BioClima.
8: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: με κομματάρες από δάσκαλο πάνω ρίλο, ο teacher, πάνω στίτσερ ρίλος, επιστρέψαμε στον Big Win Sport FM 94,6. Ή από εδώ...
1: Του Σταραπάκη!
0: Μαρία Ζαφυράτη.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και θα πάμε μέχρι τις 10. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Υπάρχει άγχος από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, υπάρχει, υπάρχει.
0: Τύπου μη γίνει καμιά στραβή... Μην τα λένε αυτά κάποιοι για Γιαννακόπουλο και καλά να χάσουν ένα για να είναι στην τελική. Πάμε να το πάρουμε. Υπάρχει. Υπάρχει ένα.
2: Ξύπνησες με αυτή την έγνοια.
0: Δεν έχω κάποια έγνοια. Έχω μια σιγουριά.
2: Ναι.
0: Με την ομάδα. Εγώ την είχα τη σιγουριά όταν μου έλεγαν όλοι θα φάμε 3-0.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρτε το 0-2.
2: Έχεις δίκιο.
0: Και πάμε για το 2-0 και πάμε για το 3-0. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνουν αυτά που πρέπει οι παίκτες του Παναθηναϊκού για να τελειώσουν τη δουλειά. Finish the job. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Δεν σου λέω, ξέρεις, ότι πια Βαλένθια και τέτοια. Μιλάμε για μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι οι παίκτες θα κάνουν αυτό που πρέπει. Πάλι άμυνα, αυτό με το ρυθμό, με τον κόσμο. Φάση-φάση, να ανοίξει λίγο το rotation ο coach. Κάνει και αντάβιες coach, δεν με ενδιαφέρει. Το 3-0 να γίνει και μετά να τα βάλουμε λίγο κάτω. Να δούμε τι δεδομένα έχουμε.
1: Τι έχουμε να ζήσουμε. Μαρία, δεν καταλαβαίνεις. Θα πάει ο Big Wins Sport FM 14%. Α, δεις το πόρτο σάλιδο. Πώς έγινε αυτό. Τίποτα. Δεν θα ακούνε μουσική ποτέ. Τα μουσικά δύο φορά θα καταποντιστούν.
2: Λοιπόν,
1: εκτός από το χάπι.
0: Τόσο σας το τέλος. Καλημέρα στον ταμπάκο.
2: Λοιπόν, άνοιξαν θέσεις εργασίας εδώ τώρα για το καλοκαίρι.
0: Μαρία μου.
2: Τα κανάλια της Fox και η πλατφόρμα έβρισης εργασίας Indeed ψάχνουν έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
2: Να παρακολουθήσει και τα 104 μάτς του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το έχω κάνει αυτό.
2: 11 Ιουνίου
0: 20 χρονών.
2: Με 19 Ιουλίου. Αν υπάρχει κάποιος που προτίθεται να δει όλα τα, τα μάτς, έτσι.
0: Σε παρακαλώ.
2: Όλα τα μάτς.
0: Σε παρακαλώ.
2: Ιράν, Εκουαδόρ,
0: μα θα τα δω εγώ. Γκολ, γκολ και over. Να τα δω.
2: Έχει την ευκαιρία λοιπόν να το κάνει και να βγάλει 50.000 δολάρια. Αυτό, τι γίνεται.
0: Συγγνώμη, θα γίνει κλήρωση.
2: Πού στέλνω CV.
3: Να σας αφήσω χωρίς χολύπτη για λίγο.
2: Λοιπόν, το Fox Sports και το Fox One και η πλατφόρμα έβρισης εργασίας Indeed, λοιπόν, αναζητούν ένα άτομο να μην χάσει λεπτό από το επερχόμενο Μουντιάλ.
0: Δηλαδή πας προσούρισης στο ημίχρονο πάντα.
2: Προφανώς.
0: Okay.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πώς θα αποδειχθεί ότι δεν έχασες λεπτό όμως. Σας έχουν συνδεδεμένο
2: με καλό. Θα παρακολουθήσεις αγώνες μετά από ειδικά, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Στο κέντρο της Νέας. Ναι, ότι θα είσαι σπίτι σου.
0: Εντάξει, πήγα να δω τι λούφα μπορώ να κάνω.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κέντρο της Νέας Υόρκης. Λοιπόν, αν ενδιαφέρεστε μπορείτε να εγγραφείτε στο Indeed. Indeed. Να κάνεις επαρέτητες ρυθμίσεις στο προφίλ τους και να μοιραστούν ένα βίντεο με το ανάλογο hashtag.
0: Έχουμε hashtag. Μαρία, τι ωραία. Νέα Υόρκη. Εν τω μεταξύ, τι.
2: Μετά δεν θα δεις τίποτα άλλο. 11 Ιουνίου με 18 Ιουλίου δεν θα δεις ούτε τη φάτσα σου στον καθρέφτη. Αυτό. Δεν ξέρω. Παιδιά, δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται. Κάποια στιγμή, δηλαδή γύρω στις 28 Ιουνίου, θα θες να ξεράσεις. Θα βλέπεις χλωτάπητα.
0: Εγώ νόμιζα ότι μπορεί. Θα βλέπεις πάμε εδώ στο δάσο να περπατήσεις. Νομίζω ότι αν ήταν σπίτι θα με έπαιρνε. Το δες τον γκολ.
2: Ποια βόμβα. Κάτσε να μπω στο site του Big Win. Να δω τα.
0: Μας ερεθείς πρωί να πούμε.
3: Μιλάς για τον Μπελάμι.
0: Μπελάμι, φοβερός.
2: Καλύτερο παιδί. Άντε να ξανάρθουνε. Άντε.
0: Όλοι εμείς οι πρώην αλκοολικοί όταν ακούμε μνιούς σκεφτόμαστε το μνιούλ, το χάλκινο μπουκάλι. Εγώ όταν ακούω μνιούς πάει μόνο του ο εγκέφαλος.
2: Ποιο είναι το μνιούλ?
0: Ένα χάλκινο. Έλα, το οποίο ήταν το προποτό. Ήταν το ποτό. Ήταν το ποτό που πίναμε πριν πάμε για ποτό.
3: Ναι. Έτσι και τη δροσιά.
2: Τα βλέπω όλα λέει ποιος πληρώνει πιτό γύρα μπύρες και τσιγάρα αλλιώς δεν βγαίνει. Ναι.
3: Νίκος από πάντα.
2: Εντάξει, θα έχεις διατροφή. Ναι, εννοείται.
0: Τι.
2: Προωθείτε συνεχώς φαρμακευτικά προϊόντα, λέει κάποιος. Ασχολείστε με ό,τι ιό κυκλοφορεί στον πλανήτη. Και αυτά για να σωθούμε. Ναι. Φίλε, είναι κάποιοι άνθρωποι τώρα σε ένα κρουαζιερόπλοιο που αλλιώς ονειρευόντουσαν τη ζωή.
0: Καλά, θα είναι τέλειο.
2: Τρεις εξ αυτών έχουν αποδημήσει. Τρεις ή δύο.
0: Νομίζω
2: δύο σίγουρα έχουν αποτιμήσει. Τη μία την αφήσανε στο Johannesburg. Σε ένα...
0: Κάποιον έχουν πετάξει στη θάλασσα.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Παιδιά, μιλάμε για πολύ άσχημα πράγματα. Ναι. Τώρα να είσαι κλεισμένος, δεν πρέπει να συνεχίζει να παίζει μουσική. Να σου πω κάτι. Δηλαδή, είσαι στο κρασιερόπλιο. Είναι όλοι σε καραντίνα. Δεν πρέπει να συνεχίζει ο μουσικός να παίζει πιάνο, αυτά, να δημιουργεί μια ωραία ατμόσφαιρα. Αφού είναι
2: συνεχίζεται η ζωή. Μα συνεχίζεται η ζωή. Δηλαδή συνεχίζουν και πεινάνε οι άνθρωποι, τρώνε. Δηλαδή,
0: βέβαια, σωστά τραγούδια. Μην ξεκινήσει αυτό με το βιολί. Τι παίζει.
1: Every time I feel you.
2: Πάντως μεταξύ μας είναι και αυτός ένας λόγος για τον οποίο συχαίνω με τις κρουαζιέρες.
0: Δεν έχει από πού να
2: φύγεις. Γιατί δεν υπάρχει.
3: Διαφύγει.
0: Δεν έχει από πού να φύγεις. Το μιούλ το.
2: Αυτό. Α, αυτό.
0: Το θυμάσαι ένα χάλκινο.
2: Το θυμάμαι, ναι.
0: Έπαιζε μπάλα με τον Μπριζεράκι. Έπαιζε αυτό.
2: Το Μπριζεράκι θυμάμαι περισσότερο.
0: Εγώ αυτό. Εγώ πήγαινα εδώ.
2: Γεύση καρπούζι, γεύση λεμόνι. Γιατί ωραία.
0: Δεν παθαίνει τίποτα με αυτό. Πήγαμε έξι.
2: Αυτό και μετά μια.
0: Έχει live στην Αιγλή. Έχει live στην Αιγλή. Θα κλείσουν οι. Και ένιωθε τέλεια που από καφέ μπαρ έκλειναν οι πόρτε και γινόταν κλαβ. Ένιωθε ότι είσαι τουλάχιστον μασόνο 300.
2: Και απλά ανάβανε τα φωτορυθμιστικά.
0: Τίποτα, δεν άλλαζε κάτι. Απλά ήταν η ατάραχη τσεκαδόρα κυρία 60 ετών, με μαλλί μαύρο όπω είναι του Πασχάλη τώρα. Ατάραχη συνέχισε τη δουλειά τη. Εσύ είσαι ένα έτσι. Μικ Τζάγκερ.
2: Ρεξ.
0: Έχουν live. Γιατί έχει ένα αρμόνι εδώ, πρέπει να έχουν live. Όχι, έχουμε στήσει για αύριο. Όχι, ρε, νομίζω ότι είχε live. Τιτ.
3: Λοιπόν, την καλημέρα στον μπαμπά Ενέο. Σύντομα θα γίνει πατέρα διδήμων. Ο Ενέο σου μίλησε, λέει, κάπου στη Νέα Σμύρνη. Ένα υπάλληλο τη ΑΕΔΑΠ.
0: Ενέο.
3: Ναι, Ενέο.
0: Ενέο λέγεται.
3: Ενέο.
0: Α, εντάξει. Το όνομά
2: του. Εμένα μου μίλησε.
3: Ναι,
0: ο Ενέο.
3: Είχε παλιά νύχια. Ένα υπάλληλο
0: τη ΑΕΔΑΠ. Ο Δολάγνο ο Ενέο.
2: Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλώ το παιδί.
2: Καλημέρα.
0: Έχω να πω κάτι πριν πάω όξο.
2: Όχι, ρε, τράβα φύγε.
0: Τράβα φύγε. Μιλάμε νέο κακιά και δεν απαντάς.
2: Θα τα πω εγώ. Θα τα πει η μάνα. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο και κάνουμε όνειρα και κάνουμε τρελά και θέλουμε να πάμε και στον τελικό του UEFA Champions League. Θέλουμε, φυσικά και θέλουμε. Βουδαπέστη, ωραιότατο ταξίδι. Τρομερή εμπειρία. Ανεπανάληπτο. Με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα ταξίδι, ένα μοναδικό ταξίδι για δύο. Για το μεγάλο τελικό στην Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου, μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η BWin καρφώνει στα παρκέ της EuroLeague. Εσύ, συγγνώμη, προσφορά χωρίς κατάθεση στην BWin με 1.355 δώρα και την ευκαιρία να διεκδικήσεις το ένα από τα δύο διπλά εισιτήρια για το Final Four της EuroLeague.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Δεν έπαθα κεφαλικό που είχα αφήσει χθεσινή αναφορά, εντάξει. Όταν παθαίνω κεφαλικό το καταλαβαίνετε. Και αν είστε σε φάση που ψάχνετε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα, ακούστε μία πρόταση πολύ πολύ ενδιαφέρουσα. Η Lidl Ελλάς διοργανώνει Lidl Days την ερχόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου για θέσεις στα καταστήματά της στο κέντρο της Αθήνας. Το ραντεβού είναι στο The Athens Gate Hotel από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Είναι μια καλή ευκαιρία να πάτε εκεί με το βιογραφικό σας, να γνωρίσετε την ομάδα και να μάθετε τα πάντα για τις ανοιχτές θέσεις υπαλλήλων καταστήματος που υπάρχουν στα καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Ενδεικτικές περιοχές είναι Πατήσια, Περιστέρια, Γάλλο, Πετράλωνα, Ζωγράφου και Βύρονας. Για περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο team.lidl.gr.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Την πρόκριση στο Final Four για 15η φορά στην ιστορία του σφράγισε ο Ολυμπιακός που νίκησε 105-82 τη Μονακό και έκανε το 3-0 στη σειρά των play-off. Πρώτο σκόρερ ο Φουρνιέ με 22 πόντους. Θέλουμε σαν τρελή το τρόπο, αλλά δεν είμαστε φαβοροί στο ΑΚΑ, δήλωσαν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι που χαρακτήρισαν ιστορικό επίτευγμα την 5η σειρή παρουσία σε Final Four και πρόσθεσαν αν η τελική ήταν σε σειρά αγώνων θα είχαμε σίγουρα δύο παραπάνω τίτλους. Την πίστη του ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής εξέφρασε ο αρχηγός της ομάδας Κώστας Παπανικολάου μιλώντας στο Big Win Sport FM. Αξίζει τα όλα τα εύσημα, πάμε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει, τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζόκα στους παίκτες. Συγχαρητήρια για την πρόκριση έδωσε η ΠΑΕ με ανάρτηση στα social media. Κάλεσμα στους φίλους του Παναθηναϊκού Άκτορ για κόσμια συμπεριφορά στο τρίτο παιχνίδι των play-off της Ευρωλίγκας με τη Βαλένθια στο T-Center απίφθινε ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Συνήθως σας παρακαλώ, αλλά αυτή τη φορά θα μου επιτρέψετε να το απαιτήσω, έγραψε. Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία, μοναδικός ο Πόνος Λούκας. Στη Βαρκελόνη ενώπιση του Final Four του Basketball Champions League βρίσκεται η αποστολή της ΑΕΚ πάνω πλη ένωση αφού και ο Νάναλη ξεπέρασε το διάστερμα και θα αγωνιστεί στον αυριανό ημιτελικό με τη Μάλαγα. Αμφιβολία για τους Ισπανούς, η Τζέντοβιτς, Ντουάρτε και Τίλι. Με τον Γιώβιτς στη βασική εντεκάδα αναμένεται να παραταχθεί η ΑΕΚ στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην All Winner Arena. Δεν έχει τελειώσει τίποτα το σύνδεμα στην ένωση ενώπιση τη συνέχεια των play-off. Πολυτιμότερος παίκτης του Απριλίου στη στοίχημα του Super League αναδείχθηκε ο Κοϊτά. Σε 2-3 αλλαγές προσανατολίζεται ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Με τους Μπρούνο και Ποντένσε να διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα. Σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία για τον αγώνα της Κυριακής. Μετά τη λήξη της σεζόν, οι αποφάσεις για την επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό. Σήμερα επιστροφή στις προπονήσεις μετά το ρεπό του Ράφα Μπενίτεθ. Πρόγραμμα θεραπείας ακολουθεί ο Σάντσες διαθέσιμος ο Σιώπης για το μάτς με την ΑΕΚ. Με τους Χατσίδη και Γιακουμάκη να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα, ξεκίνησε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με τους δύο παίκτες να κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν το κυριακάτικο παιχνίδι στο Φάληρο. Ο Ολυμπιακός νίκησε 36-29 την ΑΕΚ στον δεύτερο τελικό της Handball Premier στο Καματερό και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών, παίρνοντας πίσω το πλεονέκτημα έδρας. Δεν έχει οριστεί η ημερομηνία του τρίτου τελικού, αφού ακολουθούν υποχρεώσεις εθνικής ομάδας. Η Arsenal είναι η πρώτη φιναλίστ του τελικού του Champions League που θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη. Οι Κανονιάριδες νίκησαν 1-0 το Ατλέτικο Μαδρίτη στο Λονδίνο και σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου αγώνα πήραν την πρόκριση. Ο αντίπαλος θα προκύψει από το ζευγάρι Μπάγερ Μονάχου Παρίς Σεζερμέν που παίζουν απόψε. Η Χάπολ Τελαβίβ νίκησε 76-69 τη Ρεάλ Μαδρίτη στον Μποντεβγκράτ της Βουλγαρίας στο τρίτο μάτς των play-off της Ευρωλίγκας και μείωσε σε 2-1 τη μεταξύ του σειρά. Επόμενο μάτς την 5η στις 9 στο ίδιο γήπεδο. Για τα play-off του NBA στα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας Pistons Cavaliers 111-101 και της Δυτικής Thunder Lakers 108-90. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
0: Big Wins Sport FM 94,6.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
5: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 10 μετά τις 9 με Περίσιο Κέφι. Ή από εδώ.
1: Του Σαραπάκη!
0: Ή από εκεί.
2: Είδες,
0: γιατί δεν ακούει το συνομιλητή. Το παθαίνουν όλοι οι ηθοποιοί αυτό. Λένε, είπα το κείμενό μου. Τι έπρεπε να πω. Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος. Πάμε μέχρι τις 10.
3: Σωτήρης Σταμπάκος.
0: Δεύτερο ημίχρονο. Δυνατά. Καλημέρα σε όλους.
3: Επειδή κάποιοι
2: παραξηγήθηκαν.
3: Δεν είπαμε να μην πηγαίνει ο κόσμος κουρασγερές. Μαρία, είπαμε, δεν θα πήγαινε.
2: Λέει κάποιος, δεκάδες χιλιάδες Έλληνες ζουν από την κρουαζιέρα, είτε έμεσα όπως ναυτική, είτε άμεσα όπως τροφοδοσία. Ακόμα και ολόκληρα νησιά συντηρούνται λόγω των προσεγγίσεων των κρουαζιερόπλων. Θέλω να σου πω ότι σε αυτό δεν είσαι και πάρα πολύ μέσα, γιατί ολόκληρα νησιά συχαίνονται τις κρουαζιέρες, γιατί βγαίνουν, κάνουν μια βόλτα και ξαναμπαίνουν μέσα να φάνε.
0: Okay.
2: Καλό θα ήταν εκφράσει το στυλ «Συχαίνομαι την κρουαζιέρα» να ήταν πιο προσεκτικό. Παιδιά, συχαίνομαι. Εγώ συχαίνομαι την κρουαζιέρα. Δηλαδή, άμα το πω εγώ, θα πούνε όλοι. Το είπε η Ζαφυρά του.
3: Δεν θα πάμε.
2: Όξο όλοι από τα πλοία. Δεν πάμε κρουαζιέρα.
0: Είδα κάτω τώρα από την κρουαζιέρα. Τι.
2: Προφανώς δεν έχετε βρεθεί σε κρουαζιερόπλοιο και δεν μπορείτε να αντιληφθείτε ούτε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ούτε το πόσο safe είναι σε σχέση με οτιδήποτε άλλο. Θέλω να σου πω. Μην παίρνετε προσωπικά τι απόψει των άλλων. Λέω εγώ, συχαίνομαι τις κρουαζιέρες και δεν θα ήθελα ποτέ να βρεθώ. Ξέρεις, να με απαγάγουν για να πούνε τώρα θα πας στην κρουαζιέρα. Δεν θα ήθελα ποτέ να βρεθώ σε αυτή τη θέση. Αισθάνομαι τρομερά εγκλωβισμένη. Τρομερά εγκλωβισμένη όταν δεν μπορείς να φύγεις από εκεί. Οπότε μην το παίρνετε προσωπικά. Επειδή εγώ συχαίνομαι τις κρουαζιέρες.
3: Δεν είπε να σταματήσουν οι κρουαζιέρες.
2: Ναι,
3: παγκόσμια, ας πούμε, ξέρω.
2: Εντάξει.
0: Τα παίρνεις τώρα από τα νησιά, τώρα ξέρω τι έχει γίνει. Μπήκε ένα έμβασμα με Άιρις.
2: Ναι, ρώτα τους ανθρώπους που ζούνε. Ρώτα τους ανθρώπους που ζούνε από τον τουρισμό στα νησιά και θα σου πούνε την άποψή τους για τα κρουαζιερόπλια που κατεβαίνουν οι επιβάτες, κάνουν μια βόλτα και ξαναγυρίζουν πίσω.
0: Okay,
2: δεν ξοδεύουν ευρώ.
3: Βάλαμε τιμή πια ως χώρα σε κάποια νησιά ότι για να κατέβεις πρέπει να του δώσεις 5 ευρώ.
2: Ακριβώς, ναι, γιατί δεν ξοδεύουν τίποτα.
3: Και έγινε και ολόκληρο θέμα για το πού πάνε αυτά τα λεφτά, ποιος τα διαχειρίζεται κτλ. Οι Δήμοι φωνάζουν ότι δεν τα παίρνουν, ας πούμε.
0: Γενικά, οι άνθρωποι τα παίρνουν τα πράγματα, Μαρία, πολύ βαθιά μέσα τους και προσωπικά. Στο Portland, πρώην εργαζόμενος σε αθλητικό κλαμπ, απολύθηκε. Λέει όλα καλά, δεν υπάρχει. Απολύθηκε ένας.
2: Σε κλαμπ.
0: Δούλευε μπάρμαν στο αθλητικό κέντρο και έβαζε τα ποτά στο χώρο. Εκεί θα πιείτε κάτι. Απολύθηκε. Τις 3 τη νύχτα μπήκε με το αυτοκίνητο με γεμάτο εκρηκτικά.
2: Τι?
0: Ναι. Έβαζε τα ποτά στο χώρο. Εκεί θα πιείτε κάτι. Απολύθηκε. Τις 3 τη νύχτα μπήκε με το αυτοκίνητο με γεμάτο εκρηκτικά.
2: Τι?
0: Ναι.

0: άλλα θύματα.
1: Όχι, όχι, όχι. Είχαμε μόνο τον δράστη.
0: Πού έγινε αυτό?
1: Στο Portland. Δηλαδή αυτός αποφάσισε να απλά να ανατιναχτεί. Τι να πω. 45 χρόνων νεότατος. Μια χαρά άνθρωπο. Μια χαρά.
0: Όχι. Δεν είναι.
1: Τόσο λεωπερικοί άνθρωποι λειτουργούν διαφορετικά. Χωρίς λογική. Δεν σου λέω ότι θα πάσεις με κρίκτικα σε κρουαζιερόπλοιο, αλλά μερικοί άνθρωποι δεν είναι για συνεννόηση.

0: Μάλλον λιβαρή το συχαίνομαι. Δεν είπαμε για κρουαζιέρα με swingers. Χαλάρωσε λίγο. Ρε παιδιά.
1: Δεν συχαίνω με την κρουαζιέρα με swingers, γιατί οι άνθρωποι είναι συνεννοημένοι.
0: Όχι, δεν, εγώ συχαίνομαι παντό με κρουαζιέρα.
1: Ναι, δεν ήρθαν τώρα να μου πούνε με το ζόρι, έλα λίγο να σα ανταλλάξουμε. Πού με πάτε, έλα λίγο εδώ, ένα πώ και δύο story. Πού με πάτε.
0: Πού το ξέρει ότι είναι βαρύτο. Για μένα αυτό δεν υπάρχει άλλο ρήμα που να, που να περιγράφει ναι. τα συναισθήματά μου για τι κρουαζιέρε. Μα πώ ξέρει εσύ, πώ νιώθει ο άλλο, ρε παιδί. Όχι, είναι βαρύ. Βρε κάτι πιο ελαφρύ.
1: Α το τώρα. Σούπα, πάρε ένα σάντουιτ.
0: Ακριβώς το ίδιο λέγει και τις εκδρομές με λεωφορεία. Κάνουν περίπατο, βγάζουν φωτογραφίες, ουρούν, αφοδεύουν και φεύγουν. Ναι, αλλά κάπου τρώνε.
1: Κατάλαβα τι λες. Ότι τρώνε. Δεν αφήνουν στην τοπική οικονομία
0: όχι,
1: πράγματα.
0: Όχι, παιδί μου, εντάξει. Γιατί όλα τα κάνουν μέσα στο πλοίο.
2: Τα έχουν τρώνε, πληρώσει. Πίνουν, για να φάνε.
0: Τα, ναι, βέβαια.
1: Είναι σαν all inclusive. Δεν ξέρω
0: μα
1: πώς
0: είναι all inclusive.
1: Δεν ξέρω πώς λειτουργεί η κρουαζιέρα.
0: Είναι ένα ξενοδοχείο εν πλώ.
1: Στη θάλασσα.
0: All inclusive ξενοδοχείο εν πλώ.
2: Έχει προπληρώσει όλα τα γεύματά σου, τα πρωινά σου.
0: Εννοείται.
1: Okay.
0: Ναι, λέει κάποιο ότι τα ποτά είναι τσάμπα. Όχι, δεν είναι τσάμπα, τα έχει πληρώσει από πριν.
1: Ναι, φαντάζομαι έχει πληρώσει κάτι για να είναι όσο χθες. Και αν είσαι 75 χρόνια στην κρουαζιέρα, πόσο θα πει.
0: Μην το
2: λες.
0: Μην
2: το λες.
0: Μην το λες.
1: Εγώ πιστεύω κάποιο δεν έχει καταλάβει ότι υπάρχει χανταϊό. Αν υπάρχει ο λιώμα του κρουαζιερόπλου σαν χαρακτήρα. Έλα, μωρέ, βγείτε έξω να πούμε από τα. Κοιμάζε με τι κότε. Γιατί δεν μιλά. Αυτό έπεσε κάτω το ποτό. Και τελικά θα αποδειχθεί ότι με ουίσκι περνά στο χανταϊό. Ότι αυτό είναι ο ξενιστή. Και θα τον έχουν έτσι, θα τον τεντώσουν με καλώδια. Τι κάνετε, μωρέ.
0: Περιμένετε.
1: Πάμε διάλειμμα εδώ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι.

0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: αυτό που επιστρέψαμε. Ναι. Το τι ότι το Sport FM τον ακούνε άνθρωποι από όλες τις τάξεις και τα επαγγέλματα. Ναι, είναι σίγουρα ότι έχουμε άνθρωπο ο οποίος κατέχει κρουαζιερόπλοιο, είναι βέβαιο.
1: Μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει. Αν εμένα με διαφέρει.
0: Εγώ δεν τις χαίρω με τις κρουαζιέρες. Γιατί προφανώς έχεις ταξιδέψει σε όλα τα αεροπλάνα, σε όλα τα ξενοδοχεία, σε όλο τον κόσμο, ας πούμε, και ξέρεις ότι δεν υπάρχουν αλλού τέτοιες προδιαγραφές όπως τις κρουαζιέρες.
1: Α, λέει για τις προδιαγραφές υγιεινής που υπάρχουν στα κρουαζιερόπλαια. Δεν συγκρίνουμε κανένα άλλο τρόπο
2: υπάρχει σίγουρα πρωτόκολλο και αυτά, δηλαδή στάνταρ θα υπάρχει.
1: Ναι, δεν μιλάμε για το ότι αν είναι καθαρές τουαλέτες ή αν είναι καθαρά τα εστιατόρια κτλ. Τώρα, αν πήγανε, μπήκανε μέσα σε ένα κρουαζιερόπλαιο άνθρωποι που νοσούσαν και κάνανε spread. Δεν έχει να κάνει με το κρουαζιερόπλαιο.
2: Δεν έχει να κάνει ότι κάτι έγινε.
1: Και δεν μιλήσαμε για τις συνθήκες υγιεινής.
2: Δεν λέμε αυτό, ρε παιδιά. Η Μαρία εξέφρασε μια άποψη ότι δεν της αρέσει το κρουαζιέρο, χαίνεται την κρουαζιέρα γιατί δεν έχει από πού να φύγει. Νιώθει ότι πνίγεται. Ένα προσωπικό αίσθημα συνέσθημα. Τι θα σταθούμε τώρα σε αυτό. Επίσης, τα παίρνει από τα νησιά και την τοπική οικονομία.
1: Τα πλοία ή τα αεροπλάνα ή ξέρω, τα διαστημόπλοια τέλος πάντων, ό,τι έχει ο καθένας.
2: Ναι.
1: Είναι για να σε πάνε κάπου. Για να σε καταλαβαίνει. Ναι, το κρουαζιερόπλοιο σε πάει κάπου και μετά σε ξαναπαίρνει πίσω. Σε πάει κάπου και μετά σε ξαναπαίρνει πίσω. Άφησε με κάπου. Δηλαδή θέλω να φτάσω κάπου.
2: Δεν θέλουν αυτοί οι άνθρωποι. Θέλουν να είναι εκεί μέσα.
1: Ναι, δηλαδή αυτή η αίσθηση που έχει στο κρουαζιερόπλοιο είναι ότι συνεχώς πηγαίνει κάπου, δεν φτάνει πουθενά και μετά ξαναγυρίζει πίσω και πα σπίτι σου.
2: Εντάξει. Πολλές μέρες.
1: Συχαμένο είναι και το ταξίδι για Στυπάλια που είναι 11 ώρες.
2: Δεν έχει υλικοφόρο. Μαμά, φτάνουμε. Να κρεμιέσαι από τον έλικα.
1: Έχει, βέβαια έχει. Ναι, έχει.
2: 11 αλλά... ώρες καλύτερα.
1: Ναι, 11. Καλά, και είναι και πολύ πιο ακριβά τα εισιτήρια. Okay. Και επίσης δεν μπορείς να. Το αυτοκίνητο που θα το βάλεις. Μην πεις!
2: Δεν είπα κάτι.
1: Ναι.
2: Τι να το κάνεις στην Αστυπάλα,
1: ναι,
2: το αυτοκίνητο.
1: Ναι, μπορείς να το βάλεις το αυτοκίνητο στο πλοίο και μετά να πας με αεροπλάνο και μετά.
0: Oh, αλήθεια.
1: Ναι, μπορείς να κάνεις τέτοια πράγματα. Μπορείς να κάνεις τέτοια πράγματα.
2: Σαν τον κουμέντα που λέει να πετάξουμε Θεσσαλονίκη, να νοικιάσουμε αυτοκίνητο για Αλεξανδρούπολη, μετά να φέρουμε τα μάξι Αλεξανδρούπολη και να περιμένουμε μέχρι το βράδυ να. Και του λέω θα έρθουμε τα μάξι. Κουράστηκα μόνο που τα άκουσα. Γιατί αν είναι να πάρω αμάξι από Θεσσαλονίκη να κάνω 3 ώρες Αλεξανδρούπολη, θα έρθω με τα αμάξι.
0: Βέβαια, αν στα λέγε την εποχή των μπλόκων, είχε ένα δίκιο.
2: Ναι, εποχέ των μπλόκων δεν είχαμε άλλη επιλογή, ρε φίλε. Όπως είσαι έφυγες που μου λέει ο άλλος, ρε φίλε, δεν είπα κάτι. Έλα τώρα που δεν είπες.

0: Άρα εκεί παίζει ότι φοβάσαι το αεροπλάνο να πέσει το σύστημα.
1: Έχουν θέμα τα αεροπλάνα με τον ανεφοδιασμό και τα καύσιμα γενικά. Αρχίζουν και ανησυχούν.
0: Ναι, γιατί τελειώνουν τα καύσιμα. Η σοκολάτα και τα καύσιμα. Τελειώνουν. Έχω πει ότι φοβάμαι πιο πολύ την τρικυμία παρά τα κενά αέρο στο αεροπλάνο.
2: Τώρα λέει είναι κοντά να τα βρούνε.
0: Ποια?
2: Όχι τα καύσιμα.
1: Α. Εντάξει, ναι, Μαρία, βέβαια ξέρεις ότι... να κολυμπάς, ξέρεις να πετάς, άμα γενικά.
0: Εντάξει. Ναι, αν στη φουρτούνα δεν ξέρω να κολυμπάω. Κανένας δεν ξέρει να κολυμπάει.
1: Αν είναι κοντά ο Tom Hanks,
2: πούμε, να μην βλέπεις που.
0: Τι να είναι κοντά?
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Τι να βουλιάξει το πλοίο μέσα στο λιμάνι. Ναι, ξέρω να φτάσω.
1: Παιδιά, μην
2: ευκαιρία, αλλά...
1: Συγκρίνουμε αεροπλάνο με καρα... Έχεις μια ευκαιρία μέσα στο βράδυ κάτι να γίνει μες στη θάλασσα. Έχεις μια ζαριά από πάνω. Θα σου γίνει ένα αφιέρωμα.
0: Καλά, δεν έχουν σκοτωθεί όλοι όσοι έχουν αεροπορικό δυστύχημα.
1: Εντάξει, ρε Μαρία, τώρα δηλαδή. Όχι, F6, F7, F8. Και
0: άμα δεν
1: αν είναι
0: έχει,
1: το σχέδιο
0: άμα
1: του
0: δεν
1: Θεού.
0: Δεν έχει τελειώσει το λαδάκι σου στο καντήλι.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι εάν πέσει από τα 37.000 πόδια, δεν. Ξέρω εγώ, έχει μια ευκαιρία να σε πετάξουν στη θάλασσα με μαύρο κύμα. Υπάρχει μια ευκαιρία. Έστω λίγο, δεν ξέρω. Μισή μέρα, πέντε ώρες, μια υποθερμία. Κάτι θα προσπαθήσει.
0: Καρχαρία.
1: Μπορεί να. Χαρχαρία. Μπορεί να σε φοβηθεί ο καρχαρία. Δεν την τρώω, είναι ξινή αυτή. Συχαίνομαι κι εγώ.
2: Κάποιος, κάποια λέει στο Netflix έχει ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται χειρότερη κρουαζιέρα του κόσμου. Την είδα και δεν θέλω να πάω για κανέναν λόγο. Όταν έχει διακοπή ρεύματος, δεν δουλεύουν οι τουαλέτες.
1: Εντάξει, το έχω πάθει και με ραδιόφωνο αυτό που δούλευα.
2: Ότι τι.
1: Αφού είναι κόμπος, μήπως είναι κουρασιέρες, κάνω καλό λιβανές. Ο τσάκα την τζακού.
0: Ορίστε. Φίλη πήγε κρουαζιέρα σε ελληνικά νησιά και χώρισε με τον δικό της τη δεύτερη μέρα από τις 7.
1: Τι κάνει τόσες μέρες. Τον αποφεύγεις ή να
0: αποφεύγεις. Και που μένεις.
2: Είναι μεγάλο το κρουαζιερόπλαιο.
0: Και που μένεις.
1: Ρε φίλε, έχετε μια καμπίνα μαζί. Ναι. Πού θα μείνεις.
0: Πού μένεις.
1: Όταν πας μέσα για ύπνο.
0: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, εσύ, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο αυτός.
2: Ναι.
1: Όταν,
0: Κυριακή φτάνουμε.
1: Όταν θες να κοιμηθείς. Υπό κακό ταξίδι. Και να μην έχει ίντερνετ.
0: Και να μην έχει τουαλέτα.
1: Όταν θες να... Κοιμηθείς, θα πάω εγώ. Έτσι, χαμηλά.
0: Τίποτα.
1: Είναι, εγώ δεν
0: θα τη βγάλεις την ξαπλώστρα.
1: Δύο ώρες θα κοιμηθώ και να πάω να. Μην τώρα μιλάτε.

0: Εν τω μεταξύ, τώρα στα αεροπλάνα, επειδή μου έχουν εξηγήσει όλη την πτήση, κάνω ανάλυση. Ουσιαστικά αλλάζει ο δικό σου θόρυβο στα αυτιά, όχι του αεροσκάφου. Γιατί χαμηλώσαμε ύψο και αρχίζει και αποκτά την αίσθηση. Λέω τέτοια. Δεν ήταν, ήταν μια ρηπή κενό αέρο, το οποίο μα κούνησε για λίγο. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό.
1: Πέρασαμε μέσα από σύννεφα.
0: Ναι, δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Έχει στροβιλίζοντε ανέμου στη Βοσνία που επηρεάζουν τον καιρό εδώ. Γιατί έλεγχο και τον καιρό εγώ. Όλο το σχέδιο πτήση το έχω. Ναι. Παίρνω αυτό το ύφος.
1: Κάνεις και την προσγείωση.
0: Δεν φοβάμαι ποτέ στην προσγείωση. Ποτέ. Φοβάμαι όταν είμαστε στον αέρα και περνάει η ώρα. Λέω τι κάνουμε εδώ ψηλά. Με τι δικαίωμα είπατε τη ΣΥΤ
1: μεγάλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Βαριά φανέλα τη ΣΥΤ.
0: Ναι. Πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση να πούμε πραγματάκια.
1: Ναι. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα σας.
0: Λοιπόν, έχουμε όνειρα εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Να από αυτά να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Υπάρχει Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Ούτε κρουαζιέρα ούτε τίποτα. Μπαίνεις στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δηλώνεις συμμετοχή. Κάνε τον όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Προϋποθέσεις.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το στοίχημα στην Big Win είναι αλλιώς. Στην Big Win παίζεις με extra, extra large αποδόσεις, build a bet στο live, ατελείωτο live streaming και ενισχυμένες αποδόσεις καθημερινά.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
3: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
5: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
6: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athens.com.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
9: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Μ' αρέσει αυτός ο ακροατής, ο οποίος απλά θέλει να πει το ποδοσφαιρικό το δικό του. Σήμερα η Παρή θα κάνει διπλό. Επίσης.
1: Συμφωνώ.
0: Εάν η Arsenal παίξει αυτή την μπάλα που παίξει χθες με την Ατλέτικο, στον τελικό θα έχουμε τα περσινά με την Ίντερ. Θα φάει 5 γκολ.
1: Okay.
0: Αυτά βλέπω. Okay. Αυτά είχα να πω. Δεν μπορώ να σας πω ποιος είμαι. Έχω παίξει ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο, λέει τα ίδια.
1: Λοιπόν, τιμή και δόξα.
2: Σε ποιον?
1: Σε μία κοπέλα.
2: Ναι.
1: Η οποία πήγε στο αεροδρόμιο.
2: Ναι.
1: Πήγε να περάσει τον έλεγχο.
2: Ωραία.
1: Και είχε μαζί της ένα μπουκάλι τεκίλα.
2: Ωραία. Και...
1: γνωστή τεκίλα. Καλή τεκίλα.
2: Mm-hmm. Ιδών.
1: Ναι, ιδών. Ναι. Ιδών. Ναι. Δεν την της είπαν ότι πρέπει να το πετάξει. Να την πετάξει.
3: Και την ήπιε.
1: Και την ήπιε όλη ακατέβατη. Μπράβο στο κορίτσι. Μπράβο. Γιατί αυτό. Υπάρχουν παιδάκια σε όλο τον κόσμο που δεν έχουν
2: και διψάνε,
1: που διψάνε
2: ναι.
1: και δεν μπορούν να έχουν πιο τεκίλα.
2: Τούμπανε
1: την κατέβαζε πέρα. Την τεκίλα. Ναι, ναι. Λέει,
3: Φόρσε Μπούκας!
1: I'm the DJ!
3: Φόρσε Μπούκας!
1: Εντάξει, την έκαψε λιγάκι. Πρέπει να έκαψε πνευμόνια, σπλήνες, κότια.
2: Αυτή δεν την κολλάει. Χανταϊός δεν την κολλάει τίποτα.
1: Αυτό τι να την πλησιάζει, δεν την πλησιάζει τίποτα. Άνθρωπος και τα λοιπά. Σου λέει, εγώ να πετάξω, ξέρεις πόσο κάνει αυτό. 30 ευρώ στο
2: εύκολα.
1: Τέτοιο. Στο duty free, πας καλά.
3: Πέθανε ο Παπατσάκαλος, λέει κάποιος.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Αλήθεια είναι, έφυγε από τη ζωή ο Παπατσάκαλος.
1: Σε
2: πολλές γνωστές εκπομπές ο Παπατσάκαλος ήταν πάντα σταθερά σε πάνελ.
3: Ναι,
2: ναι, ναι, εκείνη εποχή 90.
3: Αυτό που γράφει κάποιο άλλο.
2: Δεν είναι AI το βίντεο με την κοπέλα, φίλε, την κατέβασε την τεκίλα και πρέπει να είναι και Αγγλίδα.
1: Δεν είναι AI. Δεν είναι, φαίνεται.
2: Από ποιο όρο πρέπει να είναι Αγγλίδα, δηλαδή, 100%.
3: Φόρσε μπούκα!
2: Αυτό το βλέπω συνέχεια. I'm the DJ, έλεγε αυτό. Πήγε στο DJ για τι σαμπούκε.
1: I got the money. I got the money. I'm the DJ. What?
2: Έχω δει άνθρωπο να πίνει έτσι τσίπουρο. Αυτή είναι αλήθεια. Αλλά χωρί έλεγχο. Χωρί έλεγχο.
1: Καλημέρα στον Τάσο. Ναι, έχουμε παγκόσμια κύρωση κρατήσεων για κουραζιέρες μετά τη δήλωσή μου.
2: Ναι,
1: έχει
2: ναι.
1: γίνει χαμός. Ναι, ναι. Καλημέρα στη Λάμια. Ο Κηφισός στην άνοδο είναι αδιάβατος.
2: Είχαμε ένα ατύχημα, γιατί το είδα κατεβαίνοντας. Ένας αναβάτης μοτοσυκλέτας ήταν στο έδαφος. Είδα ότι. Γιατί πηγαίναμε σημειωτών και ήμουνα αριστερά στην κάθοδο. Άρα αντίστοιχα στη γρήγορη
1: ναι, της,
2: στην άνοδο. Είδα. Ότι είχε ο άνθρωπος, επικοινωνούσε λίγο με το περιβάλλον. Εγώ αυτό κοιτάω πάντα. Αλλά είχε πέσει η μηχανή, θραύσματα παντού. Δεν ξέρω αν αυτό επηρέασε την κίνηση γενικότερα.
1: Και η κάθοδος ναι. και η
2: τα δύο βουνά μαλώνα.
1: Ναι. Και η συγκρούση στην άνοδο. Θαυμασία και από πολύ κοντά.
2: Ναι.
1: Και λίγο στην παραλιακή βλέπω, στο ύψος της Πικροδάφνης, προς Γλυφάδα. Χαμουλίτσος. Καλά, και στον Πειραιά γίνεται χαμός. Λογικό. Δά τα χθεσινά. Σκούπα. 3-0.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, βλέπω τροχαίο ατύχημα με παράσταση ανήλικη. Σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Σαλαμίνα, όταν περιπολικό του αστυνομικού τμήματος της Σαλαμίνας παράσταση για 12χρονη έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο, κατά τις 8 το βράδυ, στην οδό Θέμιδος.
1: Από διάβαση σε διάβαση.
3: Η ανήλικη φέρεται ότι περνούσε σε διάβαση πεζό τη στιγμή της παράστασης. Διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι.
1: Παιδιά, έχουμε πει διαβάσεις, περνάμε ανέμελα μόνο στο αεροδρόμιο. Πουθενά αλλού.
2: Μην τα πιστεύετε
1: μετά
2: τα παραμέσα.
1: Τον ναι, και ναι. δεξιά και αριστερά δεν έχει σημασία. Ναι, να κοιτάμε ναι. και από τις δύο πλευρές. Γιατί έρχονται και μηχανάκια.
2: Ναι. Με έβρισε τόσο άσχημα ένας οδηγός που σταμάτησα σε μία διάβαση να περάσει
1: ναι,
2: μια κυρία. Σταμάτησα, όχι, τα είχα δει πίσω, αλλά έκανε φίνα και με προσπέρασε. Και καλά, τι κάνει για να περάσει ο άνθρωπος. Να πάει στο φανάρι. Να σου πω την αλήθεια. Πηγαίνετε στα φανάρια και περάστε απέναντι.
1: Καλύτερα. Ναι.
2: Να είστε σίγουροι.
1: Υπάρχει μια διάβαση η οποία είναι κοντά στη λεωφόρα Αλεξάνδρας. Πριν τη λεωφόρα Αλεξάνδρας. Στη Κηφισίας, δεν λέει.
2: Okay.
1: Βασιλίση. Ναι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων ναι.
3: Εκεί ξεκινάει.
1: Ναι. Που είναι πριν τη λεωφόρα Αλεξάνδρας.
2: Ναι.
1: Και είναι μέσα στο δρόμο, ρε παιδί μου.
2: Ναι,
1: δεν
2: ναι,
1: έχει
2: ναι.
1: φανάρια τίποτα. Κάθε φορά που σταματάω γιατί περιμένει κόσμο να περάσει. Έρχεται όλος από δεξιά και φεύγει.
2: Αυτό έπαθα.
1: Αυτό είναι.
2: Το έχω πάθει πολλές φορές.
1: Ναι. Αφού βλέπεις ότι έχω σταματήσει και έχουν σταματήσει κι άλλοι. Έχει το νου σου.
3: Το ίδιο και στη Θησαίωση.
2: Θέλω να πω κάτι. Επειδή
1: ναι, και στη Θησαίωση υπάρχει αυτό.
2: Το
1: μπράβο,
2: πρόβλημα
1: ναι.
2: θα το έχεις εσύ που περπατάς και όχι αυτός που έχει 2,5 τόνες αυτοκίνητο. Μην περιμένεις δικαιοσύνη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πήγαινε στο φανάρι και παίρνει απέναντι. Θα μου πεις τι είναι αυτά που λες πολιτισμός. Βρε, άκουμε που σου λέω, πήγαινε στο φανάρι. Και όταν ανάψει ο Γρηγόρης.
4: Ο Γρηγόρης.
1: Ο Γρηγόρης. Ναι,
2: πάλι να ελέγχεις αυτούς που περνάνε με κόκκινο. Μην περνά. Α, σωστό, ξέρω εγώ
1: περνάω. Να περιμένεις και λιγάκι.
2: Στο λέω ναι. Γιατί εσύ είσαι πεζός και ο άλλος έχει 2,5 τόνους αυτοκίνητα.
1: Το ίδιο ισχύει και με τα αυτοκίνητα όταν είσαι σε διασταύρωση και ανάβει το πράσινο το δικό σου.
2: Πάλι ελέγχω.
1: Περιμένεις 1-2 δευτερόλεπτα. Γιατί υπάρχουν αυτοί που περνάνε με πολύ βαθύ κόκκινο. Με πολύ βαθύ
2: ναι,
1: πορτοκαλί.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: βέβαια,
1: ναι, ναι.
2: Σου λέω και πάλι. Ο πεζός μην εμπιστεύεσαι τη διάβαση και τη διάθεση. Λοιπόν, πήγαινε στο φανάρι, παίρνα απέναντι και όλα καλά. Αυτό έχω μόνο να σου πω πρακτικά.
3: Λεωφορεία, φορτηγά που δεν βλέπετε τι έρχεται από.
2: Καλά, ξέρεις πώς πάω.
3: Σταματήστε, κοιτάξτε και μετά.
2: Πάλι θα πέρασε ένας από αριστερά μου. Γρήγορα.
1: Καλημέρα από Βαρκελόνη. Προσγειωθήκαμε πριν από 2 ώρες για το Final Four Τσέκαρα. Καλή τύχη και να γυρίσουμε με την κούπα, λέει ο Στεφ. Άντε με το καλό. Πέμπτη. Πέμπτη είναι.
3: Θα έρθει. Πέμπτη Σάββατο.
1: Πέμπτη Σάββατο. Ναι, ναι, ναι.
2: Πέμπτη Σάββατο. Ποια εμπειρία με swingers, ρε φίλε, εδώ δεν μπορούμε μεταξύ μας. Θα βάλουμε κι άλλους τώρα. Τι μου λες τώρα, μάθαν όλοι swingers. Απελευθερώσει, είπε. Όχι, ρε φίλε, δεν θέλω. Αν μου πει ο άλλος.
1: Καλά, αυτό το έχεις, το θες ή δεν το θες. Δεν μπορεί να σπάει.
2: Πας τώρα να αλλάξει τώρα και να πει ότι θα σας γλεντήσουμε μέσα στο.
1: Εσύ με αυτό.
2: Στο άκα θα φας καλά, μου πει αυτός. Δεν θα ηρεμήσεις, θα το χαλάσει εδώ πέρα το πανηγύρι. Ακούς, Παρτζόκα θα σε γλεντήσει, λαγουδάκο. Να μου πει τίποτα τέτοιο, γυμνοί να είμαστε. Φύγε από εδώ, ρε. Όχι. Πάμε να φύγουμε. Όχι, λάθος γυναίκα, όχι εσύ. Πάμε να φύγουμε.
1: Εμείς τα Τρίκαλα, λέει, πάντως σταματάμε πάντα σε όλες τις διαβάσεις και μπράβο σας.
2: Μπράβο σας.
1: Και αυτό είναι το σωστό.
2: Δεν λέμε για αυτό που κάνετε εσείς. Πάντα υπάρχει ένας. Έχεις, ξέρεις το ανέκδοτο με τον αυτό που παίζει φλογέρα στα λιοντάρια και τον έφαγε κουφός. Πάντα υπάρχει ένας που θα κάνει ένα λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι. Η διάβαση που λέω είναι περίπου στο ύψος του president. Ναι, αυτή. Okay. Αυτό. Εντάξει. Το παίζεις λίγο κοροναγράμματα. Για να περάσεις πρέπει να διαβάσεις. Φαύλο Σιλίδη.
3: Ο Χάρης, καλημέρα από το Όλουμ. Άρρωστος για πολλωστή φορά μετά από ίωση που έφεραν τα παιδιά μου. Έχουν σπάσει τα νεύρα. Πεινάω και παράλληλα δεν μπορώ να φάω από τα νεύρα. Ψυχραιμία, όσο μπορείς. Όσο μπορείς. Ο Γιάννης από την Καλυθέα. Καλημέρα σας. Πού να δείτε με τα μηχανάκια. Οδηγώ 35 χρόνια μηχανή. Πραγματικά πιο εκτεθειμένος δεν έχω νιώσει ποτέ με τα αυτοκίνητα. Και εγώ το έχω κόψει πάρα πολύ το μηχανάκι.
1: Το μηχανάκι.
2: Φοβάμαι εγώ. Πάντα φοβόμουν. Αλλά τώρα,
1: αλλά τώρα έχουν σκάσει και τα πατίνια. Και αλλά, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση μετά το τραγικό δυστύχημα με το πιτσιρίκι.
2: 13χρονο.
1: Και για το αν πρέπει τα ανήλικα να έχουν πατίνια που τρέχουν με πάνω από
2: 50 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Με πάνω από 15 σου λέω εγώ, δεν σου λέω για τα 50. Και τα 15 παιδιά πολλά είναι. Και τα 15.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τη στιγμή που δεν υπάρχει παιδεία. Γιατί δεν το. Ενώ, όχι, δεν το λέω καταγγελτικά, το λέω ότι όντως δεν υπάρχει. Δηλαδή θα πρέπει να διδάσκεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να δίνουμε
3: σε
1: ένα πιτσιρίκι.
3: Γιατί να βάλουμε ένα τέτοιο μάθημα στην ύλη των παιδιών.
1: Ξέρω εγώ.
3: Στο δημοτικό
1: κόμμα. Μήπως θα έπρεπε.
2: Αύλη συνταγογράφηση.
1: Αύλη συνταγογράφηση.
2: Δύο φορές τα μάτια στην Καλυθέα, λέω, όλο σε διάβαση να περάσουμε με τη μηχανή. Και τη μία με χτύπησαν από πίσω, την άλλη γλίτωσαν στο τσακ.
1: Ναι, πρέπει να έχεις το νου σου. Δεν σταμάτα στη διάβαση έτσι.
2: Έχετε
1: πρέπει να έχεις πατήσει φρένα από πριν, να το δει ο άλλος και, να... και πάλι. Mm. Και εγώ θεωρώ ότι ο Μπενίτες δεν πρέπει να μείνει στον Παναθηναϊκό.
2: Μαζί σου.
1: Έπρεπε να. Ήθελα να το πει. Περίμενε ο άνθρωπος να φέρουμε στην κουβέντα τον Παναθηναϊκό.
2: Δεν πειράζει.
1: Δεν τον φέραμε, δεν έχει σημασία.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
9: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές.
10: Πάμε γρήγορα.
11: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
9: Δικό σου.
10: Πάμε τη δεύτερη.
11: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
9: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
10: Πάμε τη τρίτη.
11: Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
10: Ναι.
11: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
12: Ένα εισιτήριο.
11: Ναι.
12: Για το Final Four.
11: Ναι.
12: Στην Αθήνα.
11: Ναι.
9: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
11: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
9: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
11: Κέρδισα!
9: Τι?
11: Κέρδισα! Θα πάω Final Four!
9: Πώς!
13: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
12: Αφεντέ, με πάρεις μαζί σου.
13: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: έρθω το μήνυμα.
1: Τρεις.
0: Καλημέρα σε διαβασάκιδες και λινάρες. Απόψε ο εφτάστερος φραγίζει στήριο για το wannabe πικότρο φαναφόρ των τελευταίων ετών. Δώσε ρίλα! Αυτό έχει ανάγκη Μαρία να αντέξει σήμερα, Κροάτε.
2: Καλημέρα, παιδιά. Ζούσα Ελβετία χρόνια. Γυρίζω για διακοπές στο αεροδρόμιο. Ταξιτζής πάει να με σκοτώσει στη διάβαση. Με έβρισε, Γιάννη Σάντερλαντ.
0: Θα καθόσω να δω.
3: Δεν σε βρήκε όμως. Δεν σε πέτυχε.
0: Αλλά ένας χαρούμενος.
3: Αιγαίου, λέει, γεμάτη διαβάσεις. Ναι, στη Νέα Σμύρνη. Σταματάω και βρίσκεται άτομο να μου κορνάρει γιατί κακό σταματάω. Αυτοί είναι με τα πόδια, περνούν όποτε θέλουν.
0: Σας λέω, εγώ είπα κάτι στους πεζούς.
3: Ναι.
0: Πάντα μιλάω για σωματική ακαιρεότητα. Άσε την παιδεία.
3: Άσε την παιδεία. Πρώτα άσε πρέπει το να δίκιο, έχεις.
0: Ναι, πρέπει να είσαι, ξέρω εγώ, χωρίς σπασμένα ποδάρια κάτω, για να μπορείς να διεκδικήσεις πράγματα. Παίρνω από το φανάρι, μην περιμένεις δικαιοσύνη και προχώρα από εκεί και πέρα. Δηλαδή αυτό έχω να πω εγώ. Πολύ πρακτικά. Ο άλλος έχει το θηρίο αυτοκίνητο, κατεβάζει μια Δευτέρα και χαιρετίσματα. Αμέλεια. Φυλάκια. Καταλαβαίνεις.
3: Καταλαβαίνω.
0: Έχουμε εδώ πέρα, δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Είμαστε μουσαφιρέοι. Οπότε άκουμε με ένα που σου λέω. Ούτε εσύ που έχεις τα μάξι, σου λέει, αλλά κατέβα κάτω. Μην κατεβαίνεις, φύγε. Τέρμα.
3: Ναι, τι να κατέβεις, πας καλά.
0: Δηλαδή είμαι σήμερα, στρίβω αριστερά από τα πρακτορία, γιατί πήγαινα προς το κέντρο. Μένει ένα φορτηγό στο φανάρι. Κατεβαίνει ο άνθρωπος, ανοίγει την πόρτα και κατεβαίνει μια κυρία να πάει να του κάνει παρατήρηση γιατί έμεινε.
3: Και
0: πώς θα περάσουμε εμείς στο φανάρι! Τι να κάνω, κυρία μου! Έξαλες, αυτός πέταξε φλέβες από παντού. Στα μάτια μέσα φλέβες, θα πάθηκα ένα κεφαλικό. Και έκανα εγώ δεξιά και έφυγα. Ούτε χώρισα τους ανθρώπους, ούτε συμμετείχα στο θυμό του.
3: Θέλεις μια μικρή βουτιά στο παρελθόν?
0: Η ζωή μου.
3: Σαν σήμερα.
0: Τι έγινε?
3: Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ Μόσχας 93-91. Το τέταρτο το έραψε. Βέλικο, Μπράντοβιτς.
0: Ματσάκι η διαιτησία στο δεύτερο ημίχρονο, δεν το ξεχνά ποτέ. Δεν παίρνανε φάουλ ποτέ.
3: Πριν από 19 χρόνια. Η Winsport FM
0: 94,6.
2: Τι έγινε, Ζαφυρά του, σήμερα το βράδυ θα είναι καλό Σάταμαν, δεν θα έχει κάνει τον κύκλο του στο στέλνω σήμερα, γιατί αύριο λόγω δουλειά δεν θα σα ακούσω.
3: Κούρασε και αυτό, εντάξει. Το κάναμε μία πλάκα, το κάναμε δύο.
2: Τι γίνεται.
3: Ας σου πω στο τέλος της σεζόν.
2: Καλημέρα, σας πετά αύριο το ξημέρωμα για Αθήνα για τους μετάλλια. Από πού? Δεν μας είπες, δεν έχει σημασία.
3: Κάποιος ρωτάει, κάποιος ρωτάει, καλά όλα αυτά λέει, εισιτήριο για μετάλλικα έχουμε? Όχι.
2: Όχι.
3: Να σου πω κάτι, εγώ αν ήθελα ντε και καλά να πάω μετάλλικα, θα είχα ένα πακετάκι μαζί μου, αν δεν είχα εισιτήριο.
0: Ναι.
3: Και αν μου περισσεύανε λεφτά.
2: Ναι.
3: Θα έκανα μία βόλτα Σάββατο στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Κάποιος μπορεί τελευταία στιγμή να μην μπορέσει να πάει και να θέλει να κάνει τις διακοπές του. Τις διακοπάρες του. Σίγουρα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα πουλάνε εισιτήρια έξω. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Φίλε, έχει εισιτήριο. Θέλει εισιτήριο.
2: Λοιπόν, καλημέρα στο Μίλτο. Τον παράφρονα. Τα έστειλε νωρίς τα μηνύματα, τώρα τα δα.
3: Φίλιππε από Γιάννενα, όχι. Στη διαφήμιση που παίζει ο σταθμός για το Champions League δεν τραγουδά εγώ, μοιάζει λέει το ηχόχρωμα. Δεν ξέρω με ποιον με έχεις μπερδέψει, με τον Τζόχο, με τον Σαμπράκο. Δεν ξέρω ποιο είναι το ηχόχρωμα που ταιριάζει με το δικό μου. Η διαφήμιση είναι της Κοσμοτέ. Δεν είμαι στην Κοσμοτέ. Δεν είμαι ακόμα στην Κοσμοτέ.
0: Το ακόμα μάλιστα.
3: Πάντα δεν ξέρεις ποτέ τι σου επιφυλάσσει η ζωή.
0: Ναι, μόνο εκπλήξεις.
3: Από Κύπρο έρχεται ο άλλος για μετάλλικα.
2: Μάλιστα. Ωραίο. Μια χαρά.

0: Καλημέρα σας. Όλα τα κανονικά κράτη του κόσμου είναι υποχρεωτική κάρτα ποδηλάτη για ηλικίες 10 έως 18 ετών.
1: Πάρε φόρο, έφηβε.
0: Την οποία βγάζεις μέσω του σχολείου με ολιγοήμερη εκπαίδευση θεωρητική και πρακτική, λέει ο Βάιος.
2: Και πάμε τώρα. Στα κανονικά κράτη του κόσμου.
0: Στο δικό μας, αν το κάναμε αυτό, κάπως θα λάδωνε, θα το παίρνει χωρίς να παρακολουθεί.
2: Καλά, εννοείται εσύ. Τα παιδιά τώρα δεν έχουν όρεξη για να
1: κάνουν. Δεν έχω εγώ κάρτα.
2: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Διαβάζω εδώ στο site του Μπιγού. Picky eaters. Γιατί το παιδί λέει όχι στο φαγητό και πώς μπορεί πραγματικά να το βοηθήσει να φάει. Θυμάμαι τη δικιά μου μάνα, picky eater. Το θες κλείσμα τώρα ή δεν το θες. Έτρωγα τον αρακά για πλάκα. Κλακ.
2: Είναι μια φοβερή
1: ωραία πρακτική
2: που κάνει stand-up comedy. Η οποία λέει, έχει δύο παιδιά αυτή και με ρωτάνε τα παιδιά τι έχουμε για βραδινό. Και εγώ λέω, τους φτιάχνω μακαρόνια. Λέω, αν ρωτούσα εγώ, λέει τη μητέρα μου, τι έχουμε για βραδινό, θα μου έλεγε dinner.
1: Dinner,
2: dinner is for dinner. Ναι. Αυτό. Και θα τελειώνει εκεί η κουβέντα.
0: Επειδή τα εισιτήρια είναι ηλεκτρονικά, όποιος αγοράζει μαύρα εισιτήρια, καλό είναι να πάει νωρίς. Γνωστός το έχει πουλήσει σε τρεις και μάλλον θα πάει ο ίδιος, μάλιστα.
1: Η Τζεν Μπρίστερ, Μαρία, τη λέω γιατί την.
2: Μπράβο αυτή, την. Ναι.
1: Okay. Φανταστική.
2: Θεάρα.
1: Ναι, στη διαφήμιση του Τσουλού, τρίτος είναι ο Τσίπρας και τέταρτο ο Σερβετάλης. Το κατάλαβα. Ακριβώς. Είναι ωραίο αυτό το διάβασα ότι μάλλον θα πάει ο ίδιος με τη μαύρη αγορά. Αυτό με τη, αυτός τώρα δεν θα φάει ξύλο.
2: Γιατί
1: δεν
2: θα τον
1: βρούνε.
0: Πού θα τον ευρούνε.
1: Ευρούνε.
2: Ευρούνε, δύσκολο να τον ευρούνε.
1: Ουδέν κρυπτών από τον ήλιο.
2: Καλά.
1: Κύριε Ανρί, καλά σε έκανα Αρτέτα, γιατί εγώ τον υπερασπίστηκα το ότι ήσουν απεχταράζει. Σημαίνει ότι ξέρει και ποδόσφαιρο. Έκανα επίθεση τώρα για να έχω την προσοχή σου. Επειδή τα είχε βάλει με τον Αρτέτα ο Ανρί, και εγώ έλεγα ότι είναι άμπαλος. Πάρα πολύ διάσημο.
2: Άμπαλος είναι ποιος?
1: Ο Ανρί.
2: Ναι.
1: Είναι άμπαλος στο να προβλέψει πράγματα. Ήταν ένας από τους κορυφαίους φόρ του κόσμου, αλλά έλεγε τον Αρτέτα άσχετο. Ρούφα τώρα Τιερή Ανρί και ζήτα συγγνώμη. Ζήτα συγγνώμη που
2: καλά,
1: πάει για
2: πριν. Δεν είναι μόνο ο Ανρί που τον λέει.
1: Άσχετος. Όπως αυτή τη Ευρωλίγα, οι παίχτες του Μονέκε και δεν πάνε Final Four οι ελληνικές ομάδες, θα κερδίσει 3-0 η Βαλένθια.
2: Το ξαναγύρισε μεταξύ μας στο Παναθηναϊκό. Μίλαγε για Αρτέτα και Ανρί και ξαφνικά
1: ξαναπάμε
2: μπάσκετ και Παναθηναϊκό.
1: Άσχετε Ανρί, πρέπει να του δώσουμε πολλά εύσημα του Αρτέτα, γιατί δέχτηκε μεγάλη κριτική και εγώ ήμουν μέσα σε αυτούς για πολύ καιρό, είχε 5 μήνες. Που τον πυροβόλα και πρέπει δεν κάνει για την Arsenal και τέτοια. Του αναγνωρίζουμε την αξία του. Α, του αναγνωρίζει τότε. Και πάνω από κάτω η κανονία δεν του λένε: κάνε καμιά εκπομπούλα εκεί πέρα, κύριε Τσέλη.
2: Ναι, μωρέ με του άσχετου εκεί πέρα.
1: Σιγά, ήξερε από πλασέ ή ήξερε από τελειώματα. Δεν ήξερε. Δεν
2: ήξερε από κοντρόλια.
1: Τίποτα δεν ήξερε. Σε κάναν άνθρωπο εκεί πέρα, σε κάναν άνθρωπο στην Arsenal. Σε είχαν στην Juventus αριστερό χαφ. Ξέρω εγώ
2: και τσακώθηκε στην Juventus και έφυγε.
1: Καλά έκανε.
2: Και λέει: θα σε δώσουμε δανεικό, μην ανησυχείς, θα τα πας μια χαρά.
1: Ένα με φοβίζει ο Ανρί. Η τωρινή του έκδοση. Με φοβίζει.
2: Γιατί είναι
1: λίγο
2: πολύ χαμηλών παλμών.
1: Αν νευριάσει ο Ανρί, μου σπάει τα μούτρα με μια κίνηση.
2: Καλά, ναι. Χωρίς όμως να ανεβάσει παλμούς.
1: Όχι, αυτοί οι άνθρωποι εμένα με φοβίζουν που είναι απόλυτοι και ήρεμοι. Δεν μπορώ αυτή.
2: Υπάρχει
1: φωνά.
2: Ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι.
1: Αλλά είναι άσχετος.
2: Που μιλάει, ρε παιδί μου, δίνει μια συνέντευξη και λέει ότι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, πολλοί κόσμος δεν καταλαβαίνει το πόσο δύσκολο είναι το ποδόσφαιρο, είναι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι, εντάξει, εμέσως πλην σαφώς βάζει και τον εαυτό του μέσα, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που το κάνουν να φαίνεται πάρα πολύ εύκολο. Μία πενιντάρα μπαλιά, ας πούμε, και ο άλλος την κατεβάζει με τη μία, το βλέπεις και λες.
1: Δεν είναι όλες οι πενιντάρες εύκολες.
0: Και εγώ το κάνω.
2: Ναι, δεν το βλέπεις ότι το κάνουν όμως και λες. Δεν το εκτιμούν, λέει, όσο θα έπρεπε.
1: Εάν πας να κλωτσίσεις μια μπάλα για να κάνεις 50 μέτρα μπαλιά, θα νιώσεις, εγώ θα τη φτάσω εκεί.
2: Ναι.
1: Ξέρεις που θα πάει η μπάλα.
2: Υπερπέραν.
1: Να, ας πούμε τα πράγματα είναι σχετικά.
2: Στρατόσφαιρα.
1: Ο Γιάννης ο Καψάλης θέλει μήνυμα.
2: Καλημέρα.
1: ΑΕΚ μόνο, ναι, το ξέρουμε. Το Σάββατο θα είναι μετάλλικα στο ΆΚΑ. Αλλά θα είμαι και εγώ στην Παιανία, λέει, θα τους καταπιούμε. Έχει πανηγύρι στην Παιανία το Σάββατο. Πολλά φιλιά στην Παρία.
2: Φιλιά πολλά.
1: Όσοι δεν βρείτε εισιτήριο για Μετάλλικα, να πάτε στον Καψάλι.
0: Μια χαρά.
1: Στην Παιανία. Μια ευθεία Αττική οδός. Τι να κάνω, nothing else matters. Θα ακούγεται.
2: Πάντως όσοι πάτε 9 Μαΐου το Σάββατο στο ΆΚΑ και δεν πάτε στον Καψάλι, θα πάτε στο booth της Κοσμοτέ Telecom είναι αποκλειστικός χορηγός, έτσι. Από εκεί μπορείτε να περάσετε. Μπορεί να είστε τυχεροί, αφού έχετε το εισιτήριο, μπορεί στο τέλος της ημέρας να σας περιμένουν και άλλα πράγματα. Να περάσετε από τα παρασκήνια, να γνωρίσετε τους.
1: Το Γιάννη.
2: Να γνωρίζετε το επιτελείο εκεί πέρα.
1: Το staff.
2: Το staff. Το συγκρότημα. Τι γίνεται.
1: Κοσμοτέ Telecom Καψάλης Booth. Καθίστε εδώ. Πάρτε έκο για το σπίτι. Τσίπουρο. Γνωρίστε τους συντελεστές. Ναι, ναι, ωραίο θα ήταν αυτό. Και αν ψάχνεις εργασία στο κέντρο της Αθήνας, η Lidl Ελλάς σε περιμένει αυτή τη Δευτέρα 11 Μαΐου στο ξενοδοχείο The Athens Gate από 9 το πρωί ως 5 το απόγευμα. Η ομάδα διοργανώνει ένα Little Days για να γνωριστούν τα μέλη και ενδεικτικές περιοχές για να βρεις και τα καταστήματα που ταιριάζουν κοντά στην περιοχή που διαμένεις. Νέα Ιωνία, Πλατεία Αττικής, Περισσός, Ανοπατήσια, Ταύρος και Καλυθέα. Πάρε το βιογραφικό σου κέλα από Athens Gate Hotel ή αν προτιμάς την άνεση του σπιτιού, μπες στο team.lidl.gr και κάνε online την αίτησή σου για τη θέση που σε ενδιαφέρει. 11 Μαΐου, μην το ξεχάσεις. Θα έχουμε άλλα δύο Lidl Days που αφορούν θέσεις για τα βόρεια προάστια που θα ανακοινωθούν πολύ πολύ σύντομα, Μαρία.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Και Πάνος Ρήλος.
1: Και από εδώ... Έρχεται ο άνθρωπος που είναι στον τελικό του Champions League.
2: Έτσι.
1: Ο Τσόχος, Arsenal. Έτσι. Με Βάιο Τσουτσικά για δύο ώρο πρεσάρισμα στην κορυφαία συχνότητα των Big Win Sport FM. Ευχαριστούμε όλους τους φίλους που έστειλαν μηνύματα. Τον Ταμπάκο στη δημοσιογραφική επιμέλεια υποστήριξη. Χτυπάει το τηλέφωνο, φωτιά έξω καταγγελίες. Έρχεται Σοφία Θεοδωράκη και τα λέμε πάλι αύριο.
2: Αύριο. Δεν είμαστε για χόρτες.
1: Πέστε.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: 30 χρόνια μαστοράς. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Την πρόκριση στο Final Four για 15η φορά στην ιστορία του σφράγισε ο Ολυμπιακός που νίκησε 105-82 τη Μονακό και έκανε το 3-0 στη σειρά των play-off. Πρώτο σκορέρο Φουρνιέ με 22 πόντους. Θέλουμε σαν τρελή το τρόπο, αλλά δεν είμαστε φαβοροί στο ΆΚΑ, δήλωσαν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι που χαρακτήρισαν ιστορικό επίτευγμα την 5η σερή παρουσία The Final Four και πρόσθεσαν αν η τελική ήταν σε σειρά αγώνων θα είχαμε σίγουρα 2 παραπάνω τίτλους. Την πίστη του ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής εξέφρασε ο αρχηγός της ομάδας Κώστας Παπανικολάου μιλώντας στο BWin Sport FM. Αξίζεται όλα τα εύσημα, πάμε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει, τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζόκα στους παίκτες. Συγχαρητήρια για την πρόκριση έδωσε η ΠΑΕ με ανάρτηση στα social media. Κάλεσμα στους φίλους του Παναθηναϊκού Άκτορ για κόσμια συμπεριφορά στο τρίτο παιχνίδι των play-off της Ευρωλίγκας με τη Βαλένθια στο T-Center απίφθινε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Συνήθως σας παρακαλώ, αλλά αυτή τη φορά θα μου επιτρέψετε να το απαιτήσω, έγραψε. Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία, μοναδικός επόνος Λούκας. Στη Βαρκελόνη, εν όψη του Final Four του Basketball Champions League, βρίσκεται η αποστολή της ΑΕΚ. Πάνω πλη ένωση, αφού και ο Νάναλη ξεπέρασε το διάστερμα και θα αγωνιστεί στον αυριανό ημιτελικό με τη Μάλαγα. Αμφιβόλη για τους Ισπανούς, η Τζέντοβιτς, Ντουάρτε και Τίλι. Με το Γιώβιτς στη βασική εντεκάδα αναμένεται να παραταχθεί ΑΕΚ στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην All Win Arena. Δεν έχει τελειώσει τίποτα το σύνθημα στην ένωση εν όψη της συνέχειας των play-off. Πολυτιμότερος παίκτης του Απριλίου στη στοίχημα της Super League αναδείχθηκε ο Κοϊτά. Σε 2-3 αλλαγές προσανατολίζεται ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, με τους Μπρούνο και Ποντένσε να διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα. Σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία για τον αγώνα της Κυριακής. Μετά τη λήξη της σεζόν, οι αποφάσεις για την επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό. Σήμερα επιστροφή στις προπονήσεις μετά το ρεπό που έδωσε ο Ραφα Μπενίτεθ. Πρόγραμμα θεραπείας ακολουθεί ο Σάντσες διαθέσιμος ο Σιώπης για το μάτς με την ΑΕΚ. Με τους Χατσίδη και Γιακουμάκη να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα, ξεκίνησε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με τους δύο παίκτες να κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν το κυριακάτικο παιχνίδι στο Φάληρο. Ο Ολυμπιακός νίκησε 36-29 την ΑΕΚ στον δεύτερο τελικό της Handball Premier στο Καματερό και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών, παίρνοντας πίσω το πλεονέκτημα έδρας. Δεν έχει οριστεί η ημερομηνία του τρίτου τελικού, αφού ακολουθούν υποχρεώσεις εθνικής ομάδας. Η Arsenal είναι η πρώτη φιναλίστ του τελικού του Champions League που θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη. Οι κανονιέριδες νίκησαν 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτη στο Λονδίνο και σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου αγώνα πήραν την πρόκριση. Ο αντίπαλος θα προκύψει από το ζευγάρι Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain που παίζουν απόψε. Η Χάπολ Τελ Αβίβ νίκησε 76-69 τη Ρεάλ Μαδρίτη στον Πόντεβγκραντ της Βουλγαρίας στο τρίτο μάτς των play-off της Ευρωλίγκας και μείωσε σε 2-1 τη μεταξύ τους σειρά. Επόμενο μάτς την 5η στις 9 στο ίδιο γήπεδο. Για τα play-off του NBA στα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας Pistons Cavaliers 111-101 και για τη Δυτική Thunder Lakers 108-90. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
0: Big Win Sport FM 94,6.
6: Όλοι οι αγώνες του Παναθηναϊκού στη EuroLeague είναι στη στοίχημα. Με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder και στο live. 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ έκανε τη δουλειά του και με το παραπάνω στην Ισπανία, πήρε 2 διπλά και καλείται απόψε στις 9 και 4 να την ολοκληρώσει απέναντι στη Βαλένθια και να φιξάρει την παρουσία του στο Final Four. Τον ίδιο ακριβώς στόχο με τους πράσινους έχει και η Φενέρμπαχτσε, που επίσης προηγείται με 2-0, όμως αυτή θα πρέπει να σπάσει την έδρα της Άλγηρης για να το καταφέρει από σήμερα. Τζάμπολ στις 8.
6: Στη Στοίχημαν βλέπεις όλους τους αγώνες του Παναθηναϊκού στη EuroLeague με live streaming και αμέτρητες επιλογές σε ειδικά σημεία. 21+, παίξε υπεύθυνα.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
10: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Το 92-88. Άλλη μία και 5,5 δευτερόλεπτα για το τέλος. Μέσα κι αυτή. 93-88 σχολές της Κάσκας. Ο Παπαλουκάς τρέχει αλλά δεν προλαβαίνει πια. Ο Γόλτεν ψητάρει. Μάτσο καλάτι αλλά αυτό δεν είναι τίποτα. Η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός καταστά το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπεο και κεντάει τέταρτο αστέρι στη μανέλα του. Πράσινο αστέρι στον ουρανό της Αθήνας απόψε αυτό το επικό 93-91 και τώρα η πιο μεγάλη ώρα. Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, το ζωντανό στο τεμ του Παναθηναϊκού, ο άνθρωπος που έχει γράψει τη σύγχρονη ιστορία της ομάδας, παραλαμβάνει στα χέρια του το ιερό της κουπότηρος του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τον σηκώνει στον ουρανό του ΆΚΑ. 4 φορές πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός του Αλβέρτη, του Ομπράντοβιτς, των Γιανακοπουλέων, του Διαμαντίδη, των μεγάλων αστεριών. Ο Παναθηναϊκός οδηγεί και πάλι τους δικούς του οπαδούς τον 7ο ουρανό στην Ελλάδα και πάλι στον θρόνο. Ήταν γραπτό η 20η επέτειος του Ευρωμπάσκετ του 87 να μας βρει πρωταθλητές Ευρώπης και σε επίπεδο εθνικής ομάδας και σε επίπεδο συλλόγων.
15: Messi slips through. Villa on side. Xavi Villa, 1-0 Barcelona. In the blink of an eye, they dissect the Arsenal defense. Lionel Messi turns provider and David Villa with a devastating finish. And it's Barcelona who take the lead. Oh, Xavi. Oh, Percy has got in behind Gerard Piqué. He's got support from Ben. There it is. Arsenal on terms. They just wouldn't take no for an answer. Great resilience from Arsene Wenger's team since the interval. Rewarded with a goal from an unlikely angle by Robin van Persie. Bentner to Rocha. Lovely passing. And Fabregas. Terrific pass to get Nasri clear. He's got support. Samir Nasri. Oh, Xavin! Dream goal. A Barcelona goal from Arsenal. Beautifully constructed. Devastating finish. Arsenal are on the verge of completing a wonderful comeback here.
16: Well played, the Arsenal. Fantastic football.

0: Όχι Κώστα Μπονίκια. Αυτό που λες είναι προτριετίας. Δεν ισχύει για παντός. Ισχύει για την προτριετία σεζόν. Είχα πει πριν μια τριετία, όταν επέστρεψε η Άρσεναλ στο Champions League.
1: Όταν κουρευτείς τι?
0: Όχι, ότι αν αυτό είναι πρόπερση, ναι. Προδιετίας. Άλλο πράγμα.
1: Δηλαδή κάθε χρόνο κάνεις μια γραφικότητα, ας πούμε.
0: Όχι, δίνω μια...
1: Ένα ενδιαφέρον.
0: Ανταποκρίνομαι σε ένα challenge του Βασίλη Σαμπράκου στην εκπομπή.
1: Ναι.
0: Στο οποίο φετινό challenge δεν ανταποκρίθηκα πουθενή. Είπα, δεν βγάζω ούτε τρίχα από το Φρέδι αν πάρουμε πρωτάθλημα για τη Champions League.
1: Έχεις πολλές πάντως.
0: Ναι, γιατί το φανταζόμουν ότι μπορεί να συμβεί.
1: Ναι.
0: Πριν τρία χρόνια είχα πει θα κάνω εκπομπή με τον Μποξεράκη. Αλλά
1: δεν
0: είναι έκαιρο.
1: Άμα
0: πάρουμε πρώτα. Όχι, μόνο με τον Μποξεράκη.
1: Α, το πλες.
0: Ναι. Αλλά πριν τρία χρόνια η Άρσεναλ να έπαιρνε Premier League και Champions League. Λίγο δύσκολο.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Ναι, αλλά πρόπερση είχα πει ότι αν πάρουμε Champions League και Premier League θα κάνω τα μαλλιά μου ράστα. Πάλι μάλλον εκ του ασφαλού έπεσα. Φέτος στην αρχή της σεζόν, ο Βασιλάκης πήγε να μου βάλει το ίδιο ότι άστα. Πάλι μάλλον εκ του ασφαλού έπεσα. Φέτος στην αρχή της σεζόν, ο Βασιλάκης πήγε.

0: Πάντως το μάτς δεν ήταν, ας πούμε, καθελωτικό. Δεν το λες καθελωτικό.
1: Δεν ενδιαφέρει.
0: Ναι, καθόλου. Εντάξει, ναι, βέβαια. Εννοείται. Γιατί αν σε ενδιαφέρει, άλλωστε. Έτσι. Δεν το λες καθελωτικό.
1: Να, πάτε να δείτε θέατρο για να διασκεδάσετε. Ναι. Δεν κατάλαβα. Τι θα κάνει εκεί, θα πει. Θα πεινάσουν.
0: Ναι, καθελωτικό δεν ήταν και το Ολυμπιακός Μονακό.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Ρε εσύ, κάποια στιγμή το μάτς ήταν 15-15. Έτσι. In the blink of an eye, που λένε και στο χωριό μου, ανοίγω κλείνει τα ματάκια σου, κάνει ο Ολυμπιακός, πατάει μια γκαζιά, κουπάει τον γκαζάκι και φεύγει, εξαφανίζει. Όχι φεύγει, όχι πάει, ας πούμε, 5 πόντους διαφορά, 7-8. Εξαφανίστηκε. Δεν τον προλαβαίνανε ούτε να τον δούνε οι άλλοι. Και έφτασε, ας πούμε, στο φινάλε ο Ολυμπιακός να παίζει περισσότερο ένα παιχνίδι επίδειξης απέναντι στη Μονακό. Εγώ δεν θυμάμαι τέτοιο παιχνίδι, ας πούμε, τέτοια διαφορά δυναμικότητα σε play-off. Δεν θυμάμαι, ρε παιδί μου. Συνολικά, έτσι. Ναι. Κάνε κάτι με το κινητό σου, σε παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, έκλεισε η πρώτη θέση.
1: Εντάξει, κοίταγα. Και όλο και έλεγα ότι βαράει, δεν το σταματήσει. Ναι.
0: Είναι ο Κώστας, που στέκει στο. Λοιπόν. Εντάξει, έχω δει, ρε παιδί μου, σειρές που είναι, ξέρω εγώ, πολύ καλύτερη μία από την άλλη. Αλλά αυτό, χθες ο Ολυμπιακός, ας πούμε, αν δεν έκοβε, θα μπορούσε να βάλει κάτω 30 πόντους.
1: Με χάζεψα λίγο και κατάλαβα ότι δεν έχει νόημα, γιατί είχα την εκπομπή μετά το μάτς. Χάζεψα την πρώτη περίοδο.
0: Ναι.
1: Και είπα δεν.
0: Ναι. Η πρώτη περίοδος που ήταν και το πιο μπάσκετ από όλα.
1: Ναι.
0: Η πρώτη περίοδος. Έτσι. Έμπαιναν από παντού τα σου του Ολυμπιακού, ενδεικτικό της ψυχολογίας των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ανταποκρίθηκαν σωστά σε αυτό, γιατί κακά τα ψέματα τώρα. Αυτό που έλεγε ο κότς του Ολυμπιακού ήταν ένα ζητούμενο για τη σειρά. Δηλαδή να μην νιώσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού ότι είχαν προκριθεί πριν πάνε πατήσουν στο Μονακό. Εντάξει. Ο πρώτος πέρασε. Η Ρεάλ έχασε.
1: Ναι, ναι.
0: Περίμενε, γιατί έχει κι άλλο εκεί. Περίμενε.
1: Εγώ μπορώ να το φανταστώ αυτό. Άκουγα χθες το Καρπετόπουλο με τον
0: Κοτζιά.
1: Που έλεγε ο Κοτζιάς, βλέπω 3-2 Χάπολ. Και του λέει ο Καρπετόπουλος, εδώ καταγράφεται μια σημαντική διαφωνία. Εγώ βλέπω άντε να κάνει μια ήττα η Ρεάλ. 3-1 Ρεάλ. Και ήθελα να πάρω το τηλέφωνο και να πω, παιδιά, εγώ βλέπω 3-2 Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Είμαι στο ενδιάμεσο.
0: Εντάξει, και ο Τόλης δεν είπε 3-2 Χαπόελ. Είπε 2-2. Ναι. Και το πέμπτο θα δούμε που θα πάει.
1: Ναι.
0: Δεν είπε 100% Χαπόελ.
1: Όχι, όχι. Έτσι. Αλλά ναι.
0: Ναι.
1: Θα πω τώρα Χαπόελ.
0: Έτσι. Έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πούμε όμως ότι, ρε παιδί μου, υπάρχουν παίχτες που είναι εγγύηση για τις ομάδες, για την άμυνα της ομάδας, για την επίθεση της ομάδας. Υπάρχουν πολλοί παίχτες που κάνουν τη διαφορά, όπως αυτούς που θα παρακολουθήσουμε σήμερα, που πραγματικά δηλαδή, εντάξει, δεν έχουν καθόλου την έννοια άμυνα στο μυαλό τους, έχουν μόνο την επίθεση. Θες από τη μία όλησε, θες από την άλλη όπως το λένε, ο Κβαρατσχέλια, θέλεις ο Ντεζιρέ Ντουέ, θέλεις. Έχει πάρα πολλούς. Όπως είναι και οι κόλλες τζέλ της Novamix που συνδυάζουν ευκολία στην εφαρμογή, ισχυρή συγκόλληση και είναι ιδανικές για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων, εξωτερικούς χώρους, προσώψεις, ακόμα και πισίνες. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamix από αρμόστοκους, στεγανοτικά και επισκευαστικά, μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές της μετοκονίας σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μαθαίτε περισσότερα στο www.novamix.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
4: ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε

0: το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Επειδή ήμουν συγκλονισμένος από το θέαμα χθες στο Arsenal Ατλέτικο και δεν είδα την εκπομπή μετά, του κάνεις τίποτα του Σαμπράκου?
11: Τι να το κάνω.
10: Καμιά σχημονιά?
11: Όχι.
10: Ε?
11: Όχι. Αγκαλιά πέρα το φαίνομαι λίγο, θα είναι λάκι περιέγραψε το μάτς.
10: Μπράβο, ναι. Τόσο είναι χάρης για την προσπάθειά του.
11: Ναι, ναι, τον φίλησα στα βρωτά. Του τσίμπησα τα μαγουλάκια.
10: Ναι.
11: Δεν ξέρω. Έχω ξεφύγει λίγο με τον Γιώργο. Ναι. Τον έχω πει αγάπη μου, λατρεία μου.
10: Εντάξει, μα είναι. Κοίταξε, ο Θαναϊλάκης, για όσους τον ξέρουν προσωπικά, μόνο τέτοια συναισθήματα βγάζει.
11: Σωστά.
10: Έτσι δεν είναι. Μιλάμε τώρα για ψυχούλα.
11: Ναι, ναι. Του τσιμπούκα τα μαγουλάκια.
10: Ναι.
11: Αυτά. Μάλιστα. Αλλά κατά τα άλλα.
10: Και πολύ... φαντάζομαι η εκπομπή βγήκε νερό, ε.
11: Ναι, μα.
10: Εύκολα.
11: Μα, άμα έχει καλή διάθεση, όλα γίνονται.
10: Τι και αν είχαμε, ξέρω εγώ, ένα μάτ με 2,5 φάσει να συζητήσουμε για 2 ώρε. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Η δουλειά μας είναι πρέπει να γίνει.
11: Είπαμε. Υπάρχουν και τα θέατρα, υπάρχουν και οι κινηματογράφοι, υπάρχουν και τα μπουζούκια.
10: Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Ο τρόπος που το πανηγυρίσατε.
11: Ναι.
10: Που μπήκατε στο γήπεδο, μαζευτήκαν τραυματίες ή τα παίχτες που είχαν εδώ 6 μήνες
11: ναι.
10: να παίζουν με την Arsenal και μπήκανε μέσα στον αγωνιστικό χώρο που τρέξανε, πανηγυρίσανε και αυτά.
11: Ναι. Σαν γιατί, το... δηλαδή σήμερα στο. Αν περάσει η Παρή, νομίζετε θα γίνει το ίδιο. Που το πήρε πέρυσι, γι' αυτό λέω η Παρή.
10: Δεν νομίζω.
11: Τη Μπουρλή.
10: Έτσι λε. Δεν είναι πανηγυρισμός αφού τελειώσει η διοργάνωση αυτή.
11: Όχι. Δηλαδή η πρόκληση στο Μουντιάλ το καλοκαίρι
10: ναι.
11: σε τελικό, μετά από ημιτελικό δεν θα μπουν μέσα.
10: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε Βουδαπέστη.
11: Τώρα.
10: Όχι, για το τελικό.
11: Ναι.
10: Πάμε.
11: Ναι.
10: Πάμε.
11: Εγώ θα πάω δηλαδή. Δεν
10: εσύ θα πας αναγκαστικά.
11: Ξέροντα και μη, έχω δουλειά.
10: Άσε ρε φίλε, άσε, μην πάμε Βουδαπέστη, θα σε πάω αλλού. Θα σε πάω σε πιο εύκολα το κλίμα. Τι λε. Να σε πάω εγώ προς τα κάτω, Μεσσηνία. Νοερά, ρε παιδί μου, να μιλήσουμε για το Μεσσηνία Challenge.
11: Ναι.
10: Αλλά ποιον σου έχω για να μιλήσεις.
11: Μου έχεις τον άνθρωπο.
10: Ναι. Καταρχάς που... μπορεί να μας βρήσει τώρα που θα βγει. Να ξέρεις.
11: Πάντα σημαίνει αυτό. δεν είναι είδηση. Δεν είναι το παράξενο. Είναι σαν αυτό που μαθαίνανε στις σχολές δημοσιογραφίας ότι η είδηση δεν είναι σκύλος δάγκωσε άνθρωπο, είναι άνθρωπος δάγκωσε σκύλο. Κατάλαβες. Οπότε εδώ δεν είναι είδηση αυτό που λες. Αλλά μαθαίνω ότι ο φίλος μας που θα βγει τώρα
10: ναι.
11: στο τηλέφωνο
10: ναι.
11: κάνει ιδιαίτερα και μαθαίνει μπαλίτσα από την Ελενίτσα.
10: Οπα!
11: Κάνε τον τώρα στον αέρα.
10: Κωστάκη μου, τι να τα που λένε. Καλημέρα σας κύριε Κατσουλάνη, καλημέρα σας.
12: Εντάξει ρε φίλε, καλημέρα. Όταν φτάσει σε μια ηλικία, να μάθει την μπάλα και από άλλους. Να βλέπεις πολλές οπτικές γωνίες, κατάλαβες.
11: Τι κάνετε κύριε Κώστα Κατσουλάνη μας,
10: πώς είστε κύριε μου?
12: Τι κάνετε, πώς είστε παιδιά?
10: Καλά, μια χαρά.
11: Καλά.
10: Ετοιμάζεστε.
12: Ναι.
10: Ετοιμάζεστε.
12: Φτάνει.
10: Ναι.
12: Ωραία είναι.
10: Καλά, προφανώς είναι ωραία. Για πες μας λίγο τι γίνεται φέτος. στο Messenia Challenge.
12: Το Messenia Challenge είναι... είναι η σημαντικότερη διοργάνωση του αθλητικού τουρισμού, να το πω έτσι. Mm-hmm. Έρχεται πολλοί κόσμος και από την Ευρώπη. Mm-hmm. Και με επίκεντρο το Κώστα Ναβαρίνο και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, γι' αυτό και έγινε και Messenian Challenge. Άλλαξε. Άλλαξε όνομα. Και έχει 70 δραστηριότητες, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι για μια ολόκληρη οικογένεια. Ναι. Έχει 20 Ολυμπιακά αθλήματα και 70 δραστηριότητες και ακολουθεί το σκοπό του Ολυμπιακού κινήματος το Messenian Challenge και νομίζω ότι είναι, για μια οικογένεια είναι, και το Κώστα Ναβαρίνο είναι ο καλύτερος προορισμός για ένα τριήμερο που θέλεις να κάνεις οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς.
10: Ναι, Κωστή, φουλ είναι να ασχολείσαι με τα παιδιά εσύ, έτσι. Φουλ είναι να ασχολείσαι.
11: Σωστά.
10: Πώς είναι, ναι, αυτό, πώς είναι αυτό, δηλαδή, πώς το βιώνεις? Γιατί τώρα πόσα χρόνια είσαι στο Messenia Challenge?
12: Εμένα είναι η τέταρτη χρονιά.
10: Τέταρτη χρονιά.
12: Μία. Κοίταξε, είναι... δεν ήξερα πώς θα πάει, αν θα τα καταφέρω. Τελικά μου τέριαξε, γιατί τα παιδιά με αγαπάνε. Μπορώ να τους μεταδώσω όλη την εμπειρία μου και πολλά πράγματα... πέρα από τα προπονητικά και τα καθημερινά και την εξέλιξη και πώς να στάρουμε το πλασέ τους, το κουτουπιέ τους, να βάλουν τις γωνίες του σώματος και όλα αυτά. Νομίζω ότι η εμπειρία που με τόσα παιχνίδια που είχα, κυρίως σε ψυχολογικό κομμάτι, στα πάνω κάτω, από αποτυχίες, από διάφορα πράγματα, αυτό είναι πιο σημαντικό μέσα από συζήτηση με τα παιδιά και να τα κάνουμε... σκεπτόμενους όσο μπορούμε, σκεπτόμενους ποδοσφαιριστές και όχι απλά να παίζουν μόνο με ταλέντα.
11: Κώστα, το αλλάζεις αυτό τώρα για κάτι άλλο? Αλλάζεις αυτή την καθημερινότητα το να είσαι κάθε μέρα με παιδιά?
10: Γιατί και εκτός του Messenia Challenge ο Κώστας δουλεύει με παιδιά, έτσι?
11: Αυτό, ναι, ναι, γι' αυτό το λέω. Το αλλάζεις πια ή έχει γίνει συνήθεια που έγινε λατρεία?
12: Κοίτα, όχι. Επειδή εγώ σταμάτησα το ποδόσφαιρο το 2015 και μετά από ένα χρόνο το 2016 πήγα στην Παναχαϊκή. Και έκανα κάτι παρόμοιο γιατί ήταν γάμα εθνική. Παρόμοιο, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
11: Σωστά. Με έδωσες βάση της Ακαδημίας.
10: Δεν είχε επαγγελματίες.
11: Ναι.
12: Και είχε πέσει λόγω από χρέη και δεν είχε παίχτες στη γάμα. Και μαζέψαμε παιδιά, με μέσο όρο από 18 έως 25. Πάλι παιδιά είναι, κατάλαβες. Δεν είχαμε πολλούς μεγάλους. Είχαμε το χαρτιά του Βοτάκη, όπως όλες οι ομάδες χρειάζονται. Αλλά ήταν στους 27 το ρόστερ, οι 7 ήταν μεσαία και πάνω. Οι άλλοι 20 ήταν πιτσιρικάδες. Οπότε. Πήρα μια εμπειρία από εκεί, ασχολήθηκα με τις ακαδημίες που έκατσα για δύο χρόνια στην Παναχαϊκή περίπου και μετά στην πορεία όταν μου δόθηκε ευκαιρία και να κάνω μια ακαδημία δική μου όπως σκέφτηκα μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα και είπα να το δοκιμάσω και είπα ότι αν δεν μου αρέσει δεν θα το συνεχίσω. Φαντάζομαι ότι οι παιδιά που έρχονται στο Messenia Challenge, στο ποδόσφαιρο τι κάνουν, που μένουν πολύ μακριά από την Παλίνη, τους αρέσει η διαδικασία και έρχονται μετά στην Ακαδημία και από περιοχές δηλαδή που δεν βολεύει καθόλου.
10: Άρα σου βγαίνει για να το κάνεις και καλά και να ψήνεις μετά τα παιδιά να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο, σου βγαίνει και καλά εσένα, δηλαδή έχεις ανακαλύψει και ένα, πώς να το πω ρε παιδί μου, ένα κρυμμένο ταλέντο, δεν ξέρω αν ήταν ταλέντο αυτό ακριβώς, αλλά κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί εγώ όταν σε παρακολουθούσα ως ποδοσφαιριστή, ξέρεις, δεν μου δημιουργούσες την εικόνα ενός ανθρώπου που θα έχει πολύ μεγάλη ψυχραιμία και ηρεμία με παιδάκια που πρέπει να μάθουν. Καταλαβαίνεις. Τώρα, επειδή γνωριζόμαστε.
12: Κοίτα. Είναι όπως το λες ακριβώς όμως, έχει δύο κομμάτια. Έχει και τη μεταδοτικότητα και το να δώσω ψυχολογία σου δίπλα μου. Σαν ποδοσφαιριστής το είχα. Να μεταδώσω σου δίπλα μου, έτσι. Απλά έπρεπε να αποβάλεις το επαγγελματικό. Τον ανταγωνισμό και το επαγγελματικό, πώς να το πω, δηλαδή τα πινελίκια, το να τρέξουμε, να σπρώξουμε, να κάνουμε, να παλέψουμε, παίζουμε για ένα στόχο μεγάλο, να φύγεις από το επαγγελματικό και να το έχεις χωρίς να βρίζεις τα παιδιά, καταλαβαίνεις. Όπως να βρεις τον καραγκούνι, μπορεί να βρεις τα παιδιά.
10: Σωστό. Το καραγκούνι το βρίζεις, δηλαδή. Συγγνώμη τώρα.
11: Καμιά φορά.
12: Εντάξει, τον έβριζα.
11: Με στην ένταση του αγώνα. Κάποια φορά, μπορεί
12: να συγγνώμη, ρε Μιχάλη, άμα εσύ δηλαδή αφήσει το παιχνίδι και έχει το κόλο σου να πα στου 8 τη Ευρώπη και ο Καραγκούνη διαμαρτύρεται μετά το πέναλτι με τη Ρωσία 5 λεπτά και δεν μαρκάρει. Τι θα κάνουμε, για πες δηλαδή. Δεν θα τον έβριζε εσύ.
11: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ πάντα μαζί σου είμαι.
12: Θυμάσαι τη φάση.
11: Πάντα μαζί σου είμαι.
10: Και τα μιλάμε τον Καραγκούνη με τον κόσμο, με τον Γιώργο. Καταλαβες.
11: Όχι, όχι, δεν εννοώ στο θέμα Κατουράνη Καραγκούνη. Εννοώ στο θέμα. Συμπεριφορά μέσα στον αγωνιστικό χώρο και καθοδήγηση των υπολείπων. Το παιδί αυτό από τα 19 το είχε αυτό.
10: Σωστό.
11: Τι να κάνουμε τώρα. Είναι κάποιοι που το έχουν. Μην βιάσουμε αυτήν την κουβέντα. Να μείνουμε στο Μεσσηνία Challenge.
12: Να μείνουμε στο Μεσσηνία Challenge.
11: Ναι, ναι. Για πες. Το Μητσερίκη θέλει να έρθει λοιπόν για ένα τριήμερο να ζήσει την ποδοσφαιρική εμπειρία με τον Κώστα Κατσουράνη. Τι θα ζήσει αυτό το τριήμερο.
12: Κοίταξε, είμαι εγώ και ο Στέλιος Ορφανίδης, ο οποίος είναι ένας από τους, δηλαδή είναι προπονητής της Ακαδημίας μου, mm-hmm. τους Falcons, που είμαστε στην Παλίνη της Τζακιών 30, και θα έρθει ο κύριος Ορφανίδης και εγώ, θα χωρίσουμε τα παιδιά βάση ηλικίας, τα παιδιά που θα έχουν συμμετοχή, και θα προσπαθήσουμε να τους μάθουμε σε αυτές τις λίγες ώρες και σε αυτές τις 2-3 ημέρες, mm-hmm. να τους μάθουμε τα βασικά του ποδοσφαίρου, να τους μιλήσουμε, να διασκεδάσουν, να περάσουν καλά και να παίξουν στο τέλος, αφού κάνουμε κάποια προπόνηση σε τεχνικά στοιχεία πιο πολύ. Στο τέλος να παίξουν κιόλας. Νομίζω φέτος έχει βάλει το Messina Challenge και οι διοργανωτές έχουν βάλει και ένα παιχνίδι με γονείς και παιδιά μαζί, σινεμάς να τους καθοδηγήσουμε που δεν υπήρχε πριν.
10: Okay.
12: Γιατί πρέπει κάθε χρόνο να βάζουμε και καινούργιες εμπειρίες και για τα παιδιά και για τους γονείς. Και νομίζω ότι η εμπειρία το να μας γνωρίσει και εμένα και τον κύριο Ορφανίδη, ο οποίος είναι 25 χρόνια στο χώρο, στο αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, για μένα είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ελλάδα, και ήταν στην ΠΑΕ συγκεκριμένα πάρα πολλά χρόνια, 18 δεν θυμάμαι, 15 χρόνια.
10: Κύριε Ορφανίδη, να τα ακούτε εδώ, ζητήστε αύξηση. Ναι, πάμε.
12: Όχι.
10: Τι όχι.
12: Μια χαρά λεφτά παίρνει, δεν μπορεί να ζητήσει αύξηση. Και νομίζω ότι τα παιδιά γενικά περνάνε πάρα πολύ καλά, διασκεδάζουν τη στιγμή. Νομίζω ότι το βασικό για ένα τέτοιο πράγμα που είναι όπως είναι το ποδόσφαιρο και μπαίνεις σε ένα γήπεδο για μία μισή ώρα, πρέπει και να μάθεις κάποια πράγματα που έχουν ουσία και να περάσεις καλά.
10: Ναι, βέβαια, πάνω απ' όλα πρέπει να περάσεις. Γιατί παιχνίδι, το ξεχνάμε αυτό πολλές φορές. Και εδώ, Κωστά, θέλω να σε ρωτήσω και το εξής. Τα παιδιά μπαίνουν στη φασαρία, δηλαδή προσπαθούν, είναι πλέον σε φάση, γιατί είναι ένα μόνιμο παράπονο τα τελευταία χρόνια ότι τα παιδιά τα έχουν ψιλοκαλομάθει και δεν θα κάνουν, ας πούμε, την υπερπροσπάθεια προκειμένου να αναπτύξουν το ταλέντο τους αν αυτό το διαθέτουν. Το θέλουν έτοιμο. Θέλουν κατευθείαν να γίνουν, ξέρω εγώ, Κατσουράνης, να γίνουν κατευθείαν Καραγκούνης ή τέλος πάντων να πάρουν κατευθείαν τις ευκαιρίες, τις επαγγελματικές ευκαιρίες. Εσύ από την ενασχόληση με τα παιδιά βλέπεις ότι υπάρχουν παιδιά που μπορούν, ας πούμε, αυτό το πράγμα, αυτή την άποψη που έχουμε στο μυαλό μας να την αλλάξουν.
12: Εντάξει, κοίταξε. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη διαφορά από την εποχή μας και στην κοινωνία μας. Περάσαμε COVID, υπάρχουν πλέον τα κινητά και οι υπολογιστές κτλ. Που δεν τα είχαμε εμείς. Αυτά σίγουρα επηρεάζουν τα παιδιά. Το ταλέντο είναι ίδιο για μένα, έτσι. Υπάρχει και νέος Κατσουράνης και νέος Καραγκούνης και νέος Δελικάρης και νέος Μαύρος και νέος Δωμάζος. Υπάρχουν.
10: Ναι.
12: Για μένα. Γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε τον Κωνσταντέλια, δεν θα είχαμε τον Φορτούνι, δεν θα είχαμε... Υπάρχει. Άρα πρέπει, μας λείπει να το ανακαλύψουμε και να το εξελίξουμε. Εντάξει, σε αυτό νομίζω ότι τα παιδιά, το μεγαλύτερο πρόβλημα που βλέπω εγώ με τη μικρή μου εμπειρία αυτά τα 4 χρόνια, αλλά και με κουβέντες με τον κύριο Στέλιο, τον κύριο Στέλιο τον Ορφανίδη, που έχει μεγαλύτερη εμπειρία από μένα σε αυτό το κομμάτι, είναι ότι τα παρατάνε εύκολα.
10: Ναι.
12: Και το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν τελειώνουν. Μπορεί να φέρεις εσύ το παιδί σου, το παιδί μου, να είναι 8-10 χρονών, να μην του αρέσει μετά από 7 μήνες και να του πει μπαμπά, πάμε να φύγουμε, να πάω μπάσκετ, να πάω κρυκπό.
10: Ναι, ναι, ναι.
12: Οι γονείς πολύ εύκολα τα παιδιά τα αλλάζουν, ενώ είναι λάθος. Το παιδί πρέπει να μάθει ότι αυτό που ξεκίνησε πρέπει να τελειώσει ένα χρόνο και το καινούργια χρονιά πάμε που θέλεις.
10: Okay.
12: Πολλά παιδιά σταματάνε δηλαδή στη μέση χωρίς σημαντικό λόγο, επειδή ένα παιδάκι τους είπε κάτι, κατάλαβες τι εννοώ.
10: Ναι, ναι, ναι.
12: Ενώ πρέπει οι γονείς να έχουν μια, όπως είπες, μια πιο αυστηρή συμπεριφορά, αυστηρή να το βάλουμε αυτό σε εισαγωγικά.
10: Ναι, όταν κλείνουν οι πόρτες της Ακαδημίας, πρέπει να ακολουθήσουν κανόνες που βάζει αυτή, έτσι. Οι προπονητές, οι άνθρωποι που στηρίζουν την Ακαδημία και το καθεξής.
12: Ναι, εντάξει, εμείς σε αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Τώρα οι πιο πολλοί γονείς μας έχουν εμπιστοσύνη. Είναι μεγάλο πρόβλημα το να δείξει, δεν δείχνει εμπιστοσύνη ο Έλληνας μπαμπάς ή μαμά στην Ακαδημία. Αυτό είναι πρόβλημα. Αλλά προσπαθείς να βάλεις όρους, να βάλεις
10: πλαίσια
12: και να τα ακολουθήσουν, να τα ακολουθήσουν οι γονείς. Για μένα το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι αυτό, ότι πολύ εύκολα τους αλλάζουν, τους αλλάζουν, τους κάνουν τα χατήρια, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
10: Ναι,
12: υπάρχει χάιδεμα στην κοινωνία, λογικό είναι, δεν υπάρχουν τόσο πολλές, δεν υπάρχουν οι γονείς, είναι πλέον νέοι γονείς. Εγώ δεν είμαι στον πατέρα μου, είμαι πολύ πιο στο παιδί μου, καμία σχέση δεν έχω με τον πατέρα μου.
10: Πιο, πώς να το πω, το ακούς περισσότερο, ακολουθείς τα χνάρια, αυτά που θέλει περισσότερο.
12: Ακριβώς.
10: Έτσι, ναι.
12: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι παλιά ήταν... Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο πατέρας μου μεγάλωσε πιο σωστά από ότι μεγάλωσε από το γιο μου, να στο πω έτσι.
10: Ναι, ναι.
12: Έτσι πιστεύω. Είμαστε πιο ελαστικοί, είμαστε... Εντάξει, οκ. Okay.
10: Είναι εποχή τέτοια όμως. Είναι εποχή τέτοια. Είναι εποχή, ναι, και γίνεται και πιο δύσκολη τέτοια. Δουλειά η δικιά σας που δουλεύετε με παιδιά τώρα, έτσι, αυτή την περίοδο. Αλλά νομίζω ότι ό,τι βγει από τις ακαδημίες πλέον, πραγματικά θα αξίζει.
12: Ναι, απλά εκεί, εντάξει, εκεί μπαίνει το μεγάλο πρόβλημα του, για μένα, του ελληνικού ποδοσφαίρου, που είναι ότι μπαίνει, τους δίνουν χώρο και χρόνο. Ναι. Έτσι, είναι τεράστιο πρόβλημα για μένα, χωρίς λόγο και αιτία, για μένα.
11: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε.
10: Μεσσηνία Challenge.
11: Ευχόμαστε να περάσεις καλά, ναι, να περάσουν τα παιδιά καλά. Στο Μεσσηνία Challenge υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες.
10: Εγώ θέλω να το τζαντήσουν και τα παιδιά λίγο.
12: 70.
10: Εγώ θέλω να το τζαντήσουν και τα παιδιά λίγο.
11: Και είναι και πάρα πολύ ωραία τα μέρη, επειδή τα ξέρω πάρα πολύ καλά από εκεί.
10: Εντάξει, είναι... Τρομερά μέρη, ρε.
11: Ναι, ναι, τρομερά μέρη.
10: Τρομερά μέρη.
12: Και να πω, ξέχασα να πω ότι είναι η Ευήνα Μάλτση, ο Αντιγόνη Τρισβιώτη, ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου, ο Περικλής Ιακωβάκης, ο Μιχάλης Τριανταφυλλίδης, τα ξέχασα αυτά.
10: Ο Νάσος Καβέλας.
12: Ο Νάσος Καβέλας, ο Τζο Αρλάουκας έχει πάρα πολύ
10: κόσμο. Να σου πω κάτι, περίμενε, μια που είσαι Αρλάουκας, τον προκαλείς για ένα μπασκετάκι ή κάνεις κοκοκό?
12: Ποτέ.
10: Επειδή θυμάμαι κάτι προετοιμασίες που ήσουν πολύ καλό στο μπάσκετ, έτσι έλεγες, τέλος πάντων.
12: Με τους ποδοσφαιρικούς, όχι με τους πασχολείς.
11: Για βλάκα τον έχεις. Εκτεθούμε τώρα που μεγαλώσαμε.
10: Κώστα μου, σε
12: ευχαριστώ. Θα πάρετε το Champions League και το πρωτάθλημα φέτος, βλέπεις,
10: πάκωσε τώρα.
11: Το πρωτάθλημα μπορεί και να. Το Champions League δεν νομίζω.
12: Δεν θέλω αψιοδοξία σε ένα μάτς.
11: Εντάξει, ρε παιδί μου, οκ, ένα μάτς, ναι, αλλά... κάποιος πρέπει να αυλοκίνητος να απέναντι.
10: Δεν έχουν attitude, ρε Κώστα, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν έχουν attitude, δηλαδή είναι πάμε τώρα και βλέπουμε.
11: Ρε, Μεσσηνία Challenge μιλάμε και στην Άρσεννα θα το γυρνάτε πάλι.
10: Ο Κώστας το είπε, εγώ το είπα.
12: Εγώ είπα επειδή έπαιζε χθες το βράδυ.
11: Συγγνώμη. Εντάξει, Κώστα μου. Καλημέρα, μου Κώστα. Καλημέρα, Κώστα μου.
10: Καλημέρα,
12: καλημέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 άλογα, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορία. Συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του βλέπεις διπλές οθόνες 12,3 ιντσών που δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ έχει και άνετους χώρους και προηγμένα συστήματα ασφάλειας που το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Το καλύτερο είναι ότι όλα αυτά τα βρίσκεται σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε τις drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Ή μπείτε στο Instagram του Sport FM και διεκδικήστε το, διότι το χαρίζουμε σε έναν από εσάς για να γιορτάσουμε τα 30 μας χρόνια. 8 Ιουνίου κλείνουμε 30 χρόνια. Νωρίτερα θα έχει παραλάβει ο τυχερός νικητής το αυτοκίνητο. Μπαίνετε στο Instagram του Sport FM, κάνετε τα απλά βηματάκια και μπαίνετε στην κλήρωση για το υπερδώρο αυτό. Break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
15: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Ρωμαίος,
19: Ιουλιέτα,
18: από του Μπόστ την Μπένα.
19: Έργο παλιό,
18: ασύγχρονο,
19: που αφορά και σένα.
18: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
19: Ρωμαίος Σακελαρίου,
18: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
19: Σε ρόλο παραμάνας,
18: χωρίς καμιά ντροπή,
19: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
18: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
19: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
18: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
19: τρεχάτε για να δείτε.
18: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
20: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
21: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
22: Ευεξία, γαστρονομία, βιωσιμότητα και φυσικά άθληση στο Μεσημεία Challenge 2026. Με πάνω από 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού, όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Τρισπιώτη, Παπανικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο Μεσημεία Challenge.
23: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
24: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Έπα να σου μεταφέρω και μια δυσάρεστη είδηση και με λίγο προσωπικό τόνο. Πριν από λίγη ώρα έφυγε από τη ζωή ο Σταύρος Τσόχος στα 89 του. Φαντάζομαι μεγαλύτερο, ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω πολλά περισσότερα. Γνωστός αθλητικός συντάκτης, ξεκίνησε ως ποδοσφαιριστής. Από μια συλληπιτήρια στο Μιχάλη.
1: Βεβαίως.
0: Και σε όλους τους δικούς του ανθρώπους.
1: Τα συλληπιτήρια στο Μιχάλη, στην οικογένεια.
0: Ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. Πέρα από τα τετριμένα, έκανε καριέρα ως ποδοσφαιριστής για πολλά χρόνια.
1: Τι θέση?
0: Στόπερ.
1: Στόπερ.
0: Με καριέρα και στην Αλφαεθνική. Σε Ολυμπιακό, σε Φωστήρα. Μιλάμε τώρα.
1: Δεκαετία 50-60.
0: Ναι, σωστά. Σωστά. Mm. Ναι. Ήταν γεννημένος το 1937. Ας πολύ ωραίος άνθρωπος. Bon Viver, τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια ζούσε στη Σύφνο. Mm-hmm. Μόνιμα. Μέχρι πολύ πρόσφατα, 80-80 και ψαροντούφεκο.
1: Α, τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Πέρα από την καριέρα του, έζησε τη ζωή του και πολύ ωραία μετά τη σύνταξή του. Χάρηκε το παιδί του, με το γκόνι του. Αλλά κυρίως με τη Σύφνο του που λάτρευε και αγαπούσε όσο τίποτα. Και την ζωή που ήξερε να κάνει με εντυπωσιακό τρόπο. Θυμάμαι μια φορά το διακογένειο μου λέγε, του λέγανε παιδί μου, εντάξει τώρα στο Μεξικό είμαστε, ας πιούμε κανένα κρασί παραπάνω.
1: Ναι.
0: Και του λέει για δύο ποτήρια, τέλος. Ρε παιδί μου, να πιούμε, είμαστε τώρα στο Μεξικό, είμαστε, έχουμε έρθει για το παγκόσμιο κύπελο, είμαστε έξω, να πιούμε κανένα. Γιάννη, δύο ποτήρια. Το πρωί έχω να σκοθώ για τζόκινγκ.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Να πούμε συλληπιτήρια στους οικείους του, στο Μιχάλη, που τον ξέρουμε και προσωπικά. Και να αναπαυθεί σε ειρήνη. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τώρα τι γίνεται στα ρεπορτάζ. Προετοιμασία για τα συνεχόμενα ντέρμπι. Ξεκινάμε να μάθουμε τι γίνεται στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Διονύση Δεσίλας είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλά, καλά, μια χαρά.
2: Πώς είστε?
1: Καλά, καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Διονύση.
2: Καλά κι εμείς. Εντάξει, το ενδιαφέρον όπως καταλαβαίνει κανείς, στο Παναθηναϊκό δεν έχει να κάνει τόσο με την προετοιμασία για τα τρία ντέρμπι που έρχονται, η οποία επίσης από σήμερα ξεκινάει, γιατί χθες υπήρχε ρεπό.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα έχει το πρωί η προπόνηση. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει ο Παναθηναϊκός και τι, αν μπορούμε να δούμε κάτι διαφορετικό από τον Ράφα Μπένιτεθ ή όχι σε αυτά τα παιχνίδια. Να δούμε αν θα είναι κάτι διαθέσιμο που έλειψαν. Θα φανεί, δεν το πολύ βλέπω, πήγε ο Ρενάρτο Σάντς που έλειψε, να θα είναι διαθέσιμος, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πράγματα που θα φανούν από σήμερα με την επιστροφή στους προπονήσεις. Το ενδιαφέρον όλων και οι ερωτήσεις όλων αφορούν το αύριο, προφανώς. Να πούμε ότι εγώ θα επιμείνω και θα πω, επειδή κυκλοφόρησαν διάφορα σενάρια, ότι ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται, εκτός απρόπτου, να γνωστοποιήσει την οποιαδήποτε απόφαση προτού λήξει σεζόν.
1: Καλά, προφανώς τώρα. Σε 10 μέρες τελειώνει η σεζόν, εσύ, Διονύση.
2: Ναι. Απλά επειδή κυκλοφόρησαν διάφορα σενάρια και τα λοιπά, ότι κλείνει προπονητής, δεν έχει κλείσει προπονητής. Διότι πολύ απλά δεν έχει προχωρήσει σε κάτι ακόμα πάθμα. Εγώ τουλάχιστον αυτό γνωρίζω εγώ. Πρώτα θα γίνουν όλα αυτά και μετά όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχουν επίσης διάφορα σενάρια, πληροφορίες και τα λοιπά και για το μέλλον κάποιων παικτών.
1: Ναι.
2: Της κυκλοφόρησης του Γετβάη που συζητούσαμε το πρωί για Δυνάμο.
1: Αυτό μπορεί από το εξωτερικό, εντάξει.
2: Ναι. Αρκετά πράγματα, ξέρεις, έχουν δώσει αλήθειες.
1: Έχουν βάση.
2: Βεβαίως, ναι. Έχουν βάση. Χθες το βράδυ αργά ο αγαπητός Νικολός Σύρα, ο Ιταλός δημοσιογράφος,
1: ναι,
2: έγραψε ότι η Δυνάμο του προσφέρει, ότι είναι πολύ πιθανό να συμβεί κάτι, γιατί η Δυνάμο του προσφέρει ένα συμβόλαιο μέχρι το 2028-29 με αυξημένες απολαύσεις, δεν θυμάμαι τώρα, ένα από τα δύο. Εν πάση περιπτώσει, μικρή σημασία έχει αυτό.
1: Ναι.
2: Νικολός Σύρα, θυμίζω, είχαμε ασχοληθεί πάρα πολύ.
1: Επισάρι.
2: Είχε ασχοληθεί. Μπράβο, το θυμάσαι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και μάλιστα υπήρχε και
0: κόντρα. Εξήγησε το σχόλιο ο αγαπητός.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό, ναι. Γι' αυτό. Υπήρχε μάλιστα, θυμάμαι τότε, ανοίγω μια παρένθεση και κόντρα, η οποία γινόταν δημόσια. Με άλλο Ιταλό συνάδελφο, μην τον ακούτε σε αυτόν, εγώ θα σας πω.
1: Ναι.
2: Το σάρι. Ναι. Είχαμε τέτοια τότε. Τέλος πάντων, την κλείνω την παρένθεση. Το δεδομένο είναι ότι το καλοκαίρι, πλην των συμβολέων που λήγουν και των δανεισμών που λήγουν, έτσι, εγώ δεν θα αποκλεισώ, δηλαδή, να γίνουν πράγματα με ποδοσφαιριστές που έχουν συμβόλαιο και είτε ο Παναθηναϊκός να είναι ανοιχτός σε συζητήσεις, είτε να ψαχτεί και ο ίδιος ο Παναθηναϊκός μαζί με τον παίκτη.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, ο Γετβάη αν έρθει, αν το χωρίσει το θέμα της Δυνάμος Ζάγκρεπ.
1: Ναι, μοιάζει πιθανό να το ακούσει ο Παναθηναϊκός.
2: Προφανώς. Ναι. Πολύ πιθανό.
1: Ναι.
2: Πολύ πιθανό. Μπορεί να έρθει να συμβεί αυτό και με άλλους παίκτες. Θυμίζω τα συμβόλαια που λήγουν του Τζούρις, του Κότσιρα, οι δανεισμοί, είναι ο Ρενάτο, είναι ο Λαφών, είναι ο Ερνάντεθ, είναι ο Τσάβες. Δεν νομίζω να ξεχνάω κάποιον. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις παικτών των οποίων τα συμβόλαια δεν λήγουν, που όμως ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι σε περιπτώσεις που...
1: Ναι, θα το ακούσει, το ενδιαφέρον. Προτάσεις,
2: θα τα ακούσουν, ναι. Υπάρχει, θυμίζω, Μουντιάλ.
1: Για τον Πελίστρι λες.
2: Λέω Πελίστρι.
1: Ναι.
2: Δεν
1: ναι.
2: λέω ότι θα βγει ο Παναθηναϊκός να βάλει πολιτήριο.
0: Όχι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πώς εξελίσσονται αυτά τα πράγματα.
2: Ναι, δεν θα είναι δηλαδή, θεωρώ εγώ, σε περιπτώσεις παικτών ο Παναθηναϊκός, πώς να το πω, μπετώ ότι παιδιά δεν συζητάμε τίποτα.
1: Mm-hmm.
2: Νομίζω ότι θα είναι ανοιχτός. Αυτή την εκτίμηση κάνω. Βέβαια, πολλά θα εξαρθούν και την επόμενη μέρα για τον νέο προπονητή, προφανώς ο οποίος θα πρέπει να εκφράσει επιθυμίες και θέλω. Ωστόσο έχω την αίσθηση ότι σε επίπεδο στρατηγικής θα πάει κάπως έτσι το καλοκαίρι για τον Παναθηναϊκό.
1: Περιμένουμε Μπαλντίνη άφηξη.
2: Δεν ξέρω αν θα έρθει 100% Μπαλντίνη.
1: Okay.
2: Μπορεί και να έρθει.
1: Okay.
2: Μπορεί και να έρθει. Ξέρω ότι είναι σε επαφή με τον Γιάννη Αλαφούζο
1: mm-hmm.
2: και με την ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού για να προχωρήσουν περιπτώσεις τις οποίες έχει, πώς να το πω, έχει βάλει κάτω τον Μπαλντίνη. Φυσικά και με τους υπόλοιπους ανθρώπους, αλλά αυτοί οι δύο είναι, δηλαδή ο Μπαλντίνη είναι ο σύμβουλος του Γιάννη Αλαφούζου.
1: Mm-hmm.
2: Σε αυτόν μιλάει. Όλο αυτό θα πάει και κάτω. Μπορεί και να έρθει.
1: Ναι.
2: Μπορεί και να έρθει.
1: Όχι, το λέω αλλά γιατί μια ενδεχόμενη άφηξή του μπορεί να σηματοδοτούσε εξελίξεις. Με αυτή τη λογική. Όχι,
2: άλλους. Βάει εξελίξεις ναι. υπάρχουν, θέλω ναι. να πω, κατάλαβα πώς το λες.
1: Ναι.
2: Για να μην έρθει.
0: Ναι.
2: Για να μην έρθει, που πριν από λίγες μέρες υπήρχε η πληροφορία ότι θα έρθει
1: ναι.
2: εδώ. Αλλά και να μην έρθει είναι σε καθημερινή επαφή, δηλαδή πλέον ξέρεις και να κάνεις τα...
0: Καλά και δεν είναι και από αυτούς που ενημερώνει πότε έρχεται και πότε δεν έρχεται, ενώ δεν είναι...
2: Ναι, okay.
0: Δεν διοχετεύεται okay. καν στον τύπο. Κάμια φορά το πετυχαίνουμε στο γήπεδο η κάμερα και λέμε
1: όπα,
0: εδώ είναι.
2: Το Βόλο θυμάμαι πρώτη φορά τον είχαμε δει, αν δεν κάνω
0: σωστά, σωστά. Πρώτη φορά τον έχουμε εντοπίσει το Βόλο. Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά ούτως ή άλλως είναι σε καθημερινή επαφή με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού. Και είναι αυτός ο οποίος θα βάλει κάτω την τελική διαλογή, να το πω έτσι, παύλα τελική λίστα, η οποία θα έχει 2-3 ονόματα από ό,τι μπορώ να καταλάβω, και να τα βάλουν κάτω στον Παναθηναϊκό να συνοηθούν για το πού θα πάνε. Επαναλαμβάνω πάντως ότι ούτε έχει προχωρήσει κάποια εξέλιξη, τουλάχιστον αυτό ξέρω εγώ και αυτό μεταφέρω, και ούτε νομίζω ότι θα γνωστοποιηθεί, μπορεί να προχωρήσει τις επόμενες μέρες. Αλλά προτού λήξει σεζόν, δεν βλέπω να γίνεται μια τέτοια γνωστοποίηση και μετά να κοιτάξει ο Παναθηναϊκός να πάει παρακάτω. Επειδή και χθες υπήρχαν πολλές ερωτήσεις και το βράδυ
1: mm-hmm.
2: στην εκπομπή, μήπως βλέπεις ανατροπή. Θα το ξαναπώ και πάλι. Δεν βλέπω ανατροπή. Δεν βλέπω ανατροπή, όχι.
1: Mm-hmm.
2: Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη να συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Okay.
2: Εννοώ με τον...
1: Ναι, με τον Μπενίτεθ.
2: Το Μπενίτεθ. Ναι. Ναι. Οπότε θα καταλαβαίνει κανείς ότι θα πάμε σε ένα διάστημα με πάρα πολλές εξελίξεις
0: και θεωρώ περισσότερο για να είμαστε και αρκετά ειλικρινοί με τον κόσμο και ορθώς γίνεται αυτή η προσπάθεια από όλους είναι για να είναι ένα καλό διαζύγιο
1: ναι.
2: Ένα διαζύγιο
0: ναι, ένα διαζύγιο που και πέρα από τα οικονομικά και τα λοιπά
1: ναι, δεν θα
0: να σεβαστεί ο ένας τον άλλον ναι. την ιστορία του θα σεβαστεί ο Παναθηναϊκός σωστά νομίζω ότι σε αυτή τη φάση είμαστε και όχι στη φάση αν...
2: Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, no. όπως το λες.
0: No.
2: Και έτσι αυτό είναι και το σωστό να γίνει. Από τη μία είναι ο Παναθηναϊκός, ένα μεγάλο κλαμπ, που ψάχνει να ξαναβρει τα πατήματά του. Και από την άλλη είναι ο Μπενίτεθ, ένας μεγάλος προπονητής, μια σπουδαία προσωπικότητα. Πέρα από το οικονομικό του πράγματος, αυτό είναι άλλο, αυτό έχει να κάνει μισή.
0: Ναι, ναι, καλά, αυτό δεν θα βρεθεί.
2: Αν υπογράψω κάτι με σένα, θα no. βάλουμε κάποιους όρους.
0: Θα σε σκίσω.
2: Έτσι είναι αυτά.
0: Ναι,
2: και άρα λοιπόν θα πάμε μετά με το πουλί σεζόν και τελειώσουμε αυτά τα τρία ντέρμπι του Παναθηναϊκού σε ημέρες σημαντικών εξελίξεων και σε ένα καλοκαίρι το οποίο θα έχει πάρα πολλά πράγματα και μεταγραφικά και πιθανότητα σε επίπεδο αποχωρήσεων.
0: Ναι.
2: Και θεωρώ με νέα προσέγγιση του Παναθηναϊκού σε αγορά Ελλήνων, μεταξύ άλλων, θα τα πούμε όταν θα έρθει η ώρα αυτά.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός θέλει να είναι έτοιμος και σχέση με τον μεταγραφικό σχεδιασμό, αλλά προφανέστατα δεν θα προχωρήσει τίποτα πριν από τον νέο προπονητή. Και επίσης δεν σημαίνει αυτό, λέω ένα τέτοιο παράδειγμα, μιας και το ανέφερες τώρα, ας πούμε, με τον Γκέτβαϊ που τον θέλει η Δύναμο Ζάγκρεπ. Ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, σε γενικές γραμμές, τι αλλαγές θέλει να κάνει στο ρόστερ. Αλλά εδώ, όταν θα υπάρξει συμφωνία με τον νέο προπονητή, αν ο νέος προπονητής πει.
2: Μπορεί να πει κάτι.
0: Ναι, ότι εγώ, παιδιά, γίνεται να τον κρατήσουμε τον Γκέτβαϊ γιατί τον θέλω.
1: Απλά.
0: Μπορεί να αλλάξει, αλλά μπορεί να αλλάξει σε τέτοιου είδους επίπεδα.
1: Ναι.
0: Αν εμφανιστεί κάποιος και πει, α, εγώ θέλω 11 βασικούς, δεν θα συμφωνήσουν.
2: Δεν σημαίνει ότι θα κάνει αυτό το, να πω και κάτι, συγγνώμη, το 11-12 βασικούς κτλ. Δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα κάνει μεταγραφές.
0: Και αρκετές θα κάνει.
2: Θεωρούν στον Παναθηναϊκό ότι δεν μπορεί να πάνε σε μια λογική, αν θες να πάρεις 12 βασικούς, θα φτάσεις στους 15-16. Δεν μπορεί να πηγαίνει σε μια λογική 9 το Γενάρη, 15 το καλοκαίρι, άντε 10 μετά πάλι το Γενάρη. Δεν θα φτιάξει ποτέ ομάδα.
1: Όχι. Το σημαντικό για τον Παναθηναϊκό είναι να συνεχίσει τη λογική που άρχισε το Γενάρη, που ήταν καλοκαιριάτικη λογική, με επένδυση σε νέους ποδοσφαιριστές με καλή χρηματιστηριακή αξία που μπορούν να την αναπτύξουν περισσότερο και να είναι οι αποφάσεις που θα πάρουν να είναι βάσει ενός σχεδίου που έχει ήδη εκπονηθεί. Και πάνω σε αυτό μπορεί να γίνουν προσαρμογές, ναι, μην γίνουν πάλι αλλαγές δομικές όμως.
0: Όχι, δεν πρόκειται να γίνουν δομικές αλλαγές. Και επίσης θυμίζω ότι το σχέδιο της τρίτης φάσης δεν είναι ούτε εκεί δομική διαφωνία με τον Μπενίτες. Προβλέπει και 2-3 μεταγραφές. Πώς να το πω, ας μην χρησιμοποιήσω παραδείγματα, αλλά πρωτοκλασσά των ονομάτων με εμπειρία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι θα πάρει πάλι.
2: Δεν είναι να πάει μόνο σε νέους παίκτες.
1: Όχι. Ωραία.
2: Δεν είναι αυτή η διαφωνία, να το πω έτσι. Και η έλλειψη, η μη ταύτιση απόψεων.
0: Για να το πούμε απλά, η διαφωνία είναι ότι ο Μπέντες λέει ότι από το ρόστερ αυτό οι περισσότεροι δεν κάνουν, ενώ ο Παναθηναϊκός δεν έχει την ίδια άποψη.
1: Ναι.
0: Θεωρεί ότι το ρόστερ αυτό έχει 15, 17, 18 ποδοσφαιριστές που είναι για το ρόστερ των 25-26 ποδοσφαιριστών.
1: Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Καλημέρα μου.
1: Καλημέρα. Να βάλουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα εδώ, και να πούμε ότι στην bwin διασκεδάζει με προσφορά χωρίς κατάθεση που δεν παίζεται με 2 διπλά εισιτήρια για το Final Four της EuroLeague και 1.355 δώρα. Όλα παίζουν στην bwin.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, αμέσως στον Κώστα Χιζετζόγλου. Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε?
4: Γεια σας, καλημέρα.
0: Χαίρετε, κύριε.
4: Να πω και εγώ συλληπιτήρια στην οικογένεια του κυρίου Στόχου. Πραγματικά ένας άνθρωπος που μας μεγάλωσε μαζί με άλλους. Και ένας άνθρωπος που, παρότι, εντάξει, και λόγω της θητείας στον Ολυμπιακό περισσότερο ήταν συνδεμένος με τον Ολυμπιακό, έχει μείνει στην ιστορία της ΑΕΚ για μένα.
1: Με το κλάμα κοντά στη Σπαρτάκ, έτσι.
4: Ακριβώς, με τη Σπαρτάκ. Και ευτυχώς θα γράψω το βίντεο, γιατί εννοείται ήμουν στο γήπεδο. Και το είχα κάψει μετά να τα ακούω. Και τώρα υπάρχει και στο YouTube. Όπως είπε και ο Μιχάλης πριν, έζησε τη ζωή του. Πολύ ωραία. Μια χαρά. Συλληπιτήρια και στο Μιχάλη, που επίσης είναι πολύ καλός δημοσιογράφος και πολύ καλό παιδί, γιατί νομίζω ότι για τους γονείς, τα παιδιά τους, εκτός από όλα τα άλλα που είναι και η βιτρίνα των ανθρώπων, των γονιών. Οπότε αυτά, να είναι ελαφρύ το χώμα. Και πάμε παρακάτω. Εντάξει, τώρα το ρεπορτάζ της ΑΕΚ σήμερα επιστρέφει στις προπονήσεις. Θέθηκε ρεπό, είναι μια κανονική εβδομάδα, όπως σας είπαμε και χθες, Δευτέρα από θεραπεία, τρίτη ρεπό. Από σήμερα μπαίνει τώρα σιγά σιγά στην ευθεία για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Φιλαδέλφεια. Παιδιά, αρχίζω και συνειδητοποιώ ότι είναι σήμερα Τετάρτη, αύριο Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Και τελειώνει το πρωτάθλημα, δηλαδή είναι τρεις αγώνες σε μια εβδομάδα. Ευτυχώς έρχεται αυτή η πολύ ωραία, έτσι, παρένθεση, θα το πω,
0: μπασκετική
4: της Βαρκελόνης, ναι. Με την ομάδα μπάσκετ τρέχου, και αυτή αύριο δίνει ένα μεγάλο μάτς με τη Μάλαγα, τον ημιτελικό. Θα είμαστε εκεί, πρώτο Θεός. Τελειώνει λοιπόν τώρα. Όλοι μαζί πρέπει να μαζέψουν δυνάμεις, όλοι στην ΑΕΚ εννοώ, να μαζέψουν δυνάμεις, να και κάποιες ενοχλήσεις να έχει κάποιος και ό,τι να είναι. Είναι τρία μάτς. Η ΑΕΚ δεν θα μπορούσε να τα έχει κάνει καλύτερα μέχρι τώρα. Έχει φτάσει σε ένα σημείο, όχι απλά να εξαρτάται το πρωτάθλημα από αυτήν, αλλά να έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα από τους ανταγωνιστές της. Ξαναλέω ότι το παιχνίδι της Κυριακής για μένα είναι τα τρία τέταρτα του πρωταθλήματος, αν καταφέρει και νικήσει, ό,τι και αν γίνει στο φάλιρο. Και το λέω γιατί πιστεύω ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στην ομάδα με αυτά που έχει κάνει και μετά δεν υπάρχει περίπτωση ό,τι και να γίνει στο Καρασκάκι την Κυριακή να χάσει το πρωτάθλημα ενώ θα θέλει μια ισοπαλία σε δύο μάτια το ένα σημείο. Έτσι τουλάχιστον έχει δείξει μέχρι τώρα στην πορεία το πλέον. Για δεκάδα, εντάξει είναι νωρίς να μιλήσουμε, σήμερα θα γίνει η πρώτη προπόνηση, θα τα πούμε προς το τέλος της εβδομάδας. Εντάξει, σχεδόν πάντα τα ίδια ισχύουν στην ΑΕΚ, δηλαδή η θέση που παίζεται είναι το αριστερό μπακ, το αριστερό χαφ και πρόσφατα με το εντυπωσιακό καμπάκ του Ζήνη και η θέση του δεύτερου φορ. Αλλά θα τα δούμε αυτά, έχουμε χρόνο. Δεν υπάρχει κάτι, παιδιά, γιατί τώρα έχει φτάσει σε μια καμπή το πρωτάθλημα που
1: ναι.
4: Δεν υπάρχουν άλλες ειδήσεις.
1: Η μόνη κουβέντα είναι αυτή, Κωστά. Μήπως περιμένει ο Νίκολιτς να δει και αν ο Παναθηναϊκός θα αρχίσει να δοκιμάζει τέλος πάντων σχήματα με τετράδα για να δει και αυτός αν θα προσαρμόσει λίγο την τακτική του.
4: Δεν νομίζω να το αλλάξει.
1: Ναι.
4: Δεν νομίζω να το αλλάξει. Παίζει με δύο, όπως και να παίζει ο Παναθηναϊκός. Απλά. Ναι. Αν συνεχίσει με τετράδα ο κύριος Βενίτες, θεωρώ ότι με τον ίδιο σχηματισμό μπορεί να σκεφτεί λίγο αλλιώς κάποια πράγματα για το παιχνίδι της Κυριακής.
1: Okay.
4: Αλλά δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει κάτι στο σχήμα της ομάδας. Δεν νομίζω.
1: Okay.
4: Πάντως φάνηκε όσο έπαιξε ο Παναθηναϊκός με τρεις ότι ο Παναθηναϊκός είχε μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι, με τρεις.
4: Και να αναχαιτήσει την ΑΕΚ και να κρατήσει μπάλα.
1: Ναι.
4: Οπότε ακούγεται λογικό και νομίζω θα το περιμένει και ο Νίκολης.
1: Ναι. Γι' αυτό το λέω. Βέβαια εκεί δεν ξέρεις αν είναι και λίγο, ξέρεις, λίγο έκανε και ένα βήμα πίσω η ΑΕΚ, ρε παιδί μου. Στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Αλλά η αλλαγή του Παναθηναϊκού ήταν από νωρίς. Με το που έμεινε με 10 παίχτες, ας πούμε.
4: Ακριβώς. Ναι. Και υπήρχε και αυτή η ένταση, υπήρχε και αυτό το. Έτσι μπαίναν στη φάση πολύ πιο δυνατά όλοι, μεγαλύτερη συγκέντρωση, δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που όπως πολύ καλά ξέρεις κάνει πολλά λάθη, κάνει πολλά λάθη και τα πληρώνει. Νομίζω η Κυριακή ήταν τρομερά συγκεντρωμένη.
1: Ήτανε, ναι.
4: Δηλαδή δεν έγιναν λάθη, η φάση που έβγαλε η ΑΕΚ, τώρα δεν μπορείς να πεις ας πούμε λάθος ότι ξέφυγε του Πάλμερο ο Βάργκας σε αυτή τη φάση, εντάξει είναι και η αξία του αντιπάλου, αλλά δώρα ας πούμε ο Παναθηναϊκός δεν έκανε.
1: Μόνο στη φάση της αποβολής.
4: Ναι, αυτό έγινε πριν.
1: Ναι.
4: Αυτό έγινε πριν. Όντως, και χάθηκε πάλι, εγώ δεν θεωρώ ότι ο Ερνάντας κάνει δώρο. Προσπαθεί να σώσει ό,τι μπορεί.
1: Ναι.
4: Εν τέλει δηλαδή, μόνο αυτό την πάτησε. Στον Παναθηναϊκό όπως εξελίσσεται μπορεί να βγει και σε καλό.
1: Ναι.
4: Αλλά λέω ότι το μεγάλο λάθος είναι πώς έφτασε εκεί να βγαίνει με 4-2 τέλος πάντων με χαμένη μπάλα στο κέντρο. Τέτοια πράγματα δεν είδαμε μετά.
1: Αλήθεια είναι.
4: Σίγουρα ο τρόπος που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ είναι κάτι που τον απασχολεί. Ο Νίκολας το θεωρώ δεδομένο. Την Κυριακή ναι. Αλλά τώρα μεγάλες αλλαγές.
1: Δομικές αλλαγές όχι. Ναι.
4: Ναι, δεν νομίζω.
1: Ωραία.
4: Όχι, δεν νομίζω, είμαι σίγουρα δηλαδή.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
4: Και εγώ παιδιά.
1: Καλημέρα σας.
0: Χαίρετε.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, κάτσα πάμε σε ένα break. Εγώ να σας πω το εξής. Ότι το φετινό Final Four της EuroLeague θα έχει περισσότερη ενέργεια από ποτέ. Γιατί η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague, γεμίζει με ενέργεια κάθε αγώνα, κάθε φίλαθλο, κάθε παρέα που ζει τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Δεν σταματάει όμως εκεί, γιατί η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ και πάρε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Μπες στο energyoutloud.gr σήμερα.

0: αθλητική ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM στις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στη Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκη σύμφωνα με ενημέρωση της αστυνομίας. Την ταυτοποίηση ενός 17χρονου εκτοφερόμενων δραστών προχώρησε η ελληνική αστυνομία σε βάρος του οποίου αλλά και του κηδεμόνα του σχηματίστηκε δικογραφία. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων προσώπων. Την πρόκριση στο Final Four για 15η φορά στην ιστορία του σφράγισε ο Ολυμπιακός μετά την νίκη επί της Μονακό και το 3-0 σειρά των play-off. Την πίστη του ότι η ομάδα μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος διαδρομής εξέφρασε ο αρχηγός των Πειραιωτών Κώστας Παπανικολάου μιλώντας στον bwinΣΠΟΡ FM. Έξτρα κίνητρο για εμάς ότι το Final Four θα διεξαχθεί στην έδρα του Παναθηναϊκού, τόνισε. Με στόχο τη νίκη και το 3-0 που θα σημάνει και την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται στο T-Center τη Βαλένθια στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των Playoffs. Μοναδικός απόν για τους πράσινους ο Σλούκας Τζάμπολς, 9 και 4 μετάδοση από τον bwinΣΠΟΡ FM και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Στη Βαρκελόνη, ενώπιση του Final Four του Basketball Champions League, βρίσκεται η αποστολή τη ΑΕΚ. Πάνοπλη Ένωση Αφοκαιών ανέληξε πέρασε το διάστρεμα και θα αγωνιστεί στον αυριανό ημιτελικό με τη Μάλαγα. Αμφιβόλου για του Ισπανού, η Τζέντοβιτ, Ντουάρτε και Τίλι. Την προετοιμασία τη για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην All Win Arena ξεκινά σήμερα η ΑΕΚ μετά το χθεσινό ρεπό. Με το Γιώβιτ στη βασική εντεκάδα το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτ, ο οποίο έχει όλου του παίκτε στη διάθεσή του. Με αλλαγές και νέα πρόσωπα, το πλάνο του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ θέση στο βασικό σχήμα διεκδικούν Μουζακίτης, Μπρούνο και Ποντένσε. Σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο επιστροφής του Γιάρεμτσουκ στους Πειραιώτες. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά το χθεσινό ρεπό που έδωσε ο Ράφα Μπενίτεθ, διαθέσιμος για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, Σιώπης, πρόγραμμα θεραπείας ακολουθεί ο Σάντσες. Αγώνα δρόμου για την επιστροφή του στη δράση κάνει ο Γιακουμάκης στον ΠΑΟΚ. Ο 39χρονος επιθετικός ανεβάζει σταδιακά ρυθμό με στόχο να προλάβει μία εκ των δύο τελευταίων αναμετρήσεων με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Πιθανότητες να μπει στο κανονικό πρόγραμμα εν ώψη Ολυμπιακού έχει ο Χατσίδης. Η Arsenal είναι η πρώτη φιναλίστ του τελικού του Champions League που θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη. Οι κανονιέριδες νίκησαν 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτη στο Λονδίνο και σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου αγώνα πήραν την πρόκριση. Ο αντίπαλος θα προκύψει από το ζευγάρι Μπάγερ Μονάχου Παρίς Σεν Ζερμέν που παίζουν απόψε. Για τα play-off του NBA στα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας Pistons Cavaliers 111-101 και της Δυτικής Thunder Lakers 108-90. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
1: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το βάλε!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο!
5: Με χαρά μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Δεν έχετε παράπονο, από σήμερα σας έχουμε πάει στην αυλία του
1: Μεταλλικά. Μπατερί, ρε φίλε, μπατερί.
0: Από σήμερα σας έχουμε πάει στην αυλία.
1: Πω, θα γίνει καραμπανίκουλας. Μπατερί. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα, φίλε, στο πιο έτσι μελωδικό Μονακό. Ε, μελωδικό. Βέβαια και εκεί πολυβόλα είχε.
2: Ναι.
1: Νίκο Ζήρβα μαζί μας, τι κάνετε κύριε, σας προλάβαμε.
3: Βεβαίως, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σας.
3: Αρχικά να πω συλληπιτήρια στο Μιχαλή, στην οικογένειά του.
0: Ευχαριστώ πολύ, Βιλέπ.
3: Και εντάξει, μακάρι να είναι παράδειγμα ως άνθρωπος και ως δημοσιογράφος συγκεκριμένος για πολλά νέα παιδιά. Δυστυχώς τέτοιοι χαρακτήρες και τέτοιοι επαγγελματίες κλείπουν στις μέρες μας. Αυτά. Λοιπόν, όπως είπατε, Μοβροντία, τρίποντα έπαιξε. Να πάμε στα πεζά.
1: Μα σου ξεκινάει ο walk-up με 4 τρίποντα στην πρώτη περίοδο, δηλαδή πραγματικά δεν έχεις καμία ελπίδα να κάνεις το παραμικρό.
3: Ναι, γενικότερα νομίζω αυτή τη σειρά ήταν ένα walk-up βγαλμένο από το 2021-22 του πρώτου σεζόν, που ήταν πάρα πολύ ευθετικός. Δεν φοβήθηκε να πάρει τα σουτ, χωρίς να υστέρει και στις υπόλοιπες δουλειές. Και νομίζω, προσπαθώ να το ερμηνεύσω πώς γίνεται αυτό, εντάξει ξέρω ότι είναι ένας άπειρος επαγγελματίας που δουλεύει, θεωρώ το γεγονός ότι επιτέλους ο Ολυμπιακός βρήκε ένα backup για 17-18 λεπτά, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να παίζει 32-33 λεπτά, και ενώ τον Τζόζεφ, του είχε ανοίξει πάρα πολύ τον δρόμο στο να είναι πολύ καλύτερος από ό,τι τον είχαμε συνηθίσει στον πρώτο γύρο για παράδειγμα της φετινής σεζόν.
1: Ναι.
3: Γενικότερα ο Ολυμπιακός, άμα ξέρουμε την αρχή που Μονακό μπήκε λίγο δυνατά, προσπάθησε να δείξει ότι θα αντιδράσει, αλλά νομίζω ότι δεν γινόταν ούτε ποσοτικά ούτε ποιοτικά να το κάνει αυτό. Βρήκε ρυθμό, βρήκε πρωταγωνιστές, δεν τους τύχησε ότι ο Βεζένκοφ ήταν άστοχος, δεν τους τύχησε ότι ο Ντόρση ήταν άστοχος. Πολύ απλά γιατί...
1: Ότι ο Μιλουτίνοφ έβαλε το πρώτο του καλάθι, ξέρω εγώ, βαθιά μέσα στο μάτς.
3: Ναι, και αυτό με σουτά και τα 5 μέτρα, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή...
3: Ναι. Πιστοποίηση ουσιαστικά νομίζω, παιδιά, ότι... πώς το πω. Έχει τόσους παίκτες σε πολύ καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή, που δεν έχει πρόβλημα να κερδίζει και με το δεύτερο και με το τρίτο rotation.
1: Ναι, βέβαια, ναι, γιατί οι τρεις MVP του Ολυμπιακού, ας πούμε, χθες, δεν ήταν, ας πούμε, στην καλύτερη τους μέρα. Εντάξει, θα βγάλουμε λίγο τον Ντόρση έξω. Που και αυτός, ας πούμε, εκεί στο διάστημα το καλό του Ολυμπιακού, έκανε κάτι κλεψίματα, έβαλε κάποια σουτ. Okay. Αλλά Μιλουτίνοφ και Βεζέκοφ επιθετικά δεν ήταν, ας πούμε, κοντά στο μεσόωρο τους. Εκεί που ξεκόλλησε το ματς Ολυμπιακός, έτσι.
3: Και είναι αυτό που ρωτήσαμε τον Κώστα Παπα-Νικολάου μετά στο πηγού της παρεφόρμησης στον αέρα, ότι νομίζω ότι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που ο Ολυμπιακός έφτανε στην πηγή και δεν έπινε νερό, η διαφορά που μπορώ να δω εγώ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα του δώσει το τρόπο στο τέλος, είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος στον πάγκο του, με παίκτες που μπορούν να μπουν και να κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή, δεν βάζω το Φουρνιέ σε αυτή την εξίσωση, εννοείται, ο οποίος μπήκε χθες και νομίζω ότι τριπλασίασε τις πολύ καλές του εμφανίσεις στα play-off. Αλλά θα βάλω τον Μακίσικ, θα βάλω τον Πίτερς, τον Τζόζεφ όπως είπαμε πιο πριν, τον Χολ και τον Ταϊρικ Τζόνς, ο οποίος εντάξει δεν πρωταγωνίστηκε στο 5 αλλά ήταν συνεπής αμυντικά και στο rebound. Νομίζω ότι όλες αυτές οι μικρές δουλειές που κάναν όλοι βοήθησαν στον Άρη πολύ εύκολα και η τρίτη νίκη και να καταφέρει κάτι ο Ολυμπιακός που δεν είχε ξανακαταφέρει στην ιστορία του, να περάσει με 3-0 και κυρίως θα πω εγώ να μην αγχωθεί καθόλου σε σειρά play-off μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
3: Νομίζω ότι μόνο το 2010 που προκλήθηκε σε βάρος της Procom, με 3-1 βέβαια, όχι με 3-0, αλλά και τότε νομίζω ότι ήταν εμφανές ότι υπάρχει το μεγάλη διαφορά και ο Ολυμπιακός δεν θα κουράσει.
1: Πάντως, μια που το είπες, μία από τις κομβικές κινήσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, για να βρει μια πολύ μεγάλη ισορροπία πλέον ο Ολυμπιακός σε όλα τα rotation του, ήταν αυτό, δηλαδή το να φέρει το Φουρνιέ από τον πάγκο. Διότι το βοήθησε φυσικά σε αυτό και η πολύ καλή χρονιά που κάνει τον Ντόρσεϊ, αλλά το βοήθησε και ο επαγγελματισμός του Φουρνιέ, που αποδέχτηκε να έρχεται στο δεύτερο rotation και να παίζει λες και είναι τελικός Ευρωλίγκα σε οποιοδήποτε μάτς. Okay. Ναι. Λοιπόν, και το λέω αυτό γιατί.
3: Εγώ το πρώτο είναι κιόλας.
1: Okay, αυτό μπορεί να το ξέρεις και εσύ καλύτερα, προφανώς.
3: Ναι.
1: Λοιπόν,
3: ναι.
1: Λέω όμως το εξής. Λέω ότι. Αυτό βοήθησε τον Ολυμπιακό.
3: Θα πω εγώ, το πρώτο είναι κιόλας.
1: Okay, αυτό μπορεί να το ξέρεις και εσύ καλύτερα, προφανώς.
3: Ναι.
1: Λοιπόν,
3: ναι.
1: Λέω όμως το εξής. Λέω ότι αυτό.

0: μια ομάδα η οποία πραγματικά δεν κόβει ρυθμό. Δεν είναι από τις ομάδες, ας πούμε, που λες βγήκαν οι βασικοί, έχουμε πρόβλημα. Ενώ μέχρι την αρχή της οριζόντων και λίγο περισσότερο, το λέγες αυτό. Ότι τώρα θα βγουν τα βαριά όπλα, μπορεί και να σκοντάφτει λίγο ο Ολυμπιακός.
1: Μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου για να το προσδιορίσω. Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Ναι,
1: ναι. Πάντως... Από εκεί ξεκινάει η αλλαγή και στις εμφανίσεις και στον τρόπο που αγωνίζεται ο Ολυμπιακός.
2: Δεν ξέρω αν είναι έως ένα βαθμό σχεδιασμένο, έως ένα βαθμό και η στιγμή, αλλά okay, το πόσο σημαντικός και παρεμβατικός στο μπάσκετ του Ολυμπιακού είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, το ξέρουν και οι Πέτρες πια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι είναι και μια συγκυρία, δηλαδή το καταλαβαίνεις, ας πούμε, από το πόσο εύστοχος είναι στα τρίποντα ο Γόκαπ, όπου όλοι οι καθοριστικοί παίκτες του Ολυμπιακού είναι σε... στην καλύτερη τους κατάσταση μέσα στην μέσα στη σεζόν. Okay, ο Μιλουτίνοφ μάλλον είναι σε καλή κατάσταση όλη τη σεζόν.
0: Ναι, ρε,
2: δεν αλλάζει κάτι. Ο Βεζένκοφ είναι μια σταθερά. Αν και αυτός μου φαίνεται στην καλύτερη του κατάσταση, στην έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ καλή σεζόν που κάνει. Αλλά είναι και ορισμένοι άλλοι, και αυτοί που ήρθαν αργά, όπως ο Playmaker,
0: ο Τζόζεφ.
2: Ο οποίος πια δίνει πολλά πράγματα στον Ολυμπιακό και το καταλαβαίνεις και δείχνει και δίνει και πολλές διαφορετικές επιλογές.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι τελείως διαφορετικός από το walk-up.
0: Σωστό.
1: Ναι.
2: Αλλά και ορισμένοι κομβικοί, για μένα θα παραμένει πάντα κομβικός ο walk-up στο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τον Μπαρτζόκα.
1: Γιώργο Μπαρτζόκα.
2: Ναι. Ο οποίος είναι με διαφορά ο πιο φορμαρισμένος παίκτης του Ολυμπιακού σε σχέση με την υπόλοιπη σεζόν.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Και αυτό αποτυπώνεται στο θεσινό παιχνίδι. Από το γεγονός ότι κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 7 εύστοχα τρίποντα και τα έχουν πετύχει ο Γόκα με τον Παπα-Νικολάου, που δεν τους λες και τους καλύτερους που τέρεψαν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι killers, ναι, ναι, ας πούμε, ναι, okay. Ναι.
2: Καλά, ειδικά ο Γόκα δεν... Τι να συζητάμε τώρα, δεν ξέρω έτσι με τι ποσοστό έτρεχε μέχρι πριν ένα μήνα.
0: Εντάξει,
1: καλά, στο δεύτερο γύρο
0: είναι καλός. 45. Στο δεύτερο γύρο είναι καλό το ποσοστό του. Ναι, δεν είναι κακό. Απλά περνάει κάπου τα ραντάρ, γιατί ξέρεις τι, δεν το χρειάζεται ο Ολυμπιακός το τρίποντο του Γόκα.
2: Σωστά.
0: Και δεν φαίνεται, δεν κάνει μπαμ.
2: Όμως, εάν ο Γόκαπ βάλει και αυτό στο παιχνίδι του, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τους αντιπάλους, γιατί πολλές φορές. Ναι, τον αφήνουν.
0: Ναι.
2: Το αφήνουν το τρίποντο του Γόκαπ. Ναι. Δεν πειράζει.
0: Από επιλογή.
2: Ναι, από επιλογή. Δεν θα χάσουμε το τρίποντο του Γόκαπ. Ναι. Αν αρχίσει και ανησυχεί ότι θα χάσει από το τρίποντο του Γόκαπ, σου δημιουργεί ζητήματα στον τρόπο με τον οποίο αμήνεις.
0: Ο Μαρκο Ισβίλη σου λέει να αφήσουμε κάτι. Το άφησε, έβαλε τέσσερα. Δεν το άφηνε μετά. Βρήκανε διάδρομοι μετά.
2: Αυτό.
1: Διάδρομος, καλύτερες αποστάσεις, καλύτερες γωνίες πάσας, είναι πολλά που παίζουν ρόλο.
0: Εννοείται. 100%.
1: Εντάξει, είναι μια για μένα απόδειξη συνέπειας αυτό το πέμπτο Final Four. Συμφωνώ απόλυτα με το γεγονός ότι έπεσαν πάρα πολλοί τόνοι. Δηλαδή δεν είδαμε πανηγυριά, δεν είδαμε κάτι υπερβολικό. Ίσως βέβαια λόγω και της εξέλιξης σειράς, έτσι ότι οι περισσότεροι το περιμέναμε, κακά τα ψέματα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι και εσείς που με ζείτε τόσα χρόνια στον αέρα του Big Sport FM, δεν ήμουν ποτέ τόσο σίγουρος. Πάντα κρατούσαμε μια επιφύλαξη. Αλλά ήμασταν ρεαλιστές ότι ο Ολυμπιακός, άμα ήταν σχεδόν ζωβάλος, θα περνούσε. Είναι λοιπόν να μείνει μια συνέπεια. Δεν είναι εύκολο πράγμα να πηγαίνεις 5 συνεχόμενες φορές σε Final Four. Και το λέω αυτό γιατί πριν από 7-8 χρόνια, αν το λέγαμε, θα μας περνάγαν και τρελούς. Ότι οι ελληνικές ομάδες ήταν σε αυτό το επίπεδο και δύο Ολυμπιακός που ήταν στα 2, έτσι. Δεν το ξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Απλά τώρα νομίζω ότι καλείται να αποδείξει αυτή την ανωτερότητα και αυτή τη συνέπεια σε ένα τελείως διαφορετικό πράγμα, γιατί είναι τελείως διαφορετικό πράγμα το Final Four. Κακά τα ψέματα, δεν παίζει ρόλο ποιος έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ εκείνο το δήμερο. Παίζει ρόλο ποιος θα είναι πιο πνευματικά έτοιμος για να πάρει το τρόπαιο.
0: Ακριβώς.
1: Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει όλα τα εφόδια πάντως φέτος.
0: Ναι. Άδικο είναι, το έχουμε πει 15.000 φορές, αλλά είναι αυτό το σύστημα της διοργάνωσης. Δηλαδή δεν το παίρνω καλύτερος χρονιάς, δεν ανταμείβεται το καλύτερος χρονιάς. Το
1: ναι,
0: σύστημα αυτό.
1: Ακριβώς,
0: αλλά είναι το format μέσα από το οποίο και ο Ολυμπιακός έχει ευνοηθεί στον παρελθόν.
1: Αυτό ακριβώς είπε και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος χθες.
0: Ναι.
1: Ότι είναι OK, στη σύγχρονη εποχή θα είχαμε δύο Ευρωλίγκες σίγουρα.
0: Αλλά παλιότερα μπορεί να μην είχαμε πάρει, ας πούμε, τα Final Four του 12 και του 13.
1: Το ίδιο για την Κωνσταντινούπολη.
0: Έτσι.
1: Με αυτό ζεις και πεθαίνεις και το θέμα είναι τώρα νομίζω ότι έχουν όλοι μια ευκαιρία. Γιατί είναι μια παρέα που παιδιά είναι 5 Final Four για κάποιους. Μακίσικ, Παπα-Νικολάου, Φαλ. Λαρετζάκης και ας μην έχει συμμετοχή πολύ. Είναι 4 για Βεζένκοφ, Πίτερς, 3 για Μιλουτίνοφ, 3 για Ντόρση. Είναι πάρα πολλά άνθρωποι που έχουν πάει.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι έχουν μια τεράστια ευκαιρία με μια τεράστια πρόκληση που είναι να παίζεις στην έδρα του αντιπάλου σου, του αιώνιου αντιπάλου σου, του Final Four. Να εξορκίσουν όλες τις κατάρες και όλα αυτά που εμείς λέμε, ας πούμε, για να κάνουμε κουβέντα. Δεν αναιρεί ότι έχουν παίξει πάρα πολύ καλό μπάσκετ, αλλά τώρα είναι μια τελείως διαφορετική δουλειά.
0: Σωστό. Ευχαριστούμε, κύριε. Καλή επιστροφή.
2: Χαίρετε, καλή επιστροφή.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι η γκολ σε και αυτά που είδαμε στο πρώτο μάτς ανάμεσα στην Πάρη και την Μπάγκεν δεν μπορείς να με τα χαρακτηρίσεις έργα τέχνης, κάποια από αυτά σίγουρα. Όπως ακριβώς και οι πατητές της μετοκονίας της Novamix που χτίζουν έργα τέχνης με κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία. Η Novamix με εμπειρία δεκαετιών και εξαγωγές σε περισσότερες από 30 χώρες διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα δόμησης για κάθε απαιτητικό έργο. Ανακαλύψτε κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, στεκανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές της μετοκονίας Novamix σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.novamix.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
8: Πω πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
9: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές, πάμε γρήγορα.
8: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
9: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
8: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
9: Εύκολο ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
8: Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
9: Ναι.
8: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
10: Ένα εισιτήριο για το Final Four.
8: Ναι.
10: Στην Αθήνα.
8: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι?
9: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
8: Κέρδισα.
9: Τι?
8: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
9: Πώς?
11: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
10: Αφεντέρ, με πας μαζί σου.
11: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, πάμε συνεχίζουμε μπάσκετ.
12: Ναι, να πω για κάποιους φορές που έχουν μπερδευτεί, είναι θείος μου ήταν, όχι ο μπαμπάς μου. Εντάξει, προσπαθούμε πάρα πολλές φορές εμείς στο ραδιόφωνο να είμαστε ανέστητοι με τα προσωπικά μας συναισθήματα, αλλά όχι και τόσο. Ήταν ξάδελφος του μπαμπά μου, επειδή αρκετοί μπερδεύεστε με το μέγα και το μικρόν. Πριν πολλά χρόνια αυτή η συζήτηση μεταξύ του μπαμπά μου και του θείου μου ήταν φοβερή, γιατί ο μπαμπάς μου επέμενε ότι με το όμικρον είναι το σωστό, γιατί είναι από το επίθετο βγήκε από προπάπου υφασματά τσόχα.
0: Ωραία.
12: Και το λάθος στο λεξιαρχείο της Ύφνου έγινε μετά, που γράφτηκε ο Μέγα. Ο θείος μου έλεγε όχι, το σωστό είναι με το Μέγα, το λάθος έγινε μετά. Το θέμα είναι ένας λεξιάρχος της Ύφνου.
0: Ναι. Μεγαλύτερος ο πατέρας σου?
12: Λίγο. Ναι. Ο μπαμπάς μου ζει, έχει φύγει πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
12: Αν ζούσε θα ήταν λίγο μεγαλύτερος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε τώρα στον κύριο Πετρίδη να δούμε καταρχάς πώς είναι η υγεία του. Σημαντικό αυτό για το άποψη του.
12: Συνήλθες.
0: Πώς είσαι κύριε Γιώργο μας?
13: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
13: Συλληπιτήρια, Μιχάλη.
12: Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά.
13: Ναι, να το θυμόσαστε. Λοιπόν...
0: Είσαι καλά, εσύ καταρχάς. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι.
0: Έτοιμος, γιατί υπήρχε αυτή, πώς το λένε, η αμφιβολία, ρε παιδί μου.
12: Πήρε τις βιταμίνες του.
0: Ναι.
12: Χαπακώθηκε.
13: Όχι, αντιβιώσεις, φουλ.
0: Φουλ αντιβιώσεις, φίλε.
13: Ναι. Λοιπόν, να είναι και πανεκώσεις καλά και να είναι έτοιμο πόλεμος για αυτό το μάτι, έτσι για να τελειώσει τη δουλειά. Να είναι στοχοπροσιλωμένος όπως ήταν στα δύο πρώτα παιχνίδια. Αυτό έχει σημασία. να μπει δηλαδή, να επιβάλλει το ρυθμό του. Όπως έκανε και στα δύο μάτς, παρότι ας πούμε κύλησαν σε διαφορετικό σκορ, mm-hmm. το πρώτο κρίθηκε στους 68 πόντους, το δεύτερο στους 100 ας πούμε, 107 τέλος πάντων στην παράταση. Για μένα είναι σημαντικό όλος ο οργανισμός, γενικότερα οι παίκτες, το προπονητικό επιτελείο, ο κόσμος, το staff, να μην τσιμπήσουν και σε τυχόν προβοκατόρικες ενέργειες από την άλλη πλευρά. Έτσι.
0: Γιατί το λέμε αυτό, το περιμένουμε?
13: Όχι, απ' το άλλο ότι έχουμε δει ότι οι Ισπανοί γενικότερα, σου θυμίζω τη σειρά Παρτίζαν Ρεάλ,
0: ναι.
13: Όταν βρίσκονται με την πλάτη στο τύπο και του κάτι να χάσουν, και επειδή ήταν πολύ προκλητική στην Βαλένθια, πραγματικά το λέω, δηλαδή ούτε σε ντέρμπι πάνω 1500 δεν συναντάς τέτοια...
0: Από την ομάδα ή από τον κόσμο?
13: Από όλους, από όλους. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ακόμα και αξιωματούχοι, ακόμα και άνθρωποι ασφαλείας. Πάει ήδη τι έκαναν ογκές.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Εντός έδρας, ξέρω εγώ, μπορεί να το κάνεις. Τώρα θα το κάνεις το ΑΚΑ αυτό.
13: Εντάξει. Απλά λέω. Απλά λέω.
0: Ναι. Πάντως προσοχή χρειάζεται, προσοχή χρειάζεται, ηρεμία χρειάζεται.
13: Ακριβώς. Να μην παρασυρθεί ο Παναθηναϊκός από τα συναισθήματά του. Να έχει ηρεμία στο παρελθόν, όπως είπες. Και γενικότερα να καταφέρει να ελέγξει την κατάσταση. Και να σκουπίσει τη Βαλένθια να τελειώσει από σήμερα τη δουλειά. Μοναδική απουσία του Λούκα, mm-hmm. έτσι, ο οποίος έχει ως στόχο να προλάβει το Final Four.
0: Από εκεί τι λέμε, ότι...
13: Πάει καλά, ναι, ναι, ναι. Αλλά ξέρεις τώρα, θα είναι και ένα σοβαρό διάστημα, ας πούμε, που θα γίνει εκτός, έτσι.
0: Okay, απλά είναι στο φυσικό του περιβάλλον στα Final Four ο Λούκας, οπότε δεν υπάρχει θέμα.
12: Ναι, θα μπορέσει να παίξει σε κανένα μάτι ελληνικό, έστω ένα, να βρει λίγο ρυθμό πριν το Final Four ή...
13: Νομίζω δύσκολο. Δεν γιατί θα γίνουν αυτά τώρα... Αν πάνε ακριβώς στο Final Four, θα φέσουν μέρες να προετοιμαστεί για το Final Four.
0: Εντάξει, τους καταλαβαίνω τους προβληματισμούς σας. Ναι. Το ξαναλέω όμως, αν υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος έχει εμπειρία από Final Four πλέον στην Ευρώπη, είναι ο Κωστάς. Οπότε
13: ναι,
0: λοιπόν, θα την βρει την άκρη, μην ανησυχείτε. Ναι. Αν είναι έτοιμος να παίξει.
13: Είναι αυτό που σου λέγεται προάλλες, ότι και το 24 πάλι είχε υπήρχε αγωνία για τον Σλουκά.
0: Ναι.
13: Που είχε πρόβλημα τραυματισμού. Για το σε τι κατάσταση ήταν στο Final Four. Εντάξει, είδαμε σε τι κατάσταση ήταν στο Final Four. Και ειδικά στον τελικό.
0: Στον τελικό έκανε ίσως το καλύτερο παιχνίδι της καριέρας του.
13: Ναι, το καλύτερο, τι ίσως.
0: Εντάξει, υπάρχει και το πέμπτο τελικός με τον Ολυμπιακό που και εκεί έχει κάνει ένα ημίχρονο. Τον Ολυμπιακό τελικός του πρωταθλήματος. Έχει κάνει ένα ημίχρονο που θυμίζει.
12: Νομίζω όταν έπαιζε στον Ολυμπιακό.
0: Όχι, Στεφ Κάρι και. Μάικλ Τζόρνταν μαζί.
13: Έχει βάλει 23 πόντους με 21
0: στο ημίχρονο.
13: Ναι, ναι. Αυτά σε γενικές γραμμές. Κατάμεσο ήταν το Telecom Center. 9 και 4 το Τζάμπολ.
0: Ωραία.
13: Ξέρω αν έχετε κάποια άλλη ερώτηση.
0: Όχι φίλε μου. Εμείς αγωνιούσαμε για την υγεία σου πρώτα απ' όλα, οπότε όλα καλά. Μια χαρά.
13: Ευχαριστούμε.
0: Να σας πω ότι ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει 5 με 10 Μαΐου, 20 επαγγελματικές ομάδες και 120 κορυφαίοι αθλητές, 5 αγωνιστικές διαδρομές. Η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Γιάννενα, Γρίνιο, Καρπενήσι, Λάρισα, Βόλος, Λαμία, Αταλάντη, κορυφή Πάρνηθας. Τα συζητήσαμε και χθες για τις διαδρομές. Κυριακή 10 Μαΐου το μεγάλο φινάλε, εκκίνηση από Πειραιά, Αθηναϊκή Ριβιέρα, ο θεματικός τερματισμός Σύνταγμα με συναυλία Σταβέντο, Ήβη Αδάμου και Ευαγγελία. Έχουμε Δημήτρη Τζομπατζόγλου. Τι κάνετε κύριε Δημήτρη μας, πώς είστε?
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
6: Γεια σας, καλημέρα. Συμπάσχω με Σωτήρη Ταμπάκο.
0: Γιατί ρε φίλε?
6: Πιέζομαι, λέει, δεν τρέχα αυτό.
0: Χαμός γίνεται ρε σου λέω, χαμός γίνεται.
6: Έβλεπα κάτι πράγμα να πω. Έβλεπα φυγρατήρα πριν από λίγο και έπεσα, δηλαδή... Στα πάνω του είναι λόγω Παναθηναϊκού και διπλών, στα πάνω του, είναι πολύ φορμαρισμένο.
0: Ποιος?
6: Ο Τσουβέλας.
0: Ο Τσουβέλας είναι, ναι. Ο Τσουβέλας, στα πολύ πάνω του είναι.
12: Εδώ τώρα κάνει καρκέτα και στα μπουζούκια.
0: Ναι, ρε.
12: Μία με τη Λιόλιου, μία με τον Ιακωβίδη, ανεβαίνει τώρα πια και στην πίστα, τραγουδάει.
0: Εντάξει, έχει βγάλει την προβατίνα, καταρχάς, το κομμάτι το οποίο φοριέται πολύ.
6: Και τρώγεται.
12: Ακόμα περισσότερο.
6: Ναι. Τι. Λοιπόν, νωρίς είμαστε ακόμα στην εβδομάδα, αλλά όπως είδαμε επιβεβαιώθηκε το ότι ο Γιακουμάκης κάνει την προσπάθειά του να μπει, να δοκιμάσει, να τελειώσει αυτή από θεραπεία του μυϊκού προβλήματος, μπας και καταφέρει και παίξει σε κάποιο παιχνίδι από τα τρία τελευταία που απομένουν για τον ΠΑΟΚ. Είναι πιο βέβαιο ότι θα είναι έτοιμος ο Χατζίδης για την Κυριακή αλλά και την τελευταία εβδομάδα της χρονιάς. Και επαναλαμβάνω ότι ο Γιακουμάκης κάνει την προσπάθειά του, σίγουρα θα δοκιμάσει για να δούμε πότε και αν καταφέρει τη μέση της εβδομάδα να μπει και να είναι σε κάποια αποστολή. Κατάλαβα, δεν έχει άλλα ζητήματα ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι σε σκέψεις θα τον βάλει ο ΜΕΙΤΕ. Mm-hmm. Πώς να διαχειριστεί, πού πρέπει να παίξει, αν πρέπει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ευτυχώς δείχνει τα καλά ο Ζαφίρης στο τελείωμα αυτής της σεζόν. Για ένα ΠΑΟΚ που σίγουρα εκτός έδρας πρέπει να ανεβάσει απόδοση, γιατί στην Τούμπα ναι, δεν χάνει, κάτι καταφέρνει, αλλά μακριά την Τούμπα έχει πολύ καιρό να κάνει καλό παιχνίδι και φυσικά δεν γίνεται έτσι να πάρεις αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκι.
0: Και αυτό είναι το περίεργο τώρα, γιατί και ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι δυσκολεύεται περισσότερο από ό,τι εκτός έδρας.
6: Ναι, ναι, ναι. Εκεί είναι νομίζω πιο τακτικό το θέμα του Ολυμπιακού, ναι, λόγω χώρων. Ο ΠΑΟΚ νομίζω πιο πολύ ψυχολογικό, ναι, πρέπει να είναι εδώ και δύο μήνες από το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ του Κυπέλλου το 0-1. Έχει να κάνει καλή εμφάνιση, όχι να πάρει αποτέλεσμα. Mm. Ούτε καν να πλησιάσει τα δικά του στάνταρ. Τώρα και επίσης μια μικρή ένταση στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ ΠΑΟΚ και Ηρακλή συμμετέχουν και οι αεραστεχνικοί σύλλογοι με ανακοινώσεις. Είχαμε κάποια γεγονότα προχθές το βράδυ στο κέντρο και στο μνημείο για τον Νάσο, τον οπαδό του ΠΑΟΚ. Ο Ηρακλής κατήγγειλε μια επίθεση στους δικούς του χώρους. Ο ΑΣΥ ΠΑΟΚ χθες απάντησε με το ότι η μόνη επίθεση έγινε από οπαδός του Ηρακλής, οπαδός του ΠΑΟΚ που ήταν στο μνημείο για τον Νάσο. Την Κυριακή είναι προγραμματισμένη μια πορεία και πάλι από την Τούμπα σε αυτό το μνημείο που είναι κοντά στο Καστατζόγλιο. Το τονίζουμε γιατί ναι, νομίζω ότι δεν είναι
0: εποχές λίγο, ναι,
6: να καταστραφούν και άλλες οικογένειες, γιατί ήδη πάρα πολύ ταλαιπωρούνται.
0: Εννοείται. Ηρεμία, παιδιά, ψυχραιμία και να τα λύσουμε, μην έχουμε και άλλα προβλήματα.
12: Ναι, πραγματικά αυτό μας
6: είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Ναι. Όχι μόνο με τις συλλήψεις και τις καταδίκες, αλλά πέρα από τους φόνους και τους ανθρώπους που χάνονται, ακόμα και με εκείνους που αναγκάζονται να δίνουν το παρόν στο αστυνομικό τμήμα κάθε ώρα και στιγμή όταν παίζει η ομάδα τους. Mm. Είναι οδυνηρό, δεν μπορείς να ζήσεις έτσι όπως είναι αθλητικός νόμος. Είναι τρομερά δύσκολο να δίνεις το παρόν όταν παίζει η ομάδα σου ποδόσφαιρο, μπάσκετ, handball. Τελείωσες. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να κάνεις οτιδήποτε, ούτε να δουλέψεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστούμε, κύριε.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Εγώ να σας πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four, υπόσχεται να κάνει τη φετινή διοργάνωση αξέχαστη, γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια αλλά και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ, δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό και διεκδίκησε 10 διπλές εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Μην χάσεις την ευκαιρία να ζήσεις τη χαρά του παιχνιδιού από κοντά. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ και να βάλουμε και ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μια που μιλήσαμε για το μάτς του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Η σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια συνεχίζεται επί ελληνικού εδάφους και εσύ το ζεις στη BWIN. Το Game 3 των EuroLeague Playoffs παίζει στο app της BWIN με 0% γκανιότα σε ζωντανή μετάδοση με ενισχυμένες αποδόσεις και Build a Bet.
14: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: BWIN Sport FM 94,6.
16: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου, έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
17: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
18: Ναι, έλα Γιώργο.
19: Έλα, λέ.
18: Μ' ακούς?
19: Σ' ακούω.
18: Ο μικρός.
19: Τι?
18: Είπε την πρώτη του λέξη.
19: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
18: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
19: Είπε μπαμά.
18: Όχι.
19: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
18: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
19: Μπάλα. Είπε μπάλα.
18: Είπε μπάλα.
19: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
20: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
21: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
2: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ σφραγίζει το εισιτήριό του για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 9 και 4 τα βλέμματα στρέφονται στο Telecom Center, όπου οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια με έναν στόχο. Μετά τα διπλά στην Ισπανία, να πάρουν ακόμη μια νίκη που θα τους χαρίσει την πρόκριση. Στην περιγραφή, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά τη λήξη του μάτς, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια απόψε στις 9 και 4. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: δεν έχετε παράπονο, παιδιά. Ο Κυριάκος έχει βρει ότι καλύτερο και που μπουνάει από Μετάλλικα. Μετά τον Battery βάζει και ένα Creeping Death. Λοιπόν, και ένα Master of Puppets για τελείωμα, ίσως.
1: Το έχω
0: έτοιμο. Το έχει έτοιμο, ωραία.
2: Έτσι θα πάει με το Σάββατο.
0: Δεν ξέρω. Ένε, ένε, ορίστε.
2: Τι είναι, Τετάρτη είναι.
0: Μετάλλικα είναι, ρε φίλε. Κάτσε, περίμενε, τι είναι. Όπα, όπα. Τι είναι, η Μίλβα είναι.
2: Βγάλε, βγάζει κόσμο.
0: Σταματέλος. Τι κάνετε, κύριε Νικό μας, πώς είστε?
3: Καλή σας μέρα, κύριε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς πάμε?
3: Προπόνηση σήμερα μετά το ρεπό.
0: Ναι.
3: Για να αρχίσει η προετοιμασία για τον κυριακάτικο αγώνα.
0: Ωραία.
3: Δεν νομίζω ότι θα δούμε αλλαγές στο σχήμα.
0: Mm-hmm.
3: 4-2-3-1. Πρόσωπα μπορεί να αλλάξουν. 1-2.
0: Δηλαδή.
3: Στα χαφ. Με τον Μουζακίτη να διεκδικεί μια θέση.
0: Okay.
3: Αντί του Γκαρθία. Το αριστερό μπακ. Τον Μπρούνο αντί
0: του Ορτέγκα, εντάξει, που δεν έσκησε κιόλας, η αλήθεια είναι.
3: Ακριβώς, ακριβώς, επειδή δεν μάγεψε και τα πλήθη.
0: Ναι.
3: Ίσως, αν υποχρεωθεί λόγω Κωστίνια, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού, να τον αλλάξει, να δούμε Ποντένσε.
0: Και τον Ροντινέι μπακ.
3: Ναι, άμα λείψει ο Κωστίνια δεν υπάρχει άλλος.
0: Ναι.
3: Και περιμένουμε να δούμε και την κατάσταση του Τζολάκη για το μπρισμένο αστράγαλο.
0: Έχει διαστρεματάκι, ε.
3: Είναι χτύπημα, τον πάτησε ο Γερεμέγεφ.
0: Ναι.
3: Εκείνη τη φάση στο 22, αν δεν κάνω λάθος, που στο τέτα-τέτ που το βγάζει ο Τζολάκης και πάνω όπως συνεχίζει την προσπάθεια του ο Γερεμέγεφ, του πατάει.
0: Okay.
3: Ναι, και ήταν μπρισμένος ο αστράγαλος του τις προηγούμενες ημέρες. Να δούμε σήμερα πώς θα ακριβώς θα είναι. Για να ξέρουμε αν μπορεί να τον υπολογίζει, θα πάμε στη λύση Πασχαλάκη, στο κυριακάτικο παιχνίδι. Αλλά Τετάρτη ακόμα...
0: Πασχαλάκης, όχι Μπότης.
3: Νομίζω Πασχαλάκης.
0: Νομίζω Πασχαλάκης, ναι.
3: Αλλά θα το δούμε και αυτό.
0: Mm-hmm.
3: Δηλαδή, ουσιαστικά, το 4-2-3-1 μένει. Και να δούμε σε τι αλλαγές θα προχωρήσει σε κάποια πρόσωπα ο Μεντιλίπαρ.
0: Ναι, γιατί, κοίταξε να δεις... Ήταν καλύτερη εικόνα του Ολυμπιακού στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού από ό,τι ήταν
3: 60,
0: στο μάτς με τον Πανθαϊκό.
3: Μέχρι το 3-1 ναι, ήταν σε καλύτερη.
0: Δηλαδή θέλω να σου πω, δεν έχει λόγους να αναθεωρήσει ο Μεντιλίμπαρ. Να πει, ξέρω εγώ, δεν μου βγαίνει.
3: Όχι. Νομίζω, γιατί με τον Παναθηναϊκό του φέρε το αποτέλεσμα. Με τον Πάο καλύτερη εικόνα θα μου πει, δεν του φέρε το αποτέλεσμα. Και στην παρούσα φάση
0: σωστό,
3: μετά,
0: ναι,
3: μετράει το αποτέλεσμα.
0: Βρε μαζί σου. Αλλά
3: ξέρεις, κρατάει και την εικόνα.
0: Για να έρθει...
3: κρατήσει και την εικόνα.
0: Σωστό, για να έρθει το αποτέλεσμα θα πρέπει να παίζεις και ποδόσφαιρο που το πιστεύεις, που μπορεί να το... Ναι. Έτσι. Δεν ναι. Είναι εύκολο.
3: Απλά πάει με τα δικά του παιδιά ο Μεντιλίμπαρ. Ναι. Αυτές οι πρώτες σου επιλογές είναι τα δικά του παιδιά. Και αν κάποιος δεν μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο, τότε κοιτάει τις εναλλακτικές λύσεις. Αυτό είναι τα δεδομένα. Και επειδή πριν... κάνα μήνα ίσως και παραπάνω υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα από την Ουκρανία ότι η Λιόν θα αγοράσει το Γιάρεμτσουκ και στη συνέχεια δεν προέκυψε κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
3: Νέα δημοσιεύματα στη Γαλλία αυτή τη φορά λένε ότι το σκέφτονται πολύ σοβαρά και είναι εντυπωσιασμένοι οι άνθρωποι της Λιόν, το προπονητικό επιτελείο, με τον τρόπο που πιέζει τους αντιπάλους του, όχι μόνο τον γκολ. Και μας έρχεται στο μυαλό, δηλαδή...
0: Η εικόνα του, ναι, η εικόνα του στο μάτι με τον Ολυμπιακό. Ναι. Από ένα σημείο και μετά, έτσι.
3: Από ένα σημείο και μετά, ναι. Και κάτι που δεν μπορούσε να κάνει ο Ταρέμι, για παράδειγμα.
0: Σωστό,
3: το ξέραμε,
0: σωστό,
3: βέβαια.
0: Σωστό, ναι.
3: Το ξέραμε.
0: Σωστό.
3: Απλά και ο Ουκρανός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό που τον ξέραμε και πέρσι στον Ολυμπιακό. Είδαμε τώρα τι θα γίνει με τους δανεικούς.
0: Έβαλε και γκολ, νομίζω, για Ρεμτσουκά τα τελευταία αγωνιστική.
3: Ναι.
0: Γι' αυτό έχει ξανανοίξει κουβέντα.
3: Τι θα γίνει θα το δούμε στην πορεία.
0: Γιατί καλή είναι η πίεση και η τακτική προσαρμογή και αυτά, αλλά αν ο επιθετικός δεν σου βάζει γκολ.
2: Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Μέχρι και το ενδεχόμενο Ολυμπιακός δεν τον θέλει.
0: Εννοείται.
2: Και δεν αναφέραμε μόνο στο Μεντιλίμπαρ, είτε με το Μεντιλίμπαρ, είτε.
0: Αν χωρίς
3: να
0: φτιάξει
3: ο προπονητής. Ναι, να τον θέλει ο Ολυμπιακός. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν είναι ένας επιθετικός που δεν μπορεί να δώσει λύσει σε θέματα της ομάδας, σε καμία περίπτωση.
2: Ναι.
3: Γι' αυτό μου φαίνεται πολύ λογικό και να τον θέλει. Και ξαναλέω ότι αν...
2: Και κοινοτικός.
3: Έπαιζε... Και κοινοτικός, σωστό. Και αν δεν έπαιζε ο Ελκαμπή χωρίς προπόνηση σε εκείνο το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν, νομίζω ότι ο Γιάρεμτσουκ θα ήταν ακόμα εδώ. Αλλά εκεί κατάλαβε ότι δεν θα βρει χρόνο συμμετοχής.
1: Γι' αυτό ο ίδιος θέλησε να αναζητήσει κάπου αλλού την καριέρα του, να πάρει χρόνο συμμετοχής, να μην κάθεται στον πάγκο.
0: Σωστό, ναι, να παίξει.
1: Ναι, να παίξει. Να παίξει. Αυτό που θέλουν όλοι οι ποδοσφαιριστές.
0: Βέβαια, ναι, ναι. Μάλιστα, ωραία.
1: Αυτά, κύριε.
0: Αναμονή για Τζολάκη, πότε θα ξεκαθαρίσει?
1: Να δούμε την κατάσταση σήμερα. Και μέρα με την ημέρα. Αν κρίνουν οι γιατροί ότι υπάρχει ερωτηματικό δίπλα στο όνομά του, ότι μπαίνει ερωτηματικό, να δούμε μέρα με την ημέρα θα πηγαίνει.
0: Ναι, εντάξει, επειδή είναι χτύπημα, βέβαια είναι και λίγο αντοχή στο πόνο τώρα αυτό, έτσι. Μόνο αν το έχει κάνει, αν το έχει πειράξει κάποιο συνδέσμο.
1: Ναι, απλά ήταν πολύ πρισμένο τις προηγούμενες μέρες.
0: Okay.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Αυτό προκαλεί και ξέρει.
0: Το φόβο μη δημιουργήσει κανένα οστικό είδημα.
1: Ναι, και τον προβληματισμό στο ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού. Mm-hmm.
0: Ωραία. Θα τα πούμε, φίλε. Καλημέρα σας.
2: Χαίρετε, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το ποδοσφαιρικό υπερθέαμα είναι στην Big Win. Ο δεύτερος φιναλής του Champions League θα γίνει γνωστός απόψε στο Μόναχο. Στην Big Win ζει στο Bayern Paris με 0% γκανιότα, ενισχυμένες αποδόσεις και build the bet και στο live.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, φίλε, πάμε τώρα να δούμε. Τι? Να πάρουμε λίγο άρωμα.
2: Γενικό γονατέα.
0: Βέβαια, ρε φίλε. Απεσταλμένο στον Πιούνι Σπορεφέ μαζί με Λουκά Χατζή. Ναι. Στην Πανταλώνα. Για το μεγάλο Final Four τη ΣΑΕΚ. Γιατί με κοιτά έτσι.
2: Ο Μισοράκη πήγε η Πανταλώνα.
0: Βέβαια. Πήγε, φίλε, για να κρατήσει ψηλά το κύριο του σταθμού.
2: Μεταδίδει μπάσκετ ο Μισοράκη.
0: Κοίταξε να δει. Ο καλό ρεπόρτερ,
2: ναι,
0: πρέπει να προσαρμόζεται σε όλε τι συνθήκε. Του τέθηκε λοιπόν το εξής ερώτημα.
2: Ναι.
0: Μπορείς να αντέξεις αυτό το βάρος της ευθύνης? Εντάξει, έχω το Λουκά για ασφάλεια.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, μην γελιόμαστε τώρα.
2: Ναι.
0: Έχω το Λουκά για ασφάλεια. Του λέω, μπορείς να αντέξεις το βάρος της ευθύνης να καλύψει ένα μπασκετικό γεγονός?
2: Μανώλη, θα σου πω μια ιστορία.
0: Ναι.
2: Στη ζωή μου, Μανώλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μανώλη.
2: Όλα. Δεν θα πει τίποτα. Στη ζωή μου, Μανώλη, έχω περιγράψει στο ραδιόφωνο έναν και μοναδικό αγώνα μπάσκετ.
0: Και παντρεύτηκε.
1: Το έχεις πει, το έχεις αναφέρει. Μπράβο, το έχεις
2: και παντρεύτηκα. Το νου σου, Μανώλη.
1: Άρα εγώ ψάχνομαι.
2: το νου σου, Μανώλη, καταλαβαίνεις τι μπορείς να πάρεις από τον μπάσκετ. Είναι η πρώτη μετάδοση μπάσκετ που θα κάνεις?
0: Όχι.
1: Έχω πει και στον διευθυντή εκεί πέρα δίπλα ότι έτσι άρχισα να βγάζω κάπως το ψωμί μου.
2: Μεταδίδοντας μπάσκετ.
1: Ενημερώσεις κυρίως, όχι μεταδόσεις.
2: Μετάδοση μπάσκετ έχεις κάνει, Μανώλη?
1: Έχω κάνει, 2-3 έχουν γίνει στο παρελθόν.
2: Έχεις κάνει.
1: Όχι το έσχατο βέβαια.
2: Εντάξει.
1: Όχι το έσχατο. Είναι προς Ανέλ Αρένα.
2: Το πέρασε το κρασί.
0: Προς Ανέλ Αρένα, ναι.
2: Εντάξει.
1: Είναι προς Ανέλ.
0: Λοιπόν,
1: βρισκόμαστε στο Παλάου για την ακρίβεια, Municipality Sports, απ' έξω, στη Fan Zone.
0: Ναι.
1: Στο γήπεδο του Πανταλώνα δηλαδή, όπου θα διεξαχθεί το Final Four, χωρίς την Πανταλώνα, και το σημαίνω αυτό διότι δεν είμαι σίγουρος ότι το έχουν συνειδητοποιήσει εδώ οι
0: παρακείμενοι
1: διοργανωτές, επειδή και στη Fan Zone δεσπόζει ακόμη μια πολύ μεγάλη φιγούρα του Ρίκη Ρούμπιο, μεταξύ των άλλων αθλητών που συμμετέχουν βέβαια στο Final Four. Θυμίζω η ΑΕΚ πέταξε έκτο στην διοργανώτρια. Η ΑΕΚ, η οποία σε πάρα πολύ λίγο από τώρα θα ξεκινήσει την πρώτη της προπόνηση για σήμερα. Θα κάνει δύο διπλή προπόνηση, τώρα ένα χαλαρωματάκι, και το απόγευμα μετά τη συνέντευξη τύπου θα κάνει και την κανονική της προπόνηση, την τελευταία πριν από το πρώτο ημιτελικό με την Μάλαγα. Από χθες το απόγευμα είναι στην Μπανταλώνα με επικεφαλής τον πρόεδρο της ΚΑΕ, τον Βαγγέλη τον Αγγελόπουλο, τον αδερφό του μεγάλου μετόχου της ΚΑΕ, του Μάκη Αγγελόπουλου, ο οποίος θα είναι αύριο στην Ισπανία και στην Μπανταλώνα. Προηγήθηκε και το γεύμα αυτό ενότητα στην Βουλιαχμένη. Βέβαια, κακά τα ψέματα, η ΑΕΚ δεν είχε ανάγκη από. Ξέρετε, η ψυχολογία είναι μια ομάδα που έρχεται με πολύ καλή ψυχολογία και λόγω του ότι έχει αποκλείσει τον διοργανωτή, την διοργανώτρια ομάδα, ας το πούμε έτσι, αλλά κυρίως επειδή προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν, και να μην το ξεχνάμε αυτό, από μια σεζόν που στα μέσα της οποίας έχασε τον Κρυς Σίλβα.
0: Βεβαίως.
1: Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται στον προγραμματισμό μιας ομάδας, αλλά πάλι βρήκε την άκρη ο Ντούσεν Σάκοτο και πραγματικά έχει φτιάξει μια ομάδα που, okay, δεν είναι το φαβορί, αλλά είναι καλύτερη από πέρυσι, έχει καλύτερη ισορροπία, έχει καλύτερη άμυνα, είναι πιο αθλητική, έχει προσωπικότητες, έχει έμπειρα παιδιά. Και παίκτες διψασμένους με εμπειρίες και από πέρσι, κάποιοι εξ αυτών, δηλαδή είναι ο Φλιώνης, είναι ο Γκρέι, είναι ο Σκορδίλες, ο Κοσμίνσκας, με το ρόλο που έχει φέτος ο Κοσμίνσκας, και που στην τελική είναι παίκτες που το πιστεύουν. Απέναντι στη Μάλαγα αύριο, το πρώτο εμπόδιο, θεωρητικά το φαβορί της διοργάνωσης, λέμε θεωρητικά επειδή...
0: Η Μάλαγα λες?
1: Ναι. Επειδή είναι σε αρκετά κακό momentum. Δηλαδή αν βάλουμε και το παιχνίδι που αναβλήθηκε τώρα με την Μπανταλώνα 7 στις 10 ήττες, καταρχάς να σας πω ότι όλοι αυτοί οι θόρυβοι και εκεί που ακούτε είναι από τη Fan Zone, με αρκετά παιδάκια. Ναι, είναι σε κακό momentum, αλλά παραμένει μια ομάδα η οποία φτάνει για τέταρτη σερή φορά στο Final Four.
0: Μανολή, Τα ρεπορτάζ που λένε για αμφίβολους παίχτες της Μάλαγα είναι ρεπορτάζ ή είναι... Πώς να το πω, ρε παιδί μου, τώρα το λέμε για να μπερδέψουμε λίγο, να ρίξουμε λίγο στάχτη στα μάτια του αντιπάλου.
1: Η αλήθεια είναι ότι χθες ο Ναβάρο δεν ξεκαθάρισε πάρα πολύ τα πράγματα. Ωστόσο, σήμερα από το ισπανικό, ας πούμε, ρεπορτάζ προκύπτει ότι του Τζέντοβιτς υπήρχαν τρεις αμφίβολοι. Ο Τζέντοβιτς, ο Ντιλί και ο Ντουάρτε. Ο Τζέντοβιτς πάρα πολύ δύσκολα θα προλάβει το μάτς, δηλαδή να τον θεωρούμε ως αποσία για την Μάλαγα και είναι και μια σημαντική αποσία.
0: Βέβαια. Γιατί είναι και πολύ έμπειρο το παιδί αυτό από Ευρωλίγκα, από...
1: Από την άλλη, οι άλλοι δύο, Τιλί και Ντουάρτε, παραμένουν με έναν αμφίβολη, αλλά τα ισπανικά ρεπορτάζ τους δίνουν ως πολύ πιθανός να προλάβουν τελικά την αυριανή αναμέτρηση. Μάλιστα. Από την άλλη, για την ΑΕΚ πλήρης και ο Νάναλη, που ήταν η μοναδική αποσία στο τελευταίο χρονικό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, από τη Δευτέρα, προπονείται κανονικά, οπότε θα είναι στη διάσταση του Ντούσαν Σάκοτα. Αύριο ο μικρός τελικός, αύριο ο ημιτελικός, Σάββατο ο μικρός τελικός και ο μεγάλος τελικός. Είχαμε συνηθίσει Πέμπτη Σάββατο. Είχαμε συζητήσει όρη Παρασκευή Κυριακή, τι γίνεται φέτος Πέμπτη Σάββατο και λόγω μιας τοπικής γιορτής που διεξάγεται στην Μπανταλώνα, λέγεται Festa de Mat, διακοπές Μαΐου σημαίνει αυτό, και είναι και τα δαίμονα την Κυριακή, και έχει ζητήσει η αστυνομία, οι ισπανικές αρχές να μην λάβει χώρα και ο τελικός ανήμερα της Κυριακής, οπότε γι' αυτό έχει πάει. Κυρίως γι' αυτό λόγο έχει πάει Σάββατο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Το βραδινό είναι το ματς της ΑΕΚ, έτσι?
1: Αύριο, ναι.
0: Ναι, το βραδινό.
1: Αύριο.
0: Το δεύτερο.
1: 7 η ώρα. 7 η ώρα είναι το πρώτο χρονικά παιχνίδι. Ανάμεσα σε Ρήτας και την Ερήφη, και το βράδυ ΑΕΚ υποδέχεται την αντιμετωπίζει την Μάλαγα. Ο μικρός τελικός το Σάββατο 6.
2: 10.
1: Αύριο 10.
2: 10.
1: Αύριο 10.
2: Και Σάββατο 9.
1: Σάββατο 9 αν η ΑΕΚ προκριθεί στον τελικό.
0: Ναι. Δεν θέλω πεσημισμούς.
1: Αύριο 7 και 10 και Σάββατο 6 και 9. Σήμερα δύο προπονήσεις. Στις 6 ώρα Ελλάδος είναι η συνέντευξη τύπου των προπονητών. Στις 6.30 των παικτών. Και 9 και 10 είναι η τελευταία προπονήση της ΑΕΚ. Να πούμε για τον κόσμο ότι από πλευράς ΑΕΚ με τις τωρινές εκτιμήσεις αναμένονται περίπου 700-900 φίλοι της Ένωσης.
0: Okay.
1: Κάπου εκεί. Συνομιλούσαμε πριν από λίγο και με έναν δημοσιογράφο από την Λιθουανία. Η Ρήτας γενικά είναι η ομάδα που θα αναμένουμε τον περισσότερο κόσμο. Είναι και γενικά πολιτικός λαός, είναι και πολύ διψασμένη. Πρώτη συμμετοχή, είναι η μοναδική πρωτάρα της διοργάνωσης. Αύριο 1500, και αν προκριθεί τελικό, μας έλεγε εδώ πέρα ο συνάδελφος, μέχρι και 2.500-3.000.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Ναι, ναι, πολλοί κόσμος. Ερωτηματικό παραμένει για την Ερήφη και Μάλαγα, πώς θα φέρουν. Και πέρυσι δεν έφεραν πολλούς. Της Μάλαγα ήταν η Φατσαριώζη εκεί με τα κλαμπατσίμπαλα, της Τενερίφη πιο πράι.
0: Η Τενερίφη είναι και λίγο μακριά, δηλαδή είναι στην άλλη άκρη.
1: Αλλιώς και είναι πιο μακριά.
0: Εντάξει, εσύ, μιλάμε τώρα, είναι πολύ μακριά η Τενερίφη. Την Τενερίφη είναι κανένα νησιά, δεν είναι?
1: Ναι, είναι.
0: Θέλεις 2,5 ώρες πτήση θες για να πας στην Ισπανία από την Τενερίφη. Στην ενδοχώρα, τέλος πάντων. Μάλιστα. Ωραία. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Γενικά βιντεάκια πολλά στα social του σταθμού.
0: Ωραία.
1: Και εδώ είμαστε.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
2: Χαίρετε, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

0: Ρε Κυριάκο, να είχαμε μαλλιά τώρα. Ε.
1: Και χωρίς μαλλιά.
0: Να είχαμε μαλλιά τώρα, ε. Να κάναμε ένα headbanging. Να κάναμε ένα headbanging. Θα βάλουμε περούκα. Θα φύγει, ρε, άμα βάλουμε περούκα. Θα φύγει. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τώρα για τον Τζόχο, ρε παιδιά. Εντάξει, γιατί δεν έχουμε αδικήσει σήμερα στην εκπομπή, αλλά είχαμε μπάσκετ, τι να κάνουμε τώρα, είχαμε πολλά πράγματα. Να μιλήσουμε για τον Τζόχο, να μιλήσουμε για τις ελπίδες που έχει να κατακτήσει το Champions League, το πρώτο Champions League στην ιστορία του.
2: Χρήστος είναι.
0: Ε, βέβαια.
2: Ο Χρήστος ξεκινήσει να μιλάει για τον Σταύρο Τζόχο.
0: Τι... Βεβαίως. Τι κάνετε και.
3: Πώς είστε, κύριε.
0: Καλά, κύριε μου.
2: Χαίρετε, κύριε.
3: Καλά.
0: Καλά, καλά, καλά, καλά. Καλά,
3: χθες εκτός της ιστορικότητας στιγμής για την Arsenal. Δηλαδή πρώτο μετά από 20 χρόνια παρουσία σε τελικό του Champions. Μαζί δεν ήμασταν στο Παρίσι, είναι τότε.
2: Σωστά.
3: Μαζί ήμασταν στο Παρίσι. Που μου λες πριν αρχίσει το παιχνίδι ότι δεν έχει αποβληθεί ποτέ κανείς σε τελικό. Θυμάσαι
2: αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι.
3: Και λέω για να μου το λέει, λέω, μας δίνει λεφτά μπροστά μας τώρα αυτή τη στιγμή. Και πήραμε τηλέφωνο και το παίξαμε από μακριά και με το που ξεκίνησε το μάτσο αποβάλλει το Λέμαν. Δηλαδή αυτό δεν είναι επικό. Θα πεις τώρα μια πρόβλεψη πάλι, θα είμαστε εκεί πάλι. Στο Βουδαπέστη θα πεις μια πρόβλεψη να αρχίσει το παιχνίδι. Κάτι που δεν έχει γίνει, ας πούμε. Να το βρεις και να το πεις. Την προηγούμενη χρονιά μου είχε πει ο Σπυρόπουλος, δεν έχει ποτέ 3-3 τελικός. Καλά, του λέω, εντάξει, Μίλαν Λίβερπουλ, του λέω 3-3, δεν έχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Και γι' αυτό λέω την επόμενη χρονιά με το Τσόχο, με το που λέει ότι...
0: Ήταν
3: καρμικό.
0: Ήταν η εποχή τέτοια.
3: Να πω κάτι ότι για μένα χθες περισσότερο από το ότι, εντάξει, εννοείται, πήγε τελικό μετά από 20 χρόνια η Arsenal. Χθες εξασφάλισε για μένα και το πρωτάθλημα. Το είχα γράψει το πρωί στο κομμάτι στο ίδιο. Η πρόκρισή της χθες και το ψυχολογικό και το ότι νιώθει καλά και φαίνεται ότι νιώθει καλά, φάνηκε και στο μάτς με τη Φούλαμ. Το ότι δεν η νευρικότητα που έβγαζε η City και στο μάτς προχθές πάλι με την Everton, ακόμα και στο μάτς με την Burnley που κέρδισε 1-0 και περίμενες να κερδίσει 5-0 για να αυξήσει και τα τερματά της και τα λοιπά, όλα μαζί δείχνουν για μένα δεν μπορώ να δω καμία αγωνία το West Ham Arsenal, ότι δεν θα έρθει ένα δίπλο από το ημίχρονο κιόλας. Και μετά τα υπόλοιπα δύο, η Μπέρνλι μέσα και η Κρίσταλ Πάλας που έχει το μυαλό της στον τελικό του conference είναι διαδικαστικά. Εμένα χθες δηλαδή μαζί με την πρόκληση στο τελικό για μένα η Arsenal πήρε το πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Αυτή είναι η δικιά μου τοποθέτηση. Πρέπει να συμβούν επικά πράγματα.
2: Σε γενικές γραμμές συμφωνώ. Ένα πολύ μεγάλο μπουστάρισμα.
3: Αν χθες αποκλειόταν, που μου λένε κάποιοι, αν αποκλειόταν χθες εντάξει, οκ, okay, δεν έχει προκριθεί και σε πολλούς τελικούς, μου έλεγε κάποιος χθες, αλλά το πρωτάθλημα είναι... Ναι, αν χθες είχε αποκλειστεί,
2: μπορεί να επηρεάζονταν ψυχολογικά.
3: Το βάρος της Κυριακής με τη West Ham. Τώρα που έχει προκριθεί, η εφορία της στιγμής, η κατάσταση, αν θέλεις το ότι σου ξανά έκανε κι άλλο ένα δώρο τώρα από θέση City. Δηλαδή έκανες εσύ δώρα στη City για να ξαναμπεί, γιατί έτσι γίνεται το έργο. Αυτός πριν μπροστά κάνει το δώρο πρώτος, αλλά τώρα έκανε και City ένα δώρο πίσω. Αυτό το δώρο λοιπόν η Arsenal δεν θα τα αφήσει τυλιγμένη, θα το ξετυλίξει.
2: Ο μόνος αστερίσκος που βάζω, γιατί μιλάμε για Premier League, είναι ότι η West Ham αν χάσει πέφτει.
3: Ναι,
2: άρα ωραία. Θα δούμε μια West Ham να παίζει.
3: Ναι, ωραία, μαζί σου.
2: Να πεθαίνει στον αγωνιστικό χώρο.
3: Το ακούω αυτό που
2: λέω. Μόνο αυτό λοιπόν, τον
3: η West Ham να φρόντιζε να μην ήταν στους 5 ανέμους στο μάτς με την Brentford. Όχι στο μάτς με την Arsenal.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Και, ναι. Και είναι
3: δηλαδή,
2: η διαφορά ποιότητας.
3: Αν θες να σωθείς και λέγεις West Ham, δεν θα το κυνηγήσεις στο μάτς με την Arsenal να σωθείς που καίγεται να πάρει πρωτάθλημα. Θα το κάνεις με την Brentford που θέλει να βγει στην Ευρώπη. Αν δεν μπορείς να το κάνεις με την Brentford και σου πήρε και τα σόβρακα η Brentford το μάτς μετά το γκολ που δεν μέτρησε του Μαυροπάνου που ήταν οριακό, αλλά δεν μέτρησε. Offside ήταν. Μετά κατέρευσε.
2: Ναι, ναι.
3: Με την Brentford. Ναι. Που σημαίνει τέλος πάντων δεν το κάνεις με την Brentford και περιμένεις να το κάνεις με την ομάδα που μετά από 20 χρόνια πήγε στο τελικό του Champions League και νιώθει ότι είναι δίπλα στο πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Δηλαδή δεν το έκανες με αυτή που θέλει να βγει στην Ευρώπη, αλλά το κάνεις με αυτήν η οποία πηγαίνει για την ιστορικότερη στιγμή στα πόσα χρόνια της ιστορίας της, ας πούμε. Δεν γίνεται. Τώρα, γίνεται. Γίνεται. Φυσικά γίνεται. Premier League είναι.
2: Ναι, ναι, γιατί είναι Premier League αυτό.
3: Ναι, αλλά μετά το μάτσο τη West Ham, αν κερδίστηκε και τη West Ham, πες μου ειλικρινά.
2: Όχι, μετά δεν γίνεται.
3: Και έξω με την Πάλας, αν μπορεί να γίνει.
2: Όχι, δεν γίνεται μετά. Να, δεν γίνεται.
3: Λοιπόν,
2: μετά
3: τώρα,
2: μπορεί να μην κερδίσει και η City κι άλλο μάτς. Την Bournemouth, ας πούμε.
3: Την Bradford πρώτα απ' όλα το Σάββατο μέσα.
2: Ή την Bradford, να καλά.
3: Να την κερδίσει την Bradford πρώτα το Σάββατο το βράδυ, που λογικά εγώ θεωρώ θα την κερδίσει. Αν δεν την κερδίσει όμως και με έναν πολύ μεγάλο σκορ, τότε πλέον μειώνονται και τα μάτια σιγά σιγά τη City. Και υπάρχει πιθανότητα ακόμα και μια ισοπαλία της Arsenal με την West Ham. Σε μια ισοβαθμία θα αρχίσει πλέον, γιατί η Arsenal έχει την Burnley μέσα. Με την Burnley μέσα μπορεί να πετύχει.
0: Θα βάλει γκολ, ναι, μπορεί να βάλει γκολ.
3: Αυτό. Τώρα δεν θα το σκεφτεί καν η Arsenal ότι μπορεί να πάει στην ισοβαθμία ξανά το πράγμα. Τώρα έτσι το συζητάμε, δεν περνάει από το μυαλό σου κανονικά. Αλλά επειδή ναι, το Premier League είναι. Τώρα στο χθεσινό καθαρά το παιχνίδι ως παιχνίδι ημιτελικού. Μπορεί να μην έθελψε, αλλά οι ημιτελικοί οι περισσότεροι που έχουμε στο μυαλό μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 30 χρόνια τώρα, οι περισσότεροι ημιτελικοί είναι έτσι. Παίζει πολύ μεγάλο βάρος η στιγμή αυτού που διεκδικείς και γι' αυτό και συνήθως δεν βλέπουμε ημιτελικούς. Για να βλέπουμε τον Bayern Paris έτσι όπως το είδαμε ή τα δύο περσινά Barcelona Inter όπως τα είδαμε. Συνήθως οι ημιτελικοί είναι στενά.
2: Κάπως έτσι, ναι.
3: Και είναι κάπως έτσι.
2: Επειδή μάλλον δεν το είδες και δεν κατάλαβες τι είπα και στην αρχή, έφυγε πριν λίγες ώρες ο Σταύρος Τσόχος στον ύπνο του. Ναι, φαντάστηκα ότι δεν το έχεις δει.
3: Όχι, δεν το έχω δει. Όχι.
2: Ναι, ναι.
3: Όχι. Έφυγε ήρεμα τουλάχιστον.
2: Ναι. Τις πρώτες πρωινές
3: ώρες. Ένας φοβερός άνθρωπος και ένας κύριος από κάθε άποψη. Όχι, συνεργαστήκαμε μαζί του, συνεργαστήκαμε πολλά χρόνια μαζί του. Και κύριος και. Άνθρωπος πρόσεχε πάρα πολύ τον εαυτό του βέβαια και ένας ευτός από πολύ σημαντικός συνάδελφος, αυτό το βάζω στην άκρη. Ένας κύριος, ένας σπουδαίος άνθρωπος. Συμπηρία και στην οικογένεια έτσι και στο Μιχάλη και σε όλη την οικογένειά του. Δεν το είχα ακούσει.
2: Ναι. Συνέβη πριν 4 ώρες τα ξημερώματα στον ύπνο του. Και όπως το λες, το ωραίο για αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι την έζησε τη ζωή του. Μόλις πήρε τη σύνταξη πήγε στη Σύφνο για πάνω από 20 χρόνια.
3: Ναι,
2: και
3: αυτό ήρθε.
2: Έζησε όπως ήθελε να ζήσει.
3: Αυτό το περίμενε και πρόλαβε να ζήσει και τη σύνταξή του, γιατί πολλοί το ονειρεύονται τη σύνταξη και δεν το.
2: Ναι. Έφυγε στα 89
3: και
2: σχεδόν.
3: Είναι σπουδαίος επίσης, εκτός από σπουδαίος του δημοσιογράφος έτσι, και ποδοσφαιριστής.
2: Ναι, με καριέρα.
3: Στον Ολυμπιακό και έπαιξε και στο Φωστήρα με πολύ μεγάλη συμμετοχή στα πρώτα χρόνια της μεγάλης κατηγορίας και αργότερα για πάρα πολύ καιρό και τον έβλεπε και ξεχώριζε, ήταν 20-25 χρόνια πάνω από όλους όσους παίζανε στο πρωτάθλημα τύπου και ένα αρχοντικό στυλ παίζοντας που τον καταλάβαινε παιδί μου ότι ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε να κινηθεί μες στο γήπεδο, δεν έβλεπε πράγματα και αυτό τον βοήθησε πάρα πολύ και στην κριτική του.
0: Καθαρά
3: από πλέον ποδοσφαιρικής την ώρα που έκανε μετάδοση ήταν spot on εντελώς. Λοιπόν.
2: Χαίρετε.
0: Καλημέρα σας κύριε. Καλημέρα.
3: Σας.
2: Καλημέρα. Μπάγκεν Παρίς σήμερα.
0: Ναι, Παναθηναϊκός Βαλένθια. Δεν θα το δω.
2: Α, βλέπεις Παρίς είναι να βαρνάει.
0: Την άλλη φορά που δεν το είδα.
1: Βλέπω σπασμένα φρένα όλα του.
2: Σπασμένα φρένα και εγώ βλέπω. Δεν ξέρω τώρα. Προφανώς δεν θα μπουν πάλι 9 γκολ, φαντάζομαι.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν έχει σημασία.
0: Σπασμένα φρένα. Την άλλη φορά που δεν το είδα, δεν ασχολήθηκα. Μπήκαν 9.
2: Ναι.
0: Δεν θα το δούμε σήμερα.
2: Ναι.
0: Να ξέρεις. Δηλαδή. Δεν θα το δούμε σήμερα.
2: Ναι.
0: Οπότε. Και δεν θα μπορώ να το δω.
2: Βλέπω την Μπάγερ να τα καταφέρνει. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι έκπληξη.
2: Αν και με έχω πει από την αρχή τη σεζόν ότι η καλύτερη κυπριακή ομάδα και εξακολουθεί να είναι. Και αυτό μου φαίνεται βαρύ.
0: Ναι.
2: Και αυτή που λέω ότι απίστευα από την αρχή τη σεζόν μπορεί να κάνει τον back-to-back να το ξαναπάρει. Αλλά δεν ξέρω γιατί σήμερα μετά από αυτό το επικό 5-4 από 5-2 λέω ναι. Ότι.
0: Αυτό ακριβώς. Για μένα αυτό είναι το τρομακτικό με την Παρή. Ότι το έκανε το μάτς με την Bayern 5-2.
2: Ναι.
0: Βέβαια. Μπορεί να σου πει κάποιος, ναι ρε φίλε, και εκεί που οι άλλοι θα λύγιζαν,
2: ναι,
0: η Μπάγκερν το κάνει 5-4 και το γύρισε και προσπαθούσε να το πάρει κιόλας.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί να βγάλει άκρη εκεί τώρα.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν βγάζει άκρη, να μην τελειώσει το μάτς. Δηλαδή, ναι. Μπάλε τους να παίζουν κάθε μέρα είναι το
2: πάρα τα σούλα. Να λήξει.
0: 5-3, 5-4.
2: Εντάξει, δεν το κάνουμε. Να λήξει 3-2 στην κανονική διάρκεια και μετά πάρα τα σούλα.
0: Ναι.
2: Άλλη μισή ωρίτσα.
0: Εντάξει, μην πα τα πέναλτι όμως.
2: Ναι, δεν θα είναι ωραίο αυτή η γιγαντομαχία να τελειώσει τα πέναλτι.
0: Δεν είναι ωραίο.
2: Ας τελειώσει με ένα γκολ στην παράταση. Με 2 γκολ στην παράταση. Με 3 γκολ στην παράταση.
0: Με 3 γκολ στην παράταση. Δεν πειράζει. Δεν βαριόμαστε να βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε.
2: Χαίρετε.
0: Από τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια και τον Πάνο Ρίλο στην πρώτη ώρα. τον Σωτήρη Νταμπάκο που ήταν στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Ακολουθεί Αντώνης Πανούτσος, Αντώνης Καρπετόπουλος, μετά τη Σοφία Θεοδωράκη που θα σας πει το δελτίο ειδήσεων.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ. Με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνο.
6: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ έκανε τη δουλειά του και με το παραπάνω στην Ισπανία, πήρε 2 διπλά και καλείται απόψε στις 9 και 4 να την ολοκληρώσει απέναντι στη Βαλένθια και να φιξάρει την παρουσία του στο Final Four. Τον ίδιο ακριβώς στόχο με τους πράσινους έχει και η Φενέρμπαχτσε, που επίσης προηγείται με 2-0, όμως αυτή θα πρέπει να σπάσει την έδρα της Άλγηρης για να το καταφέρει από σήμερα. Τζάμπολ στις 8.
5: Στη Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Πολλοί αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder. 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστίκ.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
3: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Αθλητική ενημέρωση από το BWIN Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Ο Χαρμ Όσμερς από την πρώτη κατηγορία της UEFA ορίστηκε από την ΚΕΔ στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στην Όλγουεν Αρένα για την τέταρτη αγωνιστική των play-offs της Στοίχημαν Super League. Ο Έλιτ Σάντσες Μαρτίνεθ θα διευθύνει το Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Άγγελος Ευαγγέλου το ντέρμπι παραμονής Ελληνόβ Μπεταστέρας Άκτορ για τέταρτη στροφή στα play-out. Αναλυτικά όλοι ορισμοί στο sportfm.gr. Επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα σημειώθηκε την Κυριακή στη Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκης, όπως ενημέρωσε η αστυνομία. Στην ταυτοποίηση ενός 17χρονων εκτοφερόμενων δραστών προχώρησαν οι αρχές, σε βάρος του οποίου αλλά και του κηδεμόνα του σχηματίστηκε δικογραφία. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων προσώπων. Την πρόκριση στο Final Four για 15η φορά στην ιστορία του σφράγισε ο Ολυμπιακός μετά την νίκη επί της Μονακό και το 3-0 στη σειρά των play-off. Την πίστη του ότι η ομάδα μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος διαδρομής εξέφερασε ο αρχηγός των Πειραιώτων Κώστας Παπανικολάου μιλώντας στο BWIN Sport FM. Έξτρα κίνητρο για εμάς ότι το Final Four θα διεξαχθεί στην έδρα του Παναθηναϊκού, τόνισε. Με στόχο τη νίκη και το 3-0 που θα σημάνει και την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται στο T-Center τη Βαλένθια στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των play-off. Μοναδικός απόν για τους πράσινους ο Σλούκας Τζάμπολ στις 9 και 4 μετάδοση από τον Big Wins Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Στη Βαρκελόνη, εν όψη του Final Four του Basketball Champions League, βρίσκεται η αποστολή της ΑΕΚ. Πάνω πλοία ένωση Αφουκέων Άναλη ξεπέρασε το διάστρεμα και θα αγωνιστεί στον αυριανό ημιτελικό με τη Μάλαγα. Αμφιβόλοι για τους Ισπανούς, Τζέντοβιτς, Ντουάρτε και Τίλι. Την προετοιμασία της για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην Όλγουεν Αρένα ξεκινά σήμερα η ΑΕΚ μετά το χθεσινό ρεπό. Με το Γιόβιτς στη βασική εντεκάδα το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Με αλλαγές και νέα πρόσωπα το πλάνο του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Θέση στο βασικό σχήμα διεκδικούν Μουζακίτης, Μπρούνο και Ποντένσε. Σήμερα ξεκινά η προετοιμασία. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο επιστροφής του Γιάρεμτσουκ στους Πειραιώτες. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά το χθεσινό ρεπό που έδωσε ο Ράφα Μπένιτεθ, διαθέσιμος για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Σιώπης, πρόγραμμα θεραπείας ακολουθεί ο Σάντσες. Αγώνα δρόμου για την επιστροφή του στη θεράση κάνει ο Γιακουμάκης στον ΠΑΟΚ. Ο 31χρονος επιθετικός ανεβάζει σταδιακά ρυθμό με στόχο να προλάβει μία εκ των δύο τελευταίων αναμετρήσεων με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Στο κανονικό πρόγραμμα εν όψη Ολυμπιακού αναμένεται να μπει ο Χατσίδης. Στου Τορόντο Τέμπο, η Μαριέλα Φασούλα, η διεθνή σέντερ, θα συνεχίσει να βρίσκεται στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών του κόσμου, υπογράφοντας αναπτυξιακό συμβόλαιο με την ομάδα του Τορόντο. Κλείνουμε το δελτίο μας με μια δυσάρεστη είδηση. Θρήνος στην αθλητική δημοσιογραφία, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο Σταύρος Τσόχος. Ο εκ λοιπόν ξεκίνησε την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής φορώντας τη φανέλα και του Ολυμπιακού, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε σε αθλητικές εφημερίδες και τηλεόραση. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Αντώνης Καρπετόπουλος και Αντώνης Πανούτσος.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και από το τένις στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και αν είναι η στιγμή με την Bet365, τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: BWIN Sport FM 94,6.
8: Την ανοιγάλη χάθηκε η μπάλα. Φινκ που μπήκε ο Ρεξάτος. Η μπαλά για τον Έλμπερ. Απέναντι στο ρεβό. Το 5-1.
9: Η Bayern απλά, πάρα πολύ απλά δίνει μαθήματα ποδοσφαίρου στην Παρή απόψε. 5-1, δεύτερο γκολ για τον Έλβερ, πέμπτο για την Bayern.
0: Παλιά από τον Κίμιχ, Γνάμπρι, το γύρισμα, οι κόντρες, Κίμιχ θα σκάψει, ωραία κεφαλιά, γκολ! Το πρώτο γκολ του τελικού έρχεται από τον Κόμαν. Η κεφαλιά στη γωνία, στο 59, η Bayern περνάει μπροστά στο σκορ. Σφύριξε ο Ορσάτο. Αυτή η χρονιά που ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο μετά από 13 μήνες τελειώνει. Και η Bayern για έκτη φορά στην ιστορία της, τρίτη επί εποχής UEFA Champions League, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Θα νικήσει στον 11ο τελικό στον οποίο παίρνει μέρος με 1-0 την Παρή με το γκολ του Κόμαν. Αλλά οι δύο πολύ μεγάλες αποκρούσεις του Νόιερ είναι αυτές που έχουν κάνει τη διαφορά κατά την προσωπική μου άποψη για την ομάδα του Φλικ. Ο Σέφερ θα του δώσει το τρόπαιο να το πάρει ο Νόιερ και να πάει κοντά στους υπόλοιπους. Η χρονιά τελειώνει απόψε με την Bayern πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 2020. Την Bayern που ολοκληρώνει το τρέμπλ μετά την κατάκτηση της Bundesliga και του κυπέλου Γερμανίας, που μετά από 7 χρόνια επιστρέφει στην κορυφή της Ευρώπης, που για έκτη φορά είναι η κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη. 3 την εποχή του κυπέλου πρωταθλητριών, 74, 75, 76 και άλλες 3 στην εποχή του UEFA Champions League 2001, 2013 και 2020.

Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Έκτη μέρα του Μαΐου του 2026, κατά τα άλλα Τετάρτη. Είμαστε εδώ στον Big Wins Sport FM σε 4,6. Θα είμαστε παρόλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Ο Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Ο κύριος Πανούτσος θα παίρξει παραλιακής, ελπίζω να είναι κοντά μας σε λίγο. Στην παραγωγή, στη διεύθυνση του δημοσιογραφικού στρατού, στα πάντα όλα, ο Σωτήρης Ταμπάκος. Στο μικρόφωνο ο Αντώνης Χαρπετόπουλος, χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Μαζί μας και η Νόβα. Η Νόβα που σου θυμίζει ότι αν βλέπεις έξω από το σπίτι συνεργεία να δουλεύουν και σκέφτεσαι μακάρι να σκάβουν για οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Νόβα φέρνει το Nova 5G Home Internet που σου δίνει ό,τι η οπτική ίνα χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες στις τάξεις των 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία, όλα αυτά χωρίς οπτική ίνα, το ξαναλέω. Το πρόγραμμα το συγκεκριμένο, το 5G Home Internet, που σου παρέχει όλα αυτά τα καταπληκτικά πράγματα, διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει χάρτης ταχυτήτων και φυσικά όλες οι πληροφορίες στο nova.gr. Λοιπόν, δυνατότητα επικοινωνίας όρεξη να έχετε. 2-195-79-283-84-85, τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι νομίζω ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε. Και έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας στέλνετε και μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας, η οποία προβλέπει μια σύνδεση στο διαδίκτυο με μια συσκευή σας, ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr, δηλαδή τον ιστότοπο του σταθμού. Αφού εκεί δείτε τις ειδήσεις της ημέρας πρώτα, το συνιστώ, έτσι για να ξέρετε τι συμβαίνει, και όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικώς, μετά κλικάρετε τον Big Win Sport FM ραδιόφωνο live, η σελίδα που ανοίγει σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα και είναι χρήσιμη κυρίως για εσάς που είσαστε στο εξωτερικό, και μέσω αυτής της σελίδας μας στέλνετε και μηνύματα στα οποία ρίχνουμε μια ματιά καθ' τόσο, δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα προς Θεού, αλλά τα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα για τις συζητήσεις της εκπομπής. Λοιπόν, χθες είχαμε την Arsenal να παίρνει το εισιτήριο. Δεν μου έκανε εντύπωση, το περίμενα. Το περίμενα να γίνει λίγο πιο εύκολο, να σας πω την αλήθεια. Αλλά δεν έγινε και τόσο δύσκολα τελικά. Δηλαδή, ένα γκολ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου της έφτανε αυτή τη φορά της Arsenal. Λέω αυτή τη φορά γιατί στο ίδιο λεπτό είχε προηγηθεί και στο πρώτο παιχνίδι στην Μαδρίτη, τότε με το πέναλτι του Γιόκερες. Τώρα τον γκολ έβαλε ο αρχηγός Σάκα, παίρνοντας ένα rebound στη μία και μοναδική φάση, νομίζω στο πρώτο ημίχρονο, που η άμυνα της Ατλέτικο είχε ανεβεί λιγάκι, η πάσα του στον Γιόκερες πρώτο ημίχρονο που η άμυνα της Ατλέτικο είχε ανεβεί λιγάκι η πάσα του στον Γιόκερες

0: γίνει το κακό, όπως φάνηκε. Ο Όμπλακ έκανε την επέμβαση αρχικά, αλλά μετά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Όπως δεν μπορούσε να κάνει τίποτα και η Ατλέτικο γενικά επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο. Προσπάθησε λίγο παραπάνω, αλλά έχασε, όπως συνήθως συμβαίνει στην Αγγλία, πρέπει να πω. Σήμερα όλος ο κόσμος περιμένει να δει το Bayern Paris να λύγει 7-8 στην καλύτερη για να είμαστε ευχαριστημένοι και ας κρυθεί μετά στην παράταση. Δεν ξέρω αν θα είναι έτσι. Μπορεί, δεν αποκλείεται, διότι υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που αυτές οι ομάδες βάζουν και δέχονται πολλά γκολ, οπότε μπορεί να έχουμε επανάληψη του ίδιου υπερθεάματος, δηλαδή ένα μάτς με πολλά γκολ, θέλω να πω. Θα περάσει, στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να το πει κανείς, ο καλύτερος. Άλλωστε κακός στο συγκεκριμένο ζευγάρι δεν υπάρχει. Έχει διαμορφωθεί η εντύπωση ότι όποιος περάσει από εδώ γίνεται και πρωταθλητής Ευρώπης, δεν χρειάζεται να παίξουν τον τελικό καν. Δεν είναι έτσι και θα το δείτε. Η Arsenal φτάνει στον τελικό ITT, έχει μια άμυνα πάρα πολύ καλή. Στον ημιτελικό έχει δεχτεί ένα γκολ από πέναλτι. Θέλω να πω ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει πολλές από τις αρετές που έχουν ομάδες που έχουν κερδίσει το Champions League. Εντάξει, σε σχέση με την Bayern και την Paris μοιάζει κάτι άλλο, είναι κάτι άλλο. Δεν τολμώ να πω ότι είναι παλαιομοδίτικη, δηλαδή δεν ξέρω αν αυτό που κάνει η Bayern και η Paris, δηλαδή τόσα πάνε και όσα έρθουν ποδόσφαιρο με στόχευση, ας πούμε, να μπει ένα γκολ παραπάνω, ότι αυτό είναι το μέλλον. Θα το δούμε. Εντάξει, ο καθένας έχει τον τρόπο του. Ο τρόπος της Arsenal είναι ο τρόπος μιας ομάδας που τα έχει καταφέρει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γενικά, ιστορικά μιλώντας. Δηλαδή, σαν την εφετινή Arsenal έχουν κερδίσει πολλοί και διάφοροι. Θα δούμε, 10 η ώρα το βράδυ αυτό. Προηγουμένως έχει μπάσκετ, αυτό έχει ατζέντα της ημέρας. Έχει δύο ακόμα παιχνίδια για τα play-off. Στις 8 η Ζαλγκύρης παίζει με τη Φενέρ. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια. Χτες ο Ολυμπιακός έγινε ο πρώτος που πήρε εισιτήριο για το Final Four. Σκούπισε την Μονακό με χαρακτηριστική άνεση. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που ο Ολυμπιακός τερματίζει πρώτος και βρίσκει μια ομάδα που πραγματικά γίνεται παιχνιδάκι στα χέρια του. Δεν ήταν απλώς εύκολη η Μονακό. Της έκανε πλάκα σε τρία παιχνίδια. Δεν θυμάμαι play-off στην Ευρωλίγκα να έχουν λήξει και τα τρία παιχνίδια με 20 και βάλε πόντους διαφορά, με τον νικητή να περνάει τους 90 πόντους, με εκατοστάρα εκτός έδρας. Αυτά είναι σπάνια πράγματα. Έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι η Μονακό έχει αποδεκατιστεί. Αλλά έχουν να κάνουν σίγουρα και με το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ φορμαρισμένος αυτόν τον καιρό. Είπα η Βαλένθια, γιατί η Βαλένθια είναι το ερωτηματικό της ημέρας. Ο Παναθηναϊκός θα είναι καλός, όσο καλός μπορεί να είναι. Θα δούμε αν η Βαλένθια μπορεί να τον κοντράρει και εκτός έδρας. Έχει χάσει τα δύο παιχνίδια από τον Παναθηναϊκό στην έδρα της στις λεπτομέρειες. Το φόκους είναι πάνω της, γιατί αν χάσει αποκλείεται. Ο Παναθηναϊκός έχει έτσι κι αλλιώς και τη δεύτερη ευκαιρία του εντός έδρας αν χάσει σήμερα. Εγώ λέω ότι καλό είναι να τελειώνει και να πάμε παρακάτω. Να κάνει και ο Κυριάκος ένα break και τα λέμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ξύπνα! Ξύπνα! Τι? Ήρθε! Να παίξω!
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
2: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα.

0: 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
3: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
4: Αποκτήστε τα Biofuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: We're gonna run to all on that day. Will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Έχουμε το λικοτζιά. Έχουμε το λικοτζιά, έχουμε μπάσκετ. Καλώς το να.
1: Αντώνη μου, καλημέρα. Καλημέρα, τι γίνεται. Σου είπα, θα έχουμε και την άλλη εβδομάδα παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Τώρα χτύπησε ο Μπλέικνη, βέβαια, να δούμε πόσο σοβαρό είναι το θέμα του. Γιατί χωρίς τον Μπλέικνη αλλάζουν κάπως οι ισορροπίες, γιατί δεν παίζει και ο Μάλκομ από τη Χάπουελ. Οπότε αν λείψουν δύο, είναι πρόβλημα για τη Χάπουελ. Αλλά ακόμα και χωρίς τον Μπλέικνη, πιστεύω θα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι.
0: Θα πάμε,
1: Πιστεύω.
0: Δεν έχει και πολύ άδικο. Αφού πήρανε το χθεσινό, το οποίο το ξεκινάει η Ρεάλ πάρα πολύ καλά. Πραγματικά δηλαδή. Είχα ψηθεί, ξέρεις, εκεί μέχρι το που προσπερνάνε στο πρώτο ημίχρονο, ότι δεύτερη σκούπα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά.
1: Μάλλον πρώτη.
0: Ναι, γιατί παίζαμε πιο νωρίς,
1: έχεις δίκιο. Ναι.
0: Καλά, του Ολυμπιακού το είχα λίγο δεδομένο. Γι' αυτό το λέω.
1: Οπότε ναι. Ήταν εκ των νου κάνε.
0: Ρε παιδί μου,
1: ναι.
0: Το Ολυμπιακού ήταν σαν μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος. Δηλαδή θέλω να σου πω, όπως βλέπεις το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Αν ήταν.
0: Και λες ότι.
1: Ήταν πιο δύσκολο.
0: Μπορεί να ήταν πιο δύσκολο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Αλλά θέλω να πω, όπως το βλέπεις και λες ότι. Ότι εντάξει, θα κερδίσει. Έτσι. Συνήθως ισχύει και για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Φέτος με τον Παναθηναϊκό λιγότερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τα βλέπεις αυτά τα παιχνίδια και λες. Εντάξει, ό,τι και να γίνει. Κάπως έτσι, εγώ τουλάχιστον κάθισα να δω και το μάτς με τη Μονακό. Δηλαδή, ήμουν βέβαιος θα κερδίσει, να δω πώς θα κερδίσει. Κέρδισε πάρα πολύ άνετα και πάρα πολύ εύκολα. Το Χάπολε Ρεάλ ήταν ματσάρα, ήταν κανονικό παιχνίδι.
1: Ναι, να πω δύο κουβέντες πέρα από το μάτς για το Ολυμπιακό. Το Μονακό, Ολυμπιακός δεν έχει καμία ουσία να πούμε κάτι παραπάνω. Ότι καθόμουν και σκεφτόμουν χθες με το που τελείωσε ο Ολυμπιακός. Το θείο δώρο. Για τους Ολυμπιακούς, το θείο δώρο για τους Ολυμπιακούς είναι ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Σε μια δύσκολη εποχή για τον Ολυμπιακό, πριν από κάτι παραπάνω από 20 χρόνια, ανέλαβαν αυτοί οι άνθρωποι, είναι κάτι παραπάνω από 20 χρόνια στον Ολυμπιακό. Ο καθένας έχει τα καλά του και τα κακά του, δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Αλλά σε μια δύσκολη εποχή, δηλαδή ο Ολυμπιακός το 2004-2005, είχε κάποιους παίχτες να είναι καλά όλα τα παιδιά, που δεν θα περνούσαν ούτε έξω από το σεφ, ούτε μεταξύ, ούτε με λεωφορείο. Και φτάσει σε πολύ άσχημη κατάσταση ο Ολυμπιακός. Το θυμάται ο περισσότερος κόσμος. Κάποια παιδιά τα οποία δεν έκαναν τίποτα στην καριέρα τους και δεν θα μπορούσαν υπό φυσιολογικές συνθήκες να παίξουν στον Ολυμπιακό ούτε καν. Μια πορεία μεγάλη για τους Αγγελόπουλους, μια συνέπεια.
0: Ναι, μια αξιοθαύμαστη.
1: Ένα καράβι χρήματα.
0: Βεβαίως. Και μια αξιοθαύμαστη σταθερότητα σε αυτό το οποίο είναι η Ευρωλίγκα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: συνέπεια.
0: Μια πολύ, πολύ μεγάλη συνέπεια.
1: Συνέπειες.
0: Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, αυτή είναι η, ξέρω εγώ, τέταρτη πρωτιά τα τελευταία 6 χρόνια στην Ευρωλίγκα. Και το πόσες φορές έχει πάει στο Final Four, δεν το έχω χαθεί. Δηλαδή, πηγαίνει συνέχεια. Έτσι.
1: Ναι. Και το θέμα, Αντώνη, είναι και πιο εκεί κολλάει και ο Μπαρτζόκας.
0: Βέβαια, προπονητής,
1: ο οποίος, εγώ τον ξέρω εννοείται, από παίχτης που ήτανε. Είναι το 65 γεννηθής, στο Μαρούσι. Ξεκίνησε από τα πολύ χαμηλά, σε ομάδες της ΕΣΚΑ της Αθήνας. Πήρε την πρώτη ευκαιρία στην Ολυμπία Λάρισας, πριν από 20 χρόνια, το 2006. Και από τότε το κοντέρ γράφει συνεχώς. Γράφει συνεχώς. Έλληνας προπονητής, πριν από 25 χρόνια, δεν φανταζόμασταν Έλληνα προπονητή στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης, όχι με ελληνική ομάδα, με ξένη. Πήγε Μπαρτσελόνα, πήγε Λοκομοντίβ Κουμπάν, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί. Ολυμπιακό. Και βέβαια και ο Σφερόπουλος και ο Μπαρτζόκας περάσαν από εκεί που έπρεπε για να πάνε, για να κάνουν το πάνω βήμα.
0: Εννοείς τον
1: Πανιόνιο. Περάσαν τον Πανιόνιο, ναι.
0: Σωστό.
1: Όπου ο Πανιόνιος, θα έχουμε ξαναπεί, στο ποδόσφαιρο κάνει μια σέντρα και πάει στην Μπαρτσελόνα, εκεί και στη Ρεάλ, και στο μπάσκετ βάζεις ένα τρίποντο και πας στο NBA.
0: Εντάξει, στο ποδόσφαιρο.
1: Πιο παλιά αυτό βέβαια, τώρα το έχει χάσει λίγο ο Πανιόνιο.
0: Στο ποδόσφαιρο, εγώ θα λέγα κάνεις μια σέντρα, βάζεις ένα γκολ, πας. Στον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ
1: κτλ. Αυτό σίγουρα. Στον
0: μπάσκετ,
1: πας μια καλή. Στον Μαδρίτης, όπως ο Πάντιτς.
0: Αυτό ήταν μια εξαίρεση όμως.
1: Και στο... πες και τον Double, ναι.
0: Στο γενικότερο κανόνα. Ενώ κάνεις μια καλή χρονιά ως προπονητής στον Πανιόνιο και πραγματικά μπορεί να πας στη Ρεάλ. Στην Μπαρτσελόνα, δηλαδή, θέλω να πω.
1: Ναι,
0: σύντο χρόνο. Κοίτα, είναι πολλά ίδια και πολλά διαφορετικά φέτος με τον Ολυμπιακό του και τον Μπαρτζόκα. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά για μένα σε σχέση με πέρσι. Το έχω γράψει και αρκετά αναλυτικά. Ότι πέρσι ο Ολυμπιακός έβαζε κατά κάποιο τρόπο το κάρο μπροστά από το άλογο. Δηλαδή έκανε όλη τη σεζόν του στη λογική ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρω την Ευρωλίγκα. Και αυτό το πράγμα το καταλάβαινε είτε έπαιζε, ας πούμε, με τον Ηρακλή στο πρωτάθλημα, είτε με τη Ρεάλ στα play-off. Φέτος ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Φέτος έπρεπε να ξαναγίνει κατά κάποιο τρόπο η ομάδα. Ο φετινός Ολυμπιακός με τον περσινό Ολυμπιακό έχει πολύ μεγάλες διαφορές. Υλικού, παικτών, τρόπων, το πώς δημιουργήθηκε. Και αυτό νομίζω στο τέλος μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο. Δηλαδή το άγχος του προπονητή Μπαρτζόκα φέτος ήταν να φτιάξει πάλι την ομάδα του. Να δει πάλι την ομάδα του να παίζει καλά. Να παίζει όπως θέλει αυτός. Δεν ήταν το ίδιο με το περσινό. Πέρσι ήταν να πάρει την Ευρωλίγκα. Θα μου πεις φέτος δεν θα έχει. Θα έχει τώρα που φτάσαμε, αλλά στη διάρκεια της χρονιάς ήταν άλλες οι προτεραιότητες. Αλλά μείναμε, σχολήσαμε πολύ στον Ολυμπιακό. Τι βλέπεις σήμερα?
1: Πάμε να κλείσουμε και με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Νιλί Κίνα. Μοντέ Μόρις. Κόρι Τζότζεφ. Ερικ Τζόνς. Αποκτήθηκαν 4 παίχτες μέσω της σεζόν.
0: Και φύγαν άλλοι.
1: Έτσι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Παναθηναϊκός, έλεγα καιρό ότι η ιδανική αντίπαλος είναι η Βαλένθια. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Okay. Μια ομάδα που τον κέρδισε εύκολα στην κανονική διάρκεια. Αλλά η κανονική διάρκεια είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα play-off. Και εκεί πονταρά ότι πέρα ότι δεδομένα η κλάση του Παναθηναϊκού είναι πολύ μεγαλύτερη από την Βαλένθια. Αλλά δεν φάνηκε στην κανονική διάρκεια. Αλλά τα play-off είναι μια άλλη κατάσταση. Μια άλλη κατάσταση που δεν μετράει μόνο αυτό καθ' αυτό το μπάσκετ, αλλά και άλλα πράγματα γύρω-γύρω. Παναθηναϊκός τα κατάφερε περίφημα, κέρδισε δύο μάτς και είδαμε, δηλαδή έβγαλε πολύ καλό εαυτό ο Παναθηναϊκός και κέρδισε δύσκολα την Βαλένθια.
0: Και διαφορετικά.
1: Ναι, και διαφορετικά.
0: Και διαφορετικά.
1: Ναι, και διαφορετικά και διαφορετικά και διαφορετικά, γιατί είχαν πει πολλοί ότι με το τσούκου τσούκου θα την κερδίσει τη Βαλένθια, με το τσούκου τσούκου την κέρδισε στο πρώτο μάτς. Δηλαδή είχαν πει ότι με το υψηλό σκορ στο παιχνίδι της Βαλένθια δεν μπορεί να την κερδίσει, αλλά την κέρδισε και σε αυτό το παιχνίδι. Είναι ο Παναθηναϊκός, εντάξει, κάθε ομάδα η μεγάλη έχει στόχο να κερδίζει όλα τα παιχνίδια, αλλά ας πούμε ότι ο στόχος του Παναθηναϊκού ήταν τουλάχιστον μια νίκη να πάρει στη Βαλένθια, οπότε αφού πήρε δύο νίκες την έκανε δουλειά super wow. Σήμερα έχει την ευκαιρία να καθαρίσει την παρτίδα. Νομίζω ότι δεν θα δυσκολευτεί. Εύκολα δύσκολα τα καταφέρει. Εύκολα δύσκολα τα καταφέρει. Έκανε το δύσκολο. Το πιο εύκολο δεν νομίζω ότι μπορεί να το ξεφύγει μέσα στο γήπεδο του. Έχει μια συνέπεια ο Παναθηναϊκός. Έχει μια συνέπεια. Εγώ έλεγα μέρα-μέρα τον πάω στον Παναθηναϊκό, αλλά από τη στιγμή που έχει επιστρέψει ο Λεσόρ από το μάτς με τις Αλγκύρες, με εξαίρεση το 102-84 της Βαλένθια, είναι μια ευθεία γραμμή ο Παναθηναϊκός. Ακόμα και στο μάτς που έχασε με την Χάπολ 92-88 ήταν πολύ καλός ο Παναθηναϊκός, αλλά παίζει και ο αντίπαλος. Και ο αντίπαλος στην τελική ευθεία Χάπολ ήταν καλύτερος ή πιο αποτελεσματικός, αν θες.
0: Πάντως έχει ένα πρέπει λίγο μεγάλο σήμερα. Λίγο διαφορετικό. Είναι λίγο διαφορετικό το παιχνίδι σε σχέση με τα προηγούμενα. Για μένα η λογική λέει ότι φέτος, συγγνώμη, τώρα θα κερδίσει πιο εύκολα. Σήμερα θα κερδίσει πιο εύκολα από το προηγούμενο. Αλλά και η Βαλένθια έχει τις αρετές της. Μην την ξεγράφουμε. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι τυχαία ότι ήρθε δεύτερη. Δηλαδή, γινόταν ένα λάθος, κατά τη γνώμη μου, στην εκτίμηση. Είχε υπερεκτιμηθεί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποτιμηθεί μετά από δύο.
1: Είχε υπερεκτιμηθεί μόνο της πορείας της, αλλά και το εύκολο του πράγματος που είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό. 10 εδώ, 18
0: ναι.
1: Έξω.
0: Τα λέμε αύριο αναλυτικά.
1: Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Δύσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πηγές με γνώση του θέματος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις από το Ιράν σε αρκετά βασικά σημεία εντός των επόμενων 48 ώρων. Τονίζεται ότι τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί ακόμη, αλλά πρόκειται για το πλησιέστερο σημείο προσέγγισης από την έναρξη της σύγκρουσης. Πιέσει στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμού, ασκεί δημοσίως στο Πεκίνο, το οποίο αποτελεί στρατηγικό έτερο της. Μετά τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσί με τον Κινέζο ομολογό του, η κινέζικη κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ευελπιστεί ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ θα ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις για ασφαλή διέλευση από τα στενά. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η συμμορία εκτιμάται από την αστυνομία πως ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η περιφερειακή κυβέρνηση των Κανάριων Νησιών δήλωσε ότι είναι αντίθετη στο ενδεχόμενο να δέσει στην Τενερίφ το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο έχει ξεσπάσει επιδήμια χανταϊού, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της, ο οποίος ζήτησε έκτακτη συνάντηση με τον Ισπανό Πρωθυπουργό. Με 72 χιλιόμετρα την ώρα οδηγούσε το πατίνι του στη λεωφόρο Σύγκρου 23χρονος Αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη χθες. Το ισχυρό θεσμικό πλαίσιο μέσω του κώδικα οδικής κυκλοφορίας θέτει στα ηλεκτρικά πατίνια το όριο ταχύτητας των 25 χιλιόμετρων την ώρα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Το βάλε!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
9: Τίποτο!
7: Με χαρά μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Τι κάνουμε?
1: Καλά, μια χαρά. Αιωνία του μνήμη, έτσι.
0: Του Σταύρου Τσόχου, ναι.
1: Του Σταύρου Τσόχου, τον οποίο.
0: Ναι.
1: Έχω προλάβει, μου πήρα βέβαια δημοτικό. Και τον έχω προλάβει να τον δω να παίζει μπάλα και στον Ολυμπιακό και στο Φωστήρα που έπαιξε τα περισσότερα χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Στον Ολυμπιακό πρέπει να παίξει ένα χρόνο, αν είμαι βέβαιος. Ο οποίος ήταν, ξέρεις, πολύ κομψός για την εποχή.
0: Μπράβο.
1: Στο, στο ποδόσφαιρο δεν υπήρχε αλληλεία.
0: Είπε τη σωστή λέξη.
1: Ναι, κομψός.
0: Ναι, κομψός.
1: Και μετά τον είχα, ξέρεις, τον είχα όχι προϊστάμενο, δεν ήμουν, όταν πρωτόγραψα στο Φως.
0: Ναι.
1: Πιτσιρικά, δηλαδή ακόμα πήγαινα γυμνάσιο. Και ήταν, ξέρω εγώ, μαζί με τον Παβέλα, ας πούμε, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Mm-hmm. Το μεγάλο Παβέλα.
0: Οκ. Mm-hmm.
1: Okay. Νέα του μνήμη.
0: Και ήταν από τις σπάνιες περιπτώσεις πρώην ποδοσφαιριστή,
1: ναι,
0: επιπέδου. Δηλαδή,
1: ναι,
0: είχε φτάσει στον Ολυμπιακό, δεν ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, που λένε, έπαιζα,
1: ναι,
0: ναι, να παίζω,
1: ναι,
0: μπάλα.
1: Που έγινε, δημοσιογράφος.
0: Και παίζανε, ξέρω εγώ, εργαστεχνικά. Λοιπόν, ναι, δημοσιογράφος.
1: Ποιον άλλον θυμάσαι να γράφει? Έναν θυμάμαι εγώ.
0: Για πες μου.
1: Οικονομίδη.
0: Όχι. Τον...
1: Του Άρη.
0: Του Μπέχτη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο Οικονομίδης, Οικονομίδης είναι όπως. Καλός είναι ο Οικονομίδης. Πολύ καλός. Εγώ τον είχα και σε μια εκπομπή και,
1: ναι, ναι,
0: δυστυχώς μας έφαγε η πανδημία.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Οικονομίδης είναι, ξέρω, σαν τον Νιόμπλια κάπως. Δηλαδή θέλω να πω, ήταν, ναι, ένας τύπος που από ποδοσφαιριστής το ψάχνε πολύ και όταν σταμάτησε,
1: ναι,
0: έγινε.
1: Παιδί μου, στα διεθνή.
0: Ναι, έγινε.
1: Ο Τσόχος ήταν κανονικός, δηλαδή μετά δημοσιογράφος κανονικός.
0: Ναι,
1: κανονικότατος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, αν ρωτήσει ποιο ήταν το επάγγελμά του, θα σου πω πρώτα δημοσιογράφος και μετά ποδοσφαιριστής. Έχει δίκιο σε αυτό.
0: Ενώ ο Οικονομίδης είναι ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Δηλαδή, στην Ντέμι.
0: Ναι. Απλά ήταν λίγο πιο νωρίς από τον Ντέμι. Δεν ήταν τόσο μεγάλη μόδα τότε όλο αυτό το πράγμα. Και ήταν και στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Δηλαδή, δεν τον έχουμε και. Πώς το λένε, mm-hmm, κάθε μέρα στην επικαιρότητά μας. Οπότε mm-hmm ήταν και πιο δύσκολο.
1: Είχε παίξει.
0: Ναι.
1: Ο Τσόχος είχε την. Ο Μακαρίτης είχε την ατυχία να παίξει σε μέτρια ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Όχι ότι και ο ίδιος ήταν κανένα σούπερ ταλέντο, αλλά έπαιξε μέτρια ομάδα. Είχε παίξει δίπλα στον center back τότε με το Σπετσέρι, αν είμαι βέβαιος. Σε μια ομάδα η οποία διαδέχθηκε τη μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού, αυτή που ήταν, ξέρεις, με Θοδωρίδη, Φαντί, ξέρω, Γροσίδη κτλ. Και η οποία για κάποια χρόνια, ας πούμε, ο Ολυμπιακός δεν πήγαινε καλά μέχρι που ήρθε ο Μπουκόβι.
0: Έμεινε, λέει, πήγε το 56 και έμεινε μέχρι το 61.
1: Στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Λέει, και στο Φωστήρα ποτέ έπαιξε, ρε παιδιά.
0: Στο Φωστήρα πήγε μετά και τελείωσε,
1: ναι,
0: την καριέρα του εκεί.
1: Πάντως το 56 δεν έπαιζε στη μεγάλη ομάδα, δεν είναι του Ολυμπιακού. Δηλαδή η ομάδα του 56 που έπαιρνε τα πρωταθλήματα.
0: Ναι.
1: Τώρα αν είχε ξεκινήσει από τους πιτσιρικάδες, εντάξει.
0: Είχε ξεκινήσει από την υπεροχή Νεαπόλεως. Τα βλέπω τώρα στο site
1: το 56.
0: Του Sport FM, ναι.
1: Πότε?
0: Το 54 ξεκίνησε.
1: Το 54 και πήγε στον Ολυμπιακό, πήγε το 56.
0: Στον Ολυμπιακό το 56, ναι. Τώρα για να καταλάβεις,
1: ναι,
0: μιλάμε είναι για εποχές που δεν υπάρχουν ούτε αλλαγές.
1: Ναι,
0: δηλαδή παίζανε 11.
1: Ναι, ρε,
0: 11 και τέρμα. Δηλαδή.
1: Σέντερ μπακ έπαιζε ο.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή μπορεί να ήταν ο.
1: Σέντερ μπακ ήταν Στεφανάκος και Σούλης.
0: Ο Τσόχος μπορεί να ήταν στο Ολυμπιακό 3 χρόνια, ναι, και να έχει πει 3 μάτσα, ναι, ας πούμε, ήταν μικρός.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, παιδί, μικρή.
1: Όχι, έπαιξε πρώτη ομάδα κανονικά.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: τον θυμάμαι να παίζει εγώ κανονικά, ναι, ξέρεις, ναι, ενδεκάδα που λένε. Δεν υπήρχε ενδεκάδα, ήταν όλοι, δεν, ναι, είχαν,
0: ναι,
1: αλλαγές.
0: Ναι.
1: Αρχές 60-61, κάπου εκεί πέρα. 61 πριν.
0: Ναι. Στο Μιχάλη συλληπιτήρια, στους δικούς του γενικά,
1: ναι, ναι,
0: όλους. Αιωνία του η μνήμη.
1: Ναι,
0: 89 χρόνια ζούσε στο νησί του. Από όσο θυμάμαι, είχε κάνει και μια προσπάθεια να ασχοληθεί με τα αυτοδιοικητικά. Είχε βγει δήμαρχος.
1: Ναι,
0: δεν θυμάμαι τώρα καλά τι.
1: Στη Σύφνο.
0: Στη Σύφνο, ναι, να μην πω καμιά. Τυχερό άνθρωπο. Στη Σύφνο,
1: και είχε για μένα επιστρέψει τα τελευταία, τώρα που το λέγανε, τα τελευταία δύο χρόνια είχε επιστρέψει λόγω της ασθενείας που είχε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν πέθανε από αυτό το συγκεκριμένο.
0: Όχι,
1: στον ύπνο,
0: ναι, ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, ήταν σε αυτή τη μεγάλη φουρνιά της ΕΡΤ. Εγώ εκεί τον,
1: ναι,
0: τον κατατάσσω πριν πάει στον Αντένα, πέρασε και από το Μέγκα. Γενικώς είχε,
1: ναι,
0: και στην τηλεόραση πορεία.
1: Ωραία εμφάνιση, πολύ ωραία εμφάνιση,
0: ναι,
1: και σε γενικές γραμμές. Δηλαδή σε μια εποχή που οι αθλητικοί δεν είχαν και την καλύτερη δυνατή εμφάνιση. Mm-hmm.
0: Και έφτασε να γίνει ένα διάστημα, το λέγαμε πριν και με τον κύριο.
1: Ποιον?
0: Εδώ Σταθερόπουλο και γραφειοτύπου του Ολυμπιακού για ένα δεν χρόνο δούμε, περίπου, ναι, με.
1: Επικόκαλη.
0: Ναι, επικόκαλη. Επικόκαλη.
1: Κάτι
0: ένα χρόνο πήγε, περίπου, ναι, και δεν έφυγε σχετικά γρήγορα. Δεν,
1: αχα,
0: δεν ήταν ότι. Πώς το λένε, δεν φαινόταν να το διασκέδασε πολύ, θέλω να πω.
1: Όχι,
0: δεν ήταν τέτοιο άνθρωπο, α πούμε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εγώ τον θυμάμαι, δηλαδή τον θυμάμαι, ναι, αν συντάξει το φως.
0: Mm-hmm. Επίσης μου λένε εδώ πέρα ότι ήταν από αυτούς που βάλανε αρκετούς ξενικούς όρους στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ως ποδοσφαιριστής, παραδείγματος χάρη, λέει τη λέξη σκρόπ, μου λέει ένας φίλος εδώ πέρα. Τα πετάχει από παίκτης προφανώς. Τα άκουγε.
1: Περιμένε, παιδάκι μου. Δηλαδή δεν λέγαμε η Έλληνα σκρόπ μέχρι να το πει ο.
0: Ναι, λέει έτσι, λέει ένας φίλος εδώ πέρα.
1: Και εγώ του λέω ναι, εντάξει, ωραία. Δεν νομίζω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Το χρησιμοποιούσα στις μεταδόσεις, μου λέει ο Κυριάκος. Το σκρόπ είναι προφανώς. Καμία αντίρρηση, αλλά. Το σκρόπ το οποίο δεν έχω ιδέα από πού προκύπτει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αγγλική λέξη.
0: Ναι.
1: Σκρόπ. Σκράπ.
0: Ναι.
1: Δεν μου λέει τίποτα. Ναι. Τι?
0: Βολέ. Ναι.
1: Τι πώς λες, ρε.
0: Οι άλλοι λέγανε βολέλη.
1: Το βολέ. Το βολέ, ρε παιδιά, μην την μπλέχτουμε. Το βολέ υπήρχε συνυπάρχει με το σκρόπ. Δηλαδή άλλο το σκρόπ, άλλο το βολέ. Το βολέ είναι η σούτ στον αέρα. Το σκρόπ είναι σούτ στο γκέλ.
0: Ναι.
1: Για να είμαι σαφής, δεν υπάρχει σαφίστερο. Φωνάζει ο Κυριάκος κάτι, πες μου Κυριάκο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει, πες παιδά, σε ευχαριστώ.
0: Ναι. Και έχω την εντύπωση.
1: Όπως το μελέ, το οποίο έχει χαθεί πια
0: σαν ναι.
1: Το μελέ είναι το σουλουμπουρδούμ μέσα στην περιοχή.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο.
0: Και έχω την εντύπωση, θα ρωτήσω τον Μιχάλη βέβαια, ότι έχει υπάρξει και ένα Σμυρνιώτης έναν καιρό στη
1: πιθανό.
0: Ζωή του. Έτσι νομίζω. Ότι όπως και ο Ράπτης.
1: Ναι, ο Ράπτης να είναι. Ο Ράπτης έκανε και Πανιόνιο.
0: Ο Ράπτης, εγώ τον θυμάμαι στην πλατεία. Δηλαδή, ναι. Τον θυμάμαι να πίνει καφέ, σαν τώρα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν. Νομίζω και ο Τσόχος έχει περάσει από ένα διάστημα τη ζωή του στην
1: Ασμήνη.
0: Ναι, ναι.
1: Που, ο Ράπτης ήταν για μένα κλασικό. Δηλαδή, για τον λόγο ότι αν με ρωτήσει παλιό ρεπόρτερ Πανιόνιο, θα σου πω Ράπτης.
0: Ναι, ναι.
1: Με το μουστάκι και τα λοιπά. Έτσι,
0: ναι, τα γυαλιά αυτά, το αστιγματισμό, τα μαύρα.
1: Ήταν σε φυσιογνωμικά, ερχόταν προς τον Νίγκα, με λεπτότερο μουστάκι.
0: Τέλος πάντων, είδες χθες την πρόκριση της Arsenal.
1: Έριξα μια ματιά μέσα
0: στην Τιτανομαχία με την Ατλέτικο. Εντάξει.
1: Βαρέθηκα.
0: Σας έχει κάνει παρήκη μπάγκερν τώρα όλοι.
1: Φυσικά τώρα και το μάτσερ.
0: Εντάξει,
1: και είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι βαρετές.
0: Είναι με τελικό Champions League με τον τρόπο τους.
1: Ωραία, εντάξει. Βαρέθηκα. Έριχνα μια ματιά και γύρνα κακή.
0: Τιμήσανε.
1: Και τίποτα άλλο.
0: Τα από 20 χρόνια η Arsenal, έτσι.
1: Μπράβο της. Μπράβο,
0: και να δούμε αν θα καταφέρει να κλείσει την σεζόν θριαμβευτικά, ενώ έφτασε ένα βήμα από το να είναι η απόλυτη αποτυχία. Δηλαδή θα ήταν μια ιστορική αποτυχία. Να έχει κάνει όλα αυτά τα πράγματα.
1: Αν αποκλειστεί, ναι.
0: Να είσαι αίτητος στο Champions League.
1: Ναι, ναι.
0: Να έχει την καλύτερη άμυνα, να έχει δεχτεί ένα γκολ στα τέλεια, ξέρω εγώ, 6-7 παιχνίδια.
1: Να πάρει τίποτα, απέναντι να χάσει.
0: Να χάσει ακριβώς, να μην είσαι έξω. Και το ίδιο και στην Premier League. Δηλαδή,
1: έχει συμβεί ποτέ αίτητη ομάδα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Γιατί παλιά, εντάξει, θα μπορούσε να έχει συμβεί την εποχή που πέσανε ξέρει διπλού αγώνε μόνο πριν το Champions League. Αλλά έχει συμβεί σε ομάδα να είναι αίτητη και να αποκλειστεί σε ημιτελικό, προημιτελικό. Βάζω προημιτελικό μέσα.
0: Πιθανόν.
1: Είναι πιθανόν,
0: γιατί όσο υπάρχουν τα πέναλτι μέσα στην όλη αυτή τη διαδικασία των προκρίσεων, κάποιο που έχει αποκλείσει τα πέναλτι μπορεί να ήταν
1: αίτητος. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πρέπει να έχει παίξει 6 ομάδες. Αν δεν έχει πάει και από πρόκριση, να έχει παίξει 6 ομάδες στους ομίλους και να έχει παίξει και άλλα 4 μάτσα.
0: Ναι, 10 μάτσα συνολικά.
1: 10 μάτσα τα οποία να μην έχει χάσει κανένα.
0: Κοίταξε. Αν έχει φτάσει στους ημιτελικούς, πάει να πει ότι τουλάχιστον στα 4 νοκάουτ, τα 2 και 2, δηλαδή. Ναι. Πώς το λένε, προημιτελικά και τα λοιπά, πέρασες.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να έχεις φτάσει εκεί πέρα.
1: Ναι, okay.
0: Για να έχεις περάσει, τώρα δύσκολα, δεν συμβαίνει να έχεις χάσει συχνά.
1: Χάνεις ένα 0 και δεις 3-0.
0: Ναι, κάποιο, θα μας ακούσει τώρα, κόμπλος, θα μας στείλει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Arsenal, λέει ένας φίλος, είναι ομάδα που έχει παίξει τελικό Champions League το 2006 και έχασε μόνο τον τελικό. Κατάλαβες. Μπορεί, μπορεί.
1: Ναι, αυτό λέω, αν υπάρχει ομάδα
0: η οποία έχει αποκλειστεί. Δηλαδή, αν μου πεις μια ομάδα που μπορεί να το έχει κάνει, αυτό είναι η Arsenal.
1: Όχι, αυτό εντάξει είναι λογικό. Εγώ σου λέω να αποκλειστεί μια ομάδα προημιτελικό ή ημιτελικό.
0: Ναι, όχι τελικό.
1: Και να αποκλειστεί αίτητη.
0: Ναι.
1: Όχι τελικό.
0: Τελικό
1: εντάξει, έφτασε εκεί πέρα, χάσε τον τελικό. Μπράβο.
0: Ναι, θα σου πω πάντως ότι υπάρχει μια ειδική βαθμολογία από αυτές που κρατάνε οι Άγγλοι, που τρελαίνουμε.
1: Ναι.
0: Που δείχνει πόσες ομάδες έχουν έρθει έκτες. Έχουν έρθει δεύτερες. Είναι η ειδική βαθμολογία του πόσες φορές έχει έρθει δεύτερο.
1: Έχει πάει τελικό.
0: Κατάλαβες. Όχι, στο πρωτάθλημα.
1: Α, στο πρωτάθλημα. Ναι, okay,
0: είναι αυτοί που δεν πήραν το πρωτάθλημα. Ρε,
1: ναι, νομίζω αυτό έλεγε το Champions
0: League. Και πόσο καλές είναι αυτές οι ομάδες. Δηλαδή, πόσους πόντους έχει κάνει κάθε μία και έχει χάσει το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι η ειδική βαθμολογία. στις 10 πρώτες
1: ναι.
0: η Arsenal είχε 6 ομάδες. 6 φορές ομάδα ναι. της Arsenal έχει τερματίσει δεύτερη ναι. με βαθμούς πάρα πολλούς
1: ναι.
0: και έχει χάσει το πρωτάθλημα. Πρώτη νομίζω είναι η Liverpool σε αυτήν την ίδια βαθμολογία. Έχει χάσει δηλαδή, το πρωτάθλημα έχοντας κάνει τους περισσότερους βαθμούς που μπορούσε να κάνει. Και το χάσει. Κατάλαβες πώς το λέω. Δηλαδή έκανε 100 βαθμούς, αλλά κάποιος έκανε 101.
1: Το αίτητο της Arsenal.
0: Ναι,
1: ναι,
0: ναι. Λοιπόν,
1: ποιος ήταν δεύτερος στο αίτητο της Arsenal, έλαντε.
0: Έλαντε, κάποια United θα ήταν. Τον καιρό και να
1: φτιάξει. Κάποια United ήταν. Λογικά.
0: Λοιπόν.
1: Άλλο.
0: Άλλο τίποτα. Επειδή σου είπα για την Αγγλία, έχω ανακαλύψει τώρα στο Instagram ένα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό τώρα, site πρέπει να είναι κάτι τέτοιο και δεν νομίζω να ανεβάζουν απευθείας reels στο Instagram από κάπου, και θα ψάξω να το βρω, το οποίο είναι κλασικές σκηνές από παλιές αγγλικές σειρές, τηλεοπτικές κομικές.
1: Α, ξέρω απ' έξω αυτά.
0: Και λέγεται ότι τέτοιες κομμωδίες δεν γυρίζονται πια.
1: Okay. Ποια κομμωδία θέλεις?
0: Έχει διάφορες, ρε παιδί μου.
1: Κοίτα κάτι, εμένα η πρώτη που μου έρχεται στο μυαλό από τις παλιές είναι το Dutch Army. Που το βλέπω ακόμα και τώρα. Έχω κάτι βασμένα και βλέπω, ξέρεις.
0: Ναι.
1: That's
0: ναι, ναι.
1: Σωσμένα. Υπάρχουν κάποιες ακόμα πιο παλιές σειρές.
0: Ναι.
1: Πώς λέγονταν, Of the Golden Screen, μια αστυνομική κομμωδία που υπήρχε. Και μια φορά άλλα με τον Ρόνι Κόρμπετ, θα έχεις 100%, The Two Ronnies λεγόταν.
0: Ναι. Κοίτα, δεν είμαι τόσο καλός.
1: The Goons είναι μία που έπαιζε και ο Πίτερ Σέλλερς.
0: Ναι. Πίτερ Σέλλερς δεν έχει.
1: Αυτές σου λέω πριν από το 65.
0: Όχι, αυτές που λέω είναι το 70 κατά βάση.
1: Α, okay, το 70.
0: Γιατί το καταλαβαίνω από
1: δηλαδή σε Yes Minister.
0: Ναι, το καταλαβαίνω από την αισθητική, δηλαδή ναι, από τα ρούχα που φοράνε.
1: Τα μαλλιά
0: και, τα μαλλιά
1: πιο
0: και όλα
1: μεγάλα,
0: αυτά.
1: Μακριά και τα λοιπά.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα ρε παιδί μου. Το έχω ανακαλύψει πρόσφατα, το βλέπω κάθε μέρα.
1: Ποιο παιδί μου?
0: Μου φτιάχνει τη μέρα. Δηλαδή είναι μία. Ένα, πώς το λένε, πολύ.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει πάρα πολύ συνηθισμένα.
1: Ναι.
0: Μια τύπισσα η οποία θέλει να τραγουδήσει τον Mamas and Papas στο California Dreaming.
1: Ωραίο είναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αυτό το γνωστό, ρε παιδί μου, που λέει.
1: Hello, Barry.
0: Και έχει τέσσερις τύπους που κάνουν δεύτερες φωνές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τραγουδάει όπως είναι το τραγούδι, ρε παιδί μου. Λέει αυτοί, λένε αυτοί. Λέει αυτοί, λένε αυτοί. Λοιπόν, πώς μπορεί με αυτό το πράγμα να κάνεις έναν άνθρωπο να κατουργέται από τα γέλια, μόνο οι Άγγλοι μπορεί να το κάνουν. Δηλαδή, θα στο στείλω.
1: Αυτό είναι σαν σκέτσε, στείλ το μου.
0: Σκέτσε, ναι.
1: Αν είναι σκέτσε, είναι από σκέτς. Ποια σειρά είναι όμως?
0: Το γράφει, δεν θυμάμαι.
1: Α,
0: ρε παιδί μου, σας το συνιστώ, εσείς που είσαστε και.
1: Αγγλόφιλοι.
0: Το λένε αγγλόφιλοι και Instagram ανάκηδες.
1: Ναι.
0: Να το ψάξετε να το βρείτε.
1: Ωραία. Λοιπόν, στείλε μου ποιο είναι.
0: Θα πέσετε κάτω. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, αυτό το πράγμα γίνεται δε. Να, μοιάζει πάρα πολύ εύκολο.
1: Ναι.
0: Γιατί τη φασαρία την κάνουν οι τέσσερις τύποι, όχι η κοπέλα που τραγουδάει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οι άλλοι κάνουν για τις βλακίες. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Και νομίζεις ότι είναι απλό. Δεν είναι καθόλου απλό, γιατί πρέπει να συντονιστούν να κάνουν την ίδια χαζομάρα. Λοιπόν, και είναι ένα πράγμα τέλειο. Δηλαδή, το θυμήθηκα και λόγω ότι πέρασε η Arsenal και είμαστε φέτος σε μια Αγγλίλα γενικότερη, διότι πρόσεξε, δεν ξέρω αν ξαναγίνει.
1: Ναι.
0: Φέτος έχουμε αγγλικές ομάδες και στους τρεις τελικούς. Δηλαδή, ακούστε, η Arsenal πέρασε το τελικό του Champions League.
1: Ναι.
0: Η Crystal Palace είναι ένα βήμα από τον τελικό του Conference. Θα τα καταφέρει και κερδίσει το Σέδρας. Και θα περάσει και στο Europa League ή η Aston Villa ή η Nottingham που παίζουν μεταξύ τους στον ημιτελικό. Πάμε στον κύριο Αθανασίου.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
4: Αφέντη μου!
5: Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
3: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
5: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
3: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
4: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
5: Πάμε την τρίτη.
3: Ξέρεις τι.
5: Όχι.
3: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
5: Ναι.
3: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
6: Ένα εισιτήριο.
3: Ναι.
6: Για το Final Four.
3: Ναι, ναι.
6: Στην Αθήνα.
3: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι?
5: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
3: Κέρδισα.
5: Τι?
3: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
5: Πώς?
7: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
6: Αφεντέ, με πάρεις μαζί σου.
7: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο πειραιωσbank.gr.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
9: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
10: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons. Coupons.
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και περιμένουμε ποιον, τον Νίκο Αθανασίου, φίλε. Που, το τριαξονικό το παρακάτω. Δεν το παρακάτω το τριαξονικό. Πω πω, τζάμι εντελώς το πολιτικό. Πω πω.
15: Κατά σπίτι σήμερα.
1: Να μην κλείνουμε και εμείς.
15: Εκείνη, παιδιά, εκείνη η ώρα, είναι η ώρα που οδηγώ, σταματώ βέβαια για να σας μιλήσω,
1: ναι.
15: Για να πάω στους Γκαλάκτικους. Τώρα εδώ θα παίξουμε λίγο με την κίνηση και τις πιθανότητες.
1: Εγώ έχω αρχίσει να πιστεύω ότι έχεις τριαξονικό κανονικά.
15: Με δωμάτια. Ναι. Λοιπόν, να πω ότι ο διαιτητής στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός της Κυριακής θα είναι ο Γερμανός γνώριμός μας Χαρμ Όσμερς.
1: Okay.
15: Από την πρώτη κατηγορία της UEFA, 41, έχει σφυρίξει 7 παιχνίδια. Πολλές φορές τον έχουμε δει. Ο Παναθηναϊκός τελευταία φορά που τον είχε σε παιχνίδι του ήταν πέρσι 27 Απριλίου στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-1 στην Τούμπα. Σε ένα παιχνίδι όπου οι πράσινοι έχουν πάρα πολλά παράπονα. Διαμαρτύρονται για ένα πέναλτι πάνω στο Σβιντεύσκι από ένα σπρώξιμο του Κετζιόρα και ένα πέναλτι σε ροή παιχνιδιού που έχει δώσει σε ένα χέρι που δεν έχει κάνει ποτέ ο Ίγκασον και το μάζεψε μετά το VAR και τον βοήθησε να πάρει πίσω την. Την απόφασή του, κατά τα άλλα, μετά το χθεσινό ρεπό, οι πράσινοι επέστρεψαν σήμερα στις προπονήσεις να δούμε τι μπορεί να προκύψει από εκεί μέσα στην ημέρα. Ο Σιώπης είναι καλά, γιατί υπενθυμίζω εγώ τελευταία στιγμή είναι εκτός αποστολής, ενώ σε όλες τις δοκιμές ο Ράφα Μπενίτεθ τον είχε για βασικό στο πλευρό του Κοντούρη και κάπως έτσι προέκυψε στην ενδεκάδα ο Τσέριν. Δεν είχε κάτι έτσι, σημαντικό, νομίζω μια ψήξη, οπότε μπήκε σήμερα κανονικά, θα είναι διαθέσιμος και νομίζω ότι αν είναι υγιής και είναι καλά δεν αποκλείω ας πούμε την Κυριακή κόντρα στην ΑΕΚ να τον δούμε βασικό, όχι δίπλα στο πλευρό του Κοντούρη αλλά δίπλα στο πλευρό του Τσέριν που κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, αλλά ακόμα έχουμε καιρό να τα δούμε αυτά, είμαστε ακόμα τρίτη. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι παντελώς αδιάφορο για τον Παναθηναϊκό που βαθμολογικής άποψης, πλέον και μαθηματικά οι πράσινοι ό,τι και να γίνει τερμάτισαν στην τέταρτη θέση, ό,τι και να γίνει πήραν το χειρότερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αυτό που στέλνει στο δεύτερο προκριματικό του Conference League, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός σε όλα τα προκριματικά θα είναι ισχυρός. Θα πρέπει λίγο να περιμένουμε να προχωρήσουν, να φτάσουν έτσι μια ανάσα πριν το τέλος αρκετά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και κάποια όχι και τόσο διαδεδομένα και γνωστά και ποιοτικά, για να έτσι έχουμε έναν χάρτη για το ποιες ομάδες θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να βρει απέναντί του. Είναι πολύ πιθανό, ας πούμε, στον πρώτο προκριματικό γύρο του, στα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference, να τεθεί αντιμέτωπος με μια ομάδα, ξέρω εγώ, όπως έπαιξε η ΑΕΚ με την ΝΟΑ ή όπως έπαιξε με την άλλη, πώς την έλεγαν, Ίντερ Ντεσκάλδες. Τέτοιες ομάδες.
1: Την είπες αυτή, δεν την είπαμε.
15: Ίντερ Ντεσκάλδες, αν τη λέω.
0: Ναι, μωρέ, καλά στα λέει.
1: Ποια ήταν αυτή.
0: Είναι μια την Ανδόρα ήταν. Είχε κερδίσει η ΑΕΚ 4-0 εδώ, ξέρω εγώ.
1: Ανδόρα.
0: Την Ανδόρα. Ναι, τέσσερα, κάτι, πολλά. Ναι,
15: ναι, την απέκλεισε η ΑΕΚ πριν αποκλειστεί από την ΝΟΑ, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
15: Εντάξει. Φέτος η ΑΕΚ, για παράδειγμα, που ήταν στο γκρουπ των αδύναμων, δεν είχε εύκολες κληρώσεις για κόρφερες προκριματικότητα. Τώρα πάμε να παίξουμε την Περσεβά, δεν είναι πόδο Παναγία μου τι ευτυχία και τι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αν δεν αποκλείσει την Περσεβά, τι φιλοδοξίες έχεις.
15: Σωστό κι αυτό. Όταν ο Παναθηναϊκός είναι
0: ισχυρός. Δεν ήταν στις χερούς η ΑΕΚ.
15: Αυτό λέω, ήταν αδύναμη. Ο Παναθηναϊκός είναι ισχυρός, οπότε έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο καθήκον και ένα πάρα πολύ μεγάλο πρέπει μέσα στο καλοκαίρι να κάνει αυτές τις τρεις προκρίσεις και να πάμε παρακάτω.
1: Οπότε είπαμε, είναι το πρώτο μάτς.
15: Το πρώτο μάτς είναι 23 Ιουλίου.
1: Οκ. Άρα σημαίνει ξεκινάς προετοιμασία.
15: Προετοιμασία γύρω στις 15 Ιουνίου όταν κλείνουν τα σχολεία.
1: Τόσο νωρίς.
15: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Θα το πάει πάνω από μήνα, ε.
15: Βεβαίως, ναι. 15 Ιουνίου. Κοίταξε, τελευταία αγωνιστική υποχρέωση και μετά διακοπές.
1: Ναι.
15: Έτσι είναι 17 Μαΐου το τελευταίο παιχνίδι.
1: Έκανε αδιεθνή.
15: Πώς δεν έχει. Μόνο τους Έλληνες να βάλεις.
1: Όχι, ποιοι πάνε παγκόσμιο.
15: Έχει και τους. Έχει κοντά 10. Στο παγκόσμιο έχει τον Μπελίστρι.
1: Μπελίστρι.
15: Στο Μουντιάλ. Εντάξει, στο Μουντιάλ τον Μπελίστρι.
1: Αυτό σε ενδιαφέρει.
15: Τον Μπελίστρι αρχές Ιουλίου, μέσα Ιουλίου περίπου. Τον βλέπω. Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας νομίζω πάρα πολύ δύσκολο θα είναι, γιατί θα πρέπει αυτός να ξεκουραστεί. Αλλά ναι, 15 χοντρικά έτσι, 15-16 Ιουνίου να ξεκινήσει η προετοιμασία. Μετά από καμιά εβδομάδα, δηλαδή εκεί γύρω στις πρώτες μέρες του τελευταίου δεκαημέρου του Ιουνίου, να πάει ο Παναθηναϊκός 15 μέρες προετοιμασία, θα δούμε τώρα πού. Και να επιστρέψει στην Ελλάδα αρχές Ιουλίου, χοντρικά 5-6 Ιουλίου.
1: Πέρσι που είχε πάει.
15: Πέρσι στην Αυστρία, δεν ήμασταν στην Αυστρία.
1: Αυστρία, οκ.
15: Κάτσε, γιατί παθαίνουμε και διάφορα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, θα το θυμάσαι απ' έξω.
15: Έχει ένα σερίο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια και πηγαίνει στην Αυστρία. Εντάξει, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, τελευταία φορά που πήγε σε κάτι διαφορετικό, δηλαδή έσπασε το δίπολο Αυστρία-Ολλανδία, ήταν το 2014 με προπονητή Αναστασίου, είχε πάει τότε στην Πολωνία.
1: Μάλιστα.
15: Ναι. Και από τότε Αυστρία-Ολλανδία, Αυστρία-Ολλανδία, δηλαδή Αυστρία έτσι πάει. Αφού πιάσαμε τώρα την κουβέντα για τη νέα αγωνιστική περίοδο, να πω λίγο κάτι για τον σχεδιασμό που γίνεται, γιατί βλέπω και ακούω και διαβάζω πολλές φορές ότι θα έρθει ο Μπαλντίνι και θα τρέξουν τα πράγματα και με αναμονή της άφηξης του Μπαλντίνι. Ναι, ο Μπαλντίνι δεν είναι ένας τύπος που θα πρέπει να έρθει εδώ στην Αθήνα για να γίνουν κάποια πράγματα και να πάρθουν κάποιες αποφάσεις στον Παναθηναϊκό. Είναι σε καθημερινή επικοινωνία. Και με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ και με τον Στέφανο Κοτσόλη και με τον Κορώνα, με τον ποδοσφαιρικό τμήμα του Παναθηναϊκού.
1: Είχα την εντύπωση, ξέρεις, ότι είναι επιλεκτικά, αν έχει κάτι σοβαρό δηλαδή να συμβαίνει. Όχι σε καθημερινή, είναι καθημερινή δηλαδή.
15: Έχει,
1: παιδιά, 12 ώρα μιλάμε με τον Μπαλντίνι.
15: Έχει επαφή με
1: τον
15: καθημερινά. Είναι πολύ ενεργός, παιδιά. Είναι πολύ ενεργός. Είναι πολύ ενεργός, όπως φυσικά.
1: Εγώ νόμιζα ότι μιλάει και με τον Αλαφούζο, τον Γιάννη Αλαφούζο μόνο. Τον έπαιρνε κανένα τηλέφωνο για καμία συμβουλή, ξέρει ο ένας τον άλλο.
15: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι τόσο αποστασιοποιημένος ο ρόλος του. Μπορεί να μην βρίσκεται εδώ, εντάξει, η βάση του είναι στη Νότια Αφρική ή στο Λονδίνο, αλλά είναι πολύ ενεργός.
1: Νότια Αφρική για ποιο λόγο?
15: Γιατί έχει εκεί. Όχι, όχι, δεν καταλαβαίνω. Καλό είναι. Έχει δουλειές εκεί, business.
1: Έχει business στην Νότια Αφρική.
15: Business, ναι. Λοιπόν, για τις μεταγραφές να πω κάτι και να το κλείσουμε.
1: Κλείνω.
15: Γιατί, εντάξει, προφανέστατα θα είναι ακόμα ένα έτσι, καυτό και θερμό μεταγραφικό καλοκαίρι για τον Παναθηναϊκό. Όπως και να το κάνουμε, υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες. Το είχαμε πει, να το ξαναπούμε και σήμερα. Η μεγαλύτερη προτεραιότητα είναι η θέση του τερματοφύλακα. Έτσι, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός στην τριπλέτα του, οι δύο είναι δανεικοί και μάλλον και αγύριστοι. Σε εισαγωγικά, έτσι μιλάμε για τους ανθρώπους. Και ο Λαφών και ο Τσάβες. Η δεύτερη προτεραιότητα αφορά το κέντρο της άμυνας.
1: Ναι.
15: Έτσι, εκεί όπου έχει διαπιστωθεί ένα σημαντικό έλλειμμα ποιότητας. Η πολύ μεγάλη ανάγκη του Παναθηναϊκού είναι μετά στη μεσαία γραμμή.
1: Ναι.
15: Θυμίζω εγώ ότι η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό να παλεύει να πάει έναν παίχτη στο 6-8. Για να μην τα καταφέρνει. Και η τέταρτη προτεραιότητα έχει να κάνει με τη θέση του Σέντερφορ, γιατί υπάρχει όλη αυτή η ιστορία με τον Ντέζερς. ο οποίος θα δούμε πότε θα είναι έτοιμος. Δεν έχουν ξετρελαθεί, να το πω έτσι, όμορφα στο Παναθηναϊκό ούτε με τον Μπάντοβιτς ούτε με τον Σβιντέρς, και οπότε εκεί θέλουν στον Παναθηναϊκό μέσα στο καλοκαίρι να υπάρχει, ας πούμε, μια εισάξια ισοδύναμη λύση με τον Τετέι, δηλαδή να υπάρχουν δύο πολύ καλοί επιθετικοί, και όταν γίνει καλά ο Ντέζερς, να επιστρέψει και αυτός, να μπει στην εξίσωση και να δούμε τι μπορεί να προσφέρει στον Παναθηναϊκό.
1: Αυτά. Έγινε.
15: Να είστε καλά, φίλοι μου. Γεια σας.
1: Ναι, ναι.
2: Η Winsport FM 94,6.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
18: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
19: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
20: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
21: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
20: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
22: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στη μία στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Ο Χαρμ Όσμερς από την πρώτη κατηγορία της UEFA ορίστηκε από την ΚΕΔ στην αναμέτρηση της ΣΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στην Όλγο Εναρίνα για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League. Ο Ελίτ Σάντσες Μαρτίνεθ θα διευθύνει το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Άγγελος Ευαγγέλου τον ντέρμπι παραμονή ΣΑΕΛ Νόβι Μπεταστέρας Άκτορ για την τέταρτη στροφή στα play-out. Αναλυτικά στο sportfm.gr. Με στόχο την νίκη και το 3-0 που θα σημάνει και πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται στο Telecom Center τη Βαλένθια στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των play-off. Μοναδικός απόν για τους πράσινους, ο Σλούκας. Τζάμπολ στις 9 και 4, μετάδοση από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Την πίστη του ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κατακτήσει τη EuroLeague εξέφρασε ο Κώστας Παπανικολάου μετά το 3-0 επί της Μονακό. Έξτρα κίνητρο για εμάς ότι το Final Four θα διεξαχθεί στην έδρα του Παναθηναϊκού, τόνισε ο αρχηγός των Πειραιωτών μιλώντας στον Big Win Sport FM. Στη Βαρκελόνη εν ώψη του Final Four του Basketball Champions League βρίσκεται η αποστολή της ΑΕΚ Πάνοπλη. Η Ένωση, αφού και ο Νάναλη ξεπέρασε το διάστρεμα και θα αγωνιστεί στον αυριανό ημιτελικό με τη Μάλαγα αμφίβολη για τους Ισπανούς, η Τζέντοβιτς, Ντουάρντε και Τιλί. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μετά το χθεσινό ρεπό. Όλους τους παίκτες στη διάθεσή του έχει ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος σκέφτεται να δώσει φανέλα βασικού στον Γιώβιτς στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Με αλλαγές και νέα πρόσωπα, το πλάνο του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Θέσεις στο βασικό σχήμα διεκδικούν Μουζακίτης, Μπρούνο και Ποντένσε. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο επιστροφής του Γιάρεμτσουκ στους Πειραιωτές. Στο ρυθμό του ντέρμπι με την ΑΕΚ κινείται από σήμερα ο Παναθηναϊκός μετά το χθεσινό ρεπό. Διαθέσιμος για το παιχνίδι με την Ένωση ο Σιώπης, πρόγραμμα θεραπείας ακολουθεί ο Σάντσες. Παγώνα δρόμου για την επιστροφή του στη δράση κάνει ο Γιακουμάκης στον ΠΑΟΚ. Ο ηλικίας 31 ετών επιθετικός ανεβάζει σταδιακά ρυθμό με στόχο να προλάβει μία εκ των δύο τελευταίων αναμετρήσεων με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Στο κανονικό πρόγραμμα ενός Ολυμπιακού αναμένεται να μπει ο Χατσίδης.
3: Προπονητή τη Καλαμάτα και επίσημα ο Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Η Μαυριθιέλα επισημοποίησε την συμφωνία τη με τον ηλικία 41 ετών τεχνικό που υπέγραψε συμβόλαιο 2 ετών. Θα παλέψω με όλε μου τι δυνάμει ώστε να δικαιώσω τόσο την ομάδα για την επιλογή τη, όσο και για να κάνω χαρούμενο τον κόσμο. Τόνισε. Στου Τορόντο Τέμπο, η Μαριέλα Φασούλα, η διεθνή σέντερ, θα συνεχίσει να βρίσκεται στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών του κόσμου, υπογράφοντας αναπτυξιακό συμβόλαιο με την ομάδα από το Τορόντο. Θρήνω στην αθλητική δημοσιογραφία, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο Σταύρος Τσόχος. Ο Εκλοιπών ξεκίνησε την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής, φορώντας τη φανέλα και του Ολυμπιακού, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε σε αθλητικές εφημερίδες και τηλεόραση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Αντώνης Καρπετόπουλος και Αντώνης Πανούτσος.
4: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Θυμάμαι που το είχα ακούσει πρώτη φορά αυτό.
0: Σοβαρά.
1: Τόσο πολύ, τόσο σημαντικό.
0: Ναι.
1: Το είχα ακούσει στη Μεροπίδα, στην ΚΟ, που ήταν μια τέτοια μια πλάζ, κατά το τέλος της σεζόν. Και με είχα εντυπωσιαστεί ότι κομματάρα είναι αυτή.
0: Όντως είναι κομματάρα. Είναι πολύ περίεργο και έχει και περίεργα στιχάκια. Πολύ περίεργα στιχάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι τι ώρα θα περνούσα αν ήμουν στην Καλιφόρνια. Αυτό είναι το νόημα.
1: Ναι, the sky is grey.
0: Ναι, δεν είναι, δεν είναι, ξέρω εγώ, η συνηθισμένη ιστορία αγάπης, έρωτα και φαντασίας.
1: Η Μακάς, η οποία είναι η καλή γυναικεία φωνή, η πρώτη γυναικεία φωνή, είχε και καριέρα πιο πριν, έπαιζε σε ένα folk συγκρότημα, αλλά μου διαφεύγει πιο.
0: Ναι.
1: Όχι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Αλλά η οποία πέθανε, ξέρεις, σχετικά μικρή, δηλαδή μετά από 5 χρόνια από αυτό το κομμάτι, κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Ναι. Εγώ πρέπει να πω πρώτα απ' όλα ότι η Σιδενόρ είναι συνυφασμένη με την κατασκευή. Ακολουθεί τις πλέον αυστηρές και πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, συμμετέχοντας δυναμικά σε μοντέρνες κατασκευές και βιώσιμα κτίρια. Στηρίζει και στήριζε και στηρίζει και θα στηρίζει την ελληνική κατασκευή και κατά συνέπεια την ελληνική οικονομία και κοινωνία διάλειπτα, με αξιοπιστία και συνέπεια. Και το έκανε ακόμα και την εποχή της κρίσης. Η συνέπεια και η αξιοπιστία είναι αξίες που τη χαρακτηρίζουν σε όλη την πορεία της, που γράφει πάνω από 60 χρόνια τώρα. Το βράδυ θα δούμε γκολ, πολλά γκολ.
1: Χαρές
0: πανηγύρια τηλεοράσης.
1: Ναι.
0: Ή θα γίνει ένα παρί. Ένα παρί μπάγερ.
1: Μέτζο, μέτζο, μέτζο, μέτζο.
0: Ναι.
1: Θα είναι μάτς των 2 μετρών γκολ. Ή τριών με τεσσάρων. Τριών με τεσσάρων. Τρία με τέσσερα γκολ. Πέφτω να βγάλει λεφτά.
0: Δεν και λίγα τα 34 γκολ.
1: Αυτά είναι. Αυτά έχουμε, αυτά δίνουμε.
0: Εντάξει, μπορεί να μην είναι 9, αλλά.
1: Ναι, αυτά έχουμε, αυτά δίνουμε.
0: Ναι.
1: Εγώ σου είπα πως θα μπουν. Δεν σου λέω τι, θα, τι ναι. θέλω. Εγώ θέλω 0-0 να τελειώσει το μάτς. Θα καταστραφεί όλη η κοινωνία που το έχει πει.
0: Αυτό έχει πραγματικά θα κλάψουν οι μανούλες. Δεν, είναι, δεν το συζητάμε. Εγώ μη σου πω ότι, και το 1-0 στέλνει κόσμο.
1: Ναι, ναι. 0-0
0: κουβά...
1: και κάποιο να κερδίσει το τέτοιο στην παράταση.
0: Ναι.
1: Που σπάνια το παίζουν.
0: 0-0 δεν γίνεται να πα στην παράταση γιατί έχει λήξει 5-4 το πρώτο μάτσο.
1: Αν είναι βέβαια, δεν γίνεται.
0: Τράλεξε 1-0 υπέρ τη Μπάγκερ για να πα στην παράταση.
1: Όχι, δεν θέλω. 0-0 το ήθελα.
0: 0-0 τέλειωσε.
1: Ναι, αφηρημένο ήταν, είχα μείνει στο προηγούμενο.
0: Ναι,
1: ναι. Στην Αθλητικό. Γιατί το πιο σπάνιο για μένα ποντάρισμα είναι ότι μία από τι δύο ομάδε θα σκοράρει στην παράταση και θα κερδίσει.
0: Ναι.
1: Συνήθως το παίζουν όλοι στα πέναλτι ότι θα κερδίσει.
0: Στην παράταση είναι πραγματικά αυτό που έκανε ο Όφη δηλαδή με τον Μπάοκ. Δεν
1: ναι.
0: είναι και το συνηθισμένο.
1: Δεν
0: είναι, πια.
1: Και δεν το τσογάρουν.
0: Ναι.
1: Δεν το παίζουν.
0: Και είναι και για συγκεκριμένους αγωνιστικούς λόγους. Δηλαδή, όταν έχεις ας πούμε 5 αλλαγές
1: ναι.
0: και μία αλλαγή στην παράταση,
1: ναι.
0: 6, έχεις μια ναι. ομάδα στην παράταση που έχει αθλητική φρεσκάδα. Δεν είναι το παλιό που
1: ναι.
0: κρεμούσαν και μπαίνανε
1: ναι.
0: στην παράταση γκολ από εδώ από εκεί
1: ναι.
0: γιατί δεν μπορούσαν από τα πόδια τους.
1: Ναι.
0: Είχαν σκάσει από το τρέξιμο. Λοιπόν, τώρα πια
1: πούνε,
0: η μισή είναι μια χαρά να πούμε.
1: Αν σου πούνε, αν πας στην εποχή της μίας αλλαγής,
0: ναι.
1: ποια αλλαγή σου έρχεται στο μυαλό σαν παίκτης?
0: Τι είναι?
1: Σε στυλ που λέγανε, ας πούμε, ότι ο Σόλκερ είναι
0: η χρυσή αλλαγή.
1: Χρυσή αλλαγή, έτσι, οκ. Okay. Αν πας δεκαετία 80-70, ποιος παίκτης
0: ποιος
1: σου
0: έρχεται
1: με αλλαγή, θα μπει ο...
0: Δεν το έχω.
1: Ξέρεις ποιος μου έρχεται εμένα?
0: Ναι.
1: Μου είπα, λίγο πιο παλιά. Ο Κουκουρέντου.
0: Ναι, γιατί αυτό έμεινε αλλαγή, ας πούμε.
1: Ναι, μόνιμα, στη Γιουβέντους.
0: Ναι.
1: Έμπαινε αλλαγή.
0: Μπορεί.
1: Κουκουρέντου αλλαγή. Μπορεί έρχεται στο μυαλό πάντα,
0: ναι,
1: ο Κουκουρέντου.
0: Ναι, ναι. Τι να πω. Στα παλιά χρόνια που υπήρχαν, εγώ τη μία αλλαγή δεν την προλαβα. Πρόλαβα τις 2 αλλαγές.
1: Πρόλαβε τη μία αλλαγή, τη δεκαετία 70. Μία
0: αλλαγή. Δεν τη θυμάμαι καθόλου.
1: Τη δεν τη θυμάσαι.
0: Θυμάμαι τις 2 αλλαγές.
1: Ναι.
0: Και ήταν όντως. Κάποιοι οι οποίοι μπαίνανε μόνο αλλαγές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν με τη Λίμπαρ. Υπήρχε μια εντεκάδα.
1: Ωραία.
0: Τέλος. Αυτή
1: ναι,
0: ήταν.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: αυτή η εντεκάδα άλλαζε μόνο να χτυπούσε κανένα.
1: Ναι. Κανένας. Ναι. Μπράβο,
0: πολύ σπάνια δηλαδή υπήρχε παρέμβαση του προπονητή να αλλάξω αυτόν και να βάλω
1: έτσι.
0: Τον άλλον. Αυτή η εντεκάδα ήταν.
1: Έτσι.
0: Και γιατί ομάδες, αν θυμάσαι τότε,
1: ναι.
0: είχαν 15-16 παίκτες.
1: Ναι, 16.
0: Ναι.
1: Όχι, 18,
0: η ενεργή ήταν 15-16. Είχαν και 2-3 μικρούς. Θα γεμίσουμε.
1: Όχι, ο Πάγκος ήταν 16.
0: 16 ήταν η αποστολή. Και 16 ήταν και παίκτες. Δεν είχε κανένα. Ξέρω εγώ, 30.
1: Όχι, αν ήσουν 18, δηλαδή
0: ναι.
1: πάνω από τη 16, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν πήγαινε πουθενά.
0: Δεν, λοιπόν, δεν έφτανε να παίξει.
1: Ναι, δεν τέρμα,
0: λοιπόν,
1: γεια σου.
0: Και ήταν στην πραγματικότητα να έχει μια εντεκάδα
1: ναι.
0: και να έχει και 3-4 να μην σπάνε τα ούμπαλα των βασικών.
1: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβε. Δηλαδή να μην γκρινιάζουν. Αυτό ήταν το,
1: ναι, ναι.
0: το βασικό,
1: ναι,
0: ας πούμε. Δηλαδή, επειδή έχουμε και τον Νικολακόπουλο, εγώ θυμάμαι ένα πρωτάθλημα του Ολυμπιακού
1: ναι.
0: που η μόνιμη συζήτηση ήταν να θα ξεκινήσει ορφανό ή ο Λεμονής. Ξεκίναγε ο Λεμονής, λέγανε γιατί δεν ξεκίνησε ορφανός. Και πήγαινε και η Εξέδρα φώναζε. Ορφανός, ορφανός. Ξεκίναγε ορφανός. Λεμονής, Λεμονής. Και λέγανε. Έλεγε γράφει το φως. Ο κόσμος έκανε την αλλαγή. Αυτή ήταν η αλλαγή. Έβγαινε ο ένας, έμεινε ο άλλος. Καταλαβαίνεις.
1: Συν μια ακόμα. Πήγανε άντε δύο που λες αλλαγές.
0: Ναι.
1: Είχε νόημα ο κόσμος να κάνει την αλλαγή. Τώρα τι θα φωνάζει, ας πούμε. Θα φωνάζει. Γεια, ζη, τζι.
0: Λέγανε ξέρω, βάλε μέσα τον ορφανό. Λοιπόν, βάλε μέσα το λεμόνι.
1: Γεια, ζη, τζι, του ρέμι. Θα φωνάζουν πέντε ονόματα. Ούτε τα θυμάται, κύριε.
0: Γιατί η θέση ήταν αυτή.
1: Ναι.
0: Που πεζότανε. Ναι. Έτσι. Και γιατί και αυτά είναι και καλοί παίκτες. Ναι. Δηλαδή και οι δύο ήταν εν δυνάμει βασικοί. Αν δεν ήταν παράξενο να ξεκινήσει ο ένας ή ο άλλος. Οπότε γινόταν τζόγος. Τι να έλεγες τώρα, ας πούμε, να βγάλει τον Βαμβακούλα, να βάλει ξέρω ποιος ήταν αναπληρωματικός.
1: Αριστερό, δεν υπάρχει αριστερό.
0: Δεν θυμάμαι. Μπακ.
1: Δεν είχαν αριστερό.
0: Δηλαδή δεν υπήρχε. Ένας ήταν.
1: Ο Ξανθόπουλος δεξιός δεν έπαιζε.
0: Ο Ξανθόπουλος δεξιά και αμυντικό χαφ. Και το ίδιο ήταν περίπου και σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή η ΑΕΚ, ξέρω εγώ, είχε το μαύρο, θυμάμαι, δεν έβγαινε ποτέ ο μαύρος.
1: Πώς θα βγει ο Μαύρος.
0: Ποτέ, ποτέ τον Ποτόν δεν υπήρχε. Δηλαδή δεν ήταν ο Αρδίζογλου, ξέρω εγώ. Δεν έβγαιναν αυτοί, παίζανε 350 παιχνίδια στη σειρά. Τέλος. Ναι, δεν υπήρχε, ξέρω εγώ.
1: Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού του 56-60 δεν άλλαζε κανένα. Γι' αυτό που λένε με τον Τζόγο, δεν το θυμάμαι. Δεν άλλαζε, ρε παιδάκι, μα αυτή ήταν η ενδεκάδα. Τέρμα.
0: Μα δεν κατάλαβα.
1: Παίζεις, δεν παίζεις.
0: Μια φορά είχε παρουσιάσει ο Άρης ο Γάτας, ήταν τώρα συγγραφέας, δεν θυμάμαι, το βιβλίο του Φυλακούρη.
1: Ναι.
0: Και έλεγε ο Φυλακούρης το πώς ξεκίνησε στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και έλεγε ότι. Γραφέας, δεν θυμάμαι. Ναι. Το βιβλίο του Φυλακούρη.
1: Ναι.
0: Και έλεγε ο Φυλακούρης το πώς ξεκίνησε στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και έλεγε ότι. Δηλαδή, το δεν υπήρχαν

0: ναι, παίζει.
1: Ναι, ναι.
0: Του λένε παίξε εξτρέμ, ξέρω εγώ, παίξε κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Με τον Μπόνο ήταν εδώ. Τον είχαμε πάει σε μια αποστολή, δηλαδή που ήταν μετά προπονητή στην Εθνική Γυναικών και είχαμε πάει μια αποστολή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξέρει, 2000 κάτι. Ο άνθρωπο με αυτόν τον Μπόνο είχε μείνει. Πώ να βγάλω το Δουμάζο για να παίξω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με σαμπόταρε, έλεγε. Μέχρι μέρα να το καταλαβαίνω. Okay.
1: Ναι. Και δεν μιλάμε σαμπόταρα τώρα για. Δηλαδή, ο αναπληρωματικό θερματοφύλακα.
0: Ξέρει, ποιο ήταν σε αυτήν την ομάδα του Θοδωρίδη.
1: Το Θοδωρίδη, όχι, ποιο ήταν.
0: Σούλανδρο, λέγοντα.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να ήταν αναπληρωματικό μισή ροή.
1: Ναι. Ο αναπληρωματικό θερματοφύλακα σε όλε τι ομάδε ήταν πραγματικά μόνο για να μιλάμε στο ρεπόρτερ.
0: Ναι.
1: Δεν έπαιζε ποτέ, δηλαδή δεν υπήρχε. Δηλαδή, είναι το παράπονο του Δημήτρη Μπαρμπαλιά που έκανα την προσπάθειά μου, δεν με ακούσαν οι στατιστικέ τη Super League. Δηλαδή, ένα άνθρωπο παίζει θερματοφύλακα.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί να πάρει τη συμμετοχή. Γιατί δεν παίζει ποτέ, δεν τον έβαζαν ποτέ.
0: Το
1: Φιλιππί και τον Κάκαρη. Ποιον έχει.
0: Εντάξει, δεν μπορούμε να περάσουμε το Φιλιππί, ρε. Περιμένε, μισό λεπτό.
1: Κάτσε, μπορεί να είχε και τον τέτοιο, ρε. Πέφυγε...
0: Βάλε κανένα καλύτερο.
1: Και το Μανίκα, που έπαιχνε τα πέναλτι.
0: Αν ήταν ο Μανίκα που έπαιχνε τα πέναλτι.
1: Όλοι αυτοί, όλοι αυτοί ήταν μπροστά του. Όλοι ήταν μπροστά του.
0: Και ο Φιλιππί λοιπόν, μπροστά ήταν τον Μπαρμπαλιά.
1: Και ο Φιλιππί μπορεί να είχε πάρει περισσότερε τέτοιε. Πώ το λένε.
0: Εντάξει, το
1: ρε, παιδί μου, ο Μπαρμπαλιά μου ήταν πάντα εκεί. Ήταν 8 χρόνια στον πάγκο. Σε κάθε παιχνίδι. Δεν πρέπει να το αναγνωριστούν αυτέ τι συμμετοχέ. Δεν έπρεπε να έχει γράψει 350 συμμετοχέ, ένα ρεκόρντμαν συμμετοχών στο ελληνικό πρωτάθλημα, αφού δεν μπορούσε να παίξει. Δεν ήταν μπακ. Δεν ήταν επιθετικό.
0: Να το βάλει αλλαγή στον Ελληνικό.
1: Ακριβώ. Τι να του δώσει συμμετοχή, δεν υπήρχε. Δύο ήταν οι αλλαγέ. Δεν ήταν και.
0: Αν τη φυλάγε τη μία και τον
1: Παρμπαλιά.
0: Και
1: όπω τώρα.
0: Έχει ένα
1: πόδι. Πολύ άδικο. Άντε, πάμε στον Νικολακό.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβο οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Κοίτα κάτι, αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, όταν ήμουν στο λιμενικό, είχαμε ένα γαϊδούρι, κάπου σε ένα νησί, δεν θυμάμαι, σε ένα φάρο, το οποίο υποτίθεται τουλάχιστον, γιατί δεν ήμουν εγώ φαροφυλάκας εκεί πέρα, το στέλνανε μόνο του, πήγαινε και γύρναγε. Ήξερε τη διαδρομή. Δεν μπορεί τη μία μέρα να το βγάζει και 22 και την άλλη μέρα να κάνει σηματάκια.
1: Ναι, μόνο στο πήρε τηλέφωνο και είπε θα πάρει σε λίγο.
0: Αυτό σου λέω. Δεν μπορεί να του κάνει τέτοια καψόνια.
1: Δεν του κάνω εγώ. Αυτός μόνος
0: εσύ το έκανε. Εσύ είπε βγαίνουμε τώρα.
1: Μα αυτό μα πήρε. Εγώ δεν έκανα καψόνια. Εγώ είμαι σταθερά στην ώρα που βγάζουμε τον Κώστα Νικολακόπουλο.
0: Δεν είναι σταθερά. Ο τώρα ίδιος... είναι η ώρα του και θα δει όταν θα πάρει.
1: Ο ίδιο λέει έχει μια δουλειά, πάρει σε λίγο. Και περιμένουμε.
0: Βέβαια θα περιμένουμε. Γιατί τώρα είναι η ώρα. Δεν μπορεί, σου λέω, δεν μπορεί κάθε μέρα. Ναι. Υπάρχει μια ρουτίνα στη ζωή. Εσένα που σου αρέσουν και οι ρουτίνες.
1: Εμένα μου αρέσουν.
0: Να το σου βγήκε. 21-21. Στην ώρα του. Γεια σου Κώστα.
2: Γεια σας. Τι κάνετε.
0: Τι γίνεται Κώστα.
2: Να πω και εγώ τα συλληπιτήριά μου για την οικογένεια του Σταύρου Τσόχου. Τον είχαμε γνωρίσει στον Ολυμπιακό γιατί ήταν και υπεύθυνος επικοινωνίας κάποια εποχή, πρέπει να πω.
0: Ναι. Τον είσαι προλάβει στο φως.
2: Το φως τον είχα προλάβει ως αναγνώστης, όχι
0: ως... αναγνώστης, ναι. Okay.
2: Ως αναγνώστης, ναι, ναι. Ως αναγνώστης. Του μικρή που διαβάζαμε, βέβαια, βέβαια. Χάρη Παπαγεωργίου, το νομικό, το Μιχάλη.
0: Σωστός, Μπαβέλας.
2: Αυτοί δεν ήταν στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, εγώ τους θυμάμαι.
0: Μακρύς Μπαβέλας. Α, αυτούς λες τώρα. Εγώ σου λέω για την αρχισυντάκτες και τέτοια.
2: Το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ναι, το διάβαζα, θυμάμαι, ξέρεις.
0: Ιωνία του Μίλιο, πάντως.
2: Τον Κώστα το Μιλωνά.
0: Σωστός.
2: Μετά, ναι, ναι. Τέλος πάντων.
0: Λέγε.
2: Πάμε στα δικά μας. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει σήμερα στις προπονήσεις. Θα ξεκινήσει την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Με αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα δεν υπάρχουν προβλήματα. Καλό είναι αυτό. Σίγουρα πρέπει να διαβάσουν στον Ολυμπιακό κάποια πράγματα, όπως λέγαμε, συστατικές φάσεις είναι ένα θέμα, έχει φάει ο Ολυμπιακός γκολ από κόρνερ και από την ΑΕΚ και από τον ΠΑΟΚ προχθές και την Bayern Leverkusen, μιλάω τώρα για τελευταίους έτσι μήνες, άρα κάτι σημαίνει αυτό, θα πρέπει κάποια πράγματα να γίνουν καλύτερα σε αυτό το κομμάτι. Αυτό που λέμε πάντα το ξεκίνημα των αγώνων που είναι προβληματικό και αναγκάζει τον Ολυμπιακό συνέχεια να κυνηγάει το σκορ, που δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου, ακόμα και σε καλή κατάσταση να είσαι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός Ντούμπα ήταν σε καλή κατάσταση, πράγματι αντέδρασε πολύ καλά μετά τον γκολ, αλλά για να αντιδράσεις όταν κυνηγάς το παιχνίδι πρέπει να καταναλώσεις πολλές δυνάμεις, πρέπει να θα κουραστείς αναπόφευκτα για να γυρίσεις το παιχνίδι όπως έκανε ο Ολυμπιακός. Αυτά θα τα βρεις μπροστά σου μετά στο δεύτερο ημίχρονο κλπ. Τέλος πάντων, νομίζω ότι πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα και δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα γίνουν. Να είναι δηλαδή πραγματικά διαβασμένη η ομάδα σε ένα παιχνίδι που κρίνει τόσα πολλά. Τώρα για τον ορισμό των διαιτητών δεν είναι πλέον, πώς να σας το πω...
0: Εξοργιστικό.
2: Όχι, είναι εύκολο να δεις κατά κάποιο τρόπο τι διαιτητές θα πέσει σε παιχνίδια του Ολυμπιακού, τι διαιτητές θα πέσουν. Εγώ σας είχα πει ότι τον Ιταλό, τον Σότσα, τον είχα προβλέψει, απλά τον είχα πει για το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Τελικά τον έβαλαν στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, στην Τούμπα, λίγο αργότερα. Τη συνέχεια την είδαμε την διαιτησία του Ιταλού, όλου του συνεργείου, σε εισαγωγικά συνεργείο των Ιταλών. Τώρα έρχεται ένας Ισπανός διαιτητής, καμία έκπληξη πραγματικά, απολύτως καμία έκπληξη. Πρέπει να σας πω ότι από τότε που έρχονται ξένοι διαιτητές στο ελληνικό ποδόσφαιρο, 7 χρόνια, έχουν παίξει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 6-7 φορές Ισπανοί διαιτητές και είναι όλα άσος στην Τούμπα και χ στο Καραϊσκάκι. Όλα. Όλα.
0: Ακούς Καρπερόπουλος, εσένα το είπε.
1: Δεν υπάρχει.
0: Το κεφάλι, μπράβο.
2: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει παιχνίδι με άλλο αποτέλεσμα. Ναι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, να είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Χ με έναν Ισπανοδιετή. Ή να είναι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άσος με Ισπανοδιετή. Είναι αυτό. Άσος στην Τούμπα, Χ στο Καραϊσκάκι.
0: Άρα Χ πάμε.
2: Αλλά, ναι, οκ. Okay, ναι. Δεν με εκπλήσει καθόλου ποτέ αυτός ο ορισμός. Μα καθόλου πραγματικά. Επαναλαμβάνω, θα έπρεπε κάποιοι να προβληματιστούν πώς ένας δημοσιογράφος μπορεί να σκεφτεί ότι ένας από να πει τρία ονόματα διαιτών που θα οριστούν από ολόκληρη την Ευρώπη και να είναι ένα από τα τρία να το πετύχει σε ένα μάτς. Θα έπρεπε ίσως κάποιοι να προβληματιστούν, αλλά είναι σαφές ότι δεν ενδιαφέρονται και okay,
0: τι εννοείς από πλευράς Ολυμπιακού, δηλαδή αυτοί που θα ρακίζουν τον Ολυμπιακό που λέγανε και παλιά.
2: Όχι. Άλλο εννοώ, αλλά
0: είδε,
2: δεν πειράζει.
0: Πού να σε καταλάβω, ρε, συγχωρείς.
2: Δεν πειράζει, δεν έχεις πολύ άδικο αυτή τη φορά. Όταν έχεις άδικο, όταν δεν έχεις άδικο δεν το λέω. Αλλά ο καθένας κάνει τη δουλειά του και...
0: Τι καταλαβαίνεις εσύ, Αντώνη
1: Καρπέτα. Τίποτα, αλλά δεν έχει κανένα σημασία.
0: Τι να πάει δηλαδή πέντε λεφτά εδώ πέρα, τι καταλαβαίνεις.
1: Τίποτα, αυτό δεν μας εξηγεί τι να καταλάβω.
0: Τι εννοείς δεν μας εξηγεί.
2: Εσύ τι καταλάβες. Δεν σας φαίνεται λίγο περίεργο, που μπορεί ένας δημοσιογράφος να προφητέψει έναν διαιτητή, ας πούμε, να παίξει ένα ντέρμπι από... που μπορεί να έρθει, ας πούμε...
0: Περίμενε, να μην είναι ρητορική ερώτηση. Σου φαίνεται περίεργο εσένα?
1: Όχι. Αφού είναι καλός ο δημοσιογράφος, τα βρίσκει.
0: Επαναπεί λοιπόν ότι κάτι συμβαίνει, αυτό σου λέει και αυτό.
2: Δεν είναι όμως, είναι πολύ απλοϊκή η απάντηση του Αντώνη.
0: Όχι, σου λέει ότι είναι καλός, έχει βρει το κόλπο πώς γίνεται, ας πούμε, και το βρήκε. Τι, αυτό λέει και εσύ.
2: Τι να πω, ρε παιδιά, πάμε παρακάτω, δεν βρίσκω άκρη.
0: Δεν πάμε παρακάτω, έτσι, πήραμε φορά, πάμε παρακάτω.
2: Δεν βρίσκουμε άκρη.
0: Δεν βρίσκουμε άκρη,
2: δεν πειράζει.
0: Ποιος ασχολείται τον Ολυμπιακό με αυτά τα κόλπα? Εσένα, Καρβατόπουλε.
2: Όλοι στον Ολυμπιακό.
0: Όλοι ίσον κανένας, εσύ. Γιατί λένε ποιος θα πάει να φέρει τους καφέτες, λένε όλοι θα πάνε, δεν πάει κανένας.
2: Όλοι ασχολούνται. Ας πάμε, ξέρεις τι, ας το σκεφτούμε θετικά και ας πούμε ότι όλα κάποια στιγμή σπάνε. Όλα κάποια, οι παραδόσεις πάνε.
0: Υπάρχει περίπτωση δηλαδή, για να μην το πω ξαναγεί. Υπάρχει περίπτωση. Ναι, οκ, okay, τότε, εντάξει.
2: Ναι, υπάρχει. Πάντα υπάρχει. Ναι, εξάλλου δεν είναι ένας κακός διαιτής αυτός ο Ισπανός που έρχεται.
0: Πώς
2: απλά
0: λένε,
2: είναι ένας
0: διαιτής.
2: Είναι Σάντσες Μαρτίνεθ Μαρία.
0: Μαρία δηλαδή και τα λοιπά. Okay,
2: ναι, είναι ένας καλός διαιτής ο οποίος είναι καλός για το φιλοξενούμενο. Είναι καλός για το φιλοξενούμενο. Για το Σότσα, να σας πω κάτι, τον Ιταλό διαιτητή, από την αρχή της σεζόν έχει 89%, τώρα πρέπει να είναι παραπάνω, έχει 89, τώρα θα είναι 90, το 90% των αποτελεσμάτων του είναι άσο και χ από την αρχή της σεζόν, σε 30 παιχνίδια. Από την αρχή της σεζόν είναι άσος και χ.
0: Και
2: ορίστηκε στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Συνεχίζει λοιπόν. Εκεί πέρα. Εσένα σου μιλάνε.
1: Δεν τρέχει. Α πω. Τι να πω. Δηλαδή,
0: όχι, εγώ το ξέρω.
1: Δηλαδή, παραδεχτώ το Σότσα. Δηλαδή, εντάξει, ό,τι θέλει ο καθένα. Δεν
0: υπάρχει. Ασχολείσαι και λιγάκι με τη ασχολία.
1: Δεν υπάρχει. Δηλαδή, μα ακούνε τώρα τόσοι εδώ πέρα. Ένα δεν έχει στείλει. Παιδιά μα φάγανε με τη διετησία και τέτοια. Τι περιμένει
0: από. Εσύ ο δημοσιογράφο. Τι να πω. Τι να περιμένει από αυτό.
1: Δεν ξέρω.
2: Η αλήθεια είναι ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Ολυμπιακό ήταν πραγματικά τόσο καλός στην συντριπτική διάρκεια του παιχνιδιού που ακόμα και με αυτή τη διαιτησία θα έπρεπε να κάνει διπλό στη Τούμπα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και πρέπει να την αποδεχθούμε ότι ήταν πολύ κακό για τον Ολυμπιακό αυτό το αποτέλεσμα με βάση την εικόνα του. Δηλαδή άμα δεν παίζεις καλά να χάσεις είναι αποδεκτό. Δεν βρέθηκα σε καλή μέρα. Έχασα.
0: Πάντως καλύτερα να παίζεις καλά και να χάσεις. Έτσι πάνω πει ότι μπορείς και παίζεις καλά. Άμα σέρνεις σε κόλλα σας θα πάνε.
2: Αυτό είναι το καλό, ότι βλέπουμε στα δύο τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού να παίζει καλύτερα.
0: Να είναι πιο ζωντανό.
2: Το περιμένουμε τώρα. Το περιμένουμε και τώρα.
0: Okay. Λέμε λοιπόν.
2: Αυτά.
0: Έγινε, γεια.
1: Έγινε.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο όφελος που είχε αποκομίσει εξαπατώντας πολίτες, εγκληματική οργάνωση η οποία εξαρθρώθηκε μετά από αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Τα μέλη της οργάνωσης εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος μεταξύ άλλων δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί ακόμα, αλλά πρόκειται για το πλησιέστερο σημείο προσέγγισης από την έναρξη της σύγκρουσης. Το Reuters από την πλευρά του μετέδωσε ότι η πακιστανική πηγή επιβεβαιώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία. Ενώ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο CNBC ότι αξιολογούν την πρόταση 14 σημείων της Ουάσιγκτον. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου καθώς αυξάνονται οι ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου. Το αμερικανικό αργό βρισκόταν λίγο νωρίτερα στα 93 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent στα 101 δολάρια. Με 72 χιλιόμετρα οδηγούσε το πατίνι του στη λεωφόρο Συγκρού 23χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο θέτει στα ηλεκτρικά πατίνια το όριο ταχύτητας των 25 χιλιόμετρων. Απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο 3 ύποπτα περιστατικά χανταϊού και μεταφέρονται στην Ολλανδία, όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Πρόκειται για 2 μέλη του πληρώματος και έναν επιβάτη που παρουσιάζουν συμπτώματα. Στο κρουαζιερόπλοιο θα μεταβούν 2 ειδικοί λοιμοξιολόγοι από την Ολλανδία. Και ο καιρός είναι γενικά αιθρίος με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
6: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bi-Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
7: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
9: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ σφραγίζει το εισιτήριό του για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 9 και 4 τα βλέμματα στρέφονται στο Telecom Center, όπου οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια με έναν στόχο. Μετά τα διπλά στην Ισπανία, να πάρουν ακόμη μια νίκη που θα τους χαρίσει την πρόκριση. Στην περιγραφή, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά τη λήξη του μάτς, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια απόψε στις 9 και 4. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, τώρα με είχε πάλι στο Λούκι ο Κυριάκος. Να θυμάμαι παλιές σειρές. Υπήρχε μια σειρά η οποία έγινε και αμερικάνικη την εποχή, ξέρεις, που και ακόμα πιθανό να το κάνουν. Παίρνανε το σενάριο ένας και το εξαμερικάνιζε. Δηλαδή αυτό συνέβη στο Office, για παράδειγμα. Που υπάρχει η αγγλική σειρά με τον Gervais, και υπάρχει και η αμερικάνικη σειρά με τον, πώς τον λένε,
1: Steve Carell.
0: Μπράβο, Steve Carell. Υπήρχε μια σειρά, πρέπει να είναι πρώτο κομμάτι της δεκαετίας του 60, που λεγόταν Step to and Son.
1: Μάλιστα.
0: Στην οποία παίζουν δύο, οι οποίοι είναι πατέρας και γιος υποτίθεται, και μαζεύουν, είναι τέτοιο, πώς το λένε, που μαζεύεις σίδερα και τα λοιπά από το δρόμο. Σε αυτό που κάνουν, τι κάνει τώρα. Μπράβο, αυτό. Λοιπόν, και σκέψου ότι έχουν μία αυλή, ας πούμε, που τα έχουν όλα αυτά την ιστορία, ας πούμε, ξέρω ό,τι βρίσκουνε, στο Σέφερτς Μπους, το οποίο τώρα για να πάρεις διαμέρισμα στο Σέφερτς Μπους θέλεις εκατομμύριο. Πόσο άλλαξε, δηλαδή. Η γη έχει ανέβει πάρα πολύ στον κόσμο.
1: Ξέρεις, αυτό που είναι
0: οικόπεδα, δηλαδή η γη πραγματικά στις πόλεις ιδιαίτερα. Και γενικά δηλαδή η γη. Το να αγοράσεις γη, να αγοράσεις χωράφια που λένε.
1: Βοσκοτόπια πιο εύκολα. Βολίδι, που σε έχουμε μάθει
0: βοσκοτόπια, τα βοσκοτόπια δεν
1: έχουμε...
0: υπάρχουν, είναι το ένα πάνω από τα άλλο. Σαν πολύ κατοικίες.
1: Βέβαια, έχουν πολλά βοσκοτόπια.
0: Σε γενικές γραμμές, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Πολλά ζώα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι όπως οι βίσονες. Στο American West που τρέχουν ελεύθερα. Εμείς έχουμε χιλιάδες πρόβατα.
1: Ό,τι θέλεις, ναι.
0: Που τρέχουν.
1: Στα πολλά. Παλιά, όπως το λένε, στρατόπεδα, έχουμε,
0: ναι,
1: πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλαβες.
0: Θυμάσαι, εγώ σου το έλεγα. Α, εσύ δεν μ' ακούγες τότε όμως.
1: Ποιο με τα βοσκοτόπια γίνουμε τέτοια.
0: Τι?
1: Πώς το λένε. Να γίνουμε βοσκοί.
0: Έτσι, ακριβώς. Εγώ σου το έλεγα, δηλαδή ήταν 1999. Και σου λέω, άσε τα αθλητικά, δεν θα πάνε πουθενά.
1: Είχες δίκιο.
0: Είχα πολύ δίκιο. Μάλιστα είχα ξεκινήσει να θυμάσαι, εγώ σου είχα εμπιστοσύνη, επειδή είσαι από τη Μαγνησία, λέω, θα ξέρει αυτό.
1: Δεν έχουμε εμείς βοσκοτόπια εκεί πάνω.
0: Θα πέραμε έτσι κατσίκια.
1: Δεν έχουμε τίποτα.
0: Δεν έχουμε βοσκοτόπια.
1: Κάτι κοπάδια βρίσκω καμιά φορά κατεβαίνοντας προς το Βόλο μετά τα Χάνια.
0: Ωραία.
1: Που είναι εκεί, ας πούμε, λίγο πριν φτάσει στην Πορταριά, έτσι, έχει κατηγίδια και κάτι τέτοια. Αλλά. Πώς το λένε, είναι πολύ μεμονωμένες ενέργειες. Δηλαδή δεν είναι ένας, ξέρω εγώ. Δεν είμαστε. Δεν έχουμε. Έχουμε άλλα πράγματα. Έχουμε προκυπευτικά, μήλα, πράγματα.
0: Ωραία, οκ. Ακούω το εξής. Δηλαδή είναι μεμονωμένες και το θεωρούμε. Μεμονωμένες είναι επειδή δεν ασχολούνται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ακολουθεί ο κύριος Μπάπης Χριστού με τον κύριο Σταύρο Χωνοθύμιο. Δεν λέω για τον Μπάπη. Από εδώ πέρα. Ο Σταύρος είναι από την Καβάλα. Δεν θα μπορούσε.
1: Δεν νομίζω. Η Καβάλα θάλασσα έχει. Δεν έχει.
0: Νομίζεις.
1: Δεν έχει βοσκοτόπια. Δεν ξέρω. Δηλαδή, εσύ νομίζω ότι όλη η ελληνική επαρχία είναι όλα βοσκοτόπια. Δεν είναι, δυστυχώς.
0: Εσύ, ο κουρέας που είχα στην Καλυφαία το έκλεισε τσουκ το μαγαζί και πήγε στην Καβάλα ή στις Σέρες, ένα από τα δύο από τα οποία κατάγεται, για να ασχοληθεί με την τέτοια κτηνοτροφία.
1: Ναι, ωραίος.
0: Και χωρίς, όταν είχε βγει το ΟΠΚΠ, δεν περίμενε να.
1: Κοίταξε,
0: πάλι.
1: Αν ήμασταν εμείς, αν είχαμε, το είχαμε κάνει το βήμα μπροστά τότε. Συμφωνώ, βήμα μπροστά θα ήταν γενικότερα.
0: Ακριβώς.
1: Στη ζωή μας και στην καριέρα μας.
0: Ναι.
1: Τώρα θα ήμασταν ΟΠΚΠ και ιστορίες θα ήμασταν πρώτες μούρες. Θα είχαμε πάει να δώσουμε. Εγώ το πιστεύω, θα είχαμε βρει άκρη. Θα ήταν δηλαδή.
0: Θα λέγανε ο Καράφλας και ο Βολιώτης.
1: Θα έκανε φραπέδες και.
0: Επειδή είμαστε και αρκετά φιλοδοξάτομα και οι δύο.
1: Ναι, ναι.
0: Θα είχαμε διακριθεί, σου μιλάει.
1: Ναι, θα το κάναμε καλά. Τι, χασώσεις. Πλάκα κάνεις. Ναι.
0: Χιλιάδες εγώ πρόβατα.
1: Καταλαβες.
0: Ωραία που εγώ πρόβατα θα έπρεπε.
1: Ναι, θα ήμασταν.
0: Ναι, αλλά φαγώθηκες και εσύ. Σου λέω πώς μαθαίνει κανένας.
1: Δεν είχα.
0: Είσαι νέος. Δεν είχα γίνεις βοσκός. Ναι. Δεν είσαι ακόμα νέος. Εγώ ήμουν νεότερο.
1: Δεν είχα να. Πώς το λένε. Δεν είχα γνώση της κατάστασης. Τι να σου πω.
0: Έπρεπε να βρούμε άλλο.
1: Έπρεπε να βρούμε κάποιον να ξέρει, να μας κατατοπίσει.
0: Ναι, γιατί σου λέω, πας στα ΤΕΙΑ, όπως λένε, χθιοτροφία, γίνεται και κτηνοτροφία, σε μαθαίνουν το κόλπο.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Αν δεν είσαι από πατέρα.
1: Ναι.
0: Μου λες, όχι, πας στο καφενείο του χωριού εκεί πέρα που κατεβαίνεις και τα αγοράζεις. Περίμενε τα
1: δύο. Ναι, ρε, έτσι είναι. Έτσι γίνεται.
0: Λέω, αθώος θα πεις.
1: Λένε, πώς το λένε, πολλούνται τίποτα γίδια, τίποτα αυτά και λέει πουλάει ο τάδε και μαζεύει, α πούμε, σιγά σιγά.
0: Σου λέει ότι είναι σαν τα καπίκια τα γίδια. Ναι. Δεν χρειάζεται. Έχω πέ και πέ γίδια, σε ενδιαφέρουν.
1: Ναι, ναι.
0: Σου λέει πόσο πάει το πέ και πέ το
1: ναι,
0: γίδι.
1: Ναι. Έχει άλλη χαίρομαι επίση που. Πώ το λένε.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι με ρωτάτε για, πώς το λένε, για τα προσωπικά μου. Δηλαδή, έχω 2-3 μηνύματα. Που λέτε αν πήρα τελικά το δέμα που λέγαμε χτες.
0: Α, το δέμα.
1: Δεν το πήρα.
0: Και δεν
1: θα σας πω γιατί δεν το πήρα. Γιατί ήταν η κομπίνα, ήταν διαστρική.
0: Δηλαδή,
1: ανακάλυψα όταν έφτασα με τα κόμμουν και βασάνων στο Courier.
0: Ναι.
1: Ότι οι τύποι είχαν ως κινητό μου τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό άλλωστε και δεν μου είχε έρθει καμιά ειδοποίηση.
0: Ναι.
1: Ένα παλιό μου καρτοκινητό το οποίο είναι τουλάχιστον δεκαετίας. Δηλαδή, έχω τουλάχιστον 10 χρόνια το χρησιμοποιήσω. Δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτό το νούμερο. Αυτό ξέρεις το.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αυτό. Ένα ήταν αυτό. Και ένα δεύτερο ήταν η τρομερή διεύθυνση της εταιρείας.
0: Που ήταν. Που
1: μου το έχει στείλει. Δηλαδή δεν το γύρναγες ποτέ πίσω. Δηλαδή αν σου παίρνανε τα λεφτά, δεν το γύρναγες ποτέ. Έλεγε, ξέρω εγώ, αυτή η εταιρεία, το όνομα τάδε.
0: Ναι, okay, shop,
1: ναι. Ξέρω κάρπετο ο Πάνουτσος.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι αυτό το λέει σαν παράδειγμα.
1: London, ναι. UK.
0: London, UK.
1: Τίποτα άλλο.
0: Έτσι
1: δηλαδή, έτσι ξέρα. Δηλαδή θέλει να το γυρίσει. Και ρωτάω την πάρα πολύ καλή υπάλληλο που ήταν εκεί πέρα. Λέω, ναι, εσείς θα το γυρίσετε πίσω. Λέει, ναι, πώς, δεν ξέρω, μου λέει. Αλλά δεν το πάρετε, θα πρέπει να γυρίσει πίσω στον προορισμό.
0: Ναι, ωραίο.
1: Λοιπόν, κατάλαβες. Και το παράτησα γιατί λέω, μια ρε παιδί μου, μπαίνει στη διαδικασία, το γυρίσει, θα επιστρέψει. Να είναι μέσα κάτι, πολύ ξέρω εγώ, περίεργο.
0: Ναι.
1: Πού διάολο θα το γυρίσει, δεν γύρναγε πουθενά.
0: Στο Λόντο,
1: και το άφησα εκεί και προφανώς.
0: Θα
1: σα πείσει αυτό το πακέτο στα ελληνικά ταχυδρομεία. Λοιπόν.
0: Όχι ελληνικά ταχυδρομεία, Courier.
1: Ναι, στο Courier. Ναι, στο Courier. Ναι, ναι, ναι.
0: Εμένα ήταν. Μία δεν ήταν Βουκουρέστη, αλλά κάτι άλλο στη Ρουμανία που μου έλεπνε εμπιστοσύνη. Δηλαδή, σε στείλει τη Μισοάρα Ρουμανία η εταιρεία μου. Δεν την εμπιστεύτηκα στο τέλος.
1: Τα πρότυπά μας για να γίνουμε βοσκοί τα χάλασε ο Βόγλης με τα αμύγδαλα. Τι το ψάχνεις, τον κλείσαν και φυλακή τον άνθρωπο. Έχει ένα δίκιο.
0: Περίμενε. Όχι,
1: με την Άννη Λόμπερ.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Είναι το εξής, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Επειδή. Πες ότι ο Βόγλης δεν ήταν βοσκός.
1: Ναι.
0: Και ήταν κομπιουτεράς.
1: Ναι.
0: Άλλη πάλι δεν θα. Το ίδιο.
1: Λες.
0: Θα του έλεγε Φελής, πώς το λένε. Θέλεις από πληκτρολόγιο θα της έλεγε κάτι γενικά.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Λοιπόν, πάλι δεν θα το κλείναν αν πήγαινε και την καρύδωνε.
1: Στάσου πληκτρολόγιο.
0: Στάσου πληκτρολόγιο.
1: Μα δεν την καρύδωσε ο Βόγλης. Δεν έκανε τίποτα.
0: Απλά ήταν.
1: Ο Καλογύρου ήταν άλλη ταινία. Ήταν η Μαρέτσου
0: και η Στεφανή.
1: Ήταν η Στεφανή στο αναμορφωτήριο. Ήταν πολλέ αυτέ.
0: Με το Βόγλη ποια είναι.
1: Είναι το Σαν με κοιτά, ποιο είναι το αυτό. Αυτό πρέπει να είναι.
0: Όχι, είναι κορίτσια στον ήλιο.
1: Κορίτσια στον ήλιο, κάτι τέτοιο.
0: Κάτι με την Αν Λόμπερκ δεν είναι που την κυνηγάει.
1: Ναι.
0: Ωραία, γιατί τον βάλανε φυλακή τον Βόγλη.
1: Γιατί αν Λόμπερκ τα χάσε, επειδή τον είδε λίγο τρομακτικό.
0: Ναι, ναι.
1: Και τον κατήγγειλε για ότι ήθελε να τη επιτεθεί.
0: Ναι, μητού,
1: καλά, καλά λέω.
0: Κάνει να πάει στη μοίρα.
1: Κατάλαβες. Και ο άνθρωπος, επειδή ήταν ένας φτωχός βοσκός, πού να βρει το δίκιο του. Δηλαδή τον τσιμπήσαν οι άλλοι και λένε.
0: Περίμενε, την κυνήγαγε μόνο για τα μυγδαλά, δεν την έβαλε χέρι.
1: Όχι, ρε, μύγδαλα, έλεγε. Στάσου μύγδαλα.
0: Στάσου μύγδαλα. Αλλά όταν η άλλη δεν στάθηκε, δεν την κυνήγησε πιο γρήγορα.
1: Μα την κυνήγησε, περπάτησε πιο γρήγορα και να τη δώσει μύγδαλα. Το έχω δει.
0: Εγώ δεν το έχω δει.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ήταν.
0: Άρα, με συγχωρείς, αν την κυνηγάγαμε με το πληκτρολόγιο, ακριβώς το ίδιο θα γινόταν. Επειδή θα πηγαίνει στην αστυνομία και θα του λέγανε κομπιουτεράς, έχουμε ένα πρόβλημα.
1: Ναι, κομπιουτεράς
0: μετά από ίδιο να μας τα φτιάξει.
1: Ναι, κομπιουτεράς θα είχε καλύτερη αντιμετώπιση τώρα, μην την ψάχνει.
0: Ναι,
1: ναι, ρε.
0: Είναι ταξικό δηλαδή.
1: Εντελώς. Ναι, ναι.
0: Φωνάζει και ο Κυριάκος. Γιατί ρε, είσαι βοσκός. Το πρόβλημά σου δηλαδή είναι ότι έχει μύγδαλα. Δεύτερον, δεν είναι βοσκός.
1: Που λένε και αντιφραγκέτα, εντάξει, και εκεί η κοινωνία που ζούμε είναι ταξική. Κάπως έτσι την πατήσανε,
0: ναι,
1: την πάτησε ο τέτοιος. Και όχι μόνο, εγώ συμφωνώ με τον. Εμένα, ας πούμε, στον νεανικό. Όχι, ψυχισμό μου.
0: Ναι.
1: Μέτρησε, έγραψε αυτό το πράγμα.
0: Με τα μυγδαλά.
1: Ναι, δηλαδή ότι αν είσαι βοσκός, ρε παιδί μου, και κυκλοφορείς και με καμιά κάπα. Γιατί έτσι κυκλοφορούσε ο Βόγλης, ήταν και λίγο γκώθηκε όλη η παρουσία. Δεν ήταν ένας απλός βοσκός, ήταν ένας ταναπάνη.
0: Με προβιά.
1: Έχει, ναι, μια κάπα περίεργη. Λοιπόν, στη ζωή σου θα βρεις τον πελά σου.
0: Μια καπότα που λέγανε.
1: Ναι, μια καπότα που λέγανε. Λοιπόν, σε αυτή τη ζωή, σε αυτή την κοινωνία την ταξική, δεν σου πάει καλά το πράγμα. Οπότε άστο το, μην γίνει σε βοσκό. Μετά ήρθαν βέβαια οι πεκεπέδε που έχουν Ferrari, έχουν άλλο τύπο αυτή. Δεν είναι δηλαδή.
0: Δεν είναι αυτή τη χρηματοδότηση ενέργεια μου που είναι άλλη στο κόρπο.
1: Σωστό. Κατάλαβε. Λοιπόν.
0: Περίμενε κάτι. Αυτό τη βλέπει και τη γουστάρει όμω, έτσι. Μην λέμε σαν χαμάρε.
1: Τη γουστάρει, ναι, ρε φίλε.
0: Ότι όποια περνάει, δηλαδή κρυά, φιά και τα λοιπά, τη λέει φιά αμύγδαλα.
1: Τη γουστάρει, δεν το συζητάμε. Εντάξει. Έχει.
0: Την παρενοχλεί.
1: Την παρενοχλεί, εντάξει, με τον τρόπο του, την φλερτάρει με τον δικό του τρόπο. Ναι. Δεν ήταν πολύ κοσμοπολίτης.
0: Ακού κάτι, ναι, δεν είχε και θα σου πω, να κάνουμε... πολύ σοβαρά τώρα, για, ναι, για το λόγο, ναι, ότι εσύ είσαι, ναι, από την πεφωτισμένη πλευρά του Πασόκ. Με αυτή την θέση την οποία παίρνεις, κρασί στο by the glass δεν πίνεις.
1: Ναι. Mm. Εντάξει, μπορώ να μην πίνω, αλλά θέλω να σου πω ότι...
0: Δεν πίνεις, δεν σε βάλουν μέσα.
1: Δεν με βάζουν μέσα, αλλά...
0: Ναι.
1: Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είμαι με τον.
0: Με τον Βοσκό.
1: Με τον Βοσκό.
0: Βλέπεις.
1: Είμαι με τον Βοσκό. Τι να κάνουμε. Και με...
0: Περίμενε. Πάει ένας Βοσκός στην Σακελαροπούλου και μία ενοχλημένη.
1: Ναι.
0: Ποιος βρίσκεται το δίκιο του.
1: Η ενοχλημένη.
0: Είδατε πόσο εύκολα το βρήκατε.
1: Ναι, ναι.
0: Α, μπράβο.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, συμπέρασμα.
1: Κανένα. Συμπέρασμα τίποτα. Πάμε στο Γιώργο
0: Σαντιάνι.
1: Αυτή η Άννη Λόμπερκ στο μεταξύ ήρθε, κατέστησε το Βοσκό και δεν έχει κάτι που τ' άλλο. Στην Ελλάδα δεν ξέρω αν έκανε διεθνή καριέρα.
0: Δεν ξέρω αν ήταν ηθοποιό.
1: Ήταν μοντέλα.
0: Μπράβο.
1: Μοντέλα ήταν. Ναι, ναι. Άντε, πάμε στον Γιώργο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
5: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές.
4: Πάμε γρήγορα.
6: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
5: Δικό σου.
4: Πάμε τη δεύτερη.
6: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
5: Εύκολο να βρεις είσαι.
4: Πάμε τη τρίτη.
6: Ξέρεις τι.
4: Όχι.
6: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
4: Ναι.
6: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
7: Ένα εισιτήριο.
6: Ναι.
7: Για το Final Four.
6: Ναι, ναι.
7: Στην Αθήνα.
6: Ναι.
4: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
6: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
4: Κέρδισα.
6: Τι.
4: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
6: Πώς.
3: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
7: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
3: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάλιστα, νομίζω έχουμε. Έχουμε τον κύριο Τσακίρη, νομίζω τον έχουμε.
9: Ναι, ναι, ναι, εδώ είμαστε.
1: Καλώς τον, καλώς τον.
9: Καλά και εμείς είμαστε ήσυχα.
1: Ναι.
9: Ξεκινήσαμε την προετοιμασία μας για το μάτς με τον Παναθηναϊκό και όχι μόνο φαντάζομαι ότι εννοείται ότι το φόκους και το και η εστίαση γίνεται αποκλειστικά σε αυτή την αναμέτρηση. Είναι πολύ μεγάλη η ανάγκη για την κατάκτηση της νίκης προκειμένου να σφραγίσει έξω πολύ μεγάλο βαθμό τον ρόλο του διαλογική του φαβορή για την κατάκτηση του τίτλου. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ξεκινάει μια αγωνιστική που θα φέρει μια εβδομάδα full με αγωνιστική δράση, οπότε θα δω ότι ούτως ή άλλως το μάτι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο έχει ξεκινήσει μια δουλειά με αυτό το κριτήριο, ότι μπροστά μας έχουμε τρία συνεχόμενα μάτς από την Κυριακή αυτή μέχρι την επόμενη, μέσα σε διάστημα δηλαδή 8 ημερών, που θα ολοκληρώσει τη διαδικασία του πρωταθλήματος, για την οποία η ΑΕΚ είναι μεν το φαβορί, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα, αφού υπάρχουν και οι μαθηματικές ελπίδες αλλά και οι ουσιαστικές των ανταγωνιστών, μιας και είναι, απέχουν δύο νίκες και υπάρχουν τρία μάτς να παιχθούν, έτσι, και κάθε μία από αυτούς, τους διόκτες δηλαδή, έχει και μία αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Οι κίτρινο μαύροι δεν έχουν προβλήματα αγωνιστικά, προπονήθηκαν όλοι και πάλι σήμερα κανονικά, δεν υπήρχε κάποιο ζήτημα ώστε να πούμε ότι μπορεί και να προκαλέσει κάποια απουσία εν ώψη της κυριακάτικης αναμέτρησης. Αυτό που θα έχει μεγάλο ερωτηματικό και θα καθορίσει και πράγματα νομίζω στο κεφάλι του coach σε ό,τι αφορά στην δεκάδα του παιχνιδιού της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια, 7,5 ώρα θυμίζω. Sold out επίσης θυμίζω, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει πιστήριο διαθέσιμο πουθενά. Είναι το πώς θα παίξει και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή. Πώς θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, δηλαδή και ο Παναθηναϊκός, αν θα παίξει με τριάδα στην άμυνα ή με τετράδα που του πήγε πολύ καλύτερα. Είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να δούμε το δεύτερο σενάριο. Απ' την άλλη βέβαια τον είδαμε τετράδα με παίχτη λιγότερο και του πήγε καλά.
0: Ναι.
9: Δεν ξέρω αν ξέρεις με 10 παίχτες και ανάλογα ότι θα επιλέξει να κάνει, αν θα είναι αντίστοιχα καλά η λειτουργία. Γιατί είχε πει ο κύριος Μπενίτεθ πριν το μάτς με την ΑΕΚ ότι έχουμε παίξει με τριάδα, έχουμε παίξει με τετράδα. Στη μία περίπτωση χάσαμε στο όριο, εννοεί το 2-3 σε γκολ. Στη δεύτερη δεχτήκαμε 4 τέρματα. Οπότε δεν ξέρω αν το έχει ως κριτήριο ότι δεν ήταν καλή λειτουργία. Πάντως επειδή ανταποκρίθηκε, ξαναλέω, η τετράδα και πολύ καλά νομίζω, έφαγε λιγότερες φάσεις δηλαδή από ότι όταν έπεσε τριάδα, δεν αποκλείω να είναι στην εξίσωση στο κεφάλι του Ισπανού τεχνικού αυτή η τακτική προσέγγιση και αυτό δεν ξέρω τι θα σημαίνει για την ΑΕΚ. Διότι αν επιλεχθεί αυτή η τακτική προσέγγιση, ίσως να έχει και ένα προβάδισμα να ξεκινήσει τούτη τη φορά ο Γιώβιτς. Μπροστά, ναι, μαζί με τον Βάρκα.
1: Εγώ νομίζω θα ξεκινήσει ο Γιώβιτς. Το 0-0 φέρνει Γιώβιτς. Το 0-0. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, εντάξει,
9: Είναι σίγουρο, η σκέψη είναι σίγουρη, παιδί μου, ότι είναι χωρίς ρυθμό. Γι' αυτό όμως τον βάλαμε και για 30-35 λεπτά. Για να αρχίσει να βρει λίγο με την μπάλα, να το βρει λίγο με την ένταση του αγώνα.
1: Εντάξει,
9: για να,
1: ο Γιώβιτς δεν είναι η περίπτωση του παίχτη που έρχεται από τον πάγκο, νομίζω, και
9: κάνει τη διαφορά. Και αλλάζει.
1: Ναι,
9: όχι, όταν είναι βασικό σημαίνει αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι και λίγο ντίζελ, δηλαδή ανεβαίνει η απόδοση του στη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν είναι ο, θέλω ένα παράδειγμα, ο Κουτέσα, ας πούμε, ο οποίος πολλές φορές έρχεται από τον πόγκο και παίζει καλύτερα από ό,τι όταν ξεκινάει. Έτσι.
9: Έχεις δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και νομίζω ότι και αυτό παίζει ρόλο και στη σκέψη του coach. Όχι και το γεγονός του 0 που είπες, πολύ σωστά. Είναι ένα μάτι στο οποίο δεν κατάφερε να βρει γκολ. Και αυτό χρειάζεται να κερδίσεις. Οπότε είναι η λογική είναι να παραφέρεις τον πρώτο σκόρερ. Θυμίζω ότι ο Γιώβιτς έχει βάλει 20 γκολ φέτος και στο πρωτάθλημα 16, έτσι είναι 2 γκολ πίσω από τον Ελκαμπή. Οπότε προφανέστατα χρειάζεται και τον Λούκα αυτή την περίοδο και ειδικά στο Φίνις, μιας και δεν τον είχες.
1: Και ειδικά με τον Παναθηναϊκό, έτσι, και με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή
9: που βάλε 7
1: γκολ ρε φίλε. Και η ΑΕΚ χωρίς τον Γιώβιτς σε σκόραρε, δηλαδή είναι σατανικό ας πούμε, σαν να σου λέει βάλε.
9: Ακριβώς, όλα αυτά παίζουν ρόλο στη σκέψη του κότσου. Νομίζω ότι αυτό θα είναι και το μοναδικό και μέχρι το τέλος δίλημα. Εγώ δεν νομίζω ότι θα υπάρξει άλλο δίλημα επί της ουσίας. Δηλαδή και ο Πενεράης έχει τον πρώτο λόγο για να ξεκινήσει ο αριστερά κροτσάμινας και απόλυτα δικαιολογημένα νομίζω. Και ο Περέιρα θα διατηρηθεί για να μην γίνονται αλχημίες, ας πούμε. Γιατί και στο 30, μέχρι το 30 που είχε πολύ καλό σημείο η ΑΕΚ, ας πούμε, με τον Παναθηναϊκό, ειδικά μέχρι το 25, και ο Περέιρα και ο Μαρίν και ο Πινέδα τα πήγαν εξαιρετικά τέλος πάντων και δεν νομίζω ότι είχε από εκεί παράπονο. Λίγο Κοϊτά δεν μπήκε πολύ στο μάτς. Εντάξει, όμως δεν μπορεί και να τα κρίνει και να τα καθορίσει όλα και μόνο στο Κοϊτά, για να είμαστε και ειλικρινείς, έτσι. Θα πρέπει και οι άλλοι να το ρίξουν λίγο κουπί που λέει ο λόγος. Είναι πολύ καλό το μαντάτο ότι έδειξε και πάλι καλές εντάσεις, καλά τρεξίματα. Δεν δέχτηκε γκολ. Δεν είναι λίγο πράγμα. 3 μάτσα playoffs να μην έχει δεχτεί γκολ. 4 συνολικά στην ευθεία, στο πρωτάθλημα. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι την Κυριακή ειδικά θέλει γκολ. Θέλεις νίκη για να εξασφαλίσεις ότι θα ψάχνεις μετά ένα βαθμό σε 2 παιχνίδια για να πάρεις το πρωτάθλημα. Ναι. Οπότε δεν το συστάω ότι και εγώ νομίζω ότι το προβάδισμα το έχει ο Λουκα Γιώβιτς. Θα πρέπει βέβαια, επαναλαμβάνω, να περιμένουμε μέχρι το τέλος. Ζητήματα άλλα δεν έχει ο coach. Θυμίζω ότι και ο Μάνταλος κανονικά προπονήθηκε και προπονείται και ο Στρακώσια. Για το Μάνταλο είναι σημαντικό γιατί προχθές θα μπορούσε να μπει. Αν είχε δηλαδή παραπάνω από 2-3 προπονήσεις στα πόδια του, γεμάτες. Δεν το χρησιμοποιήσει για αυτό το θέμα ο coach, περισσότερο για να πάθει κάποια υποτροπή, γιατί μπορεί να το χρειαστεί ο Φίνης σε αυτά τα 3 παιχνίδια. Ήταν άλλωστε ένας από τους 13-14 παίχτες που μου τραβήξει το κουπί φέτος. Αυτός, ο Περέιρα, σαν αλλαγές εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
9: Που έγινε τώρα βασικό.
0: Για τον Στρακώσια ακόμα πιο σημαντικό. Γιατί όλοι οι άλλοι έχουν συνηθίσει απάνω.
9: Ναι, δεν το συζητάμε. Και είναι και καλά, παιδιά. Τον είδαμε και με τον Παναθηναϊκό σε 2 περιπτώσεις. Χρειάστηκε, ήταν εκεί. Δεν είχε πρόβλημα. Δηλαδή ήταν μέσα στο μάτς. Και σημαντικό όταν είσαι κρύος στις 2 φορές που θα χρειάζεται να είσαι εκεί. Πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για μια ομάδα. Αυτό και περιμένουμε να δούμε απλά από την ολοκλήρωση της προετοιμασίας ομαδά. Ο Γερμανός διαιτητής, όσο τον ξέρουμε, έχει παίξει ήδη 3 παιχνίδια την ΑΕΚ. Να συνεχίσουμε στο καλό μου που έχουμε, να μην έχουμε ξέρεις διαιτησίες που να μας απασχολούν παραπάνω από ένα 24ωρο, να το πω έτσι. Αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα τουλάχιστον. Να είστε καλά.
0: Κύριε Καρπετόπουλο,
1: ο κύριος Καρπετόπουλος έχει να πει τρία πράγματα. Λοιπόν, αρχικά η Σιδενόρ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός χάλιβα στη Νότιο Ανατολική Ευρώπη και τώρα το ξέρεις. Καλύπτει όχι μόνο την ελληνική αγορά, αλλά εξάγει και σε πάνω από 50 χώρες. Είναι καθαρά ελληνικός όμιλος, προσθέτει αξία σε ελληνικές υποδομές και κατασκευές από το 1962. Το δεύτερο πρέπει να σας πω είναι ότι στην Nova κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από την Signature Travel. Μπορεί να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Μάλτα με 10 ευρώ έκπτωση, αρκεί να είσαι σύνδρομος της Nova, να κατεβάσεις το Παντού App και να πάρεις τον deal. Περισσότερα μαθαίνεις στο nova.gr. Άκου, ο κύριος Χοντροθύμος δεν τον έχω δει. Ο κύριος Χριστόγλου δεν τον έχω δει. Καταλαβες, μόνος στον πάμε και κάτω. Χωρίς άρρωστος ο Σταύρος.
0: Άρρωστος.
1: Άρρωστος
0: στο κρεβάτι του πόνου.
1: Στο κρεβάτι του πόνου ο διευθυντής προγράμματος.
0: Ας προσευχηθούμε όλοι, για να Αμερικαίνοι.
1: Ναι.
0: Οι Αμερικάνοι λένε πάντοτε να προσευχηθούμε όλοι.
1: Να βγει νικητής και να γυρίσει κοντά μας.
0: Μπράβο, νικητής.
1: Ναι,
0: ναι. Λοιπόν, make Sport FM great again.
1: Έτσι, μπράβο. Όλα αυτά.
0: Δεν βγαίνει.
1: Λοιπόν, σας αφήνουμε στα στιβαρά χέρια του Μπάμπη.
0: Ναι,
1: και σας
0: τέλος.
1: Θυμίζουμε
0: ναι.
1: Τέλος, ότι η εκπομπή πραγματοποιήθηκε με τη χορηγία της Bet365. Τα λέμε. Maybe you're crazy.
7: Η Winsport FM 94,6.
10: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Winsport FM 94,6.
11: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
12: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε, τι ε!
13: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
17: Η ώρα είναι 2.
18: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
19: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
20: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
19: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
21: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης.
5: Ο Χαρμ Όσμερς από την πρώτη κατηγορία της UEFA ορίστηκε στην αναμέτρηση ΑΕΚ Παναθηναϊκός για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League. Ο Ελίτ Σάντσεθ Μαρτίνεθ θα διευθύνει το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ο Άγγελος Ευαγγέλου τον ντέρμπι παραμονής ΑΕΛ Νόβι Μπεταστέρα Σάκτορ για την τέταρτη στροφή στα play-out. Αναλυτικά στο sportfm.gr. Με στόχο τη νίκη που θα σημάνει και πρόκληση στο Final Four της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται στο Telecom Center τη Βαλένθια στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των play-off. Μοναδικός απόν για τους πράσινους, ο Σλούκας Τζάμπολ στις 9 και 4. Μετάδοση από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ που βρίσκεται στη Βαρκελόνη εν ώψη του Final Four του Basketball Champions League. Πάνοπλη η ένωση, αφού και ο Νάναλη ξεπέρασε το διάστημα και θα αγωνιστεί στον αυριανό ημιτελικό με τη Μάλαγα. Αμφίβολη για τους Ισπανούς Τζέντοβιτς, Ντουάρτε και Τιλί. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μετά το χθεσινό ρεπό. Όλους τους παίχτες στη διάθεσή του έχει ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος σκέφτεται να δώσει φανέλα βασικού στον Γιόβιτς στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Με αλλαγές και νέα πρόσωπα, το πλάνο του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Θέσεις στην ενδεκάδα διεκδικούν οι Μουζακίτης, Μπρούνο και Ποντένσε. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο επιστροφής του Γιάρεμτσουκ στους Πειραιώτες μετά τη λήξη του δανεισμού του στη Λιόν. Στο ρυθμό του ντέρμπι με την ΑΕΚ κινείται από σήμερα ο Παναθηναϊκός μετά το χθεσινό ρεπό στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ και ο Σιώπης. Τερματοφύλακα, στόπερ, μέσος και επιθετικός φαίνεται να είναι οι μεταγραφικές προτεραιότητες του καλοκαιριού. Κατηγορηματικά διαψεύδουν οι άνθρωποι του Άρη τα όσα υποστήριξε ο πρώην παίκτης της ομάδας Πάπε Ντιόπ περί εισόδου οπαδών με όπλα στα αποδυτήρια και απειλών. Προφανώς δεν ισχύουν, δεν πρόκειται να ασχοληθούμε μαζί του σοβαρά όταν τον μαζεύαμε κάθε βράδυ μεθυσμένο από τα μπαράκια, η απάντηση των κίτρινων. Ανεβάζουν σταδιακά ρυθμό στον ΠΑΟΚ Χατσίδης και Γιακουμάκης που ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα. Ελπίδες να προλάβει την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό έχει ο πρώτος εκτός πλάνου του Ρασβάν Λουτσέσκου, η Λόβρεν και Καμαρά, οι οποίοι συνέχισαν τη θεραπεία τους. Το Περιστέρι υποδέχεται στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο παιχνίδι της προημιτελικής σειράς των play-off της Στοίχημαν GBL. 1-0 προηγεί το δικέφαλος του Βορρά, με την πρόκληση να κρίνεται στις δύο νίκες. Τζάμπολ στις 7, κάλυψη από R2 Sport και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Προπονητής της Καλαμάτας, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, η μαύρη θύελα επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον 41χρονο τεχνικό που υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Θα παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις ώστε να δικαιώσω τόσο την ομάδα για την επιλογή της όσο και για να κάνω τον κόσμο χαρούμενο, τόνισε. Κάτοχο βρίσκει το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League με την Bayern Μονάχου να υποδέχεται στην Allianz Arena την Paris Saint-Germain στη ρεβάνς του 5-4 υπέρ των Γάλλων. Σέντρα στις 10, κάλυψε από Μέγκα και Κοσμότα Sport 1, πρώτη φιναλίστα από χθες η Arsenal. Η Ζάλγκυρης Κάουνας φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσε στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των play-off της EuroLeague. 2-0 προηγείται η τουρκική ομάδα. Στις 3 νίκες κρίνεται η πρόκριση στο Final Four. Τζάμπολ στις 8, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sport 5. Θρήνο στην αθλητική δημοσιογραφία, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο Σταύρος Τσόχος. Ο Εκλοιπών ξεκίνησε την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής, φορώντας και τη φανέλα του Ολυμπιακού, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε σε αθλητικές εφημερίδες και την τηλεόραση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Μπαμ και κατώ.
21: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94 και 6. Ο κύριος Κυριάκος Σταθερόπουλος θα είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ ο κύριος Σωτήρης Ταμπάκος.

Ο Ολυμπιακός έκανε το 3-0 εχθές. Περιμένουμε τον Παναθηναϊκό σήμερα απέναντι στην Βαλένθια. Μάλλον να κάνει και αυτός το 3-0. Κάνω τον έλεγχο και κάνω... Να είναι η δεύτερη ομάδα που θα περάσει στο Final Four. Τη γράφει τη ζημιά. Μην ξαναρθεί. Η Χάπο έμπλεξε λίγο τη Ρεάλ εχθές.

Δηλώνω έτοιμος, Πόπη. Γεια σου, Αντώνη, με την κόρη σου. Την Εριετούλα. Θα παίξει οι πανούσεις για την μικρή Εριετούλα.

Εννοείται ότι θα βγάλουμε τον Μουσουράκη, ο οποίος έχει πάει στην Ισπανία για να μεταφέρει σε όλους σας το κλίμα αλλά και το μάτς για την ΑΕΚ.

0: Γεια σου Ανδρέα από το Χέρεφεν της Ολλανδίας. Γεια σου φίλε μου Αλέξανδρε από το Λονδίνο. Καλώς τον Ανδρέα από την Ουαλία. Καλώς τον Βίρονα από τα Χανιά.
1: Να κλάσουνε πατάτες, η μπάτση και τα μά. Yes, baby, come on.

0: Ο Παναθηναϊκός σε μάχη που μπορεί να του φέρει ακόμα πιο κοντά στο Final Four που θα γίνει στο σπίτι του. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν την Βαλένθια στο τρίτο παιχνίδι της σειράς, γνωρίζοντας πως κάθε πόντος μπορεί να του δώσει αυτό που αναζητάει, δηλαδή το 8ο του αστέρι. Στο Champions League, Bayern και Paris Saint-Germain δίνουν μεγάλη μάχη μετά το εντυπωσιακό 5-4 του πρώτου αγώνα με φόντο μια θέση στον τελικό. Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με την Viva, ταυτοποίηση προσφέρει ταυτοποιημένο μέσω Gov, αλλά και ολοκληρώνονται σε δευτερόλεπτα χωρίς έγγραφα και με απόλυτη ασφάλεια. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξτε υπεύθυνα.
1: Γίνονται γιατρεύτες πληγές τις νύχτες

0: χωράφι. Καλό ταξίδι στον Σταύρο Τσόχο, ο οποίος έφυγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο. Η οικογένεια του Ολυμπιακού, γιατί υπήρξε ποδοσφαιριστής αλλά και χρόνια ρεπόρτερ της ομάδας και δημοσιογράφος της ομάδας για τον Ολυμπιακό, του εύχεται αιώνιες θάλασσες.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel,
6: ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξοχικών.

0: εσωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τίποτο! Τίποτο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
13: Η Winsport FM 94,6.

Θα έχουμε τον Γιώργο Πετρίδη αργότερα για να μας πει τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού και τον Γιάννη Καρατζαφέρη για να μιλήσουμε για το σημερινό μάτς του ημιτελικού του Champions League. 2-10-95-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνά μας.

Γεια σου Τζίμι από τη Νέα Υόρκη, γεια σου Μάρια από το Μενίδη. Καλώς τον Κώστα από το Σέφιλντ. Γεια σου Βασίλη από την Πετρούπολη.

Μαζί μας ο ξεσκέπαστος γκουρού της μουσικής αλλά και των πολύχρωμων κουμπιών Κυριάκος Σταθερόπουλος, έξω από εδώ ο γίγαντας του σεξ, του καράτε και των πολεμικών τεχνών Σωτήρης Ταμπάκος. Ακούμε το τραγούδι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάντα με ανοιχτές τις γραμμές.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όλοι οι αγώνες του Παναθηναϊκού στη EuroLeague είναι στη Στοίχημα. Με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder και στο live. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ έκανε τη δουλειά του και με το παραπάνω στην Ισπανία, πήρε 2 διπλά και καλείται απόψε στις 9 και 4 να την ολοκληρώσει απέναντι στη Βαλένθια και να φιξάρει την παρουσία του στο Final Four. Τον ίδιο ακριβώς στόχο με τους πράσινους έχει και η Φενέρμπαχτσε, που επίσης προηγείται με 2-0, όμως αυτή θα πρέπει να σπάσει την έδρα της Άλγηρης για να το καταφέρει από σήμερα. Τζάμπολ στις 8.
1: Στη Στοίχημαν βλέπεις όλους τους αγώνες του Παναθηναϊκού στη EuroLeague με live streaming και αμέτρητες επιλογές σε ειδικά σημεία. 21+, σε υπεύθυνο.
3: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου, έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
4: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlaessay.gr.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη Στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο. Έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό. Θέλουν οικογένεια. Θέλει φίλους. Θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Καλώ το Σταύρο από του ζωγράφου, το Σαλονικιό, τον Παόξι, να σε καλά. Δύο 10 95 79 283 4 και 5.

φίλε, έτσι όπως πάει το πράγμα, λογικά ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Φενέρ και ο Παναθηναϊκός αν περάσει η Ρεάλ, γιατί έμπλεξε λίγο η Ρεάλ εχθές, θα πάει με τη Ρεάλ ή την Χάπουελ. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αν περάσουν μόνο τελικό.

Φίλε μου, τη ΣΑΕΚ και μόνο η συμμετοχή στο Final Four τη ΣΑΕΚ της δίνει ένα 25-30% πάντα. Έτσι ξεκινάνε οι ομάδες στα Final Four και από εκεί και πέρα βλέπουμε.

0: το έχω πει και το έχω ξαναγράψει, είναι λίγο άδικα τα Final Four για την προσπάθεια των ομάδων μέσα στην περίοδο. Δεν το λέω μόνο για την EuroLeague αλλά και για τα υπόλοιπα, γιατί πιστεύω ότι οι ομάδες, αν είχαν την δυνατότητα έτσι όπως είναι στο NBA να παίξουν 4, 5, 6 παιχνίδια, θα ήταν ακόμα πιο δίκαιο το ότι αυτός που πιθανότατα είναι καλύτερος θα πάρει και την κούπα.
1: Είμαστε αρρωστοί με το rock and roll. Πληθωρισμός του κόστους, μάλλον εισαγόμενος.
0: Αλλά εδώ στην Ευρώπη μας αρέσει και λίγο τζερτζελές και λίγο το ταλαβέρι, οπότε

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Μπάμπη, γεια σου. Ο Θόδωρος, ο Ελουσιακός είμαι.
0: Γεια σου, Θόδωρη.
1: Πάλι σ' άφησε μόνος σου.
0: Ναι, ρε φίλε, είχε πάει να δει κάτι κλειπτονομίσματα και τα λοιπά. Τα πλάκωσε στο φαγητό και τα ξεμπέρδεψε.
1: Ε, μήπως έπεσε βαρύ το κατσίκι.
0: Έπεσε και βαρύ και... ναι.
1: Λοιπόν, την τελευταία... Καταρχήν θέλω να πω συλληπιτήρια για το Σταύρο, το Τζόχου.
0: Ναι. Κύριος, εξαιρετικός. Εξαιρετικός.
1: Και όπως εξαιρετικός είναι και ο Μιχάλης ο γιος του, μου αρέσει πάρα πολύ. Γιος του, δεν είναι ο Μιχάλης.
0: Ο δικός μας ο Μιχάλης είναι ανιψιός, είναι θείος του. Ο γιος του είναι αυτός που είναι στο Μέγκα.
1: Α, ναι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Ο Μιχάλης ο δικός είναι ο ανιψιός, μπράβο, ναι. Ο Στρομπουλούλης.
0: Ο Στρομπουλούλης, εντάξει. δεν είναι ακριβώς Στρομπουλούλης, κουβάς είναι, αλλά εν πάση
1: περιπτώσει. Εντάξει, ναι, καλά, ναι. Το έχει παρακάνει λίγο τελευταία.
0: Είναι κουβάς.
1: Να σου πω. Τελευταία ναι. Φορά που είχα πάρει ήταν πάλι που έλειπες εσύ. Ήταν ο Σταύρος μόνος, είχες πάρει εσύ για κατσίκι.
0: Ναι.
1: Είχαμε μιλήσει τότε για τα δυστυχήματα, τα αυτοκινητιστικά και τα λοιπά. Του είχα πει ότι μόνο τώρα στα 81 έχω περίπου 1.000.000 χιλιόμετρα σε 4 τροχούς και άλλα τόσα σε 2 τροχούς. Και το συμπέρασμα ήταν ότι οι οδηγοί μας είναι ανεκπαίδευτοι τελείως. Εν πάση περιπτώσει, αυτό τώρα είναι άλλο θέμα. Στα τωρινά τώρα που γίνονται, που συμβαίνουν, βλέπω πράγματα που είναι... Παλαβά για τον κόσμο μας, για το λαό μας. Είχε ο λαός πάντα τέτοια κόλπα να με κάποιους χαζομάρες να ψηφίζει αραντάλλον. Αλλά τώρα εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι... Περιμένουμε καινούργια κόμματα από 2 άτομα. Το ένα είναι εντελώς, ανεπαρκές. Δηλαδή το να είναι μια χαροκαμένη μάνα είναι μια χαροκαμένη μάνα, το καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα για πολιτικός τι κάνει, με ποια προσόντα, με ποια επάρκεια. Ο δε άλλος ο Καραμίτρος που λέγει κάποιος δημοσιογράφος δεν μας έφτανε, δηλαδή η πρώτη φορά τι μας έκανε, θέλουμε και δεύτερη. Τι έχει να μας πει παραπάνω, δηλαδή, από ό,τι είχε πει την προηγούμενη φορά. Τέλος πάντων, εκείνο το οποίο βλέπω εγώ είναι ότι, για να πάμε λίγο και σαλτικά, ότι ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο, εκείνο το οποίο έκανε πάντα ήταν το να βγάζει βιντεάκια, το ότι του φταίνει οι διαιτητές, αντί να φτιάχνει ομάδα. Όταν ο Ολυμπιακός, δηλαδή, έπαιρνε παίχτες και έκανε ομάδα, αυτοί βγάζαν βίντεο ότι τους έφταιγε η διαιτησία. Κάνανε τους ίδιους τους παίχτες τους, τον ίδιο τον οργανισμό τους, να νομίζουν ότι εντάξει τα κάνουν όλα καλά, αλλά αφού δεν τους κυνηγάει η διαιτησία δεν μπορούν να πετύχουν κάτι παραπάνω. Έχουν αποκτήσει πλέον αυτή την νοοτροπία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αυτά και θα τα πούμε.
0: Παρακαλώ.
1: Να είστε καλά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
8: Τι?
7: Είπε μπα. Είπε...
8: είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα. Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
11: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
10: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
11: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
10: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: στο υλικό. Πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας.
1: Σας παίρνω από στο Χόλμη. Πρώτη φορά.
0: Α, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Σε ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα.
0: Ωραία. Οι γιατροί τι λένε γι' αυτό, οι γιατροί λένε κάτι ή είναι...
1: Οι γιατροί λένε πολλά πράγματα, αλλά ποιος τους ακούει.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Τι ήθελα να πω, κάτι άκουσα από τον προηγούμενο ακροατή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό πήρα, που είπε για την κυρία, τη μητέρα.
0: Ναι.
1: Και καλά που θέλει να μπει στην πολιτική.
0: Την κυρία Καριστιανού, ναι.
1: Μάλιστα. Και ήθελα να πω σε αυτόν τον κύριο... Τόσα χρόνια έχουμε έμπειρους πολιτικούς. Αυτοί οι έμπειροι πολιτικοί είναι ευχαριστημένος δηλαδή με αυτούς τους έμπειρους πολιτικούς.
0: 500 κάτι πει... το χρέος της Ελλάδας. Ναι.
1: Ναι. Και φοβάται όμως θα μπει αυτή η κυρία Καριστιανού που δεν έχει γνώσεις από πολιτική θα μας πάρει χειρότερα. Αυτό ήθελα να το ρωτήσω. Δηλαδή πόσο πιστεύει τώρα ότι αυτοί οι πολιτικοί τώρα που έχουν με αυτά που κάνουν ότι θα μπει και είναι Καριστιανού και θα πάει χειρότερα.
0: Δεν ξέρω οποιοδήποτε και αν αναλάβει αν μπορεί να το πάει λίγο χειρότερα. Δηλαδή πραγματικά είναι, έχουμε πιάσει πάτο τελείως. Δηλαδή.
1: Έχουμε πιάσει πάτο. Να, ναι. Γι' αυτό εγώ πιστεύω καλύτερα κυρία Καριστιανού καινούργια μυαλά όποια είναι. Πάντως αυτά που έχουμε τώρα τα μυαλά, τα έμπειρα τα μυαλά δεν μας παίρνουν πουθενά. Γι' αυτό καινούργια μυαλά.
0: Είστε πολλά χρόνια στη Στοχόλμη.
1: 15 χρόνια.
0: Α, είστε. Σωθήκατε κάπως. Ναι.
1: Εντάξει, ήταν η μόνη φορά που η γυναίκα είχε δίκιο και με έφερε εδώ πέρα.
0: Ντροπή. Ντροπή αυτό. Ακούγεται... Ντροπή. Ντροπή. Δεν μπορεί να έχει σε 15 χρόνια η γυναίκα να έχει μια φορά δίκιο. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, δηλαδή η στατιστική δεν βγαίνει. Δεν βγαίνω, μάνα μου, δεν βγαίνω.
1: Τη το δίνω, δηλαδή αυτό. Ναι. Να είναι Σουηδέζα γυναίκα.
0: Εντάξει. Ακόμα χειρότερα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ακόμα χειρότερα.
1: Ευχαριστώ πολύ και να ξαναπούμε.
0: Να σε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά. Γεια σου, φίλε Άρη από το Λαγονίσι. Παρακαλώ.

Εγώ με τον Κυριάκο είμαστε σε πολύ μεγάλο δίλημα αν θα παρακολουθήσουμε Eurovision. Σε ποιον να μιλήσω, εν τω μεταξύ η μισή Ευρώπη δεν θα παρακολουθήσει. Μάλιστα οι Ισπανοί θα βάλουν και ένα ντοκιμαντέρ για την, για τη Γάζα εκείνη την ώρα της Eurovision. Ανώνυμο θύμα, κρυφής μηχανής, επέμπω... Εμείς εδώ στο χωριό, επειδή δεν θα χαλάσουμε και καμιά 600.000 ευρώ και δεν ξέρω εγώ πόσο θα μας τυχήσει αυτό το πανηγυράκι, θα είμαστε μπροστά στην τηλεόραση. Ναι.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Γεια σου Μπάμπη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνουμε?
0: Είμαστε καλά ρε φίλε, αλλά ο γιατρός μου λέει άλλα.
1: Ο γιατρός σου λέει άλλα?
0: Ναι ρε γάμο.
1: Κοίτα με αυτά που ακούς κάθε μέρα,
0: λογικό. Πάρε λέει είναι. Και αυτό το χάπι, πάρε και το άλλο. Κοίτα το βράδυ να πέφτεις νωρίς να κοιμάσαι. Πώς να πέσω νωρίς την πλώρα φίλε, αφού... Τα βραζιλιάνικα αρχίζουν μία η ώρα, δύο.
1: Για πού να αρκετή να δούμε θα, πώς θα λένε, τι θα κάνουμε με το Μουντιάλ.
0: Έλατε.
1: Καλοκαίρι.
0: Άστε, θα μας πάει το ξενύχτη, αδελφέ.
1: Ναι, όσοι δεν βλέπαμε NBA θα μάθουμε τις ώρες αυτές.
0: Μάλιστα.
1: Κάποια πρόβλεψη έχουμε για το Μουντιάλ, τίποτα. Κάποια αίσθηση.
0: Νομίζω ότι η έκπληξη θα είναι η τέτοια, πώς τη λένε, το Ιράν.
1: Το Ιράν.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Έκπληξη που θα φανεί ή αν φανεί.
0: Έκπληξη ρε παιδί μου, θα πάρει το παγκόσμιο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Μου φαίνεται πολύ. Δεν ξέρω, πάντως ένας συνάδελφός σας έχει πει Πορτογαλία.
0: Ακόμα δεν το αντέχω αυτό το γκραψιάρι ρε φίλε συνέχεια πάλι. Δεν μπορώ, ειλικρινά δεν μπορώ. Ας βγει κάποια άλλη χώρα, ας το πάρει η Μοζαμβίκη. Παίζει η Μοζαμβίκη, είναι ρε Κυριάκο. Ας βγει το Μαρόκο, ας βγει το η Αίγυπτος, ας βγει το Καϊματσακλάν, ξέρω εγώ κάποιος άλλος. Γιατί πρέπει να έχουμε το κλάμα του Κριστιανού.
1: Σωστό, σωστό. Και μετά θα έχουμε άλλες κουβέντες πάλι, Κριστιανό Μέση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αντί να δούμε τα τώρα.
0: Άστα να πάνε. Δεν ξέρω, πραγματικά, ακόμα δεν ξέρουμε καν ποια ομάδα θα κατεβάσουν, ποιοι θα πάνε, τι δεν θα πάνε, γιατί βλέπεις πέφτουν σαν τα κοτόπουλα ένας. Μέχρι και ο Γιαμάλ προχθές τραυματίστηκε και είναι αμφίβολος αν θα πάει στο παγκόσμιο.
1: Ναι, εδώ η Βραζιλία δεν ξέρει τι θα κατεβάσει, αν θα πάει ο Νεϊμάρ δεν θα πάει.
0: Ο Νεϊμάρ πού να πάει, μόνο σε καροτσάκι ρε φίλε.
1: Ή σε κανένα πάρτι,
0: ναι,
1: αν κάνουν εκεί πέρα στην Αμερική.
0: Πώς δεν θα κάνουν τώρα, μόνο πάρτι κάνουν εκεί.
1: Σωστό, σωστό.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ, για χαρά, γεια. Ο Κυριάκος θα πάει με αυτό το τραγούδι σε δελτίο ειδήσεων που θα το άδει ο κύριος Ακτύπης.

0: πόρτα σφαγμένα. Στείλε μου αν θέλεις λίγη.
1: Μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα.

Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Ρωμαίος!
10: Ιουλιέτα!
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό.
9: Ασύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
9: Σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
11: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Ο Χαρμ Όσμερς από την πρώτη κατηγορία της UEFA ορίστηκε στην αναμέτρηση ΑΕΚ Παναθηναϊκός για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League. Ο Ελίτ Σάντσεθ Μαρτίνεθ θα διευθύνει το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και ο Άγγελος Ευαγγέλου το ντέρμπι παραμονής ΑΕΛ Νόβι Μπενταστέρα Σάκτορ για την τέταρτη στροφή στα play-out. Αναλυτικά στο sportfm.gr. Με στόχο την νίκη που θα σημάνει και πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται στο Telecom Center τη Βαλένθια στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των play-off. Μοναδικός απόν για τους πράσινους, ο Σλούκας Τζαμπολ στις 9 και 4, μετάδοση από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ που βρίσκεται στη Βαρκελόνη εν ώψη του Final Four του Basketball Champions League. Πάνωπλη η Ένωση, αφού και ο Νάναλη ξεπέρασε το διάστρεμα και θα αγωνιστεί στον αυριανό ημιτελικό με τη Μάλαγα. Αμφίβολη για τους Ισπανούς, η Τζέντοβιτς, Ντουάρτε και Τιλί. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μετά το χθεσινό ρεπό. Όλους τους παίκτες στη διάθεσή του έχει ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος σκέφτεται να δώσει φανέλα βασικού στον Γιόβιτς στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Με αλλαγές και νέα πρόσωπα, το πλάνο του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Θέσεις στην ενδεκάδα διεκδικούν οι Μουζακίτης, Μπρούνο και Ποντένσε. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο επιστροφής του Γιάννη Ρέμτσουκ στους Πειραιώτες μετά τη λήξη του δανεισμού του στη Λιόν. Στο ρυθμό του ντέρμπι με την ΑΕΚ κινείται από σήμερα ο Παναθηναϊκός μετά το χθεσινό ρεπό στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ και ο Σιώπης. Τερματοφύλακα, στόπερ, μέσος και επιθετικός φαίνεται να είναι οι μεταγραφικές προτεραιότητες του καλοκαιριού. Ανεβάζουν σταδιακά ρυθμούς τον ΠΑΟΚ και Χατσίδης και Γιακουμάκης που ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα. Ελπίδες να προλάβει την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό έχει ο πρώτος εκτός πλάνου του Ρασβάν Λουτσέσκου, η Λόβρεν και Καμαρά, οι οποίοι συνέχισαν τη θεραπεία τους. Κατηγορηματικά διαψεύδουν οι άνθρωποι του Άρη τα όσα υποστήριξε ο πρώην παίκτης της ομάδας Παπεντιόπ περί εισόδου οπαδών με όπλα στα αποδυτήρια και απειλών. Προφανώς δεν ισχύουν, δεν πρόκειται να ασχοληθούμε μαζί του σοβαρά όταν τον μαζεύαμε κάθε βράδυ μεθυσμένο από τα μπαράκια, η απάντηση των κίτρινων. Προπονητής της Καλαμάτας και επίσημα ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας με τη Μαύρη Θύελλα να ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον ηλικία 41 ετών τεχνικό για τα επόμενα δύο χρόνια. Παρελθόν αποτελεί για τον Βόλο ο Γιάννης Μπουζούκης, καθώς όπως έγινε γνωστό λύθηκε κοινή συνενέση η συνεργασία τους. Το Περιστέρι υποδέχεται στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο παιχνίδι της προημιτελικής σειράς των play-off της Τύχημαν GBL. 1-0 προηγείται ο δικέφαλος του Βορρά με την πρόκριση να κρίνεται στις δύο νίκες. Τζάμπολ στις 7, κάλυψη από RTL Sport και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Στο μικροσκόπιο της Ρώμα επανήλθε ο Χρήστος Τζόλης σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ιταλία. Όπως γράφουν στη γειτονική χώρα, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής αρέσει στον Γκασπερίνι, ενώ το κόστος ενδεχόμενης μεταγραφής του από την Club Breeze αναμένεται να ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Θρήνο στην αθλητική δημοσιογραφία, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο Σταύρος Τσόχος. Ο εκλοιπών ξεκίνησε την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής, φορώντας και τη φανέλα του Ολυμπιακού, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε σε αθλητικές εφημερίδες και τηλεόραση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή. Μπαμ και κάτω.
0: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Γιώργο Πετρίδη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ. Με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνο.
1: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ έκανε τη δουλειά του και με το παραπάνω στην Ισπανία, πήρε 2 διπλά και καλείται απόψε στις 9 και 4 να την ολοκληρώσει απέναντι στη Βαλένθια και να φιξάρει την παρουσία του στο Final Four. Τον ίδιο ακριβώς στόχο με τους πράσινους έχει και η Φενέρμπαχτσε, που επίσης προηγείται με 2-0, όμως αυτή θα πρέπει να σπάσει την έδρα της Άλγκυρης για να το καταφέρει από σήμερα. Τζάμπολ στις 8.
2: Στη Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Πολλοί αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για

0: κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Ευεξία, γαστρονομία, βιωσιμότητα και φυσικά άθληση στο Μεσημεία Challenge 2026. Με πάνω από 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού. Όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Τρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο Μεσημεία Challenge.
2: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
3: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
3: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
5: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
6: Η Wins for FM 94,6.
7: Πάμε λοιπόν στον Γιώργο Πετρίδη. Γεια σου Γιώργο.
8: Γεια σου Μπάμπη, καλησπέρα στους ακροατές. Κάνουμε.
7: Όλα καλά, μια χαρά. 9 και 4 λοιπόν σήμερα ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Βαλένθια για να κάνει το 3-0. Υπάρχουν θέματα ή είμαστε όλοι ok?
8: Όχι, μόνο η απουσία του Φλούκα.
7: Ναι.
8: Μόνο ο Φλούκας είναι εκτός. Όλοι άλλοι διαθέσιμοι. Οπότε με να δούμε ποιο θα κόψει από την δωδεκάδα ο Αταμάν. Θυμίζω ότι στα δύο πρώτα μάτια έκοψε το Καλαϊτζάκι. Mm-hmm. Και το Σαμότουροφ, εντάξει, οκ. Οπότε με να δούμε ποιος θα μείνει εκτός. Είχαμε και ένα μήνυμα από την ΚΑΕ προς τον κόσμο και όσον αφορά τις κάποιες οδηγίες για την πρόσβαση στο γήπεδο. Γιατί υπάρχει και συναυλία του Μετάλλικα τις επόμενες ημέρες. Οπότε είναι λίγο περίεργα τα πράγματα στο. Το Telecom Center, στο ΆΚΑ τέλος πάντων, με τις εισόδους και με αυτά. Οπότε καλό θα είναι και ο κόσμος που θα έρθει στο γήπεδο να έρθει και νωρίς και να δει και τις σχετικές οδηγίες από την ΚΑΕ. Επίσης, κάλεσε τον κόσμο να προφανώς να είναι κόσμος και να φέρει και τα κασκόλ του, να δημιουργήσει έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα, ο καθένας, να φέρει το κασκόλ του για να δημιουργηθεί μια ωραία ατμόσφαιρα στο Telecom Center. Δεν υπάρχουν συστήρια ούτως ή άλλως, εξαφανίστηκαν, όπως είναι λογικό, από την πρώτη στιγμή. Ακόμα και αυτά δηλαδή, που απέστρεψαν οι Ισπανοί που δεν ήρθαν, Ισπανοί οπαδοί, εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά. Και πάει τώρα ο Παναθηναϊκός να τελειώσει τη δουλειά, να κάνει το 3-0. Έχει την ευκαιρία του. Εγώ λέω ότι πρέπει να είναι το ίδιο συγκεντρωμένος με τα δύο μάτς, με τα δύο πρώτα παιχνίδια. Να έχει την ηρεμία του, να μην παρασυρθεί από το έτσι, περίεργο παιχνίδι αυτό της Βαλένθια που γενικότερα αρέσκεται να στάρει στα πρώτα δευτερόλεπτα των επιθεσιών της και γενικότερα είναι εκείνος ο οποίος θα επιβληθεί σήμερα όπως έκανε και τα δύο μάτς για να φτάσει στην πρόκριση στο Final Four. Προφανώς πρέπει να δούμε και την αντίδραση των Ισπανών.
7: Έτσι. Ο Παναθηναϊκός έχει 3 μάτς μπολ, φίλε. Δεν είναι εύκολο πράγμα για αυτούς και είναι και βαριά και η ψυχολογία πια.
8: Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή η πραγματικότητα. Και έχασαν και στο πρωτάθλημα αυτοί για το Σαββατοκύριακο.
7: Ναι.
8: Δείχνουν έτσι να έχουν επηρεαστεί από το γεγονός ότι διαφορετικά τα υπολόγιζαν και διαφορετικά τους ήρθαν. Αλλιώς τα υπολόγιζαν, αλλιώς τους ήρθαν τα πράγματα.
7: Κοίταξε, είχαν πιστέψει από τη στιγμή που είχαν κερδίσει δύο φορές τον Παναθηναϊκό ότι θα κάνουν κάτι καλύτερο.
8: Ναι.
7: Το
8: καταλάβαινε στις δηλώσεις τους, αλλά εντάξει, δεν είναι, είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Και παίζουν ρόλο και άλλα πράγματα, παίζει ρόλο και η τεχνογνωσία, παίζει ρόλο και η εμπειρία, παίζουν ρόλο και οι προσωπικότητες. Και είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός και στα δύο μάτς τα έβγαλε αυτά τα στοιχεία μπροστά. Έτσι. Αυτά σε γενικές γραμμές. Περιμένουμε έτσι αυτό που πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσουν τώρα οι Ισπανοί, τι διαφορετικό μπορούν να παρουσιάσουν στο παιχνίδι τους. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία παίζει πάνω κάτω το, με το ίδιο στυλ όλη τη χρονιά.
7: Δεν νομίζω ότι σε όλη τη χρονιά δεν παρουσιάσαν ένα άλλο πρόσωπο. Παρουσιάσαν το γρήγορο, το αυτό, και αν τους μπουν τα σούτ από εκεί και πέρα γινόντουσαν κυρίαρχοι στα παιχνίδια και επικίνδυνοι. Από εκεί και πέρα ξέρω τι μπορεί, θα πάνε σε control basket, δηλαδή δεν κατάλαβα. Θα πάνε σε 5x5, δεν νομίζω ότι μπορούν να το κάνουν. Okay.
8: Ναι, αυτό λέει, και απλά λέω ότι ξέρεις, μπορεί κάποιες μικροριθμίσεις, να το πω έτσι, να θα αλλάξει ο Μαρτίνεθ, ας πούμε. Δεν ξέρω κατά πόσον, ας πούμε, θα συνεχίσει με αυτή τη λογική ότι αλλάζει συνέχεια σχήματα και πεντάδες ανά 2-3 λεπτά, έτσι.
7: Ναι, αυτό δεν το κόβει αυτό.
8: Ναι.
7: Δεν το κόβει, δεν το έχει κόψει ποτέ δηλαδή σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, δεν μπορεί να το κόψει τώρα.
8: Ναι.
7: Δηλαδή ήταν ένα τρίκ που έκανε και η Παρί πέρσι, ας πούμε, και το κάνουν γενικώς οι Ισπανοί, αλλά εντάξει, okay. Σε αυτό το παιχνίδι άμα δεν σου βγουν τα σούτ μπορεί να καταστραφείς. Ναι.
8: Γι' αυτό χρειάζεται ο Παναθηναϊκός να αλλάξει και την αμυνά του, να είναι σκληρός στην αμυνά του, και γενικότερα είναι σημαντικό ότι στα δύο πρώτα μάτια, εντάξει, το πρώτο το πλήρωσε κυρίως το δεύτερο μήχρονο με τα χαμένα αμυντικά rebound, αλλά σε γενικές γραμμές σύλλεξε την αέρια κυκλοφορία, που είναι σημαντικό και αυτό, γιατί η Βαλένθια είναι από τις καλύτερες ομάδες στο κομμάτι των επιθετικών rebound. Πάνε όλοι στο επιθετικό rebound, αλλά δεν την πληγώθηκε ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια στα δύο πρώτα μάτια σε τόσο μεγάλο βαθμό από αυτό το κομμάτι, οπότε είναι σημαντικός παράγοντας του αγώνα και πάλι, έτσι.
7: Ωραία.
8: Αυτά.
7: 9 και 4, καλή συνέχεια.
8: Καλή συνέχεια, πολύ. Bye.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Κηφισιά προς Κόκκινο Μήλο, στην άνοδο Πορέντη προς Αχαρνών ανατμήματα, στο κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό προς Σάλιμο, αλλά και στην είσοδο της Αθηνών Κορίθου στον Ασπρόπυργο. Νέες απειλές εξαπολύει προς την Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ στον αποείχο διαρροών για συμφωνία. Αν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα, θα υπάρξει ειρήνη, ιδάλως θα γίνουν πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα, ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος μεταξύ άλλων Αμερικανούς αξιωματούχους, είχε μεταδώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο CNBC ότι αξιολογούν την 14 σημείων ειρηνευτική πρόταση της Ουάσιγκτον. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς αυξάνονται οι ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου. Ένας Γάλλος υπήκος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιος, προσβλήθηκε από χαντοϊό, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγή του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των γαλλικών μέσων, ήταν συνεπιβάτης στο αεροπλάνο με τη γυναίκα που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο και απεβίωσε από τον ιό. Ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο όφελος που είχε αποκομίσει εξαπατώντας πολίτες, εγκληματική οργάνωση η οποία εξαρθρώθηκε μετά από αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Τα μέλη της οργάνωσης εξαπατούσαν τους πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Ξεκίνησε χθες η ημερική διακίνηση όρημων τυριών από τη Λέσβο, σύμφωνα με αυστηρές προδιαγραφές και προϋποθέσεις, δήλωσε το Sky Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας και ο καιρός αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
9: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Για 18η χρονιά το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί στις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
12: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
13: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
12: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
13: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
12: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
13: Εύκολο να βρεις είσαι.
12: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
13: Ναι.
12: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
14: Ένα εισιτήριο.
12: Ναι.
14: Για το Final Four.
12: Ναι, ναι.
14: Στην Αθήνα.
12: Ναι.
13: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
12: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
13: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
12: Κέρδισα!
13: Τι?
12: Κέρδισα! Θα πάω Final Four!
13: Πώς!
15: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
14: Αφεντέ, με βάζεις μαζί σου.
15: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: ξέρω.
1: Αυτό θα μπορούσε να το έχει βάλει ο Σταύρος. Για σένα, ναι, Γιάννη μου. Έλα. Γιάννη.
2: Πού είναι?
1: Ναι, ναι. Δεν είναι. Πού να είναι τώρα. Αυτός είναι. Όσο η Arsenal πάει καλά, αυτός είναι με το ένα
2: πόδι. Κρύβεται.
1: Αυτός κρύβεται τώρα. Ναι, αυτός
2: μέχρι τέλος του μήνα τον βλέπω άδεια να έχει αποδοχό.
1: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι θα τον διώξω από την εκπομπή. Είναι καντέμιτρα. Εντάξει. Πιάνει την Καβάλα, τη ρίχνει. Πιάνει την Τότεναμ, τη ρίχνει. Δηλαδή, τι να κάνει.
2: Τώρα που λείπει, πάει να σωθεί.
1: Ναι, εντάξει. Καταλαβαίνεις μόνος σου, δεν χρειάζεται να σου λέω.
2: Κράτα τον λίγο ακόμα, μια εβδομάδα, δύο να πάρω και το πρωτάθλημα και μετά φέρτο να.
1: Ναι, εντάξει.
2: Για τα φιλικά προετοιμασία.
1: Θα τον φέρω τον Αύγουστο που θα φύγω.
2: Εντάξει. Λοιπόν. Κοίταξε, Μπάμπη, είναι αυτά τα 9 γκολ από τον πρώτο ημιτελικό πριν από 8 βράδια που έχουν έτσι.
1: Έχουν μπερδέψει τον κόσμο.
2: Έχουν μπερδέψει τον κόσμο. Η αλήθεια πάνω είναι ότι. Επειδή καμία από τις δύο ομάδες δεν φημίζεται για την αμυντική της συνέπεια,
1: ναι.
2: Μιλάω σε αυτό το επίπεδο, έτσι όχι η Bundesliga.
1: Βάρδα, μην μπει το πρώτο είναι σήμερα.
2: Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα τι βρήκα. Γκολ-γκολ πρώτου ημιχρόνου 2-25.
1: Καλό.
2: Ναι.
1: Μια χαρά, ναι.
2: Over 2,5 στην επανάληψη, γιατί δεν έχω βρει το goal-goal στο δεύτερο ημίχρονο, το έχω βρει ναι. Ως over 2,5, είναι 2,45.
1: Μάλιστα.
2: Αν πάμε πιο συντηρητικά, το over 1,5 δεύτερο ημίχρονο είναι στο 1,50 και από εκεί πέρα σε τελικές νομίζω κλείνει τα μάτια και όπου πέσει το δάχτυλο, γιατί όλοι ναι. Είναι υποψήφοι από τη μέση και μπροστά. Ενδεικτικά θα πω Ντίας, θα πω και Κβαρατσχέλια που είναι έτσι σε λίγο καλύτερες τιμές στο 1,50 έκαστος για μια τελική. Όλο αυτό μαζί έχει απόδοση πάνω από 6.
1: Ωραία.
2: Και νομίζω ότι σήμερα αξίζει έτσι λίγο να τζογάρουμε εκεί. Δεν ξέρω γιατί δίνεται τόσο μεγάλο φαβορί η Bayern τουλάχιστον για νίκη. Έχει κατρακυλήσει ο Άσος στο 1.57.
1: Δεν το παίζει. Εντάξει.
2: Δεν το παίζει. Δεν το παίζει.
1: Δεν το παίζει.
2: Και η πρόκριση είναι αυτή τη στιγμή 1.70 Bayern, 2.15 Παρί. Δηλαδή οι Book βλέπουν έστω και κατά λίγο.
1: Νομίζω ότι όσοι θελήσουν να τζογάρουν σήμερα θα πάνε σε ειδικά, σε παίχτες, σε αυτό, σε διάφορα τέτοια. Δεν νομίζω ότι θα πάει κανένα να παίξει άσο, διπλό. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
2: Για την ιστορία απλά να πω ότι στις 10 περιπτώσεις που η Bayern έχει χάσει στον πρώτο ημιτελικό γενικά στα κύπελλα Ευρώπης, έχει αποκλειστεί τις 9. Η μοναδική που τα κατάφερε ήταν κύπελο κυπελούχων 81-82 απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Δεν το θυμόμαι να κάνω αυτό. Είχε χάσει 4-3 στην Βουλγαρία και κέρδισε 4-0 στη Ρεβάνς στο Μόναχο. Μάλιστα το 4-3 και την ήττα που είχε χάσει στη Βουλγαρία ήταν 3-0 στο 18. Τέλος πάντων. Και έχασε στον τελικό πνεύμα στον Βίλα με 1-0. Από εκεί πέρα αν περάσει Παρί σε επίπεδο Champions League, μόνο η Ρεάλ έχει καταφέρει back-to-back κατακτήσεις. Μιλάμε από το 92 και μετά. Που είναι στην σημερινή του έκδοση το Champions League. Ως πρωταθλητριών υπάρχουν πολλές ομάδες, Liverpool, Nottingham, Bayern, Ajax, είναι πολλές ομάδες που το έχουν καταφέρει να το πάρουν, δηλαδή, το τρόπαιο τουλάχιστον δύο φορές.
1: Εσύ σαν Arsenal διαλέγεις.
2: Τι να διαλέξω τώρα. Πού να πάω. Να μην πέσω στον Ντίας και στον Ολίσε και να πέσω στον Κβαρατσχέλια. Ξέρω εγώ και στον Ντουέ και στον Ντεμπελέ. Πάμε να το χαρούμε τώρα, δεν είναι.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει, ένα μάτσι είναι, αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε για εκεί. 20 χρόνια μετά η Arsenal. Έτσι.
1: Νομίζω ότι εγώ αν ήμουν Arsenal θα ποντάριζα στην αφέλεια της Bayern.
2: Ναι. Mm-hmm. Κοίταξε, να πω την αλήθεια. Άμυνα, νομίζω ότι έχουμε καλύτερη και από την Παρί και από την Bayern, αλλά δεν νομίζω να φτάνει μόνο αυτό. Και είμαστε και εντάξει, και ο Αρτέτα προτάρης, όλοι που θα παίξουν είναι πρωτάριδες σε αυτό το πράγμα. Εντάξει, ένα μάτς είναι, δεν έχω δει ακόμα, να σου πω την αλήθεια, αποδόσεις. Νομίζω ότι είτε είναι Bayern είτε είναι Παρί, θα είναι ένας τελικός που θα έχει ξεκάθαρο φαβορί είτε τους Παριζιάνους είτε τους Βαβαρούς.
1: Σωστό αυτό. Έτσι.
2: Και από το 90 λεπτό μιλάω. Εντάξει, θα τα δούμε. Το θέμα ότι φτάσαμε εκεί, είναι 20 χρόνια μετά, είναι μεγάλη επιτυχία. Νομίζω ότι η ψυχολογία που έχουμε τώρα θα κάνει ένα εύκολο 2-0 και με τη West Ham την Κυριακή, για να τελειώνει και εκεί το έργο, γιατί το κάναμε ντέρμπι χωρίς να υπάρχει λόγος.
1: Σωστά. Έχεις δει τίποτα άλλο για σήμερα? Όχι, έτσι.
2: Δεν έχω προλάβει να δω τα Libertadores, γιατί είμαι στα τηλέφωνα τώρα για, για Βουδαπέστη.
1: Okay.
2: Δεν τα έχω προλάβει. Αύριο πρώτα Θεός με conference και Europa. Σήμερα, ό,τι και να λέγαμε από σημείο, ο καθένας έχει την άποψή του, δεν περιμένει εμάς να ακούσει. Αν δεν έχουμε ρεσιτάλ τερμάτων και απόψε, θα μου κάνει εντύπωση. Δεν νομίζω ότι είναι δύο ομάδες που, επειδή είναι μάτς χωρίς αύριο, διακυρεύεται ο τελικός, θα πάνε σε κάτι άλλο.
1: Μα δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να το κάνουν.
2: Δεν μπορούν να το κάνουν. Και ο ένας, όπως είδαμε, παρασύρει τον άλλον σε ρυθμό.
1: Σωστά.
2: Έτσι. Αυτό είναι το over 4,5 κάρτες. Είναι καρτάκια σου, γιατί βέβαια το λέω με μια επιφύλαξη, γιατί υπάρχει έτσι μια μόδα οι διαιτητές να δείχνουν, ας πούμε, το πόσο καλή είναι από το να βγάζουν το μάτς και τέτοια παιχνίδια
1: χωρίς κάρτες, όσο να
2: δουν λιγότερες κάρτες. Ναι, οπότε γι' αυτό λίγο εκεί κρατιέμαι. Αλλά δεν είναι εύκολο. Δεν είναι και δύσκολο να γίνει κάποια κοκορομαχία, κάτι άλλο που να προκύψουν καρτούλες. Είναι στο 1,85 ή 4,5 κάρτες.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Αυτά.
1: Καλή συνέχεια, Γιάννη.
2: Και εγώ. Χαίρετε.
1: Πάρτο, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να κλείσουμε.
0: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Εδώ είναι το master υπνοδωμάτιο, το master μπάνιο και το master καθιστικό.
5: Τα master χρώματα. Πού είναι?
6: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
7: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: τα φτιάξε ο μήνας με την Άννα.
1: Λοιπόν, έχουμε Bayern με την Paris σήμερα στις 10.
0: Και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρια.
1: Έχουμε στις 8 Ζαλγκύρης με τη Φενέρ. Και στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Βαλένθια. Λίγο πιο νωρίς Περιστέρι με τον ΠΑΟΚ για τα play-offs στη στοίχημα GBL. Και το απόγευμα στις 6 ξεκινάνε οι συνεντεύξεις για το Final Four της ΑΕΚ.
0: Χωρίς ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο Ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η...
1: Από τον ξεσκέπαστο κύριο φίλε Κυριάκο Σταθερόπουλο. Από τον γίγαντα του σεξ, του καράτε και των πολεμικών τεχνών Σωτήρη Ταμπάκο. Και αύριο μέρα είναι.
0: Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
5: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: 30 χρόνια μαστοράς. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
10: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
9: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Με στόχο την νίκη που θα σημάνει και πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται στο Telecom Center τη Βαλένθια στο τρίτο μεταχνίδι της σειράς των Playoff. Μοναδικός σαπών για τους πράσινους ο Σλούκας. Τζάμπολ σε 9 και 4 μετάδοση από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ που βρίσκεται στη Βαρκελόνη ενώπιση του Final Four του Basketball Champions League. Πάνοπλη ένωση, αφού και ο Νάνλη ξεπέρασε το διάστρεμα και θα αγωνιστεί στον αυριανό ημιτελικό με τη Μάλαγα. Αμφίβολο για τους Ισπανούς, η Ζέντοβιτς, Ντουάρτε και Τίλι. Επιστροφής προπονής για προσφεστές της ΑΕΚ με το χθεσινό ρεπό. Όλους τους παίκτες στη διάθεσή του έχει ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος σκέφτεται να δώσει φανέλα βασικού στον Γιόβιτς στην αμέτρηση με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Στο ρυθμό του ντέρμπι με την ΑΕΚ κινείται από σήμερα και ο Παναθηναϊκός. Μετά το χθεσινό ρεπό, τη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ και ο Σιώπης, τερματοφύλακα στόπερ, μέσος και επιθετικός, φαίνεται να είναι οι μεταγραφικές προτεραιότητες του καλοκαιριού. Με αλλαγές και νέα πρόσωπα του πλάνου του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Θέση στην δεκάδα διεκδικούν οι Μουζακίτης, Μπρούνο και Ποντένσε. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο επιστροφής του Γιάρεμτσουκ στους Πειραιώτες μετά τη λήξη του δανεισμού του στη Λιόν. Ανεβάζουν σταδιακά ρυθμό στον ΠΑΟΚ, Χατσίδης και Γιακουμάκης που ακολούθησε ένα ατομικό πρόγραμμα. Ελπίδες να προλάβει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού έχει ο νεαρός εξτρέμ. Εκτός πλάνου του Ρασβάν Λουτσέσκου, η Λόβρεν και Καμαρά, οι οποίοι συνέχισαν τη θεραπεία τους. Χαρμός Μέρς από την πρώτη κατηγορία της UEFA ορίστηκε στην αναμέτρηση ΑΕΚ Παναθηναϊκός για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League. Ο Ελίτ Σάνσεθ Μαρτίνεθ θα διευθύνει το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και ο Άγγελος Ευαγγέλου τον τέρμι παραμονή ΑΕΛ Νόβιμπετ Αστέρα Σάχτο για την τέταρτη στροφή των play-out. Αναλυτικά διαιτητές στο sportfm.gr. Κατηγορηματικά διαψεύδουν οι άνθρωποι του Άρη τα όσα υποστήριξε ο πρώην παίκτης της ομάδας Παπεντιόπ περί εισόδου οπαδών με όπλα στα αποδυτήρια και απειλών. Προφανώς δεν ισχύουν, δεν πρόκειται να ασχοληθούμε μαζί του σοβαρά όταν τον μαζεύαμε κάθε βράδυ μεθυσμένο από τα μπαράκια για απάντηση των κίτρινων. Προπονητής Καλαμάτας και επίσημα ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας με τη Μαύρη Φίλα να ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον ηλικίας 41 ετών τεχνικό για τα επόμενα δύο χρόνια. Παρελθόν αποτελεί για τον Βόλο ο Γιάννης Μπουζούκης, καθώς όπως έγινε γνωστό, λύθηκε κοινή στην νέα συνεργασία τους. Το Περιστέρι υποδέχεται στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης των play-off της Τίχημα GBL. 1-0 προηγείται ο δικέφαλος του Βορρά με την πρόκριση να κρίνεται στις δύο νίκες. Τζάμπολ στις 7, κάλυψε από R2 Σπορ ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Στο μικροσκόπιο της Ρώμα επανήλθε ο Χρήστος Τζόλης. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ιταλία, όπως γράφουν στη γειτονική χώρα, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής αρέσει τον Γκασπερίνη, ενώ το κόστος ενδεχόμενης μεταγραφής του από την Club Brugge αναμένεται να ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Θρύνος στην αθλητική δημοσιογραφία, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο Σταύρος Τσόχος. Ο εκ λοιπόν ξεκίνησε την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής φορώντας και τη φανέλα του Ολυμπιακού, ενώ συνέχεια εργάστηκε σε αθλητικές εφημερίδες και τηλεόραση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
0: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Καλησπέρα σας, Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, 11 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ με τον Κώστα Κυριζόγλου, το γιο Ανάγκη και τον Τάσο Νικολογιάννη, στα μικρόφωνα της κορυφαίας στατικής συνότητας, στον Bigos FM. Κυριάκος Σταθερόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου με την επιλογή της μουσικής. Σωτήρης Ταμπάκος, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Να πούμε και εμείς με τη σειρά μας, τα συλληπιτήριά μας για την απώλεια του Σταύρου Τσόχου. Ενός τεράστιου δημοσιογράφου, να σου πούμε.
1: Μας μεγάλωσε, κύριε Τάσο.
0: Μας μεγάλωσε ο Σταύρος Τσόχος. Να πούμε τα συλληπιτήριά μας και στο Μιχάλη, το γιο του, που έχει πάρει την πακέτα και κάνει μια μεγάλη καριέρα σαν δημοσιογράφος από τον πατέρα
1: και
0: του.
1: Και πολύ καλό παιδί.
0: Και πολύ καλό παιδί.
1: Να το πούμε και αυτό, γιατί μετράει και αυτό. Επειδή μιλάμε για τον πατέρα του, δηλαδή.
0: Εξαιρετικό παιδί, τα συλληπιτήριά μας. Εντάξει, έχει κάνει μια λαμπρά πορεία στον χώρο ο Σταύρος Τσόχος.
1: Και είχε εκτιμήσει από όλο τον κόσμο, πραγματικά.
0: Ούτε εγώ ήταν μαζί του, αλλά δεν έχω ακούσει και κάτι αρνητικό.
1: Ποτέ. Αυτό.
0: Και μου ήταν πάρα πολύ συμπαθής.
1: Και τον εκτιμούσε πολύ και ο κόσμος, που δεν είναι και εύκολο.
0: Ναι.
1: Οι φίλαθλοι δηλαδή όλων των ομάδων. Παρότι ξέραν ότι έχει παίξει τον Ολυμπιακό, ήταν ο άνθρωπος Ολυμπιακός κτλ. Παρ' όλα αυτά ήταν. Και βέβαια με την ΑΕΚ έχει μεγάλη σύνδεση τότε που μετά το ΑΕΚ Σπαρτάκ που είχε βάλει τα κλάματα. Μιλώντας για την πρόκριση της ΑΕΚ, ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική πρόκριση τότε.
0: Ναι.
1: Και έχει μείνει στην ιστορία, έχει περάσει και στην ιστορία της ΑΕΚ. Ο Μιχάλης, Σταύρος Τσόχος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να του πούμε καλό ταξίδι και συλληπιτήρια στους οικείους του και στο Μιχάλη που τον γνωρίζουμε.
2: Κουράγιο τώρα. Στους δικούς ανθρώπους, κουράγιο.
0: Κουράγιο στους δικούς ανθρώπους. Λοιπόν, κύριοι, είχαμε ένα μάτσο το οποίο χθες. Δεν μας έβαλε τα μάτια, δεν ήταν.
1: Ήταν πέναλτι, ρε παιδιά.
2: Του Γκρισμάν.
1: Ναι.
2: Δεν είναι πρώτα επιθετικό φάουλ.
1: Είναι επιθετικό φάουλ.
0: Έχω και εγώ την ίδια πορεία με τον Γκέτσα.
2: Πέναλτι για μένα είναι 100% το δεύτερο, ειδικά.
0: Το πρώτο γιατί είναι επιθετικό φάουλ.
1: Γιατί είναι επιθετικό φάουλ. Αφού άλλο το
2: χτυπάει. Στην πρώτη φάση, εγώ στην αρχή δεν είδα, λέω πέναλτι. Και στην πρώτη φάση.
1: Ακριβώς. Είδε κάτι άλλο μετά.
2: Όχι, εγώ κατάλαβα αυτό, ότι έδωσε επιθετικό φάουλ για να μην το δώσει. Γιατί...
1: Εγώ είδα διπλό πέναλτι πάντως, να πω την αλήθεια.
0: Και εγώ με το Γκέτσι.
2: Δεν ξέρω για διπλό, δεν είμαι βέβαιος. Στην πρώτη φάση είναι πολύ περίεργο.
0: Σιμεώνε μετά έκανε παραπονά.
1: Δεν ξέρω.
2: Εδώ λέγανε σήμερα τη Ατλέτικο Μαδρίτη, λέει, μας τραμπουκίσανε, λέει, άνθρωποι της Άρσεναλ και τέτοια.
1: Μπράβο, η Άρσεναλ.
0: Στο τέλος πάντως έχει γίνει σκηνικό. Λίγο πριν τη λήξη. Έχει φτάσει ο Σιμεώνε στον πάγκο τη Άρσεναλ. Και αρπάζεται με δύο. Δεν ξέρω ποιοι ήταν αυτοί. Έχει μπούγιο καλό.
2: Και στο τέλος με τους παίκτες έγινε μπούγιο, έπεσαν κάτι χαστούκια ανάμεσα στους παίκτες και τέτοια. Υπάρχουν βίντεο που έχουν
0: αυτό
2: βγει.
0: Αυτό δεν. Στη Σιωνά.
2: Όχι, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο αρχηγός, ο Πούμπιλ, πώς λέγεται αυτό, ο στόπερ της Ατλέτικο.
1: Πάντως το πάλεψε στο θάνατο η Ατλέτικο.
2: Ναι, ναι. Έχει αρπαχτεί με τους παίκτες Άρσεναλ και ο Ζεσούς, ο σέντερφορ βραζιλιάς του, ρίχνει χαστούκι. Ναι. Έχει γίνει Μάρς στο τέλος, φοβερό. Αλλά το πάλεψε πολύ και.
0: Μπράβο στην Άρσεναλ.
1: Μπράβο στην Άρσεναλ.
0: Χαίρομαι και για το φίλο μου τον Μιχάλη Τσόχο.
1: Εννοείται. Έτσι. Που πάει για τον Double φέτος.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ. Το βρήκε και η εκπομπή. Καλά, θα το βρει και αλλιώς. Εγώ είχα πει Άρσεναλ.
1: Αθλητικό
0: θα το βρίσκαμε. Μακάρι να πάρει και το πρωτάθλημα.
2: Εγώ με τον Κώστα κυνηγάμε να βρούμε πού θα την κάνει η Άρσεναλ, μάλλον.
1: Όχι, εσύ, εγώ.
0: Τώρα κοίταξε να δεις. Η Άρσεναλ το δύσκολο διάστημα.
1: Τώρα που φύγει η Ρεάλ. Ίσως είναι επιτέλους η Ατλέτικο. Η Ατλέτικο, παιδιά, έχει χάσει τα δύο πρωταθλητριών που έχασε τα Champions League. Ένα στα πέναλτι και ένα στο 90.
0: Από τη Ρεάλ.
1: Και το άλλο τελικό που έχασε, τον έχασε πάλι έτσι. Την ισοφάρηση Μπάγκεν στο 120.
0: Ναι.
1: Το 70 τόσο και παίξανε επαναληπτικό και έχασε 4-0.
2: Ναι, σε πάλι.
1: Δηλαδή είναι φοβερό δηλαδή, η κατάρα που έχει αυτή η ομάδα.
0: Ναι.
2: Και εγώ περίμενα ότι φέτος θα είναι σε εισαγωγικά ευκαιρία της. Απέκλεισε για την Μπαρτσελόνα. Η Arsenal, εντάξει, δεν είναι να παίζει με την Bayern ή την Παρί.
1: Ναι, είχε καλό μονοπάτι.
2: Και όμως, πάλι.
1: Για να δούμε τώρα σήμερα. Εγώ βλέπω Παρί, ρε παιδιά, δεν μπορώ να δω πώς θα αποκλειστεί αυτή η ομάδα.
0: Στο μεταξύ, πώς έτυχε πάλι, ρε παιδάκι μου, αυτό το μάτς. Πέφτει πάλι στο μάτς του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Πάλι δεν το δω. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Και την προηγούμενη εβδομάδα το ίδιο έγινε. Λοιπόν. Δεν νομίζω πάντως θα είναι το.
2: Ο Παναθηναϊκός
0: είναι το 5-4. Δεν νομίζω ότι θα είναι το 5-4 τη προηγούμενη εβδομάδα με τίποτα.
1: Ναι,
0: δεν το πιστεύω.
1: Λογικά.
2: Ούτε να ανοίγει πάρα πολύ.
0: Δεν το πιστεύω. Τώρα θα μου πει οι δύο ομάδες αυτές που απέξουν διαφορετικά. Ξέρεις τι πιστεύω. Έχω την αίσθηση ότι επειδή σου έχουν το μυαλό του ότι τώρα πάει το πρώτο μάτι, εδώ καίνονται όλα. Πάμε τελικό.
2: Ναι, ίσως να είναι πιο
0: συγκεντρωμένες. Καταλάβες.
2: Εντάξει, το πρώτο ήταν φεστιβάλ.
1: Ήταν και η ικανότητα του. Μην υποτιμάμε την ικανότητα.
0: Ναι, ναι, σωστό, έχεις δίκιο. Αλλά μπορεί η αμυντική λίγο να είναι λίγο πιο.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Απλά και οι μπροστά που έχουν.
0: Και μπορεί οι προπονητές να
1: δηλαδή,
2: είναι. Οι παίκτες που έχουν μπροστά και δεν είναι και σε εκπληκτική κατάσταση τώρα. Δεν είναι ότι είναι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, το τέταρτο γκολ ας πούμε της Μπάγκερν. Δηλαδή, πώς το γλιτώνεις, φίλε. Πες ότι είσαι συγκεντρωμένος.
2: Δεν είναι ότι είναι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, το τέταρτο γκολ ας πούμε της Μπάγκερν. Δηλαδή, πώς το γλιτώνεις, φίλε. Πες ότι είσαι συγκεντρωμένος.

0: Και να κάνει ένα 2-0 η Bayern και να πάρει την πρόκληση στο τελικό.
1: Ναι, μα κοίτα, το 5-2.
0: Και να έχουμε τελικό Arsenal Bayern.
1: Στο 5-2, ρε παιδιά, θα λέγαμε άντε να δούμε ένα ωραίο μάτσο, αλλά δεν θα, δεν θα περίμενα ποτέ ότι μπορεί να γίνει κάτι. Ενώ τώρα είναι ένα γκολ, δεν είναι κάτι.
2: Πάντως η Bayern θεωρούν σήμερα φαβορή να κερδίσει. Μεγάλο φαβορή.
0: Την Bayern.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ πάντως από τότε που του είδα αυτού του δαίμονες στο τελικό, με την Παρή, δηλαδή είναι σοκαριστικό αυτό το πράγμα.
2: Εσύ δεν και από κοντά και έτσι
1: ναι,
2: και το...
1: όταν το δεις από κοντά πραγματικά. Ιδίως όταν βλέπεις αυτό το Βιτίνι από κοντά είναι πολύ σπάνιο υβρίδιο ποδοσφαιριστή ρε παιδί μου.
2: Εγώ που υποστηρίζω Ίντερ, δεν με περισσότερο τελικός.
1: Και εγώ με την Ίντερ ήμουν
2: μωρέ. Δεν με στεναχώρησε.
1: Ναι.
2: Γιατί απέναντι ήταν
1: ναι,
2: κάτι...
1: Ακριβώς το ίδιο. Ήταν κάτι άλλο ας πούμε.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: ήταν
2: ναι,
1: κάτι
2: ναι.
1: άλλο. Και στο τέλος διαβάζεις ότι η Ίντερ έτρεξε πιο πολύ. Δηλαδή και τρέξαν οι φουκαράδες και φάγανε 5 γκόλτρες.
2: Ναι, ναι.
1: Η Ίντερ. Τι να πεις. Τέλος πάντων.
0: Η Βαλεντίνα δεν μπορώ να την καλέσουμε να σχολιάσει το χθεσινό παιχνίδι γιατί δεν είναι εδώ. Άμα έρθει.
2: Θα μπορεί να πει ότι βλέπει φόρμουλα τώρα. Ασχολείται με φόρμουλα.
0: Α, δηλαδή, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Να το γυρίσει.
1: Ή ότι πλήρωσε το κακό κουτσάρισμα του Τσόλ.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι.
2: Ως εδώ.
1: Άργησε τις αλλαγές. Άργησε το κλασικό που λέτε και εδώ. Άργησε τις αλλαγές.
2: Ως εδώ.
0: Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά. Με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετο σύμφω.
12: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
14: Μήπως λεφτά.
13: Τα λες και λεφτά.
15: Coupons. Coupons.
14: Από πού ακούστηκε αυτό.
13: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
19: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ! Εγώ στο πάμε στοίχημα.gr μπήκα!
4: Με το πάμε στοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Το ζητήσατε, το κάναμε πράξη.
1: Βασικά, Βαλεντίνα... να πούμε για αρχή ότι υπάρχει μήνυμα Μαϊμού που λέει: είμαι η Βαλεντίνα, καλέστε με.
2: Μήνυμα, ναι.
1: Μαϊμού, αλλά εμείς φέραμε την original Βαλεντίνα.
0: Έτσι.
3: Γεια να μας πει. Είχα μιλάει αυτό το μικρόφωνο, πώς κάθομαι εδώ.
1: Λοιπόν, εγώ προέβλεψα ότι θα πεις ότι έγινε κακό κουτσάρισμα από τον Σιμεώνε.
3: Σιμεώνε out. Για να το καταλάβει, Σιμεώνε φουέρα.
0: Είναι η εβδομάδα του out Σιμεώνε τώρα.
3: Έχω βαρεθεί τα ποσταρίσματα, αυτό πέσαμε, αλλά we get back και τέτοια. Τι get back και τέτοια, ένα μάτς ήταν. Πήγες να παίξεις.
0: Να σου πω, πριν έρθω Σιμεώνε. Η Ατλέτικο Μαδρίτη που ήταν, μπορεί να μου εξηγήσει.
3: Καλώς
0: όπα, όχι, καλώς να πούμε που ήταν.
3: Δηλαδή, σε μία σχέση θα συνεχίσει να κάθεσαι μόνο για χάρη του παλιού καλού καιρού, ας
0: όχι,
3: το πούμε.
0: Όχι, γιατί
3: ευχαριστούμε για τις εμπειρίες.
0: Μη τελικό λέει και είναι κακή πορεία.
3: Και οι δύο είχαμε τελική. Εντάξει, το πώς χαθήκαν, οκ.
1: Δεν
3: θέλω να πω γιατί βλέπω και περίεργες φανέλες εδώ πέρα δίπλα.
1: Ναι, μια και θα πάω Βαρκελόνη, είπα να βάλω την τριάρχη σήμερα τη φανέλα.
3: Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, τι να λέμε τώρα.
0: Όταν έχεις κάτι καλό.
3: Είμαστε αμυλή και το παραδέχομαι.
0: Βαλεντίνα, όταν έχεις κάτι καλό, το εκτιμάς όταν φεύγει.
3: Να σας πω για φόρμουλα.
0: Ναι, το είπε. Εντάξει, Βαλεντίνα. Μας φώτισες.
3: Έγινε. Δεν πτωούμαστε. Συνεχίζουμε. Πάμε, ροχι μπλάνκος.
0: Έγινε.
1: Ευχαριστούμε, Βαλεντίνα.
0: Λοιπόν, ποιος ξεκινάει, κύριε.
1: Ας ξεκινήσει ο Γιώργος.
2: Εγώ πήγα να το ρίξω τον Τάσο.
1: Όχι, ο Γιώργος θα ξεκινήσει.
0: Θα ξεκινήσω και έτσι.
1: Όχι,
0: να το κάνουμε όλοι μαζί.
1: Ο Γιώργος θα ξεκινήσει.
0: Γιώργο, ξεκινά.
2: Δεν ξέρω, κάτι με περιμένει. Κάποια παγίδα για εσύ.
0: Κάτσε, εσύ πρέπει να πει για την πρόκληση χθες. Ο Ολυμπιακός πέρασε στο Final Four. Με την τρία σκούπα.
1: Με μεγάλες διαφορές, με τα λοιπά.
0: Θα πει και γι' αυτό.
2: Μα από εκεί ήθελα να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα. Ένα μεγάλο μπράβο, γιατί μπορεί να παίζει με μια αντίπαλο που όπως και να κάνουμε έχει πολλά προβλήματα, αλλά είναι σε τρομερή κατάσταση ο Ολυμπιακός. Αυτό δείχνει.
0: Ναι, ισχύει.
2: Είναι σε τρομερή κατάσταση. Τώρα το Final Four είναι σε 15 μέρες, έτσι. Είναι 22. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, 22 πρέπει να είναι. Ναι, για να δω 22 δεν πέφτει Παρασκευή.
1: 22-24.
2: Ναι. Και είναι μια δικαίωση τώρα γιατί είναι και πάρα πολύ καλό το roster. Πολύ γεμάτο, πολύ ποιοτικό. Παίζει τρομερό μπάσκετ. Έχει εντάξει αυτή η ομάδα του Σφραγίου του Μπαρτζόκα. Είναι ξεκάθαρο όλο αυτό. Και καταλαβαίνουμε ότι επειδή μιλάμε για πέμπτη διαδοχική πρόκριση σε Final Four και στα τέσσερα προηγούμενα Ολυμπιακός δεν πήρε ούτε ένα, θα έπρεπε να έχει πάρει έστω και ένα, δεν πήρε κανένα, τώρα έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία γιατί όπως και να κάνουμε είναι εδώ, είναι στην Αθήνα, είναι στην έδρα ουσιαστικά του Παναθηναϊκού. Αυτό πρέπει να αποτελέσει μεγαλύτερο κίνητρο για την ομάδα. Είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση. Μακάρι να συνεχίσει έτσι, σε αυτές τις δύο εβδομάδες να μην υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα, να πάει ο Ολυμπιακός στην ίδια κατάσταση που είναι. Πρώτα στον ημιτελικό με τη Φενέρ, γιατί εντάξει, η Φενέρ θα περάσει από το ζευγάρι με την Ζάλγκυρης, είναι ξεκάθαρο νομίζω. Μια νίκη ψάχνει η Φενέρ στα δύο επόμενα παιχνίδια ή αν το φέρει στην έδρα της. Οκ, ξέρουμε το Final Four διεξάγεται τελείως διαφορετικά. Είναι ένα άλλο σύστημα, αλλά από τη στιγμή που έτσι γίνεται δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Είναι στην κατάσταση που είναι ο Ολυμπιακός. Άποψή μου μπαίνει ως φαβορή στο Final Four. Στο Final Four δεν μπορείς να λες για φαβορή. Το έλεγα και χθες και στον Getse που λέγανε το Final Four του BCL. Αλλά έστω και ωριακά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορή και θα πρέπει να πάει να παίξει τον μπάσκετ, να κάνει αυτό που ξέρει. Γιατί όχι, εγώ θα πω. Μην έχουμε και τελικό αιωνίων στο βάθος. Μυρίζει πάρα
0: και
2: πολύ.
0: Και πέρσι το ίδιο πιστεύαμε, αλλά δεν έγινε.
2: Πέρυσι αποκλείστηκαν και δύο στα ημιτελικά. Ναι.
0: Μπορεί φέτος να είναι η σειρά να γίνει.
2: Ναι, ναι.
0: Να προκριθούν και οι δύο από τα ημιτελικά.
2: Αν γίνει γι' αυτό και στην Ελλάδα και όλα, εντάξει, θα είναι τρομερό. Απλά δεν θα είναι τρομερό για όσους το βλέπουν. Για όσους το βλέπουν θα είναι δύσκολο πολύ.
0: Ναι.
2: Κατά τα άλλα, σήμερα προπόνηση και τις επόμενες ημέρες. Υπάρχει μια μικρή αναμονή για να δούμε αν είναι όλα εντάξει με Κωστίνα και με Τζολάκη. Ο Κωστίνα έχει μια μικρή ενόχληση στην Τούμπα. Ο Τζολάκη ένα πάτημα από τον. Πώς το λένε, το Γερμέγεφ.
0: Ναι.
2: Και του είχε πριστεί λίγο ο Αστράγαλος. Νομίζω και οι δύο εντάξει θα είναι, και ειδικά ο Τζολάκη. Δεν θα αλλάξει την τακτική του προπονητής, την προσέγγιση του, ίσως να αλλάξει κάποια πρόσωπα. ίσως να δούμε έναν εξτρέμ πάλι. Ίσως να δούμε κι άλλον έναν εξτρέμ. Ο Ζέλσον θα είναι ο ένας. Ο άλλος νομίζω ότι μπορεί να είναι ο Ποντένσε ή ο Αντρέ Λουίζ, κυρίως ο Ποντένσε. Και να γυρίσει ο Ροντινέι σε ρόλο μπακ. Ο Μπρούνο διεκδικεί θέση του Ορτέγκα. Γιατί ο Ορτέγκα για ακόμη ένα μάτς με τον Μπάουκ και απέναντι στο Ζήφκοβιτς δεν τα πήγε καθόλου καλά. Παρότι ο Ζήφκοβιτς μέχρι να βρει το πρώτο γκολ, το 2-1, να κάνει το πρώτο γκολ στο μάτς, δεν είχε καθόλου επιρροή στο παιχνίδι, δεν ήταν στα καλύτερά του. Αλλά αυτό το γκολ ήταν αυτό που άλλαξε όλο το momentum και έκρινε το παιχνίδι.
1: Πάντως, και... ρε Γιώργο, ήταν. Δεν ήταν συγκεντρωμένος, δηλαδή στο δεύτερο γκολ αυτό που κάνει δεν υπάρχει. Ρε.
2: Ορτέγκα λες.
1: Ναι.
2: Ναι, μα...
1: Δηλαδή να είναι τρεις παίχτες και να πάει να κάνει τον τέταρτο, ας πούμε.
2: Αυτό είναι και το μεγαλύτερο του πρόβλημα.
1: Η συγκέντρωση.
2: Η συγκέντρωση. Mm-hmm. Είναι πολλά παιχνίδια που έχει λάθος θέσεις. Και αυτό είναι ξεκάθαρα θέμα συγκέντρωσης. Δεν μπορώ εγώ να δεχτώ κάτι άλλο. Ότι είναι τόσο κακός τακτικά.
1: Όχι, εντάξει, το ξέρουμε τον παίχτη.
2: Δηλαδή είναι πολλά τα παιχνίδια και στα ντέρμπι, επειδή οι αντίπαλοι είναι και καλοί, φαίνεται περισσότερο. Ένα ντέρμπι που θυμάμαι επίσης ήταν, θυμάσαι και έτσι με την ΑΕΚ, με τον γκολ του Ηλίασον στο τέλος. Είναι ο Ορτέγκα, ναι. 3 μέτρα, 4 μέσα και τον καλύπτει, ναι, τον κρατάει. Ναι,
1: ναι. Βέβαια, εκεί το ανάθεμα έχει πέσει στο φουκαρά το Ρέτσο. Όπως πάντα.
2: Δεν έκανε το φάουλ, ναι. Αλλά είναι πολλά τέτοια παραδείγματα που μπορεί να καλύπτει, μπορεί να έχει λάθος θέση μέσα στο γήπεδο, σαν να έχει έλλειμμα συγκέντρωση. Σαν να μην. Συσσαγωγικά διαβάζει το παιχνίδι, κάτι τέτοιο. Και θα πρέπει αυτό να το φτιάξει. Ας μπει ο Μπρούνο, που είναι και πιο αθλητικός. Τακτικά νομίζω ότι είναι καλύτερος. Αμυντικά μπορεί να είναι καλύτερος ο Ορτέγκα σε θέματα μονομαχιών. Αλλά τακτικά νομίζω είναι καλύτερος ο Μπρούνο. Και είναι πολύ πιθανό να το δούμε να ξεκινάει βασικός. Και από εκεί πέρα, μήπως ο Γκαρθία μείνει στον πάγκο ή ξεκινήσει ο Σιπιώνη ή ο Μουζακίτης. Θα το δούμε. Το θέμα είναι να βελτιώσει ο Ολυμπιακός. Γιατί έχασε το μεγάλο του όπλο, πάλι χθες το έλεγα, την αμυντική του λειτουργία. Έχει δεχτεί 4 γκολ στα play-off, είναι πολλά τα 4 γκολ, σε 3 αγωνιστικές, παρότι είναι ντέρμπι, είναι πάρα πολλά. Και το μεγάλο του όπλο που ήταν το να μην δέχεται γκολ, να μην δέχεται φάσεις, τώρα το έχει χάσει και έτσι δεν μπορείς να παίρνεις παιχνίδια. Πρέπει να κερδίσει όπως και δίποτε, πρώτον για να είναι πάνω από τον ΠΑΟΚ, να έχει το πλεονέκτημα και δεύτερον, να συνεχίσει να κυνηγάει για όσο έχει ακόμα βαθμολογικές πιθανότητες για την πρώτη θέση. Αυτά.
0: Ωραία. Πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση ως Ρέντι ανατμήματα, στην άνοδο από Ρέντι ως Επόλια ανατμήματα, στο κέντρο της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο, στον οδικό άξονα από το Καραϊσκάκι προς το λιμάνι του Πειραιά και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Νέες απειλές εξαπολύει προς την Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο διαρροών για συμφωνία. Αν το Ιράν τηρεί στα συμφωνηθέντα, θα υπάρξει ειρήνη. Ιδάλλως θα γίνουν πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί, ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην ανάρτησή του. Νωρίτερα, ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος μεταξύ άλλων Αμερικανούς αξιωματούχους, είχε μεταδώσει ότι οι ΗΠΑ και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς αυξάνονται οι ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου. Τα στενά του Ορμούζ πρέπει να επιστρέψουν στο προηγούμενο status quo, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Ιορδανία στις δηλώσεις του στο πλαίσιο της τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Ένας Γάλλος υπήκοος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κουραζιερόπλιο Χόντιους, προσβλήθηκε από Χανταϊό, να φέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγή του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των γαλλικών μέσων, ήταν συνεπιβάτης στο αεροπλάνο με τη γυναίκα που επέβαινε στο κρουαζιερόπλιο και απεβίωσε. Κοριτσάκι 1,5 έτους έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Αίγινα, καθώς πνίγηκε την ώρα που έτρωγε. Κακομεταχείριση, οικειοποίηση μέρους των οικονομικών πόρων των ασθενών και σημαντικές παραβιάσεις στη λειτουργία μονάδας ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με ψυχικές ασθένειες, νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές, ανέδειξε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην Πάτρα. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Ποιος έχει σειρά?
5: Εγώ. Ένα κιλό μανούρι.
4: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
5: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
6: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
5: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
4: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
6: Εγώ είμαι πρώτος.
7: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
4: Εγώ!
8: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής.
9: Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
11: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
14: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
15: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
14: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
15: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα όλα μετράει για να κάνεις τράκ στα μετρητά.
14: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
15: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέφουμε 39 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Κετζόλου, Γιώργο Σανάκη, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής νότητας, στον πήγον Sport FM. Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Σωτήρης Θαμπάκος και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σωτήρης Θαμπάκος αποχωρεί. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου ήρθε, την ακούσατε και πριν, που είπε την άποψή της για το παιχνίδι της Ατλέτικο Μαδρίτης και τον αποκλεισμό. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη και εμείς συνεχίζουμε. Γιώργο, έχεις κάτι να πεις?
1: Λοιπόν, πριν συνεχίσετε, η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four, υπόσχεται να κάνει τη φετινή διοργάνωση αξέχαστη, γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια αλλά και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ, δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Μην χάσει την ευκαιρία να ζήσει τη χαρά του παιχνιδιού από κοντά. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Συνεχίζεται. Εσείς τώρα, δεν ξέρω ποιος θέλει.
0: Και έτσι εσύ, εγώ.
2: Εσύ, Τάσο.
0: Σιγά με λέγεις εγώ.
2: Οι δύο αιώνιοι. Εμείς τι είμαστε?
0: Και ο Παναθηναϊκός προπόνηση σήμερα. Δεν έχει κάτι καινούριο η προπόνηση. Ουσιαστικά ξεκίνησε προετοιμασία για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Σιώπης, ο οποίος είχε μια ψήξη. Γι' αυτό και δεν ήταν στην εντεκάδα του αγώνα της Κυριακής, ούτε καν στην αποστολή. Θα έπαιζε αυτό γιατί θα έπαιζε ο Τσέριν. Αυτό ήταν το σχέδιο. Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Σάντσες με τον Γκάτρι. Ο Σάντσες παίζει. Ναι, είναι έτοιμος για την Κυριακή. Παίζεται. Είναι πιθανό. Ο Ρενάτο. Θεραπεία για Τβάη, Ντέσσερ και Σοκό, που τους ξεχνάμε. Μέχρι το τέλος της σεζόν, τον Ντέσσερ έχουμε πει ότι μέσα Ιουλίου, κάπου εκεί. Τέλος Ιουλίου, κάπου εκεί τον βλέπω. Προετοιμάζεται η ομάδα για την Κυριακή. Θέλει να κάνει μια αξιοπρεπή εμφάνιση όπως έκανε και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Θέλει να τελειώσει με αξιοπρέπεια τα play-off ο Παναθηναϊκός. Φυσικά τέταρτος, δυστυχώς, μετά τα όσα έχουν γίνει φέτος από την αρχή μέχρι το τέλος, αλλά με αξιοπρέπεια και χωρίς να χάνει με κάτω τα χέρια, και γι' αυτό το λόγο και αυτό θα προσπαθήσει να κάνει και στα επόμενα 4 παιχνίδια. Να πω ότι όσον αφορά το θέμα το προπονητικό, δεν υπάρχει κάτι ακόμα. Νομίζω ότι η συνεργασία με τον Ράφα Μπενίδη θα λήξει την επόμενη του τελευταίου αγώνα. Πιθανότατα να υπάρξει και μια συνάντηση, δεν ξέρω αν θα υπάρξει συνάντηση, αλλά το θεωρώ τουλάχιστον αυτή είναι η διάθεση. Υπάρχουν σίγουρα κάποιοι προπονητές που έχουν προταθεί και σίγουρα και κάποιοι προπονητές που βρίσκονται σε μια λίστα. Ακόμα όμως δεν έχουμε πάει στην επιλογή ότι καταλήγουμε σε τρεις θέσεις που να πάρουμε αυτόν ή να μιλήσουμε με τους τέσσερις και να καταλήξουμε σε έναν. Αυτό θα γίνει τις επόμενες 2 εβδομάδες με στόχο Παναθηναϊκός αρχής Ιουνίου να έχει καταλήξει τον εκλεκτό και στις 15 Ιουνίου να ξεκινήσει προετοιμασία με πρώτο στόχο για τη νέα σεζόν να περάσει τα 3 προκριματικά του Conference League, να παίξει τη League First του Conference League και φυσικά μεγάλο στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Επίσης, κάτι που χρωστά από τις προηγούμενες εκπομπές με ένα φίλο που έστειλε μήνυμα, ρώτησα. Στο ΆΚΑ η ανακαίνιση που γίνεται, τέλος πάντων τα έργα που γίνονται, περιλαμβάνουν και τον υπάρχει στέγαστρο κανονικά, όπως είχε πριν να αφαιρεθούν αυτά που αφαιρέθηκαν. Άρα, όσοι καθίσετε στο πάνω διάζωμα τη νέα σεζόν, δεν θα βρέχεστε. Θα μου πεις τώρα τι λες. Απαντάω γιατί πολύ σωστά ρώτησε ένας φίλος, γιατί φέτος μετά από αυτό που έγινε με την. Με κάποια έργα που γινόντουσαν, δεν υπήρχε από ένα σημείο και μετά σκέπαστρο. Ήταν σαν να μην υπήρχε και βρεχόταν ο κόσμος καθόταν στο πάνω διάστημα. Του χρόνου δεν θα υπάρχει αυτό. Θα είναι οι θέσεις θα είναι σκεπασμένες και δεν θα υπάρχει, δεν θα μπορεί να η βροχή, έτσι, ο κόσμος θα είναι καλυμμένος και δεν θα βρέχεται στο πάνω διάστημα, επαναλαμβάνω, επειδή με ρώτησαν κάτι φίλοι τις προηγούμενες ημέρες. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Περνάμε στον Κέτσε.
2: Λοιπόν, και σήμερα ξεκίνησε προπονήσεις. Χθες είχε το ρεπό. Τη Δευτέρα από θεραπεία, όπως γίνεται πάντα όταν υπάρχει ολόκληρη εβδομάδα ανάμεσα σε παιχνίδι με παιχνίδι. Ετοιμάζεται τώρα για το μεγάλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Είπα και το πρωί και το πιστεύω και δεν το λέω έτσι, ότι το μεγαλύτερο μάτι του πρωταθλήματος, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, είναι το παιχνίδι της Κυριακής. Αν η ΑΕΚ καταφέρει και νικήσει στο Παναθηναϊκό, θεωρώ ότι μετά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να χάσει το πρωτάθλημα. και με αυτά που έχουμε δει στα παιχνίδια με τους δύο αντιπάλους που μένουν μετά να παίξει, δηλαδή τους δύο διεκδικητές, που θα είναι ένας από την Κυριακή, ο νικητής του Καραϊσκάκη. Και βέβαια, αν έρθει ισοπαλία στο Καραϊσκάκη, θα μπορεί, αν με νίκη με τον Παναθηναϊκό από την Κυριακή, να είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια. Είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο που πρέπει να το βάλουμε στο τραπέζι. Προβλήματα δεν υπάρχουν. Είναι διαθέσιμοι όλοι οι παίχτες, γιατί και ο Στρακώσα που επέστρεψε, που είχε ένα πρόβλημα την Κυριακή εκεί στην επέμβαση που έκανε με το σούτ του Τσέριν που έδινε πλάκι μετά σε δεύτερη φάση, ας πούμε, και είχε ένα μικρό πρόβλημα. Έπαιξε με πρόβλημα μέχρι να λήξει το μάτς, αλλά από ό,τι φαίνεται θα είναι okay την Κυριακή. Άρα να δούμε πώς θα το φτιάξει αυτό το παιχνίδι, πώς θα το προετοιμάσει ο Νίκολης, γιατί όπως λέει τάση το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, υπάρχει πιθανότητα και για τετράδα στον Παναθηναϊκό, έτσι δεν είναι?
0: Δεν το ξέρω.
2: Ναι. Απλά το άκουσα επειδή.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Θα δούμε αν θα εμπιστευτεί το Τουμπά ή όχι. Αν εμπιστευτεί το Τουμπά, με τριάδα θα παίξει.
2: Μάλιστα.
0: Θα ξέρουμε τις επόμενες μέρες.
1: Ταιριάζει πάντως με τα δύο φόρτσα και τριάδα σε σχέση με άλλα μάτς.
2: Πάντως, κοίτα, όσο έπαιζε την Κυριακή με τρεις, δηλαδή το πρώτο 15 λεπτό, ήταν τραγικό για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω, έτασε.
1: Όχι, δεν ήταν. Πολύ καλύτερα έξω τώρα.
2: Το πρώτο 15 λεπτό δεν ήταν πολύ κακό για τον Παναθηναϊκό? Δηλαδή, πολύ, ούτε να παίξει μπορούσε, ούτε να κόψει.
0: Άσχημα.
2: Βέβαια με την τετράδα ήταν 4-0 στη Φιλαδέλφεια. Το 4-0 ήταν και λίγο, το λέγαμε και τότε. Δεν ήταν και για 4-0 το μάτς εκείνο.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά δεν ξέρω, μπορεί να το είδε έτσι. Τέλος πάντων, πάντως νομίζω ότι ο Νίκολας θα το έχει αυτό στο μυαλό του και θα παίξει ρόλο ίσως σε κάποιες επιλογές από αυτές που αλλάζουν. Γιατί οι περισσότερες, όπως ξέρουμε, δεν αλλάζουν οι επιλογές. Είναι παίχτες που παίζουν στάνταρ. Παίζει πάντα με δύο στην επίθεση. Ο ένας είναι ο Βάργα. Πιστεύω αυτό θα συνεχίσει παρά την ευκαιρία που έχασε ο Βάργα την Κυριακή. Και να δούμε μετά τι επιλογές άλλες έχει να κάνει. Νωρίς ακόμη να μιλήσουμε. Η πρώτη προπόνηση έγινε μόλις σήμερα. Και τώρα και στην ΑΕΚ το ενδιαφέρον του κόσμου είναι πλέον για το Final Four του BCL. Αύριο έχει το μεγάλο ημιτελικό με τη Μάλαγα. Στην Πανταλώνα στις 10 το βράδυ. Και αν τα καταφέρει φέτος και την αποκλείσει, γιατί πέρυσι στις λεπτομέρειες έχασε από τη Μάλαγα, η οποία τελικά πήρε το BCL. Έχει κάνει back to back, έχει πάρει τα δύο προηγούμενα. Αν καταφέρει και να αποκλείσει, θα παίξει την Κυριακή με τον νικητή του άλλου ημιτελικού που είναι η Ιέτουπος Δρίτας με την Τενερίφη, για να διεκδικήσει το δεύτερο Champions League και το τέταρτο ευρωπαϊκό της. Αυτά, παιδιά.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Όλοι οι αγώνες του Παναθηναϊκού στη EuroLeague είναι στη στοίχημα. Με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder και στο live. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ έκανε τη δουλειά του και με το παραπάνω στην Ισπανία, πήρε δύο διπλά και καλείται απόψε στις 9 και 4 να την ολοκληρώσει απέναντι στη Βαλένθια και να φιξάρει την παρουσία του στο Final Four. Τον ίδιο ακριβώς στόχο με τους πράσινους έχει και η Φενέρμπαχτσε, που επίσης προηγείται με 2-0, όμως αυτή θα πρέπει να σπάσει την έδρα της Άλγηρης για να το καταφέρει από σήμερα. Τζάμπολ στις 8.
4: Στη Στοίχημαν βλέπεις όλους τους αγώνες του Παναθηναϊκού στη EuroLeague με live streaming και αμέτρητες επιλογές σε ειδικά σημεία. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Ρωμαίος,
7: Γιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
7: τρεχάτε για να δείτε,
6: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
8: Το βάλε!
9: Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο!
9: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Έκθεση Premium Real Estate Expo, η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo, 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
12: Στο Πετάω σε βουίτσεις. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
13: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
16: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, κύριε.
1: Ξεκινάμε.
0: Ξεκινάμε, βεβαίως.
1: Λοιπόν, ξεκινάω εγώ με τα λίγα μηνυματάκια. Ο φίλος εδώ στέλνει ξανά καλή αναμένεται να ανάρτηση λαβάρου στο ΣΕΒ για συμμετοχή στο Final Four στις 24 Μαΐου, φίλε μου. Νωρίτερα, όχι. Λοιπόν, καλησπέρα. Με δανεισμό Κοστούλα, λέει, ακούγεται κάτι. Για το, αυτό με το σενάριο με τον δανεισμό του Κοστούλα έχει γραφτεί, ακουστεί πολλές φορές. Καταρχάς, αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για έναν υποτιθέμενο δανεισμό για το καλοκαίρι. Για ποιο λόγο? Καταρχάς, δεν είναι ποτέ εύκολο για μια ομάδα, όταν έχει δώσει 40 εκατομμύρια, στην ομάδα που πλήρωσε 40 εκατομμύρια για να πάρει ένα παίχτη, να τον δώσει δανεικό. Γιατί ουσιαστικά βγαίνει χαμένη η ίδια ομάδα, στην προκειμένη περίπτωση η Brighton. Απ' την άλλη, αν θέλει να τον στείλει σε ένα ασφαλές περιβάλλον που θα αναπτυχθεί, το ξέρει, θα μπει κατευθείαν να παίξει και όλα αυτά, ναι, μεν ο Ολυμπιακός είναι το ιδανικό περιβάλλον. Για το Μεντιλίμπαρο, ο Κοστούλας και μια επιστροφή Κοστούλα θα ήταν ό,τι καλύτερο για τον ίδιο. Ξεκάθαρο. Γιατί όσα έδινε ο Κοστούλας πέρυσι, δεν τα δίνει κανένας άλλος παίκτης, ούτε φέτος, ούτε εύκολα θα βρει τέτοιον παίκτη με το Τζαμπουκά, με το Τσαχανό, του Κοστούλα, με την... Ήταν λίγο αυτό που λέμε τώρα άνιωθος, ήταν λίγο για 18 χρόνια παιδί, το σε πόσες μονομαχίες έμπαινε, τα όσα έκανε μέσα στο γήπεδο, η όλη παρουσία του συνολικά, είναι πολύ σπάνιο να βρεις παίκτη με τέτοια χαρακτηριστικά. Γιατί ένας τέτοιος παίκτης λείπει ξεκάθαρα από τον Ολυμπιακό φέτος, που δεν τον έχει. Τα όσα έκανε πέρυσι ο Κοστούλας λείπουν πάρα πολύ φέτος από τον Ολυμπιακό, είναι ξεκάθαρο αυτό. Τώρα για δανεισμό, εγώ δεν ξέρω κάτι αυτή τη στιγμή. Αν και πρέπει να δούμε και αν η Μπρέτον θέλει να τον δώσει δανεικό κάπου για να ψηθεί ή θα πάρει περισσότερες ευκαιρίες του χρόνου. Και φέτος θα μπορούσε να παίζει λίγο παραπάνω, θεωρώ, αλλά όταν είμαστε μακριά τα βλέπουμε λίγο διαφορετικά, τα βλέπουμε πολύ πιο εύκολα, δεν ξέρουμε τι ακριβώς ισχύει. Λοιπόν, σου είχα στείλει μήνυμα, λέει, πριν αγώνα τον Παναθηναϊκό, ότι δεν περιμένω να δω τίποτα ασχέτως του αποτελέσματος, δεν ήταν εικόνα αυτή και αυτό φάνηκε με τον ΠΑΟΚ. Τι να σου πω, ρε φίλε, όταν το στέλνεις αυτό το μήνυμα, τι θέλεις να σου απαντήσω? Και εγώ με τον Παναθηναϊκό είπα ότι ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη, μια πολύ σημαντική νίκη. Είπα ότι δεν έθελξε ο Ολυμπιακός, ούτε έπαιξε μια φοβερή και τρομερή μπάλα. Ότι ήταν καλός ανασταλτικά, έκανε τις φάσεις του γκολ, κέρδισε. Αλλά μην μου συγκρίνεις την εμφάνιση της Λεωφόρου με την εμφάνιση της Τούμπας. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Ο Ολυμπιακός στα ντέρμπι φέτος έκανε μια από τις καλύτερες του εμφανίσεις στο δημιουργικό κομμάτι. Δημιούργησε τις περισσότερες πιθανότητα ευκαιρίες που δημιουργήσε φέτος σε ντέρμπι. Έφαγε λιγοστές φάσεις, αλλά πληγώθηκε γιατί δεν είχε αυτό που είχε στη Λεωφόρο. Δεν είχε κοντά τις γραμμές του, είχε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις, κακές τοποθετήσεις στο γήπεδο και έτσι έφαγε 3 γκολ. Σε 4 φάσεις του ΠΑΟΚ έφαγε 3 γκολ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά δεν έχει καμία σύγκριση το ένα με το άλλο παιχνίδι. Πολύ καλύτερος Ολυμπιακός στην Τούμπα από ό,τι στη Λεωφόρο. Και εδώ ήμασταν, τα λέγαμε και την επόμενη μέρα στη Λεωφόρου, κανείς δεν είπε ότι ο Ολυμπιακός πέταγε. Ποιος είναι, λέει, ο αντίστοιχος Μπαλντίνι, λέει, του Προέδρου μας? Ο Καρεμπέ. Τώρα, ναι. Παιδιά, εντάξει, και υπάρχουν σε κάθε ομάδα κάποιοι άνθρωποι που είναι και σύμβουλοι, σύμβουλοι στρατηγικής ανάπτυξης είναι ουσιαστικά και ο Καρεμπέ. Ναι, ο Καρεμπέ. Καλό ένα μήνυμα, αν ισχύει, λέει, ότι ο Βαλβέρδε θα πάει στην Νότια το καλοκαίρι. Δεν το ξέρω πραγματικά. Ο Βαλβέρδε, αν δεν σταματήσει το καλοκαίρι, νομίζω ότι θα κάνει κάνα 2 χρόνια ακόμα καριέρας και νομίζω ότι θα ψάξει να πάει σε κάποιο μεγάλο πρωτάθλημα, σε ένα από τα 4-5 μεγάλα πρωταθλήματα πάλι. Δεν θα κοιτάξει κάπου αλλού πιο χαμηλά, ούτε νομίζω προς Σαουδικές Αραβίες και τα σχετικά MLS και όλα αυτά, γιατί δεν είναι νομίζω προπονητής που του αρέσουν αυτά τα πρωταθλήματα. Πάντως ο Περέιρα που έχει πάρει Νότιχαμ, που όπως φαίνεται θα τη σώσει, και αν αύριο δεν χάσει κιόλας τη Βίλα, την πάει τελικό στο Europa League, με 1,5 χρόνο συμβόλο, άλλο ένα χρόνο δηλαδή, δεν ξέρω αν θα φύγει. Έτσι το λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, αν ψάχνεις το premium στην εξωτερική θερμομόνωση, βρες το με το πιστοποιημένο σύστημα Ιζωμά Thermo System Premium. Με μεγάλη αντοχή στο χρόνο, ευρεία γκάμα αποχρώσεων σε έτοιμους οβάδες για το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμείς, και με γραφητούχα πολυστερίνη που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ, με αποτέλεσμα, και το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι premium. Μιζωμά Thermo System Premium, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Τι έχουμε, φεύγουμε. Υπάρχει ένα μήνυμα εδώ για σένα, Κυριακό, αν θα πας μετάλλικα.
2: Όχι.
0: Ο κύριος Σταθερόπουλος σας ενημερώνω ότι δεν θα πάει μετάλλικα.
3: Δεν είχα προνοήσει να πάρω εισιτήριο.
0: Δεν έχει προνοήσει. Δηλαδή, αν τώρα σου έβρισκαν ένα εισιτήριο, θα πήγαινες.
3: Τώρα έχω βάρδια. Φίλε, δεν
0: άφηνε. Α, μάλιστα. Τίμιος εργάτης, φίλε. Είδες.
2: Έτσι.
0: Υπάρχουν οι Μαραθιανοί. Αλλά υπάρχουν και οι Σταθερόπουλοι.
2: Αν δεν ήταν εισιτήριο, θα έλεγε τα λέμε. Γεια σας.
0: Εννοείται, ρε, θα έφυγε τον Νικόλα εδώ, τον εργάτη, τον γίγαντα. Θα του λέγε έφυγα.
2: Έφυγες.
0: Υπάρχουν οι Μαραθιανοί και οι Σταθερόπουλοι.
1: Αυτό στην αποστολή για Πανταλώνα.
0: Ο Μαραθιανός.
1: Βέβαια.
0: Γι' αυτό έχει ελπίδες η ΑΕΚ να πάρει την κούπα. Λέω εγώ. Λοιπόν, με Μαραθιανό κλείσαμε την πρώτη ώρα. Πάμε στο αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Πω πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
5: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
4: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
5: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
4: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
5: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
4: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
5: Ναι.
4: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
6: Ένα εισιτήριο.
4: Ναι.
6: Για το Final Four.
4: Ναι, ναι.
6: Στην Αθήνα.
4: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
5: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
4: Κέρδισα.
5: Τι.
4: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
5: Πώς.
3: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
6: Αφήντε με βάζεις μαζί σου.
3: Ισχύει έως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Με στόχο την νίκη που θα σημάνει και πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται στο Telecom Center τη Βαλένθια στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των play-off. Μοναδικός απόν για τους πράσινους ο Σλούκας. Τζάμπολ στις 9 και 4, μετάδοση από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από τον Nova Sports Prime. Την πρώτη προπόνηση επί Ισπανικού εδάφους πραγματοποίησε το πρωί η ΑΕΚ που μετράει αντίστροφα για τον αυριανό ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League με αντίπαλο τη Μάλαγα. Πανοπλή η Ένωση αφού και ο Νάναλη ξεπέρασε το διάστρεμα που τον ταλαιπώρησε. Στους ρυθμούς του ντέρμπι με την ΑΕΚ κινείται από σήμερα ο Παναθηναϊκός μετά το χθεσινό ρεπό στη διάθεση του Ράφο Μπενίτεθ και ο Σιώπης. Τερματοφύλακα στόπερ μέσος και φορ φαίνεται να είναι οι μεταγραφικές προτεραιότητες του καλοκαιριού. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μετά το χθεσινό ρεπό. Όλους τους παίκτες στη διάθεση του έχει ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος σκέφτεται να δώσει φανέλα βασικού στον Γιώβιτς στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Με αλλαγές στο πλάνο του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, θέσεις διεκδικούν Ποντένσε, Μουζακίτης και Μπρούνο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Γιάρεμτσουκ μετά τη λήξη του δανεισμού του από τη Λιόν. Ανεβάζουν σταδιακά ρυθμό στον ΠΑΟΚ Χατσίδης και Γιακουμάκης. Ελπίδες να προλάβει την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό έχει ο νεαρός εξτρέμ. Εκτός πλάνου του Ρασβάν Λουτσέσκου, Λόβρεν και Καμαρά, οι οποίοι συνεχίζουν θεραπεία. Πρόστιμο 10.000 ευρώ από την ΔΕΑΒ για τα περίπου 160 σπασμένα καθίσματα στον τελικό κυπέλλου στο Πανθεσσαλικό. Διαψεύδουν οι άνθρωποι του Άρη τα όσα υποστήριξε ο πρώην παίκτης της ομάδος Παπεντιό περί εισόδου οπαδών με όπλα στα αποδυτήρια και απειλών. Δεν πρόκειται να ασχοληθούμε μαζί του σοβαρά. Όταν τον μαζεύαμε κάθε βράδυ μεθυσμένο από τα μπαράκια, η απάντηση στο Σενεγαλέζο Χαφ που φόρεσε τη φανέλα των κίτρινων τη σεζόν 2022-23. Προπονητής της Καλαμάτας είναι και επίσημο ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας με τη Μαύρη Θύελλα να ανακοινώνει τη συμφωνία με τον 41 ετών τεχνικό για τα επόμενα 2 χρόνια. Παρελθόν για τον Βόλο αποτελεί ο Μπουζούκης, ο οποίος έλυσε κοινή συνενέση το συμβολαιό του. Το Περιστέρι υποδέχεται στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο παιχνίδι της προημιτελικής σειράς των play-off της στοίχημα GBL. 1-0 προηγεί το δικεφάλος του Βορρά με την πρόκριση να κρίνεται στις 2 νίκες. Τζάμπολ στις 7, κάλυψη από ΕΡΤ 2 Σπορ, ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Η Βουλιαγμένη νίκησε 19-18 στα πέναλτι των ΠΑΟΚ στο Ποσειδόνιο, έκανε το 2-0 στη σειρά των play-off της Water Polo League των Ανδρών και προκρίθηκε στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Στις 8.30 παίζουν Πανιώνιος Απόλλων Σμύρνης, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται στη σειρά με 1-0. Όποια ομάδα προκριθεί θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Κάτω έχω βρίσκει απόψε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League με την Bayern Μονάχου να υποδέχεται στην Allianz Arena την Paris Saint-Germain στη ρεβάνς του 5-4 υπέρ των Γάλλων σέντρα στις 10 κάλυψη από Μέγα και Κοσμοτέ Σπορτένα. Πρώτη φιναλίστα από χθες η Arsenal. Η Ζάλγκυρης Κάουνας υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσέ στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των play-off της Ευρωλίγκας. 2-0 προηγείται η τουρκική ομάδα. Στις 3 νίκες κρίνεται η πρόκριση στο Final Four. Τζάμπολ στις 8, τηλεοπτικά από το Nova Sports 5. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Τέλεση, κεφαλιά, γκολ από τον Μαρκίνιος στο 15. Ο αρχηγός της Paris Saint-Germain δηλώνει παρόν για ακόμα ένα μεγάλο παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο κόρνερ. Φεύγει, έρχεται, δεν τον ακολουθεί κανείς. Κάτι λέει ο Μαρκίνιος πριν την εκτέλεση. Τον έχει χάσει ο Γκιουντογκάν, τον έχει χάσει και ο Δίας. Φόντεν, Ζιντσένκο, De Bruyne. Σέντρα του, γκολ! Από τον De Bruyne, περνάει από όλους, ευθυδιάζει τον Νάβας. Στο 64 η Manchester City βρίσκει τον τρόπο να φτάσει σε ένα γκολ. Και ο Μαχρές είναι εκεί, θα ήθελε και ο Μαχρές να δοκιμάσει το περισσότερο πόδι. Για να δούμε. Στο 71 η Manchester City ψάχνει ένα δεύτερο γκολ, είναι ο Μαχρές! 2-1! 1-2 για την ακρίβεια. Η μπάλα πέρασε από το τείχος και πάει στα δίχτυα. Ο Ριάν Μαχρές πετυχαίνει ένα από τα πιο σημαντικά γκολ από την ώρα που άφησε τη Λέστερ και πήγε στη Manchester City. Και αυτό γιατί η μπάλα περνάει μέσα από το κενό και πλέον ο Νάβας δεν μπορεί να κάνει κάτι μέσα από τους δύο παίκτες της Παρί, τον Γκέιε και τον Παρέδες, και πάει στα δίχτυα. It's Mojiba and Roosevelt.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε 6 λεπτά μετά τις 5. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής οι ρεπόρτερς. Κώστας Κυριατζόγλου, Γιώργος Ανάκας και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας στρατηγικής ενότητας στον Big Sport FM. Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Έξω έχουμε Βαλεντίνα Νικολακόπουλου. Έχει έρθει κανένας άλλος?
1: Όχι, όχι.
0: Το Σωτήρης φεύγει.
1: Θα φύγει.
0: Δίνω σαφική υποστήριξη.
1: Κάνε τα τηλεφωνήματά του όλη
0: και επιστρέφουμε.
1: Μέρα.
0: Η σειρά μου είναι τώρα. Επιστρέφουμε. Σειρά μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Λέει ένας φίλος εδώ, η επανεμφάνιση της Τζίγκερ σημαίνει κάτι πάλι τα ίδια. Όχι, φίλε μου, τίποτα. Είχαμε ακούσει για ένα μεγάλο συμπαίκτη επενδυτή του, υπάρχουν διοκτήτη. Μήπως δεν είναι τελικά η κυρία Αγγελικούσολη, η οικογένεια Βαρδινογιάννη Μιχάλης? Καμία σχέση, φίλε μου. Ούτε το ένα ισχύει, ούτε το άλλο. Έχουμε κάνει νεότερα με εισιτήρια διαρκείας και κάρτα μέλους αριστεχνή. Κάρτα μέλους αριστεχνή μπορεί να βγάλει. Εισιτήρια διαρκείας θα βγουν στο τέλος Μαΐου. Και η επόμενη ερώτηση για εισιτήρια διαρκείας θα είναι. Ο γιος μου λέει για κάτι που υπόθηκε για το Λέτο ότι μπορεί να είναι βοηθός του Ρεμπρόφ, τι πιστεύεις? Εγώ λέω μακάρι για το Λέτο θα ήταν καλό. Παιδιά, ο Λέτο είναι, ούτε το συζητάει να πάει βοηθός προπονητή. Θέλει να είναι πρώτος προπονητής και δεν υπάρχει καμία περίπτωση τέτοια. Τάσο, εγώ φάει ήταν σαν κάμου να λέω από εδώ και από εκεί ότι ο Λέτο είναι προπονητής από τη στιγμή που αρμόζει τον Παναθηναϊκό. Φίλε μου, ο Λέτο είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Εγώ εκτιμάω πάρα πολύ το γεγονός ότι στην Κηφισιά έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά και με τον Τετέ και τον Παντελίδη και χωρίς τον Τετέ και τον Παντελίδη. Έτσι. Παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο είναι ωραίο ποδόσφαιρο, έχει μια προσωπικότητα. Θεωρώ όμως ότι είναι κάποια πραγματάκια τα οποία χρειάζονται να περάσει λίγος καιρός για να μπορέσει να δουλέψει σε μια μεγάλη ομάδα. Είναι θέμα εμπειρίας που χρειάζεται να την έχει λίγο παραπάνω. Τάσο, προσωπικά δεν θα είμαι καθόλου ευχαριστημένος αν μας παρουσιάσει στο τέλος τον Αλμέιδα τον Μαρτίνς. Δεν νομίζω να παίζει κάτι με τον Αλμέιδα για τον Μαρτίνς.
1: Μαρτίνς ανανέωσε νομίζω κιόλα στην ομάδα.
0: Ανανέωσε. Οπότε τι. Παιδιά, μην διαβάζετε τώρα ονόματα.
2: Ο Μαρτίνς, ρε παιδί μου, που πάει μένει 50 χρόνια. Τι γίνεται
1: ναι,
2: αυτό.
1: Ναι.
2: Εγώ πίστευα και πήγε ότι πήγε και ένα χρόνο εκεί να ηρεμήσει λίγο την τρέλα από τον Ολυμπιακό. Ναι. Και αυτό θα γίνει.
0: Παιδιά, θα διαβάσετε 40 ονόματα προπονητών τα οποία τα περισσότερα δεν θα ισχύουν. Και κάποια λίγα θα ισχύουν ως προτάσεις. Να δούμε πού θα καταλήξουμε και να μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Τώρα κάθε μέρα θα έχουμε και από ένα όνομα προπονητή. Δεν τα έχετε μάθει τόσο καιρό με τις μεταγραφές και με τους προπονητές. Αυτό γίνεται όταν αλλάζουν προπονητές και όταν γίνονται μεταγραφές το καλοκαίρι. Τάσο, βλέπω το καλοκαίρι να παρελάβουν μεγάλα ονόματα προπονητών και στο τέλος να παίρνουμε αυτόν που θα δεχθεί να έρθει. Αλλά δεν πρέπει να μας βάζει σε σκέψη γιατί θα έχει δεχθεί αυτός. Από πού προκύπτει αυτό, ρε φίλε? Ότι θα πάει επανέκως μεγάλα ονόματα προπονητών. Και θα περιμένει. Δεν νομίζω θα γίνει αυτό το πράγμα και δεν νομίζω ότι στόχος να φέρει μεγάλο όνομα προπονητή. Και αν θες και την άποψή μου, το θέμα δεν είναι αν έχει μεγάλο όνομα ή είναι διάσημος προπονητής. Το θέμα είναι να ταιριάζει και αν είναι συμβατός και αν ταιριάζει στα θέλω σου. Και φυσικά να έχει την όρεξη και να δει το ελληνικό πρωτάθλημα σαν ένα μεγάλο κίνητρο για να παρουσιάσει κάτι πολύ καλό. Όπως το είχε δει ο Νίκολιτς που ήρθε στην ΑΕΚ. Έτσι. Και την πρώτη χρονιά πέρασε τα τρία προκριματικά του Conference League και πάει, οδηγεί την ΑΕΚ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Λοιπόν, κύριε Νικολογιάννη, ο Λέτο δεν το θέλετε. Όλοι οι ρεπόρτες του Παναθηναϊκού λόγω ηλικίας. Το ταλέντο για εσάς και για όλους δεν παίζει ρόλο. Ο άνθρωπος ξέρει προπονητική, αυτό έχει. Καταρχάς, φίλε μου, πρέπει να επιλέξεις, να διαλέξετε. Καταρχάς, για μένα μιλάω έτσι. Το τι λένε οι άλλοι ρεπόρτες δεν ξέρω. Έτσι, και δεν έχω ακούσει. Πρέπει να επιλέξει το Λέτο, τον θέλω. Τον θέλω. Απ' τη μία πρέπει να επιλέξουμε το Λέτο, δεν τον θέλω. Ή πάω να φέρω το Λέτο και πάω να φάω τον Μπενίτε. Γιατί μου έρχονται τέτοια μηνύματα. Τι ισχύει από τα δύο, γιατί έχω μπερδευτεί κι εγώ. Για το Λέτο έχω συγκεκριμένη άποψη. Την είπα και πριν. Τον θεωρώ πάρα πολύ καλό προπονητή. Θεωρώ ότι θα εξελιχθεί. Χρειάζεται όμως ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσει να αποκτήσει μια εμπειρία που θα του είναι σημαντική για να κάνει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας σε πάγκο μεγάλης ομάδας και πιστεύω κάποια στιγμή ο Λέτος στον Παναθηναϊκό θα έρθει. Έχω αυτή την αίσθηση. Τάσο, ο κ. Αλαφούζος έχει σκεφτεί ότι μπορεί ένας προπονητής, π.χ. η Ρεμπρόβ, να φτιάξει μια ομάδα με καλό ποδόσφαιρο και για λεπτομέρειες να μην πάρει το πρωτάθλημα του χρόνου, θα τον απολύσει όπως τον είπα. Πού να ξέρω, φίλε μου, τι θα κάνει. Δεν το ξέρω. Καθόλου δεν το ξέρω. Αγαπητέ Τάσο, θα μπορούσα να βάλω νερό στο κρασί του κ. Αλαφούζου με τον κ. Γιωβάναβης και να συνεργαστούν, ξανασυνεργαζόντουσαν για το καλό του Παναθηναϊκού μας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα γιατί ο κ. Γιωβάναβης είναι προπονητής της εθνικής ομάδας. Έχει συμβόλαιο, τελείωσε. Δεν υπάρχει. Αν ήταν ελεύθερος κλπ., δεν το αποκλείω να υπήρχε μια επαφή. Α, Αλλά από τη στιγμή που είναι προπονητή τη Εθνική, τι να κάνουμε. Εκτός από τα συμπληρώματα, θέλει ένα τέρμα, συμφωνώ. Ένα κεντρικό αμυντικό, συμφωνώ. Ένα χαφ, εγώ λέω δύο χαφ, που να έχει playmaking, assist και shoot. Σε στυλ Μαντράγκορα ή Μίγια, κανένα δεν σου τρέπει από όσο σχετικά τεχνικά. Εγώ θα έλεγα φίλο μου σε στυλ Πινέδα. Τέτοιο παίκτη θέλω στα χαφ. Καλησπέρα και Νικολογιάννη. Η ομάδα πρέπει να βρει κάποιον προπονητή με εμπειρία πρωταθλητισμού. Όχι ακόμα Λέτο. Θα τον κάψουμε, αλλά να τον φέρει να δουλέψει δύο σεζόν. Χάρη στο Πατήσια. Προσωπικά μου αρέσει ο Ρεμπρόφ γιατί είναι αυστηρό. Παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο με θέμα και γκολ. Μεγάλη καριέρα στο ποδοσφαιριστή. Θα έχει το σεβασμό των περισσότερων παιχτών. Λοιπόν, τι άλλο. Τι λες, Ρετάσο, στο ΑΚΑ βρέχει ακόμα και αν το βλέπει στο TV. Εντάξει, καταλαβαίνω πώς το λες. Καταλαβαίνω ότι στο ΑΚΑ επειδή φυσάει κιόλας, η βροχή πάει μέσα. Εγώ λέω αυτό που υπάρχει σκέπαστο. Το στέγαστο Καλατράβα. Έτσι. Αυτό οι φωστήριες που κάνανε τα έργα τη χρονιά έβγαλαν από πάνω αυτά που εμπόδιζαν τη βροχή να πέσει μέσα από το στέγαστρο και πήγαινε ο κόσμος στις πάνω θύρες και βρεχόταν. Αυτό δεν θα υπάρχει. Αυτό λέω. Αυτή είναι το λέω. Το στέγαστρο θα είναι πραγματικά στέγαστρο. Δεν θα είναι γυμνό στέγαστρο. Αυτό λέω. Αν υπάρχει περίπτωση να παίξουμε κάποιο πίσω μάτσο του χρόνου στη Λεωφόρο, λέει ο Γιάννης στα Χανιά, πιστεύουμε την Κηφισιά γηπεδούχο. Τάσο, ξεκινάμε με μία λίστα προπονητών, η οποία καταλαβαίνω ότι στις πρώτες θέσεις θα έχει μεγάλα ονόματα. Όσο αυτοί αρνούνται, πάμε όλο και πιο κάτω. Σωστά, όχι, λάθος. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει στο μυαλό του να πάει να πάρει μεγάλο όνομα. Το μεγάλο όνομα το είδε, το πήρε, το λούστηκε και τώρα πιστεύω θα πάει να κάνει μία σωστότερη αξιολόγηση στο θέμα προπονητή. Κοιτάζω τι προπονητή θέλει ο Παναθηναϊκός, γιατί αυτοί που ακούγονται είναι πολύ διαφορετικοί και ποιος είναι ο αγαπημένος. Ο αγαπημένος προπονητής ήταν αυτός που θα πάρει πρωτάθλημα τον Παναθηναϊκό, φίλε μου. Δεν έχω αγαπημένους. Τώρα, τι θέλει και το τι ακούγονται. Το τι ακούγεται κάτι δεν σημαίνει ότι ισχύει κιόλας. Αυτό σου λέω. Έτσι. Τι γίνεται με Κότσιρα που χθες δεν είχαμε δεύτερο δεξί μπακ στην αποστολή, τον είχε ξεχάσει ο Ισπανός. Ναι, προχθές δεν ξέρω γιατί ήταν στον μπακ. Ο Κότσιρας νομίζω διανύει τις τελευταίες μέρες του στο. Τον Παναθηναϊκό θα μείνει ελεύθερος, λύγει το συμβολίο του, θα αποχωρήσει. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει άλλο δεξί μπακ. Οπότε αυτό είναι. Τάσο, εγώ που βλέπω Παναθηναϊκό από το 75 και έχουμε να γυρίσει η οικογένεια γιατί είδαμε μεγάλες χαρές και μεγάλους παίκτες. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, φίλε μου. Γιατί δεν ψάχνουμε για να ερχόμενο προπονητή που να έχει δείξει ήδη κάποια σημάδια της δουλειάς του, όπως τότε Βαλβέρδη και Μαρτίς, μήπως είμαστε πολύ πίσω στο θέμα σκάουτερ και ερχόμενο πρωτόν. Κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή τι ψάχνει ο Παπανέκος. Μπορεί να ψάχνει και έναν ερχόμενο προπονητή. Δεν το ξέρουμε, φίλε. Υπομονή να έχουμε να δούμε ποιο θα είναι ο προπονητής που θα επιλέξουν και μέσα από ποια λίστα θα τον επιλέξουν. Αν δούμε πάλι ότι έκανα λάθος, θα το πούμε. Δεν έχω πρόβλημα να το πω. Για το Σάρι μου λέτε δεν υπάρχει θέμα, είναι στη Λάτσιο. Κάνει όπου θα γίνει προετοιμασία. Ακόμα δεν υπάρχει οριστική απόφαση. Αυστρία ή Ολλανδία θα είναι. Για ποιο λόγο διέψευσε την ΠΑΕ ότι αλλάζει τον Μπενίτεθ? Δεν διέψευσε από καμία ΠΑΕ ότι αλλάζει τον Μπενίτεθ. Καμία διαρροή δεν υπήρχε από την ΠΑΕ. Ήταν ρεπορτάζ το οποίο μεταφέρεται. Εκτός αν θέλετε να είμαστε εδώ και να λέμε ότι λέει ΠΑΕ. Έχουν έρθει και παράπονα και λέτε ότι σας λέμε από την ΠΑΕ. Λέτε, όταν κάνουμε ρεπορτάζ και λέμε το ρεπορτάζ, λέτε διαρρέει από την ΠΑΕ. Δεν έχει διαρρέψει τίποτα από την ΠΑΕ. Καμία διαρροή δεν υπάρχει. Και μάλιστα στην ερώτηση που γίνεται, μα γιατί δεν βγάζει διάψευση. Η απάντηση είναι ότι έβγαλε διάψευση για τον Παπαδημητρίου 15 μέρες πριν αποχωρήσει. Και διάψευση για τον Βιτόρια 15 μέρες πριν αποχωρήσει. Το ότι βγάζει μια διάψευση, μια παρέτηση, σημαίνει ότι ισχύει κιόλας. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
8: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
9: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση.
10: Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά.

0: Επιστρέφουμε, Λακίτσε.
1: Ναι. Λίγα πράγματα σήμερα εμείς. Καλησπέρα, λέει ένας φίλος ο Γιάννης από την Κιτρινό Μαυρόδα. Έχω πανηγυρίσει 7 πρωταθλήματα, αλλά το 8ο, αν έρθει πρώτο ο Θεός, θα είναι το πιο γλυκό. Όλα γλυκά είναι, φίλε μου. Απλά επειδή αυτό είναι το επόμενο, το λες. Καλησπέρα, παιδιά. Υπάρχει μπάσκετ, ποδόσφαιρο κτλ. Η ζωή μας είναι πιο σημαντική. Τα συλληπιτήρια μου στο Μιχάλη για την απώλειά του. Γιάννη Σάντερ Λοντάκ. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Και έτσι, καλησπέρα. Ποιος θέλει να κερδίσει το άλλο παιχνίδι? Νομίζω θα ήθελα να το κερδίσει ο Ολυμπιακός την Κυριακή, αν δεν ευτυχεί, ώστε να τον έχουμε μέσα τελευταία αγωνιστική. Έχω εξηγήσει το σκεπτικό μου και εγώ προτιμώ τον ΠΑΟΚ. Να σου πω την αλήθεια. Να τον κερδίσει. Αν υποθέσουμε ότι περνάμε του χρόνου League Face Champions League, ποιους κρατάς από το σημερινό ρόστερ και ποιους διώχνεις? Ποιους θα κράταγες για βασική εντεκάδα? Θα κράταγα τους 8 παίχτες που παίζουν μόνιμα. Δηλαδή το Στρακώσα, το Ρότα, το Ρέλβα, το Μουκουντή, το Μαρίν, το Μπινέδα, τον Κοϊτά και τους δύο φορ. Αυτούς σίγουρα για βασική εντεκάδα. Νομίζω ότι μπορούν να σταθούν και στο Champions League. Από εκεί πέρα η ομάδα θέλει ενίσχυση να έχει δύο πολύ καλούς παίκτες για κάθε θέση. Ιδίως αν βγει σε αυτή τη διοργάνωση. Και έτσι έχω ένα παράπονο και ήθελα να στο πω. Λες το συμπαθούσε τον κύριο Τσόχο όλος ο κόσμος. Και ας ήταν Ολυμπιακός. Νιώθω σαν φίλος ότι θεωρείται έγκλημα να είσαι Ολυμπιακός. Όχι, ρε φίλε, καμία σχέση. Εγώ το είπα ότι το συμπαθούσα από όλες τις ομάδες παρότι ξέραν ότι είναι Ολυμπιακός. Έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Δεν είπα ότι. Το ίδιο έχει συμβεί και με ανθρώπους στα ΝΑΕΚ και τους συμπαθούσαν όλοι οι φίλοι αυτών των ομάδων. Καμία σχέση, προς Θεού. Αν είναι δυνατόν να πω τέτοιο πράγμα. Αυτά, παιδιά.
0: Έλα, κύριε.
2: Συνεχίζω εγώ. Και εγώ λίγα. 4 μηνύματα μόνο. Λοιπόν. Άρα, Γιώργο, λέει: είχαμε 2 χρόνια χωρίς προγραμματικά και με αρκετά χρήματα να αλλάξουμε επίπεδο, να κάνουμε βήματα μπροστά και τα διέλυσαμε όλα, λέει ο άντρας. Παιδιά, ηρεμία, δεν διαλύεται η ομάδα. Δεν έπεσε κατηγορία, ούτε έμεινε εκτός Ευρώπης. Σε κανένα δεν αρέσει να χάνει το πρωτάθλημα. Και σίγουρα θα μπορούσε να έχει κάνει και πράγματα καλύτερα. Αλλά μην φέρουμε. Όχι, μην φέρουμε την καταστροφή. Δηλαδή, όταν λέει τα διαλύσαμε όλα, τι εννοείται? Η ίδια ομάδα έπαιξε στο Champions League. Με τον ίδιο προπονητή, με τους ίδιους παίκτες, με την ίδια διοίκηση, με τους ίδιους όλους. Οκ. Okay. Ξαναλέω, σε κανένα δεν αρέσει να χάνεις το πρωτάθλημα. Αλλά τα διαλύσαμε όλα είναι όχι απλά υπερβολή, δεν ξέρω πώς να το πω. Γιώργο λέει ξεκάθαρα αυτό το πρόβλημά μας είναι η έλλειψη ποιότητας και το λέμε το καλοκαίρι. Αν είχαμε Ζήφκοβιτ τέλεια θα το πέραμε 15 βαθμούς διαφορά. Εντάξει, παιδιά, άμα είχε και Ζήφκοβιτ και Κωνσταντέλια και όλους αυτούς που έχει, τι να συζητάμε τώρα. Δεν μπορείς πάντα να έχεις τους καλύτερους παίκτες σε όλες τις θέσεις από όλους. Τον Κωνσταντέλια, ο Κωνσταντέλιας είναι και ένας παίκτης που βγήκε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, έτσι. Έναν παίκτη όπως ο Κωνσταντέλιας, που είναι σπάνιο φαινόμενο, δεν τους βρίσκεις έτσι. Αντίστοιχα και ο Ολυμπιακός παίκτης είχε Κοστούλα. Δεν μπορούσε κάποιος να το. Δεν είναι παίκτης που τους βρίσκεις τόσο εύκολα. Και ο Ζήφκοβιτς είναι 5 χρόνια, πόσο είναι στον ΠΑΟΚ, 6, δεν θυμάμαι και εγώ πόσα. Το ότι και ο Ζήφκοβιτς είναι ένας τρομερά ποιοτικός ποδοσφαιριστής, από τα καλύτερα αξιά μου στο πρωτάθλημα. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Με συνέπεια, με νούμερα, με γκολ, με assist, με προσωπικότητα. Δεν διαφωνεί κανείς. Και είναι από τους παίκτες που αν τους έχεις στην ομάδα σου κάνουν διαφορά. Εννοείται αυτό. Δεν είναι, λέει, ένας φίλος ο Περέιρα για μακροπρόθεσμα πλάνα. Καλό είναι, λέει, να τον ευχαριστήσει και να τον αλλάξει, αλλά μην ο Μαρινάκης. Εντάξει, τι να σου πω. Με τον Βίτορ Περέιρα, λέτε. Και εγώ νομίζω ότι σε τέτοιες στιγμές, σαν διαχειριστής κρίσεων, σε όταν η ομάδα είναι σε δύσκολη στιγμή, μπορεί να σε βγάλει τη δύσκολη θέση. Τώρα για μακροπρόθεσμα δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Στον Ολυμπιακό είχε πάρει πρωτάθλημα τότε. Γιώργο, καλησπέρα. Κατά τη γνώμη μου, είναι ευκαιρία να αποκτηθούν παίκτες μικρομεσαίων ομάδων και όχι απαραίτητο να κυκλοθούν επιλογές, λέει, από το εξωτερικό, εκτός αν φύγουν αρκετοί βασικοί, λέει, φίλος ο Γιάννης. Εντάξει. Το να αποκτηθούν παίκτες μικρομεσαίων ομάδων πρέπει να μπορούν να σταθούν και στο επίπεδο ή να έχουν την προοπτική να σταθούν. Αν μιλάμε για νεαρούς, αν μιλάς για νεαρούς, οκ. Okay. Υπάρχουν μερικοί παίκτες 18, 19, 20 χρονών από τις λεγόμενες, όχι μικρομεσαίες ομάδες, από τις ομάδες που έχουν άλλους διαφορετικούς στόχους. Είναι καλύτερα να το λέμε έτσι.

0: Γιατί για πιο έμπειρους παίχτες δεν μπορούν να σταθούν εύκολα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Λίγοι παίχτες που ήταν και έμπειροι και πήγαν σε μεγάλη ομάδα, κατάφεραν να παίξουν. Δηλαδή, πούμε, για παράδειγμα, ένα παράδειγμα που μου έρχεται, εντάξει, είναι πολύ παλιό, ήταν ο Γκόγκιτς, okay. Αλλά ένα πολύ πιο πρόσφατο παράδειγμα και από τα λίγα που θυμάμαι ήταν ο Αντσάρι Φάρντ και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ και ο Μασούντ αντίστοιχα. Αλλά και ο Μασούντ, α πούμε, για παράδειγμα, ήταν ένα ποδοσφαιριστή με τρομερή ποιότητα. Δεν είναι εύκολο να έρθουν παίχτες πιο έμπειροι από μικρομεσαίες ομάδες και να σταθούν σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός ή όπως ο Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟΚ. Είναι δύσκολο αυτό. Το να πάρεις κάποιον με potential, κάποιον με δυνατότητες, ναι. Λοιπόν, η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Με αυτό το μήνυμα η ΔΕΗ δίνει δυναμικά το παρόν στον κορυφαίο θεσμό μπάσκετ της Ευρώπης. Ως επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four, και επειδή η χαρά του παιχνιδιού θέλει και δώρα, η ΔΕΗ σε καλεί να μπεις στο energyoutloud.gr και να πάρεις μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό. 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα σε περιμένουν. Μπες τώρα και δεις τη μεγαλύτερη γιορτή του μπάσκετ όπως αξίζει. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Τάσο.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Τάσο, Τσάβη Αλόνσο. Μαρέσκα, Λεύ, Τσάβη, Αμορίμ, Τέζιτς είναι ελεύθεροι. Ο Τέζιτς νομίζω έκλεισε. Οι άλλοι δεν μας βλέπουν καν. Έτσι. Ο Τσάβη καταρχάς είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός πήγε να τον πάρει προ Μπενίτεθ. Με το που το άκουσα, ευχαριστώ πολύ. Ελλάδα ούτε καν σκέφτομαι. Προτιμούν αυτοί να μείνουν άνεργοι και 3 και 4 χρόνια προκειμένου στην Ελλάδα. Μην λέτε ονόματα τα οποία είναι ανέφικτα. Έτσι. Όπως ο Αμορίμ, για παράδειγμα. Ή ο Τσάβη. Τάσο βάζει στοίχημα ότι αν φύγει ο Ράφα θα αλλάξει και το ρόστερ με παίκτες που θα βρει ο νέος προπονητής και μόλις ζητήσει παίκτες θα τον βγάλουμε και αυτόν άξιστο. Φίλε μου, να σου πω κάτι. Επειδή τώρα εσείς έχετε. Εάν εσύ, φίλε μου, είσαι ικανοποιημένος από αυτό που βλέπεις στο γήπεδο, εγώ δεν είμαι. Τι να κάνουμε τώρα. Και δεν νομίζω ότι είναι και η πλειονότητα του κόσμου του Παναθηναϊκού. Αν γουστάρεις αυτό που βλέπεις σαν θέαμα όλη τη χρονιά τη φετινή, από την αρχή μέχρι τώρα. Είμαι, δεν μ' αρέσει. Αν είσαι ικανοποιημένος που ο Παναθηναϊκός είναι τέταρτος, εγώ δεν είμαι. Ο προπονητής όμως λέει ότι είναι επίτευγμα. Αν είσαι νιώθεις περήφανος για τους παίκτες και αυτά που έχουν πετύχει, εγώ δεν νιώθω περήφανια, νιώθω ντροπή. Μην λες λοιπόν ότι βγάζουμε άχρηστο ή βγάζουμε άχρηστο προπονητή ή το πρόβλημα είναι ότι δεν παίρνει παίκτες ο Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει πλέον αυτό ότι δεν παίρνει παίκτες. Το αντίθετο γίνεται στον Παναθηναϊκό. Παίρνει 20 παίκτες κάθε χρόνο. Κάποια στιγμή αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν γίνεται. Παναθηναϊκός δεν είναι σούπερ μάρκετ. Αν αλλάζει 20 παίκτες κάθε χρόνο έτσι, και προπονητή κάθε 6 μήνες, πρωτάθλημα θα πάρει το 2080. Δεν ξέρω πότε θα πάρει. Λοιπόν, τι λες να κάνουμε άξιο. Αν εσάς αρέσει, δεν ικανοποιεί κανέναν αυτό που βλέπουμε στον Παναθηναϊκό στο γήπεδο. Και δεν είναι το πρόβλημα ότι ζητάει παίκτες. Φυσικά και θα γίνουν μεταγραφές. Το πρόβλημα είναι ότι ζητάει 12 βασικούς. Δηλαδή δεν του κάνει ο Τετέι. Τον θέλει για τρίτο. Ενώ ήθελε τον Αντίνο το Γενάρη να έρθει, έτσι, και η ομάδα έδωσε 8 εκατομμύρια, λέει τώρα δεν του κάνει. Πώς θα γίνει τώρα, θα φύγουν 12 βασικοί, να έρθουν άλλοι 12 συν 4, 16 παίξει και έχει 3 προκληματικά να παίξει το καλοκαίρι. Κάνουμε σοβαρή συζήτηση τώρα. Θεωρείτε δηλαδή ότι εσείς από έναν προπονητή είναι σοβαρό να ακούγεται ότι για να φτιάξω ομάδα θέλω 15 μεταγραφές. Πες του με έναν προπονητή που το έχει κάνει. Έχετε ακούσει τον Νίκολης να το λέει αυτό. Έχετε ακούσει το Μεντιλίμπα να το λέει αυτό. Έχετε ακούσει το Λουτσέσκο να το λέει αυτό. Ποιος το λέει αυτό, για να καταλάβω. Αυτό το λένε οι προπονητές που δεν αποδίδει το έργο τους και ψάχνουν δικαιολογίες. Η μαγιά του προπονητή, το ξαναλέω, ο μάγκας ο προπονητής είναι αυτός που παίρνει από το ρόστερ το 100%. Το ρόστερ του Παναθηναϊκού σήμερα δεν παίζει ούτε στο 30% ούτε στο 40%. Τι να κάνουμε τώρα. Και φταίνε και πολλές αλλαγές προπονητών που είναι, δεν έχουν βρει τον τρόπο να αξιοποιήσουν το ρόστερ. Όπως και ο Βιτόρια, έτσι και ο Αλόνσο. Έτσι και ο Μπενίτεθ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν βλέπαμε καμία μπαλάρα ή βλέπαμε μια ομάδα ρε παιδί μου που να λες γουστάρω να το δω τον Παναθηναϊκό, να πάω την Κυριακή να τον δω, θα δω κάτι καλό. Φυσικά μετά θα κάνουμε κουβέντα. Και ήθελε η διοίκηση να το διώξει ότι κάνουν λάθος. Εδώ τώρα δεν βλέπεις τίποτα. Τι βλέπεις δηλαδή. Βλέπεις την μπάλα πηγαίνει στον Τετέι και είναι αυτό κάτι που σε ικανοποιεί σαν Παναθηναϊκό. Εμένα δεν με ικανοποιεί. Λοιπόν. Τα μεγάλα ονόματα δεν πήραν ποτέ πρωτάθλημα στην ομάδα μας εκτός του Πούσκας. Οι ευχάριστες εκπλήξεις συνήθως μας έκαναν χαρούμενους. Εγώ θυμάμαι ότι ένας προπονητής, ο οποίος είχε γίνει τότε χαμός πραγματικός, το 2004, με το Σούμ όταν είχε έρθει, έφτιαξε μια ομάδα, πήρε ένα ντάμπλ και ήταν μια χαρά ομάδα. Ξαναλέω, δεν είναι τα ονόματα που κάνουν τη διαφορά. Είναι οι προπονητές. Έτσι. Και τα μεγάλα ονόματα, τα ενεργά που μου στείλαν στους φίλους πριν κάποια ονόματα, δεν έρχονται στην Ελλάδα. Προτιμούν να μείνουν άνεργοι. Θεωρούν υποβιβασμό για την καριέρα τους να έρθουν στην Ελλάδα και έχουν δίκιο. Τι έχουμε. Και μια και το ανέφερα τώρα, επειδή χθες υπήρχε ένα δημοσίευμα στην Κροατία, η Dinamo Zagreb δεν υπάρχει, κάτι με το Γετβάη, να το πούμε και αυτό. Είναι πλήρες από στόπερ. Και μόνο αν πουληθεί κάποιος μπορεί κάτι να γίνει. Άρα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η σκέψη πάνω να πάρει το Γετβάη η Dinamo Zagreb. Δεν ξέρω πώς γράφτηκε αυτό. Okay. Η Πόρτο λέει πήρε το πρωτάθλημα φέτος με έναν προπονητή 37 ετών. Ο προπονητής αυτός, φίλε μου, είναι ο Φαριόλη.
0: Προπονητάρα είναι εδώ.
1: Είναι προπονητάρα, δεν είναι προπονητής 37 ετών. Στη Γαλλία δεν ήταν. Στην Τουρκία ήταν.
0: Στον Άγιαξ πέρυσι.
1: Στον Άγιαξ πέρυσι που έχασε το πρωτάθλημα τελευταία αγωνιστική.
0: Αν ναι. Αυτός ο προπονητής ερχόταν ναι. Σε ελληνική ομάδα και ναι. Την προηγούμενη είχε χάσει τελευταία αγωνιστική. Όχι τελευταία αγωνιστική, είχε καταρρεύσει.
1: Ναι, θα το είχαμε βγάλει.
2: Έχει προσπαθήσει η ΑΕΚ να τον πάρει από την Τουρκία αυτόν.
0: Ναι. Και ο Ολυμπιακός
1: πέρυσι. Και στον Παναθηναϊκό είχε προταθεί.
0: Αλλά και μόνο αυτή η συνθήκη λέω εγώ ότι ναι. Να είχε χάσει το πρωτάθλημα με τον Άγιαξ. Με αυτοκτονία, μυθική, ναι. Έτσι τώρα, τι να λέμε. Και ερχόταν στην Ελλάδα πάλι θα λέγαμε το loser.
1: Απλά αυτό δεν είναι άπειρο, επειδή μου λέει ένα φίλο, ένα τίτλο δεν μπορεί να είναι και ο Λέτο. Δεν είναι. Ο Φαριόλη, φίλε μου, είναι πολλά χρόνια. Είναι 37 είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι, έχει δουλέψει σε καλέ ομάδε. Σε καλά πρωταθλήματα.
0: Χρόνια πρόσωπο.
1: Σε καλά πρωταθλήματα.
0: Και πριν ήταν και τέτοιο, βοηθό. Δηλαδή έχει πολλά χρόνια.
1: Ναι. Πότε θα αξιολογηθεί ο κύριο Μπαλντίνη, δεν το χρεώνεται ήδη η πρόταση συμπαίνεται προ τον πρόεδρο. Για μένα το χρεώνεται, ναι. Το πώς θα αξιολογηθεί, πιστεύω το χρόνο αυτό, η απόφαση θα πάρει για τον προπονητή, θα παίξει σημαντικό ρόλο για το τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε σε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Κηφισιά ως και το ύψος του Ρέντι ανατμήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στην έξοδο για Μαρκόπουλο λόγω τροχαίου ατυχήματος επί της λεωφόρου Μαρκοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδίτου, στη λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλιμο και στον οδικό άξονα από το Καραϊσκάκι προς το λιμάνι του Πειραιά. Νέες απειλές εξαπολύει προς την Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο διαρροών για συμφωνία. Εάν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα, θα υπάρξει ειρήνη, ιδάλλως θα γίνουν πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί, ανέφερε σε ανάρτησή του. Νωρίτερα, ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος μεταξύ άλλων Αμερικανούς αξιωματούχους, είχε μεταδώσει ότι οι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Τα ασθενά του Ορμούς πρέπει να επιστρέψουν στο προηγούμενο status quo, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Ιορδανία στις δηλώσεις του σήμερα, στο πλαίσιο της τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Ένας Γάλλος υπήκοος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλιο Χόντιους, προσβλήθηκε από Χανταϊό, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα πηγή του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των γαλλικών μέσων, ήταν συνεπιβάτης στο αεροπλάνο με τη γυναίκα που επέβαινε στο κρουαζιερόπλιο και επιβίωσε. Κοριτσάκι 1,5 έτους έχασε τη ζωή του εχθές το βράδυ στην Αίγινα, καθώς πνίγηκε την ώρα που έτρωγε. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών ο ιδρυτής του CNN, Ted Turner. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του Ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
4: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ σφραγίζει το εισιτήριό του για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 9 και 4 τα βλέμματα στρέφονται στο Telecom Center όπου οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια με έναν στόχο. Μετά τα διπλά στην Ισπανία να πάρουν ακόμη μια νίκη που θα τους χαρίσει την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά τη λήξη του μάτς η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια απόψε στις 9 και 4. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Κύριε, το μάτς της ημέρας από την Novibet, ασφαλώς, Bayern Paris. Πάλι εγώ με Κέτσα θα πάω σίγουρα. Γιατί θα πάμε με Παρί και οι δύο σήμερα που
2: ναι.
1: Εγώ.
3: Παρί.
2: Παρί.
1: Αλλά εγώ έχω να πω ότι το φοβάμαι. Παρότι πιστεύω θα περάσει η Παρί, την Bayern δεν μπορείς έτσι να τη βγάζεις από την κουβέντα. Δεν μπορείς να τη βγάζεις. Και αυτό με προβλημάτισε λίγο και ο Τάσος. Με το που επέστρεψα το 5-2 και αυτά, τώρα με ζόρισε λίγο, αλλά...
3: Δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολο το σημερινό μάτς. Θέλω να πω over, αλλά από την άλλη σκέφτομαι ότι μπορεί να μην έρθει over.
1: Πώς να μην έρθει over, λες, και από την άλλη πώς να μην έρθει over από το μάτς.
3: Και θα δίνει και λίγο το over,
1: πώς θα... 1-30.
3: Δεν αξίζει, όχι.
1: Φοβερό.
3: Λοιπόν, κύριε, παράταση.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Στη Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλη από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στη Novibet, όλα είναι δυνατά. Με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info. Κάθε το σόρι.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε τελική ευθεία.
1: Ο κύριος Κέτσε.
0: Έλα, κύριε Κέτσε.
2: Λοιπόν. Για αυτό που είπε ο Λάζαρος για τον Γιώβιτς, παιδιά, το σχόλιο μου είναι ότι καταρχάς, εγώ αν ήμουν ποδοσφαιριστής, δεν θα μίλαγα έτσι για άλλο ποδοσφαιριστή και πόσο παραπάνω για έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Γιώβιτς. Αλλά για κανένα ποδοσφαιριστή, δεν θα έλεγα δηλαδή.
0: Όταν έχεις παίξει ποδόσφαιρο.
2: Ναι, θα έλεγα ρε παιδί μου ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση, δεν είναι
0: μπράβο,
2: σε φόρμα.
0: Πρέπει να προσέξεις όταν λες. Ειδικά όταν έχεις παίξει ποδόσφαιρο.
2: Πρέπει
0: να προσέξεις πώς μιλάς για τον συνάδελφό σου. Είτε είναι πρώην είτε είναι, καταλαβαίνεις τι λέω. Να πεις την άποψή σου, αλλά μπορείς με έναν τρόπο πιο αξιοπρεπή. Αυτό λέω.
2: Ναι, ρε παιδί μου, δεν ήταν.
1: Το ίδιο ευγενικά προσπαθούσε να το πει αυτό. Απλά
2: ρε, λίγο καταρχάς και το λες και με έναν τρόπο, δηλαδή πες ότι φαίνεται στο γήπεδο βαρύς. Μην πεις τώρα τον βλέπω κάθε μέρα και τέτοιο. Τέλος πάντων, για μένα ήταν λάθος. Τώρα από εκεί πέρα το πώς εξελίχθηκε, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Τώρα. Παιδιά, δεν παίζει τίποτα για την ΑΕΚ εδώ πέρα. Πάλι τάσο βλέπω. Ένας φίλος με κράζει επειδή δεν διάβασα ένα μήνυμα. Ρε φίλε, έχεις στείλει ένα μήνυμα που λες ότι πρέπει να πάρουν άδεια μέχρι το τέλος του αθλήματος ο Στρακώσα και ο Πίλιος. Δηλαδή, έχει νόημα να διαβάσω ένα τέτοιο σχόλιο. Οκ, το διάβασα.
1: Με Μπρινιόλη στην τελική ευθεία η ΑΕΚ, λοιπόν.
2: Κατά την άποψή μου, όλα τέρμα ξεκινάνε από εκεί. Το Κυριακάτικο μας με τον Παναθηναϊκό πρέπει να λήξει με τρίμπαλα από πλευρά ΑΕΚ. Γιατί, ρε φίλε, να λέει τέτοιο. Όλα τα αποτελέσματα δεν είναι μέσα, όπως το λες. Δεν ξεκινάνε όλα τα τέρμα από εκεί. Όλα τα αποτελέσματα δεν είναι μέσα στα τέρμα. Αυτά, παιδιά, δεν έχω άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Εγώ είμαι.
1: Εγώ. Κάτι λίγα. Και έτσι κάτι βγαίνει να πει σόρι.
2: Όχι. Δεν έχουμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, ας πούμε, λέει Τσανάκα, έφυγε ο Μάρκο Σίλβα και πήγε Premier League. Μάλιστα. Ωραία. Έφυγε ο Βαλβέρδε, πήγε Μπάρτσα. Οκ, ναι. Έφυγε ο Μάρτινς, πήγε για τα λεφτά στα Εμιράτα. Ο παππούς, ξέρεις που θα πάει. Για πες μου εσύ που ξέρεις. Να δεις και την ηλικία που φύγανε οι προηγούμενοι. Ο Μάρκο Σίλβα 40 χρονών, 45. Και βλέπετε τι κάνει στην Premier League. Ο Βαλβέρδε 50. Για τον Πέδρο Μαρτίνς που λέτε, βέβαια δεν πήγε ούτε Premier League στην Μπαρτσελώνα. Αλλά εκεί υπάρχει δικαιολογία κάπως να το φτιάξουμε έτσι στρογγυλά, ωραία, για να βολέψει το μήνυμα. Ότι πήγε στα Εμιράτα για τα λεφτά. Βέβαια έχει μείνει 4 χρόνια στα Εμιράτα που είναι εκεί, στο Κατάρ, στο Κουβέιτ, ξέρω εγώ που είναι. Στο Κατάρ νομίζω είναι. Λοιπόν, ένα άλλο φίλο έχει στείλει. Όχι ένα άλλο φίλο, ο ίδιο φίλο έχει στείλει για το που θα πάει με τη Λίμπερ, λέει, όταν φύγει. Λοιπόν, οπότε μάλλον φίλε μου, εσύ είσαι απογοητευμένος που με τη Λίμπαρ τώρα είναι 2,5 χρόνια στον Ολυμπιακό. Δεν χαρήκες με το ευρωπαϊκό, φαντάζομαι. Δεν χαρήκες. Ούτε βγήκες από το σπίτι, το πανηγύρισες. Θα βάζεις και τα κλάματα λογικά. Με τον Νταμπλ πέρυσι είπες, πάει στο καλό Νταμπλ, πήραμε να φύγει. Οπότε όλα εντάξει. Λοιπόν, το ότι η ομάδα σέρνεται, λέει, με κάποιες αναλαμπές όλη τη χρονιά και εσύ τις ανάγκα τα βλέπεις όλα καλά, πώς γίνεται? Άκουσες να λέω ότι τα βλέπω όλα καλά? Απάντησε μου σε αυτό που σου λέω. Αν εσύ με άκουσες να βιναλεύεις στο όμο ότι όλα πάνε τέλεια, όλα καλά σεζόν. Δηλαδή δεν ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Λέτε πράγματα μεταξύ που δεν ισχύουν, που δεν τα έχει πει κανείς. Εσύ πες μου πώς γίνεται να λες πράγματα που δεν ισχύει. Ο Στολτίδαρος λέει και ο Κουρμπέλης επίσης, Γιώργο. Α, γι' αυτό που λέγα πριν. Ο Κουρμπέλης πώς είχε πάει? Πρέπει να είχε πάει 24-25 στον Πάνακο, κάπου εκεί ήταν σε ηλικία. Ετά, σου θυμάσαι?
0: Ποιος?
1: Ο Κουρμπέλης. Πρέπει να ήταν 24-25 στην ηλικία όταν πήγε στον Πάνακο.
0: Ναι.
1: Ο Αστέρα. Στολτίδης είχε πάει μεγάλο στον Ολυμπιακό, αν θυμάμαι καλά. Πρέπει να ήταν 28 το 2003. Ναι. Το 2003. Έχουμε και τον Κυριάκο εδώ. Μισό λεπτό, Στολτίδης, το 2003. Ναι, το 3, ο Στολτίδης είναι γεννημένος το 1975. Άρα ο Στολτίδης 28 χρονών ήταν στον Ολυμπιακό. Ναι. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις, παιδιά, που πάνε από. Βέβαια, ο Ηρακλής το 2003 έχει καλή ομάδα. Και γενικότερα ήταν εποχές εκείνες που ο Ηρακλής είχε πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά δεν είναι εύκολο να πάρεις ένα παίκτη 26-27, 28 χρονών, 30. Πολλές φορές εδώ. Και εγώ και ο Τάσος, νομίζω και ο Κέτσος, το έχουμε πει στην εκπομπή ότι για παράδειγμα πάρα πολύ καλό παίκτη είναι ο Πόμπο. Φοβερό παίκτη. Δεν μπορεί όμω να πάει να πάρει Ολυμπιακό ο Παναθηναϊκό ή Άκη τον Πόμπο στο 32. Είναι πολύ πιθανό να μην παίξει. Λοιπόν. Θέλω να μείνουμε λίγο για το Μεντιλίμπαρ. Αν δεν πάρει, λέει. Αν δεν πάρει ο παππού σου το πρωτάθλημα φέτος, τον κρατάς τον διώχνεις. Φίλε μου, καταρχάς, οι παππούδες μου έχουν φύγει για τη ζωή. Λοιπόν, αν τον κρατάς τον διώχνεις, παιδιά, υπάρχουν εκεί δύο δρόμοι. Ή συνεχίζεις προφανώς με τον προπονητή που έχει ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο, κάνεις μια ανανέωση στο ρόστερ, γίνονται προσεκτικές επιλογές παιχτών, ώστε να είναι συμβατοί οι περισσότεροι με το στυλ παιχνιδιού του, ή αλλιώς πας σε ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο. Αυτές οι δύο λύσεις υπάρχουν, η μία και η άλλη. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο, τουλάχιστον στο μυαλό μου εμένα. Δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση, ούτε κάποια ενδιάμεση λύση. Λοιπόν, ο Μεντιλίμπαρ λέει θα πάρει με τον Ολυμπιακό ένα ευρωπαϊκό τίτλο και ένα double και θα αποσυρθεί. Τα έχει πάρει αυτά, τι εννοείς? Και άλλο ευρωπαϊκό τίτλο και άλλο double, εννοείς? Δεν καταλαβαίνω.
2: Ναι, ρε, ότι θα πάρει άλλο ένα και μετά θα φύγει.
1: Okay, μακάρι.
2: Δικό σου είναι αυτό. Μην το...
1: Μακάρι, όχι, δεν κατάλαβα. Νόμιζα ότι εννοούσε ότι,
2: μπράβο, ξέρεις,
1: ότι βοηθάω, θα φύγει φέτος και θα.
2: Σε βοηθάω επειδή σε στηρίζει ο άνθρωπος να το διαβάσεις με πιο κέφι.
1: Λοιπόν. Έχουμε κάποια ενημέρωση λέει, για τα διαρκεία. Πέρυσι είχαν βγει από τον Απρίλιο. Όχι, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Περιμένουμε να βγουν το επόμενο 15ο 20ο. Νομίζω θα το ξέρουμε τα πάντα. Γιατί θα πρέπει να ξέρουμε και πότε θα. Και πού θα παίζει ο Ολυμπιακός του χρόνου. Αν θα παίζει ο Καρεσκάκη ή αν θα. Πώς το λένε, θα πάει στο ΆΚΑ ή σε κάποιο άλλο γήπεδο. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε. Η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Zomat Thermo System. Με 5 διαφορετικά συστήματα εξοικονόμηση ενέργεια και μείωση κόστου σε θέρμανση και ψήξη. Θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση τη εμπορική αξία του ακινήτου. Η επιλογή είναι μονόδρομος, η Zomat Thermo System με την εγγύηση ποιότητας της Zomat. Συνεχίζει ο Τάσος.
0: Όταν υπάρχουν πιθανότητες για πλαχοδήμα, το πλαχοδήμα υπάρχει επαφή, έχει γίνει, το ξέρει ο ίδιος το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, παιδιά, αλλά δεν δείχνει αυτή τη στιγμή ότι έχει αποφασίσει ότι θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα. Η προτεραιότητά του να συνεχίσει στο εξωτερικό και με αυτό το σκεπτικό το βλέπω δύσκολο, διότι ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί να πάρει τερματοφύλακα άμεσα για να τον έχει για τα ευρωπαϊκά. Παιχνίδια. Ένας άλλος φίλος εδώ μου λέει να διαβάσω ένα άρθρο για το Ράφα και μετά βάλε το μυαλό σου να δουλέψει. Με πολύ ωραίο ευγενικό τρόπο μου μιλάει και λέει ότι με φακές φασολάδα δεν γίνεται. Άρα ο Παναθηναϊκός έχει ένα τραγικό ρόστερ που η θέση που θα έπρεπε να είναι είναι αυτή τέταρτος. Άρα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία που βγήκε τέταρτος με το αστείο ρόστερ που έχει. Επειδή γράψει για φακές και φασολάδα, να πω λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός μια πολύ μεγάλη νίκη που πέτυχε από τη Μασέιχ. Τον Αύγουστο του 2023 είχε στην 11 του μόνο Αστακούς, δηλαδή τερματοφύλακας Μπρινιόλι, κεντρική αμυντική Γετβάη Μάγνουσον, δεξί μπακ Βαγιανίδης, αριστερό μπακ ο Χουάνκαρ. Στο κέντρο του γηπέδου ήταν ο Ρούμπεν, ο Βιλένα και ο Τζούρισιτς. Στην επίθεση ήταν ο Μαντσίνι, ο Βέρμπιτς και ο Σπόραρ. Όπως καταλαβαίνεις, αυτή η εντεκάδα που σου διάβασα είναι καταφανώς ανώτερη. Τι σχέση έχει τώρα ο Ματσίνη με τον Μπελίστρη, έτσι. Πολύ καλύτερος είναι ο Ματσίνη, καμία σχέση δεν έχουν. Τι σχέση έχει ας πούμε ο Βέρμπιτς με τον Αντίνο, πολύ καλύτερος ο Βέρμπιτς. Ή το Ζαρουρί, πολύ καλύτερος ο Βέρμπιτς, δεν συγκρίνεται. Τι σχέση έχει ο Τζούρισιτς με το Ταμπόρδα. Δεν συγκρίνεται. Πολύ καλύτερος. Ο Γετβάη τότε έπεσε. Ήταν φασολάδα, ήταν, δεν ξέρω τι ήταν. Φακές ήταν ο Γετβάη τότε. Με τις φακές όμως τότε ο Γετβάη, επειδή υπήρχε μια ομάδα που λειτουργούσε σωστά στο γήπεδο, η ομάδα αυτή κέρδισε τη Μασέιχ και παραλίγο και πήρε και την πρόκριση μετά για την επόμενη φάση. Αν εσύ δεν καταλαβαίνεις, φίλε μου, ότι τις ομάδες τις φτιάχνουν οι προπονητές και ότι. Ό,τι παίκτες και αν έχεις, αν ο προπονητής σου είναι μέτριος και δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, τέλος πάντων δεν δένει με μια ομάδα ή το ένα ή το άλλο, δεν πρόκειται να δεις προκοπή, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Συνέχισε να διαβάζεις αυτά τα άρθρα που διαβάζεις. Θα πας μπροστά και θα μάθεις πολλά για το ποδόσφαιρο. Δόξα τω Θεώ, από το 86 το ρεπορτάζ, έτσι. Και ξέρω, έχω δει και πάρα πολλά στον Παναθηναϊκό. Έχω δει τον Παναθηναϊκό να παίρνει και να φτιάχνει ομαδάρα με το Ζουτάε το αμυντικό χαφ. Και το Μάριτς που έστειλε ένας φίλος εχθές μήνυμα. Λοιπόν, και λέει ένας φίλος πολύ ωραίο μήνυμα. Θέλετε να ξεφτυλίσετε τις λέρες? Καθίστε μέχρι τις 8 στο στούντιο. Σιγά, πόσο χειρότερα τους Μαθιανούς μπορείτε να τα καταφέρετε. Αυτοί δεν κάνουν το για να δένουν κουρδόνια.
2: Βαρύ.
0: Είναι πολύ βαρύ αυτό.
2: Δεν μπορεί να κατηγορήσουν και
0: δεν το υιοθετώ, αλλά δίνουμε στον κόσμο. Ναι. Πώς γίνεται, λέει, ρεπορτάζ Τάσου, χωρίς να πει κάποιος ότι πάει σε δημοσιογράφο το ότι θα διώξει τον προπονητή? Προφανώς off the record. Δεν λέω ότι δεν γίνεται αυτό. Γίνεται όμως και το άλλο. Μπορεί να πάρει ένα μάτζερ και να σου πει ότι με έχουν ενοχλήσει τον Παναθηναϊκό και μου έχουν πει ότι ψάχνουν προπονητή για το καλοκαίρι. Και από εκεί μαθαίνεις ότι ο Παναθηναϊκός φεύγει ο Μπενίτεθ. Με διάφορους τρόπους γίνεται το ρεπορτάζ. Μην νομίζω ότι επειδή κάτι λέμε, το λέει ΠΑΕ. Έτσι. Λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Στάσου, μήπως η εκλογή του Μπακαζέτα στο ΠΖΑ προαναγγέλλεται από χώρες των εγώ δράσης? Όχι, φίλε μου, καμία σχέση. Αντιπρόεδρος είναι, παραμένει πρώτος ο Μπατής. Αυστρία θα γίνει προετοιμασία, είναι οριστικό? Όχι, φίλε μου, δεν είναι οριστικό. Ή στην Ολλανδία ή στην Αυστρία ακόμα δεν έχουν πάρει απόφαση. Έχει κάτι άλλο, λέει, τον επανέξυπνο, συμφωνώ. Θα μπορούσε να ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό επειδή στο Ζωσέ Σα, πρώτον Παναθηναϊκό Κουλουριακού. Πού είναι ο Σα τώρα?
1: Στη Γούλους που πέφτει.
0: Εμένα μου άρεσε πολύ σε τερματοφύλακα.
1: Πολύ καλό τερματοφύλακα.
0: Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί ο άνθρωπος αυτός να επιστρέψει στην Ελλάδα. Πάντως είναι πολύ καλό τερματοφύλακα. Δεν είπα πουθενά τόσο δεν παίρνουμε παίκτες. Το θέμα είναι ποιος και πώς διαλέγει τους παίκτες και αν είναι τα εργαλεία που θέλει ο προπονητής. Οι παίκτες διαλέγονται ως εξής. Ο προπονητής δίνει τα χαρακτηριστικά στους τεχνικούς διευθυντές και οι τεχνικές διευθυντές τους φέρνουν. Αυτό εξήγησε και ο ίδιος ο Μπενίτεθ που είπε ότι έδωσα. Είπα το OK και έδωσα τη συγκατάθεσή μου στους παίκτες που ήρθαν όλοι το Γενάρη. Έτσι, το ίδιο και με τον Σοκό. Ζήτησε κάποια αριθμητικά, του είπαν τον Σοκό, τον ήθελε. Και μάλιστα τώρα λέει ότι θέλει παίκτη σας το Σισοκό στον Παναθηναϊκό. Αν το ρωτήσει κάποιος, λέει, θα το πει κιόλας. Όπως όταν λέγαμε ότι θέλει 12 βασικούς, κάποιοι έλεγαν ότι δεν ισχύουν αυτά και λέμε ψέματα. Και βγήκε και τα επιβεβαίωσε ο προπονητής. Λοιπόν, έτσι γίνονται οι μεταγραφές. Λες τα χαρακτηριστικά, του είπαν τα χαρακτηριστικά, του λένε τον Αντίνο, τον θέλεις, τον θέλω πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ, τον θέλω. Τον θέλεις, είναι παίκτη γραμμή ο Αντίνο. Ναι, τον θέλω για τη γραμμή, έρχεται εδώ ο Αντίνο και παίζει μέσα. Έτσι. Οι παίκτες έτσι επιλέγονται. Λέει ο προπονητής τα χαρακτηριστικά και ο τεχνικός διευθυντής βρίσκει 4-5 και από εκεί πέρα ο προπονητής επιλέγει αυτόν που θέλει. Αυτό έχει γίνει και το Γενάρη. Έτσι. Με ξέρεις τον Τετέ και τον Παντελέδη φυσικά που τους βρήκε ο προπονητής. Λοιπόν, αυτός είναι ο τρόπος που γίνονται οι επιλογές. Τώρα, αν οι επιλογές είναι σωστές ή όχι, είναι άλλο κομμάτι. Αλλά σας λέω πώς λειτουργεί η όλη ιστορία. Έχω δει όνειρο, λέω ότι ο Μπενίτε θα παίξει με ΑΚ 4-3-2-1 με Γιάνγκου Ζεκάρη, ο οποίος και θα σκοράρει. Να το παίξει στοίχημα. Φίλε μου, τι να σου πω, αυτό μου μοιάζει στα όρια του ανέφικτου. Να παίξει ο Γιάνγκου Ζεκάρη δηλαδή. Δεν τον βλέπει ο Γιάνγκου ο Μπενίτε. Τι να σου πω, τώρα, επειδή θα δίνει και πολύ αυτό, αξίζει να βάλει ένα ευρώ, ξέρω εγώ. Αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Και έτσι θα πει. Να ολοκληρώσουμε.
2: Έχουμε κάτι, ναι. Κώστα, αύριο με το γιο μου στη Βαρκελόνη για το μπασκετάκι θα πάμε από Δανία. Γεράσιμος. Μπράβο, ρε Γεράσιμε. Μπράβο. Πολύ χαίρομαι όταν ακούω τέτοια πράγματα. Ένας φίλος με ρωτάει εδώ πέρα να πω τις παραμέτρους συμφωνίες ερασιτέχνη ΠΑΕ με δικέφαλο 1924 για την αποπληρωμή του γηπέδου. Τι εννοείς αποπληρωμή του γηπέδου? Το γήπεδο δεν έχει αποπληρωθεί από τη μέρα που φτιάχτηκε. Αν εννοείς ότι πληρώνει ερασιτέχνη, ας πούμε, το Μελισανίδη ή κάτι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τι να πληρώσει? Δεν καταλαβαίνω τι λες. Αλλά μπορώ να το ελέγξω και να σου πω. Και έτσι θα είναι θαύμα να πάρουμε το πρωτάθλημα χωρίς κλασικό εξάρι. Οπωσδήποτε ένα έμπειρο εξάρι για του χρόνου και εννοείται στο πέρα απαραίτητο με τόσους αγώνες σοβαρούς και δύσκολους. Ναι, ρε φίλε, αλλά ο προπονητής δεν παίζει με το κλασικό εξάρι όπως το έχεις εσύ στο μυαλό σου. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι θαύμα, δηλαδή δεν έγινε κατά λάθος. Επίτηδες έγινε. Επίτηδες παίζουν ο Μαρίνο και ο Πινέδα. Δεν τους έβαλε κατά λάθος ή επειδή δεν είχε έμπειρο εξάρι. Είχε έμπειρο εξάρι. Όπως το εννοείς εσύ. Και ένα τελευταίο τσεκ. Αν θα μπορέσουμε να περάσουμε την Κυριακή τον Τετέι. Εντάξει, φίλε μου, κοίτα. Το πιο δύσκολο για τον Τετέι είναι ο τρόπος που παίζει όλη η ομάδα του Παναθηναϊκού. Από εκεί και πέρα, ένα παίχτης που πραγματικά τον είδες και την Κυριακή είναι δύσκολο να παιχτεί. Απ' την άλλη, δεν μπόρεσε να απειλήσει γιατί. Ο ίδιος δηλαδή προσωπικά, γιατί η ομάδα του ουσιαστικά δεν αξιοποιεί. Για μένα τον εκμεταλλεύεται. Sorry, Τάσο, που το λέω. Αλλά για τον Τετέι, λέω ότι. δεν τον αξιοποιεί η ομάδα. Ουσιαστικά τον εκμεταλλεύεται η ομάδα. Δηλαδή πετάει μια μπάλα μπροστά,
0: είσαι,
2: τρέχει τετέι.
0: Είσαι άμπαλο, έτσι. Είσαι άμπαλο. Εδώ υπάρχει σχέδιο. Δεν βλέπει εδώ ο κόσμο. Λέει ότι δεν έχει παίκτη ο Παναγενικό. Ο τετέι είναι για γέλια κλπ. Οπότε δεν, δεν βλέπει μπάλα.
2: Σε ό,τι αφορά το άλλο παιχνίδι τη Φιλαδέλφια, φίλε, που είχε παίξει πάλι ο τετέι απέναντι στην ΑΕΚ. Νομίζω εκεί ότι με την τακτική που έπαιξε ο Παναγενικό αυτοπεριορίστηκε ο τετέι, γιατί αν θυμάσαι έπαιζε πολύ ψηλά, δεν έβρισκε χώρου. Και δεν μπόρεσε να γίνει σε εκείνο το παιχνίδι απειλητικός. Δηλαδή, ο Τετέι είναι ένας παίκτης που έχει δείξει ότι θέλει χώρο, θέλει να έρχεται με φόρα, να γυρίζει δηλαδή, και μετά να, εκεί, αν γυρίσει, δεν νομίζω ότι υπάρχει παίκτης στην Ελλάδα που μπορεί να τον πιάσει. Οπότε θέλει πολύ προσοχή και θέλει συνδυαστικά να. Δηλαδή, με βοήθειες να τον αντιμετωπίσει την Κυριακή ομάδα. Αυτό.
0: Μου λένε κάποιοι ότι εδώ δεν έχω να πω για να διαβάσω και κάτι άλλες εντεκάδες. Να διαβάσω την εντεκάδα λοιπόν που ο Παναθηναϊκός έκανε τελευταία φορά πρωταθλητισμό. Τερματοφύλακας Μπρινιόλι. Δεξί μπακ Κότσιρας, αριστερό μπακ Χουάνκαρ. Κεντρική αμυντική Σέγκεφελτ Μάγνουσον. Κέντρο γηπέδου Ρούμπεν Κουρμπέλης Τσέριν. Σας λέω ότι είχαν τις περισσότερες συμμετοχές. Και μπροστά Ματσίνι, Παλάσιος και Ιωαννίδης ή Σπόραρ με τον Μπερνάρ να παίζει. Πότε αριστερά, πότε στα χαφ. Αν εσύ θεωρείτε ότι εκείνη η εντεκάδα είχε πεκταράδες και έκανε πρωταθλητισμό, οκ, βλέπουμε άλλη μπάλα. Δηλαδή, αν θεωρείτε ότι εκείνο το ρόστερ είναι καλύτερο από το σημερινό, βλέπουμε άλλη μπάλα. Οπότε κάνουμε τζάμπα την κουβέντα. Και έχω βαρεθεί να την κάνω για αυτή την κουβέντα, γιατί η ίδια κουβέντα έγινε και πριν από χρόνια, όταν λέγατε για τον Αετών, στέλνατε μηνύματα για άλλου παίκτε ότι είναι άχρηστη κλπ. Και μετά ο Παναθηναϊκός με αυτού. Πήγε πάρα πολύ καλά και έκανε πρωταθλητισμό. Και ο Αϊτόρ ήταν μέσα σε αυτούς. Ξεκίνησε ο Αϊτόρ και μετά μπήκε στη θέση του Ματσίνη. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ήταν λοιπόν στις προηγούμενες δύο ώρες. Κώστας Κιετζόγλου, Γιώργος Τσανάκας και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας. Κυριάκος Σταθερόπουλος στη δίνουμε στον ήχο και την επιλογή της μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι ακολουθεί και έτσι.
2: Έρχονται. Τετάρτη σήμερα. Δυστυχώς δεν έχει play-off.
0: Ναι.
2: Μήπως έχει play-out, Γιώργο.
1: Όχι, όχι.
2: Τίποτα.
0: Δεν έχει τίποτα. Σήμερα είναι.
2: Το μπάσκετ αρχίζει αργά.
0: Ναι.
2: Οπότε θα αναγκαστούν τα παιδιά δύο ώρες να δουλέψουν σήμερα. Ο Γιώργος δηλαδή, γιατί ο Ακτύπης, όπως έχουμε πει, και πέντε ώρες να τον βάλεις να κάνει εκπομπή θα κάνει.
0: Ναι. Λοιπόν, καλή ακρόαση.
2: Γεια σας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: bwin Sport FM 94,6 Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
16: Η ώρα είναι 6.
17: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
18: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
19: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστίκ.
18: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
19: Εννοείται.
18: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
19: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
20: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
19: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
21: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM Συστέχη, στο μικροφωνό Κώστας Μιαούλης. Μέσω από την νίκη που θα σημάνει και πρόκειται στο Final Four της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται στο Telecom Center της Βαλένθια στο τρίτο παιχνίδι της σειράς τον playoff. Μοναδικό σαπούν για τους πράσινους, ο Λούκας Τζάμπολης 9 και 4, μετάδοση από τον Bwin Sport FM και τηλεοπτικά το NS Prime. Την πρώτη προπόνηση επί Ισπανικού διδάφου πραγματοποίησε η ΑΕΚ που μετράει αντίστοιχα για τον αυριανό ημιτελικό του Final Four του Basketball του Champions League με αντίπαλο του Μάλαγα πάνω πλήρωση, αφού και ο Νάναλη ξεπέρασε το διάστημα από τον ταλαιπώρησε αμφίβολο για του Ισπανού, η Τζέντοβιτ, Ντουάρτε και Τίλι. Εκτένες αφιέρωμα στο Λούκα Γιώβιτ από το ESPN που κάνει λόγο για την αναγέννησή του με τη φανέλα τη ΑΕΚ, θέση βασικού διεκδικητή Σέρβο Στράγκερ για το βασικό σχήμα της Ένωσης την Κυριακή κοντά στο Παναθηναϊκό. Επιστροφή στην προπόνηση για του ποδοσφαιριστές μετά το χθεσινό ρεπό. Στο ρυθμό του ντέρμπι με την ΑΕΚ κινείται από σήμερα ο Παναθηναϊκός μετά το χθεσινό ρεπό. Στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ ο Σιώπης, θερματοφύλακας στόπερ μέσος και φορ, φαίνεται να είναι οι μεταγραφικές προτεραιότητες του καλοκαιριού. Με αλλαγές στο πλάνο του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, θέσεις διεκδικούν Ποντένσε, Μπουζακίτης και Μπρούνο, ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Γιάρεμτσουκ μετά τη λήξη του δανεισμού στη Λιόν. Ανεβάζω σταδιακά ρυθμό στον ΠΑΟΚ και Χατσίδης και Γιακουμάκης, ελπίζει να προλάβει την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, έχει ο νεαρός εξτρέμ, εκτός πλάνου του Ρασβάλου Τσέσκου, Ιλόβρεν και Καμαρά, οι οποίοι συνεχίζουν θεραπεία πρόστιμο 10.000 ευρώ από την ΔΕΑΠ για τα περίπου 160 σπασμένα καθίσματα στο τελικό κυπέλλου στο Παθεσσαλικό. Διαψεύδουν οι άνθρωποι του Άρητα όσα υποστήριξε ο πρώην παίκτης της ομάδας Παπεντιό περί εισόδου οπαδών με όπλα στα αποδυτήρια και απειλών. Δεν πρόκειται να ασχοληθούμε μαζί του σοβαρά όταν τον μαζεύαμε κάθε βράδυ μεθυσμένο από τα μπαράκια. Απάντησε ο Σενεγάλη Ζωχάφ που φόρεσε τη φανέλα των κίτρινων τη σεζόν 22-23. Προπονητή τη Καλαμάτα είναι και επίσημα ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας με τη μαύρη θύλα να ανακοινώνει τη συμφωνία με τον 41 ετών τεχνικό για τα επόμενα δύο χρόνια παρελθόν για τον Βόλο. Αποτελεί ο Γιάννης Μπουζούκης, ο οποίος έλυσε κοινή συνενέση στη συνεργασία του. Το Περιστέρι υποδέχεται στο Χρυσό Ανδρέας Παπανδρέου τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο παιχνίδι της προημιτελικής σειράς των πλήρων στη στιγμή Μπάσκετμπολ Λίγκ. 1-0 προηγείται ο δικέφαλος φορά με την πρόκληση να κρίνεται στις δύο νίκες Τζάμπολ 7. Κάλυψε από Radio Sport και ενημέρωση από τον Bwin Sport FM. Ο Βουλιαγμένη νίκησε 19-18 απέναντι τον ΠΑΟΚ στο Ποσειδόν. Έκανε το 2-0 στη σειρά των πλήρων της Waterpolo Λίγκ Ανδρών και προκρίθηκε στα ημιτελικά που θα αντιμετωπίσει το Ολυμπιακό στο 8.30. Πανίνος Απόλλωνας Σμύρνης με τους φιλοξενούς να προηγούνται στη σειρά 1-0. Όποια ομάδα προκριθεί θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Κάτοχο βρίσκεται το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League με την Bayern Μονάχου να υποδέχεται στην Allianz Arena την Paris Saint-Germain σε ρεβάν του 5-4 επί των Γάλλων. Σέντρα 10 κάλυψε από Μέγα και Κοσμοτέ Sport 1. Πρώτη φινάλη από χθε σε Arsenal. Η Ζαλγκύρης Κάουνας υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στο τρίτο παιχνίδι τη σειρά των πλοίων τη Ευρωλίγκα. Στη 2-0 προηγείται η τουρκική ομάδα. Στι 3 νίκε κρίνεται η πρόκληση στο Final Four. Τζάμπολ 8 τηλεοπτικά από Nova Sports 5. Στο μικροσκόπιο της Ρώμα επανήλθε ο Χρήστος Τζόλης, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ιταλία, όπως γράφουν στην γειτονική χώρα, ένας ποδοσφαιριστής αρέσει τον Γιανπέρο Γκασπερίνη, ενώ το κόστος ενδεχόμενης μεταγραφής του από την Κλαμπρίζα αναμένεται να ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι δύο λέρες.
15: Bwin Sport FM 94,6 Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ο ηχολήπτης είναι καινούριος. Λέει ένα πρώτο μήνυμα που διαβάζω. Είναι καινούριος και του κάνουν πλάκα. Ή δεν έχει σήμερα λέρες, δεν παίζει να ξεκινήσετε με αυτό το τραγούδι. Λέει ο φίλος ο Εργίν ούτε καν.
1: Κυπών. Όταν λέω κυπών εννοώ λοιπόν. Εργίν ούτε καν. Αναστασία στηρίζουμε εμείς. Δηλαδή έχει παίξει αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Εντάξει. Εγώ στηρίζω, απλά, στηρίζω άλλη Αναστασία. Τη Μυρτώ Αλικάκη.
1: Α, ναι.
0: Εγώ σε Αναστασία είμαι εκεί.
1: Σκέφτηκα.
0: Μπορεί ο καθένας να υποστηρίζει τη δική του Αναστασία.
1: Αναστέζια Τρουλιέζια. Για πολύ μοιημένους.
0: Η Αναστέζια. Α, υπάρχει άλλη. Ναι, υπάρχει αυτή η Αναστέζια. Υπάρχει η Ναστάζια που ήταν κάποτε με το θέμα Αναστασιάδη.
1: Υπάρχει η Ναστάζια Κίνσκι τότε για, Κίνσκι, για πιο μεγάλους ηλικία.
0: Για πιο μερακλείδες, ναι, για πιο boomers τέλος πάντων. Αλλά να σας πω κάτι. Εντάξει, ο Θέλει Γιάννης για να συνεχίσει ένα παιδί το οποίο το έχετε καταλάβει είναι προβληματικό. Δηλαδή τι να λέμε τώρα. Είναι προβληματικός.
1: Εν τω μεταξύ, να πω κάτι. Αυτός ο προβληματικός χαρακτήρας, γιατί μας περίμενε στην είσοδο του κτηρίου?
0: Εγώ νόμιζα ότι ήθελε να μας καλωσορίσει και αγχώθηκα λίγο.
1: Τι είναι, αμούς μπους, καλωσόρισμα?
0: Όταν βλέπω το Γιάννη να φέρεται ευγενικά με αγχώνει. Πιστεύω ότι κάτι ετοιμάζει. Έτσι, να ξέρεις. Για βάλε αυτό που ετοίμασες.

0: Πώς ένιωσε κάποια στιγμή ο καλλιτέχνης που έκανε ένα μπρουά. Είναι αυτό που έρχεσαι στα ίσα σου, ρε παιδί μου. Ναι, αυτό
1: εγώ,
0: μάλιστα.
1: Εγώ νιώθω λέξη με τρία αλφα. Μαλά.
0: Με το πουρό θα ξεστρατίζω. Εγώ ξεστρατίζω 8 χρόνια με το πουρό τώρα.
1: Και η Όλγα λέει: ξενέρω τη εισαγωγή, πρέπει να αποκατασταθεί η φήμη σας.
0: Βλέπεις. Βλέπεις, διαμαρτύρεται ο κόσμος.
1: Ρε, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Έχουμε δημιουργήσει πολύ κακό προηγούμενο. Δηλαδή, είναι αυτό που λέει, που σου έλεγα κι εγώ πριν. Δηλαδή, αν έχει συνηθίσει η προσωπική σου σύζυγος
0: ναι.
1: να σου στέλνει μήνυμα κάθε 15 με 30 λεπτά, όχι για να σε τσεκάρει, αλλά να σου λέει: σ' αγαπώ. Είσαι ο άντρας της ζωής μου.
0: Και αυτό αγχωτικό.
1: Ναι, είσαι ο ερωτάς μου.
0: Ναι.
1: Είσαι μαλάκα. Κάτι. Ναι. Αλλά τέλος πάντων έχει τακτική επικοινωνία.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά έχει 3 ώρες να σου στείλει μήνυμα. Δεν λες, κοίτα, να δεις τώρα.
0: Κάτι πάει στραβά.
1: Κάτι πάει στραβά.
0: Αυτό είναι. Αυτό σου λέει: δεν γίνεται να ξεκινάτε κάθε μέρα με τραγούδια του τύπου θα σου τραβήξω δύο μανίκια και τώρα ξαφνικά να μου θυμηθήκατε να μου βάλετε Anastasia. Σου λέει: είναι περίεργο. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Το είπαν και οι φίλοι ότι μου έφεξε. Και τη γριά τη κότα.
1: Ρεσί. Ο Άντζελο εδώ, φίλος. Λέει, δεν ξέρω αν μπορεί να το επιβεβαιώσει.
0: Ο Περούτσι.
1: Ο Μιαούλης λέει, γιατί δεν λέει ολόκληρο το όνομα της εκπομπής σας. Θέλει μπιφ.
0: Τι λέει.
1: Ακολουθούν οι λέρες, λέει.
0: Έτσι και το λέει. Εντάξει, Μιαούλης μπορεί να πει ό,τι θέλει.
1: Ναι, εντάξει, okay. Νομίζω και στο δελτίο λέει ό,τι θέλει από ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να έχουν συμβεί αυτά να είναι περιστατικά. Ναι, ότι κουστάρει.
0: Φάνηκε δικά του. Πώς το έκανε ο Μουρίνιο όταν ήταν μεταφραστής του Ρόμπσον.
1: Του Ρόμπσον, ναι, στην Μπαρσελόνα.
0: Λέει, θα βάλω και μερικά δικά μου.
1: Ο παππούς σας.
0: Πού να ξέρει τώρα.
1: Ρετάρι.
2: Γιατί φοβάμαι πως δεν θα μπορέσω να κάνω ψυχικό για να γλιτώσω.
0: Όπως καταλάβατε λοιπόν, δεν είστε συντονισμένοι σε λάθος εκπομπή. Είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα. Κακά τα ψέματα, 4 με 8, ακόμα για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά. Με θέλει Γιάννης για να συνεχίσει στα ντεξ, ο οποίος δεν μπορεί να αποφασίσει πώς θα προχωρήσει σήμερα.
1: Και μπήκε με τσαμπουκά, δηλαδή. Με άλλη σύνθεση θα πηγαίναμε εδώ ναι. πέρα, αλλά μπήκε μέσα, πέταξε το Σταθερόπουλο έξω. Ναι, έβαλε το χάρι μέσα στο μοντάζ μόνο και μόνο για να κρατήσει τα σαρδάμ.
0: Ναι.
1: Και του λέει: όχι, εδώ κουμάντο κάνω εγώ.
0: Ας πάνω μου.
1: This is Anfield.
0: Βαλεντίνα Νικολακοπούλου υποδίδεται την επιμέλεια της παραγωγής.
1: Της άρεσε το κομμάτι της Αναστασίας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Άμα θέλετε να σας άρεσε, θα την πάρετε σπίτι σας.
1: Και αυτό είναι μια σαφής αναφορά στον Νέαρχο.
0: Ναι.
1: Η Lady Gaga αυτό που παίζει τώρα. Ναι.
0: Δηλαδή, με δύο καλλιτέχνες μου έρχεται στο μυαλό ο Νέαρχος. Με Lady Gaga και με Πάριο.
1: Περίμενε.
0: Ναι.
1: Το ξέρω ότι είναι και τέταρτο πρέπει να φύγουμε σε διαφημίσεις και τα λοιπά.
0: Αλλά.
1: Αν παίζανε δύο κορυφαία σχήματα στην Αθηναϊκή νύχτα.
0: Ναι.
1: Το ένα θα ήταν Πάριος Lady Gaga.
0: Ναι.
1: Και το άλλο θα ήταν Ζαγοραίος Britney Spears.
0: Σωστό. Και το έχουμε λανσάρει αυτό.
1: Το έχουμε λανσάρει με
0: νέα. Ωραία, να κάνεις. Σάκου. Η επόμενη πρόκληση για να κάνεις κάτι χρήσιμο ναι. είναι να συνδυάσεις ένα οποιοδήποτε τραγούδι Ζαγοραίου
1: ναι.
0: με ένα οποιοδήποτε τραγούδι Britney Spears. Όχι τα γνωστά.
1: Ωστόσο, μονολεκτικά σχεδόν,
0: ναι.
1: θέλω να μου απαντήσεις σε ποιο από τα δύο σχήματα θα πήγαινες.
0: Έχω αδυναμία.
1: Μονολεκτικά δεν μπορείς γιατί είναι δύο ονόματα.
0: Ναι, έχω Ζαγοραίος Spears. Ακούγεται Ζαγοραίος Πίαρσα πήγαινα.
1: Να σου πω, ναι. κι εγώ.
0: Το ομολογώ, έχω αδυναμία.
1: Μπορούμε να πάμε άλλες βραδιές, να μην βρεθούμε και εκεί.
0: Πάμε προς το παρόν να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να οργανωθούμε λίγο, γιατί ρετάρουμε και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Καλημέρα!

0: Τεκανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
1: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα By Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: τεφαρίκι.
1: Ξεκινήσαμε με ένιγμα. Ωραία επιλογή, πρέπει να πω.
2: Αλλά δεν βλέπω, δεν ακούω μάλλον να το δένει κάπως με Britney Spears.
1: Περιμένω να δω την αλλαγή με Spears.
2: Δεν θέλουμε το ένα κομμάτι πίσω από το άλλο.
1: Όχι, όχι.
2: Άμα αν είσαι μάγκας, δέσε τα.
1: Ναι, περιμένω να δω τη σύνδεση που θα γίνει με Πεκίνο. Ή με Κίνο που φέρνει από το Πεκίνο. Ό,τι θέλετε.
2: Όταν λες Κίνο, εννοείς το μιαούλι.
1: Μιαούλι μπορεί. Λοιπόν, σας υπενθυμίζω μέχρι να κάνει την αλλαγή ο Θελιανής για να συνεχίσει ότι μπήκαμε κάπως φορτσάτη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο και σήμερα για να συζητήσουμε.
2: Τίποτα απολύτως.
1: Οπότε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος. Δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε. Κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος.
2: Θα σου απαντήσω.
1: Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με γουάι και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες ή τον Ντέμι Νικολαίδη.
2: Τσίμπα ένα μηνυματάκι από το φίλο τον Χρήστο.
1: Φοβήθηκα να πεις τίποτα άλλο.
2: Τσίμπα ένα.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα λέρες. Ρε Μαραβιανέ, εάν ο Γιάννης είναι προβληματικός, τότε εσύ τι είσαι. Άρε Νικόλα ήρωα, πώς τον αντέχεις. Δεν τον αντέχω.
1: Δεν πρόλαβες ρε κερατάς γιατί το γράψεις αυτό στο διάλειμμα.
2: Έκανα ψεύτικο προφίλ καινούριο, ναι, στο Facebook.
1: Womanizer.
2: Το φαντάζεσαι να το αφιερώνεις στον...
1: Στον
2: Ζαγοραίο. Να το κοιτάζει όλοι. Womanizer, womanizer.
1: Μπορώ να το σκεφτώ. Και όλο αυτό το πρόγραμμα να λαμβάνει χώρα στο εντελαμαγγέν. Δηλαδή,
2: ναι, προφανώς.
1: Ωραία, μπορούμε να βρούμε τέτοια σχήματα. Ούτως ή άλλως, είμαι σίγουρος ότι η βλακεία σας θα μας ανταλύσει. Κοίτα, σημειώνει, κοίτα, ο Τζουτζές.
2: Πρέπει να γυρίσει και να σου πει, κύριε Γιώργο, τι δουλειά μου κάνω.
1: Θα τον ρωτήσει αύριο ο Παλιόπουλος. Έφερες τίποτα. Έφερα από εκείνο. Αφού φέρνει από το Πεκίνο ο Ζαγοραίος.

0: Ο Θοδωρής λέει τα γαϊφ, λέει καλησπέρα σας τρελά αγόρια. Με το που ξεκινήσατε ρεζίλι γίναμε με τα μανίκια. Με κοιτάνε δύο ηλικιωμένες, κούναγαν το κεφάλι τους. Σας ευχαριστώ για την εμπειρία.
1: Το κούναγαν το κεφάλι τους, δεν ξέρεις τι μπορεί να σημαίνει.
0: Κοίτα, γιατί αφού είναι ηλικιωμένο, μπορεί να είναι κοίτα που πηγαίνει η νεολαία.
1: Πρόσεξε, σκέψου λίγο. Υπάρχουν πολλά κουνήματα.
0: Δυσκολεύομαι να σκεφτώ, το ξέρεις.
1: Πολλά κουνήματα του κεφαλιού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, υπάρχει το κούνημα του κεφαλιού που είναι πάνω κάτω, σαν τα σκυλάκια στο μπαρμπρίζ.
0: Ναι.
1: Που είναι υποτιμητικό.
0: Είναι, τελείως.
1: Έτσι. Υπάρχει όμως κούνημα από το πλάι που μπορεί να συνοδευτεί με κλείσιμο ματιού.
0: Κρίμα που δεν μπορείτε να το δείτε αυτό. Δηλαδή, αν. Ειλικρινά το λέω. Αν σε έβλεπα να μου κλείνει το μάτι έτσι και ναι. να κουνάς το κεφάλι σου.
1: Θα γδυνώσουν.
0: Όχι, όχι. Θα έκανα ό,τι ο Ρίντιγκερ ή Ρούντιγκερ στον Καρέρα. Δηλαδή, θα ερχόμουν.
1: Ποιο Καρέρα. Σοβαρά τώρα.
0: Όχι, άμα είναι μάγκα να πάει στον Μπλάφι τον Ντομίνγκο.
1: Τσακώθηκε, λέει ο Ρούντιγκερ με τον Καρέρα. Ποιο είναι ο Καρέρα, ρε παιδιά. Ποιο είναι ο Καρέρα.
0: Ο Πόρσε ο Καρέρα. Εσείς που τα ξέρετε όλα, λέει ο Τριαντάφυλλος, ο αδερφός μας πλέον από Αγγλία.
1: Ναι.
0: Μήπως ξέρετε τι έχει γίνει στο match East Bengal Kickstart στο ποδόσφαιρο γυναικών και έχει σταματήσει το 28ο λεπτό.
1: Θα το γνωρίζει ο Μιαούλης δεδομένα αυτό.
0: Σίγουρα, ο Κώστας.
1: Όχι απλά θα το γνωρίζει, θα το έχει ποντάρει.
0: Ναι.
1: Θα το έχει ποντάρει. Ξαναπες το ζευγάρι.
0: East Bengal. Αναδολική Βεγγάλη.
1: Αναδολική
0: δηλαδή.
1: Βεγγάλη.
0: Με Kickstart.
1: Με Kickstart. Ναι. Κοίτα, μπήκε μέσα.
0: Μπήκε μέσα, ρε φίλε.
1: Μπήκε το τελετέξτ, μπήκε μέσα. Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Τι έγινε. Έχει παίξει Βεγγάλη, λέγει την αλήθεια. Πε την αλήθεια, έχει παίξει Βεγγάλη. Η Ινδία δεν μ' αρέσει πολύ.
0: Η Ινδία δεν μ' αρέσει πολύ.
1: Ο άνθρωπο που δηλώνει ότι έχει αγαπημένη ομάδα στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Την Περσέπολη, έτσι. Λέει απαξιωτικά η Ινδία δεν βλέπω. Τι δεν βλέπει η Ινδία. Όχι, δεν μ' αρέσει. Α, δεν σ' αρέσει. Άρα βλέπει.
0: Καμιά φορά.
1: Καμιά φορά,
0: καμιά φορά έτσι, για ξεκάθαρο.
1: Εντάξει, είναι ρετάλι, ξέρει γιατί.
0: Ο Μιαούλη είναι τάφη.
1: Ο Μιαούλη δεν βλέπει το πρωί, έβλεπε Lakers. Ξημερώ. Τι ώρα παίζανε αυτοί. 6 ώρα, τι παίζανε. 6 ώρα τελείωσε και έβλεπε Lakers. Είναι πιο κουρασμένο από τον LeBron James τώρα. άμα τον δείτε, είναι έξω νομίζαμε ότι πέθανε. Δηλαδή, χρειάστηκε κάποιοι να πάμε από πάνω να δούμε. Είναι εντάξει, αναπνέει.
0: Έβγαλε καθρεφτάκι. Όχι, μια χαρά, μια χαρά είναι.
2: Είμαι, δουλειά μου είναι οι ρήμες. Και σένα να φτιάχνεις φήμες. Αφού δεν έχεις μπρος, τότε στον πάτο μείνε.
0: Η επόμενη πρότασή μας είναι ιδανική για όσους θέλουν να συνδυάσουν τον αθλητισμό με τη διασκέδαση. Η κορυφαία γιορτή του αθλητικού τουρισμού, το Messinia Challenge, απευθύνεται σε όλους και επιστρέφει φέρνοντας μαζί της σπουδαία ονόματα του ελληνικού αθλητισμού όπως Ντρισμπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Το Messinia Challenge σας περιμένει 8 με 10 Μαΐου στην Κώστα Ναβαρίνο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Ανακαλύψτε περισσότερες πληροφορίες για τις εγγραφές και τα πακέτα διαμονής στο messiniachallenge.com.

0: Καλά ρε Γιάννη, δεν τρέπεσαι. Εγώ μόνο αυτό έχω να πω. Δηλαδή, όποιον και αν άκουγα να ακούει τέτοιο κομμάτι, θα του έλεγα καλά ρε, δεν τρέπεσαι τα μούτρα σου. Γι' αυτό σε μεγαλώσαν οι γονέοι σου. Για να παίζεις τέτοια.
1: Έχει βάλει χειρότερα. Ρε.
0: Καλά, έχει βάλει και χειρότερα. Αλλά τα χειρότερα μου αρέσουν.
1: ένα παιχνίδι, είναι παιχνίδι γυναικών, διακόπηκε λόγω βροχής, λέει. Το έβλεπα live στο YouTube, άλλος κατεστραμμένος. Καταστρεμμένος, όπως έλεγε.
0: Καταστρεμμένος.
1: Και ο κύριος φοβότανε το μάτι.

0: Ταιριάζει με Lady Gaga.
1: Ναι.
0: Γιατί και η Lady Gaga, ρε παιδί μου, έχει μια ανωτερότητα, καταλαβαίνεις. Όπως και ο.
1: Σαν του Πάριου δεν είναι.
0: Εντάξει, σαν του Πάριου, σαν τους Έλληνες γενικά δεν υπάρχουν στον κόσμο.
1: Μπορεί η Lady Gaga να πει ντάρι, ντάρι, ντάρι, ντάρι.
0: Όχι, δεν μπορεί. Όχι, δεν μπορεί.
2: Νύχτα που τρελά ακροβατώ. Ακροβατώ, παρά.
1: Δεν υπάρχει. Ρε παιδί μου, ερμηνευτές σαν τον Πάριο. Είναι μια συγκεκριμένη κατηγορία. Μοιάζει λίγο μπλαζέ. Αλλά έχουν έναν αέρα άλλο, δηλαδή.
0: Είναι, ξέρεις τι. Αν ήταν ποδοσφαιριστής, θα ήταν ο Ζιντάν.
1: Ναι, έχει μια κλάση ο Πάριος.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα.
1: Ο Βοσκόπουλος, ξέρω εγώ.
0: Μπράβο, ναι.
1: Δηλαδή υπάρχουν, θεωρώ, πολύ καλύτερες φωνές από τον Βοσκόπουλο.
0: Ναι.
1: Με κάθε σεβασμό.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Θεωρώ ότι Πάριος φωνάρα.
1: Αλλά ο Βοσκόπουλος είχε έναν αέρα.
0: Ναι.
1: Είχε ένα...
0: Λοιπόν, αν έπρεπε να παρομοιάσω με ποδοσφαιριστή τον Πάριο,
1: ναι,
0: εγώ ως Παναθηναϊκός θα έλεγα ο Βέλη Μυρζάετς. Δηλαδή, μόνο και μόνο μία πάσα στα δύο μέτρα,
1: ναι,
0: να έδινε ο Ζάετς.
1: Και λοιπόν, τι έκανε ο Θεός.
0: Αρχοντιά
1: τι άρχοντας είναι αυτό.
0: Πρόσεξε,
1: ο ποδοσφαιριστής Πάριος είναι, ναι, αυτός που λέμε παίζει με το κεφάλι ψηλά.
0: Ναι, ακριβώς αυτό. Μπράβο. Που έκανε ο Ζάετς. Μπράβο, άνα γεια σου. Ο Γιώργος ρίχνει ιδέα. Ανοίξτε γραμμές, ρε νούμερα. Όχι κόψτε, ανοίξτε γραμμές, ρε νούμερα. Να βαρέσουμε κατοστάρια ακροαματικότητας. Εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Θα το κάνουμε κάποια στιγμή.
0: Κάποια στιγμή
1: θα το κάνουμε να δούμε πώς θα πάει.
0: Να δούμε, εντάξει. Πιστεύεις θα βγουνε? Ναι.
1: Φοβάμαι ότι η πρώτη φορά μπορεί να είναι και η τελευταία.
0: Για μας ή για τους ακροατές?
1: Για όλους μαζί.
0: Αν μας βρει όλους, ναι, μαζί, είναι κακό.
2: Ένα κρυφά, ένα λαθρέα. Αυτή τη νύχτα που τρελά ακροματώ.
1: Αγαπητέ Γιώργο, καλησπέρα σε σένα και στο πουρό δίπλα σου. Αφιέρωσε στο φίλο Νικόλα που διανύει την έκτη δεκαετία του το τραγούδι. Πόσα μιλιγκράμ την αγάπη μου, λέει ο Νίκος από τη Λαμία. Πόσα μιλιγκράμ. Το έχουμε παίξει εμείς ποτέ αυτό?
0: Για ποιο πράγμα αναφέρεσαι?
1: Δεν ξέρω. Τα μιλιγκράμ με φοβίζουν λίγο, τι, ναι, μπορεί, εντάξει, να σημαίνει.
0: Προφανώς.
1: Για δες το, ρε Γιώργο.
0: Σε γνωστό χάπι για την αισθητική δυσλειτουργία. Είδες, ναι, ωραία. Έτσι το ζητάω από το φαρμακείο.
1: Πρόσεξε, ο φίλος ο Κομφερεσάκιας μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω, ναι, και λέει το καιρό εκείνο.
0: Ωραία. Μια, με ωμέγα και.
1: Ναι, σαν έναν Ευαγγέλιο.
0: Τέτοιο, ναι,
1: ναι. Είχα κατεβάσει από Καζά,
0: ναι,
1: το πρόγραμμα που κατεβάζαμε τότε, παρανόμως,
0: ναι,
1: μουσική.
0: Ναι,
1: ένα κομμάτι του Γιάννη Τάσιου με εισαγωγή από Britney Spears. Πες μας όμως και το κομμάτι για, ναι, να μπορέσουμε να το παίξουμε.
0: Ναι, εμείς είμαστε υπέρ του να, ναι, παίζετε αυτό.
1: Να το τιμήσουμε όπως πρέπει.
0: Και αυτό θα γίνει μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, στο οποίο θα φύγουμε τώρα. Ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Sky.
1: Με λίγο πολύ να
0: φεύγουμε. Με λίγο πολύ να, ναι. Κάνουμε... Όλα τα άλλα.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια και στο Περιστέρι. Στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως Μαρούσιανα τμήματα, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 25 λεπτά από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης. Μικρότερες καθυστερήσεις στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Νέες απειλές εξαπολύει προς την Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο διαρροών ότι δύο χώρες είναι κοντά σε συμφωνία. Προειδοποιεί με μεγαλύτερους βομβαρδισμούς αν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Το Reuters μετέδωσε ότι η πακιστανική πηγή επιβεβαιώνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία για μνημόνιο μιας σελίδας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να επιστρέψουν στο προηγούμενο status quo, τόνισε από την Ιορδανία ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Τον επόμενο μήνα η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε το Reuters ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Στις εισαγγελικές αρχές για περαιτέρω διερεύνηση θα διαβιβαστεί το πόρισμα της ενιαίας αρχής διαφάνειας της Πάτρας για κακομεταχείριση και σημαντικές παραβάσεις στη λειτουργία μονάδας ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που φιλοξενούσε ασθενείς με ψυχικές ασθένειες και Αλτσχάιμερ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Κοριτσάκι 1,5 έτους έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Αίγινα καθώς πνίγηκε την ώρα που έτρωγε τσουρέκι. Αύριο θα τελεστεί η κηδεία του 21 ετών νέου που δολοφονήθηκε χθες στο Ηράκλειο από 54χρονο συντοπίτη του που θεωρούσε το θύμα υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών ο ιδρυτής του CNN Ted Turner. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες αύριο στην Αττική έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
2: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο να βρεις είσαι. Πάμε τη τρίτη.
2: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι.
4: Στην Αθήνα.
2: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρεις γιατί λες.
2: Κέρδισα.
3: Τι.
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς.
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
6: Αφεντέ με πας μαζί σου.
5: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ σφραγίζει το εισιτήριό του για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 9 και 4 τα βλέμματα στρέφονται στο Telecom Center όπου οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια με έναν στόχο. Μετά τα διπλά στην Ισπανία να πάρουν ακόμη μια νίκη που θα τους χαρίσει την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά τη λήξη του μάτς, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια, απόψε στις 9 και 4. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Έχουμε μια μικρή αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Για την τεχνική επιμέλεια.
1: Γιατί δεν λες την αλήθεια ότι ο Γιάννης πήδηξε από το καράβι?
0: Όχι, γιατί με φτάσε στο χείλο του. Έχουμε μια μικρή αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Γιατί και επιμέλεια.
1: Γιατί δεν λες την αλήθεια ότι ο Γιάννης πήδηξε από το καράβι?
0: Όχι, απλά πήδηξε από το καράβι.
1: Δεν άντεξε άλλο. Σαν αρουραίος.
0: Αλλά είναι σούξου μουξου, όπως βλέπεις έξω από εδώ, με τον διευθυντή.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ξεκάθαρα του είπε το εξής. Εγώ, Γιώργο μου, το μου καταλαβαίνεις δίνει μια βαρύτητα.
1: Ναι.
0: Αν ήμουν στη θέση σου, με τέτοιο μπούλινγκ που τραβάω εκεί μέσα, θα τους έκανα μήνυση. Και να σου πω και κάτι.
1: Ναι.
0: Το πολύτιμο αρχείο του Sport FM είναι στη διάθεσή σου. Θα σε στηρίξουμε.
1: Α, με ηχογραφημένα.
0: Με ηχογραφημένα, αυτό τι έχουμε πει κατά καιρούς κτλ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος θα μας πάει στο εσουρού.
1: Συγγνώμη, δεν μπορούμε να ηχογραφήσουμε και τους χολύπτες? Δηλαδή, γιατί να μην φαίνεται τι μας κάνει και ο Γιάννης όταν είναι απέναντι εδώ πέρα? Τα δαχτυλάκια του τα δουλεύει.
0: Μας κάνει λογοδάχτυλα.
1: Τα δουλεύει τα δαχτυλάκια του. Τέλος πάντων, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο.
0: Έτσι πάντως τον υποδέχτηκα την πρώτη μέρα που ήρθε. Πρέπει να του πω, του έκανα και εγώ τέτοιε τύπου χειρονομίες, σαν να ήρθε η αποστολή τη αντιπάλου ομάδα.
1: Μπράβο. Χάρης Χριστόγλου λοιπόν από εδώ και πέρα στα ντεξ.
0: Χαμογελαστό. Δεν ξέρω για πώς είναι ώρα.
1: Βαλεντίνα Νικολακοπούλου απ' έξω. Δεν ξέρω γιατί. Α, υιοθετεί τις χειρονομίες. Ξαναλέω, οι χειρονομίες για Νίση απ' έξω,
0: ναι,
1: επισύρουν ποινή τουλάχιστον τριών αγωνιστικών.
0: Ναι, ναι,
1: για να,
0: ναι,
1: έχετε μια εικόνα δηλαδή στο περίπου.
0: Αλλά να σου πω κάτι, ναι, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς. Θα άντεχες τρεις αγωνιστικές χωρίς για Νίση?
1: Ναι, ρε.
0: Ναι.
1: Άμα έχω Ιταλό, δεν έχω πρόβλημα.
0: Όχι, τώρα, μακάρι. Μόνο σαρδάμε.
1: Χάρη,
0: άκουσε. Σε θεωρεί πιο κατώτερο.
1: Όχι, ρε, τι εννοώ. Επειδή είναι ο τζουτζές του Ιταλού.
0: Τώρα με το θέτει σωστά.
1: Με αυτή την έννοια το λέω. Δηλαδή, άμα έχω το γνήσιο προϊόν, γιατί να πάρω την απομίμηση, κατάλαβε.
0: Δηλαδή, αν μπιμπα.

0: Εν τω μεταξύ, δεν θέλω να περάσουμε έτσι. Και το, ένα πολύ χαρακτηριστικό στιγμιότυπο στο site του Μπλουσκάρ.
1: Έρχομαι να δω.
0: Έχουμε αποστολή στην Μπανταλώνα. Έχουμε αποστολή στην Μπανταλώνα. Για εν ώψη του αυριανού Final Four στο BCL. Okay. Έτσι. Όπου έχει πάει ο Μανώλης Μουσουράκης με τον Λουκά Χατζή.
1: Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο μπορώ να κάνω.
0: Ένα πρώτο σχόλιο.
1: Το οποίο αφορά το Μανώλη Μουσουράκη.
0: Ναι.
1: Κάνα χειρότερο δεν είχατε να στείλετε.
0: Μετά από αυτή την εύλογη παρατήρηση που κάνουν όλοι. Έτσι, θέλω να σταθώ στις φωτογραφίες που έχουμε εδώ των δύο παιδιών.
1: Κάτσε να τα δω κι εγώ αυτά τα παιδιά.
0: Στην οποία ο Λουκάς δεν φαίνεται ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκεται εκεί.
1: Μπορώ να μια εικασία θα πω εδώ. Εσύ θα ήσουν χαρούμενος αν ήσουν τρεις μέρες κάπου, έστω και στη Βαρκελόνη.
0: Μα εκεί θέλω να καταλήξω. Και η εξήγηση είναι ότι εδώ ο Λουκάς ξέρει εκ των προτέρων ότι θα χρειαστεί να περάσει τρεις μέρες με το Μουσουράκι.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτή είναι η φάτσα που έχει ένας τέτοιος άνθρωπος.
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή,
1: ισχύει,
0: εξηγείται.
1: Ναι.
0: Είναι δηλαδή, φάτσα.
1: Μόλις έχεις ακούσει την ποινή σου.
0: Ναι, μπορείτε να μπείτε και να το δείτε. Είναι σαν να έχει πάει, τον έχουν κάνει προσαγωγή του Λουκά.
1: Ναι.
0: Και βγάζει τις φωτογραφίες, θα δώσει διδακτυλικά αποτυπώματα. Τέτοια φάτσα έχει.
1: Ναι, ναι, και ξέρει ότι είναι Παρασκευή.
0: Μπράβο.
1: Και λογικά θα βγει Δευτέρα.
0: Θα μείνει στο φρέσκο τρεις μέρες.
1: Στο φρέσκο, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, Μουσουράκης από δίπλα. Έχει μια δίθεν άνετη πόζα.
1: Ναι, διθενιά, χαίρομαι που το
0: κατάλαβες. Δίθεν άνετη πόζα, έτσι, με τα χέρια στις τσέπες, πρόσεξε, μόνο με αντίχειρες στην τσέπη.
1: Ναι, καλά τώρα.
0: Μόνο με αντίχειρες.
1: Αυτά τα καουμποϊλίκια, ρε φίλε.
0: Τα καουμποϊλίκια, ναι.
1: Άσε ρε τώρα.
0: Η οποία, με κάθε σεβασμό και χωρίς να υπονοώ, είναι πολύ ωραία για μνήμα αυτή η φωτογραφία.
1: Την κρατάμε.
0: Την κρατάμε, έχουμε κάνει πολύ μεγάλες συζητήσεις εδώ
1: ναι.
0: για φωτογραφίες κατάλληλες για μνήματα δικές μας.
1: Σωστά, γιατί έτσι ξεκινάμε εμείς. Πρώτα βάζουμε τους εαυτούς
0: μας. Πρώτα πεθαίνουμε εμάς. Όταν κάποια στιγμή έρθει η ώρα, χτύπα ξύλο, μπορεί να έρθετε 250 χρόνια. Έτσι, δεν ξέρω ποιος αντέχει Μουσουράκη 250 χρόνια, αλλά λέμε τώρα. Έτσι, είναι μια καλή επιλογή. Είναι μια καλή επιλογή. Και βέβαια μου επεσήμανε και η Βαλεντίνα, εγώ δεν είμαι ο κόσμος στον αέρα, ότι υπάρχει και ένα ρεπορτάζ το οποίο έχει κάνει από την πλατεία και από το Fan Zone στην Μπανταλώνα.
1: Ναι.
0: Στην οποία δίνει το ρεπορτάζ ο Μανώλης και από πίσω του υπάρχει ένα τεράστιο ομοίωμα του Νάναλη. Και φαίνεται ο Μανώλης σαν να φτάνει στα γόνατα του Νάναλη. Δηλαδή. Μια ναναλάρα τεράστια και ο Μουσουράκης μπροστά.
1: Δεν είναι σε φυσικό μέγεθος δηλαδή.
0: Όχι, ναι. Μια τεράστια ναναλάρα και ο Μουσουράκης μπροστά να μιλάει σοβαρά σαν να κάνει το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο.
1: Άρα ο Χατζής είναι ο κάμεραμαν στο συγκεκριμένο βίντεο.
0: Στο συγκεκριμένο ναι.
1: Okay, θα χρηθεί
0: αυτές τις μικρές παρατηρήσεις έχω να κάνω για τη συγκεκριμένη αποστολή. Θα επανέλθω και στη συνέχεια.

0: τελικά σε τι αναφέρεται το τραγούδι με τα Milligram?
1: Ελάτε, δεν το ακούσαμε από την αρχή.
0: Δεν το ακούσαμε.
1: Χάρη, έχει εικόνα
0: γιατί. Ξέρει
1: τα Milligram, γιατί Milligram μιλάει. Είναι live, να πούμε καλλιτέχνης από πού?
0: Από Κονέ live.
1: Από Κονέ live.
0: Ναι, είναι live ηχογράφηση.
1: Δεν είναι, να πούμε, δεν έχει κάποια σχέση με τον παλαιό διεθνή ποδοσφαιριστή, έτσι.
0: Τον Παναγιώτη
1: τον Κονέ. Έτσι, να το
0: έτσι λέγεται το μαγαζί, ναι.

0: Το κομμάτι που διάβαζες πριν, να το έχει στείλει κάποιος, είναι από Γιάννη Τάσιο, το «Για σένα».
1: Δεν ξέρω αν αυτό που με την εισαγωγή.
0: Ναι, λέει, έχει μουσική από «I'm not a girl, not yet a woman» της Britney Spears.
1: Αυτό θα
0: αλλά
1: εννοεί.
0: Τα lyrics είναι αυτό άλλα.
1: Εντάξει, δεν μπορούσαμε να τα κλέψουμε όλα.

0: Ανδρέας ο αγιογράφος της εκπομπής mm-hmm. που μας έχει τάξει μια αγιογραφία. Έτσι, αγιογράφε.
1: Εντάξει, σαν αγιογραφία.
0: Θα ήθελε, λέει, καλησπέρα, λέει Νικόλα, καλησπέρα και στο τσίρκο δίπλα σου. Θα πήγαινα να δω μια συνεργασία της Έφη στο Δι με Pet Shop Boys. Εξάλλου έχουν τόσα κοινά. Παραδείγματος χάρη, βάλτε το ξεκίνημα από το Έρχεται ο Χριστός, σου λέει να το δέσω και με τη δουλειά μου, και το ξεκίνημα από το It's a Sin και θα καταλάβετε. Ιστερόγραφο, κριτική κάμπια, αν έχει άντερα, άνοιξε γραμμές. Να σε ξεβαφτίσω. Το οποίο.
1: Ωραία,
0: το
1: γλώσσα,
0: να σε ξεβαφτίσω,
1: ωραία γλώσσα για αγιογράφο.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν το έχω ξανακούσει.
1: Έχεις ακούσει πιο μεγάλο χουλιγκάνο αγιογράφο?
0: Όχι, όχι. Το να σε ξαναβαφτίσω το έχω ακούσει. Να, ναι. να σε ξεβαφτίσω, όχι.
1: Ξεβαφτίζω. Ξεβαφτίζω, μου το έλεγε η μάνα μου όταν έμενα πολλή ώρα στο μπάνιο. Όχι για το λόγο που φαντάζεστε. Έτσι, επειδή έκανα ώρα μπάνιο.
0: Θες να μας πεις ότι λέει... ήσουν πάρα πολύ καθαρός. Πες ότι ήσουν δυσκύλιος, ρε.
1: Είμαι. Όχι, ρε, για μπάνιο ήμουνα μέσα, αυτό λέω. Και σου λέει τι κάνει, θα ξεβαφτιστείς, μου λέει εκεί μέσα.
0: Ωραίο. Δηλαδή,
1: με αυτή την έννοια το χρησιμοποιούσαμε. Γιατί όταν βαφτίζεσαι, εντός των υδάτων είναι, ναι, γίνεται η δουλειά. Οπότε έτσι πάει
0: ακόμα
1: πάνω.
0: Και να το θυμάμαι. Ο φίλος Άγγελος λέει: θα ήθελα να ανοίξετε γραμμές μόνο και μόνο για να βρίσω τον Νικόλα, να με βρίσει πίσω, να τον ξαναβρίσω και να μου πει να έρθω για μπουνιές στη γνωστή διεύθυνση και να του πω εγώ να έρθει σε άλλη διεύθυνση και μετά αυτό. Τίποτα άλλο για το Μαραθιάνο λίγε.

0: 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
9: Τρελάνε μας!
8: Τίποτο! Τίποτο! Μεχταρά μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Η Wins for FM 94,1.

0: Που σε αγιογράφος έτσι θα σε παίξω μπάλα. Σαν την Εύη Σαρή.
1: Κιάξε το ρε κακομύρι, θα σε κάνω σουρωτήρι.
2: Σουρωτήρι ρε φίλε, εντάξει, πάνω μου πήγα να μιλήσω. Να ικανοποιήσουμε πάντως και την επιθυμία του φίλου μας του Κώστα Πειραιά, όπως υπογράφει.
0: Ναι.
2: Γιατί παίζουμε και εμείς τέτοιου τύπου μπάλα.
0: Ναι.
2: Γεια σας αγριολούλουδα, ξεκινάμε από εδώ. Ένα κομμάτι από Γιώργο Κινούση, όποιο έχετε θα ήθελα... Λέει για να ξεπεράσω την κίνηση στην εθνική.
0: Βοηθάει ο Κινούσης στην κίνηση στην
2: από
0: εθνική.
2: Από ό,τι φαίνεται, ναι, να παίξουμε αυτό το αχ και να γινόμασταν να... πάλι πιτσιρίκι.
0: Να το δώσουμε, να δώσουμε μια ευκαιρία στον Κινούση, ναι, να δούμε αν μπορεί.
2: Το πιτσιρίκι δεν θα μπορούσε να είναι και αυτό ένα δίδυμο ποδοσφαιριστών.
0: Είναι ένας πολύ σπάνιος πληθυντικός το πιτσιρίκι. Δηλαδή, ο πιτσιρίκος. Ναι. Σπανίως δουλεύεται ως λέξη στον πληθυντικό.
2: Ναι.
0: Λέμε οι πιτσιρικάδες συνήθως.
2: Ή α, τα πιτσιρίκια.
0: Δηλαδή εκτός από το τραγούδι του Κινούση, ναι, δεν έχω ξανακούσει ποτέ τη λέξη πιτσιρίκος στον πληθυντικό.
2: Ναι, έτσι. Αλλά να σου πω κάτι, άμα είσαι ο Κινούσης, έχεις το δικαίωμα για όποιον νεολογισμό γουστάρεις. Δηλαδή να και ο Τριανταφυλλίδης, δηλαδή, να και ο Παπινιώτης, να και εσύ.
0: Δηλαδή ο Κινούσης, αν πει ένα πιτσιρίκι και πει και δύο πιτσιρίκι, πάλι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Καταλαβαίνεις. Είναι εντάξει γι' αυτό.
2: Ναι, ναι. Ακουστικά δεν το καταλαβαίνεις.

0: παίζαμε και... Έχουν έρθει back to back αποθεωτικά μηνύματα.
1: Ναι.
0: Και...
1: Ανησυχείς.
0: Ναι, ο φίλος ο Νίκος Τρίλος Γερμανία λέει: αυτό δεν είναι εκπομπή. Είναι υπερπαραγωγή. Ούνα μου χαθείτε, ρελαμόγια. Οκ, εντάξει, το διόρθωσε. Αλλά το Γιώργο Νικόλα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Και μετά κάτι ότι ελάτε, θα δούμε ματσάρα τσουλού κτλ. Μπάγκεν.
1: Έχει δύο αρχικά που δεν τα καταλαβαίνω τι σημαίνει.
0: Και δεν θέλω να τα πω γιατί είναι. Μη...
1: Ναι, ναι, ούτε εγώ.
0: Ναι, μπορεί αν... κάτι να σημαίνει, να είναι κάποιο συστηματικό. Να... Δηλαδή κάποιοι εδώ πέρα μπορεί να κάνουν ντύλια μέσω μηνυμάτων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σου λέω, άμα ακούσει το μήνυμα Γιώργο Νικόλα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, έλα στο σπίτι 10 ώρα το βράδυ.
1: Ναι.
0: Αν δεν τα ακούσει, όχι.
1: Ντύλια με κινούσι.
0: Ντύλια με κινούσι.

0: Πριν συνεχίσουμε με το κυρίως μέρος της θεματολογίας μας, το οποίο προς το παρόν μου διαφεύγει ποιο είναι, να σας πω ότι από σήμερα είναι μαζί μας η Superbet. Και με την ευκαιρία να σας υπενθυμίσω ότι αν είστε γνώστης, ξέρετε ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο θέμα στιγμής, είναι και θέμα παρέας. Το Super Social έρχεται να δώσει αυτή τη διάσταση, ένα περιβάλλον όπου η συμμετοχή συνδυάζεται με την αίσθηση του μαζί. Μια διαφορετική εμπειρία παιχνιδιού που βασίζεται στη σύνδεση. Τώρα παίζουμε μαζί στο Super Social. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις και βεβαίως από 21 και πάνω παίζετε υπεύθυνα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ όταν η εκπομπή μας αντιμετωπίζεται ως πρωτεΐνη, κρεατίνη, μπρο, συμπλήρωμα κτλ.
0: Ως ντόπα.
1: Εντάξει, δεν θέλω να το φτάσω μέχρι εκεί. Για παράδειγμα, ο φίλος ο Γιώργος λέει: καλησπέρα, Αλάνια μου.
0: Χαίρετε.
1: Μόλις πήρα καφέ, μπήκα στο αυτοκίνητο για να πάω γυμναστήριο. Άνοιξα το ραδιόφωνο να σας ακούσω και να πάρω δυνάμεις. Γιώργος Αρτοπιός, νέο ψυχικό.
0: Α, είναι, ναι, νομίζω έχει ξαναστείλει ο Φούρναρης αυτός.
1: Ο Φούρναρης.
0: Φούρναρης είναι, ρε,
1: ναι, ρε φίλε, αλλά συστήνεται ως Αρτοπιός.
0: Κάτσε ρε φίλε, αρτοποιούς λέμε, τους λέμε έτσι μόνο όταν αναφερόμαστε στο σύλλογο. Δηλαδή έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση, σύλλογος αρτοποιών. Δηλαδή λες, ναι. Α, να πάω, μην ξεχάσω το πρωί να περάσω από τον αρτοποιό να πάρω ένα καρβέλι ψωμί.
1: Ναι, έχει ξαναδεί.
0: Δηλαδή,
1: εντάξει,
0: συγγνώμη τώρα. Ναι. Είναι σαν να λες, μου κρατάς τον ανελκυστήρα να μπω κι εγώ.
1: Εγώ έτσι το λέω.
0: Ναι.
1: Και στάκτο δοχείο.

0: Λοιπόν, ο φίλος ο Αλέξανδρος μας έστειλε κάποια από τα lyrics που δεν προσέξαμε στο κομμάτι Milligram.
1: Ναι.
0: Και λέει: μωρό μου τέτοια γείωση, ούτε με αντιβίωση. Και μετά αρχίζει να διαπραγματεύεται τα Milligram της αντιβίωσης.
1: Φανταστικό.
0: Γίνεται ένα τρίλεγγι. Μπράβο, ωραίο.
1: Μπράβο, μπράβο.

0: Ο Βρύος ο Κώστας, από ό,τι μας ενημερώνει ο καλλιτέχνης με τα μιλιγκράμ, λέγεται Χαραλάμπους. Και λέει, έχω δει, λέει, Χαραλάμπους με τα μιλιγκράμ και το σταυροκουμποτό σακάκι κάπου σε ένα στενό στη Μυθύμνη, στην Πατησίων.
1: Ναι.
0: Σε ένα καταγώγη. Νομίζω ένιωθα και εγκληματίας. Εκεί παρέα με τον Μπακάλι, τον Μανάβη της περιοχής, ανταλλάξαμε βλέμματα.
1: Και τον Αρτοπιό.
0: Και τον Αρτοπιό, ναι. Από νέο ψυχικό κατέβηκε, λίγο κατέβηκε. Πάντως εγώ το ξέρεις, ενώ δεν είμαι μπουζουκόβιος και τα λοιπά,
1: ναι,
0: αν είναι να κάνω κάτι θα ήθελα σε τέτοιο, λέει αυτό που λέει, στο στενό της Μυθύμνης. Να πάμε να ακούσουμε μιλιγκράμ.
1: Στο στενό της Μυθύμνης πας χωρίς να έχεις καν ιδέα ποιο είναι το σχήμα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ξέρεις τι περίπου θα βρεις απλά από την περιγραφή του καταστήματος.
0: Και νομίζω καλό είναι να μην κλειδώσεις καν το αυτοκίνητό σου. Δηλαδή θεωρείται προσβολή.
1: Δηλαδή,
0: το κλείδωσες, τώρα θα σου πω εγώ.
1: Συγγνώμη, άμα σου πούνε θα πάμε σε ένα μπουζουξίδικο στο οποιοδήποτε χιλιόμετρο της Αθηνών Λαμίας.
0: Ναι, εντάξει.
1: Χρειάζεται περισσότερη περιγραφή.
0: Όχι, ρε,
1: χρειάζεται να σου πω ποιο τραγουδάει.
0: Όχι, απλά εγώ θα γυρίσω με ασθενοφόρο πίσω, δεν το λέω από πριν.
2: Μια ιστορία με εμάς, απόψε πριν αρχίσεις θα σου ζητήσω.
0: Όχι, θα το μεταφέρω το μήνυμα, δηλαδή το ταχύτερο δυνατό,
1: ναι.
0: Χρήστος, για τον μπάνιο που έκανες. Πλενώσουν μεγάλα γαϊδούρας, μωρή Κλεοπάτρα. Ωραίο, ωραίο, καλό.

0: τρία διαφορετικού εντελώς ύφους μηνύματα διαβάζω τώρα.
1: Ωραία. Μια πρώτο, τριλογία μηνυμάτων.
0: Μια τριλογία. Ωραία. Πρώτο, ήρεμα με Γιαννήση. Αυτό τίποτα άλλο.
1: Με κεφαλαία.
0: Με μια μαγιά και κεφαλαία. Έτσι, κάλεσε τον στη γνωστή διεύθυνση. Έτσι, να μαζευτούν από κάτω.
1: Γιαννήση, εσύ ξέρεις που λοιπόν, πρέπει να έρθεις, έρχεσαι κάθε μέρα.
0: Ένα. Λοιπόν, δεύτερο. Με ρωτάει, λέει ο γιος μου, μπαμπά, είναι AI τα τραγούδια ή όντως υπάρχουν? Δεν θα το μάθει ποτέ.
1: Ναι, μετά θα σε ρωτήσει για τον Άγιο Βασίλη. Πρόσεχε τι θα απαντήσεις.
0: Και τρίτο, είναι με αφορμή αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τις λέξεις με τον αρτοποιό και με τον ανελεκτιστήρα. Σκούπισε τα πόδια σου στο ποδόμακτρο.
1: Τώρα που το μάθαμε.
0: Ναι,
1: σε, μια εκπομπή δεν το μάθαμε, ναι.
2: Πριν να αρχίσεις, θα σου ζητήσω ακόμα το μυαλό σου να σβήσεις.
1: Δεν νομίζω ότι μπορούμε να απαντήσουμε στο φίλο τον Μάριο που λέει καλησπέρα, Αντρούκλες. Επειδή έχουν ένα σημείο μηδέν, προφανώς όλα τα πράγματα,
0: ναι.
1: Πού και πώς μπορώ να ακούσω την πρώτη σας εκπομπή ever? Μετασεβασμού, Μάριο.
0: Μετασεβασμού, Μάριε.
1: Το έχεις σκεφτεί ποτέ?
0: Όχι,
1: πρώτη
0: αλλά
1: μας εκπομπή ever.
0: Να πάμε
1: Κυριακές πίσω. Δεν κάναμε.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν ξεκίνησε. Ναι,
0: μετά την εκκλησία.
1: Μετά την εκκλησία.
0: Ναι, ναι.
1: Ο αγιογράφος δεν έστελνε ο Αντρέας όμως τότε.
0: 10-12 δεν ήταν. Όχι, 10-12. Ή 12-2. 12-2 ήταν.
1: Ναι, σιγά που θα ξύπναγα εγώ.
0: 10-12, ναι. Ναι. Τώρα πάμε, πολύ πίσω. Να γυρίσουμε. Εποχές.
1: Ναι, είδες. Θα πώς λέμε τώρα εμείς.
0: 8. 8, ε.
1: Φίλε, νομίζω ότι.
0: Και 9.
1: Είναι ο ένατος.
0: Ο ένατος, ε.
1: Δηλαδή, αν βάλουμε τον ένα χρόνο που ήταν μόνο weekends.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να είναι και 8 τώρα να συμπληρώνονται καθημερινές. Η φάτσα σου λέει όλη την αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εγώ το ίδιο, το ίδιο απελπισμένο.
0: Και μόνο που το σκέφτηκα θέλω να κάνω διάλειμμα. Να ακούσουμε
1: εγώ διάρρεια
0: αθλητικών ειδήσεων με την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, ξέρετε. 30-35.
1: Μιαούλης πάλι.
0: Α, ή Μιαούλης. Άμα είναι Μιαούλης, εντάξει, καλά είμαστε.
1: Τα λέμε σε 1,5 λεπτό.

0: Winsport FM 94,6.
1: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
3: Ρωμαίος
4: Γιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Bingo Sport FM 7, στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιαολίδης. Θέλω να πιστεύω η Μάλαγα είναι ένα κλικ χειρότερη από πέρσι και ότι εμείς είμαστε ένα κλικ καλύτερη. Το μήνυμα του Dragon Sagota ενώ του αυριανού πρώτου ημιτελικού του Final Four του Basketball Champions League με αντίπαλο την ομάδα της Ανδαλουσίας Πάνοπλη Ένωση, αφού και ο Νάναλη ξεπέρασε το διάστημα που τον ταλαιπώρησε αμφίβολη για τους Πανούς, η Τζέντοβιτς, Ντουάρτε και Τίλι. Με στόχο την νίκη που θα σημάνει και πρόκειται στο Final Four της Euroleague, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται στο Telecom Center τη Βαλένθια στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των πλοίων, μοναδικός απώνια του

0: Μισό Λούκα. Ζάμπολη 9 και 4 μετάδοση από τον Big Super FM και τηλεοπτικά από το NS Prime. Εκτένες αφιέρωμα στο Λούκα Γιώβιτς από το ESPN που κάνει λόγο για την αναγέννησή του με τη φανελά της ΑΕΚ, θέση βασικού διεκδικητή ως εργοστράκη για το βασικό σχήμα της Ένωσης την Κυριακή κοντά στο Παναθηναϊκό. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές μετά το χθεσινό ρεπό. Στο ρυθμό του ντέρμπι με την ΑΕΚ κινείται από σήμερα ο Παναθηναϊκός μετά το χθεσινό ρεπό. Στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ και ο Σιώπης, τερματοφύλακα στόπερ, μέσος και φορ, φαίνεται να είναι μεταγραφικές προτεραιότητες του καλοκαιριού. Με αλλαγές στο πλάνο του Χωσέλου με τη Λίμπαρ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πάουκ, θέση διεκδικούν Ποντένσε, Μπουζακίτη και Μπρούνο, ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφή του Γιάρμιτσουκ μετά τη λήξη του δανεισμού του Σιλιών. Ανεβάζω σταδιακά αριθμό στον Πάουκ και Χατζήδη και Γιακουμάκη, ελπίζει να προλάβει την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό Χιονάρο Εξτρέμ, εκτός πλάνου του Ρασβάλου Τσέσκου, Ιλόβρεν και Καμάρα, οι οποίοι συνεχίζουν θεραπεία. Πρόσωπο 10.000 ευρώ από τη ΔΕΑΒ για τα περίπου 160 σπασμένα καθίσματα στο τελικό κυπέλλου του Πανθεσσαλικού. Διαψεύδουν οι άνθρωποι του Άρη τα όσα υποστήριξε ο πρώην παίκτης της ομάδας Παπεντιό περί εισόδου οπαδών με όπλα σε αποδυτήρια και απειλώνουν. Δεν πρόκειται να ασχοληθούμε μαζί του σοβαρά όταν το μαζεύαμε κάθε βράδυ μεθυσμένο από τα μπαράκια. Απάντηση στο Σενεγαλέζο Χαφ που φόρησε τη φανέλα των κίτρινων τη σεζόν 22-23. Προπονητής της Καλαμάτας είναι και επίσημα ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας με την μαύρη θύελλα να ανακοινώνει τη συμφωνία με τον 41 ετών τεχνικό για τα επόμενα 2 χρόνια. Παρελθόν για τον Βόλο αποτελεί ο Γιάννης Μουζακίδης, ο οποίος θέλει να ξεκινήσει στη συνεργασία του. Συγγνώμη, ο Γιάννης Μπουζούκης από το Βόλο, ο οποίος θέλει να ξεκινήσει στη συνεργασία του. Το Περιστέρι υποδέχεται στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο παιχνίδι της πρώτης τελικής σειράς στον πλέι-οφ της Σύγχυμαν Basketball League. 1-0 προηγείται ο δικέφαλος του Βορρά με την πρόκληση να κρίνεται στις δύο νίκες Τζάμπολ στις 7. Κάλυψη από Ρίδιο Σπορ και ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Βουλιαγμένη νίκησε 19-18 απέναντι τον ΠΑΟΚ στο Ποσειδόνιο. Έκανε το 2-0 στη σειρά των πλέι-οφ της Water Polo League Ανδρών και προκριθήκε στα ημιτελικά που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Στο 8.30 παίζουν Πανιώνιος Απόλλωνας Μύρνης, με τους φιλοξενούς να προηγούνται στη σειρά 1-0. Όποια ομάδα προκριθεί θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Εκτός του Super Final που θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στο Σίδνεϊ, έμεινε η Εθνική Πόλο Γυναικών. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ανοίξε την Ιαπωνία 22-16 στην αυλή του ομίλου της δεύτερης προγραμματικής φάσης του World Cup που διεξάγεται στην Ολλανδία και πήρε την 7η θέση στην τελική κατάταξη στην ισοβαθμία με Αυστραλία και Ουγγαρία. Κάτοφο βρίσκει το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League με την Bayern Μονάχου να υποδέχεται στην Allianz Arena την Παρίσι σε μέση ρεβάνς στους 5-4 υπέρ των Γάλλων. Σέντρα στις 10, κάλυψη από Μέγκα και από Κοσμοτέ Σπορτέρα, πρώτη φιναλίστα από χθες η Arsenal. Η Ζαλγκύρης υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των πλοίων της Ευρωλίγκας. 2-0 προηγείται η τουρκική ομάδα. Στις 3 νίκες κρίνεται η πρόκληση στο Final Four Jumbo στις 8, τηλεοπτικά από το Nova Sports 5. Στο μικροσκόπιο της Ρώμα επανήλθε ο Χρήστος Τζόλης. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ιταλία, όπως γράφουν στην γειτονική χώρα, ένας ποδοσφαιριστής αρέσει στον Διαπέρο Γκασπερίνη, ενώ το κόστος ενδεχόμενης μεταγραφής από την Μπρίζα αναμένεται να ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι δύο λέρες.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Banana.
1: Έλα, πες την αλήθεια, δεν είναι εθιστικό?
2: Ναι, είναι.
1: Δεν είναι εθιστικό. Δεν θα πω ερεθιστικό. Εθιστικό όμως δεν είναι, το chicken banana. Ναι. Ναι. Διάβαζες κάτι και σε διακόψα?
2: Διάβαζα την επίθεση του Τζόρτζι.
1: Σε μένα?
2: Όχι ρε, στο Μιαούλη.
1: Να μην θυμώσω δηλαδή.
2: Λάκα Μιαούλη, εκφώνησε ειδήσεων, είναι αυτή που έκανε η Αγκαρία. Γύρνα να τις ξαναεκφωνήσεις όπως ο κορυφαίος άνκορμαν του σταθμού Παναγιώτης Κεφαλάς.
1: Ο κορυφαίος άνκορμαν.
2: Ναι.
1: Του ταιριάζει ο ρόλος άνκορμαν.
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Ο τίτλος άνκορμαν.
2: Κοίτα, συμφωνώ στο μισό μήνυμα. Αυτό που κράζει το Μιαούλη δεν μπορώ
1: όχι,
2: να το κάνω.
1: Για τον για το Κεφαλά.
2: Αλλά για Κεφαλά, ναι.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή δύο μέρες τώρα που λείπει με ρεπό. Τα δελτία ειδήσεων είναι σαφώς κατώτερα.
1: Ναι.
2: Άρα, τι προτείνω στη διεύθυνση, να του κόψει τα ρεπό.
1: Αυτές τις δύο μέρες που ήταν κατώτερα, τα έχεις αναλάβει εσύ?
2: Κάποια από αυτά, ναι. κάποια από αυτά, ναι.
1: Λέρες από Χαραλάμπους, βάλτε το μποτιλιάρισμα και θα με θυμηθείτε. Γιώργος λέει, φωτογράφος Αρβιλάκια. Το παιδί που σας χαιρετάει στο φεύγα. Α, μπράβο. Μπράβο. Από την άλλη εκπομπή.
2: Να σε καλά, ρε Γιώργο.
1: Ναι, να βάλουμε. Χάρη, μπορούμε να το βρούμε αυτό που λέει.
2: Και να το αφιερώσουμε το μποτιλιάρισμα στο φίλο που έχει κολλήσει τον Κηφισό και έχει κινούσει.
1: Σε πολλούς φίλους, φαντάζομαι, που έχουν το ίδιο πρόβλημα.
2: Στο μεταξύ, σιγά-σιγά να αραιώνει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού. Γιατί έχουμε κινούσει.
1: Πρέπει να έχει βελτιωθεί.
2: Λογικά, ναι, γιατί πρέπει να ανέβουμε και στο Άκα.
1: Πώς ανοίγει η θάλασσα για να περάσει
2: από το Μωυσή.

0: δυνατή ιστορία με αφορμή το πρόγραμμα του Κονέ Live, ναι, που είπαμε και πριν,
1: ναι, ναι.
0: Με τα μιλιγκράμμ. Είχαμε πάει στο Κονέ Live, είχαμε, και είχαμε ακούσει το πόσα μιλιγκράμμ, μωρό μου, πόσα μιλιγκράμμ, μετά το πέρας χειμερινής σεζόν θεατρικής παράστασης, γιατί σου λέει, πάνε άνθρωποι των τεχνών.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Και καταλήξαμε το πρωί στην Αχαρνών για λούσιμο. Μη με ρωτάς, δεν ξέρω. Και να ρωτάω την κοπέλα στο κομμωτήριο αν κουρεύουν κιόλας. Και να μου απαντάει με ύφος, κυρίως κουρεύουμε.
1: Κυρίως κουρεύουμε.
0: Άρα δεν πήγανε.
1: Πήγε μόνο για λούσιμο.
0: Πήγε μόνο για λούσιμο. Μερακλής. Μερακλής.
1: Όχι, όχι, εγώ το δέχομαι.
0: Σου θυμίζω νέαρχο που αφήνει πουρμπουάρ.
1: 50-60 ευρώ.
0: Περίπου αντίστοιχο με το ποσό που πληρώνει για το κούρεμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για το λούσιμο.
1: Και δεν σου δίνει απόδειξη άμα λάχει.
0: Ναι.

0: Καλησπέρα κύριε, λέει ο Κώστας. Θέμα, λέει, να βρούμε περίεργες ομοιοκαταληξίες σε στίχη τραγουδιών και δίνει και ένα καλό παράδειγμα. Ένα βράδυ στην Καστέλα, σε μια όμορφη κοπέλα, που πίνε τα περιτύφτης, ρίχτηκε ένας τσίφτης από την Κοκκινιά.
1: Καλό.
0: Είναι αυλονίτης στα μισοφόρια από, από το Λατέρνα αυτό, ναι, και τη Φιλότιμο. Ναι. Δηλαδή έχει κάνει ο Θεός, ο στιχουργός, ομοιοκαταληξία με το απεριτύφτης και το τσίφτης. Πρόσεξε, αυτό είναι δίσκο. Αυτή είναι η μαγιά.
1: Πολύ δυνατά την κτητική αντωνυμία.
0: Μπράβο.
1: Μεγάλε.
0: Δηλαδή, πραγματικά.
1: Η φιλόλογό μου, η κυρία Σταμύρη, θα είναι υπερήφανη τώρα.
0: Δεν παίρνει δύο τόνους, βέβαια, γιατί τονίζεται ούτως ή άλλως τη λίγουσα.
1: Όντως, ναι.
0: Οπότε δεν χρειάζεται το απεριτίφ δύο τόνους.
1: Δεν χρειάζεται το απεριτίφ. Δύο ποτήρια όμως χρειάζεται.
0: Άκου όμως, ρε, εσύ, και σε μια εποχή που το απεριτίφ, ας πούμε, δεν ήταν.
1: Τι. Ναι, ζει.
0: Ζει φιλόλογό σου.
1: Κυρία Σταμύρη, ναι, ρε, εννοείται.
0: Εντάξει, δεν το λες αν είναι πολύ φυσιολογικό.
1: Και ο γιος της ηγετικός τέλεχος θύρας 13 κάποτε. Δηλαδή φοβερά πράγματα.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Όσοι ξέρουν.
0: Ναι, ναι.
1: Και ήταν φοβερό γιατί εγώ τον θυμάμαι μικρό παιδάκι όταν μου έκανε και ιδιαίτερα μαθήματα για έκθεση για πανελλήνιες η μητέρα του και μετά. Αργότερα έπρεπε και εγώ να βρω κάποια εισιτήρια για κάποιο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Ζήταγες από τη φιλόλογο.
1: Δεν ζήταγα από τη φιλόλογο, αλλά λέω μπορώ.
0: Κυρία, πώς την είπαμε.
1: Κυρία Μιμίκα. Μιμίκα Σταμύρη.
0: Κυρία Μιμίκα.
1: Πες
0: να βρούμε κανένα εισιτηριάκι.
1: Οπότε φίλοι οργανωμένοι του Παναθηναϊκού και τα λοιπά ξέρουν τώρα για το άτομο που μιλάω.
0: Μάλιστα.

0: Έχει δίκιο ο φίλος που λέει: είναι η μοναδική παγκοσμίως εκπομπή που άρχισε από το μηδέν και μένει εκεί σταθερά όλα τα χρόνια. Και υπογραφή ο ασθενής μηδέν. Ναι.
1: Και αρχίζω να σου τραγουδώ σαν να είσαι στο πλευρό μου.
0: Με κίνδυνο να φας φακές.
2: Εγώ.
0: Μεταφέρω

0: Μήνυμα, Γιώργη. Σε είδα στο πανηγύρι το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Σε ποιο πανηγύρι έχεις πάει?
1: Στη Φιλαδέλφια, ρε. Α, πανηγύρι για τις Πρωτομαγιάς, ρε.
0: Α, αυτό.
1: Έλα, ρε, που θα με νομίζεις, θα με ενοχοποιήσεις. Με τα προσωπικά μου παιδιά ήμουνα καταρχάς.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να στείλω χαιρετίσματα σε ένα αδερφικό.
0: Είδες, να μου πεις και ευχαριστώ που το θυμήθηκες.
1: Άκου, άκου. Ο οποίος, τι έκανε ο Θεός. Φοβερή μπίζνα στο πανηγύρι και βεβαίως σάντουιτς με αντικριστό.
0: Ωραίος,
1: μιλάμε τώρα και όχι μόνο.
0: Να σου πω, πώς ξέραμε ότι προέρχεται από αντικριστό?
1: Μα το είχε στημένο εκεί.
0: Α,
1: πρόσεξε.
0: Αυτό είναι η παραγωγή.
1: Δηλαδή, για να καταλάβεις, είχε στήσει τα αντικριστά. Όλη αυτή την κατασκευή. Όλη αυτή την κατασκευή, την θεαματική. Πέρναγες εσύ από εκεί, σκάλωνες επί τόπου και λες, όπα, είχε πανηγύρι. Στο πανηγύρι, ξέρεις, φτάνεις μέχρι να πας κανένα σουβλάκι, πας ένα σάντουιτς με πανσέτα, να φας. Να φας, πώς το λένε, κανένα λουκουμάκα, ένα καλαμπόκι. Μέχρι εκεί. Σάντουις με αντικριστό. Σταματάγα, λες, καλώνανε. Του λέω, εδώ είμαστε.
0: Έφαγες?
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Περνάω την πρώτη φορά και μου λέει ο μεγάλος μου γιος, μου λέει, θέλω καλαμπόκι. Ρε, πας καλά, του λέω. Φάμε τίποτα.
0: Κούτσα θα φάω.
1: Καλαμπόκι, του λέω, τι είσαι, κότα. Και μου λέει, όχι, μου λέει, θέλω. Είχε κολλήσει, θέλω καλά. Πάμε, ωραία. Πάμε, του λέω, ο μικρός που είναι πιο Μερακλής. Να φάμε εμείς σαντουιτσάρα, του λέω, κριτικό, του λέω, που έχει αδυναμία στην Κρήτη. Ωραία. Πάμε, παίρνει το καλαμπόκι ο μεγάλος. Περνάω στο φίλο.
0: Δεν στράβωσε μετά.
1: Μου λέει, ακροατής δικός μας ο καταστηματάρης. Και μου λέει, σε είδα, μου λέει, που κοίταξες και δεν σταμάτησες. Και λέω, θα τον κράξω, λέει, ότι βρήκε αντικριστό στο δρόμο και δεν σταμάτησε. Και δεν σταμάτησε. Σε στάμπαρα του λέει και ξαναγύρισε.
0: Μπράβο, άξιος.
1: Ήτανε μυθικό. Μυθικό, αντικριστό, όχι αρνή.
0: Γιατί δεν μου έφερες?
1: Δεν θα κράταγε, ρε φίλε. Αντικριστό, πώς το λένε, Γουρουνόπουλο. Άστο, ρε.
0: Είναι 7 και 4 και έχω 4 ώρες.
1: Ένα θα σου πω. Έφαγε ο μεγάλος το καλαμπόκι, μετά έφαγε και ένα σάντουιτς. Μου λέει, να φάω κι εγώ, μου λέει, τελικά.
0: Για ορεκτικό,
1: εξάχρονος, έτσι. Έφαγε, εγώ έφαγα δηλαδή ένα σάντουιτς και. Πώς να σου πω, τίγκαρα.
0: Ναι.
1: Και αυτός είχε φάει και ένα καλαμπόκι και δεν σταμάτησε.
0: Εσύ, Γιώργη, είναι στην ανάπτυξη το παιδί.
1: Ναι, είναι στην ανάπτυξη. Φοβήθηκα ότι θα είναι και στην έκρηξη μετά. Λέω, θα σκάσει.

0: Μαζί μας λοιπόν σήμερα η Superbet, το παιχνίδι αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν συνοδεύεται από τις κατάλληλες επιλογές. Στη Superbet, οι ενισχυμένες αποδόσεις και το ACA Boost διαμορφώνουν ένα διαφορετικό πλαίσιο συμμετοχής, ενώ η 24ωρη εξυπηρέτηση εξασφαλίζει σταθερή υποστήριξη σε κάθε στιγμή. Μια συνολική εμπειρία που συνδυάζει απόδοση και αξιοπιστία. Τώρα παίζουμε μαζί με ενισχυμένες αποδόσεις ACA Boost και 24ωρη εξυπηρέτηση στη Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: bwinΣΠΟΡ FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια bwinΣΠΟΡ FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
1: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
5: Studio Salis, Pipita. Γεια σου ρε Στελάρα, με τα τραγούδια σου.

0: Εν τω μεταξύ, εντελώς χωρίς καμία σύνδεση με το κομμάτι που ακούμε.
1: Ναι.
0: Είδα και το
1: δημοσίευμα.
0: Ναι, με τα στοιχεία του κυκλώματος, με τις τηλεφωνικές απάτες που παρίσταναν τους λογιστές.
1: Τους λογιστές, ναι, το είδα και εγώ.
0: Έλα, θεία, από την ΑΔΕ είμαστε.
1: Από την ΑΔΕ.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Λογιστές όμως.
1: Ναι.
0: Έχουμε πάει σε άλλο τώρα, πώς το λένε, σε άλλο τομέα.
1: Ναι, τις προάλλες εμένα μου ήρθε μήνυμα για να πατήσω τον κωδικό,
0: ναι,
1: για να συνδεθώ στην ΑΔΕ. Και λέω, να σου πω κάτι.
0: Σιγά τον πειρασμό.
1: Εγώ είμαι στη δουλειά.
0: Ναι.
1: Και κάνω αυτή τη στιγμή μια εκπομπή. Από όσο θυμάμαι, δεν προσπαθώ να συνδεθώ στην ΑΔΕ.
0: Μα και πάλι.
1: Γιατί να μου έρθει αυτός ο κωδικός.
0: Να το κάνουμε λίγο πιο δελεαστικό. Δηλαδή, να μου έρθει ένα σύνδεσμο και να συνδεθώ. Να πατήσω το link και, ναι, να συνδεθώ με ένα.
1: Λογαριασμό OnlyFans.
0: Ναι, μπράβο. Ναι. Πατουσάκια. Λέω για τους πιο μερακλείδες τώρα.
1: Ναι.
0: Κάτι, γιατί να είναι δελεαστικό να πατήσεις και να συνδεθείς με την ΑΔΕ,
1: ναι,
0: χωρίς να υπάρχει λόγος.
1: Περιμένεις καμία επιστροφή φόρου.
0: Όχι, όχι. Αλλά συμβαίνουν αυτά. Πρόσεξε. Γιατί είναι αυτό που λέει. Ένα, άμα πιάσεις, τελείωσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τελείωσε η δουλειά.
1: Υποτίθεται αυτή είναι, πώς να το πω, η συνέχεια της δουλειάς του πλασιέρε, παιδί μου, ή του ασφαλιστή που σου λέει χτυπάς 10 πόρτες.
0: Ναι.
1: Ένας θα σου ανοίξει και από αυτούς που θα σας ανοίξουν στους 10, ο ένας θα κάνει ασφάλεια.
0: Πω,
1: αλλά έτσι πάει η δουλειά.
0: Έχω φίλους που δουλεύουν και σε άλλους τομείς με αυτό το σύστημα, όχι μόνο στις ασφάλειες.
1: Να σου πω, χτυπάνε 10 πόρτες.
0: Χτυπάνε πόρτες.
1: Ή ανοίγουν 10 πόρτες.
0: Χτυπάνε 10 πόρτες. Έχω, ας πούμε, φίλο.
1: Ναι.
0: Και εδώ δεν είναι η περίπτωση ότι λες μια δική σου ιστορία για ιστορία φίλου. Ο οποίος είχε ένα ετοιματζίδικο μήνυμα.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε. Το οποίο το έστελνε σε μια σειρά παραληπτών ή παραληπτριών, θα λέγει κάποιος, έτσι. Με την ίδια ακριβώς, δηλαδή, πρόσεξε, γραμμένο με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μην μπορεί να φωτογραφίζει ένα άτομο συγκεκριμένα. Ναι. Έτσι, και σου λέγε, εμείς τον πειράζαμε τότε τον κορέα μου, σου λέει, μία ματσιμπήση.
1: Να σου πω, δούλεψε καθόλου αυτό το σύστημα.
0: Αυτός ισχυρίζεται ότι δούλεψε.
1: Ότι το δουλεύει ακόμα.
0: Αυτό έτσι λέει.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Η φιλαρμονική της ΔΕΗ, λέει ο άλλος. Θα μπορούσε να είναι. Πάρα πολύ δυνατό μήνυμα. Πάντα οι ιστορίες του φίλου μας, του σφιχτό χοντρού, μας κρατάνε.
1: Διαβάζετε αυτή τη φορά.
0: Θα το προσπαθήσω.
1: Ναι.
0: Αυτά τα μαγαζιά, όπως αυτό που ανέφερε ο συνακροατής στο στενό της Μνηθύμνης, λειτουργούσαν μέσα από την απλότητά τους. Δεν γνωρίζαμε ποτέ το σχήμα και δεν μας ενδιέφερε ποτέ να είναι φίρμες. Οι ώρες εκεί μέσα ήταν κυριολεκτικά μια μυσταγωγία με ένα παχύ στρώμα καπνού από τσιγαρίλα να χαϊδεύει τα σωθικά μας και ένα μπουκάλι ουίσκι που συνήθως ήταν μια φίρμη που δεν μπορώ να την πω, δεν χρειάζεται. Λουλουδούδες χρόνια στο κουρμπέτι και σκληρή κονσομασιόν που άμα σε έκοβε μπόσικο τρυφερό και ευάλωτο, σε άφηνε να γυρίσει σπίτι κυριολεκτικά με το σόβρακο. Ενίοτε η κονσοματρίσα αλλά και οι λουλουδούδες λέγαν και κανένα τραγουδάκι αν το πρόγραμμα έκανε κοιλιά. Συγκινήθηκα και μόνο που τα έγραψα.
1: Να σου πω κάτι, δηλαδή.
0: Ιδέες.
1: Δεν θα ήθελες να το έχεις ζήσει αυτό το πράγμα. Εγώ.
0: Ίσως και να.
1: Έχω ψιλοπρολάβει.
0: Ίσως και να έχω ζήσει καταστάσεις.
1: Ναι, έχω ψιλοπρολάβει τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Και νιώθω, να σου πω. Ειλικρινά το λέω. Περήφανος.
0: Μπράβο.
1: Νιώθω περήφανος. Μπράβο μου. Ο Αλέξανδρος αναφέρεται στο θέμα του να ανοίξουμε γραμμές και λέει, ναι, να μην ανοίξετε, ρε. Πάτε καλά. Εμείς είμαστε χουλιγκάνοι του πληκτρολογίου. Από τηλέφωνο είμαστε κότες. Δεν μπορούμε.
0: Μπράβο.
1: Έχει δίκιο.
0: Ωραία ομολογία αυτό.
1: Ωραία.
0: Μπράβο, ναι.

0: Υπάρχει μια φωτογραφία την οποία έκανε μέσω AI εδώ ο αδερφός μας ο Χρήστος, που μας εμφανίζει ως
1: Αγίους.
0: Ως Αγίους. Εσύ μου θυμίζεις πάρα πολύ Παντελίδη και δεν μου αρέσει αυτό. Ναι,

0: Θέλω, πρέπει να το δεις. Ναι. Αντί να ευλογείς τον κόσμο, κρατάς ένα λοκάνικο.
1: Λοκάνικο.
0: Ένα λοκάνικο και, εγώ, και φύλλα δάφνης και εγώ μία μπάλα. Α, από αυτές τις παλαιές.
2: Ωραίος είμαι, ρε. Ωραίος είναι.
0: Εντάξει, δεν να έχω... σου πω, Γιώργο, δεν θέλω να το πάρεις.
2: Κοίτα,
0: είσαι πιο ωραίος από κοντά.
2: Ναι, αλλά και στην, στην αγιογραφία δεν με έχει κάνει άσχημο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, άμα μου βάλεις και εμένα ένα δράκο από κάτω. δεν έχω να ζηλέψω τίποτα από τον Αγίου.
0: Α, έχει στείλει κι άλλες εκδοχές.
2: Ναι.
0: Ο Άγιος Γραφιάς για τους δύο. Δυο λέρες μόνο.
2: Μάλιστα, τέλεια, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Ο αδερφός μου ο Νικόλας μου στέλνει διάφορα μηνύματα, μάλλον για διάφορα ζητήματα που μας απασχόλησαν.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Έχει μια συνολική τοποθέτηση, δηλαδή.
0: Ρε άχρηστη.
1: Ωραία.
0: Αρτοποιός λες όταν πρωτοσυστήνεσαι σε κοπέλα. Όταν τα καταφέρνεις, είσαι ο φούρναρης της γειτονιάς.
1: Ναι.
0: Σου λέει, εντάξει, εγώ αυτό είπα. Ότι ναι. Σε μια πολύ συγκεκριμένη περίσταση το λες το αρτοποιός.
1: Έχεις αγαπημένο αρτοποιό.
0: Αγαπημένο αρτοποιό.
1: Εγώ έχω από ταινία, έτσι για να σου δώσω λίγο να καταλάβεις τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Από τον Ονό. Έντσο, the baker, που πηγαίνει να δει.
0: Α,
1: ναι. Και
0: ναι.
1: Το άλλο τον βάζει και ότι καλά έχουμε πιστόλια για να προστατέψουμε τον Ονό.
0: Πού το θυμήθηκες τώρα αυτό, ναι.
1: Έντσο, the baker.
0: Ναι.

0: Ο φίλος ο Πέτρος αναφέρεται στο θέμα του ξεβαφτίσματος και λέει ότι και καλά πας να βγάλεις το λάδι της βάφτισης τόση ώρα που κάθεσαι εκεί μέσα. Αυτό εννοούσε η μάνα σου, εξού και το ξεβάφτισμα.
1: Ποιος είναι αυτός που ξέρει τι εννοούσε η δική μου μάνα?
0: Ο φίλος ο Πέτρος που λέει όλα εγώ πια.
1: Μου στέλνει ο Νικόλας και δεύτερο μήνυμα, με ένα μήνυμα που του ήρθε και εκείνου, προφανώς ναι, απάτη. Προειδοποίηση εκκρεμής αποζημίωση στο ΕΟΠ.
0: Α, ωραίο.
1: Στο ΕΟΠ. Έτσι. Ενημερώστε τα στοιχεία πληρωμής εντός 24 ωρών για να αποφύγετε την ακύρωση. Σου λέει πρέπει να το κάνεις γρήγορα, να μην χάσεις τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Άναμες, όπως ναι, το.
0: Στο
1: ΕΟΠ.
0: Στο ΕΟΠ.
1: Σαν τον άλλο που μου είπε ότι βρήκε τα στοιχεία μου στην πλατφόρμα.
0: Στην πλατφόρμα, ρε φίλε. Να πω περαστικά στο φίλο τον Δημήτρη που λέει πριν δύο μέρες έβγαλα τους χαβλιόδοντες.
1: Όπαρε.
0: Προφανώς εννοεί φρονιμίτες και μάλιστα στέλνει και φωτογραφία από τα δόντια του. Από ενέσεις. Το στόμα μου είναι σκορδαλιά. Εσείς λέτε παπαριές. Δεν μπορώ να γελάσω, αλλά υπομένω. Άξιος ο Δημήτρης, ο αδερφός μας που από τον πύργο της Ηλίας πλέον τιμάει την Ελλάδα μας στα εξωτερικά και συγκεκριμένα στις Αμερικές.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θυμάμαι σε ποια πολιτεία βρίσκεται πια.
1: Τι δουλειά κάνει?
0: Νομίζω υδραυλικός.
1: Α, πάρα πολύ.
0: Ή κάτι
1: ωραία
0: τέτοιο. Ωραία, Δημήτρη, θύμισε μας. Ναι. Μηχανόβιος μεγάλος. Ωραία, φίλε, συνεχίστε το θεάρεστο έργο σου. Ρε, εσύ μόνο σου τα έβγαλες τα δόντια.
1: Γιατί, τι έχουνε?
0: Έλα να δεις.
1: Και περίμενε.
0: Έλα να δεις. Πραγματικά.
1: Ωραία,
0: τι δόντια είναι αυτά?
1: Καταρχάς, είχε τέτοια δόντια μέσα στο στόμα του.
0: Είχε τέτοια δόντια.
1: Αυτό είναι Wolverine, είναι.

0: Ρε Σιχάρη, τι κομμάτι ήταν αυτή. Συγγνώμη, γιατί δεν το ξέραμε εμείς.
1: Πώς μας είχε διαλύσει. Τι είναι προπό, λέγεται. Προπό, αλλά δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα.
0: Είναι του Κρούπι.
1: Είναι του Κρούπι, ναι. Αλλά δεν έχω ακούσει για το προπό τι λέμε.
0: Ούτε, κάτσε.
1: Γεια σε.

0: Εντάξει, το χαμόγελο που έχει ο Χάρης βλέποντας τη χαρά μας, ναι, είναι το χαμόγελο που έχει dealer που σου έχει σπρώξει πράγμα. Ναι. Λέμε, έχουμε δει ταινίες και ξέρω ότι πλέον σε έχει για πάντα δικό του.
1: Βροπό.
0: Εδώ θα ξανάρθεις, εδώ.
1: Σαν να σου έχει δώσει προγνωστικό που βγήκε.
0: Έτσι. Ο φίλος ο Τζον, Γιάννης Παναθηναϊκός και Αχαρναϊκός, λέει: ρε, βάλτε το πιτσιρίκι του Ζαγορέου να γουστάρουμε. Ναι. Ένα πιτσιρίκι. Έχει μια μαγιά.
1: Και δυο μαγιές έχει, αλλά είναι εκτός τώρα. Βάζουμε κρούπι.
0: Νομίζω ότι κρούπις δεν είναι ωραία με Λουκά. Κρίμα όμως που πρέπει να φύγουμε σε διάλειμμα, ρε.
1: Εντάξει,
0: φίλε.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Sky και επιστρέφουμε με Λουκά.
0: Με ό,τι γουστάρει ο Χάρης. Δεν του χαλάσουμε χατήρι σήμερα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τον επόμενο μήνα η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τόνισε ότι το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ του 2027. Νέες απειλές εξαπολύει προς την Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο διαρροών ότι οι δύο χώρες είναι κοντά σε συμφωνία. Προειδοποιεί με μεγαλύτερους βομβαρδισμούς αν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Το Reuters μετέδωσε ότι η πακιστανική πηγή επιβεβαιώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία για μνημόνιο μίας σελίδας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Κλήση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να δώσουν εξηγήσεις στις 22 Μαΐου για κακουργηματική κατηγορία έλαβαν αρκετοί βουλευτές στο πλαίσιο της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν και οι περισσότεροι ελέγχονται για πλημέλημα. Για αυτό το τυπικό μεν σοβαρό δε διαδικαστικό σφάλμα αναμένεται να σταλεί ορθή επανάληψη με το σωστό αδίκημα. Γάλλος υπήκοος είναι το πρώτο κρούσμα που εντοπίστηκε εκτός του κρουαζιερόπλοιου όπου έχει ξεσπάσει ο χανταϊός. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές πρόκειται για άτομο που ταξίδεψε στο ίδιο αεροπλάνο με επιβάτη του πλοίου. Στην Κρήτη, δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Δίωξη για συνέργεια ασκήθηκε στη σύζυγο του δράστη και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Η κηδεία του νεαρού αναμένεται να τελεστεί αύριο. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών ο ιδρυτής του CNN, Ted Turner. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ σφραγίζει το εισιτήριό του για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 9 και 4 τα βλέμματα στρέφονται στο Telecom Center, όπου οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια με έναν στόχο. Μετά τα διπλά στην Ισπανία, να πάρουν ακόμη μια νίκη που θα τους χαρίσει την πρόκριση. Στην περιγραφή, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά τη λήξη του μάτς, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια, απόψε στις 9 και 4. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ο Βρύος ο Κώστας λέει πάει, καταστράφηκαν τα παιδιά, να επέμβει άμεσα κάποιος υπεύθυνος να τα σώσει, κάνουμε έκλειψη. Έκλειψη, πάρε τσουέ. Με το που έκατσες Γιαννίση σου δίνω διαμάντι ρε. Κάνουμε έκκληση, μαζέψτε τον ακτύπη. Η Κωνσταντινοπουλίτισσα.
4: Μπράβα, μπράβο, η Πολίτισσα.
2: Είπες μπράβα.
4: Μπράβα.
2: Μπράβα.
4: Επειδή έχουμε τα λόγω κονσολιέρε. Λοιπόν, με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στα Dix. Dix.
2: Κρατήστε τα στην ξαπλώστρα σας.
4: Ωραία.
2: Τόσο απλό.
4: Είναι το παιδί να το κρατήσω στην ξαπλώστρα. Ξαπλώστρα.
2: Στην
4: κλαπλώστρα.
2: Όχι, όχι, κα, σωστά το παιδί.
4: Γιατί και εγώ εκνευρίζομαι.
2: Με τόσο κλάμα, κλαψότρα είναι. Γιατί καμία ντροπή δεν είναι δουλειά και έτσι αλλιώς έβγαζε το μεροκάματο.
5: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά.
2: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά, για μας το λέω. Λοιπόν, κράτα το. Διότι έπαιξε σχεδόν ολόκληρο το Έρωτας Μαϊμού. Το θέμα είναι πόσοι από εσάς πατήσατε το ρέκορ.
5: Έλατε.
2: Την ώρα που έπλεπε. Και την Κυριακή του Αναστάσιμου Πάσχα. Τος, η φαρική γιαγιά μου. Για σήμερα δεν είπα τίποτα. Προσπάθησα να το κρατήσω κρυφτό. Κρυφτό. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε να έχει. Ένα ερώτημα για τη Μόνη. Διατυπώνει και όχι διατυμώνει. Ο φίλος ο Στάθης.

0: Εγώ το θέλω με αντικριστό.
1: Αυτό θα σου έλεγα. Ναι. Θα το πρότεινε στο φίλο σου.
0: Ναι, ναι.
1: Να είναι έτσι λίγο.
0: Να παίζει αυτό το κομμάτι. Ναι. Αν και δεν το χρειάζεται. Σου λέω το marketing ναι. ήταν από μόνο του πολύ δυνατό. Δεν είχε ανάγκη.
1: Ρε, εσύ πιστεύεις ότι χρειαζόμασταν το προηγούμενο σποτάκι με τόσα πολλά σαρδάμ που είχαμε κάνει.
0: Τι εμείς το χρειαζόμασταν.
1: Δεν
0: μας ρωτάει κανένα. Τα μαζεύουν εδώ μήπως... και μας εκθέτουν.
1: Ναι, αυτό φοβάμαι ότι. Πώς να το πω,
0: πάλι
1: προσβάλλει
0: καλά.
1: Λίγο το προφίλ μας.
0: Πάλι
1: προσπαθούμε
0: καλά.
1: Και εμείς να το φτιάξουμε.
0: Πάλι καλά που τα καταφέρουμε να εκτεθούμε μόνοι μας καλύτερα από όλους αυτούς τους καραβιόζδες που τα μαζεύουν. Τέλος πάντων. Μόλις με ξεφτυλίσατε, είχα ανοιχτό παράθυρο και ακούγανε απ' έξω το παιδικό τράπερ. Η αλήθεια είναι ότι το παρακάνει πώς το λένε,
1: ο νεαρός.
0: Ο 7χρονος γκάγκστερ, πόσο είναι.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες, ακούγοντας και εσύ το κομμάτι στο διάλειμμα. Ότι τι τα λες αυτά. Ακόμα πηγαίνεις με ποδηλατάκι με ρόδες βοηθητικές.
0: Δεν είναι, δηλαδή κάνει γκάνια, φυλακές αυτά. Κάλε πρώτα τη ρόδα από το ποδήλατο. Παρόλα αυτά, παρόλο που δεν συμφωνώ εννοείται καθόλου με τους στίχους, μ' αρέσει ο ενθουσιασμός. Δηλαδή, όταν κάτι κάνεις αυτή τη ζωή, πρέπει να το παίρνεις
1: στα
0: σοβαρά.
1: Δεν μιλάς για το σάντουιτς.
0: Όχι. Α. Πρέπει να. Με τον παιδικό. Με το. Πώς το λένε, με τον 11χρονο γκάγκστα. Λέω. Ό,τι αναλαμβάνεις ένα ρόλο να το παίξεις, πρέπει να το παίξεις.
1: Ναι.
0: Όπως πρέπει.
1: Δηλαδή, όχι, όχι, και εγώ συμφωνώ.
0: Με ενθουσιασμό.
1: Δηλαδή, τώρα τι να σου έλεγε, ότι μου φάγανε το κούκι.
0: Μπράβο, ακόμα και αν δεν το έχεις.
1: Ναι,
0: α πούμε. Τώρα πάλι θα πω ιστορία με τα παιδιά μου τώρα. Ο μικρός μου ο γιος, ελπίζω τώρα όταν μεγαλώσει να μην την ακούσει κάποια στιγμή αυτήν την εκπομπή. Έτσι. Δεν είναι το ίδιο καλός στην μπάλα όσο μεγάλος.
1: Ωραία, φίλε.
0: Έτσι, ο μεγάλος είναι καλός.
1: Ξεχωρίζει τα παιδιά σου, έτσι να κάνουμε.
0: Να λέμε την αλήθεια.
1: Ναι, okay.
0: Έτσι, ωραία. Αλλά παίζει και αυτός μπάλα. Αλλά πρόσεξε, είναι τόσο
1: ενθουσιώδης
0: και έξυπνος και αγαπητός που είναι η μασκότ της ομάδας εκεί.
1: Ναι.
0: Είναι και ο πιο μικρός από όλους.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Οπότε είναι όλοι χαρούμενοι που είναι εκεί ο Μάριος. Κάποια στιγμή λοιπόν του λέει προχθές ο κόουτς, λέει Μάριε, ποια θέση του λέει σ' αρέσει να παίζεις. Του λέει άμυνα. Λέει ωραία, του λέει μπες. Εντάξει, του λέει, πού είναι.

0: Φίλε, το μεταφέρω. Ναι, μεν με επιφύλαξη, αλλά το μήνυμα το στέλνει ο Κώστας, ο ποδηλάτης της καρδιάς μας, που έχει μια αξιοπιστία.
1: Ναι.
0: Όχι ως ποδηλάτης, αλλά έχει έρθει εδώ, τον ξέρουμε, μας έρχεται κτλ. Παίξτε, λέει, και το Ελεύθερος εις μνήμην του πατήρ, του πατέρο, του πατρός τέλος πάντων, Νεκτάριου Μουλατσιώτη, που εκοιμήθη. Τώρα εκοιμηθεί.
1: Εκοιμήθη ο Μουλατσιώτης.
0: Και τώρα, ναι, αν μπορούμε.
1: Κάτσε, ρε, περίμενε.
0: Είναι μεγάλη απώλεια.
1: Κάτσε
0: και
1: να...
0: δεν κάνω καθόλου πλάκα τώρα, έτσι.
1: Ούτε εγώ, κάτσε να το δω.
0: Για γκουγκλαρέ το. Ναι. Γιατί χάσαμε τον Παπατσάκαλο χτες, ε.
1: Ναι.
0: Και τώρα άμα...
1: Ο Παπατσάκαλος πέθανε, αυτό άκουσα κι εγώ.
0: Ναι.
1: Για τον Νεκτάριο Μουλατσιώτη δεν το.
0: Δεν βλέπεις κάτι, ε.
1: Δεν βλέπω κάτι.
0: Για ψάξω κι εσύ, ρε Κώστα, από δηλαδή τη καρδιά μα τώρα δεν θέλουμε. Δηλαδή μπορεί, να μας ακούνε και δικοί του ανθρώποι, ρε παιδί μου. Ναι, έλα. Έχει πέσει πολύ θανατικό τώρα τελευταία, άστο.

0: Μα ο φίλος Νίκος λέει από απάτες. Ναι. Έχει λάβει, λέει, ο προσωπικός μου αδελφός φάκελο δίθεν από το Δήμο Άρτας, που τον ειδοποιούσε για τροχαία παράβαση και του παρέθεται και τον αντίστοιχο κωδικό πληρωμής. Το καλύτερο είναι ότι ούτε δίπλωμα έχει, ούτε έχει οδηγήσει ποτέ στη ζωή του, ούτε φυσικά έχει βρεθεί ποτέ στην Άρτα. Μπράβο. Ωραίο, ωραίο.
1: Μεγάλε, είσαι ο πρώτος μεγάλε, μεγάλε.
2: Το καλύτερο από τα πολλά αποθεωτικά μηνύματα που ήρθαν σήμερα,
0: ναι,
2: είναι αυτό που λέει: μπράβο καραγκιόζηδες, συνεχίστε έτσι.
0: Ναι, ναι, ευχαριστούμε.
2: Είναι προσβλημένο, ναι, είναι ωραίο.
0: Προσβλημένο, ναι, ωραίο.

0: βρήκε.
1: Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά από την εξομολόγηση της Εύης εδώ.
2: Ναι.
1: Άμα φας καψούρα και κάνεις με μεταμόσχευση.
2: Ναι.
1: Γίνει μεταμόσχευση, σου βάζω μια άλλη.
2: Μετά...
1: μετά είσαι οκ. Okay. Τον έχεις ξεπεράσει.
2: Δηλαδή δεν καταγράφεται κάτι στο DNA σου.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω είναι θέμα, είναι θέμα του οργάνου.
2: Καλά, είναι θέμα του οργάνου, δεν μπορώ να πω.
1: Ναι, αλλά σου λέει, πρόσεξε. Είναι σαν να γίνεται αναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
2: Ναι, ναι, ναι, κάτι τέτοιο.
1: Δεν σε απασχολεί το πρόσωπο.
2: Άρα ξεκινάς πάλι από το σημείο 0.
1: Τάμπουλα ράζα.
2: Μεγάλε, μεγάλε.
1: Σε έφτιαξα τώρα.
2: Μεγάλε.

0: Να μεταφέρουμε και το μήνυμα του φίλου του Κώστα που στέλνει τα φιλιά του και τα χαιρετίσματα στον Γκρις που ακούει στον Καναδά κάπου βόρεια. Έτσι αλλιώς είναι βόρεια.
1: Ναι.
0: Πόσο βόρεια.
1: Μπορεί να είναι βόρεια στον Καναδά.
0: Στο Newfoundland.
1: Ξέρεις από Καναδά.
0: Ναι, ξέρω από Καναδά. Έχω κάνει οδηγό σε Καναδέζα. Αρεσέ. Έλα.

0: φτιάξε.
1: Μ' αρέσει ο Κώστας ο ποδηλάτης καρδιάς που μας έριξε σε γκελά.
2: Ναι.
1: Αλλά ήδη κατηγορεί άλλου. Και λέει: με φάγαν οι πρωινοί που είπαν μουλατσιώτης και όχι παπατσάκαλος.
2: Όχι, εσύ. Μπερδέψατε του παπάδε.
1: Παιδιά, να ακούτε ενημερωτικές εκπομπές όπως ναι. η δική μας.
2: Παπατσάκαλος ήταν μεγάλη μορφή των παραθύρων.
1: Ήταν μούρι.
2: Ναι, ήταν μούρι. Ήταν μούρι των παραθύρων ναι. του Sky τότε.
1: Ναι.
2: Έτσι,
1: είναι φοβερό ότι.
2: Με Ευαγγελάτο.
1: Σπάνια το επώνυμο είναι τόσο χαρακτηριστικό του τι ήταν ο άλλος. Ναι. Δηλαδή ήταν όντως παπατσάκαλος.
2: Αν τον έβλεπες.
1: Είναι τσιάκαλος.
2: Ναι.
1: Αλλά για μας τσάκαλος.
2: Εντάξει τώρα, τι.
1: Παπατσάκαλος.
2: Τσιάκαλος τώρα. Ναι. Αφού ήταν. Ναι. Πώς το λένε, το υπόλοιπο attitude αφαιρούσε
1: ναι,
2: το γιώτα.
1: Ναι. Αφαιρούσε το γιώτα, το λέω σωστά.
3: Αχ, η ζηλιά θα με φάει, αχ και θα με τυραννάει.
2: Ο Άγγελος, παρόλο που δηλώνει υδραυλικός,
1: ναι.
2: θέτει ένα ερώτημα ιατρικού χαρακτήρας με αφορμή το τραγούδι της Έφης νωρίτερα.
1: Είπες ιατρικού χαρακτήρας.
2: Χαρακτήρας.
1: Για πες.
2: Και αν είναι και η άλλη καρδιακή καψούρα, δηλαδή ο Δότης.
1: Ναι,
2: ο Δότης έχει φάει και έχει και αυτός μια δική του καψούρα.
1: Ναι, πες, εσύ έχεις καψούρα, ξέρω με το Χάρη, εγώ έχω με το Γιαννήση.
2: Ναι.
1: Πεθαίνω εγώ.
2: Αυτομάτως μου τη μεταφέρεις. Με βάση το κομμάτι Έφης.
1: Ναι.
2: Εγώ τη δίνω την καρδιά τη δικιά μου για να απαλλαχθώ από αυτό τον ταλκάπια.
1: Μπράβο, σωστά.
2: Έτσι και εσύ εν αγνία σου ως Δότης
1: ναι.
2: με φορτώνεις με μια άλλη καψούρα.
1: Ενώ πάω να κάνω το καλό.
2: Μπράβο.
1: Δηλαδή να σου δώσω αντί για το μέρος του σώματος που θα έπρεπε.
2: Αυτή τη μεταμόσχευση.
1: Αυτή τη μεταμόσχευση.
2: Πάρε τα
1: καρδιά
2: ναι.
1: μου. Ναι. Και σε φορτώνω με προβλήματα.
2: Και με φορτώνεις με κάτι άλλο.
1: Ναι, ρε φίλε.
2: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ.
1: Είδες ενώ παλιότερα που βάζανε καρδιές από γουρούνια για τα μοσχεύματα ήταν καλύτερα. Το γουρούνι τώρα τι συναισθήματα έχει.
2: Καλησπέρα, Λάνια. Είχα το θράσος να της πω ότι δεν θα φάω φακές και με κοίταξε λίγο κάπως. Τι να κάνω, λέει ο Γιάννης ο έτσι.
1: Να φας τις φακές.
2: Φάει τις φακές τώρα και μην κάνεις το μάγκα.
1: Ναι. Καλησπέρα, μόλις ξύπνησα, λέει η φίλη μας η Χρύσα. Πείτε γεια και στο αγόρι μου το Σταύρο. Γυρνάει από δουλειά τώρα και σας ακούει.
2: Ω, την αγάπη μας.
1: Την αγάπη.
2: Αν είναι η Χρύσα που νομίζω, ο Σταύρος είναι ο μοϊδάτης σου. Οπότε στείλ του λίγο αγάπη.
1: Περίμενε, η Χρύσα είναι αεκάρα.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και ο Σταύρος είναι πανάθα.
2: Βεβαίως, βεβαίως, ναι.
1: Να καέλα με την πρόκριση, Σταύρο.
2: Κυριακή, φίλοι είμαστε.
1: Ναι, να χαλάσουμε τώρα. Έλα, μωρέ, τώρα. Τόσα χρόνια έχουμε περάσει μαζί.

0: Λοιπόν, άκου να δεις, ο φίλος Αντώνης λέει: Νικόλα, η Newfoundland δεν είναι καθόλου βόρεια. Είναι από τα νοτιότερα μέρη του Καναδά.
1: Και εκεί γέλα.
0: Δεν πειράζει, εντάξει. Ναι. Συμπαθώ όμως τα σκυλιά.
1: Περίμενε όμως, γιατί έχω και εγώ κάτι για Καναδά.
0: Για πες.
1: Ντουγάνια, καλησπέρα, λέει ο Σπύρος. Μια που είπατε για Καναδά, θέλω να στείλετε χαιρετίσματα στον κουμπάρο μου, τον Παναγιώτη, από το Calgary.
0: Calgary, yeah.
1: Κουμπάρε, πάρε τηλέφωνο, εγώ φέτα δεν σου στέλνω. Λέει ο Σπύρος από την Κομωτινή.
0: Να σου πω τι. Τσαμπουκά φέτα.
1: Να αλκά πλάκα πλάκα με τη φέτα, για να τη ζητά από τον Καναδά.
0: Να παίξουμε ένα σωτήρι.
1: Να βάλουμε ένα σωτήρι. Ένα σωτήρι το θέλουμε, ναι.

0: Για το φίλο που λέει Ακτύπη, επειδή έχεις πάει πολύ πέρα από το proficiency και σε αρέσουν αυτά, το Newfoundland προφέρεται Newfoundland πληροφοριακά. Εγώ, παιδιά, ό,τι μου πει ο εδώ, ο κάτοχος δύο πτυχίων Αγγλικής. Πώς θα το έλεγες εσύ,
1: η φέτα μας ενδιαφέρει που έχει την ίδια προφορά παντού.
0: Αφιερωμένος στην ομογένεια!
1: Σε όλο τον Καναδά!

0: μου δώσε.
1: Και στη Γερμανία, και εκεί έχουμε Gastarbeiters, γιατί λέει: δουλεύω ως ασφάλεια σε πύλη εργοστασίου στο Αμβούργο. Σας ακούω χαμηλόφωνα, σαν να ακούω BBC την κατοχή. Καλησπέρα από Αμβούργο, Κώστα.
2: Deutsche Welle.

0: Μια και λέμε για το ζουμί τη φέτα. Πείτε και μια καλησπέρα στη γυναίκα μου τη Λαμπρινή που είναι άρρωστη και μέσα στην ξυνήλα.
1: Εντάξει, υπεραστικά, ρε φιλέ.
0: Εγώ το είπα γιατί η ξυνήλα αυτή της του ζουμιού από τη φέτα είναι ωραία.
1: Ναι.
0: Μέρα μου αρέσει.
1: Είδε τι ωραία που το έφερε.
0: Δηλαδή, εντάξει, θα είναι περαστικά να είναι.
1: Για το φίλο που ζητάει τσοπάνα ρέιβ και το δώσουμε, εντάξει, θα παίξει γι' αυτό κάποια στιγμή. Πιθανόν το έχει σήμερα, παιδιά, θα το κλείσουμε σιγά-σιγά.
0: Προλάβουμε.
1: Αλλά έχει παίξει τσοπάνα ρέιβ εδώ, τιμάμε.

0: Αγνοήστε, λέει ο φίλος αυτόν που σας λέει άσχημα λόγια. Πόσο ναι. ανώμαλος είναι αν δεν θέλει χαβαλέο σοβαροφανή σας σπάσει. Αδερφέ, τσάμπα τσαντίζεσαι, γιατί το προσβλημένο ήταν για καλό, δεν το είπε για κακό.
1: Ναι, ρε.
0: Ναι, το...
1: Μας μιλάει εμάς κάποιος με κακή προαίρεση.
0: Καταρχάς, το Καραγκιόζη σε αυτήν εδώ την εκπομπή ακούγεται σχεδόν χαϊδευτικά.
1: Ναι,
0: οπότε δες. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Και το Βλάκας. Δηλαδή, ο ένας το λέει. Βέβαια, εμείς τα εννοούμε.
0: Εγώ δεν ξέρω για σένα, εγώ το εννοώ.
1: Ας πω.
0: Τι θες να παραγγείλεις.
1: Ναι.
0: Περήφανη Ελλάδα μας. Λοιπόν, πριν πάμε στην τελική ευθεία και σας αποχαιρετήσουμε, να σας θυμίσω ότι αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους. Υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρες ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε τεστ drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.
1: Να είδες, έστειλε ο Ζιγκολό Καντέ και λέει: παιδιά, κοπλιμέντο ήταν.
0: Ναι, όντως,
1: μην παρεξηγείτε. Δεν παρεξηγιόμεθα.
0: Ο άλλος παρεξηγεί πιο πολύ από εμάς.
1: Ναι, εντάξει, Ποσειδώνος 5 χιλιοκρίτε, ελάτε εδώ. Να κάνουμε ένα πάρτι κάποια στιγμή.
0: Δύο άλλοι τηλεπαπάδες ναι. τη ιδιωτική τηλεοψία, λέει ο Τζόρτζης. Ο Παπακατινάς στο Τελεσίτη.
1: Κάτι μου θυμίζει
0: και ο πατήρ Τιμόθεος Κυλήφης στο 902. Τον θυμάμαι τον Κυλήφη.
1: Σοβαρά, εμένα κάτι μου λέει ο Παπακατινάς, ναι. αλλά τον πατέρα Τιμόθεο Κυλήφη.
0: Τον Τιμόθεο Κυλήφη τον θυμάμαι. Ναι. Ναι, ναι, δεν έβγαινε μόνο στο 902 ο Τιμόθεος Κυλήφης.
1: Ναι, άμα βάλεις, ευλογούσε κι αλλού.
0: Άμα ευλογούσε κι αλλού, ναι. Μας,
1: okay.
0: Και ποιος άλλος, άλλος ένας ήταν που έβγαινε μαζί την ίδια εποχή με τον Παπατσάκαλο. Τώρα μου διαφεύγει.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων,
1: δεν
0: το θυμηθώ.
1: Δεν πειράζει.
0: Σιγά σιγά πρέπει να την κοπανίσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας και κάψατε εγκεφαλικά κύτταρα και σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον Θέλη Γιαννίση για να συνεχίσει που ήταν στο πρώτο σκέλος.
1: Και τις Ρουφιανιές.
0: Και τον Χάρη Χριστόγλου, ο οποίος ήταν στο δεύτερο. Τη Βαλαντίνα Νικολακοπούλου, η οποία δεν χρησιμεύσε σε κάτι όσο υποδιόταν την επιμέλεια της παραγωγής.
1: Τον Κώστα Μιαούλη για τα υπέροχα δελτία του.
0: Θα τα πούμε με κανονική ροή σαν χλαμάρας αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 6. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε.
0: Και να διαβάζετε.

0: 94,6.
1: Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ. Με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνο.
2: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ έκανε τη δουλειά του και με το παραπάνω στην Ισπανία, πήρε 2 διπλά και καλείται απόψε στις 9 και 4 να την ολοκληρώσει απέναντι στη Βαλένθια και να φιξάρει την παρουσία του στο Final Four. Τον ίδιο ακριβώς στόχο με τους πράσινους έχει και η Φενέρμπαχτσε, που επίσης προηγείται με 2-0, όμως αυτή θα πρέπει να σπάσει την έδρα της Άλγηρης για να το καταφέρει από σήμερα. Τζάμπολ στις 8.
1: Στη Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Πολλοί αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και Bet Builder. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Ποιος έχει σειρά?
5: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
6: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
5: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
6: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
7: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
5: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
6: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
7: Εγώ είμαι πρώτος.
8: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
6: Εγώ!
9: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs στη Στοίχημαν Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και μάστερ έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής.
10: Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 8, είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6, βράδυ Τετάρτης 6 Μαΐου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, Χάρης Χριστόγλου στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την ροή της απόψινής εκπομπής για αυτή την μία ώρα και κάτι ψηλά, και προσωπικά αλλά και σαν εκπομπή, τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Σταύρου Τσόχου, ο οποίος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 89 ετών, ένας εκ των κορυφαίων αθλητικών συντακτών. Ξεκίνησε την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής, φορώντας και τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ωστόσο, εγκατέλειψε σχετικά γρήγορα την καριέρα του στα γήπεδα, ακολούθησε την αθλητική δημοσιογραφία και διέπρεψε τόσο στον έντυπο τύπο όσο και στην τηλεόραση. Πάμε τώρα στα πεζά. Βραδιά Ευρωλίγας και η σημερινή. Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται σε 68 λεπτά από τώρα στο κατάμεστο Telecom Center την Βαλένθια. Θέλει, όπως έκανε και ο Ολυμπιακός χθες, να σκουπίσει την σειρά και να πάρει το εισιτήριο για το Final Four που θα γίνει στο σπίτι του 22 και 24 Μαΐου. Βραδιά Champions League επίσης, όπως και χθες, Bayern Μονάχου εναντίον Paris Saint-Germain στην Allianz Arena, στη revanche του 5-4 στο Παρίσι. Εδώ είμαστε, θα τα κουβεντιάσουμε όλα. Ολυμπιακός έκανε χθες το καθήκον του, το αυτονόητο θα πω εγώ, απέναντι στην Μονακό, επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του, τον τίτλο του φαβορή που κουβαλούσε και έφτασε σε ένα ιστορικό επίτευγμα, την πέμπτη διαδοχική πρόκριση σε Final Four και τη 15η στην ιστορία του. Με μπάσκετ θα ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Πρώτα θα πάμε στην Ισπανία και στην Παβελιό Ολυμπίκ της Μπανταλώνα, εκεί όπου μας περιμένει ο Λουκάς Χατζής. Μετράμε πλέον αντίστροφα για το Final Four του Basketball Champions League με την συμμετοχή της ΑΕΚ. Χαίρετε!
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε?
1: Τι κάνουμε, πως είμαστε καλά, εδώ στο τρέξιμο.
0: Στο τρέξιμο, έτσι. Πώς είναι?
1: Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι μέχρι στιγμής, και οι δράσεις εδώ έξω, ο πέριξ δηλαδή του γηπέδου, και από το πρωί και τώρα το μεσημέρι το απόγευμα έχουν ενταθεί. Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα έγινε η συνέντευξη τύπου των τεσσάρων προπονητών και των αρχηγών των ομάδων. Η ΑΕΚ έχει ακόμη μια προπόνηση στις 9:10 ώρα Ελλάδος, στην κεντρική σάλα του Παλάου Municipal The Sports. Θυμίζουμε ότι το πρωί είχαν μια προπόνηση στις 11:40 στο βοηθητικό, εκεί όπου προπονήθηκε η ομάδα του Dragon Sakota. Έχει μια ακόμη, είναι η μοναδική ομάδα που έχει δύο προπονήσεις. Να πούμε ότι η Ουνικά Χαμάλαγα προπονήθηκε στην δική της έδρα, κάπου εκεί νωρίς το μεσημεράκι, και το απόγευμα ταξίδεψε εδώ για την Μπανταλώνα, όπου συμμετείχε κανονικά στη συνέντευξη τύπου. Η Ρίτας και αυτή με τη σειρά της προπονήθηκε εδώ πέρα στην κεντρική σάλα, ενώ η Τενερίφη προτίμησε να πάει σε ένα γήπεδο περίπου 5 με 10 λεπτά απόσταση από εδώ πέρα, ένα πολύ πιο μικρό γήπεδάκι. Ήθελε να κάνει εκεί την προπόνησή της. Επομένως, για έξι λίγη ώρα έχει ακόμα μια τελευταία προπόνηση, θα λέγαμε, καθώς αύριο 12 με 1 ώρα Ελλάδος πάλι έχει ένα ξεμούδιασμα λίγο πριν το μεγάλο ημιτελικό με την Ουνικά Χαμάλαγα στις 10 το βράδυ.
0: Μακάρι να πω εγώ να εξελιχθούν όλα ομαλά χωρίς κανένα απρόοπτο και να πάει πάνωπλη η Ένωση στον αυριανό δεύτερο χρονικά ημιτελικό. Τι κρατάς σε τίτλους από την συνέντευξη τύπου του Dragon Sakota?
1: Σε τίτλους κρατάμε την ατάκα που είπε ο αρχηγός, ο Δημήτρης Φιλιώνης, ο οποίος είπε ότι από τον Αύγουστο ουσιαστικά είχαμε αυτό το όραμα, πιστεύαμε και ήμασταν πεινασμένοι για να φτάσουμε στο Final Four. Εγώ και η ομάδα νιώθουμε ότι φέτος έχουμε γίνει πιο έμπειροι, έχουμε δουλέψει περισσότερο, έχουμε αναπτυχθεί σαν σύνολο και είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε αυτό το Final Four. ενώ και ο coach Σάκοτα δήλωσε πως κανείς δεν είναι το φαβορί, όσο και αν ήθελε ο coach της Μάλαγα να χρήσει φαβορί την ΑΕΚ. Είναι, λέει, ένας δύσκολος ρόλος αυτό του φαβορί. Η Μάλαγα είναι μια ομάδα με πολλά τρόπια τα τελευταία χρόνια. Το καλό για μας είναι ότι πιστεύω ότι είναι ένα κλικ χειρότερη από πέρσι, ενώ εμείς είμαστε ένα κλικ καλύτερη σε σχέση με την περσινή χρονιά, που θυμίζουμε ΑΕΚ είχε χάσει την Σανέλ Αρίνα στον ημιτελικό από την Ουνικά Χαμάλαγα, η οποία έφτασε και μέχρι το τέλος της διαδρομής.
0: Λουκά,
1: παρακαλώ.
0: Πες μου 2-3 σημεία κλειδιά στο αυριανό παιχνίδι, προκειμένου η ΑΕΚ να ξεπεράσει αυτή τη φορά το εμπόδιο της Μάλαγα και να βρεθεί στον τελικό.
1: Η ΑΕΚ θα πρέπει πρώτα απ' όλα να παίξει σκληρή άμυνα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, γιατί η Μάλαγα είναι μια ομάδα η οποία σκοράρει πάρα πολύ. Είναι η τρίτη καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης. Σουτάρει πολύ καλά πίσω από τα 6,75 μέτρα. Έχει 10 τρίποντα, 10,4 για την ακρίβεια, ανά παιχνίδι. Ενώ είναι πολύ ψηλά και στην διοργάνωση σε ασίστ. Μοιράζει 21,6 ασίστ. Επομένως, η ΑΕΚ θα πρέπει από την αρχή να πιέσει σε αυτό το κομμάτι, στην κατοχή της μπάλας των Ισπανών, να τρέξει εκείνη, να κάνει το παιχνίδι της, δηλαδή με τη γρήγορη κυκλοφορία της, και να εκτελεί σε γρήγορο χρόνο. Ενώ θα πρέπει να βάλει και κάποια φρένα έτσι στην second unit, αν μπορούμε να την πούμε second unit εκείνη της Μάλαγα, καθώς έχει μια ιδιαιτερότητα. Η Μάλαγα από τους 88,5 πόντους που πετυχαίνει ανά μέσο όρο ένα παιχνίδι, τους περισσότερους από αυτούς, γύρω στους 40, κάτι γύρω στους 50 θυμάμαι καλά, τους πετυχαίνουν οι παίκτες από το πάγκο. Μάλιστα. Είναι μια ομάδα που έχει έναν μόλις παίκτη με...
0: Τι second unit τότε είναι αυτό?
1: Ακριβώς. Ένας παίκτης έχει πάνω από 10,6 πόντους συγκεκριμένα ο Πέρι, ενώ άλλοι 10 παίκτες έχουν από 7 πόντους και πάνω.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή είναι μια ομάδα που μας θυμίζει, θα λέγαμε, τι παρή, ας πούμε, στην Ευρωλίγα.
0: Ωραία.
1: Που γίνονται συνέχεια αλλαγές και...
0: Νάναλι κομπλέ, έτσι. Δεν έχουμε θέμα.
1: Ωραία. Ερωτηματικά είναι στο στρατόπεδο της Μάλαγα.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Έχουμε κάτι πιο ξεκάθαρο τώρα που μιλάμε, ή θα αποφασιστεί αύριο τελευταία στιγμή ουσιαστικά?
1: Η αλήθεια είναι θα ξεκαθαριστεί αύριο.
0: Ωραία, okay.
1: Ότι Λί και ο Ντουάρτε βέβαια έχουν μεγάλες πιθανότητες να παίξουν.
0: Και ο Τζέντοβιτς.
1: Ο Τζέντοβιτς είχε κάνει και μια μαγνητική τις προηγούμενες μέρες. Αυτός είναι αμφίβολος αρκετά. Παρ' όλα αυτά ταξιδέψαν όλοι στη Μάλαγα, στην Μπαταλώνα, και οι 16 παίκτες της Μάλαγα. Λογικά πάντως θα κοπεί ο Τζέντοβιτς και βλέπουμε για τους Τιλί και Ντουάρτε.
0: Μάλιστα, ωραία. Κάτι άλλο άξιο αναφοράς μέχρι τώρα?
1: Να πούμε και για τα εισιτήρια.
0: Για πες.
1: Δεν ξέρω αν το έχουμε πει. Η ΑΕΚ γύρω στους 700 φίλους θα έχει στο πλευρό της. Τα εισιτήρια αυτά οι φίλαθλοι θα προμηθευτούν ηλεκτρονικά μέχρι και αύριο. Μέχρι τώρα ήταν κάτι σαν προπαραγγελία, ας το πούμε έτσι. Ένα άλλο σημείο το είναι πως θα έχουμε πάρα πολλούς φίλους της Ρήτας, γύρω στις 1500.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι εκείνοι που θα είναι και μας έχουν πει κιόλας εδώ πέρα συνάδελφοι ότι μπορεί να ξεπεράσει και τις 2.500 εφόσον εκείνη προκριθεί στο τελικό η ομάδα του.
0: Ωραία. Λουκά, μας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στη δουλειά. Για ό,τι νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Λουκάς Χατζής, τον οποίο θα τον ακούσουμε αύριο στην περιγραφή του αγώνα της ΑΕΚ με την Μάλαγα, μαζί με τον Μανώλη Μουσουράκη, είναι απεσταλμένη του Big Win Sport FM και του sportfm.gr στην Μπανταλώνα. Στο φίλο που ρωτάει για το ποιος δείχνει το Final Four, είναι, μπορείτε να δείτε και τους δύο ημιτελικούς και προφανώς και τον τελικό από την Κοσμοτέ. Τους αυριανούς ημιτελικούς θα τους δείξει το Κοσμοτέ Sport 4 και είπαμε ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Winsport FM 94,6.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Στα μισά της τρίτης περίοδου, Περιστέρι ΠΑΟΚ 43-47, δεύτερο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης των play-offs στην στοίχημα GBL. 1-0 προηγεί το δικέφαλος του Βορρά. Η πρόκριση στα ημιτελικά κρίνεται στις δύο νίκες. Και λίγο πριν το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου στο Κάουνα, Ζάλγκυρης Φενέρμπαχτσε 12-21. Πάμε για μια πρώτη σύνδεση με το Telecom Center. Γιώργος Πετρίδης, χαίρετε.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Big Win Sport FM 94,6 εδώ από το Telecom Center, που αυτή τη στιγμή είναι μισογεμάτο. Περίπου 9-10.000 φίλοι του Παναθηναϊκού βρίσκονται, ήδη έχουν πάρει θέση, βρίσκονται στις εξέδρες του γηπέδου για αυτό το τρίτο μάτς της σειράς, το πρώτο μάτς μπολ του Τριφυλιού κόντρα στην Βαλένθια, σε 57 λεπτά ακριβώς το τζάμπολ του αγώνα. Να δούμε αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να εξασφαλίσει από σήμερα την πρόκριση στο Final Four ή αν θα χρειαστεί να περιμένει, αν θα δώσει παράταση στη σειρά η Βαλένθια. Αυτή την ώρα κάνει προθέρμανση παίκτης των δύο ομάδων και τον Παναθηναϊκό είναι στο Glass Floor ο Λεσόρο, ο Ρογκαβόπουλος, ο Χουάντσο και ο Ναν. Όπως είναι λογικό, αποθεώθηκαν οι παίκτες του Τριφυλιού. Από την άλλη, αποδοκιμάστηκαν, όπως επίσης είναι φυσιολογικό, οι παίκτες της Βαλένθια σε πολύ κόσμια. Η αλήθεια είναι πλαίσια. Μέχρι στιγμής κινούνται τα πράγματα και θα ελπίσουμε να κυλήσουν ομαλά μέχρι το τέλος της αποψινής αναμέτρησης. Μια αλλαγή στην 12η του Λάνγκη, χθες θα θυμάσαι για την επιλογή του Έργιν Αταμάν, ο οποίος θα μείνει εκτός 12ης. Παίρνει τη θέση του Τολιόπουλο Καλαϊτζάκης. Αυτή είναι η αλλαγή. Θυμίζω ότι στα δύο πρώτα μάτς ο Παναθηναϊκός νίκησε 68-67 στο πρώτο στη Βαλένθια και μετά στην παράταση 107-105 σε ένα από τα καλύτερα μάτς στην ιστορία της Ευρωλίγκας και των play-off γενικότερα. Πλέον η παράδοση είναι στο 8-8 για τις δύο ομάδες σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Διαιτητές αναμέτρησης για ένα από τα καλύτερα μάτς στην ιστορία της Ευρωλίγκας και των play-off γενικότερα. Πλέον η παράδοση είναι στο 8-8 για τις δύο ομάδες σε επίπεδο

0: στο τζάμπολ του αγώνα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι.
1: Κοίταξε, ναι. Όχι, εγώ κρατάω το, το πανό για τον Πολωνάρα.
0: Ναι, ναι, πραγματικά. Καλά, και το πες, ξέχασα το θέμα και εγώ να το αναφέρω. Ένα πάρα πολύ ωραίο πανό. Μια πολύ ωραία κίνηση από τους φίλους του Παναθηναϊκού, από τον πάγκο της ομάδας για τον Ακίλε Πολωνάρα, ο οποίος αποσύρθηκε από την εργοδράση και έχει και πολύ καλές σχέσεις με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες έβαλε και φωτογραφίες με φανέλες των παικτών του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Εντάξει, είναι το παιδί αυτό που πέρασε πάρα πολλά. Ας ελπίσουμε να κυλήσουν όλα καλά από εδώ και πέρα στην ζωή του και να ξεπεράσει το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.
1: Ένα αυτό. Και, ναι, ναι. Και δεύτερον, αυτό που κρατάω, την δήλωση του Μοντέρο που τη ηχοκολλήθηκε έξω από τα αποδυτήρια.
0: Ναι, αυτό έγινε τις προηγούμενες μέρες.
1: Έγινε γνωστό σήμερα,
0: ναι, ναι, ναι, είναι μια κίνηση από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, έτσι ώστε λίγο να τονώσουν τον εγωισμό τους, έτσι, και να δείξουν και στους εαυτούς τους ότι πόσο πολύ αδικούσαν την κλάση του, την ποιότητά τους το πρώτο διάστημα της σεζόν, την κανονική περίοδο δηλαδή. Και ανάγκασαν και κάποιους παίκτες, αντιπάλους δηλαδή, να κάνουν αυτές τις δηλώσεις, έτσι. Αυτά σε γενικές γραμμές, Θάσο. Κάτι άλλο θέλω να πω, ότι απλά ο Λούκας και αυτός, επειδή το ανέφερες για το κομμάτι δηλαδή
1: αποδυτήρια.
0: Ναι, ναι, αποδυτήρια, μπράβο. Πήγε και στην προπόνηση και ήταν από κοντά με τους συμπαίκτες του αρχηγού του Τριφυλλιού, ο οποίος δεν είναι διαθέσιμος. Ο αρχηγός του Τριφυλλιού κάνει την προσπάθειά του για να είναι παρόν στο Final Four, να βρεθεί και ο Παναθηναϊκός. Αυτός είναι ο στόχος. Στέκεται προφανώς δίπλα στην ομάδα, το έχει αποδείξει πολλάκις ο ηγέτης του Επτάστερου. Αυτά. Τάσο, σε 53 λεπτά τον τζάμπολ του αγώνα.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πάμε. Συνεχίζουμε σφαίρα. Μένουμε σε περιβάλλον μπάσκετ. Νίκος Ζέρβας τώρα στην παρέα μας. Έφτασε το απόγευμα και αυτός μαζί με την αποστολή από τον Πριγκιπάτο. Αποστολή εξετελέστη. Σκούπα. Πέμπτη σερή φορά σε Final Four, 15η στην ιστορία. Χαίρετε, κύριε μου.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς?
1: Καλά, ξεκουραστήκατε?
2: Όχι ακόμα.
1: Όχι ακόμα.
2: Ακόμα είμαστε στα γραψίματα.
1: Έτσι.
2: Όπως το πες. Έγινε μια φορά και εύκολα.
1: Ναι.
2: Τα λέγαμε και στη μετάδοση χθες. Mm-hmm. Νομίζω ήταν ξεκάθαρη η διαφορά δυναμικότητας. Ήταν ξεκάθαρο το πόσο συγκεντρωμένος ήταν ο Ολυμπιακός. Το πόσο αποφασισμένος ήταν, το πόσο έχει σεβαστεί τη Μονακό, έχοντας καμπανάκι και από τις δύο ήττες του μέσα στην κανονική περίοδο, έχοντας σύμμαχο και το γεγονός ότι νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη του κατάσταση, όχι μόνο στα play-off και λίγο πριν τελειώσουν αυτά, συν τα προβλήματα της Μονακό που εντάξει ήταν ήδη αρκετά, ξεφύτρωναν και στα μανιτάρια κατά τη διάρκεια της σειράς, λογικό θα πω εγώ, όταν παίζεις τόσα πολλά παιχνίδια υψηλής έντασης με κοντό rotation, και κάπως έτσι έγινε η δουλειά. Γράφτηκε ιστορία γιατί έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που περνάει με σκούπα. Νομίζω ότι έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ κατά διαστήματα, είχε πάρα πολλούς πρωταγωνιστές, αλλά είναι μόλις το 2-3, έτσι. Το πρώτο κομμάτι της σεζόν ήταν η κανονική περίοδος, το δεύτερο
1: τα play-off,
2: και τώρα πάμε να δούμε το σημαντικό, που είναι
1: το γλυκό που λένε.
2: Το Final Four ακριβώς. Mm-hmm. Είναι αυτό που λείπει στον Ολυμπιακό. Δεδομένα νομίζω ότι ένας ψύχρεμος παρατηρητής βλέπει ότι αυτή την πενταετία, με εξαίρεση τη σεζόν 23-24, που για μένα η παρουσία και μόνο στο Final Four ήταν υπέρβαση, ο Ολυμπιακός τα άλλα χρόνια έχει παίξει ένα πάρα πολύ όμορφο μπάσκετ, του λείπει αυτό, είναι τεράστια η πρόκληση να το κάνει στην έδρα του αντιπάλου, στην Ελλάδα, στο πρώτο Final Four που θα συμμετάσχει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα, εσύ το λες, είναι μια τεράστια πρόκληση, αλλά δεν

0: ήταν ουσιαστικά, έτσι. Ναι. Αλλά εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια αποσυμπίεσης. Δύο μπασκέτες θα είναι και ένα glass floor. Το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές, δεν είναι ότι θα πάνε για πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Στο συγκεκριμένο γήπεδο. Σημειολογικά πάντως είναι στη δική μου άποψη. Είναι. Θα είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση, αν και εφόσον έρθει, έτσι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Νομίζω ότι γενικότερα τάση χθες υπήρχε μια. Πώς το πω, μια τάση να πέσουν οι τόνοι. Δεν έγιναν υπερβολικοί πανηγυρισμοί. Ίσως επειδή άπαντες το περίμεναν λίγο πολύ.
1: Ναι, εντάξει, αυτό θεωρώ ότι ήταν αυτονόητο. Για μένα, ναι. Στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, έτσι.
0: Ναι, σύν του ότι ο Ολυμπιακός κουβαλάει καλός ή κακός αυτό το 0 στα 4, έτσι. Το οποίο δεν έχουμε χρόνο τώρα να το συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Αν είναι ολοκληρωτική αποτυχία. Δική μου άποψη είναι ότι δεν είναι. Γιατί...
1: Ναι, όχι εγώ. Μα γι' αυτό σου ερώτησα για, το, για τον τίτλο του φαβορία. Τα πούμε πιο αναλυτικά αν είναι αύριο που
0: ναι,
1: θα έχουμε δύο ωράκι. Ναι, απ' την άλλη όμως να σου πω κάτι. Τελειώνεις, είσαι πρώτος στην κανονική περίοδο. Είσαι στις δηλώσεις ότι είναι η καλύτερη ομάδα, ότι έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ. Με ποια συνθήκη, μόνο δηλαδή τη συνθήκη του ΣΕΦ θα ήταν φαβορή. Αυτό λέω εγώ, αυτό αναρωτιέμαι.
0: Όχι, όχι, νομίζω ότι είναι η συνθήκη του ενός αγώνα. Αυτό είναι το ξεκάθαρο. Νομίζω ότι η έδρα είναι τελείως διαφορετική ιστορία. Είναι ότι σε έναν αγώνα όλα γίνονται. Δεν επικρατεί πάντα αυτός που παίζει καλύτερο μπάσκετ όλη τη σεζόν. Αυτό είναι το συμπέρασμα που έχουμε βγάλει πολλά χρόνια και όχι μόνο το Ολυμπιακό. Δηλαδή θυμίζω την Τσέσκα του Ιβκοβιτς του
1: Σχορμίου. Καλά, ναι.
0: Πήγε αίτητη στο Final Four της Μόσχας και όλα και έχασε. Στον ημιτελικό.
1: Ναι.
0: Είναι το θέμα της διεξαγωγής, του πώς διεξάγεται το Final Four. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά είναι κουβέντα για να κάνουμε την κουβέντα. Ο Ολυμπιακός πρέπει πλέον να αποδείξει ότι μπορεί και σε αυτές τις συνθήκες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ότι δεν θα κολλήσει όπως κόλλησε πέρυσι στη Μονακό. Και είδαμε ένα καχέκτυπο του όλου αυτού που βλέπαμε όλη τη σεζόν. Έτσι.
1: Ναι.
0: Τους κανόνες τους ξέρουμε. Δεν νομίζω ότι τους έχουμε αποδεχτεί όλοι. Αυτή είναι. Παλεύεις, όντως παλεύεις 40 αγωνιστικές για να είσαι πρώτος και να πάρεις πλεονέκτημα και μετά σβήνονται όλα και ουσιαστικά ξεκινάς από την αρχή. Καιρός είναι να το κάνει, να κλείσει και αυτή η εκκρεμότητα γιατί καταλαβαίνεις ότι θα είναι μια ομάδα η οποία θα έχει παίξει, αν το χάσει και φέτος, θα έχει παίξει ένα πάρα πολύ καλό μπάσκετ αυτά τα χρόνια και δεν θα έχει πάρει τίτλο. Αυτό μια ζωή θα μείνει, έτσι δεν αλλάζει. Αυτό νομίζω ότι γίνεται. Μια προσπάθεια αποσυμπίεσης. Υπάρχουν και ένα διήμερο ρεπό τώρα έτσι να ξεκουραστούν και σιγά σιγά από το Σάββατο να αρχίσει η προετοιμασία για το μάτσο τον Κολοσσό τη Δετάρτη.
1: Μάλιστα.
0: Και το πρώτο και το δεύτερο. Που θα είναι έτσι ουσιαστικά καλές προπονήσεις, έτσι.
1: Ναι. Σωστά.
0: Ενώ του Final Four, περιμένοντας και αντίπαλο, βλέπω εδώ ότι η Φενέρ αρχίζει πολύ νωρίς και καθαρίζει.
1: Ναι.
0: Στο κάουνα.
1: Το 12,5 λεπτά προηγείται 30-16.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι είναι. Πρώτη χρονιά που θα δούμε, νομίζω, τρεις κούπες.
1: Ναι, έτσι φαίνεται. Ωραία. Νικόλα, μου ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε από κοντά αύριο. Ακούσαμε τον Νίκο Ζέρβα, την επομένη της πρόκρισης του Ολυμπιακού στο Final Four. Έγινε η πρώτη ομάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Ανεβαίνουμε για αρχή Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Χαίρετε.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, καλά, μια χαρά.
1: Προετοιμασία χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Αυτό που είπες χθες για Κουμάκης και Γατσίδης, μπαίνουν σιγά σιγά ατομικές προπονήσεις στο γήπεδο με φόντο το παιχνίδι του Φαλήρου.
2: Ναι, είναι ακόμα νωρίς μέσα στην εβδομάδα, αλλά τα πρώτα θετικά μηνύματα ήρθαν από το ξεκίνημα με την προσπάθεια που κάνουν να επιστρέψουν και ο Γιακουμάκης αλλά και ο Χατσίδης. Δύο λύσεις εκεί στην επίθεση. Ο Γιακουμάκης είναι βασικός, ο Χατσίδης είναι ένας από τους παίχτες δεύτερης γραμμής, ο οποίος αυτή την περίοδο νομίζω ότι έχει τα φόντα να προσφέρει πολλά, ερχόμενος μετά από Κωνσταντέλια Τάισον και Ζίβκοβιτς. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Ο Χατσίδης είχε ένα χτύπημα, ο Γιακουμάκης το μυϊκό, τη θλάση, άρα η επιστροφή τους χρειάζεται διαφορετική διαχείριση. Ο Γιακουμάκης πρέπει να δοκιμάσει τα πάντα, τα τεστ, όλα για να μην υπάρχει ενδεχόμενο υποτροπής. Ο Χατσίδης είναι και αντοχή στον πόνο. Γι' αυτό λέμε ότι σήμερα φαίνεται πως ο Χατσίδης έχει πιο πολλές πιθανότητες να είναι έτοιμος την Κυριακή, ενώ ο Γιακουμάκης είναι δύσκολο να έχει διάφορο μονίκη κάτι.
1: Δημήτρη, μη μετακινήσεις.

0: Είσαι γιατί κάνει διακοπές, κάνετε το σήμα.
1: Ναι, λέω ότι ο Χατσίδης είναι πιο πιθανό να ετοιμαστεί και την Κυριακή να είναι διαθέσιμος, ενώ ο Γιακουμάκης είναι πολύ δύσκολο να τεθεί στη θέση του προπονητή για το Κυριακάτικο, αλλά σίγουρα μπορεί στα δύο τελευταία παιχνίδια να ενισχύσει τον ΠΑΟΚ. Αυτό περιμένουμε, αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο. Σήμερα, που παραλαμβάνω, είμαστε ακόμα αρκετά νωρίς μέσα στην εβδομάδα και εν ώψη του τελευταίου αγώνα. Mm-hmm. Κάλυπτε ψυχολογία, βεβαίως αρκετές συζητήσεις στο εσωτερικό για όλα τα σενάρια. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσει ο προπονητής. Αυτό είναι σίγουρα ένα ζήτημα και αν μπορεί να ανοίξει ο προπονητής κουβέντες για κάθε σενάριο. Όπως και να το κάνουμε, πολλά πράγματα μπλέκουν σε αυτό το παιχνίδι το Κυριακάτικο που γίνεται μαζί και με το άλλο την ίδια ώρα. Θα τα δούμε στην πορεία της εβδομάδας.
0: Mm-hmm. Ωραία. Ήρθε και το αναμενόμενο, θα πω εγώ, πρόστιμο της ΔΕΑΒ για τα σπασμένα καθίσματα στο Πανθεσσαλικό, στο τελικό του κυπέλλου.
1: Ναι, είπαμε ότι αυτό θα συνέβαινε, είναι μοτίβο από τη ΔΕΑΒ, τέτοια πρόστιμα, και αυτό πράγματι επιβλήθηκε για καμιά 100 καθίσματα, πόσα ήταν, τα οποία μετρήθηκαν στο τελικό του κυπέλλου.
0: Δεν μου λες κάτι εξωαγωνιστικό. Σε περίπου 2 μήνες λήγουν 7 συμβόλαια, υπάρχουν και τελειώνουν και οι 4 δανεισμοί, έχουν ανοίξει κουβέντες για τέτοια θέματα ή όχι ακόμα?
1: Κουβέντες έγιναν νωρίτερα μέσα στη σεζόν, αλλά από το Μάρτιο και μετά είναι τόσα πολλά τα μέτωπα, τα ζητήματα, τα ιατρικά, οι δεύτερες σκέψεις, που νομίζω ότι αυτά θα ανοίξουν και πάλι από την ερχόμενη εβδομάδα που τελειώσει η σεζόν. Ένας μπούσουλας σαφώς υπάρχει. Ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν, τώρα δεν είναι βεβαίως ώρα να υποθούν, αλλά σίγουρα υπάρχουν σκέψεις. Υπάρχουν σκέψεις και θα υλοποιηθούν από την μεθεπόμενη εβδομάδα που τελειώνει η σεζόν.
0: Πιστεύεις θα παίξει ρόλο η θέση?
1: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ όπως και αν έχει, εντάξει, όλα δείχνουν ότι θα παίξει 23 Ιουλίου και αυτός, είναι το πιο πιθανό όσον αφορά τις ημερομηνίες, έχουν βγει συμπεράσματα. Έχουν βγει συμπεράσματα και από τα πολύ καλά διαστήματα της ομάδας, αλλά και από αυτό το τελευταίο όπου δεν κατάφερε να διαχειριστεί την πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση που αντιμετώπισε. Η οποία σαφώς σημαδεύτηκε και από θέματα τραυματισμών αρκετών ποδοσφαιριστών. Όλα παίζουν ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο σίγουρα.
0: Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να
0: είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, μας μετέφερε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. 8:51 για το φινάλε στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Περιστέρι ΠΑΟΚ 55-57 και στα μισά του δεύτερου δεκαλέπτου στη Ζαλγκύριο Αρένα. Ζάλγκυρης Κάουνας Φενέρμπαχτσε 19:35. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε το δεύτερο ημίωρο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach,
3: όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach, σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ σφραγίζει το εισιτήριό του για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 9 και 4 τα βλέμματα στρέφονται στο Telecom Center όπου οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια με έναν στόχο. Μετά τα διπλά στην Ισπανία να πάρουν ακόμη μια νίκη που θα τους χαρίσει την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά τη λήξη του μάτς, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια απόψε στις 9 και 4. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
10: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Τρινό μαύρη φανέλα του 2022-23 και μια...
1: Με μεγάλη επιτυχία, καλησπέρα.
0: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ, ναι, πολύ καλά, πέρασε και δεν ακούμπησε.
0: Να πω και εγώ ότι είναι αυτή.
1: Ένας ακόμη.
0: Ένας από τους πολλούς, μπράβο. Ένας από τους πολλούς των τελευταίων χρόνων.
1: Άλλο ένα jackpot.
0: Έτσι.
1: Τα έκανε, συμβαίνουν. Εντάξει, δεν το, μέσω διαρροής είπα, άψη υπονοούμενα για την εξωγηπαιδική του δίκη, αλήθεια είναι ότι το κυκλοφορούσαν γενικά διάφορα για το που πήγαινε δεξιά και αριστερά, ο Διόπ. Και έφταξε τώρα, δεν θα ασχοληθούμε σοβαρά με ένα παίκτη ο οποίος γενικότερα, παραλαμβάνω, δεν είχε δώσει καθόλου καλά δείγματα, αποδείχθηκε μια πάρα πολύ κακή επιλογή και στο χαρακτήρα του και στην αγωνιστική του συμπεριφορά. Ας το να πάει.
0: Ωραία. Λοιπόν, προετοιμασία ξεκίνησε ουσιαστικά σήμερα για το δεύτερο, το κολλητό παιχνίδι με τον Όφη. Είχε ευχάριστα με Μεντίλ και Χόγκλ από ό,τι είδα.
1: Ναι, μπήκανε αυτοί. Σιγά σιγά ανεβαίνει και ο Μωρό.

0: με τους πολλούς τραυματίες τη φετινή σεζόν και με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Θα πρέπει δηλαδή ο Άρης να δει λίγο προσεκτικά αυτό το ζήτημα το καλοκαίρι και με αυτούς που έχει, αλλά και φυσικά με τις προσθήκες που θα κάνει, να μην την απατήσει.
1: Ναι, σωστά, γιατί επίσης είναι ένα θέμα που τον έχει πονέσει αρκετά.
0: Βέβαια. Και τον πονάει και στα οικονομικά. Δεν είναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τον πονάει, τον πόνεσε μόνο αγωνιστικά, τον πονέσει mm-hmm. και οικονομικά. Γιατί προσπαθεί να διώξει τώρα κάποιο από αυτού να πεμπλακίζει από κάποια συμβόλαια. Θα πρέπει πάλι, θα ταλαιπωρηθεί. Θυμάστε τι έγινε με Σίστο, δηλαδή με όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές που ναι, ο Άρης ήθελε να απαλλαγεί, αλλά δυσκολευόταν πάρα πολύ. Mm-hmm.

0: μια απολύτως συμφωνία. Έχει γίνει μια επαφή, εντάξει, υπόθηκαν κάποια πράγματα, ξεκαθαρίστηκαν κάποια πράγματα, αλλά δεν υπάρχει συμφωνία. Γιατί και στο οικονομικό παρατηρήθηκε διαφορά και σε κάποιους τομείς της φιλοσοφίας εκατέρωθεν. Δεν είναι τόσο βέβαιο. Θα πρέπει να γίνουν πράγματα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Εγώ δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει, εντάξει, ναι, να μην παρεξηγηθώ. Απλά λέω ότι δεν είναι έτσι όπως παρουσιάζεται. Το διευκρινίζω και το ξεκαθαρίζω και πάλι στο θέμα του προπονητή. Και το μικροφόλι μια φήμη και για το Λέτο στις τελευταίες μέρες. Εντάξει, δεν είναι κακή ως επιλογή, αν μη τι άλλο.
1: Ναι, έχει δώσει καλά δείγματα γραφής, αν μη τι άλλο.
0: Από την να πάει με προπονητή από την ελληνική αγορά. Υπάρχει πάντα και οι πόντοι που έχει κερδίσει ο Γρηγόριο. Υπάρχουν οι προπονητές από την ξένη αγορά που έχει προτείνει ο Ρέγες. Θα δούμε, γενικά θα αποφασίσει το κλαμπ τι θέλει να κάνει όμως. Και νομίζω ότι δεν θα ξεκαθαρίσει για οτιδήποτε άλλο αν πρώτα δεν ξεκαθαρίσει με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω με το που τελειώσουν τα playoffs.
1: Επειδή έβαλες την κουβέντα και το όνομα του Γρηγορίου, πιστεύεις ότι σε ποσοστό, ας το πούμε έτσι, ποιες είναι οι πιθανότητες?
0: Δεν θέλω να μιλήσω με ποσοστό.
1: Όχι, ωραία. Okay.
0: Είναι η σοβαρότητά του, ο τρόπος που διαχειρίζεται και την κατάσταση, την βελτίωση της ομάδας προφανώς και μετράνε. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό θα μετρήσει και είναι υπέρ του Έλληνα τεχνικού. Τώρα θα είναι αρκετό αυτό για να τον κρατήσει και στον πάγκο. Δεν το ξέρω. Εντάξει,
1: ωραία,
0: γιατί επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν και άλλες επιλογές και μπορεί να υπάρχουν και κάποιες που δεν έχουν δει το φως δημοσιότητας. Δεν αποκλείεται.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Ναι.
1: Θα έκλεινες περισσότερο σε προπονητή από την ελληνική

Περιστέρι με ένα γρήγορο 5-0. Έχει μειώσει στους 4, 64-68 και ανάγκασε τον προπονητή του ΠΑΟΚ να πάρει time out. Λοιπόν, από πλευράς Περιστερίου, πρώτο σκόρερ είναι ο Νίκολς, ο οποίος έχει πετύχει 19 πόντους. Και για τον ΠΑΟΚ, κορυφαίος είναι ο Μπέβερλι, ο οποίος έχει αγγίξει το triple-double. Έχει 19 πόντους, 7 rebound και 8 assist σε 26 λεπτά.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αυτή τη φορά πάμε στα κυτρινόμαυρα της ΑΕΚ. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας για τα τελευταία νέα. Χαίρετε.
1: Γιώργο.

0: Λοιπόν, τον έχουμε τώρα τον Γιώργο. Έλα Γιώργο.
1: Γεια σου φίλε, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ.
1: Καλά, καλά.
0: Μπράβο.
1: Μου είδες και καλά σου είπες χθες ότι καλύτερα θα έχει προπόνηση. και με καλά μαντάτα υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα που να απασχολεί τον
0: νιούς που λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε μπορεί και ξεκίνησε την προετοιμασία του για το μάτσο με τον Παναθηναϊκό με όλα τα όπλα σφαλήτρα του και με όλους τους παίκτες διαθέσιμους σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της, είτε στο τακτικό κομμάτι είτε στην πορεία της αναμέτρησης, όπως αντιλαμβάνεσαι τέλος πάντων.
0: Ναι. Γιώργο, είναι μάτς μισό πρωτάθλημα για την ΑΕΚ αυτό της Κυριακής ή και παραπάνω?
1: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση, αν η ΑΕΚ καταφέρει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, θα ψάχνει ένα βαθμό σε δύο μάτς. Νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω από μισό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Κάτι παραπάνω από μισό πρωτάθλημα. Είναι και ανάλογα το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα, βέβαια, πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Σε συνάρτηση εννοώ, δηλαδή, αν και εφόσον η ΑΕΚ κερδίσει κάποιος από τους άλλους δύο, δεν θα έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά στην απόσταση.
0: Ναι,
1: θα έχει αλλάξει ότι έχουν μειωθεί τα μάτς μεν, αλλά πάντα θα υπάρχει και ένα μάτς μεταξύ αυτών. Δηλαδή αν είχε περάσει και είχε παίξει πρωταγωνιστική άκρη τον Ολυμπιακό ή εκτός έδρας, θα τα λέει και κέρδιζε ο Ολυμπιακός, θα σου λέγα ότι ναι, εντάξει, νίκη τσάκ, τελειώνει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό δεν μπορεί να το πει, όσο μένουν 6 βαθμοί και όσο έχουμε τα δύο αυτά παιχνίδια μεταξύ των ομάδων που είναι ακόμα στο κόλπο τέλος πάντων.
0: Σωστά.
1: Όλα εξαρτώνται από την ΑΕΚ. Κατάφερε να βγάλει έναν από τους δύο, να το πω έτσι, από τη διάδα, που ήταν πολύ σημαντικό. Γιατί θυμίζω οι αναλύσεις και όλα αυτά που γινόντουσαν του καφενειακού επίπεδου έλεγαν ότι η ΑΕΚ θα παλέψει πάντα για την 34η θέση στη διάρκεια της αρχής της σεζόν.
0: Ναι.
1: Και έχουμε διαπιστώσει ήδη ότι η ΑΕΚ έχει καταφέρει να εξασφαλίσει, επί της ουσίας θα πρέπει να είναι αυτοκτονικό το σενάριο εντελώς για να μην μπορέσει να πάρει μια από τις δύο πρώτες θέσεις.
0: Ναι.
1: Και διεκδικεί, έχοντας τον τίτλο του φαβορή, την κατάξυση του αθλήματος.
0: Σωστά.
1: Νομίζω ότι η νίκη με τον Παναθηναϊκό, αφού φέρνει μόνο μετά ένα βαθμό να θέλει σε δύο μάτς και ένα εκ των οποίων είναι και συνέδρα σου στο τέλος του πρωταθλήματος του Ολυμπιακού, ναι, την κάνει, θα τη δώσει σε ένα ποσοστό άλλο του 60 με 65% το τίτλο.
0: Mm-hmm.
1: Το τρίποντο. Το θέμα είναι να κατακτηθεί εκεί πάλι.
0: Σωστά, ναι, σωστά.
1: Ναι, και στο... πρόσθετα δεν είναι μόνο ότι η ΑΕΚ έχει να παίξει τρία μάτς, όλοι έχουν να παίξουν τρία μάτς.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή είναι τόσο απαιτητικά όλα τα μάτς και οι εικόνες. Το ανταγωνισμό είναι τέτοιες που πρέπει να επιτρέπουν στην ΑΕΚ να αισιοδοξεί.
0: Γιώργο, και στο φινάλε του πρώτου γύρου αυτής της διαδικασίας, όπως έχουμε πει και κατ' επανάληψη, ότι οδηγός είναι το μηδέν παθητικό. Έτσι.
1: Ακριβώς,
0: αλλά
1: πολύ, πολύ
0: και εκτός από αυτό, θα πω εγώ, γιατί το μηδέν είναι απλώς ένας αριθμός, το γεγονός ότι σε γενικές γραμμές η ΑΕΚ δεν τρώει φάσεις από τους αντιπάλους της, σε γενικές γραμμές.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη πραγματικότητα που αναφέρεις. Γενικότερα έχει ένα διάστημα, ξαναπιά, 3-4 μηνών που είναι ένα κλικ καλύτερη από τον ανταγωνισμό της, ίσως και δύο. Και έχει και ένα τουλάχιστον δίμηνο, το οποίο είναι πολύ καλύτερη, υπό την έννοια αυτή που αναφέρεις. Δηλαδή, ακόμα και τα μάτια σου είπα που έχασε η ΑΕΚ βαθμούς, με τον Βόλο, ας πούμε, και με τον Ατρόμητο. Είναι παιχνίδια τα οποία τις έχεις ανατομικά λάθη. Στη συνολική εικόνα των αναμετρήσεων, όπως θα θυμάσαι, η ΑΕΚ είχε τον πάνω λόγο και θα έπρεπε να έχει πάρει τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν κάποιο παιχνίδι που θα πεις, παιδί μου, ήταν πολύ κακή η ΑΕΚ, δεν μπορούσα να πάρει κάτι παραπάνω. Σε ό,τι αφορά στα play-offs, ακόμα πιο έντονο αυτό που λες και έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί...
0: μιλάμε για ντέρμπι.

0: Ακριβώς, θα μιλάμε για ντέρμπι και δεν επιτρέψει αντιπάλους στους κάνουν φάσεις. Ο Φάληρο με τον Ολυμπιακό δεν τις έκανε καμία. Ο Πάουκ τις έκανε.
1: Χωρίς τελική σου στόχο νομίζω ήταν. Και μια στο τέλος του Καμαρά το δοκάρι.
0: Και μια στο τέλος του Καμαρά το δοκάρι. Και του Χατσίδη ένα σουτ το οποίο okay, δεν πήγε ψηλά, αλλά ήταν από μέσα από το κουτυπές. Ναι. Είναι μια καλή προϋπόθεση να το πω έτσι. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε περισσότερο.
1: Πιο πολλές πράγματα δημιουργήσει ο Παναθηναϊκός των 10 παικτών.
0: Βέβαια, βέβαια. Και αυτό γιατί νομίζω ότι η ΑΕΚ έπρεπε να πάρει πολλά μέτρα ψηλά. Είναι πολύ διαφορετικό να παίζεις με έναν αντίπαλο με 10 παίχτες και να έχεις υποχρέωση νίκης και πολύ διαφορετικό να παίζεις ένα σετ παιχνίδι με 11 εναντίον 11. Γιατί θυμίζω ότι στο διάστημα αυτό που οι δύο ομάδες ήταν 11 εναντίον 11 η ΑΕΚ δεν είχε απειληθεί από τον Παναθηναϊκό για να είμαστε ειλικρινείς μέχρι το 21.
1: Ναι.
0: Οπότε και αυτό δείχνει μια κατεύθυνση. Γενικότερα πάντα μιλώντας ποδοσφαιρικά, αγωνιστικά και αυτό βλέπουμε στο χορτάρι, νομίζω ότι έχουμε επιβεβαιώσει ότι και αυτή την περίοδο στο Φίνις η ΑΕΚ δείχνει να είναι καλύτερη από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Mm-hmm. Μακάρι να το πάει μέχρι τέλους έτσι για να μπορέσει να εξασφαλίσει τον τίτλο. Αυτή τη στιγμή κρίνοντας από αυτή την εικόνα, γι' αυτό λέμε και αυτό που λέμε για το γεγονός ότι αν και εφόσον κερδίζει ο Παναθηναϊκός θα έχει απογειώσει τις πιθανότητες της πάνω από το 60% για μένα, ξαναλέω, να πάρει το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Υπήρξε και με ένα αφιέρωμα απευθυντικό για τον Λούκα Γιώβιτς στο ESPN.
1: Μπράβο, και γι' αυτό θα έλεγα. Με πρόλαβες.
0: Ναι, και είναι λογικό. Mm-hmm. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή με 40 συμμετοχές και 20 γκολ. Mm-hmm. Που έχει παίξει 2.920 λεπτά, ο οποίος ηγείται της επίθεσης ΑΕΚ και στο πρωτάθλημα, αλλά όχι και μόνο, αλλά κυρίως στο πρωτάθλημα έχοντας σημειώσει από τα 27 γκολ που είπαμε, τα 16 στο μαραθώνιο που λέγεται Super League. Πολύ καλό αυτό το γεγονός για την ΑΕΚ ότι στο Φίνις θα τον έχει στο 100% χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού ώστε να μπορέσει να τον ξεκινήσει και με τον Παναθηναϊκό αλλά και στα υπόλοιπα που είναι το σχέδιο το βασικό θυμίζω έτσι. Mm-hmm. Πήγε πολύ καλά ο Ζήνη και είναι αυτό που έχουμε πει ξανά για τον Μάρκο Νίκολιτς και πρέπει να το αναφέρουμε. Όποτε έχει ανάγκη μπορεί και βγάζει και πρωταγωνιστές. Το έχει κάνει σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Όταν χρειαστεί να πάρει πράγματα από τον Γιούμπισιτς πήρε. Όταν χρειάστηκε να πάρει τον Ζάο Μάριο πήρε. Από τον Περέιρα πήρε. Αναφέρω αυτούς που είναι, ξέρεις, ο 12ος με 15ο παίχτη, ξέρεις, που έρχονται από τον πάγκο όταν λείπουν κάποιοι, που είναι κομβικοί όπως ήταν ο Κοϊτά ή όταν έλειψε ο Πιέρο για παραδοκία και επιτρέπει χρόνια να παίζει μόνο με ένα φόρ με τον Γιώβιτς. Όλα αυτά τα κομμάτια λοιπόν του αγωνιστικού πάζα αναδεικνύουν το πόσο σημαντικό είναι και ότι επιστρέφει ο Γιώβιτς, γιατί το αγωνιστικό project ΑΕΚ, γι' αυτό αποκτήθηκε ο Βάρκα, ήταν η αξιοποίηση του Γιώβιτς ακόμα περισσότερο με ένα παίχτη σαν τον Βάρκα. Και το είδαμε σε όλο το διάστημα το προηγούμενο από το Γενάρη, δηλαδή που αποκτήθηκε ο Ούγγρος διεθνής φόρ, μέχρι και τα play-off που, ή μάλλον πιο σωστά, μέχρι και το παιχνίδι με την Ράγιο Βαγεκάνο που εκτός από την αποβολή είχε και το χτύπημα στο πόδι που του στέλνει την παρουσία του και τη συμμετοχή του με τον ΠΑΟΚ και το να ξεκινήσει με τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν είχε ρυθμό. Mm. Και νομίζω ότι έχει το προβάδισμα να ξεκινήσει με τους πράσινους στο παιχνίδι της Κυριακής.
1: Σωστά. Κάτι τελευταίο και μια σκηνή και από τις τελευταίες θεωρώ εγώ εκκρεμότητες ό,τι έχει να κάνει με τα συμβόλαια. Με Γκατσίνοβιτς υπάρχει κάποια...
0: Κάτι. Η θετική αύρα παραμένει και είναι καλές οι ενδείξεις, αλλά μέχρι χθες δεν είχα ακούσει κάτι να έχει τελειώσει και τυπικά.
1: Μάλιστα. Έτσι. Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Τελευταίο δίλεπτο στο Ανδρέας Παπανδρέου, Περιστέρι ΠΑΟΚ 70-73. Ημίχρονο στη Ζαλγκύριο Αρένα, η Ζάλγκυρης το μάζεψε στους 7 πόντους. Η Φενέρ λοιπόν προηγείται 42-35.

0: Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε τα ρεπορτάζ της πρώτης ώρας με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Γιώργος Τσανάκας στην παρέα μας. Είμαστε πρώτον Τετάρτη βράδυ μεν. Είμαστε πρώτον πυλών ενός ακόμη sold out σε παιχνίδι στο Γεώργιος Χαραλισσάκης, το πρώτο τελευταίο της φετινής σεζόν. Χαίρετε κυρία μου.
1: Γεια σας, μου τι κάνεις.
0: Καλά είμαι εσύ.
1: Καλά, μια χαρούλα. Όπως τα είπες, πρώτο πυλών, τώρα έχουμε ακόμα 4 μέρες για το μάτς και έχουν απομείνει λιγότερα από 1.000 εισιτήρια. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι κατάμεσα θα είναι πάλι το Γεώργιος Χαραλισσάκης. Είναι μία από τις τελευταίες ευκαιρίες εισαγωγικά του κόσμου να δείτε τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Γιατί μετά εντάξει, θα κάνει κάποιους μήνες να τον ξαναδεί. Θα είναι μεγάλη προσμονή πάλι, θα είναι και

0: σεζόν. Και όπως είναι, κάνουμε και ντέρμπι. Άλλο ένα ντέρμπι, το πρώτο τελευταίο της σεζόν στο γήπεδό του. Τα έχει κολλητά ο Ολυμπιακός, ένα Κυριακή, ένα Τετάρτη. Και θα είναι καλό για τον Ολυμπιακό να κλείσει αυτά τα δύο τελευταία ντέρμπι, καταλαβαίνεις Τάσο, με καλές εντυπώσεις, με χαμόγελα. Να κάνει αυτό που δεν έχει κάνει άλλη φορά σεζόν, να κερδίσει δύο σερί ντέρμπι δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και για τον κόσμο του, που φέτος για ακόμη μια χρονιά έτσι έδωσε πολύ δυναμικό παρόν και στήριξε πάρα πολύ την προσπάθεια της ομάδας, αλλά και ασφαλώς και για την ίδια την ομάδα, για το πώς θα το πρεστίζει της ομάδας και για τους στόχους της.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί καταλαβαίνεις τόσο ότι με ένα 2-2 σε αυτά τα δύο σερί παιχνίδια, ο Ολυμπιακός θα έχει, επί της ουσίας εγώ λέω, θα έχει κλειδώσει τη δεύτερη θέση. Και θα δούμε αν μπορεί κάθε τελευταία αγωνιστική να ελπίζει. Γιατί δεν είναι τα πράγματα στο χέρι του, όπως θέλω να κάνουμε, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα πλέον. Το καταλάβανε και όλοι σήμερα και στην προπόνηση ότι εντάξει, πρέπει να γυρίσει ο διακόπτης. Από ποια πλευρά? Από την πλευρά των αποτελεσμάτων. Γιατί έγινε και σήμερα προπόνηση και προπονητής τους είχε πει και από την Δευτέρα ότι για τα λάθη που δεν απέφυγαν και για το αμυντικό κομμάτι, αλλά και γιατί δεν ήταν αποτελεσματικοί.
1: Mm-hmm.
0: Το θέμα είναι ότι να το καταλάβουν εκεί πέρα ποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν στην αγωνιστική συμπεριφορά, ώστε ο Ολυμπιακός επιτέλους να κερδίσει μια φορά τον ΠΑΟΚ, γιατί πλέον είναι αυτό που σου είπα, είναι και ζήτημα.

0: με την...
1: Με τους Τωρίνους.
0: Με παλιά ομάδα.
1: Ναι. Και κακά τα ψέματα το ξέρουμε, το έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν, ότι προκρίσεις έρχονται με τον, με τον κορμό.
0: Ακριβώς, έτσι. Όχι και έτοιμοι και το ρίσκο.
1: Μπράβο.
0: Άλλες τρεις προπονησούλες, ώστε ο Ολυμπιακός έτσι να πάει και να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Το καταλαβαίνεις ότι το σύνθημα είναι μόνο ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο να πεις που μπορεί να σκεφτεί η ομάδα να κοιτάξει μπροστά ή το οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι,
0: έχουμε
1: προφανώς.
0: Μια εβδομάδα που είναι τρία παιχνίδια, η ομάδα που θα αντέξει περισσότερο τη φθορά ψυχολογική, με κάρτες, με τραυματισμό, οτιδήποτε σε αυτή την εβδομάδα, είναι και αυτή που θα έχει και προβάδισμα πρώτα για τη δεύτερη θέση και να δούμε αν μπορεί να ακολουθήσει την ΑΕΚ, αν αυτή έχει απώλειες.
1: Μάλιστα. Σε σχέση με αυτό που είπαμε χθες, φαντάζομαι δεν έχει αλλάξει κάτι. Πρόθεση είναι να υπάρξουν αλλαγές στο αρχικό σχήμα.
0: Ναι,
1: αλλά φαντάζομαι θα το δούμε στην πορεία στις προπονήσεις των επόμενων ημερών.
0: Έτσι φαίνεται ότι αυτή είναι η πρόθεση και αυτή είναι η αρχική σκέψη. Και γιατί ο Ποντένσε σε πρώτο λόγο, ο Αντρί Λουίς σε δεύτερο, μπήκαν, έδειξαν βραστήρι. Οπότε και με μια μικροενόχληση που ένιωσε και ο Κωστίνα, αλλά και γενικότερα επειδή δεν έχει καλή εικόνα, μπορεί να επαναφέρει το Ροντινέι στα μπακ, οπότε να δούμε και ένα δεύτερο κλασικό εξτρέμ. Αλλά και φυσικά στο αριστερό άκρο της άμυνας. Μπορεί να έχουμε αλλαγή και στα δύο άκρα της άμυνας, το καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Αυτό, γιατί και η εικόνα δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Μπορεί η φιλοσοφία να μην αλλάξει, μπορεί πάνω κάτω ο κορμός της δεκάδας, οι 8-9 παίκτες να είναι οι ίδιοι. Και κυρίως ο προπονητής, όπως έχουμε δει, ότι στηρίζεται στα παιδιά τα περσινά, σε αυτή την τελική ευθεία. Αλλά ας πούμε και ο Μπρούνο Αμαμπή σε αυτή την κατηγορία ανήκει.
1: Σωστά.
0: Για αντίστοιχα, για παράδειγμα, ο Ποντένσε μπορεί να μην τα πέρυσι, είναι ένας ποδοσφαιριστής που τον ξέρει και ο προπονητής, τον ξέρει και η ομάδα.
1: Ναι.
0: Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι που πρέπει να βγει μπροστά.
1: Σωστά.
0: Εφόσον αγωνιστεί.
1: Σωστά. Κάτι άσχετο, τελευταίο. Η σεζόν πλησιάζει στο τέλος. Έχουν ξεκινήσει να γίνονται κουβέντες για τα συμβόλαια που λήγουν ή για περιπτώσεις τύπου Ποντένσε που είναι από δανεισμό?
0: Για τον Ποντένσε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι.
1: Να
0: τελειώσει σεζόν και εκεί θα αποφασιστεί.
1: Ωραία.
0: Και ότι θα γίνει, ξέρεις, η κουβέντα και τα σχετικά. Για παράδειγμα, τα συμβόλαια που λήγουν, δύο παίκτες που ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει, σίγουρα τους έχει κάνει πρόταση. Στον Καλογερόπουλο και στον Μπότη.
1: Ναι.
0: Δύο παιδιά δικά του. Ναι, δύο νεαρούς. Απάντηση δεν έχει ληφθεί ακόμα. Μπορεί τα παιδιά να σκέφτονται, δεν ξέρεις, ότι να θέλουν να πάνε κάπου να παίξουν.
1: Ναι, όντως.
0: Περιμένουν στον Ολυμπιακό και τους έχουμε δείξει. Γιατί τους έχουμε κάνει και αύξηση αποδοχών, γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και με τα μεγάλα τα συμβόλαια που παίρνουν. Τα δύο τα παιδιά. Είναι και άλλες περιπτώσεις που είναι ξεχωριστές. Ο Πασχαλάκης, για παράδειγμα. Είναι μια περίπτωση που όλα δείχνουν ότι θα αποχωρήσει ο Γκαρσία και αυτός, όπως φαίνεται, το βλέπω δύσκολο να συνεχίσει και τη νέα σεζόν.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και στον Γιώργο Τσανάκα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. 8,5 δευτερόλεπτα στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. ΠΑΟΚ είναι αγκαλιά με την νίκη και την πρόκριση. Προηγείται 77-72 του Περιστερίου. Άστοχο τρίποντο για τους γηπεδούχους, rebound από τους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά, δεν έκαναν επίθεση, τελείωσε το παιχνίδι, τελικό αποτέλεσμα Περιστέρι ΠΑΟΚ 72-77, ο ΠΑΟΚ κάνει το 2-0 στην προημιτελική σειρά και προκρίνεται στα ημιτελικά, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός Άκτορ Μύκονος. Κορυφαίος των νικητών ο Μπέβερλι με 19 πόντους, 9 assist και 8 rebound, ίδιους πόντους είχε και ο Ταϊρή, 19 με 5 assist και 3 rebound, και από πλευρά ηττημένων ο Νίκολς τελείωσε το παιχνίδι με 24 πόντους. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Big
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι.

0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: bwin Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια bwin Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
6: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 9. Big Wins for FM 94,6, δεύτερη ώρα του Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, Χάρης Χριστόγλου στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Και πάμε να κλείσουμε τα σημερινά ρεπορτάζ με τα τελευταία νέα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Μην κάνεις.
0: Καλά είμαι εσύ.
1: Καλά κι εμείς.
0: Ησυχία πολύ.
1: Βράμε αντίστροφα.
0: Βρήκες χώρο.
1: Βρήκα χώρο. Έχω έρθει στα εσωτερικά του ΆΚΑ.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό επί της ουσίας από σήμερα.
0: Άρα, για πες τι περιμένεις σήμερα.
1: Τι περιμένω στο μπάσκετ.
0: Ναι, αφού είσαι ο ΆΚΑ.
1: Εσύ δεν ξέρω να σου πω κάτι. Είναι όλα τα μάτια φέτος ο Παναθηναϊκός σε 4 μάτια με τη Βαλένθια έχει 2 ήττες και τα 2 μάτια είναι στο όριο. Κέρδισε. Mm-hmm. Περιμένω μάχη δυνατή. Ας ελπίσουμε στο τέλος να είναι νικητής ο Παναθηναϊκός. Αλλά δεν περιμένω παιχνίδι δηλαδή που ο Παναθηναϊκός θα το πάρει εύκολα. Περιμένω να πάει στο όριο και αν ξεφύγει στο τέλος. Mm-hmm. Έτσι το βλέπω. Τώρα τι να σου πω.
0: Μάλιστα. Ωραία, πάμε. Πάμε στο ποδοσφαιρικό. Επιστροφή στις προπονήσεις, έναρξη ουσιαστικά της προετοιμασίας για το παιχνίδι με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Μπήκε ο Σιώπης.
1: Το Σιώπη, ναι, ξεπέρασε την ίωση. Mm-hmm. Του στέρισε τη συμμετοχή στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Το έχει γυρίσει σε μια ψήξη. Δηλαδή τη μέρα του αγώνα δεν μπορούσε να αγωνιθεί.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε και έμεινε εκτός. Σάντσες κάτρισε ατομικό, Ντέσε Σοκό για τη βάρη θεραπεία. Θα δούμε τις επόμενες μέρες αν θα αλλάξει κάτι. Mm-hmm. Αν θα αλλάξει κάτι, αν μπορεί ο Σάντσες να μπει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να το πούμε από τώρα. Mm-hmm. Είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό. Για να δούμε πώς θα δουλέψει ο Μπενίτεθ για το mm-hmm. παιχνίδι αυτό, το παιχνίδι της Κυριακής, όπου πάμε.
0: Σιώπη, αφού είναι διαθέσιμος, θα τον έβλεπες και βασικό.
1: Θα σου πω ότι είχε δοκιμαστεί να παίξει βασικός για το παιχνίδι της Κυριακής. Οπότε ναι, θα τον έβλεπα. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι θα δοκιμάσει.
0: Ναι.
1: Ο Μπενίτεθ, αλλά από τη στιγμή που το δοκίμαζε, αλλά η ίωση. Δεν τον άφησε να παίξει τον μπέκ, τον είχε δοκιμάσει ο προπονητής, οπότε θα τον έβλεπα, ναι. Mm-hmm. Πιστεύω δηλαδή ότι μπορεί να κάνει μια διαδοκιμή πάλι και να παίξει ο Σιώπης. Να δοκιμάσει τέλος πάντων το Σιώπη.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα, χθες...
0: Είναι νωρίς να σε ρωτήσω για τη διάταξη.
1: Ναι, πολύ νωρίς.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να αλλάξει όμως.
0: Κάτι τι να αλλάξει, την τετράδα που έκλεισε το μάτς ή να πάει σε τριάδα.
1: Τι να σου πω. Ναι, κατάλαβα. Νομίζω ότι από τη στιγμή που το δοκίμαζε, θα δούμε θα δοκιμάσει τις επόμενες μέρες, mm-hmm. αλλά από τη στιγμή που το δοκίμασε μια-δύο φορές μέσα στην εβδομάδα και δεν το εφάρμοσε με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, θεωρώ ότι και πάλι με τριάδα θα πάει. Και mm-hmm. έχω την αίσθηση mm-hmm. ότι θα πάει με τριάδα μέχρι το τέλος. Θα είσαι από τρία παιχνίδια από μένα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Τώρα, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να δοκιμάσει. Mm-hmm. Τι το λες, επειδή μετά την αποβολή παίζοντας την τράδα ήταν ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: ήταν δεδομένα του αγώνα.
0: Τηρημένο τον Αναλογίου και με δεδομένο ότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο, η εικόνα του ήταν πολύ καλή, θα πω εγώ.
1: Χθες, να πω ότι χθες συνεχίστηκαν τα δημοσιεύματα εξ του εξωτερικού για την Δυνάμο Ζάγκρεπ και το Γετβάη. Mm-hmm. Μάλιστα ο Νικόλος Σίλα, ο καλός δημοσιογράφος, έγραψε ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει κάτι τέτοιο, να πάει ο παίκτης στη στιγμή. Ο Γετβάη έχει συμβόλαιο, αλλά θεωρώ ότι αν έρθει μια πρόταση, ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι αρνητικός. Όπως επίσης θεωρώ ότι θα συζητήσει ο Παναθηναϊκός και θα έχει ανοιχτές πόρτες, mm-hmm. δεν θα κλείνει πόρτες, σε περιπτώσεις άλλων προτάσεων σε παίκτες που έχουν συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πέρα από αυτούς που λήγουν, mm-hmm. ο Τσίρας, Τζούριτσις, Ιδανεσμή, θεωρώ ότι αν έρθει μια πρόταση για τον Μπελίστη, λέω τώρα που συμβόλαιο το λέω γιατί έχει Μουντιάλ,
0: ναι.
1: ή για κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή, θα τη συζητήσει ο Παναθηναϊκός. Δεν λέω θα πει ναι, mm-hmm. δεν και καλά, θα τη συζητήσει όμως. Οπότε νομίζω ότι θα το δούμε αυτό το καλοκαίρι να παίζει αρκετά.
0: Μια και λες για δημοσιεύματα, υπήρχαν και κάτι δηλώσεις του Ζαγαρίτη.
1: Ναι, ο οποίος είχε πει ότι είχε διαφερθεί ο Παναθηναϊκός στο Γενάρη. Ξέρω, εγώ αυτό που ξέρω είναι το Γενάρη είχε προταθεί ο Ζαγαρίτης. Mm-hmm. Αν δεν το προχώρησε ο Παναθηναϊκός. Και λέει θα ήμουν ανοιχτός στο μέλλον, το καλοκαίρι, αν κάτι συμβεί. Εντάξει, ο Ζαγαρίτης είναι ένα παιδί το οποίο, ξέρω που ο Παναθηναϊκός θα βγει στην αγορά για αριστερό μπακ, θα μπορούσε να απασχολήσει. Δεν θα τα απέκλεια. Δεν λέω ότι έχει κινηθεί ο Παναθηναϊκός. Δεν θα το απέκλειε γιατί είναι και παιδί της Ακαδημίας.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι και παιδί της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού, ό,τι αυτός είχε πάει, γιατί οπότε δεν θα απέκλειε τίποτα σε αυτό το ενδεχόμενο. Είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε όταν θα έρθει η στιγμή.
0: Μάλιστα. Είδες φωτογραφίες από το γήπεδο.
1: Αν πήρα.
0: Αν είδες φωτογραφίες από το γήπεδο, κάποιες που κυκλοφόρησαν σήμερα.
1: Α, ναι, ναι. Mm-hmm. Ναι, ναι, είδα. Εντάξει, συνέχεια στις εργασίες. Είδα κάποιες φωτογραφίες εσωτερικά, ας πούμε, από χαμηλά προς τα πάνω, στις κερκίδες κτλ. Αυτό το οποίο, εκεί που έχει πέσει τώρα το βάρος, mm-hmm. στο κομμάτι του, στην ποδοσφαιρική αρένα, είναι στα πέταλα, να σηκωθούν τα πέταλα ακόμη περισσότερο, και στο τρίτο διάζωμα. Αρχίζει κεντρικές κερκίδες να προχωράει και το τρίτο διάζωμα. Εκεί πέφτει το βάρος τώρα και μετά όταν τελειώσει αυτό, Σεπτέμβρη ή κάπου εκεί να πάμε στο κομμάτι που θα αρχίσει να έρχεται το κέλυφος, το mm-hmm. στέγαστρο, που αυτό είναι και το δύσκολο κομμάτι του έργου.
0: Μάλιστα.
1: Το δύσκολο. Και τα άλλα δύσκολα είναι, δεν είναι εύκολα. Mm-hmm. Γήπεδο χτίζεται. Mm-hmm. Αλλά είναι, επειδή είναι πολύ μεγάλο, θα φτάσει ύψος πάνω από 40 μέτρα το γήπεδο μαζί με το στέγαστρο. Ενώ όλο αυτό δημιουργεί μια συνθήκη η οποία θα πρέπει να γίνει μια πολύ λεπτή και προσεκτική δουλειά. Mm-hmm.
0: Κάτι τελευταίο, επειδή είπες πριν για συμβόλαια, ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι αρνητικός στο αν έρθουν προτάσεις για παίκτες που έχουν συμβόλαιο. Περί πρόορης ανανέωσης συμβολέων που λήγουν, ας πούμε, το 27.
1: Α, πολύ νωρίς αυτά.
0: Κάτσε ρε παιδί, με αυτό σου λέω. Για Τβάη, ας πούμε, που έχει συμβόλαιο μέχρι το 27, μου λες ότι αν ερχόταν μια πρόταση αυτά. Δηλαδή κάποια συμβόλαια που είδα, ας πούμε, Μπακασέτα, Σιώπη, Τσιριβέγια, Πάλμερ Μπράουν. Θα ετίθε το θέμα.
1: Δεν υπάρχει ακόμα. Δεν ξέρω αν θα τεθεί. Mm-hmm. Μέχρι τώρα δεν γνωρίζω εγώ να έχει τεθεί κάποιο θέμα για πρόορους για να ανανεώσει κάποιο παίκτη.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζω εγώ να έχει τεθεί. Τώρα αν θα τεθεί αργότερα θα το δούμε.
0: Μάλιστα. Και, ναι, και με ποιον προπονητή.
1: Να πω ότι τώρα και είναι άλλα τον Παναθηναϊκό.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Και είναι άλλα. Όπου άλλα κυρίως το θέμα προπονητή.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κάτι άλλο άξιο αναφοράς.
1: Τίποτα. Θέλω καλό τζάμπολ.
0: Mm-hmm. Να είσαι καλά, Διονύση μου. Ακούσαμε και τον Διονύση Δεσίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Θυμίζω νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ πέρασε από το κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, νίκησε 77-72 το Περιστέρι, έκανε το 2-0 στην σειρά και έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στα ημιτελικά της στοίχημα GBL.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, η Ζάλγκυρης, παρότι βρέθηκε στο μείον 19 στο 14ο λεπτό, έχανε 35-16 από την Φενέρ, έκανε ένα απίστευτο ντεμαράζ. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου βρέθηκε στο πλην 3, 41-44 ήταν το σκορ, με ένα επιμέρους 25-9. Αλλά η τουρκική ομάδα ξαναπάτησε γκάζι και τώρα 5,5 λεπτά πριν το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου είναι μπροστά με 9. Προηγείται στη Ζαλγκύριο Αρένα με 53-44. Θυμίζω η Φενέρ έχει κάνει το 2-0 την προηγούμενη εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη. Θέλει να σκουπίσει τη σειρά και να γίνει χρονικά η δεύτερη ομάδα που θα προκριθεί στο Final Four που θα γίνει στο Telecom Center. Και από την άλλη οι Λιθουανοί θέλουν να μειώσουν όπως έκανε χθες η Χάπελ απέναντι στη Ρεάλ και να κρατήσουν ζωντανό το δικό τους όνειρο.

0: Λοιπόν, αντίστροφη μέτρηση έγινε η παρουσίαση των, των δύο ομάδων στο Glass Floor του Telecom Center. Αντίστροφη μέτρηση για το Jumble του τρίτου αγώνα της σειράς ανάμεσα στον Παναθηναϊκό Άκτορ και την Βαλένθια. Πάμε στον Γιώργο Πετρίδη για την περιγραφή.
1: Λοιπόν, εδώ στο Telecom Center, ένα λεπτό πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης, παίρνουν τώρα τις τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές τους. Τρίτο μάτς της σειράς, Παναθηναϊκός Άκτορ αντίον Βαλένθια. Παναθηναϊκός με τα πράσινα, με την πράσινη εμφάνιση, η Βαλένθια με την κλασική πορτοκαλί. Βλέπω και τον Παναθηναϊκό στην πεντάδα, Grand Nan, Osman, Hayes Davis και Lesor, νομίζω. Αυτή θα είναι η πρώτη του τριφυλιού. Στο κατάμεστο Telecom Center, περισσότερο από 19.000 φίλοι του τριφυλιού έχουν δημιουργήσει καταπληκτική ατμόσφαιρα. Τώρα με τα κασκόλ δημιουργούν ένα έτσι ωραίο μοσαϊκό, να μπορούμε να το πούμε. Στο γήπεδο, όλοι με τα κασκόλ κρατημένα στα χέρια. Λοιπόν, όπως είπαμε, πεντάδα, αυτή θα είναι του Παναθηναϊκού. Grand Nan, Osman, Hayes Davis και Lesor. Θυμίζω εκτός ο Λούκας της 12ης, ο ανέτοιμος αρχηγός του τριφυλίου, ο οποίος μόλις έγινε αντιλητός από τους φίλους της ομάδας, αποθεώθηκε, άκουσε και το όνομά του ρυθμικά από τους φίλους του τριφυλίου. Για την άλλη, από την άλλη πλευρά, για την άλλη ομάδα, η Βαλένθια θα ξεκινήσει με Μοντέρο, Μπαντιό, Τέιλορ, Κοστέλο και Σακό. Παναθηναϊκός είναι στο 2-0 στη σειρά. Έχει την ευκαιρία σήμερα στο πρώτο match ball επί της ουσίας να σφραγίζει την πρόκληση στο Final Four. Θα δεξαχθεί εδώ σε περίπου 16 μέρες. Όχι σε περίπου, σε 16 μέρες. Διαιτητές αναμέτρησης για Βορ Νέντοβιτσούκης. Περιμένουν τώρα το Lesor να χωρίσει τη φανέλα για να πάμε στο τζάμπολ. Αυτό μένει μόνο. Lesor και Σακό θα διεκδικήσουν την πρώτη κατοχή στο παιχνίδι. Για τον Παναθηναϊκό θυμίζω ο κ. Δεκάς είναι και ο Τολιόπουλος, υπηρετητές του Καλαϊτζάκης και ο Σαμαντούρος. Ο Σαμαντούρος νομίζω. Ένα αναμενόμενο. Πάμε για τον τζάμπολ. Lesor με Σακό. Θα διεκδικήσουν την πρώτη κατοχή στο παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα για την ώρα, δεν έχει εκτραχυνθεί η κατάσταση. Εντάξει, υπάρχουν αποδοκιμασίες όπως είναι λογικό κατά των Ισπανών. Φαντάζομαι δεν περιμέναν και να τους χειροκροτήσουν κιόλας. Λοιπόν, τζάμπολ με Σακό και Lesor. Αλλά γενικότερα ο κόσμος του Παναθηναϊκού στηρίζει την ομάδα σήμερα με φωνές, με συνθήματα. Πρώτη κατοχή θα είναι για την Βαλένθια. Προλάβει την μπάλα Μοντέρο και τον τζάμπολο Σακό. Πρώτη επίθεση λοιπόν για τους Ισπανούς. Μοντέρο. Περνάει στον Μπαντιό. Μπαντιό θα φέρει αμέσως για τρεις και θα βρει στόχο. Ανοίγουν λογαριασμό οι φιλοξενούμενοι. 3-0 με το εύστοχο τρίποδο του Μπαντιό. Είναι μια κλασική, σαν κλασικό play από τους φιλοξενούμενους. Αμέσως τρίποδο στα πρώτα δευτερόλεπτα της επίθεσής τους. Ναν. Χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται ηρεμία στο πρώτο του Παναθηναϊκού. Χέις Ντέιβις, πασάει στη γωνία στον Γκραντ, μόνος του για τρεις, αστοχή. Προσπαθεί για το follow Όσμαν, δεν καταφέρνει, πέταξε μπάλα, έσπαξε μπάλα μάλλον. Και βρήκε Στεφανή. Ήταν μια καλή κυκλοφορία της μπάλας από τον Παναθηναϊκό, ελεύθερο τρίποδο από τον Γκραντ, αλλά δεν βρήκε στόχο. Σακό περνάει στον Τέιλορ, αυτός γίνεται προς τα έξω, θα αποτρέψει τον Βολόν και στοχή 5-0 για την Βαλένθια που ξεκινάει συγκεντρωμένο το παιχνίδι. Γκραντ κατεβάζει. Στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Χέις Ντέιβις αφήνει στον Όσμαν. Ξανά στον Γκραντ. Δεν αφήνει ο Μπαντιό τον να πάρει την μπάλα. Όσμαν για τρεις. Φάουλ καθαρό από τον Τέιλορ. Τρεις βολές για τον Τζέντι Όσμαν. Προσάστηκα στο Γαβόρ. Τρεις βολές για τον Τζέντι Όσμαν. Πρώτο φάουλ στο παιχνίδι. Έτοιμος ο Τούρκος forward με ένα πολύ μεγάλο τρίποντο στο match το δεύτερο. Κύριο Μεταμπλό στο τέλος του χρόνου που σοφάρισε. Κράτησε στη ζωή του Παναθηναϊκού. Και μετά στην παράταση πήρε τη σκητάλη ο Χέις Ντέιβις. Γενικά έκανε πολύ καλό match ο Όσμαν στη δεύτερη αναμέτρηση. Πετυχαίνει την πρώτη βολή, ευστοχίζει την πρώτη βολή. 1-5. Έτοιμος ο Τούρκος για τη δεύτερη. Με Γιάννης, 1 λεπτό και 9 δευτερόλεπτα στο μάτς. Θα βάλει και τη δεύτερη, 2-5. Έχει δικαίωμα και μια τρίτη βολή. Έτοιμος ο Τούρκος να εκτελέσει την τρίτη βολή από το φάουλ που κέρδισε. 3-3 και 3-5. Το Παναθηναϊκό πανήγκει λογαριασμό στο μάτς. Μοντέρο κατεβάζει. Περνάει το κέντρο. Κλείνεται τώρα πέρασάρι στον Σακό. Αυτή με τον Γκραντ. Δεν κάνει τίποτα να τα λένε οι διαιτητές. Περνάει ο κόσμος. Βγάζει μπαλά έξω στον Μπαντιό. 9 δευτερόλεπτα γίνεται επίθεση των Ισπανών. Μπαντιό με τον Λεσόρ. Τέιλορ με τον Όσμαν. 3 δευτερόλεπτα. Πάνω σε άμυνα θα εκτελέσει ο Τέιλορ. Θα βρει στο χώρο. Ξεκινήσει με 3 στα 3 Ισπανοί. 3 στα 7. 3-7 το σκορ. Με 3 στα 3 από την Βαλένθια στο ξεκίνημα. Να αν θα περάσει. Θα δώσουν Χέις Ντέιβις από την κορυφή για 3. Κακό σουτ. Rebound από τον Τέιλορ. Ο οποίος κατεβάζει και την μπάλα που θα θέλει να τρέξει. Είναι σαν ισορροπία με τον

και κακή άμυνα. Μπάλα στο Λεσόρ, στο χαμηλό post με τον Σακό. Θα βγάλει την μπάλα, ο λάθος, κακή πάσα από τον Λεσόρ. Ένα ακόμα, μια ακόμα κακή ενέργεια στην επίθεση του Παναθηναϊκού, που είναι ίσως ακόμα σε εντός παιδιάς. 3-9. 7-41 για το 12 λεπτό. Συστάσεις τώρα από τους διαιτητές προς τον πάγκο του Παναθηναϊκού, σπαγκίτες να κάτσουν κάτω. Επίθεση για την Βαλένθια με τον Μοντέρο. Μπαντιό. Μπαντιό με τον Χέις Ντέιβις. Σακό, Μοντέρο. Ωραία πάσα στο Σακό. Φάουλ από τον Γκράντι, βολή για τον Σακό. Καλή κυκλοφορία εδώ της μπάλας από τους Ισπανούς. Καθαρά το φάουλ του Γκραντ. Ψηλά. Στέλνει τον Σακό στην γραμμή για δύο βολές. Για τους Ισπανούς, να μου ότι η προμονική πίεση του Μούσου το δεκάδα. Αυτή είναι μια αλλαγή από τον Κοστέλο. Από τον Μαρτίνεθ. Σακό στην γραμμή για τις δύο βολές. Μαζί με την πρώτη. Θα στοχίσει. Παραμένει το 3-9. Κάποιος οδηγήσει από τον Γκράντο στους παίκτες του. Και από τον Αν. Έτοιμος για δεύτερο Σακό. Με Γιάννης 2,5 λεπτά στο παιχνίδι. Παναθηναϊκός δεν έχει καλό ρυθμό θετικά. Σακό χάνει και τη δεύτερη, αλλά θετικό ρυθμό από τον Κοστέλο, ό,τι χειρότερο. Σακό νέο φάλα από τον Αν, νέες δύο βολές για τον Σακό. Είναι θέμα τα αμυντικά rebound, το λέμε συνέχεια σε αυτή τη σειρά για τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να ελέγξει αυτό το τομέα. Βάλει ένα από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης με σχεδόν 13 επιθετικά rebound μέσα όρο. Σακό θα εκτελέσει δύο ακόμα βολές. Κοντή, πολύ κοντή πρώτη σε αποστάσεις Στεφάνη. Παραμένει το 3-9. 0-3 από Σακό. Παραμένει το 3-9 λοιπόν. 7-22 για το 10 λεπτό. Εδώ κοιμήθηκε στην προηγούμενη φάση ο Λέσορ Μαζάζα συγγνωμικά από τον Όσμαν. Ο box-out που έχασε το αμυντικό rebound από τον Κοστέλο. Σακό έτοιμος. Θα διχάσει και αυτήν. Ο Χέις Ντέιβις θα μαζέψει όμως το αμυντικό rebound. Και επίσης για τον Παναθηναϊκό 0-4 από Σακό λοιπόν. Παραμένει το 3-9. Γκραντ με τον Μοντέρο το βάζει στο χαμηλό post. Είναι υπερδυνατός του ψηλός. Περνά Γκραντ φάουλ από τον Μοντέρο. Ένα μαρτύριο τον Μοντέρο. Προσά στη φάση οι διαιτητές. Δύο βολές για τον Τζέριεν Γκραντ. Αλλαγή από τον Μαρτίνεθ. Το Ρίβερς θέση του Σακό. Δύο βολές για τον Τζέριεν Γκραντ. Βάζει την πρώτη 4-9. Πρώτο φάουλ του Μοντέρο, ένα έχει ο Τέιλορ για τον Παναθηναϊκό, ένα Γκραντ, ένα Ουνάν από δύο ομάδες λοιπόν. Στο ξεκίνημα για τις δύο ομάδες. Έτοιμος ο Γκραντ για τη δεύτερη βολή. 5-9. Πέντε βολές για τον Παναθηναϊκό. Αλλά πρέπει να βρει στόχο και γενικότερα με το σπίτι έχει 0 στα 3. Μπαντιό. Ένας πολύ αθλητικός γκάρτ. Μοντέρο. Μοντέρο με τον Ναν. Μοντέρο. Πασάρι στο Κοστέλο. Με τον Χέις Ντέιβις. Κλείνεται. Περνάει κάτω από την ρακέτα. Έχει πατήσει γραμμή νομίζω. Ρίβερς αστοχή. Το rebound από τον Ναν με τη βοήθεια και του Όσμαν. Νομίζω ότι έχει πατήσει γραμμή ο Κοστέλο για αυτό οι διαμαρτυρίες. Ναν. Παίρνει το σκρίνο από τον Λεσόρ. Όσμαν ξανά Ναν, αλλάζουν την μπάλα μεταξύ τους. Ναν, 10 δευτερόλεπτα κινητήριο του Παναθηναϊκού. Ναν με τον Τέιλορ για 3 από την κορυφή. Αυτός ανοίξει λογαριασμό 8-9. Πρώτο εύστοχο εντός παιδιάς για τους πράσινους. Βαντιό. Παναθηναϊκός κάνει ένα 5-0 σερί και δεν αφήνει τη Βαλένθια από πολύ ώρα μπροστά. Μειώνει τον πόντο. Πάλι από το Χέις Ντέιβις στο Κοστέλο. Καθαρό. Έσπρεψε ο Αμερικάνος του Παναθηναϊκού Κοστέλο. Χρειάζεται το συγκεντρωμένο σήμερα Νάν ο Παναθηναϊκός, όπως και να το κάνουμε. Τον ήρεμο Νάν. Παναφορά από την πλάγια γωνιά από τον Μοντέρο. 6 και 17 για το 10 λεπτό. 8-9. Μπαντιό. Ωραία πάσα στον Κοστέλο. Αφού θα βάλει τη γωνία στον Ρίβερ. Ζήβες για 3. Θα στοχίσει ψηλά το ριμπάν.

0: Λεσόρ. Μάνι-μάνι, Ισπανοί αστοχούν σε δύο σουτ. Ενώ ξεκίνησαν με 4 στα 4, πλέον έχουν 4 στα 6 το σχεδιάς. Γκραντ με τον Τέιλορ. Όσμαν είναι από τα σκρίπερ την μπάλα. Όσμαν κλείνει τη Χέις Ντέιβις από τη γωνία για 3 μόνος του. Είναι καλό σουτ, αλλά είναι αστοχό. Το rebound είναι κάτω πριν ο Τέιλορ. Τέιλορ. Σταματάει και φτάσει στον ενδιασμό για 3. Και θα βρει στόχο Τέιλορ σε καλή μέρα με το... για την Παλένθια. 8-12. Έχει ήδη 9 πόντους με 3 στα 3 δίποντα και 1 στο 1 τρίποντο. Γκραντ βρίσκει ένα διάδρομο, περνάει. Βγάζει έξω το Χέις Ντέιβις, όπως είναι ξεκινήσει καλά το μάτς. Χέις Ντέιβις περνάει προς τα μέσα. Καθαρή άμυνα από τον Μπαντιό, λάθος από τον Χέις Ντέιβις. Κλέβουν οι Ισπανοί. Μπαντιό. Έχει γυρίσει ο Παναθηναϊκός περνά στην άμυνα του. Μπαντιό προσπαθεί να πέρασει από τον Λεσόρ, κλέβει ο Λεσόρ. Γκραντ. Κακή πάσα, κλέβει ο Τέιλορ. Ένα ακόμα λάθος του Παναθηναϊκού. Μοντέρο καλάθι, 8-14, στα μισά ακριβώς της πρώτης περίοδου, 1-5-0 της Βαλένθια τώρα. Τα φτηνά λάθη του Παναθηναϊκού, δεύτερο στο παιχνίδι. Έντας στην επίθεση ο Γκραντ έκανε πολύ κακή πάσα στον Όσμαν. Πολύ εύκολα ο Τέιλορ την έκλεψε και βρήκε δεύκολους πόντους της Βαλένθια. Ο Αταμάν σηκώνει τον Πάντσο. Ωραία πάσα στον Χέις Ντέιβις, κατά το καλάθι ξεκινήσει το φάουλ από τον Τέιλορ. Δεύτερο του Τέιλορ. Έπεσε και άτσαλα ο Τέιλορ στο γκλασ φλορ, σηκώνεται όμως. Καλό για τον Παναθηναϊκό ότι χρεώνεται με το φάουλ ο Τέιλορ, που ξεκίνησε εντυπωσιακά το μάτς με 9 πόντους και απόλυτη ευστοχία. 4-46 για το πρώτο δεκάλεπτο, 8-14 τηλεοπτικό time out, ο λόγος σένα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά. Με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετο info.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει μπει πολύ αγχωμένος στο παιχνίδι, είναι πίσω με 6. Βαλένθια προηγείται 14-8 στο Telekom Center. 1,5 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου στη Ζαλγκύριο Αρένα. Ζάλγκυρης προσπαθεί, έχει ξαναμειώσει στους 6. Ζάλγκυρης Φενέρμπαχτσε 52-58. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Πετρίδη.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά στο παρκέ. Διαβολή του Χέις Ντέιβις. Έχει σηκωθεί εδώ και ώρα ο Φάντς για να πάρει τη θέση του, αλλά δεν έχει βρει την ευκαιρία σου για να περάσει το παιχνίδι. Αλλαγές από τη Βαλένθια. Δελαρέα και Πουέρτο στο παιχνίδι. Και εκεί. Βαλένθια έχει τώρα Μπαντιό, Δελαρέα, Πουέρτο, Κι και Ρίβερς. Πανέκος με την ίδια πεντάδα μέχρι νεοτέρας που λέμε, μέχρι να περάσει ο Πάντσο αντί του Χέις Ντέιβις, ο οποίος εκτελέσει δύο βολές. 8-14. Πανέκος έχει κάνει ήδη 3 λάθη και έχει ένα στα 5 εντός παιδιάς. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να έχει κάτι καλύτερο στο μάτς. Χέις Ντέιβις βάζει την πρώτη βολή, 9-14. Πρώτος πόντος του Αμερικανού στο μάτς που ξεκίνησε με 0 στα 2. 4-46 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Ψάχνει να ξέσπασμα ο Παναθηναϊκός, να πάρει λίγο μπρος επιθετικά. Να ανοίξει λίγο την άμυνα της Βαλένθια. Έτοιμο ο Ζήκης για δεύτερη. Θα τη βάλει και αυτήν 10-14 ο Χουάντσο στη θέση του. Επίθεση για τη Βαλένθια. Που έχει ένα μικρό προβάδισμα με αρκετό αγώνα. Αναφέρει Δελαρέα στο Ρίβερς, κοινά Δελαρέα. Ο Τέιλορ πήγε στον πάγκο έχοντας 9 πόντους, αλλά 2 φάουλ. Δελαρέα αφήνει στον Μπαντιό. Μπαντιό με τον Λεσόρι, τρίπλες, σταυρωτές. Μπαντιό κλείνεται, καλή άμυνα από τον Φάντσο, αλλά μπάλα καταλήγει στο Ρίβερς, στη χερίδο Ισπανή. Και δίνει και ελεύθερο τρίποντο με τον Κι, να στοχεί. Rebound από τον Λεσόρ, ο οποίος σπρώχτηκε. Διαμαρτύρονται οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Από ποιον σπρώχτηκε, για να μην πέσει κάτω ο Λεσόρ. Μπήκε με την μπάλα εκτός. Σπρώχτηκε από τον Όσμαν. Όσμαν διαμαρτυρήθηκε βέβαια με τη σειρά του, σπρώχτηκε από αντίπαλο και πέσε πάνω στον Λεσόρ. Τέλος πάντων, αναφορά για τους φιλοξενούμενους. 10-14, 4-25 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Μπαντιό αμέσως για 3 άστοχος. Όσμαν μαζεύει το rebound, έκανε καλό box out. Πρώτου

κουάρτο και αφήνει στον Αν. Οσμαν κάνει καλή δουλειά γενικά στα αμυντικά rebound μέχρι στιγμή στη σειρά. Ναν, Οσμαν με τον Πουέρτο. Δεν υπάρχει κινητικότητα στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Τώρα παίρνει την μπάλα ο Ναν, 5 δευτερόλεπτα όμως. Ναν κλείνεται. Οσμαν πρέπει να εκτελέσει, θα το κάνει στο τέλος του χρόνου. Θα στοχίσει. Ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες, μακρινό σουτ. Μαντιό θα περάσει, θα δώσει στον Ντελαρέα, ο οποίος θα στοχίσει. 10-16. Δεν έχει ξεκινήσει καλά ο Παναθηναϊκός. Με ένα στα 6 τους παιδιάς. Από την άλλη, Ισπανία έχουν 5 στα 7 δίποντα και 2 στα 4 τρίποντα. Πολύ πιο συγκεντρωμένοι, πολύ πιο ήρεμοι. Πάντσο θα περάσει από τον Νική. Καλάθι και φάουλ. Καταπληκτική ενέργεια από τον Ισπανό. 12-16. Πρώτο εύστοχο δίποντο του Παναθηναϊκού. Λήξη κατά κράτους τον Νική. Τον έβαλε μέσα που λέμε. Ότι δεν μπορούσε να σταματήσει. Κατέβασε το χέρι του. Με το αριστερό το lay-up από τον Ισπανό. Έβαλε το καλάθι, πήρε και το φάουλ. Καλατζάκης αντί του Οσμαν. Τέταρτο εβδομαδικό για την Βαλένθια. 3-29 για το δεκάλεπτο. 12-16. Προφανώς ο Καλατζάκης για να πιέσει την άμυνα. Περιθέσεις του Οσμαν. Δεύτερη αλλαγή για τον Αταμάν. Πάντσο στοχή στη βολή. Ριμπάουν από τον Πουέρτο. Πρέπει να επιστρέψει τώρα γιατί έχει πέσει κάτω λεσόρ. Σηκώνει το Γάλλος. Μπαντιό. Πρώτη άστοχη βολή για τον Παναθηναϊκό. Μπαντιό για 3 πάνω σε άμυνα. Στοχίσει. Φάουλ από τον Γκραντ. Το ρίβλε δεύτερο φάουλ του Γκραντ. Για να μην διαμαρτυρηθεί φεύγει μακριά. Τέταρτο απομαδικό και για τον Παναθηναϊκό. Για να το δούμε. Έσπαξε λαχώς εκεί το Rivers. 12-16, 3 και 15 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Αναφορά για τους φιλοξενούμενους, πάλι Μπαντιό. Μπαντιό με τον Χουάντσο. Περνάει στον Rivers κατά το καλάθι αυτός, βρίσκει το λεσό μπροστά του, γυρίζει αστοχή rebound από τον Grant. Grant με τον Ντελαρέα μπαίνει προς τα μέσα. Του γλιστράει μπάλα, καταλήγει στον Νική τελικά, λάθος από τον Grant, ένα ακόμα, τέταρτο λάθος για τον Παναθηναϊκό. Μπαντιό θα περάσει, λέει up καλάθι, 12-18. Βαλένθια οπότε βρίσκει κόρο, χτυπάει στο ανοιχτό γήπεδο. Και τιμωρεί το ταλάθι του Παναθηναϊκού που έχει 5 στο ξεκίνημα. Μπάλα από το πρώτο Μπαντιού βγήκε εκτός. Ο Σόρτς θα πάρει θέση του Γκραντ. 2-42 για το δεκάλεπτο. 12-18 Παναθηναϊκός δεν έχει καθόλου καλό ρυθμό θετικά. Με 2 στα 7 εντός παιδιάς, 5 λάθη. Την ίδια ώρα η Βαλένθια έχει 4 ασίστ με ένα λάθος. Ελέγχει και τα rebound, έχει 8 εναντίον του 6 του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό και έχει δημιουργηθεί αυτή η διαφορά των 6 πόντων. 2-42 για το δεκάλεπτο. Ίσως το χειρότερο δεκάλεπτο του Παναθηναϊκού στη σειρά μέχρι στιγμής. Ναν. Όχι ίσως. Αυτό είναι. Λεσόρ. Με τον Κοστέλο τον πάει χαμηλά. Γυρίζει. Κάνει βήματα ο Γάλλος. Αυτό είναι το φαρί του αρωμά. Ένα ακόμα λάθος του Παναθηναϊκού έκτο. Είναι πολλά τα 6 λάθη για τον Παναθηναϊκό. Σε λιγότερο από 8 λεπτά. Στον πάγκο ο Λεσόρ θέλει στο Φαρίτ. Στρέφει ο Μοντέρο. Παναθηναϊκός έχει με Σόρτς, Ναν, Καλαϊτζάκη, Χουάντσο και Φαρίτ. Του Βάνθια με Ντελαρέα, Μοντέρο, Πουέρτο, Κοστέλο και εκεί. Κατεβάζει τον Ντελαρέα. 12-18. Ντελαρέα. Ξέρω να βρει ένα διάδρομο, καλή άνω τον Καλατζάκη, πετάει την μπάλα ο Ντελαρέα, άστοχος, καταπληκτική άνω τον Καλατζάκη. Σόρτς. Ωραία πάσα στον Φαρίδα από κοντά, αυτός καλά, 14-18. Μειώνει στους 4. Πουέρτο με τον Χουάντσο. Κοστέλο, ωραία πάσα στον Αν. Καταπληκτική πάσα του Κοστέλο στον Αν, εφηδιασμός για τον Παναθηναϊκό. Αλλά έχουν επιστρέψει οι φιλοξενούμενοι, οπότε δεν βγαίνει εφηδιασμός. Ναν. Ναν περνάει, lay up, καλάθι, 16-18, 4-0 σειρά του Παναθηναϊκού, μείον 2. Κι. Μοντέρο. Μοντέρο κλείνεται, ωραία πάση στον κύριο, πέσα καρφώς 16-20. Κακή εδώ ενέργεια από τον Φαρίτ. Πήγε και κλείσει τη γωνία και τον Μοντέρο και μείνει μόνος του εκεί κατά το καλάθι. 1-27 για το δεκάλεπτο. Σόρτς. Σόρτς με τον Ντελαρέα περνάει, καλάθι με ταμπλό, 18-20, κάποιες συνεχόμενες.

0: Μείνει στις δύσεις του παίκτου του Παναθηναϊκού. Ανοίγει κάπως η άμυνα της Βαλένθια. Μοντέρο κλείνεται. Ωραία πάσα στον Ντελαρέα. Θα αφήσει την παραφορά. 18-22 για την Βαλένθια, η οποία είναι πραγματικά πολύ συγκεντρωμένη. Έχει 7 σύστηματα του Μαρτίνεθ με μόλις ένα λάθος. Σόρτς, 55 θέλουμε για το δεκάλεπτο. Σόρτς με τον Ντελαρέα. Δάει ένα σκρίν από τον Φαρίδ. Πάει Φαρίδ για να το δώσει. Σόρτς θα περάσει. Ανάποδο λέει απειτά από τον Ντελαρέα. Καλή άμυνα από τους Ισπανούς. Και τραφινδιασμός για τη Βαλένθια. Πρέπει να γυρίσει ο Παναθηναϊκός. Πρώτο θεματάκι στο αριά 3. Θα στοχίσει. Επιθετικό rebound όμως από τον Κι. 4 επιθετικά rebound για τη Βαλένθια. Πόρτο κοιμήθηκε με τον Παναθηναϊκό και ο Πόρτο θα καρφώσει. 18-24. Είναι φανερή έλλειψη κέντρο στο άτομο του Παναθηναϊκού. Και το εκμεταλλεύεται δεόντως η Βαλένθια που είναι στο συν 6. Τελευταία επίθεση του πρώτου καλέπτου για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει φανερό η Βαλένθια. Όλο ο χρόνο είναι στη διάθεση του τριφυλιού. Σόρτς. Ναν, 10 δευτερόλεπτα τώρα. Ναν με τον Κι. Πάντα δεύτερος παίξης κράτο και στο μαρκαρισμά του. Μπάλα στον Καλαϊτζάκη. Κλείνεται αυτός, εκτελεί από τα 5 μέτρα. Θα στοχίσει, ολοκληρώνει το δεκάλεπτο. 18-24. Ένα κακό πρώτο δεκάλεπτο για τον Παναθηναϊκό, που είναι αρκετά άστοχος, αρκετά νευρικός. Έχει κάνει 6 λάθη. Και μοιραία είναι στο πλήν 6, 18-24. Τάσο.
1: Στο πλήν 6 ο Παναθηναϊκός. Λογικό να κυνηγάει, καθώς είναι πολύ άστοχος, δεν υπάρχει καθόλου συγκέντρωση. Αυτό φαίνεται και από τα 6 λάθη των παικτών του Τριφυλιού, αλλά και από τα επιθετικά rebound που έχει κερδίσει η Βαλένθια και έχουν μετουσιωθεί σε καλάθια. Στο Κάουνας Ζάλγκιρις Φενέρμπαχτσέ 57-66, 8 και 8 για το φινάλε. Τώρα εσείς ετοιμαστείτε για πλούσια αθλητική δράση με πιλάτες, γιόγκα, γκολφ, beach soccer, τρέξιμο με χρονομέτρηση και με αργό τέμπο, τένις, βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και συνολικά πάνω από 70 δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Η ετήσια γιορτή του αθλητισμού που προωθεί τη μακροζωία, την ευεξία και τη σωστή διατροφή, το Μεσσηνία Challenge, σας περιμένει 8 με 10 Μαΐου στην Κώστα Ναβαρίνο στη Μεσσηνία. Ντρις Μπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης και πολλοί άλλοι θα είναι εκεί. Μάθετε περισσότερα στο messiniachallenge.com.

0: Πριν ξαναπάμε στο Telecom Center, να πω εγώ για την Εθνική Πόλο Γυναικών, η οποία ναι μεν νίκησε 22-16 την Ιαπωνία στην αυλαία του ομίλου της δεύτερης προκριματικής φάσης του World League που διεξάγεται στην Ολλανδία. Ωστόσο έμεινε εκτός Super Final που θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στο Sydney. Στην τριπλή ισοβαθμία με Αυστραλία και Ουγγαρία πήρε την τρίτη θέση και έμεινε εκτός συνέχειας. Η διοργανώτρια Αυστραλία μαζί με Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ουγγαρία από την πρώτη κατηγορία, σύν της Ρωσία και Κίνα από την δεύτερη κατηγορία, συνθέτουν το Super Final 8 που θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στο Σίδνεϊ. Πάμε και πάλι στο Γιώργο Πετρίδη.
1: Πίδες για τον Παναθηναϊκό, η πρώτη στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ργαβόπουλος, ο Σόρτς για τρεις από την κορυφή, είναι μόνος του, θα ευστοχίσει 21-24. Είναι τρομερό, Τάσο, ότι η Βαλένθια είχε 7 περισσότερες κατοχές στο πρώτο δεκάλεπτο και 13 πόντους από χνηδιασμό. Τρομερό νούμερο. 21-24 από το τρίποντο του Σόρτς, ο Παναθηναϊκός με Σόρτς, Όσμαν, Ργαβόπουλο, Πάντσο και Φαρίτ. Ένα και ψηλό σχήμα τώρα. Τόμψον κλείνεται, βγάζει μπάλα έξω. Δεν γίνεται προς πίσω, Μοντέρο, μπάλα στον Τόμψον, Τόμψον για τρεις, θα ευστοχίσει, Βαλένθια έχει 3-8, Παναθηναϊκός μόλις 2-6, 11-8 τα ριμπάνια πρώτων Ισπανών, 21-27 παντά με τρίποντο η Βαλένθια στο τρίποντο του Σόρτς. Όσμαν, φτιάχνει ένα πρωταγωνιστή ο Παναθηναϊκός να το κουβαλήσει λίγο θετικά, Σόρτς, περνάει στο Ρογκαβόπουλο, μπαίνει προς τα μέσα αυτός, lay up. Η μπάλα τον πούλησε, αλλά καταλήξει στο Χουάντσο, ο οποίος από κοντά θα ευστοχίσει, 23-27. Μειώνει στους 4 και πάλι ο Παναθηναϊκός. Τόμψον, με τον Χουάντσο, Σακό, Μοντέρο, Μοντέρο με τον Σόρτς, Μοντέρο, κλείνεται, περνάει στον Σακό, θα βρει ένα διάδρομο, κοιμήθηκε με τον Παναθηναϊκό, 23-29, ο Αταμάν φωνάζει στο Ρογκαβόπουλο, γιατί άφησε τον Σακό. Και δέχτηκε ένα πολύ εύκολο καλάθι ο Παναθηναϊκός εδώ. Μία ακόμα σύστα από την Βαλένθια, δέκατη. Σόρτς,

0: Αλήθεια, βάζει πολύ δύσκολο στο Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει καλό ρυθμό. Osman, shorts. Πάλι για τρεις. Όχι, το αποσπίτι μπαίνει προς τα μέσα. Πετάει την μπάλα. Στοχή ο ίδιος το θετικό rebound όμως. Μια 14 δευτερόλεπτα στους πράσινους. Ρογκαβόπουλος. Ωραία, πάει στο Φαρίτ. Καλάθι απλά. 25-29. Καλάθι από τον Φαρίτ. Μοντέρο. Πρέπει λίγο ο Παναθηναϊκός να ξυπνήσει, να πάρει ένα προβάδισμα αρνητικά. Τσακό, φάουλ από τον Χουάντσο. Δύο βολές για Τσακό. 7.54 για το μήχρονο, 25-29. Θα είναι ζωτική σημασία για τον Παναθηναϊκό να καταφέρει να προσπεράσει, όντας χειρότερος της Βαλένθιας σε αυτό το πρώτο διάστημα του αγώνα, σε αυτά τα πρώτα 12 λεπτά. Τσακό στη γραμμή για τις δύο βολές. Θα βάλει την πρώτη 25-30, μία στις 5 από το Τσακό. Αυτός είχε εκτελέσει τις βολές Βαλένθια. Παναθηναϊκός έχει φτάσει στο 8. Έτοιμος Τσακό για τη δεύτερη. 11η ασίστ για τους Ισπανούς. Τσακό ετοιμάζει για δεύτερη βολή. Θα στοχίσει, αλλά παιδικό rebound από τον Πραντίγια. Αυτό που λέμε το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Τέιλορ θα μετάξει τώρα για 3. Θα στοχίσει. 25-33, ό,τι χειρότερο για τον Παναθηναϊκό. Βαλένθια πήρε 4 πόντους σε αυτή την επίθεση. Με 4 στα 9 τρίποντα οι Ισπανοί και έχοντας πάρει 5 παιδικά rebound. Ρογκαβόπουλος με τον Μοντέρο. Όχι απλά ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να πλησιάσει ακόμα περισσότερο και να πάρει στο προβάδισμα. Η Βαλένθια ξεφεύγει στο χείο. Ρογκαβόπουλος. Τσακό μαζεύει το rebound. Χρειάζεται κάτι διαφορετικό ο Παναθηναϊκός σίγουρα. Τέιλορ. Τέιλορ κάνει καταπληκτικό match. Κάνει παιδικό φάουλ τώρα όμως. Τρίτο του Τέιλορ. Δύο αλλαγές από τον Αλαμάν, Ναν και Γκραντ. Και Χέις Ντέιβις. Τρίτο φάουλ του Τέιλορ. Έλεγα ότι ο Τέιλορ έχει 12 πόντους, έχοντας κάνει το απόλυτο. 3 στα 3 δίποντα, 2 στα 2 τρίποντα, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 rebound. Πάνε στις καριέρες από τον Τέιλορ. Ήδη ξεπέρασε το μέσο όρο του στη φετινή ευρωλίγα, 11,8 έχει. Παναθηναϊκός τώρα με Γκραντ, Ναν, Osman, Hayes Davis και Χουάντσο. Πιο χαμηλό σχήμα. Προσπαθεί να αλλάζει νύχια με πεντάδες στον Ανταμάρ. Προσπαθεί να βρει το κατάλληλο σχήμα. Δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Γκραντ. 25-33. Hayes Davis. Ναν. Κλέβει. Πετάκι και κλέβει ο Τόμσον. Εφηδιασμός για τη Βαλένθια. Ο Τόμσον καρφός. 25-35. Συν 10 για τη Βαλένθια. Τα αιμότα από τον Ανταμάρ. Τάσο. Λόγος 1-7 λεπτά για το μήχρονο.
1: Λοιπόν, στο πλην 10 ο Παναθηναϊκός, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα ήθελε. Μετά από 3 λεπτά στο δεύτερο δεκάλεπτο, το αντίθετο μάλιστα, το πλην 6 του δεκαλέπτου έγινε πλην 10. Στο άλλο μάτς που είναι σε εξέλιξη, 6 και 34 για το φινάλι, η Ζάλγκυρης προσπαθεί να κρατηθεί μέσα στο παιχνίδι. Η Φενέρ όμως είναι αυτή που έχει τον έλεγχο. Η διαφορά τώρα είναι στους 7. Προηγείται η τουρκική ομάδα 68-61.

0: Με τρίποντο του Τουμπέλης, η Ζάλγκυρης μειώνει στους 4, 68-64. Ο Τουμπέλης, ο οποίος είναι κορυφαίος για την ομάδα της Λιθουανίας, έχει πετύχει 18 πόντους, έχει επίσης 4 rebound και 2 assist. Και από την άλλη, για τους φιλοξενούμενους, ο Χόρτον Τάκερ είναι πρώτο σκόρερ, έχει 15 μαζί με 2 rebound και 3 assist. Πάμε και πάλι στο Γιώργο Πετρίδη.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε πιτάδες στο Glass Floor για τη συνέχεια του αγώνα. 7 λεπτά ακριβώς για το ημίχρονο. 25-35 με τον Παναθηναϊκό να έχει κάνει 7 λάθη. Για να δω εδώ τη στατιστική, 7 λάθη. Συνεχίζουμε την ίδια πετάδα. Το Μαρ Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο και Χέις Ντέιβις. Γκραντ, Βαλένθια με Μπαντιό, Τόμσον, Πουέρτο, Πραντίγια και Ρίβερς. Γκραντ, τον Χέις Ντέιβις πάνω από στάρα τον Τόμσον, έχει πλεονέκτημα εκεί. Κλείνει για τη βοήθεια ο Πραντίγια. Ναν από το πιστοβολόν μόνος του. Θα ευστοχίσει 20-35. Καλή πληροφορία εδώ της μπάλας με υπομονή. Και το καλάθι από τον αμαρκάριστο Ναν. Πουέρτο. Ξεκολλάει επανάληψη από τους 25 πόντους. Πουέρτο αφήνει στον Μπαντιό. Μπαντιό με τον Χέις Ντέιβις. Κλείνεται. Πουέρτο για 3. Εάν είναι δυνατόν να βάζει καθαρά τρύπα το Πουέρτο. Ήδη στους 8 Πουέρτο. 27-38, 5 στα 10 τρίποντα Ισπανοί. Φοβερά πράγματα. Άστοχος ο Χουάντσο και τον Πέρτο, ο οποίος κάνει και αυτός μας καριέρας. Μπαντιό πάσα στην αδένα πλευρά στον Τόμσον. Έχουν πάρει ψυχολογία Ισπανοί. Τόμσον νέο τρίποντο, άστοχο, φορά ριμπάντα από τον Όσμαν. Που αφήνει στον Ναν. Συνέδεκα για πρώτη φορά στο παιχνίδι για τη Βαλένθια. Να δούμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού. Ναν σταματάει την τρίπλα, αφήνει στον Όσμαν. Είναι πολύ πιεστική άμυνα της Βαλένθια. Όσμαν με τον Πουέρτο. Χουάντσο. Γκραντ. Ναν για 3. Θα ευστοχίσει. 30-38 από τον Ναν. Που δίνει ζωή στον Παναθηναϊκό. Ανεβαίνει στους 10. Τόμψον. Αλλά πρέπει να βγάλει και άμυνα στον Παναθηναϊκό. Πρέπει να αναγκάσει τους φιλοξενούμενους σε λάθη. Να τους βγάλει λίγο από τη ροή τους. Πουέρτο. Πουέρτο με τον Χέις Ντέιβις. Ξανά για 3 ο Πουέρτο. Αυτό ήλπα να πει και αυτό. Αυτό το γραμμαδίκι εδώ. Γκραντ. Όσμαν περνάει. Πετάει την μπάλα. Φάουλ. Επιθετικό δημιουργητές. Τον Όσμαν. Είχε προλάβει να στηθεί ο Πέρτο. 30-38 εδώ. Χάσει μια ευκαιρία πάνω. Να δω κανείς διαφορά. Όσμαν την πάτησε. Όταν μάζει δάει challenge. Γιατί θεωρώντας την πατού στη γραμμή ο Πέρτο. Challenge από τον Αταμάν. 5 και 12 για το φινάλε του μικρόνου. Το βλέπουν οι διαιτητές στον αντιπλέι. 10 πόντους για τον Παναθηναϊκό Ναν με απόλυτη στοχεία. 2 στα 2 δίποντα, 2 στα 2 τρίποντα. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό είπαμε είναι τα 7 λάθη σε συνδυασμό με τα 5 επιθετικά rebound της Βαλένθια που έχουν δημιουργήσει αυτήν την διαφορά. Εδώ πολύ πίσω ο Πουέρτο. Βέβαια δεν έχει πολλά μαστεί νομίζω. Δεν θα τον κερδίσει το challenge ο Αταμάν. Για να δούμε, δεν συζητούμε μεταξύ τους πάντως. Επιθετικό δίνουν, δεν υπήρχε περίπτωση να δώσουν εδώ. Ήταν πολύ μακριά από τον κίνητρο Πουέρτο. Επίθεση για τη Βαλένθια. Παραμείνει το 30-38, ήταν μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να μαζέψει διαφορά. Ο Παναθηναϊκός έχει 7 στα 13 δίποντα, 3 στα 8 τρίποντα, Βαλένθια 11 στα 15 δίποντα και 5 στα 12 τρίποντα. Εξαιρετικά ποστά για τους φιλοξενούμενους. Ντελαρέα, που δεν έχουν βγει από την comfort zone, να μάθουμε έτσι. Μπαντιό, στον Rivers Ντελαρέα, με τον Χέις Ντέιβις πάνω από τις αλλαγές. 5 δευτερόλεπτα για να βρει τον Ισπανό. Ντελαρέα κλείνεται στη γωνία. Καλή άμυνα από τον Χέις Ντέιβις. Πετάει την μπάλα ο Ντελαρέα. Ξέρετε ποια άμυνα ο Χέις Ντέιβις. Μπάλα για τους πράσινους. Ναν. Ναν. Με τον Πουέρτο. Τώρα με τον κείμενα της αλλαγές. Χουάντσο. Γκραντ. Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα. Με τον Ντελαρέα κλείνεται. 8 δευτερόλεπτα για να βρει τον Παναθηναϊκού. Ζητάει στον Χέις Ντέιβις να πάει στο χαμηλό πώς παίρνει την μπάλα. Αμερικανός κλείνει, δεν μένουν 2 δευτερόλεπτα να εκτελέσει ο Χέις Ντέιβις. Το κάνει και φτωχεί στο τέλος του χρόνου. Δύσκολο καλάθι, αλλά καλάθι που το έχει ο Χέις Ντέιβις. 32-38. Και φορά στους 6. Μπαντιό. Βγάζει έξω στον Κι. Και με τον Όσμαν περνάει. Αστοχή. Ναν ψηλά το rebound. Πρώτη μπάλα στο Χέις Ντέιβις. Γκραντ. Σαν να ξύμιζε λέει ο Παναθηναϊκός. Grand Πάντσο, ακούτε τι γίνεται στο Telecom Center. Grand μένει μόνος και στέρια τρεις από την κορυφή. Θα στοχίσει, rebound από τον Puerto. Αυτά πρέπει να τα βάζει ο Παναθηναϊκός. Μοντέρο, εντελώς μόνος του ήταν ο Grand. Μοντέρο περνάει στον Νική. Βγάζει έξω αυτού τον Rivers. Ξανά στον Μοντέρο. 3-40 για τον ημίχρονο. Μοντέρο στον Rivers. Κλείνεται με τον Grand. Πετάει την μπάλα δύσκολο καλάθι. Χωρίς να βλέπει καλά-καλά ο Rivers. 32-40. Έχουν βάλει πολλά τυχερά καλάθια οι Ισπανοί, όπως εδώ τώρα. 14η ασίστ για την Βαλένθια. Πουέρτο αγκαλιάζει τον Όσμαν, δεν δίνει φαλιδιτές. Ναν. Ναν περνάει από τον κεντρικό διάδρομο με το δεξί. Λέει απάστοχο το ριμπάν από τον Rivers. Ντελαρέα. Μπαντιό. Πασάρι στο Μικί. Ξανά Μπαντιό. Πάλι είχαν πάνε 20 ευκαιρία να μειώσει. Μπαντιό. Περνάει. Φάουλ από τον Ναν. Καλάθι και φάουλ. Πάλι τυχαίρε εδώ η Βαλένθια. Πέταξε μπάλα ο Μπαντιό από δύσκολη γωνία. Του έκανε το χατήρι. Μια αναπήτη Στεφάνη και καλάθι. Και δεύτερο φάουλ του Ναν. 32-42. Στρέφει ο Λεσόρ. Βαλένθια έχει 13 στα 19 δίποντα. Στη θέση του Χουάντσο Λεσόρ. 32-42. Ο Μπαντιό στη γραμμή για την συμπληρωματική βολή. Θα τη βάλει ξανά στους 11 Βαλένθια. Πατάμε ένα 5-0. Στον Παναθηναϊκό. 32-43. 3 λεπτά ακριβώς για το ημίχρονο. Βαλένθια έχει 14 ασίστ με 3 λάθη. Εκ διαμέτρου αντίθετη η κατάσταση στον Παναθηναϊκό με 8 ασίστ και 8 λάθη. Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα. Περνάει φάουλ από τον και οι δύο βολές τον Γκραντ. Διστακτικός τώρα να εκτελέσει για 3, ενώ ήταν πριν μόνος του και δεν ευστόχησε. Δύο βολές τον Τζέριαν Γκραντ. Δεύτερο φάουλ του Κιτ στα 3 είναι ο Τέιλορ. Για τον Παναθηναϊκό 2 Γκραντ, 2 Ναν. 2-48 για το ημίχρονο. 32-43 ο Ρογκαβόπουλος αντί Όσμαν και ο Σότς θα περάσει λογικά αντί του Γκραντ. Δεν έχει βγει το παιχνίδι στον Όσμαν επιθετικά. 3 πόντους με 0 στα 2 εντός παιδιάς. Ο Γκραντ βάζει την βολή. 33-43. Έχει πάρει και 3 rebound ο Τούρκος. Πήγε στον πάγκο. Έτοιμος ο Γκραντ για τη δεύτερη. Ξανά από το μήχρονο που το έλεγχε η Βαλένθια. 2-2 από τον Γκραντ και 34-43 στις του ο Σόρτς. 2-48 για το ημίχρονο. Πρέπει ο Παναθηναϊκός όσο μπορεί να μαζέψει διαφορά. Μοντέρο. Μοντέρο με τον Σόρτς. Εδώ έχει κάνει παράβαση, έχει κάνει παράβαση ο Μοντέρο. 8 δευτερόλεπτο βέβαια. Πριν περάσει το κέντρο έδειχνε 15 δευτερόλεπτο χρονόμετρο. Να μια καλή άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Πίεση στο κατέβασμα της μπάλας και κάνει ένα λάθος η Βαλένθια. Παναθηναϊκός ανακτά γρήγορα την κατοχή. Χρειάζεται και άλλες τέτοιες στιγμές και άλλες τέτοιες καλές άμυνες. Ναν. Σόρτς. Σόρτς με τον Κι. Χέις Ντέιβις με τον Πουέρτο. Μπαίνει προς τα μέσα ο Χέις Ντέιβις. Λέει άπα στο χαλαφόλο κάθημα εντυπωσιακό από τον Λεσόρ. 36-43. Σαν μηδέν τώρα τον Παναθηναϊκό. Μπαντιό, 2-20 για το ημίχρονο. Μπαντιό. Πουέρτο για 3. Αν είναι δυνατόν ο Πουέρτο, κάνει το μάτι της ζωής του. Κάτι δείχνει, αν είναι δυνατόν ο Πουέρτο, κάτι δείχνει εκεί στους ανθρώπους των Κορτσίτ, που κάτω στο Κορτσίτ. Πολύ προκλητική η Ισπανή. 36-46, ο Πουέρτο στους 8. Έκανε μια χειρονομία ο Πουέρτο εκεί. Χέις Ντέιβις, Σόρτς. Θα μπει προς τα μέσα, λέει up, καλάθι και φάουλ από τον Σόρτς. Νίκησε κατά κράτος εκεί τον Πουέρτο, 38-46 και κάτι του λέει. Ήταν απαράδεκτη χειρονομία πριν του Πουέρτο στους ανθρώπους των Κορτσίτς στο επικάτω του Παναθηναϊκού. Έχει χτυπήσει τώρα Πουέρτο, ας ελπίσουμε να είναι κάτι σοβαρό. Α, και ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο γήπεδο. Ακούτε τις αποδοκιμασίες τώρα. 1.53 για το μήχρονο, 38-46. Ο Σόρτς έβαλε το καλάθι, πήρε και το φάουλ από τον Πουέρτο. Τώρα το έχει χτυπήσει. Θα σηκωθεί τώρα. Δεν είναι κάτι σοβαρό από ό,τι φαίνεται. Θα πάει στον πάγκο. Τσέρνοντας. Είναι μέσω από δοκιμασιών. Στη θέση θα μπει ο Τόμσον.
0: Γιώργο, απίθανο μάτς στο Κάουνας. Τελευταία 101 δευτερόλεπτα. Ζάλγκυρης Φενέρμπαχτσε 74-74. Συνεχίζεις.
1: Μάλιστα. Είναι επτάψυχη η Ζάλγκυρης, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η βολή από τον Σόρτ συμπληρωματική. Η αποδοκιμασία για τον Μπέρτο. 38-46. Έκανε μια παράδειγμα χειρονομία νωρίτερα ο Πουέρτο. Θα δω πως τον Καλίζα Κορτσίτς.

0: 1-53 για το ημίχρονο. Συμπληρωματική βολή από τον Σόρτς. Θα τη βάλει 39-46. Αλλά Βαλένθια έχει 6 στα 13 τρίποντα και 13 στα 19 τρίποντα. Έχει εξαιρετικά ποσοστά. Πρέπει λίγο Παναθηναϊκός να τη βγάλει από την άνεση με την οποία εκτελεί. Παναθηναϊκός τώρα με Σόρτς, Καλαϊτζάκη, Ρογκαβόπουλο, Χέις, Ντέιβις και Λεσόρ για την άμυνα. Βαλένθια με Τόμψον, Μπαντιό, Μοντέρο, Κοστέλο και Σακό. 39-46 επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Μπαντιό. Βρίζει ο Καλαϊτζάκη στο κατέβασμα. Μπαντιό κλείνεται. Βγάζει τον Κοστέλο. Κοστέλο. Κλείνεται αυτός. Φάουλ από τον Σόρτς, νομίζω. Πρώτο Σόρτς. Τέταρτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Έριξε μια και στον Κοστέλο. Όχι στο Λεσόρ το κάνει το φάουλ τελικά. Μάλιστα. Πρώτο του Λεσόρ. Πλατεία και Ντελαρέα επιστρέφουν. Η Βαλένθια 39-46. Παναφέρει ο Μοντέρο. Σε ποιον, καθυστερεί πολύ. Δίνει τελικά στο Κοστέλο. Ξανά Μοντέρο. Μακριά από το καλάθι. 9 δευτερόλεπτα γίνεται στον Ισπανόν. Μοντέρο με το Χέις Ντέιβις. Μοντέρο 4 δευτερόλεπτα. Μοντέρο κλείνεται. Μπαίνει προς τα μέσα. Τώρα πετάει την μπάλα. Είναι τυχερή. Βάζει πολύ, πολύ δύσκολα καλάθια τώρα εδώ. Μοντέρο τέλος χρόνου με δύο παίκτες κρεμασμένους πάνω του. 39-48. Το καλάθι αυτό από τον Μοντέρο. Σόρτς. Σόρτς παίρνει το σκρίν από τον Λεσόρ. Κακή πάσα από τον Σόρτς. Κλέβουν φιλοξενούμενοι. Ντελαρέα, Μοντέρο σταματά και σουτάρει για τρεις. Θα αστοχίσει αλλά επιθετικό rebound. Η τάπα ψηλά. Καλαϊτζάκης φάουλ. Φάουλ από τον Ντελαρέα. Εδώ μας ήταν τυχερός ο Παναθηναϊκός. Γιατί αστόχισε σε δύο φόλο η φιλοξενούμενη. Το δεύτερο ήταν τάπα του Χέις Ντέιβις στον Κοστέλο. Και ο Τόμψον στη συνέχεια έκανε το φάουλ στον Καλαϊτζάκη. Τέταρτο ομαδικό για την Βαλένθια. Ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο για το ημίχρονο. 39-48. Ο Νάν επιστρέφει αντί του Καλαϊτζάκη. Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει πλέον τα 9 λάθη. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο όπως και να το κάνουμε. Πριν ακόμα συμπληρωθεί το ημίχρονο. Σόρτς κατεβάζει. Χειροκροτεί ο κόσμος του Τρυφυλλιού. Προσπαθεί να ψυχώσει, να τονώσει λίγο την ψυχολογία των παιχτών του Αταμάν. Ναν, δεν εκτέλεσε. Ναν, εντάπτει, να τον πιέζουν. Πασάρει λάθος. Τον Μοντέρο, ένα ακόμα λάθος για τους πράσινους. Και ο Μοντέρος το λέει από 39-50. Πολλά λάθη για τον Παναθηναϊκό. 10 τον αριθμό. Η Βαλένθια τα εκμεταλλεύεται δεόντως. Και βρει 17 πόντους του μεμβλυδιασμού η Βαλένθια. 30 δευτερόλεπτα για τον ημίχρονο. Μια επίθεση γεμάτη για τον Παναθηναϊκό. Θα μείνει χρόνο στη Βαλένθια. Σόρτς. Σόρτ περνάει. Λέει up. Άστοχο. Rebound από τον Μοντέρο. Εμβλυδιασμός για τη Βαλένθια. Τόμψον. Φάουλ από τον Ναν. Δύο βολές από τον Τόμψον. Ό,τι χειρότερο γιατί είναι το τρίτο φάουλ του Ναν. 17 δευτερόλεπτα για τον ημίχρονο. Το παιχνίδι κυλάει έτσι όπως το θέλει η Βαλένθια. Το φάουλ καθαρό του Ναν, ο οποίος χρονώνεται με το τρίτο του στο παιχνίδι. Ο Μαρτίνης ζητά challenge για αντιαθλητικό. Challenge λοιπόν από τον Μαρτίνης για αντιαθλητικό. Μπορώ να καταλάβω τώρα που το είδε αντιαθλητικό. Ψηλά το φάουλ από τον Ναν στον Τόμψον, καθαρό. Έχουν βρει ρυθμό οι Ισπανοί, Τάσο. Έχοντας 15 στα 23 τρίποντα και 6 στα 14 τρίποντα, 15 ασίστ.
1: Ποιος το έχει επιτρέψει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, κάνοντας πολύ εύκολα λάθη.
1: Πνευματικά είναι αλλού για αλλού, θα πω εγώ.
0: Με 10 λάθη ο Παναθηναϊκός.
1: Με αντιψήφιο αριθμό λαθών τώρα σε ένα ημίχρονο. Δεν μπορείς να περιμένεις και πολλά.
0: Η Βαλένθια έχει διαχειριστεί 9 περισσότερες επιθέσεις αυτό το πρώτο ημίχρονο. Για να μην το μπορώ να... Είδε ο Μαρτίνεθ που εμείς δεν το είδαμε. Καθαρό το φάουλ του Ναν για αντιαθλητικό. Δεν μπορώ να καταλάβω που το είδα ακριβώς. Ψηλά το φάουλ του Ναν στον Τόμψον. Δύο βολές στον Τόμψον.
1: Λίγο σκληρό. Εγώ θα πω πιο πολύ φάουλ εκνευρισμού είναι τώρα γιατί εκεί σε αυτό το σημείο.

0: και το χρονικό κιόλας. Απλά τον, και έχοντας δύο φάουλ, απλά τον αφήνεις. Άσε το να γίνει το lay-up.
1: Ναι. Προσπάθησε να είναι για την τάπα. Δεν τα κατάφερε.
0: Φαίνεται ότι πάμε σε τέταρτο παιχνίδι και στο ζευγάρι Ζάλγκυρης Φενέρμπαχτσέ. Οι Λιθουανοί προηγούνται, το γύρισαν κιόλας, 79-74, 14 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.
1: Απλό φάουλ, απλό φάουλ. Δύο βολές ο Τόμψον. Κάνει το challenge ο Μαρτίνες. 39-50. Δύο βολές ο Τόμψον. Έχει πολλές ομοιότητες αυτό το μάτς με το μάτς κανονικής περίοδου εδώ. Ο πάλι Βαλένθια έκανε το παιχνίδι της. Δύο βολές ο Τόμψον. Πήρε το φάουλ του Ναν. Είναι προφανώς ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Είναι στα 2 και ο Γκραντ. Γιατί βάλανε στα 3 ο τέλος, στα 2 ο Κι. Δύο βολές ο Τόμψον. Στο αρχή στην πρώτη, 39-51. Μεγαλύτερη διαφορά της Βαλένθια στο παιχνίδι. Και όποτε μειώνει ο Παναθηναϊκός, πάντα βρίσκει απαντήσεις η Βαλένθια. Αυτό κάνει διαφορά. Στο μάτς 39-52. Κάνει ένα 6-0 σερί τώρα για παράδειγμα. Και συμφέρει με 13. Τελευταία επίθεση του πρώτου μηχρόνου για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει φάουλ να δώσει η Βαλένθια. 10 δευτερόλεπτα. Τέλος του πρώτου, ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε στόχο. Ναν. Νταμπτήμ πάνω του. Νέα κακή πάσα. Κλέβουν οι φιλοξενούμενοι. Μπαντιό θα πετάξει μπάλα από το κέντρο σχεδόν. Θα στοχίσει. Ολοκληρώνεται λοιπόν το πρώτο μήχρονο με τη Βαλένθια. Στο συν 13-39-52. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 11 λάθη. Είναι πάρα πολλά. 12 μάλλον είναι αυτό. Και τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα μετά το φινάλε του πρώτου 20 λεπτού. Για τον Παναθηναϊκό 10 πόντους ο Ναν, 8 ο Σόρτς. Από την άλλη για τη Βαλένθια 12 ο Τέιλορ, 8 ο Πουέρτο. 39-52 σκορ, πρώτο 20 λεπτά λέμε, σε 12-13 για το δεύτερο ημίχρονο. Τάσο.
0: Κάγει στο πρώτο ημίχρονο στο Telecom Center, στο πλην 13 ο Παναθηναϊκός. 39-52 απέναντι στην Βαλένθια. 79-76 η Ζάλγκυρης την Φενέρμπαχτσέ. Λίγα δευτερόλεπτα για το φινάλε. Σέντρα αυτή την ώρα στην Allianz Arena Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain. Εντάχει τις εντεκάδες που δεν πρόλαβα να τις πω νωρίτερα. Νόιερ στα γκολπόστ για τους Βαβαρούς. Στάνισιτς, Παμεκανό, Τάκε Λάιμερ, τετράδα στην άμυνα. Κίμιχ Παύλοβιτς στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ο Λίσε Ντίας στα φτερά και ο Μουσιάλα πίσω από τον Κέιν. Και η Παρή με Σαφόνοφ στα γκολπόστ. Ζαΐρε Μερί στο δεξί και Μέντε στο αριστερό άκρο της άμυνας. Μαρκίνιος και Πάτσο τα δύο στόπερ. Ρουίς Βιτίνι ανέβεσε τριάδα στη μεσαία γραμμή. Ντουέ και Κβαρατσχέλια. Μαζί με τον Ντεμπελέ στη γραμμή κρούσης. Μείνετε συντονισμένοι, συνεχίζει το Fight Club. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Ποιος έχει σειρά?
8: Εγώ. Ένα κιλό μανούρι.
7: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
8: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
7: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
9: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
8: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
7: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
9: Εγώ είμαι πρώτος.
10: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
8: Εγώ!
11: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο derby της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is... Come to my boudoir. The second rule of Fight Club is...

0: Να πούμε δημοσιογραφικά.
1: Πάτα.
0: Δημοσιογραφικά. Λοιπόν, δημοσιογραφικά, καταρχάς το μπάσκετ Ζάλγκυρης με τη Φενέρ 81-78 τελικό. Μειώνει σε 2-1, άρα τα ξαναλένει οι δυο τους μεθαύριο. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον μπάσκετ, σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο.
1: Σε ένα παιχνίδι ναι, που ήταν η Φενέρ, δηλαδή 12-25 το πρώτο δεκάλεπτο, μπροστά σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Η Ζαλγκύρης την έφτασε στο τέλος.
0: 9 πόντους μπροστά τελευταία περίοδο η Φενέρ. Και μια αντεπίθεση διαρκεία στο τέλος κατάφερε να το γυρίσει.
1: Και τον Ντουμπέλης να κάνει το μάτς της ζωής του με 26 πόντους, 31 στο ranking, 6 rebound, 2 assist. Τρομερό παιχνίδι. 2-1 λοιπόν. Μείωσε η Ζαλγκύρης, οπότε διατήρησε το δικαίωμά της στην ελπίδα.
0: Ωραία. Και στο ποδόσφαιρο έχει ανοίξει το σκόρ η Paris Saint-Germain πολύ νωρίς το παιχνίδι. Στο
1: τρίτο λεπτό ναι. Το άνοιξε το σκόρ.
0: Ντεμπελέ ήταν, δεν προλάβα να δω.
1: Ήταν ο Ντεμπελέ, ναι. Τα γνωστά, η άμυνα της Bayern. Στο κέντρο, δηλαδή, περίπου αυτό που είχαμε δει το πρώτο παιχνίδι, έγινε μια πάσα η οποία έβγαλε τον Κβαρατσχέλη, ο οποίος διέσχισε το μισό γήπεδο ανενόχλητος. Έφτασε μέσα στην περιοχή. Ναι. Μέσα στην περιοχή ήταν και ο Ντουέ και ο Ντεμπελέ, αμαρκάριστοι και οι δύο. Είναι τρομερό.
0: Λίγο πριν το ύψος του πέναλτι, λίγο πίσω από τη βούλα του.
1: Απλή πάσα στον Ντεμπελέ, προπόνησης, σουτ προπόνησης 0-1.
0: Ωραία.
1: Εκεί είμαστε, στο 7ο λεπτό αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Λοιπόν.
0: Σε ό,τι είχε να κάνει με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, η Βαλένθια προηγείται με 13 πόντους. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής ο καθένας παίρνει αυτό που αξίζει με βάση την εικόνα του αγώνα.
1: Ναι,
0: Παναθηναϊκός μπήκε λίγο με την ασφάλεια που του δίνει στο μαξιλαράκι του 0-2, νομίζω. Δεν μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια να μπορέσει να πάρει το πάνω χέρι στο παιχνίδι. Η Βαλένθια μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια, διότι ξέρει ότι δεν υπάρχει αύριο. Και η Βαλένθια κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι και αμυντικά και επιθετικά. Έχει βγάλει πολλούς ευνηδιασμούς, έχει βγάλει πολλές πάσες στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού με καρφώματα για τα οποία δεν υπήρχε κανένας στην πίσω ζώνη άμυνας. Έχει παίξει καλά τον Άν, ο οποίος έχει 10 πόντους μεν με 2-3 δίποντα, 2-2 τρίποντα, αλλά έχει υποπέσει σε λάθη γιατί.
1: Και πλέον έχει 3 φάουλ.
0: Ναι, γιατί την έχει πατήσει με το διπλό μαρκάρισμα της Βαλένθια. Έχει ψάξει δύσκολες πάσες χωρίς να βλέπει, του έχουν κλέψει την μπάλα δύο φορές. Δεν έχει βρει σκορ πολλά πράγματα τέλος πάντων Παναθηναϊκούς, ούτε από Χέις Ντέιβις ούτε από Όσμαν. Έχει 4 και 3 πόντους αντίστοιχα. Ένα καλάθι το Λεσόρ. Θέλω να πω, δεν έχει βρεθεί, πέρα από το Σόρτς που έχει βάλει 8 πόντους, δεν έχει βρεθεί κάποιος άλλος.

0: παίκτης, είτε ψηλός είτε forward, που να μπορέσει να βοηθήσει στο σκοράρισμα και να απλοποιήσει λίγο την δουλειά μπροστά. Από την άλλη μεριά, η Βαλένθια σουτάρει μεγάλα ποστά στο τρίποντο, τρέχει το γήπεδο γρήγορα.
1: Βασκόντι, η Βαλένθια έχει 16 assist για 4 λάθη, ναι. Στο ίδιο ο Παναθηναϊκός 9 assist για 11 λάθη. Ναι. Είναι μια μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων.
0: Προφανώς.
1: Που κάτι δείχνει. Λοιπόν, έχουμε την πρώτη κίτρινη να πούμε στο παιχνίδι της Μπάγκερν με την Παρή, την οποία βλέπει ο Νούνο Μέντες ορθώς για ένα φάουλ που έκανε στον Ολίσε, αφότου ο Ολίσε τον τρίπλαρε. Λοιπόν, έχουμε φτάσει πλέον στο 1 λεπτό, παραμένει το 0-1 για την Πάρη με τον γκολ του Ντεμπελέ. Λοιπόν, και να δούμε, Παναθηναϊκός πρέπει να αλλάξει πλάνο.
0: Πάρα πολλά πράγματα να αλλάξει.
1: Ναι. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Η Βαλένθια έχει παράσταση νικής σε όλο το 20 λεπτό, πρέπει να πούμε. Έτσι, δεν είναι σταθερή, δεν θα αλλάξει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που πρέπει να αλλάξει.
0: Και πρέπει να αλλάξει και στις δύο μεριές του παρκέ. Δηλαδή και την άμυνα του πρέπει να βελτιώσει πάρα πολύ. Τουλάχιστον όχι απλά στο περιφερειακό σου της Βαλένθια, αλλά σε αυτά τα κοψίματα που γίνονται μέσα στη ρακέτα του, στην πλάτη του παίχτη που είναι τελευταίο στην άμυνα.
1: Τα οποία έγιναν πολλά. Γιατί δεν έχετε εικόνα, ο Παναθηναϊκός φάγε 4 με 5 καλάθια με παίχτη να είναι μόνο του κάτω από το καλάθι. Ναι. Όταν είναι μόνο του, μόνο του όμως.
0: Και στην επίθεση πρέπει να βρει τρόπους πέρα από, από hero ball, πέρα από κάποιον ο οποίος θα πάρει την μπάλα και στο τέλος του χρόνου θα εκτελέσει. Πρέπει να βρει έναν τρόπο να κυκλοφορήσει καλύτερα την μπάλα. Και να βγάλει περισσότερα ελεύθερα σουτ και βεβαίως να έχει και καλύτερη ευστοχία, γιατί υπήρξαν και σουτ ελεύθερα τα οποία δεν βρήκαν στόχο. Γενικά πρέπει να συνειδητοποιήσει ο Παναθηναϊκός ότι ναι, προηγείται με 0-2, αλλά μία νίκη της Βαλένθια σήμερα θα της δώσει ψυχολογία και θα κάνει το παιχνίδι το τέταρτο μεθαύριο.
1: Βέβαια.
0: Θα το κάνει πάρα πολύ πιο δύσκολο, διότι η Βαλένθια θα πιστέψει πια ότι έχει τρόπο να το ξαναφέρει το μάτς στην Ισπανία για πέμπτο παιχνίδι.
1: Ειδικά με την εικόνα που έχει μέχρι τώρα, ξανά, δεν είναι μόνο το σκορ, είναι και η εικόνα της. Δηλαδή η εικόνα της σήμερα είναι πολύ καλύτερη του Παναθηναϊκού. Είναι εικόνα, πώς να σου πω, παιχνιδιού της regular season, να το πούμε έτσι. Που η Βαλένθια τον κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Πώς το λένε.
0: Εντός και εκτός έδρας.
1: Εντός και εκτός έδρας.
0: Με σχετική ευκολία κιόλας.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, θα δούμε τι μπορεί να αλλάξει στο δεύτερο ημίχρονο και τι μπορεί να μαζέψει ο Παναθηναϊκός. Καταρχάς πρέπει να μπει πολύ συγκεντρωμένος από το ξεκίνημα της τρίτης περίοδου να μαζέψει μια διαφορά που είναι στο 13. Πρέπει να την κατεβάσει το γρηγορό των δυνατών για να μπορέσει να βάλει και πίεση στη Βαλένθια. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε όταν θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο και θα έχουμε μια εικόνα από την αρχή του, θέλω να πω, με τι διάθεση μπαίνουν οι δύο ομάδες.
1: Ναι.
0: Έχεις δηλαδή ένα δείγμα από την αρχή. Αν ο Παναθηναϊκός μπορέσει να παίξει συγκεντρωμένα και να αρχίσει να κατεβάζει διαφορά, θα καταλάβουμε ότι έχει αντίδραση. Αν δούμε πάλι μια εικόνα όπως αυτή του πρώτου ημιχρόνου, θα καταλάβουμε ότι δεν μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα σήμερα.
1: Σωστό. Λοιπόν, εκτός από το παιχνίδι, τα δύο τα οποία καίνε, να πούμε για κάποιο λόγο, αν ψάξει για τα υπόλοιπα, έχουμε ένα Αλαχλή Αλφάτεχ 1-0 στους 48 και έχουμε για τους πολύ μερακλείδες, θα το πούμε τώρα και μετά προς το τέλος πάλι με το καλό, έχουμε Premier League Νοτίου Αφρικής. Θέλω να σου πω σε εξέλιξη. Τελευταίο δεκάλεπτο, Αμαζούλου, Λάμοντβιλ, Golden Arrows 1-0, Μαρούμο, Γκάλαντς, Galaxy 1-1 και Μαμελώτη, Sundowns, Kaiser Chiefs 1-1 και περίπου στο 70, Richards Bay, Πολοκβάνη, City 0-0.
0: Μάλιστα.
1: Ήθελα να τα πω αυτά, δεν θα ξανακουστούν.
0: Πολύ καλά έκανες.
1: Τα λέω τώρα και τελείωσε. Θέλω να πω επίσης, πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, γιατί κάνουμε follow-up στα ρεπορτάζ, ότι Neymar και Ρομπίνιο Junior είναι καλύτεροι φίλοι πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Διότι ζήτησε συγγνώμη ο Νεϊμάρ, ότι φτώχνει, είπε ξεπέρασα τα όρια, αλλά αυτά συμβαίνουν, είναι μέσα στο παιχνίδι κτλ. Εμένα ο Ρομπίνιο Τζούνιορ μίλησε έτσι πιο σεβαστικά. Εμένα με ενόχλησε γιατί τον είχα είδωλο τον Νεϊμάρ. Αυτό και μου είχε κάνει μια φανέλα δώρο και έκλαιγα και την κρατάω ακόμη τώρα. Καταλαβαίνετε, έχουμε τέτοια πράγματα. Και τόσο πάντα μιλήσαμε σαν άντρας, είναι καλά. Έκανε κι εγώ κάποιες κινήσεις, αλλά ήταν πάνω στα νεύρα μου κτλ. Τόσο πάντα λέει εντάξει.
0: Νερό και αλάτι, φίλοι μου.
1: Νερό και αλάτι. Και να επικεντρωθούμε ξανά στο αγωνιστικό κομμάτι. Ένα παρόμοιο σκηνικό νομότι αποκαλύφθηκε στη Ρεάλ. Έτσι.
0: Ποιος ματσούκιασε ποιον?
1: Ματσούκιασε ο Ρούντιγκερ τον Καρέρας.
0: Μάλιστα.
1: Τον Απρίλιο, για την ακρίβεια, του σκάσε σφαλιάρα. Κανονική. Δηλαδή ήταν ανάμεσα στο παιχνίδι με την Αλαβές που το κέρδισε η Ρεάλ και με την Μπέτις που ήταν ισοπαλία το 1-1. Από τότε μάλιστα δεν παίζει ο Κάρερας γενικός. Τον έχουν πιάσει, ξέρεις, όλοι αυτοί τώρα που ψάχνουν διαφορά. Τον πιάσει στον πάγκο να γελάει γιατί παίζει ξέρω Φραν Γκαρθία και αυτός. Είναι στον πάγκο διάφορα τέτοια πραγματάκια. Εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά, Και ο Καρέρας είπε ότι εντάξει παιδιά, δεν τρέχει τίποτα. Εγώ και ο, όπως το λένε, και ο Αντώνιο είμαστε μια χαρά, όλα καλά, και μου ζήτησε συγγνώμη mm-hmm. και μας έβγαλε για δείπνο.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω, άμα έφαγε τη σφαλιάρα, άμα δεν παίζει κιόλας. Θέλω να πω και κερατάς και δαρμένος.
1: Ναι.
0: Το ανάποδο θα έπρεπε να γίνει, να παίζει ο Ρόντιγκερ, αν είχε όντως χειροδικήσει εις βάρος του συμπαίχτου. Περίεργα πράγματα αυτά.
1: Στην οποία ΡΑΕΛ έχουν κάνει ένα ψήφισμα. Υπάρχει ένα ψήφισμα ιντερνετικό στο οποίο έχουν υπογράψει 700.000 νοματέοι μέχρι στιγμής για να φύγει ο Μπαπέ. Για κάποιο λόγο.
0: Α, ωραία.
1: Για κάποιο λόγο, τον οποίο δεν έχω κατανοήσει, mm-hmm. τον οποίο δεν έχω καταλάβει.
0: Να μείνει δηλαδή ο Βινίσιος, να φύγει ο Μπαπέ. Αυτό είναι το, ναι. το πλάνο του. Μάλιστα.
1: Το
0: έμπιστοι φαίνονται.
1: Ναι, το γιατί ναι. προσπαθώ να καταλάβω. Τι είναι, επειδή είναι μαυρόγατα, ξέρω εγώ, ο Μπαπέ. Όχι, δεν ξέρω, ρωτάω.
0: Ναι,
1: ποιο είναι το θέμα ακριβώς. Γιατί να θες να φύγει ο Μπαπέ από τη Ρεάλ. Για να το πω διαφορετικά, τι περισσότερο, πώς το λένε, περίμενες να κάνει ο Μπαπέ στη Ρεάλ αυτή τη διετία.
0: Okay.
1: Δηλαδή, τι φταίει, θέλω να πω, στο φίλο της Ρεάλ από τον Μπαπέ που έχει βάλει 85 γκολ σε 100 παιχνίδια. Δηλαδή, τι παραπάνω θα έπρεπε να κάνει.
0: Ότι δεν έχει βάλει, ξέρω εγώ, 125 γκολ σε 100 παιχνίδια, ίσως.
1: Ναι,
0: ενδεχομένως. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Τι να πω, πραγματικά.
0: Ορίστε. Ο Γκόουτ απέδειξε γιατί είναι ο πρώτος, συγχωρώντας τον μικρό Ρομπίνιο. Καταλάβες. Ο Γκόουτ, το λέει ότι η αδερφή του που παρατάει ό,τι κάνει και τρέχει σαν γενέθλιά της, δεν θα πήγε εκείνη, ας πούμε. Θα ντραπεί να πει ότι ο αδερφός μου είναι η Μαρή, είναι ο Γκόουτ.
1: Ναι.
0: Αλλά χαίρομαι που υπάρχει ένας άνθρωπος στον κόσμο, εσύ που το έγραψες. Ελπίζω να το εννοείς κιόλας.
1: Για να σε
0: τσιγκλήσει. Όχι, ελπίζω να το εννοείς.
1: Το κάνει αυτό. Λοιπόν, ο Κβαρασχέλια καλπάζει εκ νέου από τα αριστερά. Μα πώς θα σταματήσει ο Κβαρασχέλια τώρα. Μπορεί ένας άνθρωπος και να σταματήσει έτσι απλά τον Κβαρατσχέλια. Απορώ μερικές φορές και με την άμυνα της Μπάγκερ, δηλαδή. Πραγματικά.
0: Λοιπόν, το δεύτερο ημίχρονο ετοιμάζεται να ξεκινήσει. Και αυτό σημαίνει ότι πάμε στο Telecom Center να καλησπερίσουμε Γιώργο Πετρίδη. Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλησπέρα. Γεια σας, κάνετε, πώς είστε.
1: Καλά.
2: Πανέκος είναι καλά, είναι στο πλήν 13 και καλύτερα να βγάλει αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο. 39-52 θυμίζει το σκορ. Πανέκος ξεκινήσει με Σόρτ Γκριγκόνης για πρώτη φορά στο σημερινό μάτσο ο Λιθουανός. Όσμαν, Χέις Ντέβις και Λεσόρ. Θυμίζω ότι έχει χρεωμένα τρία φάουλ, έχει χρεωμένο μάλλον τρία φάουλ τον Ναν. Ο Αταμάν, ο Ναν ο οποίος είναι σκορ του με 10 πόντους. Ο Βλάλη προορασμό σκοράρισμα 12 ο Τέιλερ, 8 ο Μπαντιό, 8 ο Πουέρτο, 7 ο Τόμσον. Επίθεση για τον Πανέκο, ζώνη τώρα αν βλέπω καλά από την Βαλένθια, ναι. Θα τιμωρήσει ο Χέις Ντέβις, ο οποίος εκτελεί μόνος του για 3, όχι θα στοχίσει. Rebound από τον Τέιλορ. Άμα δεν βάζει αυτά ο Παναθηναϊκός, δεν νομίζω ότι υπάρχει τύχη στο παιχνίδι. Βαλένθια, η οποία έχει βρει όλες τις απαντήσεις σε κάποια μικρά ξεσπάσματα του Παναθηναϊκού, κάτι δίλεπτα καλά του Παναθηναϊκού. Πάντα η Βαλένθια βρίσκει τον τρόπο να χτίζει ειδικά τη σερή και να ξεφεύγει. Λάθος τώρα από τον Τέιλορ. Μόλις το 5ο λάθος Βαλένθια, και αυτό είναι που κάνει διαφορά, το πάτε και εσύ νωρίτερα. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 11 λάθη. Βαλένθια είχε 4, κάνει τώρα το 5ο. Σε ένα τόσο κρίσιμο μάτς για εκείνη που είναι με την πλάτη στον τοίχο, βγάζει μια έτσι περίσσια συγκέντρωση για αυτό το μάτς. Σόρτς. Σόρτς με τον Σακό, το επιστοβολόν εκτελεί, ευστοχή, 41-52 στους 10, ο DJ Σόρτς. Μοντέρο. Μοντέρο, Μπαντιό, Τέιλορ, Σακό και Κοστέλο επέντε της Βαλένθια. Μοντέρο. Τέιλορ μένει μόνος και στάρει για 3, κακιά μήνα εδώ τον Παναθηναϊκό, δεν τιμωρεί ο Τέιλορ, να παίρνει το πιστικό rebound, φιλοξενούμενοι. Μοντέρο. Μοντέρο πάνω σε άμυνα τώρα για 3 αυτός, θα στοχίσει. Νέο χαμένο αμυντικό rebound για τους πράσινους. Μπαντιό κλείνεται με τον Γκριγκόνης. Δύο χαμένα αμυντικά rebound για τον Παναθηναϊκό στην διαφάση. Και αυτό πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο Μπαντιό θα περάσει. Τρομερό καλάθι του Μοντέρο ήταν. 41-54. 1-2-3 θα τιμωρούσε την άμυνα του Παναθηναϊκού η Βαλένθια. Ξανά στους 13. Και τα χαμένα αμυντικά rebound. Πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους πράσινους. Η Βαλένθια πλέον έχει φτάσει στα 9 επιθετικά. Πολύ μεγάλο νούμερο σε 21 αγωνιστικά λεπτά, έτσι. Χέις Ντέιβις με τον Τέιλορ. Χέις Ντέιβις από μέσα απόσταση, ευστοχή, 43-54. Ανεβάζει το πρόσωπο και ο Αμερικάνος ανεβαίνει στους 6. Μοντέρο. Μοντέρο κλείνεται, βγάζει έξω τον Κοστέλο. Σακό, χαμηλά το φάουλ από τον Σόρτς, εξυπνό. Υπήρχε ξεκάθαρο μισμάτς εκεί. Το φάουλ από τον Σόρτς. Δεν έχουν γίνει μεγάλα σερί στο μάτς. Αυτό έλεγα πριν ότι δηλαδή, το μεγαλύτερο σύνολο του Παναθηναϊκού ήταν ένα 5-0. 6-0 έχει κάνει αντίστοιχα Βαλένθια, αλλά πάντα βρίσκουν τον τρόπο οι Ισπανοί να χτίζουν αυτά τα μικρά σερί 5-0, 6-0 και να μακρύνουν τον Παναθηναϊκό πλησιάζει. Τόμψον στο παιχνίδι αντί του Μπαντιό. 8 και 19 για το τρίτο δεκάλεπτο. 43-54. Τόμψον. Πρώτο φάουλ του Σόρτ στο μεταξύ. Τόμψον για 3 πάνω σε άμυνα. Εύστοχος. Άμα είναι τόσο και ευστοχή. 7 στα 18 πλέον. 43-57. Δύσκολα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Σόλτσα περάσει. Ανάποδο λέει πάει στο χώρο. Ριμπάουντ από το 7 στα 18 πλέον. 43-57. Δύσκολα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Σόλτσα περάσει. Ανάποδο λέει πάει στο χώρο. Ριμπάουντ από τον Τέιλορ.

0: στη σειρά σε 2-1, να πάρει την νίκη, να μειώσει σε 2-1. Να μείνει ζωντανή στη σειρά. Κοστέλα από τα 9 μέτρα. Εάν είναι δυνατόν, εντάξει. Άμα μπαίνουν και αυτά. 43-60 συν 17 και τη Βαλένθια. Που κάνει απίθανα πράγματα έξω από τα 6,75. 8 στα 19 πλέον. Σόρτς. Και τα περισσότερα εξ αυτών με όχι καλές συνθήκες. Ο Κοστέλο πήρε ένα σούτ από τα 9 μέτρα. Χέις Ντέιβις ανάποδο λέει πάει στο φω. Νέο ριμπάουντ για την Βαλένθια. Ενδιασμός με τον Μοντέρο. Λέει up καλά. 43-62. Time out από τον Αταμάν. Δύσκολα τα πράγματα. Η Βαλένθια θα μειώσει όπως όλα δείχνουν τη σειρά. Έχει αέρα 19 πόντων. Δεν βλέπω πως μπορεί να αντιδράσει ο Παναθηναϊκός. 7-26 για το 12 λεπτό. Time out. Ο λόγος σας.
1: Εντάξει, δεν ξεκίνησε καλά.
2: Αυτό που λέγαμε. Θα φανεί από το ξεκίνημα τη επανάληψη. Δεν πήγε ο Παναθηναϊκός καλά. Ούτε σε άμυνα ούτε σε επίθεση. Η Βαλένθια μπήκε δυνατά, με ευστοχία στο τρίποντο, με επιθετικά rebound επίσης. Βασικό και αυτό στα δικό του παιχνιδιού. Όταν ανανεώνεις μια-δυο επιθέσεις, κάποια στιγμή θα μπει το καλάθι. Πάει στράφει η άμυνα που παίζεις. Άμα δεν μπορεί να πάρει το rebound, πάει όλο στο βρόντο. Εν πάση περιπτώσει, η διαφορά αντί να μικραίνει, μεγαλώνει. Και αυτό σημαίνει ότι η Βαλένθια χτίζει ψυχολογία. Θα χτίσει ψυχολογία, μετά τα σουτ μπαίνουν πιο εύκολα. Όταν έχει διαφορά που έχει ανέβει πάνω από του 15-17 πόντου, είναι μετά η ζωή πιο εύκολη. Και από την άλλη μεριά, στο Παναθηναϊκό, πια πρέπει να δει και ο Αταμάν τι μπορεί να κάνει τώρα. Θέλω να πω, όσο κυλάει το παιχνίδι με τη διαφορά μεγαλώνει, το παιχνίδι χάνεται. Αυτό τόσο απλά. Λοιπόν, στο παιχνίδι του Champions League δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Παραμένει το 0-1 ανάμεσα σε Bayern και Paris Saint-Germain, με τον Golden Dembélé από πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Προσπαθεί η Bayern, πιέζει, αλλά δεν έχει καταφέρει, νομίζω.
1: Όχι, δεν
2: να
1: έχει κάνει
2: φάσεις,
1: έτσι. Ακόμα έτσι καθαρή ευκαιρία,
2: ναι.
1: Και μάλιστα σχεδόν και κάθε αντεπίθεση της Παρή μυρίζει κίνδυνο,
2: ναι.
1: Γενικώς και αυτό είναι διπλό βάρος για την Bayern, η οποία θυμίζω ότι με το 0-1 αυτή τη στιγμή πρέπει να βάλει 2 γκολ ίσα ίσα για να φέρει το παιχνίδι στην ισορροπία. Αυτή τη στιγμή φαίνεται πιθανότερο η Παρή να βάλει το, να κάνει το 0-2 παρά να ισοφαρίσει Μπάγκερ. Αλλά επειδή έχουμε δει και το πρώτο παιχνίδι, ναι, πώς πήγε, ας κρατήσουμε λίγο μικρό καλάθι.
2: Πάμε στον Γιώργο Πετρίδη.
0: Ένα λέω από τον Όσμαν, 45-62, μειώνει ο Παναθηναϊκός. Μπαντιό αμέσως για 3 από τη γωνία. Αστοχή, ριμπάουντ από τον Όσμαν. Διαδρομή για τον Παναθηναϊκό με τον Ναν. Ο Ναν θα επιτεθεί, λέει up. Δεν υπάρχει φάουλ, είναι διαιτητές. Άμα δεν είναι και αυτά. Μοντέρο στον Κοστέλο βγάζει έξω στον Μπαντιό. 6.50 και 3 δεκάλεπτο. Μοντέρο και πάλι. Μοντέρο. Με τον Λεσόρ τώρα θα περάσει. Τάπα από τον Λεσόρ. Μπάλα στο Σακό. Κοστέλο από μέσα πόσα καλάθι. 45-64. Όλοι οι παίκτες της Βαλένθια σήμερα κάνουν καταπληκτική εμφάνιση. Όλοι έχουν κάνει το κομμάτι τους. Ξανά διαφορά στους 19. Φάλα από τον Κοστέλο στο Κίρις Ντέιβις τώρα. Παναθηναϊκός από την άλλη μοιάζει λίγο νοθρός. Έχει 3 στα 10 τρίποντα. 10 assist με 10 λάθη. Και όλες αυτές τις διεκδικούμενες μπάλες δεν μπορεί να τις κερδίσει. Βαλένθια έχει πάρει 9 επιθετικά rebound, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει μόλις 13 αμυντικά. Είναι μεγάλη διαφορά. Σχεδόν κάθε άστοχο σουτ, κάθε δύο άστοχα σουτ μάλλον της Βαλένθια, το να καταλήγει στους Ισπανούς. Ναν με τον Rivers. Ναν περνάει, ωραία πάση στο Χέις Ντέιβις. Αυτό εκτελέσει μόνο στην γωνία για 3, θα ευστοχίσει. 48-64. Πρώτο εύστοχο τρίποντο του Αμερικανού, 1 στα 4 έχει. Thompson. Μοντέρο. Μπαντιό, ξανά στον Thompson. Thompson με τον Λεσόρ. Μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται. Rivers από δύσκολη γωνία, αστοχή. Ψηλά το rebound από τον Λεσόρ. 18 στα 28 δίποντα Ισπανία, 8 στα 20 τρίποντα. Grant. Case Davis. Κλείνεται, πάει χαμηλά τον Μοντέρο. Βγάζει έξω τον Grant. Grant με τον Μπαντιό, Χέις Ντέιβις για 3, θα στοχίσει. Κακή παίζει εδώ τον Παναθηναϊκό. Ο Αταμάν φωνάζει τον Grant. Ο Grant νομίζω φταίει εδώ όντως. Μοντέρο 5-27 για 3 δεκάλεπτο. Βαλένθια σταθερά στη ψήφια διαφορά, 48-64. Μοντέρο με τον Λεσόρ για 3, θα στοχίσει. Rebound μακρινό από τον Όσμαν. Μπορεί να τρέξει εδώ ο Τούρκος, βρίσκει ένα διάδρομο. Περνάει, λέει up, καλάθι, 50-64 από τον Όσμαν, που δίνει κάποιες λύσεις. Αλλαγές από τους Ισπανούς. 5-12 για το 12 λεπτό. Κι και Ντελαρέα στο παιχνίδι, Μοντέρο και Κοστέλο πάνω στον πάγκο. Η πόντια από εφηνδιασμού είναι 4-21.

0: Έχει βάλει. Τέσσερις ο Παναθηναϊκός μόλις. Χαόδη διαφορά. Χαόδης διαφορά με τις δύο ομάδες. Παναφέρει ο Τόμψον. 50-64. Rivers ξανά στον Τόμψον. Τι παγώσει ο κόσμος που σας ακούτε. Τόμψον. Μπαντιό παίρνει την μπάλα. Μπαντιό με τον Λεσόρ. Και με τον Ναν. Και γυρίζει. Υπάρχει φάουλ χαμηλά από τον Ναν. Τέταρτο του Ναν. Φωνάζει ο Γκράντερ γιατί δεν πήγε τη βοήθεια. Φωνάζει ο Δαμάς τον Γκράντερ γιατί δεν πήγε τη βοήθεια. Είναι σε κακό βράδυ ο Γκραντ. Τέταρτο φάουλ του Ναν. Αυτό κάνει το πρόβλημα. 4.55 για το τρίτο δεκάλεπτο. Πάει στον πάγκο Ναν. Στέση του Ρογκαβόπουλος. Ο Ναν με 10 πόντους. Τώρα πάνε με Γκραντ, Όσμα, Ρογκαβόπουλο, Χέις Ντέβις και Λεσόρ. 50-64. Μπαντιό, για να δούμε πού θα βρει ο Παναθηναϊκός στον πρωταγωνιστή. Χρειάζεται για να ροκανείς διαφορά. Κι. Κι με τον Γκραντ. Καλή άμυνα από τον Γκραντ. Μπαντιό για τρεις πάνω σε άμυνα. Όχι, εντάξει. 50-67. 9-22 τρίποντα έχουν. Και επαναλαμβάνω τα προστάξεις αυτών. Είναι δύσκολα σούτ, όπως και τώρα. Μπαντιό με τον Λεσόρ πάνω του. Και με τον χρόνο να πιέζει. Χέις Ντέβις. Λεσόρ με τον Rivers, φάουλ από τον Rivers. Μόλις δεύτερο ομαδικό της Βαλένθια, πρώτο του Rivers. Πολύ λίγα φάουλ από τους φιλοξενούμενους. Ο σόρτς αδί του Grant. Ο Ανταμάν τα ψένει και στον Τζέριαν Grant. Τέσσερα 26 για το δεκάλεπτο. Λεσόρ στον σόρτς. Όσμαν με τον Τόμψον ξανά σόρτς. 6 δευτερόλεπτα για το Παναθηναϊκό. Όσμαν μένει μόνος του. Κάνει μια προσπίση στον Κι. Όσμαν για 3. Ευστοχίσει. 53-67. Παναθηναϊκός πλέον 5 στα 13 έξω από τα 75. Μεγάλη φάση εδώ από τους πράσινους. Μπαντιό. Μπαντιό θα περάσει. Η τάπα ψηλά από τον Όσμαν. Φανταστική φάση. Φοβερή άμυνα εδώ από τον Όσμαν στον Μπαντιό. Πήγε να καρφώσει ο Μπαντιό. Ρογκαβόπουλος αμέσως για 3. Ναι. 56-67. Ένα ξέσπασμα τον Παναθηναϊκό που είναι διαφορά στους 11. 3.50 για το τρίτο δεκάλεπτο. Ξεσηκώνεται ο κόσμος στο Telecom Center. Time out από τον Μαρτίνεθ. Η διαφορά πέφτει στους 11. Αμέσως ο Μαρτίνεθ ζητάει time out. Βλέποντας ο Παναθηναϊκός ξυπνάει. Φανταστική άμυνα πριν από τον Όσμαν. Φανταστική τάπα πάνω στον Μπαντιό. Στο transition ο Παναθηναϊκός χτύπησε με τον τρίπο του Ρογκαβόπουλου και μείνει διαφορά στους 11. Παιδιά, λόγω σας.
1: Η άμυνα καμιά φορά δίνει τη σπίθα για την επίθεση. Παναθηναϊκός έβγαλε αυτή την εντυπωσιακή άμυνα με την τάμπα του Όσμα πάνω στον Μπαντιό και στην πορεία της φάσης αλλά Βαλένθια χτύπησε δηλαδή. Προτού οργανωθεί άμυνα με ένα γρήγορο τρίποντο του Ρογκαβόπουλου χωρίς πολλή σκέψη. Όταν είσαι και πίσω βέβαια με τόσο μεγάλη διαφορά θέλει και τέτοια σουτ, θέλει και τέτοιες πρωτοβουλίες. Το θέμα είναι ότι με αυτά δύο τρίποντα και η διαφορά κατέβηκε στους 11 και κυρίως μπήκε ο κόσμος στην εξίσωση που ήταν παγωμένος μέχρι πριν. Οπότε να δούμε αν μπορεί αυτή η προσπάθεια, η αντεπίθεση του Παναθηναϊκού να έχει συνέχεια και να κατεβάσει περισσότερο τη διαφορά. Θυμίζουμε, ο Παναθηναϊκός παίζει τώρα χωρίς τον Ναν που έχει 4 φάουλ.
2: Πρόβλημα αυτό, γιατί υπάρχουν 15-14 αγωνιστικά λεπτά μπροστά. Είναι η αλήθεια και θα χρειαστεί το σκοράρισμα του Ναν.
1: Θα χρειαστεί κυρίως αυτή τη στιγμή που λείπει ο Ναν να βγουν άλλοι μπροστά. Όπως και ο Ρογκαβόπουλος, Όσμαν, θα χρειαστεί περισσότερο Χέις Ντέιβις, θα χρειαστεί παίχτες δηλαδή με προσωπικότητα οι οποίοι θα αναλάβουν το κομμάτι του σκοράρισματος. Κυρίως όμως θα χρειάζεται να παίξει άμυνα. Γιατί όταν είσαι πίσω, άμυνα πρέπει να παίξεις και στη συνέχεια να δεις τι θα κάνεις μπροστά. Έπαιξε δύο άμυνες Παναθηναϊκός, κατέβασε διαφορά στους 11 από τους 17 και 19 που είχε πάει νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Γιώργο Πετρίδη να δούμε πώς θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Έλα, Γιώργο.
0: 3.50 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. 50-61. Επίθεση για τη Βαλένθια. Παναθηναϊκός στα 3 με 10 φάουλ, Βαλένθια στα 2. Παναθηναϊκός εκεί με Σόρτς, Όσμαν, Ρογκαβόπουλο, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Βαλένθια με Ντελαρέα, Τόμψον, Μπαντιό, Κι και Rivers. Θα επαναφέρει ο Τόμψον. Παναθηναϊκός πλέον έχει βελτιώσει τα ποσοστά του τα τρίποντα. Έχει 6 στα 14. Βαλένθια έχει 19 ασίστ με 5 λάθη. Μιλάμε για τρομερή αναλογία σε ένα τόσο κρίσιμο μάτι για εκείνη. Μπαντιό κλείνεται, βγάζει την μπάλα στον Ντελαρέα στη γωνία αυτός. Κι με τον... θα στοχίσει και στο Λεά με τον Σόρτς. Ριμπάουντ από τον Λεσόρ. Σόρτς προσπαθεί να τρέξει αλλά έχουν επιστρέψει οι φιλοξενούμενοι. Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να ρίξει διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο μετά από πολλή ώρα. Σόρτς. Όσμαν, ψυχολογία. Ο Τούρκος έχει 10 πόντους, 5 ριμπάουντ πλέον. Όσμαν. 8 δευτερόλεπτα για να δει πάνω να κάνει ο Όσμαν.

0: Πασάει στο Λεσόρ, 5 δευτερόλεπτα. Λεσόρ με τον Rivers, πάει χαμηλά. Όσμαν μόνος του για 3. Είναι καλό σούτ, αλλά είναι άστοχο. Υπάρχει φάουλ του Τόμψον στον Ρογκαβόπουλο. Όχι, θετικό δίνουν οι διαιτητές. Του Μπαντιό στον Ρογκαβόπουλο. Το φάουλ. Ο Ρογκαβόπουλος διαμαρτύρεται. Όχι τώρα. Εντάξει, είπαμε. Όχι τώρα. Καθαρό φάουλ του Μπαντιό στον Ρογκαβόπουλο. Οι διαιτητές δίνουν ανάποδο φάουλ. Αυτό δεν έχει γίνεται. Και τεχνική ποινή του Γιαβόρ στον Αταμάν. Ο Αταμάν έχει χάσει με το κέντρο του γηπέδου. Και ο Μαρτίνεθ κι αυτός, έξαλλος. Μία τεχνική ποινή και στον Μαρτίνεθ και μία και στον Αταμάν. Τώρα χαλάει το κλίμα. Εδώ είναι απαράδεκτη από το διαιτητό. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς παιδιά. Αλλά νομίζω είναι καθαρό φάουλ του Μπαντιό στον Ρογκαβόπουλο και δείτε σαν ανάποδο φάουλ. Θέλω τη βοήθειά σας και εσείς που το replay.
1: Δεν βλέπω κανένα φάουλ του Ρογκαβόπουλου. Το είδαμε και στο πρώτο replay που είδαμε. Ψάχνω να βρω πού μπορεί να έχει κάνει φάουλ. Η φάση όπως τη βλέπουμε είναι ο Μπαντιό, ο οποίος τραβάει και ρίχνει κάτω τον Ρογκαβόπουλο. Δεν υπάρχει κάποιο επιθετικό φάουλ σίγουρα. Μοιάζει για φάουλ του Μπαντιό.
0: Είχε πάρει καλύτερη θέση ο Ρογκαβόπουλος στον Μπαντιό, ξεκάθαρα πήρε το επιθετικό rebound και οι διαιτητές χρέωσαν με φάουλ τον Ρογκαβόπουλο. Σε μια πολύ κρίσιμη καμπή του αγώνα, την ώρα που ο Παναγιώτης προσπαθούσε να ροκανίσει διαφορά. Νομίζω ότι αποβάλλονται δύο προπονητές, αν το κατάλαβα, αλλά και ο Μαρτίνεθ και ο Αταμάν τσακώνονται κιόλας μεταξύ τους. Έχει αποβληθεί ο Μαρτίνεθ. Τώρα θα είναι και τέτοιες αποδοκιμασιών. Αποβάλλεται λοιπόν ο Μαρτίνεθ. Νομίζω και ο Αταμάν έχει αποβληθεί. Πάντως είναι εντελώς λανθασμένη η απόφαση των διαιτητών. Και χαλάει και πολύ το κλίμα τώρα. Ναι, και ο Αταμάν αποβάλλεται. Άρα χωρούς τους δύο πρώτους προπονητές οι δύο ομάδες. Για τελευταία 13-18 δευτερόλεπτα. Πολύ κακή απόφαση από τους διαιτητές εδώ. Εντάξει, σίγουρα βάλει μια καλύτερη, σίγουρα δικαίως προηγείται. Το είπαμε και εμείς πολλές φορές. Αλλά τέτοιες φάσεις δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά τι βλέπουν οι διαιτητές. Και ενώ είναι μπροστά στη φάση, νομίζω ο Γιαβόρ ήταν εκεί. Είναι καθαρό καθαρή η φάση. Ο Ρογκαβόπουλος σίγουρα δεν έχει κάνει επιθετικό φάουλ και αν υπάρχει φάουλ είναι του σακός του Μπαντιό στον Ρογκαβόπουλο. Γιατί ο Ρογκαβόπουλος παίρνει το επιθετικό rebound, πέρα από όλα τα άλλα, και τον ρίχνει κάτω τον Μπαντιό. Ο Ρογκαβόπουλος σηκώθηκε και για να μην διαμαρτυρηθεί έφυγε μακριά από τους διαιτητές, κρατώντας το πρόσωπό του, για να την πάλι τη φάση. Μα πού είναι το φάουλ τώρα πραγματικά, δηλαδή πείτε μου πού είναι το φάουλ. Ο Μπαντιό ρίχνει κάτω τον Ρογκαβόπουλο, ο Ρογκαβόπουλος πέφτας παίρνει και το επιθετικό rebound και δίνουν φάουλ υπέρ του Μπαντιό. Δηλαδή πραγματικά ώρες είναι να απορείς. Πολύ καλύτερη θέση ο Ρογκαβόπουλος στον Μπαντιό. Δεν ξέρω αν είναι και εσείς το replay που είδαμε εμείς εδώ στο Telecom Center.
2: Ναι, εντάξει, εμείς είναι ξεκάθαρο το τι έχει συμβεί. Είναι ξεκάθαρο αμυντικό φάουλ δηλαδή.
0: Τα έκανα μαντάρα εδώ οι τέσσερις, τέλος πάντων.
2: Τα καμαντάρα και κρίμα. Και κρίμα να συνεχίσουν οι δύο ομάδες χωρίς τους προπονητές τους τώρα για 13 λεπτά σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι.
0: Και πραγματικά, ξαναλέω, δεν υπήρχε εδώ που έχει φτάσει το μάτς. Η Βαλένθια ήταν καλύτερη, ήταν ανώτερη, είναι δικαίως μπροστά στο σκορ. Αλλά στερείς από τον αντίπαλο, της δυνατότητα να πλησιάσει. Τώρα, ωραία, επίθεση για τους Ισπανούς. Μοντέρο, διαφορά παραμένει στους 11. Rivers. Μοντέρο. 6 τρίπλα για να μπει στον Ισπανών. Μοντέρο. Περνάει, βγάζει τον Τόμψον. Θα περάσει αυτό, πετάξει μπάλα με ένα φλότερ. Θα ευστοχήσει πολύ τυχερή. Πολύ τυχερή Βαλένθια και πάλι μπάλα. Έκανε μια τριπλή αναπηδής πάνω Στεφάνη. 56-69. Έχουν βάλει πολλά τυχερά καλάθια. Σήμερα είναι η βραδιά τους. 12 πόντους από τον Τόμψον. Κοτσερέλης καθοδηγεί την ομάδα από τον πάγκο. Σόρτς. Ο Σόρτς θα περάσει. Θα ευστοχήσει 58-69, τα 3 μέτρα περίπου. Thompson, Σόρτς δίνει λύσεις επιθετικά και 12 πόντους και 4 ασίστ. Rivers, Montero, Thompson. Thompson για 3 από τα 9 μέτρα, θα στοχίσει αλλά επιθετικό rebound και follow από τον Key. Αυτά τα χαμένα αμυντικά rebound. Τα πάμε για πριν, 10ο επιθετικό rebound για την Βαλένθια, 58-71. Τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περίοδου. Σόρτς, Χέις Ντέιβις με τον Κι.

0: Παίρνει προς τα μέσα, περνάει. Ανάποδο λέει, φάουλ, δύο βολές για τον Κέις Ντέιβις. Ακούτε και τις αποδοκιμασίες. Πριν από το γίνει τρία φάουλ τώρα του Κέις Ντέιβις. Μόλις τρίτο ομαδικό της Βαλένθια. Θα μου πείτε βέβαια, στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς ο Παναθηναϊκός δεν εκτέλεσε βολή στα τελευταία 22 λεπτά του αγώνα. Μία βολή εκτέλεσε και αυτή από τεχνική ποινή. Τα οξύμορα και αυτά συμβαίνουν καμιά φορά. Και η Βαλένθια θα συμπληρώσει τα 4 ομαδικά ούτε στην τρίτη περίοδο ή στην τέταρτη περίοδο με την παράταση. Τα 5 ομαδικά. Δύο βολές για το Χέις Ντέιβις, 58-71, 1 και 49 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Βάζει την πρώτη αμαργανός, 59-71. Παναθηναϊκός έχει με Σόρτ, Ρογκαβόπουλο, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Βαλένθια με Νταραρέα, Τόμψον, Μοντέρο, Ρίβερς και Πραντίγια. Έτοιμος ο Χέις Ντέιβις για δεύτερη. Θα στοχίσει, παραμένει το 59-71. Μοντέρο. Μοντέρο στον Πραντίγια, κλείνεται αυτό στη γωνία με τον Ρογκαβόπουλο, προσπαθεί να τον ποστάρει. Καλή άμυνα από τον Ρογκαβόπουλο. Πραντίγια, η τάπα από τον Ρογκαβόπουλο που προλαβαίνει και την μπάλα. Όσμαν, καταπληκτική άμυνα εδώ από τον Ρογκαβόπουλο. Όσμαν μπαίνει προς τα μέσα, περνάει. Αστοχεί το φόλο από τον Λεσόρ, 61-71. Ανάσα, πέμπτο επιθετικό ρυπάδο για τον Παναθηναϊκό. Διαφορά πέφτει στους 10. Δελαρέα βρίσκει ένα διάδρομο, περνάει, προσποιείται στον Όσμαν. Καλάθι από τον Ισπανό, 61-73. Κοιμήθηκε η δεύτερη ζώνη άμυνα του Παναθηναϊκού. Ξανά διαφορά στους 12. 1 και 12 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Παναθηναϊκός προσπαθεί. Κάνει μια προσπάθεια στο φινάλι της τρίτης περίοδου, από τα μέσα της περίοδου και μετά, αλλά δεν έχει καταφέρει να ρίξει διαφορά και που θα ήθελε. Σόρτς. Όσμαν. Πασάρι στο Λεσόρ. 4 δευτερόλεπτα για το Παναθηναϊκού. Λεσόρ με τον Ρίβερς. Πρέπει να κάνει κάτι ο Γάλλος. Θα μπει προς τα μέσα. Λέει άστοχο φόλο από τον Ρογκαβόπουλο. 63-73. Δίνει ανάσα στον Ρογκαβόπουλο. Ανεβαίνει στους 5 πόντους. 43 δευτερόλεπτα για το δεκάλεπτο. Μοντέρο. Δελαρέα. Δελαρέα. Σόρτς πιέζει τον Πραντίγια. Υπάρχει ξεκάθαρο πλεονέκτημα εκεί για τον Πραντίγια. Ο οποίος δεν κάνει επιθετικό φάουλ. Ο διαιτητής βγάζει την μπάλα έξω στον Ρίβερς. Ρίβερς καλάθι. 63-75. Τελευταία επίθεση της τρίτης περίοδου για τον Παναθηναϊκό. Κατεβάζει ο Σόρτς. Βρίσκει τον τρόπο η Βαλένθια, έστω και με πολύ δύσκολα καλάθια σε πολλές περιπτώσεις, να σκοράρει. Σόρτς. 12 δευτερόλεπτα. Δεν βιάζει το Σόρτς και καλά κάνει. 7 δευτερόλεπτα τώρα όμως κάτι πρέπει να κάνει. Σόρτς. Ρογκαβόπουλος για 3 μόνος του. Ναι! Η διαφορά πέφτει στους 9. 66-75. Με τον μπάζερ μπίτερ τρίποντο του Ρογκαβόπουλο. Παναθηναϊκός βγάζει σφιγμό, ρίχνει διαφορά στους 9, φινάλε τρίτης περίοδου 66-75 με πρωταγωνιστή τον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος ανεβαίνει στους 8, παιδιά, λόγω σε εσάς.
1: Βρίσκεται Παναθηναϊκός στον πόλο που έψαχνε στο πρόσωπο του Ρογκαβόπουλου, ο οποίος και 8 πόντους έχει βάλει και άμυνες έχει παίξει και τάπα έχει κάνει και αδικήθηκε πριν με το σφύριγμα εκεί που του δώσαν το επιθετικό. Θέλω να πω, ήταν πάλι μέσα στην φάση. Είναι πνευματικά μέσα στο παιχνίδι, πολύ σημαντικό σε ένα σημείο που αν είναι καθυλωμένο στον πάγκο με 4 φάουλ, ο Γκραντ δεν παίζει καλά. Να είναι τουλάχιστον ο Ρογκαβόπουλος από τον πάγκο έτοιμος πνευματικά να προσφέρει πράγματα. Με τον Παναθηναϊκό να κατεβάζει διαφορά από τους 13 στους 9. Από τους 13 που τελείωσε το ημίχρονο ενός στους 9, έχει φτάσει και 19 η διαφορά. Θυμίζω, μάζεψε δηλαδή μια διαφορά η οποία κινδύνευε να ξεφύγει πάρα πολύ. Από τους 19 την έφερε στους 9, έχει ένα δεκάλεπτο μπροστά του. Με το πρόσωπο που βλέπουμε στα τελευταία λεπτά, έχει ελπίδα να μαζέψει κι άλλο την διαφορά. Θα χρειαστεί όμως να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος όπως έκανε τα τελευταία λεπτά και να μην αφήσει πάλι διαδρόμους στους παίχτες της Βαλένθια. Θυμίζουμε οι δύο προπονητές έχουν αποβληθεί. Δεν ξέρω τι γίνεται στα αποδυτήρια, αν έχουν συναντηθεί μέσα ο Μαρτίνεθ με τον Αταμάν. Πολύ εκνευρισμένοι και οι δύο από εκείνη τη φάση με το επιθετικό φάουλ που δόθηκε στον Ρογκαβόπουλο. Συνεχίζουν οι βοηθοί τους λοιπόν να εκτελούν χρέη πρώτου προπονητή. Και θα πάμε σε λίγο πάλι στον Γιώργο Πετρίδη για την τέταρτη περίοδο. Το σύν 9 της Βαλένθια να δούμε αν ο Παναθηναϊκός έχει αντίδραση ή αν θα πάμε σε τέταρτο παιχνίδι σε δύο μέρες.
2: Δεν έχουμε δει τη φάση. Να μου έχει ζήτησε ένα πέναλτι μπάγκεν. Δεν την είδαμε τη φάση. Το οποίο δεν δόθηκε. Σε αμέσως επόμενη φάση κέρδισε κόρνερ η Παρή και είδαμε ένα πράγμα σπάνιο για γήπεδο Μπάγκερν. Εντός έδρας να πετάνε φίλαθλοι πράγματα μέσα για να πηγαίνει ο Νόιερ να τους ηρεμήσει. Mm-hmm. Δεν την έχουμε δει τη φάση. Αν μπορέσουμε να τη δούμε στην συνέχεια,
1: ωραία,
2: θα σας πούμε τι έχει συμβεί.
1: Πάμε και πάλι Telecom Center, Γιώργος Πετρίδης.
0: Ένας φίλος του Παναθηναϊκού κέρδισε 3.000 ευρώ γιατί έβαλε το τρίποντο από το κέντρο. Στο μεταξύ. Λοιπόν.
1: Και στα δικά μας που λέμε, για τους παίκτες.
0: 66-75, πρώτη επίθεση, τέταρτη περίοδο για την Βαλένθια. Παναθηναϊκός με Σόρτσο, Ρογκαβόπουλο, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Φάντσο χαμηλώνει το σχήμα ο Χρυσερέλης. Τι έχουμε τώρα εκεί.

κάποιες στάσεις για τους φίλους του Παναθηναϊκού που έρχονται πίσω από τον πάγκο της Βαλένθια. Για να ξεκινήσει το μάτς, Βαλένθια με Μπαντιό, Μοντέρο, Τέιλορ, Κοστέλο και Ρίβερς. Ο Κώστας Λούκας αγωνία στον άκρη του πάγκου, δεν μπορεί να βοηθήσει με πολιτικά και σήμερα. Επίθεση για τους φιλοξενούμενους και η πρώτη τετάρτη περίοδο. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε σπιγμό στο φινάλι της τρίτης περίοδου. Θα μπορούσε να πλησιάσει ακόμα περισσότερο. Κάποιες μικρολεπτομέρειες και κάποια τυχερά καλάθια των φιλοξενούμενων. Μπαντιό περνάει, εκτελεί, στοχή από τα 3 μέτρα, 66-77. Μπαντιό στους 13 με τα 4 assist. Βαλένθια έχει 4 παίκτες με διψήφια αριθμών πόντων. 13 ο Μπαντιό, 12 ο Τόμψον, 12 ο Τέιλορ, 10 ο Μοντέρο. Ρογκαβόπουλος, Σόρτς. Το παίζουν full under εντάξει, Ισπανοί. Σόρτς με τον Κοστέλο. Χέις Ντέιβις θα εκτελέσει για 3. Θα στοχίσει, rebound από τον Μπαντιό. Φινδιασμός για τη Βαλένθια, αλλά ο Παναθηναϊκός επιστρέφει. Τέιλορ, φάουλ από τον Σόρτς, χαμηλά. Δεύτερο φάουλ του Σόρτς. Παναθηναϊκός πλέον έχει 7 στα 17 τρίποντα, Βαλένθια από την άλλη έχει 9 στα 23. Αλλά έχουν οι Ισπανοί 23 στα 36 δίποντα. Παναθηναϊκός 17 στα 31 δίποντα. Διαφορά βέβαια, το έχουμε πει από την αρχή, είναι στα κατοχές. Η Βαλένθια έχει 12 περισσότερες κατοχές στο παιχνίδι έχει διαχειριστεί. Και είναι μεγάλο το νούμερο. Μπαντιό από κοντά, καλάθι 1-4-0 από τον Μπαντιό και η διαφορά ξεφεύγει και πάλι στους 13. Όσμαν εφηδιασμός για τον Παναθηναϊκό. Όσμαν περνάει, Ρογκαβόπουλος, καλάθι πολύ γρήγορα από τον Παναθηναϊκό στον εφηδιασμό 68-79. Μοντέρο. Τέιλορ με τον Σόρτς. Ο Τέιλορ έχει κάνει βήματα, ο Τέιλορ έχει κάνει βήματα. Φοβερά πράγματα, Κοστέλο για 3, εύστοχος 68-82, έχει κάνει βήματα ο Τέιλορ. Νέο τρίποντο από την Βαλένθια. Ξανά διαφορά στους 14. Δυσκολεύουν τα πράγματα και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Σόρτς θα περάσει. Ωραία πάσα στον Ρογκαβόπουλο. Έξτρα πάσα στον Χέις Ντέιβις. Μόνος του για 3. Όχι. Θετικό ρυπάνω του Χουάντσο. Ρογκαβόπουλος μόνος του για 3. Ούτε τώρα. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα αλλάξει η κατάσταση. Η Βαλένθια, όπως όλα δείχνουν, θα πάρει την νίκη.

0: Λοιπόν, αυτά είναι τα παιχνίδια εδώ. Και το ερώτημα τώρα είναι εξής: τι ώρα θα μπει ο Ναν και τι θα κάνει?
1: Τα προβλήματα είναι και πίσω και μπροστά. Θέλω να πω, δεν λύθηκαν τα προβλήματα στην άμυνα από ό,τι φαίνεται στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Πάμε στον Γιώργο Πετρίδη να δούμε αν έχει ο Παναθηναϊκός ακόμα βενζίνη στο τεπόζιτο.
2: Δύσκολα τα πράγματα τώρα. Έχουμε 8-21 και διαφορά στους 16 πόντους και με τη Βαλένθια να παίζει με τρομερή ψυχολογία. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό το μάτς. Ο Νάν επέστρεψε πάντως και ο Γκραντ Νάν Ρογκαβόπουλος, Χουάντσο και Λεσόρ επειδή το Παναθηναϊκό 68-84. Πραγματικά δεν μπορώ να βρω τρόπο που μπορεί να γίνει στο μάτς. Ο Γκραντ κάνει μια πάσα, καταλήγει στο Ρογκαβόπουλο με κάποιο τρόπο. 70-84. Ένα καλάθι από τον Παναθηναϊκό. Πολύ γρήγορα ο Μοντέρο περνάει. Πετάει την μπάλα. Επιθετικό rebound. Αν παίρνει όλα τα επιθετικά rebound, δεν υπάρχει καμία τύχη. Μπαντιωά στο χείρι μπάνω από τον Ρογκαβόπουλο. Γκραντ. 7-50 για το φινάλε. Γκραντ περνάει. Λάβει από τον Γκραντ. Ένα ακόμα. Σε πολύ κακό βράδυ ο Γκραντ. Μοντέρο θα περάσει layup. 70-86. Είπαμε τα λάθη. Είναι μεγάλη διαφορά. Μεγάλη πληγή του Παναθηναϊκού. 12 ο Παναθηναϊκός. 5 έχει κάνει μόλις η Βαλένθια. Περισσότερες κατοχές είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. 11 περισσότερες για τους Ισπανούς. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Και όταν τόσο εύστοχοι. 26-39 δίποντα και 10-25 τρίποντα Ισπανοί. Δεν θα μπορούσε να έχει ελπίδες ο Παναθηναϊκός αυτό το μάτς. 7-20 για το φινάλε. Γκραντ, Χουάντσο, Ρογκαβόπουλος στην γωνία για 3. Ο Χικ, ο Κοσούτ, μπαλά στο πλάι του αμπλό. Φάλα από τον Χουάντσο στον Πραντίγια. Βαλένθια θα μειώσει λοιπόν. Όπως όλα δείχνουν, 7-14 για το φινάλε. Χειροκροτεί ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός με έχει πολλούς παίκτες σε κακό βράδυ. Και ο Χέις Ντέιβις με μόλις 3 στα 11 της παιδιάς. Και ο Γκραντ σε κακό βράδυ. Με κακές επιλογές. Και ο Χουάντσο δεν έχει βοηθήσει πολύ. Λίγα πράγματα από τον Λεσόρ. Μοντέρο, λάθος. Όχι, πρόλαβε ο Τέιλορ. Τα θα γίνει τώρα τελικά. Ναν, 6-57. Χέις Ντέιβις, Γκραντ. Γκραντ με τον Πραντίγια. Γκραντ θα περάσει. Ναν για 3. Ευτοχίσει. 73-86. Μοντέρο κατεβάζει. 6-40 για το φινάλε. Αν κάτι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός πρέπει να γίνει άμεσα. Αν θέλει να μπει στη διεκδίκηση του μάτς. Μπαντιό. Μπαντιό με πολύ μεγάλη εμφάνιση σήμερα. Πασάρι στον Πλαντίγια, από μέση απόσταση αυτός αστοχή, rebound από τον Ναν. Καλά τώρα, εντάξει, εντάξει τώρα, τι δίνουνε τώρα. Φάουλ του Γκραντ τώρα στον Κοστέλο, στη διεκδίκηση του rebound. Φοβερά πράγματα. Μοντέρο με τον Λεσόρ. Και είναι ο Παναθηναϊκός πήρε τα μυθικό rebound. Γιατί σταμάτησε το παιχνίδι. Μοντέρο πατώντας τη γραμμή. Θα ευστοχίσει. Για τρεις λένε διαιτές. Νομίζω ότι πατούσε τη γραμμή ο Μοντέρο. 6 λεπτά για το φινάλε. 73-89. Η Βαλένθια λοιπόν όπως είπαμε θα κάνει το 2-1. Δεν βλέπω πως μπορεί να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός. Οι ομάδες ανανεώνουν το ραντεβού τους για την Παρασκευή. Γκραντ θα περάσει. Τι κάνει ο Γκραντ τώρα εκεί, πάσα στο Λεσόρ. Χέις Ντέιβις μόνο στην κορυφή για 3. Θα βρει φτώχο, 76-89. Έχει πέσει κάτω ο Τέιλορ, σηκώνεται όμως. 5-35. Μοντέρο, Τέιλορ. Βαλένθια δεν έχει κάνει φάουλ στο 4ο δεκάλεπτο. Τέιλορ περνάει, λέει από τα αριστερά, 76-91. Βάζουν όλα τα μεγάλα καλάθια Ισπανία, πραγματικά. Είναι στη μέρα τους. Πάλι πολύ δύσκολο κλάθι από τον Τέιλορ. Χέις Ντέιβις. Ναν, περνάει. Χέις Ντέιβις μόνο από την κορυφή για 3. Θα στοχίσει. Άμα δεν παίρνουν αυτά δεν υπάρχει κανένας τρόπος επιστροφής στο παιχνίδι. 5 λεπτά για το φινάλε. Κοστέλο, η τάπα. Με φάουλ όμως από τον Λεσόρ. Οπότε ο Κοστέλο θα εκτελέσει δύο βολές. Είναι το φάουλ από τον Ναν. Από τον Ναν το φάουλ. Ναι. 5 του Ναν. 4-58 για φινάλε. 76-91.

0: έχοντας κάνει μια τρομερή εμφάνιση σήμερα. Κοστέλας το έχει στη βολή. Α, μοναδικό ψηγάδι των Ισπανών οι βολές που έχουν 4 στις 10. Πραγματικά είναι πιο εξατρέποντα από τις βολές. Αυτό κι αν είναι ξύμωρο. Κοστέλα τιμούς για τη δεύτερη. Θα στοχίσει ξαφτή μάλιστα. Καλύτερα να τους βάζει να βαράνε βολές παρά τρίποντα. 76-9. Μεξί, δεν είπα να δω την προηγούμενη φάση για το αν πατούσε ο Μοντέρο. Δεν την είδαν καν. Σόρτς για 3. Θα βρει στόχο 79-91. Ο Σόρτς ήταν πολύ θετικός για τον Παναθηναϊκό με 15 πόντους και 5 ασίστ, αλλά δεν αρκούσε. Μοντέρο κατεβάζει. Εκεί, ξανά στο Μοντέρο. Μοντέρο με τον Χέις Ντέιβις. Κλείνεται. Κοστέλο, 5 θέλω να γίνει επίσης των Ισπανών. Κοστέλο πάει να περάσει. Τάπα από το Λεσόρ, τέλος του χρόνου. Μπάλα θα μείνει στα χέρια του Τέιλορ. Παναγκός βγάζει μια μήνα εδώ. Τρομερός και αν ακούγεται, η Βαλένθια δεν έχει κάνει φάουλ στο 4ο δεκάλεπτο. Παναγκός έχει κάνει 4 ομαδικά, Βαλένθια 0. 17-11 είναι συνολικά τα φάουλ. Μόλις 11 φάουλ η Βαλένθια σε 36 λεπτά αγώνα. Σόρτς. Κατεβάζει. 79-91, 4 και 12 για το φινάλε. Γκραντ, Σόρτς Γκραντ, Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος και Λεσόρ. Ο Σόρτς θα βρει ένα διάδρομο, θα περάσει, θα βγάλει στο Ρογκαβόπουλο. Close out. Ο Ρογκαβόπουλος θα βγει στο Χ. 81-91. Και ο Ρογκαβόπουλος που θετικός έχει 14. Θα παραπέμψει στους 10. Τέιλορ. Τέιλορ πάει να περάσει, κλείνεται, βγάζει έξω στον Κι, Κι για 3, αστοχή, ψηλά το rebound από τον Λεσόρ. Το αφήνει στον Γκραντ, για να δούμε αν ο Πανέκος κάνει κάτι τώρα στο φινάλε. Κάτι πραγματικά εξωπραγματικό. Χέις Ντέιβις, η έξτρα πάση στον Ρογκαβόπουλο, ο Ρογκαβόπουλος θα περάσει από κοντά καλά, 83-91, διαφορά από τους 8 time out από τον προπονητή της Βαλένθια, 3-32 για το φινάλε, με Ρογκαβόπουλο και Σόρτσο Πανέκος πασχίζει να το γυρίσει το μάτς, παρασχίζει να μείνει ζωντανός. Έχει 16 πόντους ο Ρογκαβόπουλος, 15 ο Σόρτσο, αλλά χρειάζεται κάτι εξειδημένο η ομάδα του Αταμάνου. 83-91, 3-32 για το φινάλο, λόγω σας παιδιά.
1: Κατεβάζει ο Παναθηναϊκός διαφορά σε 8 πόντους, είναι λίγος ο χρόνος βέβαια και δεν ξέρω αν μπορεί να προλάβει να... Πρέπει να έχει και κακές επιλογές η Βαλένθια. Να το βοηθήσει αυτό. Και η Βαλένθια στην πραγματικότητα αυτό. Για να μπορέσει να μειώσει περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει μερικές κακές επιλογές η Βαλένθια νωρίτερα. Της έμεινε μπάλα πριν στα χέρια μετά την τάπα του Λεσόρ. Πήρε κανένα δυο rebound το Παναθηναϊκός αμυντικά. Λίγο αυτή την πληγή, τον αμυντικό rebound, κάπως τα τελευταία λεπτά την έχει αντιμετωπίσει. Βρίσκει πόντους στην επίθεση. Χρειάζεται μεγάλα σουτ όμως. Χρειάζεται σουτ τρίποντα που θα ροκανίσουν πιο γρήγορα τη διαφορά. Πάντως κατέβηκε στους 8 και μένει να δούμε αν προλαβαίνει ο Παναθηναϊκός με αυτή την αντεπίθεση να κάνει κάτι καλύτερο. Ημίχρονο στο παιχνίδι του Champions League, προηγείται η Παρή μέσα στο Μόναχο 0-1 με πολύ γκρίνια από τους Βαβαρούς. Είδαμε και στο ημίχρονο να μιλάνε στο διαιτή, να γκρινιάζουν, να παραπονιούνται. Παρ' όλα αυτά είναι 0-1 το παιχνίδι, χωρίς η Μπάγκερ να έχει καταφέρει να κάνει το παιχνίδι της. Δηλαδή το παιχνίδι το πολύ επιθετικό, το πολύ πιεστικό, αυτό που έχει βάλει, να έχει βάλει την Παρή στην περιοχή της, να την βομβαρδίζει, να κάνει φάσεις. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Δεν έχει επιτρέψει η Παρή στην Μπάγκερ δηλαδή, να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Και παράλληλα στις αντεπιθέσεις της η Παρή, όποτε βρίσκει χώρο, ειδικά με το Κουαρατσχέλη από αριστερά, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Λοιπόν, θα ξεκινήσει σε λίγο τη τέταρτη περίοδο. Πάμε και πάλι στο Telecom Center, στο Γιώργο Πετρίδη.
0: Όχι, τέταρτη περίοδο, 23 και 32 θέλω.
1: Συγγνώμη. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχει 10 λεπτά ακόμα, έχει δίκιο.
0: 83-91, επίθεση για τη Βαλένθια, 3 και 32 και το φινάλι του αγώνα. Πανεκκός με Σόρτς, Ρογκαβόπουλο, Καλαϊτζάκη, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Μια πιο αμυντική πεντάδα. Η Βαλένθια με Μοντέρο, Μπαντιό, Τέιλορ, Κι και Ρίβερς. Πανεκκός έχει κάνει 7-0 σερί. Έχει ρίξει διαφορά στου 8. Τι έχει γίνει τώρα. Έχει κολλήσει το χρονόμετρο, αν καταλαβαίνω καλά.
2: Στους 7, διότι προφανώς είδανε την προηγούμενη φάση.
0: Μπράβο.
2: Και πρέπει να πάταγε γραμμή ο Τέιλορ και αφαιρέσει ένα πόντο.
0: 83-90 λοιπόν, διαφορά στους 7, αλλά Πανέκος κερδίζει ένα πόντο. Το είδαν οι διαιτητές στη διακοπή. Τέιλορ. Τέιλορ με τον Σόρτς πάνω τον ποστάρι. Καλή άμυνα από τον Σόρτς.

Και ο Καλατζάκης για τη βοήθεια. Θα έχουμε τζάμπολ με Σόρτς και Τέιλορ. Πανηγυρίζει ο Σόρτς. Παλικαρίσια προσπάθεια εδώ από τον Σόρτς. Έβαλε χέρι πάνω στην μπάλα με τον Τέιλορ. Τον πολύ πιο ψηλό και αθλητικό Τέιλορ. Θα έχουμε τζάμπολ λοιπόν στην ρακέτα που κάνουν επίθεση φιλοξενούμενοι. Στην γραμμή των βολών.

και 4 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Πρώτο μαδικό της Βαλένθια μετά από 7 αγωνιστικά λεπτά, επαναλαμβάνω. Στη δεύτερη περίοδο. Σόρτς. Σόρτς. Ποτέψει το βολόν. Θα ευστοχίσει 85-90. Και να που το παιχνίδι αποκτά ενδιαφέρον με τον DJ Σόρτς, απόλυτο πρωταγωνιστής. 17 Αμερικανός. Με 6 ασίστ. Μοντέρο. Μοντέρο. Μπαντιό. Παναγιώτης δεν τα παρατάει, παρότι το μάτι έχει ξαναδώσει πάρα πολλές φορές σήμερα. Μπαντιό με τον Χέις Ντέιβις. Θα παίξει εναντίον ενός, πέφτει πάνω στον Ελεσόρ. Επιθετικό φάουλ βέβαια. Φοβερή άμυνα εδώ από τους πράσινους. 2 και 34 για το φινάλε. Καθαρό επιθετικό φάουλ του Μπαντιό πάνω στον Ελεσόρ. 2 και 34 για το φινάλε. 85-90 και ξαφνικά το μάτι αποκτά ζωή. Παναγιώτης έχει ζωή. Όσμαν επιστρέφει. Με Σόρτς, Όσμαν, Λογκαβόπουλο, Χέις Ντέιβις και Λεσόρι πράσινη. Ο Τέιλορ εκεί κάτι λέει στον Σόρτς. Το έχουν παρακάνει πραγματικά οι Ισπανοί. Μπαίνουν οι διαιτητές στη μέση να τους χωρίσουν. 2 και 34 για το φινάλε. 85-90 με αυτά και με αυτά. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Χειροκροτεί ο κόσμος που βλέπει την ομάδα του Σερέλη πλέον να προσπαθεί να μείνει ζωντανή στη διεκδίκηση της νίκης. Χέις Ντέιβις με τον Τέιλορ. Σόρτς. Ξανά στο Χέις Ντέιβις. Γυρίζει αυτός, εκτελεί. Θα στοχίσει εδώ, ήταν μια χαμένη ευκαιρία και νομίζω ίσως αυτό το σουτ να είναι και καθοριστικό και μοιραίο. Μοντέρο χάνει την ευκαιρία Παναγιώτη να έχει τη διαφορά στους 3, ένα στάκι από το Χέις Ντέιβις από τα 4-5 μέτρα που τα έχει. Τελευταίο δίλεπτο της αναμέτρησης, 85-90. Γυρνάει ένα σκρίνο Μοντέρο, το παίρνει από τον Ρίβερς, Μοντέρο με τον Όσμαν. Μοντέρο κλείνεται πάνω σε άμυνα για 3, θα στοχίσει πάνω από τον Ροκαβόπουλο. Σόρτς, 1-49 για το φινάλι, έχει πάει ακόμα χρόνο στο παιχνίδι. Αλλά πρέπει ο Παναγιώτης να βρει στόχο τώρα. Σόρτς για 3, όχι, θα στοχίσει. Μπάλα μου είναι για τον Παναθηναϊκό, την έβγαλε εκεί. Μπερδεύτηκε και τον Τέιλορ. 1 και 38 για το φινάλε. 85-90 με ψυχολογία εδώ, σώτ πήγε το τρίποντο. Τον άφησα κιόλας. Παναθηναϊκός έχει 10 στα 25 τρίποντα. Βαλένθια πλέον 10 στα 27. 1 και 38 για το φινάλε, 85-90. Κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού είναι το σταυρό τους. Παναφέρει Όσμαν επίθεση 14 λεπτά για τη Βαλένθια. Τώρα πάει βοηθός της Βαλένθια μπροστά στον Όσμαν και τον δυσκερέ να κάνει επαναφορά, φοβερά πράγματα. Δεν γίνεται τώρα αυτά, εντάξει. Τώρα δίνει μπάλα διαιτητές στον Όσμαν με τα πολλά. Σόρτς. Χρειάζεται σκορ επικότητος ο Παναθηναϊκός. Λογκαβόπουλος γίνεται σκρίνο και τελικά 3. Θα στοχίσει. Ριμπάουντ από τον Μπαντιό, χαμένη ευκαιρία. Μία ακόμα για τον Παναθηναϊκό. Ελεύθερο τρίποντο από τον Λογκαβόπουλο. Μπαντιό 1-25 για το φινάλε. Μπαντιό με τον Χέις Ντέιβις. Παναθηναϊκός έχασε 2 ευκαιρίες. 3 μάλλον. Μία με τον Χέις Ντέιβις, μία με τον Σόρτς και μία με τον Λογκαβόπουλο. Για να πλησιάσει απόσταση ενός σουτ. Μπαντιό, 5 δευτερόλεπτα για να τα κάνουν σπανί. Μπαντιό με τον Λεσόρ, κλείνεται. Μπαντιό στο τέλος του χρόνου πάνω σε άμυνα. Airball, μπάλα στα χέρια του Χέις Ντέιβις. 1 και 5 για το φινάλι. Υπάρχει ακόμα δρόμος και χρόνος στο παιχνίδι. Όσμαν, κλείνεται. Φάουλ από τον Μπαντιό, τρίτο μόλις ο μαδικό για τη Βαλένθια. Στα 57 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Ψάχνουν πανακό ένα μεγάλο σουτ για να μεταφέρει ακόμα περισσότερη πίεση στο στρατόπεδο φιλοξενούμενο. Με τον Αν. Κατισμένος στον πάγκο έχοντας 5 φάουλ. 85-90, 57 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Το επιμέρους σκορ στο 4ο δεκάλεπτο είναι 19-15 για τον Παναθηναϊκό. Το καλύτερο του δεκάλεπτο αμυντικά. Αναφέρει ο Όσμαν. Σόρτς. Σόρτς με τον Ρίβερς. Σόρτς μπαίνει μόνος κουστάρι γιατί είσαι από την κορυφή. Θα στοχίσει, πάλι χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. 4 χαμένα σουτ. Μπαντιό. Δεν βιάζεται, 40 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Μοντέρο. Με τον Όσμαν. Δεν χρειάζεται φαλτό από τον Παναθηναϊκό. Αφού έχει περάσει ο χρόνος. Μοντέρο θα περάσει, θα βρει ένα διάδρομο. Θα βγάλει έξω στον Τέιλορ. Τέιλορ με τον Λογκαβόπουλο περνάει. Πετάει την μπάλα στο χείρι μπάντα από τον Λεσόρ. Γρήγορα χρειάζεται ο Παναθηναϊκός καλάθι τώρα. Λογκαβόπουλος. Χέις Ντέιβις. Φάουλ, τρεις βολές. Φάουλ για τρεις βολές. Όχι, φάουλ είναι για τρεις βολές.
Θα κάνει challenge ο Σερέλ.

0: 19 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Βέβαια είναι φάουλ για τρεις βολές του Μπαντιό στον Χέις Ντέιβις. Θα το δουν οι διαιτητές στο τριπλέι. Σηκώνει το Χέις Ντέιβις, απλώνει το χέρι του πάνω Μπαντιό. Νομίζω ότι πρέπει να το δώσουν. Είναι το τέταρτο ομαδικό της Βαλένθια. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, παιδιά.
1: Δείχνει ότι έχει πιάσει την μπάλα, σηκώνεται. Είναι, άμα οι διαιτητές πούνε ότι έγινε ο φάουλ κάτω, ξέρεις, μετά δεν βγάζει άκρη. Ναι. Είναι ένα φάουλ όμως το οποίο είναι για τρεις βολές. Είναι στημένο στο τρίποντο, δεν είναι πουθενά στη σέντρα ή παραπίσω.
0: Όχι. Έχει πρόσωπο στο καλάθι, ετοιμάζεται να σηκωθεί.
1: Ναι.
0: Ετοιμάζεται να σηκωθεί.
1: Ναι.
0: Και όταν γίνεται το φάουλ, είναι την ώρα που πάει να σηκωθεί ο Χέις Ντέιβις. Βέβαια, πάει να σηκωθεί ο Χέις Ντέιβις εκεί. Από το φάουλ του Μπαντιό. Έχει πιάσει την μπάλα με τα δύο χέρια ο Χέις Ντέιβις. Ετοιμάζεται να σηκωθεί. Θέλω να δω τι θα δώσει τώρα διαιτητές. Πραγματικά. Θέλω να δω τι θα δώσει τώρα. Στα 19 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. 85-90 είναι το σκορ. Τρεις βολές βέβαια. Τρεις βολές για το Χέις Ντέιβις. Η τελευταία ελπίδα του Παναθηναϊκού. Για να δούμε. Ψυχοκαλτικό και το τρίτο μάτς της σειράς. Καλαϊτζάκη στο παιχνίδι για την άμυνα. 85-90. 19 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Δίνει κάποιες οδηγίες ο κότς Ρέλης για την άμυνα μετά προφανώς. Τώρα οι διαιτητές είναι στη γραμματεία. Τι κοιτούν. Μόνο τρεις βολές για τον Χέις Ντέιβις. Είχε πάνω εδώ τέσσερις καμένες ευκαιρίες, τέσσερα σουτ. Ένα να έβαζε, νομίζω ότι η πίεση θα αυξανόταν στο μέγιστο βαθμό για την Βαλένθια μετά. Στο τελευταίο δίλεπτο ο Παναθηναϊκός δεν έχει σκοράρει. Είχε ένα χαμένο σουτ ο Χέις Ντέιβις, ένα χαμένο τρίποντο ο DJ Shorts, ένα χαμένο τρίποντο ο Ρογκαβόπουλος. Και μετά ο Shorts πάλι έστρεξε σε τρίποντο. Ο Χέις Ντέιβις έτοιμος για την πρώτη βολή. Θα τη βάλει 86-90. Στους 14 ο Χέις Ντέιβις. 20 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα, αυτό κοιτούσαν οι διαιτητές. Προσθέθηκαν 5 δέκατα. Παναθηναϊκός μετά θα πιέσει προφανώς. Αστοχής δεύτερο ο Χέις Ντέιβις. Κρίμα. Σε κακό βράδυ ο Χέις Ντέιβις. Με 2 στα 9 τρίποντα και 2 στα 5 δίποντα. Δεν έχει βοηθήσει σήμερα όσο θα ήθελα. Χειροκροτεί ο κόσμος. Και καλά κάνει. 86-90. Έτοιμος ο Χέις Ντέιβις για την τρίτη βολή. Θα τη βάλει 87-90. Σε απόσταση ενός τρυπόντου. 20 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Τώρα ο Παναθηναϊκός θα πιέσει. Θα ψάξει να κλέψει. Προφανώς θα γίνει φάουλ. Θα μπει και ο Γκραντ του Λεσόρ για την άμυνα. Με Όσμαν, Γκραντ, Καλαϊτζάκη, Ρογκαβόπουλο και Χέις Ντέιβις ο Παναθηναϊκός. Με Μπαντιό, Μοντέρο, Τέιλορ, Τόμψον και Ρίβερς οι φιλοξενούμενοι. 87-90, 20 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Μοντέρο στον Μπαντιό, κλείνεται αυτή τη γωνία. Κάνει λάθος, η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Λάθος από τον Μπαντιό. 17 δευτερόλεπτα. Ο Παναθηναϊκός είναι ζωντανός. 87-90, 17 δευτερόλεπτα και 1 δέκατο για το φινάλε. Λάθος από τον Μπαντιό, η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Time out από τον κότσο Ρέλι. Πραγματικά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Παναθηναϊκός μένει ζωντανός στο παιχνίδι. Σχεδόν από το πουθενά. Το ίνστιτο της μεγάλης ομάδας που λέμε. Το ίνστιτο της αυτοσυντήρησης. Παναλαμβάνω, ένα σουτ να έχει βάλει νωρίτερα ο Παναθηναϊκός από αυτά που είχε τα ελεύθερα. Με Ρογκαβόπουλο, με Σόρτς, με Χέις Ντέιβις. Που ήταν με καλές συνθήκες. Τώρα τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να μείνουμε εδώ πέρα. 87-90 ο Παναθηναϊκός, να πούμε ότι έχει κάνει σερία 11-0. Με αυτά και με αυτά.
1: Βεβαίως και να μείνουμε εκεί, Γιώργο. Ότι...
0: Ναι. Έχει κρατήσει τη Βαλένθια χωρίς πόντο εδώ και 5 λεπτά.
1: Εντάξει, η Βαλένθια δείχνει την απειρία της στο τέλος.
0: Ναι.
1: Ότι καταρχάς.
0: Είναι κάτι που το είδαμε και στα άλλα δύο παιχνίδια.
1: Ναι. Αλλά ειδικά σήμερα το βλέπουμε γιατί οι επιλογές της σε όλες τις τελευταίες επιθέσεις είναι κακές, είναι τρίποντα. Δεν έχει πάει μέσα να πάρει φάουλ, δεν έχει πάει μέσα να πάει σε lay-up. Και απλά αυτό που έλεγες και εσύ νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός αστόχησε σε τέσσερις περιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μαζέψει τη διαφορά περισσότερο, με τα δύο τρίποντα του Σόρτς που δεν μπήκανε, το ένα του Ρογκαβόπουλο και το δίποντο του Χέις Ντέιβις. Όλα αυτά ήταν σημαντικά σουτ για να κατεβάσει τη διαφορά. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός έχει 17 δεύτερα να βρει τρίποντο ισοφάρισης.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω αν θα πάει σε μια διαφορετική λύση, να βάλει ένα γρήγορο καλάθι. Κατάλαβες και να πιέσει μετά ακόμα περισσότερο.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε. Θα δούμε τι έχει σχεδιάσει ο Κοτσερέλης. Με Grant Shorts Ρογκαβόπουλο, Όσμαν Χέις Ντέιβις ο Παναθηναϊκός. Grant Shorts Ρογκαβόπουλο, Όσμαν Χέις Ντέιβις. 87-90. Βαλένθια τώρα δεν έχει φάουλ να δώσει. Βαλένθια με Μπαντιό, Τέιλορ, Μοντέρο, Ρίβερς και Κοστέλο. 87-90. Όχι, αλλάζει ένα παίκτη ο προπονητής, ο βοηθός προπονητής της Βαλένθια. Θα βάλει τον Key αντί του Rivers. 87-90. 17 δευτερόλεπτα και ένα δέκατο για το φινέλε του τρίτου μάτς της σειράς. Συγκλονιστικό ζευγάρι πραγματικά. Μας έχει προσφέρει τρομερές συγκινήσεις και είναι πολύ κρέμα γιατί επισκιάζονται από αυτά που γίνονται τα γύρω-γύρω. Αναφέρει ο Ρογκαβόπουλος. Χέις Ντέιβις. Ποιος θα πάρει την επίθεση. Ποιος θα πάρει την ευθύνη. Ρογκαβόπουλος για τρεις. Θα στοχίσει επιθετικό rebound στον Παναθηναϊκό. Χέις Ντέιβις βγαίνει έξω. Σόρτς. Υπάρχει ακόμα χρόνος. Ρογκαβόπουλος και πάλι για τρεις. Θα στοχίσει και πάλι δεύτερο χαμένο τρίπο του Ρογκαβόπουλου και κάπου εδώ νομίζω τελειώνει το μάτς. 3 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα, 2 βολές για τον Παντιό. Ο Ρογκαβόπουλος έχασε 2 τρίποντα. Βιάστηκε πολύ νομίζω στο δεύτερο. 2 βολές για τον Παντιό. Χειροκροτεί ο κόσμος του Τριφυλιού. 3 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Δεν ήταν καλή προσπάθεια του Ρογκαβόπουλου δεύτερη. Με ψυχολογία πήγε να το πάρει. Και λίγο βιαστική νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Ήταν βιαστική και ήταν ένα ακόμα από τα μεγάλα σουτ που ψάχνει πάνω με 20 τελευταία λεπτά και δεν μπορεί να
0: και
1: τα βρει.
0: Ναι. Δύο βολές για τον Παντιό, 3 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. 87-90. Η Βαλένθια όπως όλα δείχνουν θα μειωθεί σε 2-1. Παντιό έτοιμος για την πρώτη. 87-91 τελειώνει το παιχνίδι. Πάνω 20 πρέπει να είναι αυτό που θα βγάλει την αντίδραση για το τέταρτο μάτς. Έκανε την προσπάθειά του. Τελευταία 13-14 το αγώνα. Του έλειψε το κάτι παραπάνω. Του έλειψε ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Το μεγάλο σουτ που είπατε κι εσείς. Έπαιξε καλή άμυνα, αλήθεια είναι, από κάποιο σημείο και μετά. Στο φινάλε του αγώνα. Αστοχή ο Μπαντιό. Τελειώνει το μάτς. 87-91. Ο Μπαντιό πετάει την μπάλα. Εκτελεί. Τέλος. Η Βαλένθια μειώνει σε 2-1. 87-91. Οι δύο μάτς ανανεώνουν το ραντεβού του για την Παρασκευή. Εδώ και πάλι στο Telecom Center. Παναθηναϊκός έχει πολλά πράγματα να διορθώσει. Προφανώς. Πάλεψαν σήμερα ο Σόρτς με τον Ρογκαβόπουλο. 17 από τους Σόρτς με 6 ασίστ. Ο Ρογκαβόπουλος 16 μάλλον με 4 rebound και 4 ασίστ. Αλλά τα δύο άστοχα ελεύθερα σουτ στο τέλος. 15 για ο Χέις Ντέιβις, 13 ο Ναν, 10 ο Όσμαν από την άλλη και την Βαλένθια, πολύ πρωταγωνιστές. Ο Μπαντιό έχει 16 πόντους, 16 ο Μοντέρο, 14 ο Στέιλορ, 12 ο Τόμψον. Η Βαλένθια εκμεταλλεύτηκε δεόντως τα λάθη του Παναθηναϊκού. Τελικά ο Παναθηναϊκός κλείνει το μάτς με 22 ασίστ και 12 λάθη. Η Βαλένθια 23 ασίστ με 10 λάθη. Είναι όμως λίγο μαγική εικόνα αυτά τα στατιστικά. Στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης ήταν πολύ καλύτερα για την Βαλένθια. 87-91 λοιπόν, φινάλε εδώ στο Telecom Center. 2-1 μειώνει η Βαλένθια. Νέο ραντεβού των δύο ομάδων την Παρασκευή 48 ώρες εδώ στο Telecom Center. Παιδιά, λόγω σας.
1: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη σε ένα παιχνίδι το οποίο, αν θέλουμε να το δούμε συνολικά, η Βαλένθια άξιζε να κερδίσει, ήταν καλύτερη. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να το κλέψει στο τέλος ή τουλάχιστον να το στείλει στην παράταση. Είχε τις ευκαιρίες, δηλαδή, πέρα από τα δύο σου του Ρογκαβόπουλου ισοφάρισης στο φινάλε, στην τελευταία επίθεση που είχε τα 20 δευτερόλεπτα ο Παναθηναϊκός, είχε και νωρίτερα ευκαιρίες να κατεβάσει περισσότερο τη διαφορά με τα τρίποντα του Σόρτς, με ένα ακόμα τρίποντο του Ρογκαβόπουλου άστοχο και με ένα δίποντο του Χέις Ντέιβις. Γενικά είχε πολλές ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός, έστω να πάει το μάτς στην παράταση. Συνολικά όμως, επαναλαμβάνω, η Βαλένθια ήταν καλύτερη από την αρχή του παιχνιδιού. Απλά και εκείνη φάνηκε να την καταβάλει το άγχος στο τέλος και έμεινε και εκείνη αρκετά λεπτά χωρίς σκορ. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός έτρεξε ένα 11-0 σε εκείνο το σημείο, αν θυμάμαι καλά. Αλλά πλήρωσε τελικά την αστοχία του στις επιθέσεις εκείνες με τη Βαλένθια να επικρατεί με 91-87, να στέλνει το μάτς, να στέλνει τη σειρά σε τέταρτο μάτς την Παρασκευή για να δούμε εκεί αν ο Παναθηναϊκός θα γλιτώσει το έμφραγμα και θα ξεπερδέψει ή αν θα χρειαστεί να ξαναπάει στη Βαλένθια για πέμπτο παιχνίδι, το οποίο είναι το χειρότερο σενάριο βέβαια, έχοντας κάνει το 0-2. Πρέπει να διορθώσει, όπως έλεγε και ο Γιώργος Πετρίς, πολλά πράγματα για το επόμενο παιχνίδι. Είναι χαρακτηριστικό, έλεγε τώρα ο Γιώργος, έχει 12 λάθη ο Παναθηναϊκός. Νομίζω τα 10 ή τα 11 τα έκανε στο πρώτο ημίχρονο.
2: Τα 11, μόλις ένα στο δεύτερο.
1: Αυτό ναι. Πλήρωσε δηλαδή εκείνα το κακό πρώτο ημίχρονο, τα πολλά λάθη, τα δώρα που έκανε στη Βαλένθια και τις επέτρεψε να τρέξει. Τα κενά στην άμυνά του που έδωσαν εύκολους πόντους μέσα στην καρδιά της ρακέτας για τους Ισπανούς. Αυτά πλήρωσε. Δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο συγκεντρωμένος, εξού και το ένα μόλις λάθος που έκανε. Αλλά ξαναλέμε, δεν έφτασε, διότι στο τέλος δεν μπήκαν τα μεγάλα σουτ που θα μπορούσαν να έχουν φέρει το παιχνίδι τουλάχιστον στην παράταση. Και πάμε να πάρουμε το πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι από τον κύριο Ρομπόλη. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Χριστό.
3: Τα σέβομαστε, κάνετε πώς.
1: Πολύ καλά εσείς.
2: Μια χαρά.
3: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Εντάξει, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έκανε το χειρότερο από τα τρία παιχνίδια. Όχι λόγω του αποτελέσματος, αλλά και λόγω της εικόνας. Για 35 λεπτά ήταν πολύ κακός και έκανε ακριβώς αυτό που δεν έπρεπε να κάνει, έχοντας απέναντί του μια ομάδα η οποία είχε πληγωμένη ψυχολογία, αυτοπεποίθηση, όπως θέλετε πείτε το, μετά τα δύο πρώτα μάτς. Μπήκε πάρα πολύ νοθρός στο παιχνίδι. Καμία σχέση με τα ξεκινήματα στα δύο προηγούμενα παιχνίδια που εκείνος έβαλε την πίεση στον αντίπαλο. Αυτή τη φορά συνέβη το αντίστροφο, τους έδωσε αυτοπεποίθηση.
1: Νομίζω το μαξιλαράκι των δύο νικών λειτουργήσε αρνητικά για τον Παναθηναϊκό. Ναι, δηλαδή, ξέρεις, δεν έπαιζε για τη ζωή του. Η Βαλένθια έπαιζε για τη ζωή της και αυτό φάνηκε από το ξεκίνημα.
3: Ακριβώς, και είναι μια κακή συνήθεια αυτή για τον Παναθηναϊκό, γιατί έχουμε δει πολλές φορές σε παιχνίδια που είναι υποπίεση να παίζει καλά ή καλύτερα τέλος πάντων από ό,τι έπαιζε και σε παιχνίδια στα οποία νιώθει καβάλα στα λόγω να είναι λίγο νοθρός και τελικά στο τέλος να επιχειρεί να κάνει ανατροπές, κάποιες φορές να τις πετυχαίνει, κάποιες όχι. Και όταν παίζει απέναντι με καλές ομάδες όπως είναι η Βαλένθια, είναι πιο δύσκολο να τα καταφέρεις και ειδικά όταν βρίσκεσαι στο πλην 19 σε ένα κομμάτι του παιχνιδιού. Πολλά προβλήματα, ξεκινώντας από την άμυνα στο πρώτο ημίχρονο και στο pick and roll και στις περιστροφές και στην πίεση στην μπάλα, πάρα πολλά λάθη. 11 θυμίζω στο πρώτο ημίχρονο, στην τρίτη περίοδο δεν έκανε καθόλου λάθη ο Παναθηναϊκός. 27 πόντους στο ανοιχτό γήπεδο δέχτηκε, 19 στο ημίχρονο από τη Βαλένθια, δηλαδή ό,τι δεν έπρεπε να κάνει. Βάλτε μέσα και τις πολλές έξτρα κατοχές από τα επιθετικά rebound που είχε η Βαλένθια. Στο τέλος της τρίτης περίοδου, που κάθισα και τα μέτρα, η Βαλένθια είχε 11 παραπάνω κατοχές από τον Παναθηναϊκό σε παιχνίδι που ήταν 10 πόντων, ας πούμε. Αυτά τα νούμερα είναι απαγορευτικά αν θες να κερδίσεις μια ομάδα υψηλού επίπεδου όπως είναι η Βαλένθια. Και ο Παναθηναϊκός το πλήρωσε. Πολλά λάθη και από τον Αταμάν. Δεν ξέρω, σήμερα δεν ήταν σε πολύ καλή μέρα. Όπως και οι παίχτες του, άλλωστε δεν πέρα το φορτώνουμε όλα μόνο στον προπονητή. Αλλά ας πούμε, παίρνει ένα challenge σε μια φάση που δεν κατάλαβε κανείς γιατί το πήρε αυτό το challenge. Πολλά λάθη και από τον Αν, ο οποίος ίσως δεν περίμενε αυτές τις παγίδες που έστειλαν συνέχεια οι παίχτες της Βαλένθια στα διαστήματα που ήταν μέσα. Ο Αν ήταν πολύ κακός ο Παναθηναϊκός. Σαν να τα περίμενε όλα από τον Αν, ο οποίος έβαλε κάποιους πόντους, ok. Ήταν εύστοχος σχετικά χωρίς να παίρνει πολύ μεγάλο όγκο επιθέσεων, αλλά η επίθεση δεν ρόλαρε. Και ο Παναθηναϊκός τη μεγάλη του αντεπίθεση στο τέλος την έκανε χωρίς τον Αν, ο οποίος έκανε και κουτά φάουλ, ανόητα φάουλ στο τέλος που ενδεχομένως στις τελευταίες κατοχές που έψαχνε το μεγάλο σου, τον Παναθηναϊκός να τον είχε ανάγκη. Γιατί κακά τα ψέματα, ελείψη και του Σλούκα, ελείψη και του Ναν. Δεν είναι ότι έχει και άπειρες επιλογές για παίκτες να πάρουν τα μεγάλα σουτ. Αναγκάστηκε να πάρει ο Σόρτς, αναγκάστηκε να πάρει δύο πολύ δύσκολα κρεμασμένα ο Ρογκαβόπουλος. Πήρε ο Χέις Ντέβις, οκ. Καλοί παίκτες όλοι αυτοί, αλλά κανένας δεν είναι τόσο κλάτσας όπως είναι ο Ναν και ο Σλούκας. Νομίζω, μιας και είπαμε για τον Σλούκα, σήμερα φάνηκε περισσότερο από όλη τη σειρά η απουσία του. Γιατί εκεί που ο αντίπαλος φάνηκε να ελέγχει το ρυθμό του αγώνα, έλειπε ο παίκτης ο οποίος θα διαβάσει τις αδυναμίες της άμυνας, θα έχει την ψυχραιμία, θα τους πάρει από το χέρι και τους υπόλοιπους που είχαν και έναν εκνευρισμό βλέποντας τον αντίπαλο να βάζει
1: σε μεγάλα σκάφη. Πολύ σωστά το λες, στο τέλος η Βαλένθια δεν έτρεχε. Θέλω να πω, δεν πήγε σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Σλούκας ενδεχομένως δεν μπορεί να ακολουθήσει. Πήγε σε πιο σετ παιχνίδι, ας πούμε, που θα τέριαζε πάρα πολύ στο Σλούκα να είναι στο πάρκι, αλλά συζητάμε για αυτούς που είναι παρόντες και όχι για αυτούς που δεν μπορούν να βοηθήσουν λόγω τραυματισμού.
3: Και αν θες, νομίζω ότι η Βαλένθια στο τέλος γι' αυτό μπλοκάρε, γιατί φάνηκε ότι είναι μια ομάδα η οποία αν αναγκάζεται να πάει στο σετ παιχνίδι και να παίξει με το χρόνο, γιατί αυτό ήθελε να κάνει στο τέλος, να κάνει καθυστερήσεις που λέει ο λόγος, να φάει το χρόνο τέλος πάντων, δεν μπορούσε να σκοράρει για ένα πεντάλεπτο. Δηλαδή αν εξαιρέσουμε τις μπολές στο τέλος και ένα πεντάλεπτο να σκοράρει και σε αυτό το διάστημα ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να παίξει με την ψυχολογία της και να τη βάλει στα σκοινιά. Αδυνατό να πιστέψω πόσο ο Παναθηναϊκός θα είναι τόσο κακός σε δύο βράδια. Νομίζω ότι λίγο καλύτερος να είναι, όχι εντυπωσιακά καλύτερος και αρκετά πιο σοβαρός φυσικά, θα τον πάρει το παιχνίδι. Είδαμε και σήμερα δηλαδή σε ένα μάτς που ήταν πολύ καλύτερη η Βαλένθια, για 35 λεπτά δηλαδή έκανε ό,τι ήθελε, έφτασε 19 πόντους διαφορά, το έλεγχε το παιχνίδι, δεν φαινόταν να απειλούταν με κανένα τρόπο και το έφτασε ο Παναθηναϊκός και πάλι στο σουτ. Δηλαδή λίγη ρέντα να έχει στο τέλος παραπάνω, να βάζει ένα τρίποντο Σόρτς, ένα Ρογκαβόπουλος, ένα Χέις Ντέβις, σουτ που θα μπορούσαν να μπουν, έστω και αν δεν ήταν από τα πιο στιβαρά χέρια, ας πούμε, εκείνη την ώρα, θα μπορούσε το παιχνίδι να πάει ενδεχομένως και στην παράταση. Οπότε νομίζω ότι είναι λίγο πολύ οδηγός για τον Παναθηναϊκό τελευταία περίοδος. Το κακό, ξαναλέω, είναι ότι δίνει δικαιώματα, δίνει θάρρος, δίνει αυτοπεποίθηση σε μια ομάδα η οποία λίγο πολύ ήταν τελειωμένη. Αλλά ενδεχομένως, όπως είπαμε και πριν, αυτό να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να είναι λίγο πιο συγκεντρωμένος, πιο έτσι, παθιασμένος από το ξεκίνημα, να μην μπει χαλαρός, λίγο μπλαζέ, όπως φάνηκε να μπαίνει από το ξεκίνημα του αγώνα που έκανε ό,τι ήθελε η αντίπαλός του. Και νομίζω ότι αν κάνει τα στοιχειώδη, όχι κάτι φοβερό και τρομερό, δεν περιμένω δηλαδή ο Παναθηναϊκός να είναι κάτι κανένα σπουδαίο για να νικήσει. Νομίζω ότι αν είναι λίγο καλύτερο για μεγαλύτερο, αρκετά μεγαλύτερο διάστημα σε σχέση με το τωρινό παιχνίδι, το σημερινό παιχνίδι που ήταν πολύ κακό, νομίζω ότι μπορεί να το πάρει το παιχνίδι και να προκριθεί στο Final Four. Μην μπλέξει δηλαδή με πέμπτο μάτι, γιατί μετά θα είναι πολύ δύσκολο, θα έχει γυρίσει ψυχολογία, θα αντιμετωπίσει ένα εχθρικό κλίμα. Σήμερα νομίζω ότι όλη η ομάδα ήταν λίγο, εγώ μέσα και ο κόσμο, θα έλεγα, για ένα μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού, ήταν λίγο αλλού. Δηλαδή, 2-0, αυτά που σκέφτονταν ο Παναθηναϊκός τον αντίπαλό του στα ημιτελικά, να δούμε αν θα είναι, ξέρω εγώ, η Ρεάλ ή η Χάπουελ, να ασχοληθούν λίγο με τη τιμωρία του Γιαννακόπουλου, με όλα αυτά δεν ξέρω πώς επηρεάζουν την ομάδα, αλλά εμένα μου φάνηκε ότι δεν ήταν ο Παναθηναϊκός όσο συγκεντρωμένος και ατσαλωμένος και αποφασισμένος μπήκε στα δύο μάτια της Ισπανίας και ήταν κατά τη λιγότερο αποφασιστικός και προσιλωμένος στα καθήκοντά του, γι' αυτό και ήρθε αυτή η ήττα. Δεν είναι καμιά καταστροφή, είναι ένα ακόμα παιχνίδι, αλλά θέλει πλέον προσοχή και πλέον έχει και ο Παναθηναϊκός πίεση, ενώ μέχρι την πρώτη ενός την είχε αποκλειστικά και μόνο η Βαλένθια. Και οι δύο έχουν πίεση, γιατί η Βαλένθια εξακολουθεί να παίζει με τη ζωή της και αυτή καλύτερα να κάνει την υπέρβαση. Αν το δει κανένας μισογεμάτο το ποτήρι και όχι μισοάπιο, αν μας έλεγε κανείς ότι ο Παναθηναϊκός θα ήταν με 2-1 προβάδισμα πριν από το Game 4, θα έλεγε το αγοράζω. Τώρα επειδή η συνθήκη ήρθε από ένα 2-0, και όσο να χάθηκε μια ευκαιρία να κάνει ο Παναθηναϊκός μια σκούπα και να περάσει εμφαντικά στο Final Four και να εξοικονομήσει και δυνάμεις και όλα αυτά. Όσο να είναι, υπάρχει έτσι ένας προβληματισμός, αλλά ξαναλέω, για τον Παναθηναϊκό καλό θα κάνει αυτό, γιατί είπαμε ο Παναθηναϊκός όταν είναι υποπίεση, όταν είναι με την πλάτη στον τοίχο και επειδή έχει και προσωπικότητες να το διαχειριστούν από τον πάγκο μέχρι και το παρκέ, είναι καλύτερος. Τον φοβόμαστε περισσότερο όταν είναι χαλαρός, νοθρός, μπλαζέ, αλαζόνας, όπως θέλετε πείτε το, όπως εμφανίστηκε για το μεγαλύτερο διάστημα του αποψινού αγώνα και τελικά το πλήρωσε. Αυτά, περιμένουμε πλέον την Παρασκευή και μακάρι να καταφέρει να είναι και ο Παναθηναϊκός στο Final Four, να τελειώσει τη δουλειά και να μην μπλέξει με πέμπτο παιχνίδι που θα είναι σε κάθε περίπτωση πολύ πιο δύσκολο και πολύ πιο περίπλοκο από το τέταρτο που θα έχουμε την Παρασκευή. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστό.
3: Και εγώ, παιδιά, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, για χαρά.
2: Αυτά από τον Χρήστο Ρομπόλη. Λοιπόν, στο μεταξύ, να πούμε τον Bayern Paris παραμένει 0-1 στο 56ο λεπτό. Επειδή έτυχε και είδα τη φάση αυτή που ζητάνε πέναλτι της Bayern στο πρώτο ημίχρονο. Ουσιαστικά είναι μια απόκρουση του Βιτίνια μέσα από την περιοχή. Μπάλα από τα 3 μέτρα πηγαίνει στο. Διώχνει την μπάλα και πηγαίνει σε συμπαίκτη του. Ουσιαστικά στον Νέβες, ο οποίος σκύβει για να την αποφύγει και η μπάλα βρίσκει το χέρι του. Mm-hmm. Και αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά εδώ πέρα στην περίοδο αυτή ότι ούτε οι παίχτες, ούτε οι προπονητές, ούτε κανένας δεν γνωρίζουν τους κανονισμούς ότι αυτό το πράγμα δεν είναι πέναλτι. Έτσι, διότι ούτε
1: δεν είχε μπάλα κατεύθυνση στην αιστεία, έτσι δεν είναι.
2: Δεν είχε κατεύθυνση, η μπάλα έβγαινε από παίχτη της Παρή προς τα έξω, χτύπησε σε συμπαίχτη του, δεν ήταν αφυσική, έσκυψε για να αποφύγει την μπάλα ο παίχτης, είναι από πολύ κοντά και συνήθως αυτά, σε όλες τις περιπτώσεις που διώχνουν δηλαδή ούτως ή άλλως αμυνόμενος και η μπάλα πηγαίνει σε συμπαίχτη του, είναι περιπτώσεις στις οποίες κατά κανόνα δεν δίνονται πέναλτι.
1: Και πάμε να συνεχίσουμε με τα σχόλια για το παιχνίδι που τελείωσε πριν λίγο του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Πάμε να μιλήσουμε με Νικόλα Κτύπη. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Νικόλα.
4: Καλησπέρα σας, κύριε. Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά. Πολύ καλά.
4: Ωραία. Καλά και εδώ στο ΆΚΑ. Εντάξει, όσο καλά μπορεί να είσαι μετά από μια τέτοια ήττα.
1: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Τι να κάνουμε. Εντάξει, άμα δεν παίζει καλά.
4: Εμένα μου έβγαλε σήμερα το απόψινο παιχνίδι την εντύπωση ότι ήταν μια μικρογραφία ή μια σύντομη περίληψη 40 λεπτών αγωνιστικών της φετινής σεζόν του Παναθηναϊκού. Δηλαδή όπως στις αρχές του φθινοπόρου όταν ξεκινούσε η φετινή EuroLeague εμφανιζόταν ως ένα από τα μεγάλα φαβορί, έτσι και απόψε μετά από καιρό κατέβηκε να παίξει ένα παιχνίδι με την ετικέτα, με την ταμπέλα του φαβορί πάνω του. Όπως συνέβη και καθόλου σχεδόν τη διάρκεια της σεζόν που πέρασε μέσα από απογοητεύσεις, από έντονη κριτική, κάποιες φορές δίκαιη, κάποιες φορές άδικη, από αμφισβητής κτλ. Το ίδιο είδαμε να συμβαίνει και εδώ, δηλαδή το Παναθηναϊκό να αγκομαχάει, να μην μπορεί να συμπεριφερθεί ως η ομάδα που είναι καλύτερη μέσα στο γήπεδο και δείχνει την ανωτερότητά της και στο τέλος να προσπαθεί να πάρει ουσιαστικά στο φώτο φίνης αυτό που θεωρεί ότι της αξίζει και τελικά, ας πούμε, το εισιτήριο για το Final Four. Σε αντίθεση με ό,τι έγινε στο τελείωμα της σεζόν που κατάφερε μέσα από τα play-in και στη συνέχεια με τις δύο νίκες επί της Βαλένθια εκτός έδρας να αλλάξει τελείως την κατάσταση, και παρά την προσπάθεια που έκανε απόψε δεν τα κατάφερε. Νομίζω ότι θα ήταν λάθος να σταθεί ο Παναθηναϊκός γενικότερα στην ατυχία ή την αστοχία ή όπως θέλετε πείτε το των τελευταίων δευτερολέπτων, δηλαδή εκεί που χάνει δύο τρίποντα.

0: να δυσκολεύεται να βρει τις δικές του συνεργασίες στην επίθεση, να δυσκολεύεται να σταματήσει το παιχνίδι της Βαλένθια, πράγμα που του είχε ξανασυμβεί φέτος, και τελικά να βρίσκεται να κυνηγάει διαφορές χαόδεις, έτσι. Νομίζω ότι ακόμα
1: και... Έφτασε και 19 πόντους, ναι.
0: Αυτό ήθελα να πω. Εγώ σήμερα όταν ρωτήθηκα, έτσι, από συναδέλφους για το πώς νιώθει αυτό το παιχνίδι, είπα νιώθω, εντάξει είναι και αργά τώρα, είμαι με το σκατό στην κάλτσα επιλέξει. Δηλαδή το φοβόμουν πάρα πολύ. Ωστόσο, ακόμα και εγώ δεν πίστευα ότι θα δούμε το Παναθηναϊκό να φλερτάρει με διαφορές στο μείον 20, ναι, στο σημερινό παιχνίδι. Και εκείνο είναι που... Μάλλον τα στοιχεία που τον οδήγησαν στο να βρίσκεται στο μείον 19 ή στο μείον 17 και να μην μπορεί να αντιδράσει νωρίτερα στο παιχνίδι είναι που πρέπει να τα κρατήσει. Ενδεχομένως, όπως συνέβη και στα προηγούμενα δύο παιχνίδια, να διαχειριστεί καλύτερα και τα δικά του τα φάουλ και την φθορά των αντιπάλων του, να περιορίσει το hedge out. Θα μου πεις ποιος είσαι εσύ, Νικολάκη, που θα κάνεις τώρα υποδείξεις στον Αδαμάν. Οκ, okay, είμαι αυτός που είμαι και λέω απλά τη γνώμη μου κατόπιν εορτής, είμαι μετά Χριστόν προφήτης. Δεν νομίζω δηλαδή ότι διαφέρουν κατά πολύ αυτά που έχω να πω εγώ σε σχέση με αυτά που είναι να πεις εσύ, Κώστα ή Γιάννη, για αυτό το match. Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι έχει ακόμα ένα match ball στο δικό του σερβίς, όπως θα λέγαμε στο τένις, και καλό είναι να μην αφήσει αυτή τη σειρά να πάει στο tie break. Σε δύο βράδια μπορεί να διορθώσει αυτήν την ανορθογραφία με την ελπίδα ότι θα είναι και τελευταία τη σεζόν. Η τελευταία ανορθογραφία τη σεζόν, θέλω να πω.
2: Αλήθεια.
1: Μάλιστα.
0: Πόσο είναι το Bayern Paris, ρε παιδιά?
2: 0-1.
0: Α, μάλιστα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
2: Μετάση προς 0-2.
0: Α, ναι. Οκ. Okay. Εντάξει. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Χτύπη μας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ για την πληροφόρηση για το Champions League.
2: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Και επειδή στέλνετε και λογικά στέλνετε. Πώς έδωσε το πέναλτι εναντίον της ΑΕΛ. Ναι, προφανώς λάθος ήταν και το πέναλτι που δόθηκε εναντίον της ΑΕΛ. Που πολύ πιο λάθος, αν θέλετε, από αυτή τη φάση. Πολύ πιο ξεκάθαρη φάση εδώ πέρα. Ενώ σε σχέση με την περίπτωση των Βιτίνια Νέβες. Εκεί γίνεται κεφαλιά ο πολύ κοντά. Ο παίχτης της ΑΕΛ, στο οποίο το χέρι πηγαίνει μπάλα, είναι στον αέρα, δεν την βλέπει καν. Ναι, είναι προφανές ότι δεν έπρεπε να δοθεί πέναλτι. Δεν υπάρχει συζήτηση από αυτού.
1: Αφού μιλάμε για εκείνη τη φάση, απόδειξε τον φώναξε και ο Βάρα, ας πούμε, να το δει να το πάρει πίσω και ο διαιτητής επέμεινε να δώσει το πέναλτι. Ναι. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ωραία. Τελειώσαμε και με τα σχόλια. Οπότε μπορούμε να επικεντρωθούμε στα δικά μας. Να πούμε ό,τι έχουμε να πούμε και ό,τι προλαβαίνουμε να πούμε.
2: Να πούμε καταρχάς μια καλησπέρα έστω και τώρα.
1: Να την πούμε.
2: Γρήγορα να πούμε ότι είστε Big Win Sport FM. Μέχρι τις 12 θα είμαστε. Γιώργος Γιαννής μαζί μας εδώ. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, τα μηνύματά σας, κυρίες και κύριοι, έρχονται εδώ κυρίως με το γνωστό τρόπο. Μπαίνετε στο sportfm.gr, στο πάνω μέρος κεντρικής σελίδας, κλικάρετε το κόκκινο μπάνερ που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο Media Player ή ενότητα on demand και μία φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων. Ένα μήνυμα, μπαίνετε, γράφετε, στέρνετε. Τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 για να μας βρείτε σε Facebook, YouTube. Το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store, του App Store. Για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης στο μικρόφωνο. Και παρακαλώ, επειδή τα vibes πλέον είναι πολύ κοντά, την προσοχή σας.
1: Να πούμε ότι Eurovision vibes παντού, και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Παρένθεση κάνω εδώ. Πανά θα μου φρόντισε να μην πέσει πάνω σε κανένα ημιτελικό, έτσι να ξεμπερδέψει την Παρασκευή. Μην έχουμε τώρα. Σπάει η καρδιά μας τα δύο, ας πούμε. Έχουμε μάτσει τη Βαλένθια και ουρά. Τελειώνουμε την Παρασκευή, να αφοσιωθούμε στο Eurovision. Κλείνω την παρένθεση και συνεχίζω λέγοντας ότι μπαίνοντας στο στοίχημα.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάξ, παίξει υπεύθυνα.
2: Θέλω με άγχος τώρα.
1: Τι να κάνω, γιατί το σκέφτομαι. Και τώρα λέω ημιτελική, ημιτελικός, αν έχει πέμπτο μάτς, μην έχει πέμπτο μάτς. Ούτως ή άλλως μην έχει πέμπτο μάτς, ένας λόγος παραπάνω.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Ναι. Ναι, όχι, να το πούμε αυτό, δηλαδή να τους το πούμε.
1: Να μπορέσει και ο ευτύχης ο Χέις ο Ντέιβις να κάνει ένα ταξίδι επίσης. Θέλω να πω ο άνθρωπος.
2: Ναι. Μην μπορεί να θέλει να πάει στο ημιτελικό.
1: Ναι. Θέλω να πω ο άνθρωπος μπορεί να έχει βγάλει εισιτήρια. Δηλαδή, κανονικά στην πόλη. Βέβαια, ξέρω εγώ με 2 στα 9 τρίποντα, κύριε Χίλια, δεν είσαι ταξίδι.
2: Λέγοντας βέβαια εισιτήρια, θέλω να σου πω μεγάλο tweet ο Φεριανάη. Μπορεί να μην τον είναι γενικό, α

0: συμπαθίζει κάποιον, αν το βρίσκουν λίγο χαβαλέ. Έκανε μεγάλο tweet, θέλω να πω, μετά το παιχνίδι, όπου έχει τραβήξει φωτογραφία τους παίκτες της Ρεάλ,
1: ναι,
0: οι οποίοι το μεσημέρι πριν από το παιχνίδι κάνουν check-out από το ξενοδοχείο.
1: Μάλιστα.
0: Και γράφει ότι καλό είναι να μην κάνουμε check-out πριν τελειώσουμε το παιχνίδι και έδεισουμε, και πολύ καλά λέει.
1: Ας μείνουν στα παγκάκια αφού κάναν check-out. Δεν τους φταίει κανείς. Και αυτές είναι χαζομάρες τώρα.
0: Ε?
1: Αν έγινε έτσι,
0: ναι,
1: που έγινε,
0: το κάνανε,
1: έτσι, προφανώς χαζομάρες.
0: Υπάρχει φωτογραφία.
1: Είναι χαζομάρες.
0: Μιλώντας για ξενοδοχεία, είχαμε μεγάλο μπιφ.
1: Ναι.
0: Ο Νόιερ έχει κάνει τρεις σπουδαίες επεμβάσεις. Έχει αποτρέψει το 0-2, θέλω να πω, σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις. Έτσι, και κρατάει την Bayern ακόμα ζωντανή.
1: Πώς ήταν η ίδια φάση σε τρία replay και μπερδεύτηκε.
0: Δεν ξέρω, πριν είχε βγάλει, είχε βάλει τον Ρατσιέλε και έβγαλε και ένα στο πρώτο ημίχρονο. Όχι, έχει κάνει καλή εμφάνιση ο Νόιερ. Λοιπόν, εντάξει, στον γκολ δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Προφανώς ήταν πολύ κοντά. Αλλά τέλος πάντων η Bayern, ό,τι ελπίδα κρατάει, την κρατάει αυτή τη στιγμή.
1: Κάτι πήγες να πεις τώρα, κάτι για μπιφ. Κάτι...
0: Ναι, είχαμε ένα μπιφ εδώ, γιατί ήθελε η Παρί να μείνει σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Επειδή ήταν το ξενοδοχείο στο οποίο είχε μείνει, ήταν ένα χούρικο, ξέρω εγώ, πέρσι πριν τελικό, δεν θυμάμαι, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Αλλά επειδή είναι το ξενοδοχείο στο οποίο συνήθως μένει και η Bayern, είπε η Bayern, τύπου εδώ είναι η πόλη μας.
1: Άμα μένει η Bayern, έχει ένα προβάδισμα.
0: Δεν σας δίνουμε τα ξενοδοχεία μας. Ναι. Και τελείωσε η ιστορία εδώ πέρα. Θέλω να σου πω, υπάρχουν μπιφάκια μικρά σε διάφορα επίπεδα. Παιδιά, για εσάς που ρωτάτε τώρα, ναι, αν υπάρχει πέμπτο παιχνίδι. Τέλος πάντων, γιατί να το συζητάμε τώρα.
1: Να μην το συζητάμε. Θα το συζητήσουμε αν χτύπα ξύλο την Παρασκευή, προκύψει πέμπτο παιχνίδι.
0: Αν υπάρχει, θα είναι την Τρίτη, δεν θα είναι την Τετάρτη. Αν υπάρξει, θα είναι την Τρίτη.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω να πω. Προς το παρόν έχουμε το.
1: Έχουμε την Παρασκευή 9 και Τετάρτη. Αυτό είναι. Προς το παρόν.
0: Ναι, την Παρασκευή 9 και Τετάρτη.
1: Ας μην χρειαστεί να συζητήσουμε για Πέμπτη.
0: Ναι, εδώ είμαστε. Όντως. Λοιπόν. Σε άλλα νέα. Σήμερα πολύ δυσάρεστη είδηση. Η είδηση του θανάτου Σταυρτσόπου.
1: Βέβαια.
0: Πάρα πολύ δυσάρεστη για εμάς, καλά και βέβαια στους μεγαλύτερους από εμάς πολύ περισσότερο, τους αδέλφους που διαβάζουμε την ανάρτηση του κυρίου Νίκου Κατσαρού και άλλων, πάρα πολύ μεγάλη στενοχώρια για ένα από τους αξιολογότερους ανθρώπους που έχουν τιμήσει αυτό το, πώς να πω, το πολυχτυπημένο επάγγελμα του αθλητικογράφου, ένας άνθρωπος ο οποίος απολάμβανε και έχερε της γενικής εκτίμησης όχι μόνο του κόσμου και των συναδέλφων του, που ξέρετε εδώ στη δουλειά μας είναι,
1: ναι,
0: είναι το πιο σπάνιο, θα έλεγα, πράγμα. Πολύ στενοχώρια. Βεβαίως υπάρχει το θρυλικό βίντεο που έπαιξε και καλώς έπαιξε, έτσι, από την πρόκριση της ΑΕΚ επί της Σπαρτάκ Μόσχας. Αλλά είναι ολόκληρη, θα έλεγα, η καριέρα του Σταυρτσόχτρο. Εμείς τον θυμόμαστε πολύ για τα κείμενά του και τις μεταδόσεις του και την παρουσία σου, την παρουσία σου των εκπομπών στον Αντένα. Τον θυμόμαστε.
1: Αρκετά στον Αντένα, στο Μέγκα γενικά ήταν.
0: Ώστε ένας, να έχουμε μια, θέλω να πω, αρκετά εκτεταμένη άποψη περί του ήθους του, της καλλιέργειάς του και της εξαιρετικής δουλειάς που έκανε. Οπότε, θερμότατα συλληπιτήρια στους οικείους του, στο γιο του, τον Μιχάλη Τσόχο, και σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι τον γνώρισαν και τον αγαπούσαν και τον εκτιμούσαν. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10:30, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε κανένα άλλο πλέον παιχνίδι σε 6-6. Μόνο τον Bayern Paris. Θυμίζουμε 0-1 στο 68 λεπτό. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Διορία μιας εβδομάδας έδωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας απόψε στο δίκτυο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. «Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο», ανέφερε από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στόχος των Αμερικανικών δυνάμεων έγινε Ιρανικό τάγκερ που κατευθυνόταν σε λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, προηγήθηκαν αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις προς το πλήρωμα του πλοίου ότι παραβιάζουν τον Αμερικανικό αποκλεισμό. Απέπλευσε απόψε από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερό πλοίο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στην Τενερίφη παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο από την Κρήτη, ο οποίος σκότωσε τον 21 ετών συντοπίτη του που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2023. Δίωξη για συνέργεια ασκήθηκε στη σύζυγο του 54χρονου και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν αύριο στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υπό σημαία Βανουάτου που βυθίστηκε τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΕΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΆΚΑ με σκορ 91-87 από τη Βαλένθια που μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μα επειδή το Google δεν δίνει όλες τις απαντήσεις, μην πάτε να γράψετε στο Google Can't you hear me calling, I'll be there. Θα σας βγάλει κάτι άσχετα τραγούδια.
1: Θλίβομαι που κάποιος ρωτάει ποιο είναι αυτό.
0: Είναι θλίψη βέβαια. Είναι θλίψη βέβαια να ρωτάς ποιο είναι αυτό το τραγούδι.
1: Δηλαδή,
0: είναι αλήθεια.
1: 800 χρόνια Σκόρπιον, α πούμε, τι διάλογο. Προσπαθούν να μας ξεβλαχέψουν δηλαδή και κάποιος ακόμα δεν έχει καταφέρει να ξέρει ότι αυτό είναι το In Trans.
0: Είναι ένα τραγούδι το οποίο στο αφιέρωμα που είχαμε κάνει και εμείς και σε κάθε αφιέρωμα Power Ballads βρίσκεται top 5, έτσι. Θα έλεγα. Top 5 οπωσδήποτε. Μαζί με το Genie ενδεχομένως και κάποια άλλα.
1: Για το οποίο Genie, το οποίο έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι ξέρεις, μια ερωτική μπαλάντα, ας πούμε, ξέρεις, αγαπησιάρικη, έχει κατηγορηθεί ότι μιλάει για έναν στόκερ, έναν άνθρωπο ο οποίος παρακολουθεί μια γυναίκα και που θέλει τέλος πάντων να την παγάγει, που θέλει να την έχει κλεισμένη μέσα στο σπίτι κτλ. Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα όταν είχε βγει ο τραγούδι, είχε απαγορευτεί σε διάφορα ραδιόφωνα.
0: Αλήθεια.
1: Για αυτόν τον λόγο χρειάστηκε να εξηγήσει ο Φάλκο ότι παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Προφανώς δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για την καμιά φορά ξέρω εγώ αρρωστημένη αγάπη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν προάγουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές και πρακτικές.
0: Τότε μάλιστα είχε γίνει θέμα. Στην Ανατολική Γερμανία δεν το παίζαν καθόλου και στη Δυτική Γερμανία δεν το παίζαν περισσότερο, διότι είχαν διαμαρτυρηθεί φεμινιστικές οργανώσεις πολύ συγκεκριμένα για το θέμα.
1: Ναι.
0: Ήταν ιστορία μεγάλη.
1: Δεν θα πει συγγνώμη, κύριε Κώστα, που είμαι 22 και 22. Οι Σκόρπιον κάθε τρεις και λίγο εδώ είναι. Ρε. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι και τίποτα άνθρωποι που είναι ανεπίκαιροι. Με έναν τρόπο παραμένουν πάντα επίκαιροι. Όπως και οι Stones, θέλω να σου πω, που βγάζουν καινούριο δίσκο σε λίγες ημέρες. Έκαναν παρουσίαση στο Brooklyn. Έχουν συνεργασίες με διάφορους ανθρώπους που είναι έτσι στα τραγούδια. Νομίζω 14 τραγούδια θα έχει ο δίσκος. Θα βγάλουν και ένα single. Έχουν.
0: Φανταστική.
1: Έχουν δουλέψει και με Cure, νομίζω, και με τον Chad Smith από τους Peppers και με διάφορους. Διάβαζα τα ονόματα. Είναι πάρα πολύ καλλιτέχνη.
0: Δεν έχουμε άλλα καπέλα να βγάλουμε στους Rolling Stones.
1: Τρομερό. Τρομερό, γιατί ξέρεις, η εύκολη ανάγνωση είναι άντερε μπαρμπάδια, πόσα λεφτά θα βγάλετε. Προφανώς δεν είναι θέμα οικονομικό. Το λέμε γιατί.
0: Δεν είναι θέμα οικονομικό για τους Stones πιθανώς περίπου 40 χρόνια τώρα.
1: Ναι. Είναι ξεκάθαρα θέμα ανάγκης να υπάρχουν μουσικά και να βγάζουν πράγματα. Και επειδή ξέρεις, ουσιαστικά ο δίσκος που θα βγει τώρα είναι υλικό το οποίο έχει ηχογραφηθεί ένα μεγάλο μέρος από αυτό πριν από χρόνια, όταν ακόμα και ο Watts δεν είναι που έχει φύγει από τη ζωή. Yeah. Το μέρος των Stones. Οπότε θα υπάρχει και ένα tribute και σε αυτόν. Υπάρχουν και ηχογραφίες του μέσα στα περισσότερα τραγούδια που θα βγουν. Γενικά νομίζω ότι το περιμένουμε.
0: Wyman έφυγε. Jones, ο Taylor. Τρεις μείνανε.
1: Τρεις, ναι. Λοιπόν, οπότε το περιμένουμε έτσι με λαχτάρα να δούμε τι έχουν να πούνε οι Stones.
0: Πάντα.
1: Πάντα έχουν να πούν κάτι, αλήθεια.
0: Οι Stones, παιδιά, είναι πέρα το τύπο.

0: δικαίως μπορούν να χαρακτηριστούν το, το σπουδαιότερο εν ζωή, σπουδαιότερο, δηλαδή ούτε μεγαλύτερο, μικρότερο, σπουδαιότερο εν ζωή ενδεχομένως συγκρότημα. Δεν μπορεί. Γυρίζεις πίσω και σκέφτεσαι ότι οι άνθρωποι ανέβηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή και έπαιξαν το 1962. Mm-hmm. Εντάξει, αυτά. Πέφτεις, παίρνεις, σηκώνεσαι, αποχωρείς.
1: Εντάξει, και ο Keith Richards έχει αποφασίσει, ας πούμε, να κερδίσει σε Brandenburg το χάρο. Οπότε ναι, και αυτό ναι, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή σου λέει, έλα το χάρε, βάλει το χέρι πάνω στο τραπέζι, έλα να κάνουμε Brandenburg, να σε διαλύσει. Αυτό είναι ο Keith Richards.
0: Κανονικά. Ακριβώς.
1: Έχει το χάρος και απαντάει. Έχω και χανταϊό. Θέλω να πω, αυτό το ανελαίει τον Brad Fair δεν θα βγάλει σε καλό για την ανθρωπότητα, αλλά ο Keith Richards το συνεχίζει το βιολί του. Μπράβο του και σε αυτόν και σε όλους τους υπόλοιπους.
0: Πραγματικά, μπράβο του.
1: Που είναι ενεργοί, που. Ξέρεις, δεν είναι απλά ότι βγάζω τραγούδια, ρε παιδί μου. Είναι ότι όταν έχουν συναυλίες και παραστάσεις και περιοδίες, δεν είναι πάνω στη σκηνή, ξέρεις, σαν το τεμ. Χορεύουν, κουνιούνται, ο Τζάγκερ τρέχει πάνω κάτω τη σκηνή. Δηλαδή αυτό για μένα είναι το πιο εντυπωσιακό. Θα μπορούσα να κάνω σε ένα σκαμπό και να ερμηνεύουν γιατί σου λέει είμαστε και 800 χρόνων άνθρωποι. Εντάξει, τι θέλετε να τρέχουν. Τρέχουν πάνω κάτω τη σκηνή. Αυτό για μένα είναι το πιο. Η ενέργεια που παίρνουν από τον κόσμο που είναι από κάτω. Μετά από 64 χρόνια που παίζουν ζωντανά.
0: Είναι απίστευτο. Είναι πάνω από 80. Είναι απίστευτο. Είναι αδιανόητο.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία τάκα. Επειδή ήταν οι Σόνους να κάνουν και μια παγκόσμια περιοδία, είπε ο Keith Richards, δεν θέλω να δεσμευτώ. Ήταν αυτή η ακριβής του έκφραση. Δεν θέλω να δεσμευτώ. Σου λέει, μπορεί να θέλω να, ξέρω εγώ, να θέλω να πάω να κάνω, ξέρω εγώ, σκούμπα ντάιβινγκ. Να θέλω να πάω ελεύθερη πτώση. Γιατί να δεσμεύω εγώ με περιοδίες και ιστορίες.
0: Ίσως μου έχουν πει ότι μπορώ να γνωρίσω τους γονείς της καινούργιας κοπέλας μου. Δηλαδή μπορεί να έχουμε τέτοια
1: πράγματα. Να έχω πιο σοβαρά πράγματα να κάνω, ναι. Έτσι ακριβώς. Θέλω να πάω, ξέρω εγώ, να κάνω τον Κασκαντέρ στην ταινία Tom Cruise. Γιατί όχι. Να έχει κάποιον ηλικιωμένο. Θα πρέπει να πάω να κάνω εγώ τον Κασκαντέρ. Κάνω τα επικίνδυνα γυρίσματα.
0: Ό,τι θέλει κανεί. Ό,τι γουστάρει κανεί. Πραγματικά. Όπως κάνει ό,τι γουστάρει, συγγνώμη, θέλω να την πούμε και αυτήν την ώρα πριν περάσουμε στα μηνύματά σας. Γιατί μετά θα ξεχαστεί τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, είπε ένας τύπος, ένας μυθικός τύπος, ονόματι Φλωράν Μονταγκλέρ. Εντάξει. Ο οποίος το 2016 σε μια τελετή στο Παρίσι τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο φιλολογίας. Εντάξει, ναι. Σε μια τελετή στην οποία παρευρέθηκαν νομπελίστες, υπουργοί κτλ. Τι μπορώ να το περίεργο μέχρι εδώ. Ναι. Εντάξει. Υπήρξε όμως κάτι περίεργο, γιατί αυτό το βραβείο ήταν φανταστικό.
1: Α.
0: Εντάξει, όπως και ο οργανισμός και η εταιρεία που τα πήγε ήταν όλα φανταστικά. Τα εφήβρε ο ίδιος. Εντάξει, είναι καταπληκτικό έτσι. Είναι καταπληκτικό. Είναι απίδα, δηλαδή είναι παραπάνω από ταινία. Λοιπόν, ξεκίνησε μόνος του, πώς το λένε, βγήκανε δημοσιεύματα ότι ο ντόπιος ο δικός μας έχει τοπικά τίποτα, ότι είναι στη λίστα για τον Νόμπελ, δηλαδή ξεκίνησε έτσι μόνος του. Το Δεκέμβριο του ίδιου έτους δημοσιεύματα το κέρδισε και μετά απονομή κανονικά στο Παρίσι. Μετά αυτός κάλεσε τον Τζόμσκι, είπε μου αυτός ο βραβευμένος, έλα δώσ' μου και εσύ ξέρεις και το έκανε όλο πιο Τζόμσκι. Εντάξει, πήγε ο άνθρωπος, δεν ήξερε ας πούμε. Το απένιμε και αυτός κάτι, οπότε πήρε τεράστιο κύρος όλη αυτή όλη αυτή η ιστορία, υπάρχουν και βίντεο κτλ. Εφήβρε ολόκληρο πανεπιστήμιο εντωμεταξύ, γιατί είπε ότι εγώ έχω διδακτορικό στη Γαλλική Λογοδοτεία που είχε πάνω πανεπιστήμιο που δεν υπάρχει.
1: Θα μπορούσε να γίνει μέλος ελληνικής κυβέρνησης με αυτά που μου λες.
0: Βεβαίως, ναι. βεβαίως και θα μπορούσε. Mm-hmm. Λοιπόν, και τέλος πάντων αυτή η ιστορία ήρθε στο φως και είναι, εντάξει, είναι καταπληκτικό. Δηλαδή φτάσε μετά από χρόνια σπίτι και όταν το χτυπήσαν, όταν το σκιάνε την πόρτα, είπε «Α, για το μετάλλιο ήρθατε μάλλον, ναι». ναι, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, ξεπερνάει αυτό έναν γνωστό μου σε ένα νησί, τέλος πάντων, εδώ δικό μας, ο οποίος υποστήριζε ότι η παραλία που είναι κάτω από το ξενοδοχείο του έχει βραβευτεί με τον γαλάζιο αστερία που δεν υπήρχε. Και το έλεγε και έμπαινε αυτό το πράγμα σε ταξιδιωτικούς οδηγούς και τα λοιπά, ότι εδώ που είναι το ξενοδοχείο η παραλία είναι βραβευμένη με τον γαλάζιο αστερία μόνος του. Σου λέει ποιος θα κάτσει να βρει τώρα αστερίες και γαλάζιους και αν έχει βραβευτεί. Σου λέγα, α, ωραία θα είναι. Πεντακάθαρα θα είναι γαλάζιο αστερία. Δικό του όλο αυτό.
0: Υπέροχος.
1: Δούλευε μια χαρά.
0: Βεβαίως και δούλευε.
1: Πήγαινε ο κόσμος στην παραλία που είναι βραβευμένη με το γαλάζιο αστερία. Πέροχα.
0: Πήγαινε. Όλα πέροχα. Καλά. Λοιπόν, πριν πάμε στα μηνύματά σας, επειδή αύριο δεν έχουμε εκπομπή, αύριο έχει Μαλαγάεκ. Εδώ πέρα με κανονικά μετάδοση, Λουκάς Χατζής, Μανώλης Μουσουράκης, σχόλιο, όλα τα πάντα όλα. Έχουμε τους δεύτερους ημιτελικούς Europa και Conference. Σε θέλω γρήγορο. Φράιμπουργκ Μπράγκα. 2-1 Μπράγκα στο πρώτο.
1: Νίκη πρόκριση για Φράιμπουργκ.

0: Χ πρόκριση Μπράγκα. Βίλα Φόρεστ, 1-0 η Φόρεστ στο πρώτο παιχνίδι. Νίκη πρόκριση Βίλα.
1: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, αυτά στο Europa και στο Conference Crystal Palace Σακτάρ. Η Palace έχει κερδίσει και στην Ουκρανία με 3-1.
1: Ωραία.
0: Χ λέω εγώ και πρόκριση Palace.
1: Okay. Πρόκριση Palace θα πω, ναι.
0: Και Στρασμπούρ Ράγιο Βαγεκάνο. 1-0 η Ράγιο στο πρώτο παιχνίδι. Νίκη πρόκριση Στρασμπούρ.
1: Πρόκριση Ράγιο λέω εγώ. Ισοπαλία και πρόκριση Ράγιο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ήμασταν γρήγοροι, ήμασταν κέρι, ήμασταν ωραίοι.
1: Α, λέει κάποιος αν είναι χειμερινοί πολεμητές οι Έλληνες Rolling Stones.
0: Εντάξει, οι χειμερινοί κολλημητές, παιδιά, είναι άλλη φάση.
1: Τι είναι, πρόσφατα πεις. Τι είναι.
0: Όχι, άλλη φάση. Δεν μπορώ να συγκρίνω. Σε μακροβιότητα ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Θα λέγα, δεν είναι. Όχι, είναι πολύ παλιό συγκρότημα.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι, δεν είναι σαν τους Stones. Δεν μπορούμε να τους συγκρίνουμε.
1: Με αυτή τη φωνή δηλαδή του Μπακιριτσί, πώς μπορούμε να τους βάλουμε σε σύγκριση με οποιονδήποτε
0: ναι,
1: άλλο.
0: Όχι, για μακροβιότητα σου λέω ναι. Αυτά. Υπάρχουν από το 79 χειμερινοί κολλημητές. Είναι πολύ παλιό συγκρότημα. Μεν, βεβαίως, Σέβας, υπέροχη.
1: Okay.
0: Αλλά.
1: Okay.
0: Τελείωσε.
1: Εντάξει. Okay.
0: Τελείωσε. Λοιπόν, είναι σαν και εσάς ο Γάλλος ανύπαρκτος και πουθενάς. Αυτά είναι μηνύματα. Αυτά είναι μηνύματα.
1: Για ποιον Γάλλο λέμε.
0: Ε?
1: Ποιον
0: ο Γάλλος που λέγαμε με το φανταστικό τέτοιο.
1: Ναι. Κάποιος λέει θρυλική και viral η AI φωτογραφία που δείχνει τους Scorpions έξω από το Σκορπιό είναι για σένα παμ. Λέει όχι στη Σακύρα, ναι στη Σαμπρίνα.
0: Ψευδόνυμο είναι αυτό.
1: Φαντάζομαι.
0: Ναι. Okay.
1: Για σένα που λες τι θα γίνει με τον Bayern Paris αν θα μπει κανένα γκολ όλα στο πρώτο μάτς θα βάλανε, παιδιά, είναι σύμπτωμα της Τετάρτης αυτό. Δηλαδή,
0: να.
1: Όταν εκείνο το μάτς έγινε Τρίτη, μπήκαν νέα γκολ. Το πήγαν Τετάρτη αυτό το παιχνίδι, καταστροφή. Δηλαδή, η Τετάρτη είναι ένας χανταϊός του ποδοσφαίρου, ο οποίος καταφέρει να μολύνει όλα τα υγιή κύτταρα του ποδοσφαίρου. Αυτό είναι η Τετάρτη. Το λέω για εσάς τους λιγοστούς τεταρτάκηδες που μας έχετε ζαλίσει.
0: Αυτό ότι οι 700.000 που έχουν ψηφίσει στο online αυτό να φύγει ο Μπαπέ είναι φασέι. Βλέπουν τον Μπαπέ δικτάτορα που έχει γίνει viral και τους καλλιεργείται απέχθεια. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι συμβαίνει πραγματικά με αυτό το πράγμα.
1: Γαλάζιο Αστερία έχει πάρει και μια παραλία στην Ψήμηθο, λέει κάποιος. Οι χειμερινοί κολεβητές είναι κολεκτίβα. Διαβάζω ένα άλλο μήνυμα.
0: Okay.
1: Λέει κάποιος, σε πρόσφατο ταξίδι μου στον Μπρουνό της Τσεχίας έπεσα επάνω σε μαγαζί με το όνομα Στόχλασα και έχω και φωτογραφία για απόδειξη.
0: Υπήρχε ποδοσφαιριστής,
1: ναι.
0: Βεβαίως.
1: Και δικό του δηλαδή, ίσως.
0: Α.
1: Ελπίζω.
0: Ναι.
1: Να αναγνωρίσουμε, λέει, και στον Πασχάλη μια μεγάλη προσπάθεια για τη συναυλία που έδωσε την Παρασκευή στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ετών 79 και χοροπήδαγε. Ισχύει, μου έχουν πει το ίδιο και οι φίλοι μου από τα Γιάννενα όταν πήγε ο Πασχάλης στην Τάιγκανα, ότι ήταν καταπληκτικός.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν καταπληκτικός, ήταν γεμάτος ενέργεια. Όντως αυτό δηλαδή, ο Πασχάλης είναι επίσης. Είναι, ο Πασχάλης είναι ο Έλληνας, ας πούμε, τζάκερ. Πώς,
0: ναι,
1: σε ενέργεια,
0: ναι,
1: και σε,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: διάθεση και σε κέφι.
0: Και όσοι
1: σε...
0: είναι ακόμα προσπαθούν, δηλαδή και το σχήμα και αυτό με Μπίγαλη,
1: ναι,
0: με Μαντόβο, Σουπολίνα.
1: Το λέω γιατί είναι πιο μεγάλος.
0: Αλλά ο Πασχάλης είναι πιο μεγάλος. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, είναι ακούραστος και αιθαλής. Ο άνθρωπος να είναι καλά είναι καταπληκτικός. Που λέγεται το τραγούδι. Μα είσαι καταπληκτικός.
0: Ο Ζηταβή Νεκρή μας μεταφέρει μια εξαιρετική δήλωση του Έντρικ, ο οποίος λέει: δεν ξέρω αν θα μείνω στη Λιόν ή θα επιστρέψω στη Ρεάλ. Θα κάνω ό,τι πει ο Θεός στη γυναίκα μου.
1: Υπάρχει φοβερό βίντεο που κυκλοφορεί σήμερα, όπου επειδή έχει πάει πολύ λίγους μήνες είναι στη Γαλλία, δίνει συνέντευξη μετά το παιχνίδι και μιλάει γαλλικά. Και δίπλα του είναι η καθηγήτρια που του κάνει γαλλικά και είναι πάρα πολύ περήφανη. Είναι πάρα πολύ χαμογελαστή. Το καμαρώνει που έχει καταφέρει μέσα σε λίγους μήνες να καταλαβαίνει και να μιλάει γαλλικά σχεδόν άπτεστα. Να μπορεί να επικοινωνήσει τέλος πάντων στα γαλλικά, να απαντήσει στα γαλλικά. Όντως μεγάλη υπόθεση.
0: Καταλαβαίνεις ότι ο Ακτύπης ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα αγοράκια και τους κοινούς θνητούς όταν σε παράδειγμα matchball αναφέρει το τένις και όχι το βόλεϊ όπως θα κάναμε εμείς οι λοιπές λινάτσες.
1: Δέχομαι το σχόλιο. Δεν θα λέγαμε βόλεϊ και εμείς, ναι, η αλήθεια είναι, αλλά δέχομαι ότι την αποθέωση του Ακτύπη πάντα την δεχόμαστε.
0: Παρακολουθώ με αγωνία τον αγώνα στο Μόναχο, λέει ένας φίλος, γιατί συνήθως όταν οι Γερμανοί πληγώνονται τόσο ξεκινούν ένα παγκόσμιο πόλεμο.
1: Αυτή τη φορά είναι τρομερά ανακουφισμένη, δεν έχουν καμία σχέση με οτιδήποτε γίνεται λόγω της Αμερικής. Είναι τρομερά, έχουν βγει φοβερά memes με Γερμανούς να πανηγυρίζουν λέγοντας ότι όταν καταλαβαίνεις ότι δεν ευθύνεσαι εσύ για το ξεκίνημα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Ναι. Ο Νίκος Ρεζιόγαλας λέει το εξής.

0: Θυμάστε χθες που πανηγύριζα την πρόκριση του θρύρου και της Αρσεναλάρα, Αρσεναλάρας και θα πήγαινα για το triple με την κυρά. Ε, και το double καλό είναι.
1: Σωστό, το είπαμε εμείς, ότι μην ξανοίγεσαι. Λέει κάποιος viral, είναι και η φωτογραφία της Μιμής Ντενίση που μοιάζει με συνομήλικη της Κατ Κεν, γιατί δεν είναι.
0: Τι εννοείς, παιδιά.
1: Τι θα πει αυτό το πράγμα, δηλαδή.
0: Τι κακίες.
1: Πότε μεγάλωσε η Μιμή.
0: Πείτε μια καλησπέρα στον Δανάη που άκουσε την εκπομπή και πέρασε μια ώρα γκουγκλάροντας ατυχήματα ποδοσφαιριστών. Λέει ο παπάς, ακούστε γιατί το έκανε αυτό το πράγμα.
1: Λίγο για κάτι,
0: για ποιο λόγο να κούρτισε, το κάνει.
1: Θα την καλησπέρα ωστόσο στην Δανάη. Ο Keith Richards σε ανθρώπινα χρόνια είναι 271 ετών. Λέει, έχω ένα μικρά και αλφαντάκι. Δεν αποκλείεται.
0: Είναι η ερώτηση, ψευδώνυμο είναι αυτό, το αντίστοιχο του «αυτό είναι το χιούμορ σου» που πέταξε η viral ξινή ξανθιά στο First Dates.
1: Τι να πει κανείς, λέει, και για τον Πάριο που ακόμα τον λέμε ο Γιαννάκης ο Πάριος. Ναι, εντάξει. Προφανώς. Γιαννάκη δεν έχω ακούσει το λέει κανείς.
0: Γιαννάκη ούτε εγώ ρε. Γιαννάκη. Ποιος τον λέει Γιαννάκη.
1: Λοιπόν, η αφιέρωση του Γεράσιμου από Μάλτα σε όλους τους βραδινούς φίλους που μας ενώνει η εκπομπή, η εκπομπή αυτή. Τα φιλιά μας στον Γεράσιμο.
0: Θα έκανε καλή κονόμα με το Χανταϊό, ο Χάνταγουέι, με το Baby Don't Hurt Me, Don't Hurt Me No More. Μόνο για απευθείας ανάθεση, χωρίς διαγωνισμό, μη σμπρώχνεστε, όλοι θα φάτε.
1: Έχει αποφοιτήσει ο Ινφαντίνο από το Πανεπιστήμιο του Γάλλου του βραβευμένου εννοώ. Κάτι τώρα που λέει για Ιφαντίνο, κάτι μου έστειλε ένα φίλο.
0: Ναι, αυτό προσπαθούσα και εγώ να θυμίσω.
1: Νομίζω ο Δημήτρης πρέπει να μου το έστειλε νωρίτερα και θα το βρω γιατί το κοιτάω καλύτερα στη διακοπή.
0: Μέχρι να το βρει, ο Γιαννάκης Ροκάς λέει ότι στην Λουμπλιάνα παντού στα μαγαζιά υπάρχει η λέξη ποπούστη, το οποίο σημαίνει εκπτώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Okay, μάλιστα.
1: Λοιπόν, Ιφαντίνο, αν κάποιο αγοράσει εισιτήρια του Μουντιάλ για 2 εκατομμύρια, δώρα από μένα ένα hot dog.
0: Τι εννοεί εισιτήρια για 2 εκατομμύρια.
1: Σε τόσο υψηλή τιμή, τέλος πάντων, λέει ο ισχυρός άντρας της FIFA, τοποθετήθηκε για το θέμα των ακριβών εισιτηρίων του προσεχούς Μουντιάλ που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Ακριβές τιμές.
0: Μήπως έκανε πλάκα. Γιατί αυτό μου φαίνεται.
1: Ο Ιφαντίνο λέει επιχείρησε για μία φορά να υπερασπιστεί την πολιτική της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, τονίζοντας ότι έπρεπε να υπάρξει προσαρμογή στην αμερικανική αγορά, που θα γίνει και ο μεγαλύτερος όγκος των αγώνων. Η οποία επιτρέπει την απεριόριστη μεταπόληση εισιτηρίων.
0: Αυτό που είπε ο Ιφαντίνο ακριβώς λέει ότι αν κάποιοι βγάζουν εισιτήρια για τον τελικό στη δευτερογενή αγορά για 2 εκατομμύρια δολάρια, πρώτον, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά τα εισιτήρια κοστούν στην πραγματικότητα τόσο. Και δεύτερον, λέει, αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος θα τα αγοράσει.
1: Ναι.
0: Αν κάποιος λέει αγοράσει εισιτήριο για τον τελικό για 2 εκατομμύρια δολάρια, εγώ θα φέρω προσωπικά ένα χοντό και μια κοκακόλα για να βεβαιωθώ ότι θα περάσει υπέροχα.
1: Α, καλό, δεν συμπλήρωσε.
0: Αυτή ήταν η.
1: Ναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Μαζί με όλα αυτά, τώρα μια που το λέμε.
1: Λέει εδώ πέρα, διαβάζουμε στο κομμάτι, σύμφωνα με συνδέσμους φιλάθλων, τα πιο ακριβά εισιτήρια για τον τελικό του Κατάρ πολλούνταν για περίπου 1.600 δολάρια. Για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου κοστίζουν περίπου 11.000 δολάρια. Αλλά για τον Ιφαντίνο αυτή η αύξηση των τιμών είναι απόλυτα δικαιολογημένη.
0: Ναι.
1: Λέει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη την αγορά. Δραστηριοποιούμαστε στη χώρα με την πιο ανεπτυγμένη αγορά ψυχαγωγία στον κόσμο. Επομένως, πρέπει να εφαρμόσουμε τιμές αγοράς.
0: Μάλιστα, εντάξει. Επίσης, είπε το καταπληκτικό, κρατάμε κάτι, ότι στα δύο προηγούμενα παγκόσμια κύπελλα υπήρχαν 50 εκατομμύρια ετήσια εισιτήρια και εδώ πέρα υπάρχουν 500. Λέει.
1: Ναι.
0: Λέει, ισχυρίζεται ο Ιφαντίνο. Τέλος πάντων, κοντά είμαστε.
1: Ναι.
0: Κοντά είμαστε. Κοντοζυγώνουν οι μέρες να τα δούμε τα γήπεδα, να δούμε. Βεβαίως και λέμε τον Πάριο Γιαννάκη τόσα χρόνια. Γιαννάκη πουλα 2 κιλά ψυχούλα. Τεράστια απόσταση από αυτό. Τεράστια, κολοσιαία απόσταση. Παίρνω από αυτό το μήνυμα. Τι είναι εδώ, όλοι ενθαρρύνουν όλους, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο, γιατί είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Τι μπορεί να γίνει δηλαδή.
1: Εσύ λέει Μπάγκερν είσαι.
0: Ναι, η Μπάγκερν μπορεί να φάει 2 γκολ σε 2 λεπτά. Αν μιλάμε για σημαντικά παιχνίδια.
1: Εντάξει, ή και να βάλει.
0: Μάλιστα. Γιαννάκη τον λέει τον Πάριο ο Χάρι Κλίν σε ένα από τα σπουδαία.
1: Παιδιά, τότε ήταν Γιαννάκης όμως.
0: Ειδικά του λέει. Λέει αυτή με λίγα καλά δικό της μόνο της Δρίτας και του Γιαννάκη.
1: Ναι, τότε ήταν Γιαννάκης. Ήταν δεκαετία 80. Γιαννάκης ήταν τότε ο Πάριος.

0: Μεγάλη αλήθεια, όταν κάνεις σανίδα, καταλαβαίνεις πόσα δευτερόλεπτα έχει το λεπτό.
1: Καλό. Υπάρχει εκεί το φοβερό. Το φοβερό, δεν είναι μία βιντεάκι τέλος πάντων που δείχνει κάποιον να κάνει σανίδα. Να...
0: Εσοφάρισε η Μπάγκερν, ορίστε. Γι' αυτό τους εμψυχωνάνε, κατάλαβες.
1: Επειδή είσαι Μπάγκερν τώρα, μην απορρίσεις αν βάλει και δεύτερο και πάει παράταση. Θέλω να πω, Μπάγκερν είσαι.
0: Λοιπόν, εσοφάρισε ο Χάρι ο Κέιν με ένα σουτ μέσα από την περιοχή. Να το δούμε και εσύ. Τώρα θα τη δούμε τη φάση. Είναι μια ωραία μπαλιά του Μουσιάλα και εξαιρετικό τελείωμα του Κέιν.
1: Offside δεν υπάρχει.
0: Όχι, όχι.
1: Το είδαμε στο replay. Ξεκάθαρα, καλύπτεται.
0: Οπότε έχει ένα λεπτό να κάνει δύο γιόμες. Μάλλον δύο γιόμες θα λέγαμε αν ήμασταν στους 30 χρόνια. Να κάνει δύο κάθετες μπαλιές.
1: Ναι.
0: Δύο προσπάθειες για κάθετες μπαλιές. Και βλέπουμε.
1: Ρε διάολο, έπρεπε να φτάσετε 95 για να βγάλετε κάθε την παλιά στο κέντρο της άμυνας παρή.
0: Έλατε.
1: Δηλαδή, εντάξει κιόλας.
0: Έλατε. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα κρατήσει. Ήδη καταρχάς μέχρι να γίνει σέντρα. Λοιπόν, 14ο κόλλο μου του Χαρικέιν σε 13 παιχνίδια. Εντυπωσιακός απολογισμός σε κάθε περίπτωση. Και να δούμε τώρα, καθώς συμπληρώνεται το 5ο ροδό των καθυστέρησεων, εάν θα έχει η Μπάγκερν στο μία ευκαιρία να κάνει μία επίθεση, να υπάρχει λίγο χτυποκάρδι τέλος πάντων στο φινάλε. Εντάξει, καταλαβαίνετε το άγχος τώρα που υπάρχει στους παίχτες Παρί, οι οποίοι έχουν όλοι μαζευτεί πίσω από τη σέντρα. Ενρίκη αγχωμένος, ότι περιμένουμε τέλος πάντων, την έκλειψε την μπάλα η Παρί, κέρδισε και το πλάγιο. Νομίζω δεν θα έχουμε και... Ναι, είπαμε για Λάντμαν. Τι άλλο να πούμε για Λάντμαν? Γουστάρεις να λούσεις με καρδένιες απόψε το Γιαννάκη, τι ρωτάω. Ποιος είναι ο Γιαννάκης μου? Για κάποιος ήταν της μοίρας το γραφτό η μαχαιριά στην Άρσεναλ να δοθεί από πρώην το Τεναμίτη. Α, ο Ντέιβις έκανε την πάση. Συγγνώμη, δεν ήταν ο Μουσιάλα, δεν το. Ο Αλφόνσο Ντέιβις την assist για τον Κέιν. Λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζεται. Εγώ δεν το έχει σφυρίξει ακόμα ο διαιτητής, αλλά δεν είμαστε και μακριά.
1: Ναι.
0: Αλλά λίγο σχετικά είναι όλα αυτά. Παίζεται ακόμα. Είμαστε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων πλέον. Ο Ερίγκη έχει συχτηρήσει. Πλέον σου λέει σφύρα τώρα, άνθρωπε. Α, ναι, γιατί έχει κάνει ένα λεπτό να εκτελεστεί το πλάγιο τώρα. Είμαστε μέσα σε ένα πλάγιο το οποίο έχει δοθεί πριν από ένα λεπτό και δεν έχει εκτελεστεί ακόμα.
1: Πώς να το λήξει λοιπόν, αφού δεν έχουν εκτελεστεί ακόμα?
0: Όχι,
1: πλάγιο.
0: Καλά κάνει. Όχι, να μην το λήξει. Να μην το λήξει. Να αφήσει μια επίθεση ακόμα.
1: Λοιπόν, μια επίθεση που προσπαθεί να κάνει τώρα η Μπάγκερ.
0: Λοιπόν, προσπαθεί να βγάλει μια σέντρα. Εντάξει, θα γίνει. Ένα γέμισμα με ένα τρόπο. Όχι, δεν θα γίνει καν. Δεν θα γίνει καν γέμισμα. Λοιπόν, τελείωσε το παιχνίδι. Μπάγκερν Παρί 1-1. Το ζευγάρι του τελικού της Βουδαπέστης και κίτρινη κάρτα σε κάποιον μετά το τέλος του παιχνιδιού. Λοιπόν, το ζευγάρι λοιπόν του τελικού της Βουδαπέστης, φετινού τελικού της Champions League, κυρίες και κύριοι, είναι Παρί εναντίον Arsenal. Αυτό είναι. Ο Κίμιχ ήταν αυτός που πήρε κίτρινη μετά το τέλος του παιχνιδιού. Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Πολύ καλά. Νομίζω δεν έχουμε πια κάτι άλλο να πούμε. Τελείωσε γι' αυτό. Το καλύψαμε και μια χαρά.
1: Α, και... πήγε 12.
0: Ναι, πήγε 12.
1: Ωραία, να ευχαριστήσουμε λοιπόν την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Γιώργο Γιαννίση. Να ευχαριστήσουμε ο ένας τον άλλο και ένας τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Αύριο, όπως είπαμε, δεν έχει Fight Club. Έχει την προσπάθεια της ΑΕΚ στην Ισπανία. Οπότε Fight Club την Παρασκευή με μπάσκετ. Όπως καλή ώρα σήμερα. Με την ευχή να έχει άλλη κατάληξη το παιχνίδι. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Ποιος έχει σειρά?
4: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
4: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
5: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
4: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
5: Εγώ είμαι πρώτος.
6: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
4: Εγώ!
7: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο derby της κάθε αγωνιστικής.
8: Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Bigum Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαολής. Την ευκαιρία να προκριθεί στο Final Four έχασε ο Παναθηναϊκός Άκτορα αφού ιτήθηκε 91-87 από τη Βαλένθια που μείωσε τη σειρά των πλέον στις EuroLeague σε 2-1. Επόμενο μάτς αύριο στις 9 και 4 ξανά στο Telecom Center. Πρώτος σκόρερ για τους πράσινους ο TJ Source με 17 πόντους. Είναι φανερό ότι δεν παίξαμε καλή άμυνα, δεχτήκαμε πολλούς πόντους στον εμφυδιασμό και στις μεταβάσεις σημείωσε ο βοηθός του Εργίνα Νταμάν, Χρήστος Ερελής. Πανηγυρική πρόκληση στον τελικό του Champions League που θα περαστεί τον τίτλο της Πύρη Παρίσι Ζερμίνη, Παζιάννη Φανισόπαλη 1-1 με την Bayern στο Μόναχο και με συνολικό σκορ 6-5 πήραν το δεύτερο εισιτήριο μετά την Arsenal, η οποία είναι η έτερη φιναλίστ. Θέλω να πιστεύω η Μάλαγα είναι ένα κλικ χειρότερη από πέρσι και ότι εμείς είμαστε ένα κλικ καλύτερη. Το μήνυμα του Dragan Sakota εν ώψη του αποστινού πρώτου ημιτελικού του Final Four του Basketball Champions League με αντίπαλο την ομάδα της Ανδαλουσίας Πάνω Πλιένωση, αφού ο Νάναλη ξεπέρασε το διάστημα που τον ταλαιπώρησε. Αμφίβολη για τους Σπάνους, η Τζέντοβιτς, Ντουάρτε και Τίλι. Εκτενές αφιέρωμα στο Λούκα Γιώβιτς από τη ESPN που κάνει λόγο για την αναγέννησή του με τη φανέλα της ΑΕΚ, θέση βασικού διεκδικητής Σερβοστράκερ στο σχήμα της Ένωσης την Κυριακή κοντά στον Παναθηναϊκό. Επιστροφή στις προπονήσεις χθες και τους κίτρινο μαυρούς. Στο αριθμό του τέρμι με την ΑΕΚ κινείται ο Παναθηναϊκός στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ και ο Σιώπης. Αντίθετα, οι Κάτρις και Ρενάτο έκαναν ατομικό ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Γετ Βάις, Σοκό και Τέσσερς. Τερματοφύλακα, στόπερ, μέσος και φορ φαίνεται να είναι οι μεταγραφικές προτεραιότητες για το καλοκαίρι. Μόνο το μάτς με τον ΠΑΟΚ στο μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού σε αρκετές αλλαγές αναμένεται να προχωρήσει ο Χωσέλης με τη Λίμπαρα αφού θέσεις βασικών διεκδικούν Ποντένσε, Μουζακίτης και Μπρούνο, ανοιχτό το ενδεχόμενο της επιστροφής του Γιάρεμτσουκ μετά τη λήξη του δανεισμού του Σιλιών. Αρκετές φτάνοντες να προλάβει τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό συγκεντρώνει ο Χατσίδης, πιο δύσκολο ο Γιακουμάκης που κάνει αγώνα δρόμου ώστε να είναι διαθέσιμο στα δύο τελευταία παιχνίδια. Εκτός πλάνων Λόβρεν και Καμάρα πρόστιμο 10.000 ευρώ από τη ΔΕΑΒ για τα περίπου 160 σπασμένα καθίσματα στον τελικό κυπέλλου. Ευχάριστα στον Άρη με τους Μεντίλ και Χόγκλα, οι οποίοι επέστρεψαν στις προπονήσεις και εκτός απρόπου θα είναι διαθέσιμοι στο παιχνίδι με τον Όφη. Ανέβασε ρυθμό ομορών, ενώ ο Διούδης ξεκίνησε το πρόγραμμα αποκατάστασης. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 77-72 το Περιστέρι στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου και έκανε το 2-0 στη σειρά εξασφαλίζοντας την παρουσία του στα ημιτελικά των play-offs της Στοίχημαν Basketball League. Εκεί θα κοντραριστεί με τον νικητή του ζευγαριού του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Μικόνο Μπέτσον. Το τέλος της καριέρας του ανακοίνωσε ο Βλαδιμίρος Γιάνκοβιτς. Η Ζαλγκίρις Κάουνας νίκησε 81-78 τη Φενέρμπαχτσε στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των πλήρων της Ευρωλίγκας και μείωσε σε 2-1. Επόμενο μάτς την Παρασκευή στις 8. Επόμενη ενημέρωση από τον Bigum Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Αυτεράδιο.
1: Bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ακούστε και αυτό, νέα επιτυχία του καταστήματος.
3: Η πλάτη του γύρισε την τύχη. Λες. Όχι. Η τύχη του γύρισε.
4: Κάποιο λάθος έχει γίνει.
3: Μασονία των ηχοληπτών.
5: Ο Γκατσίνοβιτς θα αποχωρήσει για να μπει στη θέση του ο Γκατσίνοβιτς.
4: Λες.
6: Γκατσίνοβιτς, αυτού Γκατσίνοβιτς.
5: Γκατσίνοβιτς είπα.
4: Κάποιο λάθος έχει γίνει. Καλημέρα σας αυτή την Κυριακή. Καλκιακή. Λοιπόν, και αύριο μέρα ήταν.
3: Λες. Όχι.
7: Επί 18 λεπτά. Στα 3 λεπτά που μιλάει.
4: Η αλήθεια είναι δεν έχω βάλει θερμόμετρο, αλλά κάποιο λάθος.
5: Τα λες την κοπέλα, διαπιστώνεις ότι υπάρχει μια ανταπόκρουση.
4: Ανταπόκρουση.
5: Σε αυτό το γνώριμο ρόλο μεταξύ της τριπλάδας. Της τριπλέτας αυτής.
4: Έλεος. Αγωνιά είναι.
5: Αν υπάρχει μια κίνηση στην συναμένη είναι.
4: Τι είπες?
8: Φάουλ είναι αυτό, φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω εδώ, φάουλ. Είναι αγωνιά.
5: Ναι, κίνηση είναι συναμένη.
4: Ναι.
5: Ναι.
8: Λε, τι να πω δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
3: Λες. Όχι. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
8: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
9: Η αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
8: Ναι, ναι, σημειώστε το, σημειώστε το, ναι.
10: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
3: Μασονία των ηχοληπτών.
6: και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
3: Οπ, δυνατός ο Κοκοράς.
6: Ναι, ναι.
3: Δυνατός ο Κοκοράς είναι αυτός, ρε.
6: 45.
4: Πάμε.
9: Πάμε.
4: Πάμε σε διαφημίσεις, άμα ένα για να γυρίσουμε να, να ανοίξουμε πάλι τις γάμες. Το είπα.
2: Tragic.
9: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
10: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of fun!

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 10 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι στον πήγον της Sport FM 94,6. Μιρακλής Αντύπας, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Σε λίγο. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι το λίγο. Θα είναι και ο Διονύσης εδώ, γιατί έρχεται από το ΟΑΚΑ που πήγε να δει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, η δύναμη της συνήθειας. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια και την νίκη των Ισπανών που μείωσαν τη σειρά σε 2. Σε 2-1 θα είναι εδώ ο Διονύσης, ο οποίος ήταν και στο γήπεδο και μπορείτε να μιλήσετε αρκετά προφανώς για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και φυσικά αυτό για να συμβεί θα πάρετε τηλέφωνο στο 95 79 283 4 και 5. Θα σας βγάλει ο Γιώργης ο Γιαννής. Μετά από καιρό εμφανίζεται στη βραδινή ζώνη, με τα μεσονύχτια για την ακρίβεια. Και έχουμε πραγματάκια να συζητήσουμε. Υπήρχαν και άλλα παιχνίδια από την Ευρωλίγκα. Έχω δει το Ζαλγκίρις Φενέρ και την ανατροπή που έκανε η Ζαλγκίρις και κέρδισε τελικά 81-78 μειώνοντας τη σειρά και αυτή σε 2-1, όπου όλες οι σειρές τελικά, οι άλλες τρεις εκτός από αυτή του Ολυμπιακού με τη Μονακό που ο Ολυμπιακός έκανε το 3-0, θα πάνε σε τέταρτο παιχνίδι. Σήμερα έχει το τέταρτο, το Χάποελ Ρεάλ Μαδρίτης, το οποίο είναι στις 9, παρουσιάζει έτσι ενδιαφέρον. Είχαμε φυσικά τον ημιτελικό του Champions League που όλοι περίμεναν ότι μπορεί να. Εντάξει, δεν θα γίνει, μπορούσε να ανοίξει πάλι 5-4 ή 4-4 να πάει στους ρυθμούς του πρώτου αγώνα μεταξύ της Bayern και της Paris. Ένα παιχνίδι, έχω δει το πρώτο ημίχρονο γιατί μετά ήρθε. Κατέβηκα για να έρθω εδώ. Μια Paris η οποία προηγήθηκε στο τρίτο λεπτό, μια πολύ ωραία κόντρα και γκολ του Τέμπελε. Αλλά από την άλλη, δεν είχε ρυθμό το μάτς, είχε ευκαιρίες η Μπάγερ και στο πρώτο ημίχρονο να ισοφαρίσει. Και εν τέλει, ποιος να το περίμενε, ότι τελικά το γκολ της ισοφάρισης ερχόταν στο 4ο προς 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Προσωπικά και σας το είχα πει εδώ ότι δεν περίμενα ότι από αυτό το ζευγάρι θα περάσει Παρί. Respect. Έχει καταφέρει και με πάει δεύτερο στη σειρά τελικό του Champions League. Το πήρε πέρυσι και φέτος μπορεί να το πάρει κόντρα στην Arsenal. Και πραγματικά, δηλαδή, από τότε που έφυγαν όλα τα αστέρια από την Παρί, πηγαίνει εξαιρετικά. Γίνεται ο Μπαπέ, πήγε στη Ρεάλ για να το πάρει και το παίρνει Παρί. Δηλαδή, μιλάμε φοβερά πράγματα. Για ποδαρικό είναι ο Μπαπέ. Λοιπόν, όπως σας είπα, 95 79 283 4 και 5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, μηνύματάκια του μπορείτε να στέλνετε μέσω του site του σταθμού του Μπίγουνι Sport FM. Στην ενότητα live θα ανοίξει ένα παραθυράκι εκεί, θα πληκτρολογήσετε το μήνυμά σας. Καλό θα ήταν μια-δυο φορές να το στέλνετε και για να μην χάνονται άλλα μηνύματα, να διαβάσουμε κιόλας αν δεν έχει γραμμές. Έχουμε γραμμές, έναν φίλο έχουμε, πάμε να ανοίξουμε και θα έρθει ο Διονύσης.
1: Έλα Κλάρα, καλησπέρα. Εγώ κάνω την αρχή.
0: Εσύ κάνεις, φίλε.
1: Μάντεψε ποιος.
0: Ο
1: Γιάννης από Σαλόνικα.
0: Φούσα, γορίνα μου.
1: Τι κάνετε?
0: Μια χαρούλα.
1: Πώς είσαι για την ώρα μόνος σου?
0: Ναι, δεν θα έρθει.
1: Καταρχάς, επειδή είμαι και ο πρώτος και κάνω την αρχή,
0: ναι,
1: θέλω μια χάρη.
0: Πες μου.
1: Από όλο το σταθμό. Θα θερμοπαρακαλούσα γιατί κάλεσα και χθες, απλά κάλεσα στο τελευταίο μισάωρο και σε πέτυχα στην ώρα που είχες ξεφύγει χρονικά με ένα φίλο και μιλούσατε.
0: Ναι.
1: Θα θερμοπαρακαλούσα στον δικό σας το ηχολήπτη και όποιον ήταν υπεύθυνος εχθές. Το τελευταίο σας διάλειμμα της εκπομπής εκείνης εχθές, στο διάλειμμα των 1.30, έτυχε, εμβάλλατε ένα σετ από παλιά σποτάκια του Sport FM, με σαδάν και ατάκες και πλακίτσες, το οποίο ήταν επικό και θα θερμοπαλακαρούσα το σταθμό.
0: Νομίζω ήταν από το 2011.
1: Αυτό, αν μπορεί να παιχθεί απόψε ή αύριο, θα το τιμούσα όντως γιατί ήταν απολαυστικό, πέρα για πέρα.
0: Okay.
1: Από εκεί και πέρα. Πάμε στα δικά μας, στα του τομέα μας. Είναι πανάξιο το ζευγάρι του τελικού του Champions League. Για μένα είναι πανάξιο.
0: Ναι, μου έγραψε και ένας φίλος ότι αυτή η Παρί
1: είναι το γιν και το γιάνγκ φέτος στο ποδόσφαιρο. Ναι, στην μπάλα.
0: Νίκησε μέσα έξω Chelsea, Liverpool, απέκλεισε την Bayern. Εντάξει, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
1: Ναι, για να σου πω ότι έστειλα τώρα στην ομαδική αυτά που λέμε με την παρέα μου για τους sports fans, τα παιδιά που τα λένε όλα για τα αθλητικά. Ο Ενρίκε πάει να γράψει καταρχάς, πάει να γιγαντώσει το μύθο του στην Παρί. καταφέρνοντας αυτό με την Παρή, το ιστορικό back-to-back με την Παρή Σουλού, και πάει να το καταφέρει αποκλείοντας σε knockout passes πάλι τρεις αγγλικές, όπως το έκανε και πέρσι, Liverpool, Villa και ημιτελικά Arsenal, φέτος Chelsea, Liverpool και στον τελικό να τα καταφέρει με την Arsenal.
2: Εγώ πίστευα θα το πάρει η Bayern φέτος.
1: Το θυμάμαι.
2: Το έλεγα, δηλαδή το πίστευα πάρα πολύ.
1: Και έκανε ό,τι μπορούσε σήμερα και κατά τη γνώμη μου στο πρώτο ημίχρονο σφάχτηκε.
2: Κοίτα.
1: Και εγώ,
2: κοίτα, επειδή έχω δει το πρώτο ημίχρονο.
1: Και το λέω εγώ που είμαι τελείως
2: αντιπάγερ. Δεν τυχονεύω καθόλου την Bayern. Εκεί που γίνεται μεγάλη κουβέντα είναι στο χέρι

0: Νάβας που είναι για δεύτερη κίτρινη. Που είναι για δεύτερη
1: του
0: κίτρινη.
1: Νέβες, του
0: Μέντες. Του Μέντες και του Νάβας. Είναι πραγματικά είναι για δεύτερη κίτρινη. Ωστόσο, έχει δείξει ότι έχει κάνει κίνηση ο διαιτητής ότι του υποτέταρτος και του κάνει και τον αντίχειρα, ας πούμε, σε ευχαριστώ, ότι έχει προηγηθεί φάουλ πριν από το χέρι του παίχτη της Πάρη. Αλλά αυτή τη φάση δεν την έχουμε δει.
1: Ναι, και δεν πρόλαβα ούτε εγώ να την δω.
0: Δεν ξέρω, εγώ στο πρώτο ημίχρονο που είδα, δεν ξέρω αν την έδειξαν κάποιος άλλος φίλος.
1: Από τη live ροή δεν είδα. Και δεν μπήκα μετά στον κόπο, επειδή μιλούσα και έκανα το ένα και έκανα και ένα, δεν κοιτούσα, δεν γύρισα να δω.
0: Όχι, μα σου λέω ότι δεν το έδειξε στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα το έχει δείξει στο δεύτερο, σε replay.
1: Κατόπιν replay δεν έδειξε.
0: Ναι, οπότε αν ισχύει ή δεν ισχύει, δεν το ξέρουμε. Κατάλαβε. Όσον αφορά τώρα το πέναλτι, είναι απομάκρυνση, ρε φίλε. Από αμυντικό που πάει τώρα σε συμπαίκτη του. Τι να σου πω.
1: Αυτό καμιά φορά δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει τώρα με την απόσταση. Κοίτα, μπορεί να έχει να κάνει και με το συμπαίκτη του, αλλά εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να δω την παράβαση. Αλλά στο ξεκαθάρισμα της φαγής, εγώ ναι, και εγώ θέλω να σταθώ στο χέρι που σηκώνει δεύτερη κίνηση.
0: Ναι, απλώς εξήγησε. Υπάρχει αυτό που δεν μας έχει δείξει. Καταλαβαίνεις, δεν μας έχει δείξει. Για να σου πω,
1: τι έγινε στο Champions League τελικού. Είναι, σου λέω, Γιν και Γιάνγκ. Είναι η Παρή, η Λάμψη, με την σκληράδα της Arsenal.
0: Τα κοιτάει. Έχει ένα προβάδισμα η Παρή.
1: Σίγουρα. Εγώ θα έδινα ένα 70-30.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Τελικώς.
2: Η Παρή τι έκανε.
0: Ναι, δεν το πιστεύω.
1: Εγώ θα έδινα ένα 70-30. Αυτό, νιώνει πώς ήταν η ατμόσφαιρα ο ΆΚΑ. Όλη την τέταρτη περίοδο.
2: Κοίταξε, ήταν λίγο παγωμένος ο κόσμος με την εμφάνιση στο μεγαλύτερο διάστημα.
1: Λόγω και της απόστασης που είχε σε πόντους.
2: Ναι, δεν ήταν καλή εμφάνιση.
1: Και της εμφάνισης, όλες τις εικόνες που έδειξε.
2: Αυτό λέω. Δεν ήταν καλή εικόνα του Παναθηναϊκού. Στο τέλος πήγε να το κλέψει το παιχνίδι. Κατά τη γνώμη μου, πήγε να το κλέψει το παιχνίδι κυρίως γιατί λίγη συμβαλένθεια. Εντάξει, έκανε και ο Παναθηναϊκός την προσπάθειά του, δεν μπορώ να πω. Αλλά κοίταξε, εγώ το έλεγα. Το έλεγα και στον Ηρακλή.
0: Ότι
1: δεν
2: είναι εύκολο. Δηλαδή φέτος ο Παναθηναϊκός σε 5 μάτς με τη Βαλένθια έχει 3 ήττες και 2 νίκες στο όριο. Άρα δεν προέκυπτε για μένα ότι το παιχνίδι το σημερινό θα ήταν εύκολο και θα το έπαιρνε πάνω.
1: Μα το ανέφερες και χθες. Πολύ καλά, βέβαια.
2: Επιβεβαιώθηκε αυτό.
1: Άσε που ο παράγοντας Βαλένθια πιο πολύ φαίνεται δυναμικός εκτός έδρας. Ειδικά όταν αντιμετωπίζει τις ελληνικές.
2: Είναι μάθημα για τον Παναθηναϊκό το σημερινό. Και ας ελπίσουμε την Παρασκευή να είναι πιο σοβαρός, καλύτερη άμυνα σίγουρα.
1: Προβλέπω άλλη ροή, άλλο παιχνίδι προβλέπω.
2: Ναι, να είναι και ο Ναν πιο καλά, γιατί ο Ναν σήμερα δεν ήταν καλά. Γενικά ο Παναθηναϊκός είχε προβλήματα, κυνηγούσε, δεν πέρασε ποτέ μπροστά νομίζω ο Παναθηναϊκός. Αν θυμάμαι καλά, δεν πέρασε ποτέ μπροστά.
0: Ναι.
2: Νομίζω πως ναι. Αν θυμάμαι καλά, κάναν το 0-3 αυτή από την αρχή. Δεν θυμάμαι τον Παναθηναϊκό να πέρασε μπροστά. Αυτό τα λέει όλα. Κοίταξε να
1: σου πει. Ο εξελίσσεται στον Τριόπουλο που θέλει ο Αταμάν.
2: Κοίταξε το τέλος
1: εκεί
2: που πήγε το μάτς.
0: Είναι τραβηγμένες προσπάθειες.
2: Ναι. Έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσε να το πάρει στο σόρτς που ήταν ελεύθερος.
0: Το ένα σίγουρα.
2: Ναι, δεν το πήρε. Πήρε 2 Ρογκαβόπουλος τα οποία ήταν τραβηγμένα. Στο τέλος λέω για να ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός.
1: Τόλμησε και γιατί θα του έδωσε εντολή ο Αταμάν, επειδή έβλεπε ότι είχε.
2: Ο Αταμάν ήταν στον πάγκο. Ήταν στα αποδυτήρια. Είχαν απομυθεί προπονητές, ναι.
1: Είχε εντολή, κατάλαβες, είτε από το Σερέλη είτε από κάποιον
2: άλλον.
1: Πάει και την εντολή γιατί είχε δει ότι είχε φόρα σήμερα.
2: Ο Σερέλης είπε ότι δεν υπήρχε εντολή στο τέλος για τρίποντα. Το είπε. Τέλος πάντων, ψυχραιμία χρειάζεται τώρα και να μάθει από τα λάθη του Παναθηναϊκού και την Παρασκευή οπωσδήποτε.
1: Εντάξει, σίγουρα, ναι.
2: Είναι τελικό το παιχνίδι της Παρασκευής να το πάρει.
1: Έτσι. Καλή του τύχη. Ο Ολυμπιακός τον περιμένει να δούμε τι θα γίνει, παιδιά.
2: Και μείωση και Ζαλγκύρης,
1: όπως το είπε και ο Ήρα, όλα τα παιχνίδια τώρα έχουν τέταρτο γκέιμ.
2: Έτσι είναι αυτά, παιδιά, δεν υπάρχουν εύκολα μάτς τώρα στα
1: πλέον. Και αύριο εγώ πιστεύω θα νικήσει πάλι η Χάπουελ.
2: Μου κάνει 2-2 λες.
1: Παιδιά, δεν πήθη Ρεάλ. Ναι.
0: Εντάξει, είναι απόλυτο ο Ταβάρες.
1: Κατά τη γνώμη μου δεν πήθη. Και πρέπει να αφήσουμε λίγο...
2: Αν μου θες την άποψή μου, πρέπει η ατμόσφαιρα στον Παναθηναϊκό να μην είναι πανηγυρική όπως ήταν μετά το 0-2. Κάτω μπάλα. Όχι, φίλε, δεν είναι έτσι.
0: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λέει, αλλά πώς θα ήταν.
2: Όχι, δεν είναι. Τι εννοείς. Σε επαγγελματική ομάδα πώς θα ήταν.
0: Α, εννοείς την ομάδα.
2: Ναι, στο περιβάλλον γύρω από την ομάδα.
0: Γιατί ο κόσμος θα ήταν.
1: Συνεχίστε και τα σχόλια μεταξύ σας να δώσω...

0: Δεν λέω αυτό. Κάτω η μπάλα. Και πάμε τώρα να δούμε τι την Παρασκευή θα γίνει.
1: Έγινε, παιδιά, κλείνω για να συνεχίσει τα σχόλια με τα κτίσματα.
0: Δεν λέω αυτό. Κάτω η μπάλα. Και πάμε τώρα να δούμε τι την Παρασκευή θα γίνει.
1: Έγινε, παιδιά, κλείνω για να συνεχίσει τα σχόλια.
0: Να είστε καλά.

0: Το τρίποντο.
1: Όχι, το τρίποντο, τρίποντο θα πήγαινε για να σοβαρήσει. Το Ροκαβόπουλο. Και τι δύο. Και δεν ήταν εύκολο.
0: Το τρίποντο ήταν τραβηγμένα πολύ. Τέλος πάντων, κοίταξε να γενικά ο Παναθηναϊκός δεν άξιζε σήμερα την νίκη. Έτσι δεν ήταν καλό, ήταν καλύτερη Βαλένθια. Στο τέλος, εντάξει, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, θα πει βάζει ένα τρίποντο, πάει παράταση, μετά δεν ξέρει τι θα γίνει. Έχει και την ψυχολογία γιατί έχει γυρίσει ένα μάτ από το πλήν 19 πόσο ήταν.
1: Στο τζάμπολ θα τελείωσε.
0: Εντάξει, δεν το ξέρει. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι βελτιωμένο πάρα πολύ στην αμυνά του. Πρέπει να έχει καλύτερε επιλογέ φυσικά στην επίθεση. Να μην κυνηγάει πάλι όπως σήμερα, γιατί είναι και ψυχολογικό ξέρεις που θα κυνηγάς. Και να είναι πιο σκληρός, παιδί μου. Σήμερα ο Παναθηναϊκός δεν ήταν σκληρός. Ενώ στην Ισπανία έχει τα δύο μάτια σκληρός, σήμερα ήταν οθρός ο Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει, κοίτα, στην Ισπανία το είχαμε συζητήσει την φορά, έχει κερδίσει με δύο διαφορετικούς τρόπους. Το ένα με χαμηλό σκορ και το άλλο σε ψηλό σκορ.
0: Ναι, που πήγε πάλι.
1: Που συνήθως τα παιχνίδια της Βαλένθια πάνε ψηλά, όπως πήγε και το σημερινό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν κυνηγάς το σκορ, δεν είναι μόνο ότι μπορεί να έχεις εσύ ένα επιπλέον άγχος όταν. Άντε να του στάσω, άντε να του στάσω, άντε να του στάσω.
0: Ναι.
1: Είναι ότι αποκτά ψυχολογία και ο αντίπαλος.
0: Οκ. Okay.
1: Δηλαδή, αν ήταν ένα μάτσο που ο Παναθηναϊκός θα φύγει με 10 πόντους στο παιχνίδι με τη Βαλένθια, είναι δύσκολο που το γυρίσει η Βαλένθια.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Εγώ, να σου είμαι ειλικρινής, βλέποντας το μάτσο στο γήπεδο στο ημίχρονο, έλεγα δεν γυρίζει ποτέ αυτό το μάτσο.
1: Που με πήρε τηλέφωνο.
0: Μπράβο. Ναι. Έλεγα δεν γυρίζει ποτέ αυτό το μάτσο. Τι μου λε, έλα μωρέ, ημίχρονο. Ναι. Γιατί έβλεπα την εικόνα. Ναι. Δεν πίστευα ότι θα φτάσει.
1: Ναι, δεν είχα εικόνα. Εγώ σου λέω, έβλεπα. Ναι, ναι. Είδα το Ζάλγκιρις.
0: Δεν πίστευα ότι θα φτάσει στο σουτ. Όμως την Παρασκευή πρέπει να είναι άλλο μάτς. Να μην κυνηγάει πάλι ο Παναθηναϊκός, να μην ξεφύγει πάλι αυτό το πράγμα που ξέφυγε 19 πόντους στη Βαλένθια.
1: Είχε και ένα παράδειγμα.
0: Από νωρίς ο Παναθηναϊκός πρέπει να μπει συγκεντρωμένος την Παρασκευή και σκληροτράχυλος.
1: Και καθαρά
0: όπως ήταν στην Ισπανία.
1: Είχε ένα περίεργο στατιστικό το μάτς για τον Παναθηναϊκό. Στο πρώτο ημίχρονο είχε 11 λάθη. Στα πρώτα 2-10 λεπτά. Στο δεύτερο ημίχρονο είχε ένα. Και μου κάνει εντύπωση πώς πήγε η διαφορά, ξέρεις, ξέφυγε περισσότερο στο ξεκίνημα του. Γιατί αν κάνεις 11 λάθη σε ένα ημίχρονο, είναι υπερβολικός αριθμός.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα έκανε πολλά και ο Ναν.
1: Υπερβολικός αριθμός 11 λάθη. Γιατί είδα είχα το στατιστικό ανοιχτό.
0: Πάσες.
1: Και βλέπω 11 λάθη.
0: Σαν να είχε χαλασμένο μυαλό από νωρίς. Okay. Και θα τον βγήκε και νωρίς με. Όχι νωρίς, βγήκε με 5 φάουλ. Που ίσως ο Παναθηναϊκός ίσως τον ήθελε τον Ναν να τον είχε.
1: Ναι, απ' την άλλη, πώς θα σου πει κάποιος.

0: αλλά τι μπάλα παίζουνε ρε παιδάκι μου, όλοι είναι ταχύτατοι, έχουν τρομερό κόμμα και όλοι μαζί μαρκάρουνε. Δηλαδή χαίρεσαι να βλέπεις ένα τέτοιο παιχνίδι και ας μην μπει γκολ, πάνω κάτω η μπάλα. Δηλαδή τι να πω τώρα, και βλέπεις, εντάξει, όχι μόνο τα δικά μας αλλά και σε άλλες χώρες, ένα ποδόσφαιρο τελείως ανούσιο και ανιαρό. Υπάρχει τεράστια
1: ρε Γιούρη, τώρα πας να βάλεις σε σύγκριση ημιτελικό Champions League με δύο ομαδάρες οι οποίες...
0: Όχι, δεν κάνω σύγκριση. Δεν μπορώ να συγκρίνω. Δεν συγκρίνονται αυτά τα μεγέθη, αλίμονο. Κάνω απλώς μία ανοίξη για το θέαμα που παρουσιάζει το καλό ποδόσφαιρο. Αυτό θέλω να πω.
1: Και έτσι, αυτές κοίτα οι ομάδες... το σημερινό, κοίτα στο πρώτο ημίχρονο, υπήρχαν φάσεις, αλλά δεν ήταν, ξέρεις, το παιχνίδι που είχε γίνει στο Παρίσι.
0: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, εκεί είχαμε πολλά γκολ. Εντάξει. Ναι. Δεν λέω μόνο τώρα για τις φάσεις και τα γκολ. Βλέπω και την ατομική, ρε παιδάκι μου, αξία ή ικανότητα των ποδοσφαιριστών. Τι κάνουνε, πώς παίζουνε, τη διορατικότητά τους, την τέχνη τους, τη δύναμη, δηλαδή όλα αυτά μετράνε στα μάτια ενός φιλάθλου, έτσι, που του αρέσει το ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Α, κάτι άλλο να συμπληρώσω μόνο. Αυτό που λένε, ρε παιδάκι μου, πολλοί που μεταδίδουν τους αγώνες, τον επιπλέον χρόνο και τον επιπλέοντα χρόνο, όπως άλλοι λένε, το διευθύνων σύμβουλο. Το διευθύνοντα σύμβουλο. Ας μάθουμε δύο πράγματα, δηλαδή. Σίγουρα έχει αλλάξει η γλώσσα μας προς το χειρότερο, αλλά αυτά κάνουν μπαμ όμως. Δεν μου πέφτει λόγος, απλώς μια παρατήρηση κάνω εγώ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και θα τα λέμε, εντάξει.
1: Να είσαι καλά, ρε Γιούρη. Με την Πάρη. Πάει για 2-2. Για back to back. Μόλις φύγαν όλοι.
2: Ο καημένος ο Ζώης που είχε βγει.
1: Το έγραψε ένας φίλος τώρα.
2: Και μας λέει για την Bayern.
1: Με δύο νίκες εύκολα.
2: Ναι, είχε εύκολα.
1: Καλά, και εγώ πίστευα την Bayern.
2: Εντάξει, okay, και εγώ πίστευα θα περάσει, να σου ειλικρινής. Όμως.
1: Μπράβο στην Πάρη. Μπράβο στην 5-2-5-4.
2: Μπράβο στην Πάρη.
1: Τι το συζητάς.
2: Ναι.
1: Το συζητάς.
2: Για πάμε παρακάτω και μετά διάλειμμα. Χαίρετε. Χαίρετε.
1: Ναι.
3: Έλα παιδιά, εγώ είμαι.
1: Έλα Κώστα.
2: Έλα Κωστάλα.
3: Απ' την αρχή ήμουν εγώ, μετά με βγάλε. Να πω στο φίλο το Γιούρι, αν παρακολουθείς φίλε ιταλικό ποδόσφαιρο θα βάλεις τα κλάματα. Και άκουγα που το λέει και προχθές κάποιος στην τηλεόραση, κάποιος δημοσιογράφος, θα τον θυμηθώ στην πορεία. Αλήθεια σου λέω. Επειδή εγώ παίζω στίγμα και βλέπω κάτι σκορ, κάτι 0-0, κάτι περίεργα, δεν παίρνουν γκολ με τίποτα. Εν τω μεταξύ καλά τώρα γίνονται, εντάξει, να παίξω εγώ με τη Μίλαν, με τον Ηρακλή και τον Δεσίλα, θα τους κερδίσουμε. Απίστευτα αποτελέσματα. Τέλος πάντων, αλλά ναι, με τόσα εκατομμύρια, τόσους
1: προϋπολογισμοί. Από πάνω στους τρεις πιστεύω που είναι ο Δεσίλας άντρεχε.
3: Ποια?
1: Λέω να παίξουμε εγώ εσύ και ο Δεσίλας, ναι, με τη Μίλαν, πιστεύω μόνο ο Δεσίλας θα τρέχει.
2: Μίλαν, ναι.
3: Ναι, εντάξει, τώρα στο τρέξιμο ρε φίλε, έχω να τρέξω πάρα πολύ καιρό. Τι να σου λέω τώρα, όταν είχα κατέβει στο νησί, είχα να παίξω κάνα 1,5 χρόνο, είχαμε ένα ωραίο γηπεδάκι. Εντάξει, ας πω τώρα...
1: Αμοργό δεν ήταν, στην Αμοργό είχες.
3: Στην Αμοργό, ναι. Λοιπόν, κανονίζουμε να παίζουμε ένα διπλό με το που μου έρχεται φίλε η μπάλα. Έπαιξα πίσω, ξέρω εγώ, σε δερμπάκ. Πάω να διβρώ και πέφτω και κάτω και τρώω και γκολ και λέω τι έχει γίνει τώρα. Μετά από μια εβδομάδα όταν έπαιξα δεύτερο, τρίτο παιχνίδι φίλε, άστο.
1: Ήσουν καλύτερο.
3: Αλλά εντάξει, εκεί τώρα έχει καθαρό οξυγόνο. Αλλά εντάξει, άμα δεν κάνεις προπόνηση. Άμα παίξουμε κανένα, τι να σου πω, σε καλά 4x4, καλά 3x3, εντάξει, καλά θα
1: βγει. Ας παίξουμε ένα τάβλι καλύτερα.
3: Ναι.
1: Ας παίξουμε ένα τάβλι λίγο καλύτερα.
3: Α, θέλει φίλε, τα έχει παλμίες. Μια φορά έτρεξα να προλάβω το λεωφορείο, κοντεύα να πεθάνω. Νόμιζα η καρδιά μου έφυγε και ξανά ήρθε. Πλάκα κάνεις. Λοιπόν, εντάξει, τουλάχιστον είμαι στα κιλά μου, δεν είμαι κατάλαβες. Αλλά παρόλα αυτά είναι δύσκολο άμα το σώμα σου δεν το προετοιμάζεις, δεν το έχεις σε αυτή την κατάσταση, δεν μπορείς να του δώσεις ξαφνικά. Κινδυνεύεις.
2: Όλα είναι θέμα τέτοιο, φίλε μου, άσκησης. Άμα δεν κάνει
3: κάτι. Εγώ σου λέω κατέβαινα στο νησί, παιδί μου, και έκανα διαδρομές μετά από 10 μέρες. Το οξυγόνο αυτά συνήθιζες, έβγαζα άνετα και διαδρομές, δηλαδή έτσι περπάταγα, ας πούμε, για να πάω για μπάνιο και αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει, ωραία.

0: είναι εκεί. Όποιος θέλει να σπάει, όχι Αύγουστο όμως. Λοιπόν, εγώ το περίμενα για τον Παναθηναϊκό σήμερα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Δηλαδή στοιχηματικά διπλό το είδα, απλά εντάξει τώρα για τον μπάσκετ, αλλά το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Ναι, κοιτάξτε, το θέμα τώρα είναι με τον Παναθηναϊκό, ακού να δεις τι γίνεται. Δηλαδή πέρυσι όταν πήρε την Ευρωλίγκα ο Νάν είχε και το Σλούκα. Κατάλαβες, για κοντούς μιλάω. Τώρα ο Σλούκας, ξέρω εγώ, δεν είναι στα καλά του, χτύπησε κιόλας. Όχι, δεν είναι στα καλά του, χτύπησε, αλλά του φέρε κι άλλο να μπέφτει. Δηλαδή, εντάξει, ο Παναθηναϊκός έτσι όπως πάει, εμένα προσωπικά δεν μου δείχνει καλά σημάδια, δηλαδή. Για σας ναι, αλλά πάντα έτσι, ξέρεις, στο 90 παίρνει παιχνίδια αυτά, προχωράει και στο τέλος παίρνει την Ευρωλίγκα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Ήθελα να... Ρε παιδιά, είδατε το παιχνίδι της Μπάγερ με την Παρή. Έχει γίνει ένα πέναλτι. Δηλαδή το χέρι αφού τραντάχτηκε. Απλά σούταρε ο αμυντικός να διώξει και βρήκε... Σούταρε προς τα έξω και βρήκε τον άλλο αμυντικό του. Αλλά ήταν χερούκλα.
1: Δεν σου πω ότι δεν είναι χέρι. Ότι είναι χέρι. Αλλά δεν το θέλει.
0: Και επειδή...
1: Μα δεν το θέλει. Και διώχνει ο αμυντικός και πάει
0: σε χέρι.
2: Πολλοί αμυντικοί δεν θέλουν να κάνουν πέναλτι.
1: Ναι, ρε παιδί, μα πάει από. Και δίνουν ούτε προσυνιστία.
0: Οι περισσότεροι δεν το θέλουν, ρε Ηράκλη. Και τώρα με το βάρ. Στο δάχτυλο ακουμπάει και δίνουν πέναλτι. Ξέρεις που θέλω να καταλήξω.
1: Ναι, μπορεί να στο δώσει στο δάχτυλο και ακουμπάει και δίνει πέναλτι. Ωραία. Αν είναι από αντίπαλο. Τώρα εδώ είναι από μάκρυνση αμυντικού.
0: Και τι έγινε.
1: Δεν παίζει την μπάλα με το χέρι.
0: Εντάξει, αυτό δεν ξέρω αν υπάρχει κανονισμό.
1: Η άλλη φάση είναι περίεργη.
0: Αν είναι από συμπαίχτη.
1: Κωστή, η άλλη φάση είναι περίεργη. Γιατί δεν μας την έχουν δείξει που είναι δεύτερη κίτρινη στον παίχτη της Παρή.
0: Ρε φίλε, με εμάς έχει ακυρωθεί γκολ με τον Παναθηναϊκό με τον Ρελ Καμπί, το θυμάσαι, με την κεφαλιά. Που βγάλαν offside τον Ρελ Καμπί.
1: Ο Ελαραμπή.
0: Τον Ελαραμπή. Τι μου λες τώρα.
1: Σου εξηγώ λοιπόν. Τι σχέση έχει το offside τώρα με αυτή τη φάση.
0: Τι.
1: Τι σχέση έχει το offside
2: είναι από με το χέρι. Γι' αυτό δεν το δίνει το
0: παιδί. Ναι, παιδί μου, ο Ελκαμπή δεν είχε συμμετοχή.
1: Παιδί, αδερφέ, δεν συγκρίνουμε offside τώρα με χέρι.
0: Την μπάλα έφευγε
1: εδώ,
0: προς τα
1: τώρα
0: έξω.
1: Σου λέω το χέρι. Πάει
2: είναι
1: από συμπέκτη.
2: Πάει να τη διώξει την μπάλα. Ναι. Και αν πήγαινε γκολ.
1: Θα το δίνει.
2: Εκεί θα το δίνει.
1: Ναι.
0: Ρε φίλε, ήταν ο Κέιν δίπλα. Μπορεί είναι να γινόταν κόντρα και να πήγαινε στον Κέιν για να σου δώσει. Αν πήγαινε δίπλα του Κέιν.
2: Αν πήγαινε απομάκρυνση, πρόσεχε τώρα, απομάκρυνση από συμπέκτη. Και αν δεν παίρναγε μπάλα το χέρι του, πήγαινε. Σε παίκτη τη Μπάγκερ που είναι σε κενή αιστεία, εκεί μπορεί να το δίνει. Είναι περίεργο.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει, σου λέω, νόμο να πει ότι η μπάλα είναι προ τα έξω.
2: Προ τα έξω, θα τη διώχνει.
0: Αποκλείεται να μην έδινε πέναλτι αν η φορά τη μπάλα θα είναι προ το τέρμα.
1: Άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
2: Ναι. Άλλο αυτό. Από συμπαίκτη, όταν τη διώχνει την μπάλα προ τα έξω, δεν το δίνει.
0: Τέλο πάντων. Γι' αυτό είπα για να μην πει για να μην πει γιατί έδινε προ τα έξω. Δεν έμπαινε προ τα μέσα και τον έδωσε offside. Αυτό δηλαδή είναι ακόμα χειρότερο. Εσείς μιλάτε για μπάλα και εγώ σας μιλάω για τον παίχτη τον ίδιο. Λοιπόν, και που θέλω να καταλήξω και δεν έδωσε και ένα καθαρό χέρι που μάλλον ήταν δεύτερο γιατί...
1: Αυτό είναι δεύτερη κίτρινη.
0: Ναι.
1: Αλλά δείχνει ο διαιτητής ότι του λέει ο τέταρτος και του κάνει και σήμα με τον αντίχειρα το κ. Και το σε ευχαριστώ ότι έχει προηγηθεί φάουλ της Μπάγκερ το οποίο δεν το έχουμε δει ποτέ σε replay.
0: Δεν ξέρω αν γύρισε τη φάση πίσω, νομίζω όχι.
1: Αυτό έχει κάνει, παιδί μου, λέω. Αυτό έχει κάνει. Είναι δεύτερη κίτρινη Μάρς. Μάρς δεύτερη κίτρινη. Αλλά δεν μας έχουν δείξει το replay. Και ρωτώ εδώ και κάποιο φίλο που
0: απλά
1: μπορεί.
0: Γιατί
1: δεν έχω δει το δεύτερο. Εμείς θα το δείξω στο δεύτερο τη φάση. Ρε παιδί μου, έχει κίτρινη κάρτα από τον μπακ της Παρή. Και σταματάει την μπάλα με το χέρι. Είναι η δεύτερη κίτρινη.
0: Και να του δείξουν 100 περιπτώσεις που μπορεί να γίνουν.
2: Κώστα, μισό. Ναι, τη σταματάει, ναι.
1: Τη σταματάει με το χέρι, είναι δεύτερη κίτρινη. Αλλά του λέει ο τέταρτος και κάνει και ο διαιτητής έτσι με τον αντίχειρα. Σε ευχαριστώ, ότι έχει προηγηθεί φάουλ του παίχτη της Μπάγκερ.
0: Δεν έχει δικαίωμα να το πει όμως αυτό.
2: Έχει προηγηθεί φάουλ.
0: Επειδή είναι κόκκινη, τέλος πάντων τα έχουν κάνει. Δικαστήριο πρέπει να μάθει τους νόμους. Λοιπόν,
2: ωραία, έγινε. Πάντων, να πάμε διάλειμμα.
0: Το βλέπουμε ότι άλλα σφυράει ο ένας, άλλα σφυράει ο άλλος.
2: Έγινε, να σε καλά, να σε καλά.
0: Τέλος πάντων,
2: πάμε διάλειμμα, πάμε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Βάλε και ένα τραγουδάκι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιας, ε.
9: Τρίτη σήμερα, φίλε.
8: Τετάρτη.
9: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
8: Δευτέρα, έπα.
9: Ναι.
8: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
9: Στέφανο. Μου λέει Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύετε όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
8: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, και τα ξέχασα όλα.
10: Πονεμένες καρδιές.
8: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
9: Πετρίδη είπε.
8: Ναι, έχω
9: αυτό μας μπέρδεψε.
8: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος. Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
11: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
8: Τι θα πει, τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο.
11: Εντάξει.
8: Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
9: Τρίτη σήμερα, φίλε.
8: Τετάρτη.
12: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
13: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.

0: Πάμε, λοιπόν, ναι, πάμε να προχωρήσουμε. Ναι.
1: Τερακή.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Είστε παιδιά, Καστίγιο εδώ.
2: Ποιος.
1: Ακούγομαι.
0: Καστίγιο.
2: Καστίγιο.
0: Έλα φίλε, ακούγεσαι.
1: Τώρα με ακούτε.
2: Ναι.
0: Σ' ακούμε, ναι. Φίλε, σ' ακούμε, εσύ μας ακούς.
1: Τώρα με ακούτε.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι κάνετε παιδιά, πώς είστε.
0: Καλά, καλά.
1: Προσπάθησες να πάρω και προχθές, αλλά έπεσε η γραμμή, έλεγα, απαρά άλλη μέρα.
2: Θύμισε μου ρε φίλε.
1: Δημήτρης από το Ηράκλειο Κρήτης.
2: Α, μπράβο, έλα. Έλα Δημήτρη.
1: Πώς πάει.
0: Καλά φίλε, εσύ.
1: Πώς τα είδατε τα ματσάκια.
0: Εσύ πώς τα είδες, εμείς είπαμε.
1: Ποια. Εντάξει, του Παθναϊκού, ψιλοαναμενόμενο, γιατί είναι μια καλή ομάδα που να χάσει τρία σερή παιχνίδια μέσα σε 15-20 μέρες με τέτοιο ρυθμό που παίζουν αυτοί, λίγο δύσκολο. Εκτός αν Διονύση τους εκατέβαζε κάτω από 80 πόντους.
0: Εγώ είδα ένα Παναθηναϊκό σήμερα που ήταν. Εγώ είδα ένα Παναθηναϊκό σήμερα που ήταν πιο χαλαρός στην άμυνά του, στις αποφάσεις του σε σχέση με την Ισπανία. Πρέπει την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός να μπει με το μαχαίρι στα δόντια. Όπως ήταν στην Ισπανία.
1: Έχεις τον πόνους τώρα ότι εντάξει, σε παίρνει το πρώτο παιχνίδι. Στο δεύτερο οριακά, στο τρίτο καίγεσαι.
2: Καλά, δεν θέλει ο Παναθηναϊκός να πάει τη σειρά στη Βαλένθια. Τώρα πει.
1: Εντάξει, το τρίτο καίγεσαι, εγώ αυτό πιστεύω. Και σε θέμα κούρασης, αλλά είναι και ρίσκο γιατί είναι εκτός έδρας. Τέλος πάντων, Ολυμπιακός, είδες Ηρακλής Κούπα, χαλαρή.
2: Ο Ολυμπιακός αφενός είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
1: Εγώ δεν ήθελα Μονακό να πω την αλήθεια, γιατί ήθελα να,
2: ναι,
1: να δοκιμαστούμε λίγο, με την έννοια ότι εντάξει.
2: Όχι, ας περάσει και μια φορά μια σειρά και να ήταν άνετη. Γιατί όλες, ακόμα με τη Μονακό, μια φορά πάλι έχουν κάνει break και πρέπει να κάνουμε break στο Πρικυπάτο 3-2.
1: Άλλη Μονακό,
2: άλλη Μονακό, βεβαίως, εγώ σου λέω όμως τότε. Με τη Φενέρ 3-2, με τη Μπαρτσελώνα 3-2 με 2 break. Με τη Ρεάλ πέρυσι ήταν που ήταν 3-1 και φέτος που πήγε 3-0. Αλλά είναι και η πρώτη φορά που είχε πολύ βατό αντίπαλο Ολυμπιακός λόγω των προβλημάτων που είχε Μονακό. Όχι, γιατί ακόμη και οι παίχτες που.
1: Να μην σε ξεγελάσουν αυτά τα παιχνίδια, κατάλαβες.
2: Έλα.
1: Να μην σε ξεγελάσουν αυτά τα παιχνίδια, κατάλαβες. Πέρα ότι παίρνει ψυχολογία, οκ. Okay. Και κατά 99% πιστεύω Φενέρ. Αναμενόμενο στο Final Four. Πολύ δύσκολο παιχνίδι.
2: Εντάξει, και αλλά η Φενέρ σήμερα είχε ξεφύγει, επειδή το είδα το ματ. Δηλαδή έδειχνε ότι πάνε να κάνει σκούπα. Και φύγει και ήταν 62-70. Ήταν 62-70 ή 64-70 το μάτς. Και 64-70 έχει κάνει πολύ μεγάλη εμφάνιση ο Τουμπέλης. Και ο Γκος ήταν καλός. Και το ροκάνιζαν και τσουπ. Σοφαρίζουν 70-70, 72-72 ξανασοφαρίζουν. Πέρασαν μπροστά και πήραν το μάτς. Δεν ξέρω. Και ναι, μέσα εκεί δεν είναι εύκολο να κάνεις διπλό.
1: Αυτό σου λέω ότι δεν μπορεί να κάνεις τέτοιες συνεχόμενες νίκες τόσο εύκολα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Κατάλαβες, είτε μέσα έξω δεν είναι τόσο εύκολα όπως το βλέπουμε εμείς. Απ' έξω, άφερο εγώ, εντάξει, οκ. Okay, θα πάει να κάνεις κούπα εκτός. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Πέρα που έκατσε τώρα η φάση και ο Ολυμπιακός βρήκε μια ομάδα ψιλοδιαλυμένη. Δηλαδή άμα έπαιζε με Ζαλγκίρις Πανουσχάρη, εγώ πιστεύω ότι ένα παιχνίδι πάντα χτυπούσε η Ζαλγκίρις. Τέλος πάντων, να πω και κάτι τελευταίο για το ποδόσφαιρο. Δεν βλέπω ούτε να παίρνει πρωτάθλημα, ούτε τίποτα. Δεν βλέπω φως τούνελ. Και θα γίνουν πολλές αλλαγές το καλοκαίρι.
2: Κάτσε να περάσει η εβδομάδα με τα τρία παιχνίδια και θα τα συζητήσουμε. Εσύ είσαι καλά κατά τα άλλα.
1: Καλά, εντάξει, εγώ δεν βλέπω, να σου πω την αλήθεια, πώς μπορούμε να κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ και πες ότι τον κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ, έτσι. Είναι άλλα δύο παιχνίδια μπροστά και τώρα πρέπει να κάνει και τα κοιά, εντάξει, οκ. Okay.
2: Μα είναι πολύ πιθανό να μην αλλάξει κάτι αυτή την αγωνιστική. Δηλαδή μπορεί να κερδίσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό και να έρθει η άσος ή διπλό στο Καρέσκακι, γιατί είναι ισόβαθμοι ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Το αφού μιλάς για μας, πες να κερδίσουμε. Η διαφορά παραμένει στους 6. Μετά όλα θα κρυθούν την Τετάρτη.
1: Ναι, είναι τρία παιχνίδια.
2: Την Τετάρτη θα κρυθούν όλα που η ΑΕΚ παίζει στην Τούμπα και ο Ολυμπιακός υποδέχει τον Παναθηναϊκό.
1: Τα έχουμε πει όλο τον χρόνο.
2: Διαφορετικά παιχνίδια αυτά.
1: Φυσικά. Τα έχουμε πει όλο τον χρόνο. Οι αλλαγές που γίνανε φέτος και πέρσι, η ομάδα δεν ενισχύθηκε όσο περιμέναμε. Το καράβι πήγαινε με τους παλιούς παίχτες. Κάποια στιγμή πρέπει και ο κύριος Μαρινάκης να πάρει κεφάλια στο θέμα των μεταγραφών. Δεν γίνεται εδώ και 5 χρόνια να έχεις πάρει 150 παίχτες, 200 παίχτες.
2: Δεν πήραμε και 200. Έχουμε πάρει και
1: μόνο μια χρονιά πάνω πήρες 50.
2: Εντάξει, αυτό είχε γίνει πρώμε τη Λίμπαρ και δεν είχε πάρει.
1: Εγώ σου λέω τα 5 τελευταία χρόνια σου λέω, δεν σου λέω τώρα.
2: Εγώ μίλησα και την γενική αυτή.
1: Και κάποια στιγμή αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν γίνεται για άλλες ομάδες να κάνουν 5-6 καλές μεταγραφές και εμείς να μην παίρνουμε τα ένα.
2: Παίρνουμε, απλά δεν έχουν πιάσει κάποιοι. Δηλαδή ειδικά στα εξτρέμ δεν έχει πιάσει.
1: Μόνο τα εξτρέμ. Εδώ χτύπα ξύλο. Ξύλο να κάνουμε Άγιο το Πυρόλα που δεν τραυματίστηκε φέτος.
2: Ναι, φέτος ουσιαστικά, φέτος ουσιαστικά έχει βγει η χρονιά με δύο στόπερ. Για τρίτος έρχεται το Πιανκόν.
1: Θαύμα. Γιατί από πίσω δεν έχει τίποτα.
2: Ναι, ο Πιανκόν παίζει τρίτος.
1: Ναι, εντάξει. Και στα μπακ θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές.
2: Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ, αλλά άσε να κλείσει η σεζόν, Δημήτρη, και θα τα συζητήσουμε εδώ. Καλά να είμαστε.
1: Εγώ είμαι απογοητευμένος έτσι αλλιώς, Ηρακλή.
2: Εντάξει, για Δημήτρη.
1: Χρονιά... Έγινε κάτι.
2: Έγινε για να προχωρήσουμε, φίλε. Και σου λέω, θα κανένα θέμα να τα πούμε όλα. Για το φίλο που ρωτάει για το τραγούδι, του έγραψε να σκητάξει τον υπολογιστή του. Γιατί είναι μεγάλος ο τίτλος. Πάμε.
3: Εγώ είμαι.
2: Έλα, Μανούλη.
3: Έλα, τι έγινε. Πρώτη φορά βγήκα αμέσως. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε για το μπάσκετ του Ολυμπιακού πρώτα θέλω να πω. Ότι, κοίτα, από τη μία είμαστε χαρούμενοι, okay, που μια φορά και εμείς, ας πούμε, θεωρητικά καθαρίσαμε εύκολα.
2: Και αλλά... δεν πήγε με suspense.
3: Είναι παροδία, είναι κακό για τη διοργάνωση τώρα αυτό το πράγμα. Η Μονακό με τόσα προβλήματα να επιβιώνει, ας πούμε. Θα μπορούσα να την είχαν κάπως δυσκολεύσει. Εντάξει, τι να κάνουν. Θέλω να σου πω ότι...
2: Πρώτα απ' όλα, ας πούμε, χθες τις προέκυψαν και δύο τραυματισμοί.
3: Ναι, ρε παιδί μου, είναι μια ομάδα τώρα σε κάθε την πτώση. Γενικά, μα δεις τώρα με τις Ισραηλινές ομάδες που δεν έχουν φιλάθλους ούτε οι αντίπαλοι τους, ούτε αυτές τώρα βάλαν. Okay. Αλλά σε όλη τη διάρκεια παίζαν στην Ισπανία, οι Ισπανοί δεν είχαν φιλάθλους, ας πούμε. Δηλαδή, σκέψω ένα Ισπανό στη Βαλένθια να έχει πλήρους διαρκείας
2: και να μην μπορεί να μην δει τον
3: αγώνα. Ναι. Μετά έχουμε αυτό με τη Μονακό που.
2: Ναι, μα τη Μονακό προέκυψε, ρε Μανώλη. Δηλαδή, η Μονακό ήταν.
3: Έχει προκύψει όμως πολύ καιρό.
2: Και τι να κάνει η Ευρωλίγα.
3: Δεν είπα εγώ τι να κάνω. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι για τη διοργάνωση ήταν κακό αυτό το πράγμα. Τώρα αυτά τα παιχνίδια κερδίσαμε τρεις σειρές με 25 πόντους μέσο όρο διαφορά. Δηλαδή, ούτε στο ελληνικό πρωτάθλημα, ας πούμε, δεν θα τελειώσουν έτσι πριν τον τελικό, ας πούμε. Θα παίξουμε τον κολοσσό, μπορεί να κερδίσουμε με λιγότερο, έτσι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, απλά εκτός από τα οικονομικά προβλήματα τα οποία προέκυψαν στην Μονακό. Προέκυψαν και πολλοί τραυματισμοί.
3: Οι τραυματισμοί γίνονται, οι τραυματισμοί στο μπάσκετ δεν είναι τύχη. Οι τραυματισμοί γίνονται αναλόγως με το ρόστερ. Όταν έχεις ένα βεβαρισμένο ρόστερ, οι παίκτες παίζουν πάνω από 30 λεπτά. Δηλαδή,
2: θα βγάλουν προβλήματα.
3: Ο Μπαρτζόκας, ας πούμε, το ανέκδοτο αυτό που τον πολεμούσαν, ποιο ήταν? Ότι παίζουμε το ρολόι. Αυτό δεν λέγαν όλοι.
2: Ναι.
3: Ότι παίζουμε το ρολόι. Παίζουμε το ρολόι γιατί έχει από πίσω μια ομάδα, ένα προπονητικό staff, ένα γυμναστή. Που λέει ότι σε αυτό το μέγεθος των παιχνιδιών, στατιστικά είναι πολύ πιθανό να επιβαρυνθεί ένας αθλητής όταν παίζει 30 λεπτά. Δεν είναι τυχαίο ότι του Παναθηναϊκού, ας πούμε, ο Λεσόρ που τράβηξε ολόκληρη τη χρονιά, τραυματίστηκε και έμεινε τόσο πολύ έξω. Που ο Λεσόρ είναι καλογυμνασμένος ψηλός. Δηλαδή δεν είναι ο Φαλ, Φέρυπεν που είναι πολύ βαρύς και έχει πιο ευπάθεια.
2: Βέβαια και ο τραυματισμός του Λεσόρ και ο τραυματισμός του Φαλ δεν ήταν από καταπώνηση, ήταν από κακή στιγμή.
3: Αυτό δεν το ξέρουμε, γιατί η καταπώνηση δεν παίζει μόνο ρόλο στον τραυματισμό παίζει ρόλο και η
2: δική του. Συνήθω αποκαταπώνηση είναι να σου βγάλει θλάση, να σου βάλει βαριά, να σου βγάλει
3: στα δυνατά βαριά θλάση. Αυτό μετράει όμω και στην αποκατάσταση. Δηλαδή, άμα δει, παίζουν αυτοί οι τραυματισμοί και να το πάρει
2: στο στατιστικά. Πέρυσι στο NBA, στα όλα τα playoff, όλοι οι παίχτε πάθανε.
3: Αυτό σου λέω. Και στατιστικά να το πάρει, όσο πιο πολλά λεφτά παίζει, τόσο πολλέ αυξάνουν την πιθανότητα να τραυματιστεί.
2: Ο Λίλερ, το Tatum ήταν.
3: Να πω κάτι για τη Μονακό βασικά, γιατί εμένα μου αρέσουν τα ρετρό και θέλω να δίνω στις αξίες. Δεν ξέρω γιατί έφυγε ο Σπανούλης, εμένα δεν μου άρεσε που έφυγε. Βέβαια, άμα δεν ξέρεις κάτι.
2: Δεν μπορείς να πάρεις και θέση.
3: Δεν μπορείς να πάρεις και θέση. Μπορεί, ας πούμε, να φύγε Φερρυπίν και να μην πληρώθηκε για να χάρισε τα λεφτά για να πληρωθούν κάποιοι παίκτες. Έτσι. Δεν τα ξέρουμε αυτό, οπότε δεν παίρνω θέση αυτό. Εγώ θα πω για τους παρόντες. Ο Μάρκο Ισβίλη που έμεινε εκεί με τον Γκλαντήρ. Ας πούμε, είχαμε τώρα, βλέπαμε ας πούμε, σε όλους τους πάγκους να έχουν 6-7 προπονητές και εκεί πέρα να είναι δύο, έτσι, δυο τους. Δηλαδή ήταν τρομερό αυτό. Ο Μάρκο Ισβίλη είναι ο πιο νεαρός παίκτης που έχει παίξει ποτέ σε τελικό. Έχει παίξει 15 μισών χρονών σε τελικό με την Μπαρτσελώνα. Ήταν στη Μπενετών Τρεβίζο του Μεσίνα και είχε αποκλείσει τότε στον ημιτελικό. Ήταν Μπενετών Τρεβίζο εναντίον Σχένα με Άταμαν. Ο Άταμαν είναι εξίσου από τους πιο μικρούς προπονητές. Αυτό δεν το έχω δει ακριβώς γιατί αναλόγως και το φορμάτ. 37 χρονών ήταν προπονητής σε Final Four. 37 χρονών, έτσι. Και ο πιο μικρός που θυμάμαι να έχει πάρει μέρος από 16 και μετά, γιατί παλιά θυμάσαι ήταν top 16, μετά γινόταν ναι. 8.
2: Αλλά έχει αλλάξει και πολλές φορές.
3: Πρέπει να είναι ο Φλεβαράκης του ΠΑΟΚ, 35 χρονών, τον οποίο τον θυμάμαι όταν ήμουν στην Ιταλία, ερχόταν και έβλεπε προπονήσεις. Μου είχαν προτείνει κιόλας να το συνοδεύω, ας πούμε, επειδή ήξερα εκεί πέρα κάποιους γενικούς διευθυντές να το πηγαίνω. Τέλος πάντων, θέλω να πω, είναι προπονητές, είχαμε πολλούς μικρούς οι Έλληνες, γιατί είχαμε και τον Φλεβαράκη και τον Ζούρο, είναι από μικρή στο κουρμπέτ. Δηλαδή, ακούσεις Ζούρο και νομίζω ότι είναι 80 χρονών, ας πούμε, έτσι.
0: Κατσικάρης.
3: Κατσικάρης, μπράβο, ναι, κοίτα, Κατσικάρης, ενώ μικροδείχνει, είναι μεγάλο σε ηλικία.
0: Ο Ιτού, εντάξει, δεν είναι και. Είναι πολλά χρόνια. Κατσικάρης. Ο Ιτούδης που ξεκίνησε. Πήγε μετά στον ΠΑΟΚ, δεν ήταν πρώτα, και μετά πήγε στο βοηθό του Ομπράντοβιτς.
3: Εντάξει, ναι, ήταν όμως βοηθός εκεί, δεν ήταν.
0: Στον ΠΑΟΚ ήταν πρώτος ή βοηθός ο Ιτούδης.
3: Εγώ νομίζω ότι ήταν βοηθός, αλλά εγώ λέω για Ευρωλίγκα, να είναι Ευρωλιγκάτος. Να είναι Ευρωλιγκάτος.
2: Τώρα δεν θυμάμαι, μπορεί να υπήρχαν κι άλλοι που μπορούσαν να
3: πέτσουν. Ο Άταμαν είχε τη σχένα 37 χρονών. 37 χρονών. Εγώ σου είπα, τον Άταμαν τον έχω ζήσει, ας πούμε, τον έχω ζήσει και από κοντά.
0: Ο Ομπράντοβιτς από μικρός.
2: Πόσο
3: ήταν ο Μπράντοβιτς, ο Μπράντοβιτς.
0: Στην μπάσκετ και έγινε άμεσο προπονητής.
2: Στην Παταλώνα, ας πούμε, το πρώτο του δεν ήταν.
0: Θα σου πω, περίμενε. Ζέλικο Μπράντοβιτς, πόσο είναι τώρα.
2: Το πρώτο Final Four ήταν η Παταλώνα.
3: Μετά τα 30 ήταν και ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι, δε, σου έλεγα, άμα ήταν 25, είπαμε. Εντάξει. Είναι 66 τώρα.
3: Πιο μικρός πρέπει να είναι
0: Είναι γεννημένος ο Μπράντοβιτς
3: το 60. Πρέπει να είναι πιο
0: το 60, άρα. Το 94 που πήρε με την Πανταλώνα.
3: Όχι, το έχει πάρει με την Παρτιζάν.
2: Το έχει πάρει με την Παρτιζάν 1992.
3: 31, ναι,
0: 32, φίλε. 32, μικρός.
3: 32,
2: ναι. Ναι, πολύ μικρός.
0: Λοιπόν, να πάρω τον Ζαχαρίου από μέσα, ας πούμε, για να του πω, έλα, πάρε Ευρωλίγκα.
3: Εντάξει, και ο Τάνεβης που είχε την Πόσνα Σαράγεβο, που είχε κερδίσει.
2: Τώρα και εσύ το τερμάτισε.
0: Ναι, λέω ηλικιακά, ρε παιδί μου.
2: Ναι, μου το έστειλε ένας φίλος ο Διονύσης.
3: Είναι διαφορετικό το μπάσκετ τώρα, έτσι, γιατί ο Άταμαν ήταν το 2000, στο Final Four το 2003 ή 2-3 ή 3-4, το έχω μπερδευτεί. Όταν το πήρε η Μπαρτσελώνα, τέλος πάντων, το πρώτο που πήρε η Μπαρτσελώνα, το που είχε γίνει στη Βαρκελόνη. Δηλαδή θέλω να πω ένα από μικρό στο κουρμπέτι. Να πούμε και για τον Ορτίθ, που δεν ξέρω αν είπατε για τον Ορτίθ.
2: Ναι.
3: Ωραία, για τον Ορτίθ να πω και εκείνα, όταν ο Άρης για μένα το καλύτερο παιχνίδι που έχει κάνει ευρωπαϊκό, ήταν το διπλό που είχε κάνει στο Τρεβίζο. Το 96-97 όταν πήρε ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό στην Ευρωλίγκα πήρε και ο Άρης στο Κόρατς. Είχε κερδίσει αν θυμάσαι καλά με 4 πόντους στην Ισπανία με τελευταίο καλάθι να το βάζει ο Ορτίθ, υπερκρίσιμο αυτό το καλάθι γιατί κάθε πόντος μέτραγε. Μετά πήγανε στο Τρεβίζο, το Τρεβίζο είχε τρελή ομάδα τότε με Μάικ Ντ'Αντώνη προπονητή, πήρε το πρωτάθλημα στην Ιταλία, ήταν το μεγάλο φαβορί για το Κόρατ, δηλαδή ήταν μετά όλοι λένε κέρδισε τους Τούρκους ας πούμε. Το μεγάλο φαβορί για να το πάρει όλη τη χρονιά ήταν το Τρεβίζο. Το κέρδιζε με ένα πόντο στην κανονική διάρκεια, έβαλε τρίποντο ο συγχωρεμένος ο Χένρι Βίλιαμς, το οποίο πατούσε και με τα δύο πόδια μέσα από το τρίποντο. Αλλά τι είχε γίνει σε εκείνο το παιχνίδι, δεν ξέρω αν το θυμάστε εκείνο το παιχνίδι που είχε οργιάσει ο Μάριο Μπόνι στην παράταση, ας πούμε. Εγώ εκείνο το παιχνίδι ήταν να πάω με ένα φίλο μου Αριανό να δούμε το παιχνίδι στο Τρεβίζο και χάσαμε το τρένο και το βλέπαμε σε ένα μπαρ γεμάτο Ιταλούς που όλοι υποστηρίζαν τον Άρη, γιατί υπάρχει έκθρα στην Πολωνία με τον Τρεβίζο.
2: Έγινε, αδερφέ, γιατί μιλήσαμε 8 λεπτά και πρέπει να πάμε παρακάτω, βγάλουμε ένα μέχρι το διάλειμμα.
3: Μόνο αυτό για τον Ορτίζ, να πω, μόνο για αυτό τον Ορτίζ. Ισοφάρισαν, πήγανε 4 πόντους με τρίποντο, πήγε παράταση και στην παράταση ενώ νίκαγε ένα πόντο ο Άρης, έκανε επίθεση το Τρεβίζο που έλεγε ισοφάρισε και μετά από του Ορτίζ πήρε το ευρωπαϊκό ο Άρης. Έτσι, μιλάμε για τεράστιο παίκτη και που έκανε τρομερή καριέρα στην Ελλάδα ειδικά. Και είναι σημαντικό αυτό.
0: Έγινε.
2: Έγινε, Μανώλη.
0: Γεια σου, αδερφέ, γεια σου. Λοιπόν, βγήκαν τα εισιτήρια να πω γιατί το μάτς παρασκευής. Βέβαια, εδώ μου στέλνουν μηνύματα κάποιοι φίλοι ότι sold out ήδη σε ένα θέατρο. Για μπείτε, κάντε την προσπάθειά σας.
2: Τα βγάζει έτσι αμέσως.
0: Ναι. Τώρα πριν από λίγο, 12.30 τα βγάλανε και μου λένε εδώ και παρά 10 υπήρχε sold out και 49.
2: Εντάξει, δεν πρέπει να βγει και πάνω γιατί έχει και διαρχίας.
0: Ναι, έχει τα διαρχίας βέβαια. Ναι. Πάμε, ναι.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Μια μπασχετική κουβέντα έτσι θα ήθελα πρώτα με το Διονύση. Ναι. Αυτό το πράγμα που παίζει, που μπαίνει ο Ερνάντες πεντάρι, που μπήκε ας πούμε τώρα, το είχαμε πάει στους 9 πριν την τέταρτη περίοδο και μπήκε και ξαναπήκε στους 16, πώς το βλέπεις, ρε φίλε.
0: Ο Ερνάντες, ο Χουάντσο.
4: Ναι. Ο Χουάντσο, ο Χουάντσο.
0: Το κάνει κάποιος, θα θέλει να χαμηλώσει το σχήμα, το κάνει.
4: Αυτό λέω, ρε φίλε, πώς το βλέπεις, δεν είναι πατάτα. Όποτε γίνεται, ας πούμε, χάνεται η ομάδα.
2: Το κάνει γιατί δεν έχει τρίτο ψηλό.
0: Ναι, επειδή αυτό ακριβώς. Έχει δύο ψηλούς και πολλές φορές το
4: έχει
0: κάνει.
4: Έχει δύο ψηλούς και παίζει χωρίς πεντάρι.
0: Κάποιος το έχει βγει.
4: Και έχει βγει ποτέ αυτό το πράγμα.
0: Κάποιος το έχει βγει, είναι το χαμηλό σήμα.
4: Εγώ, ρε φίλε, αυτή την τρέλα καταρχήν δεν την κάνει κανείς προπονητής στην Ευρώπη. Τώρα σήμερα, ας πούμε, θα το παίρναμε το μάτς παρότι ήμασταν χάλια. Πήγε στους 9.
0: Ήταν κακό.
4: Πώς?
0: Ήταν πολύ κακό πάνω, πολύ νοθρό.
4: Ναι, εννοείται. Αλλά πάει στους 9 με τον Ρογκαβόπουλο. Βάζει τον Χουάντσο, πάει στους 16 πάλι διαφορά, με το που τον βγάζει στο τρίλεπτο, ο Σερέλης, ξαναπάει να το χτυπήσει.
0: Ναι.
4: Αν δεν το είχε κάνει θα το είχαμε πάρει κιόλας.
0: Τι να σου πω.
4: Αυτό το πράγμα, όποτε αυτή την τρέλα να παίζεις χωρίς πεντάρι, εγώ δεν μπορώ να τον εξηγήσω. Δηλαδή κανείς μπασκετ άνθρωπος. Και μάλιστα να παίζεις χωρίς πεντάρι δεν βάζει, ξέρω εγώ κανένα.
0: Δεν έχει τρίτο γι' αυτό και πρέπει να πάρουν κι ανάσεις.
4: Τι σχέση έχει το Φαρίντ, δεν το βάζει καθόλου, ρε φίλε. Το Φαρίντ δεν το βάζει καθόλου. Τι σχέση έχει που δεν έχει τρίτο. Έχει το Μίτογλου που δεν το βάζει δευτερόλεπτο.
0: Μίτογλου,
4: τώρα καθόλου. Ο Χουάντσο παίζει πολύ σε βάρος. Εμείς αγαπάμε όλους τους παίχτες του Παναθηναϊκού πάρα πολύ. Αλλά παίζει πάρα πολύ σε βάρος άλλων παίχτων. Ας πούμε ο Ρογκαβόπουλος έχει γίνει ένας ρολίστας. Τώρα βγήκε για τα μάτια, αυτό έπαιξε έτσι. Για να παίζει ο Χουάντσο 30 λεπτά και να βάζει 3 πόντους μέσω όρο. Παίζει πολύ σοφτ άμυνα, δεν προσφέρει δηλαδή.
0: Ο Χουάντσο παίζει σοφτ άμυνα. Ο Χουάντσο.
4: Σοφτ παίζει, φίλε. Σοφτ είναι σοφτ.
0: Τι λες, ο Χουάντσο παίζει άμυνα.
4: Είναι σοφτ.
0: Είναι soft παίξει ο Χουάντσο. Ρε Ρακλήδη. Πες εσύ που δεν είσαι.
2: Έχω τον έχει πει σε πολύ μεγάλη σχετική εκτίμηση.
0: Δεν είναι, έχεις λάθος.
2: Είναι καλός παίξει ο Χουάντσο.
0: Δεν είναι soft παίξει. Παίζει άμυνα ο Χουάντσο, μαζεύει rebound. Κάτσε τώρα, είσαι άδικος. Δεν είναι πεντάρι.
4: Δεν έχω κανένα λόγο, ρε φίλε, να κάνεις. Λέω εμείς αγαπάμε τους.
0: Δεν είπα ότι έχει λόγο, αλλά εγώ διαφωνώ με αυτό.
4: Δεν χρειάζεται να μας. Ναι. Πάντως, άμα το παρατηρήσεις, καταρχήν όποτε γίνεται αυτό, κάνουν πλάκα μέσα στη ρακέτα.
0: Δεν είναι πεντάρι ο Χουάντσο.
2: Το όνομά σου, φίλε.
0: Αλλά soft pack δεν το λες.
2: Σπυρό. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει πεντάρια. Δεν έχει το βάρη πεντάρι. Οι συνήθως υψηλοί τους βγαίνουν έξω και στάνουν τρίποντα.
4: Αυτό πήρε τα διπλάσια επιθετικά
2: rebound. Όχι, μισό λεπτό. Δεν έχει να κάνει. Αλλά δεν έχει το πεντάρι το οποίο θα αποστάρει, θα πάρει την μπάλα να παίξει κοντά στο καλάθι. Δεν τα έχουν αυτά. Το έχει ο Σακό, ναι. Αλλά ο Σακό μπαίνει για ειδικούς ρόλους και να παίξει ένα χρονικό διάστημα. Οι υπόλοιποι είναι παίχτες οι οποίοι βγαίνουν, δεν είναι τα ψηλά κορμιά και σουτάρουν πάρα πολύ. Έτσι έχει χτιστεί η ομάδα η συγκεκριμένη.
4: Εσύ παίζει ποτέ Ολυμπιακός χωρίς πεντάρι.
2: Δεν παίζει Ολυμπιακός χωρίς πεντάρι, αλλά σου εξηγώ ότι η Βαλένθια. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει πεντάρι.
4: Τέλος πάντων, φίλε μου, εντάξει, έχει πεντάρι, εντάξει, απλώς βγαίνει έξω, βαράει και τρίποντα.
2: Μα αυτό κάνουν, αυτό σου λέει. Ο Χουάντσο μπορεί να τους ακολουθήσει.
0: Δεν έχει βαρύ πεντάρι, σου λέει.
2: Ναι, αυτούς τους παίχτες της Βαλένθια, ο Χουάντσο μπορεί να τους ακολουθήσει.
4: Ναι, πάντως, φίλε, όποτε, ας πούμε, το μάτς χάθηκε εκεί που σου λέω, είχε πάει στους 9, δεν είχε πάει στους 9. Μετά ξαναπήγε στους 16. Μόλις βγήκε το ξαναμαζέψανε. Δεν είναι και πρώτη φορά. Ότι παίζουν λιγότερο, φίλε, κάποιοι παίχτες ενώ το δικαιούνται, όπως ο Ρογκαβόπουλος, όπως και ο Μίτογλου, που είναι απαράδεκτο να παίζει 2 λεπτά. Έτσι, εντάξει, υπάρχει ένα θέμα. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Την Πέμπτη τώρα, την Παρασκευή, πρέπει να γίνει χαμός. Γενικά, δηλαδή, και το γήπεδο πρέπει να βράζει πιο πολύ. Γιατί δεν είναι αυτοί, είναι πολύ άτιμοι γενικώ στις ισπανικές ομάδες. Δηλαδή μέχρι και στις δηλώσεις τους τώρα είπαν ότι να, το περιμέναμε ότι θα πάνε στις τεχνικές, που οι τεχνικές γίνανε για ένα φάουλ τώρα που ήταν ανέσχος που δόθηκε ανάποδα. Έτσι δεν είναι?
2: Ο Διονύσης στο γήπεδο, εγώ έχω δει το τέλος. Δεν το έχω
4: δει. Εσύ δεν το είδες, ρε φίλε.
2: Εγώ έχω δει το τέλος του μπάσκετ, γιατί είδα τον ημιτελικό. Ναι.
0: Για μένα ο Παναθηναϊκός το χάνει σήμερα το παιχνίδι, γιατί είναι από την αρχή αλλού ή αλλού. Για τρία δεκάλεπτα.
4: Συγγνώμη τώρα, γιατί δεν λες, δηλαδή πραγματικά τώρα ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μας. Όπως και αυτοί που μας μεταδίδουν τώρα, άλλο θέμα, άσχετα τώρα ότι χάσαμε, έτσι. Ναι. Δεν μπορεί για τον Παναθηναϊκό, ρε φίλε, να έχει 30.000 όσοι δεν έχουν αλύσει την μπάλα και να μην έχει ένα δημοσιογράφο να ακούμε γκαρίσματα και ρουλιαχτά για όλες τις ομαδούλες, και για τον Παναθηναϊκό τώρα να ακούμε μια περιγραφή, το λένε όλοι οι Παναθηναϊκοί.
0: Ποιο πράγμα,
4: με 3 εκατομμύρια να μιλήσεις, θα σου πούνε τι δημοσιογράφοι είναι αυτοί.
0: Για ποιο θέμα, δεν έχω κατάλαβει.
4: Αυτοί που μας μεταδίδουν στο Νόβα.
0: Τι,
4: δηλαδή είναι ο πρόεδρος. Στο Νόβα, ναι, στο Νόβα.
0: Τι θες να κάνουν δηλαδή.
4: Μετάδοση τελείως διαφορετική. Δηλαδή... 3 εκατομμύρια να μιλήσεις με 3 εκατομμύρια Παναθηναϊκούς, ναι, θα σου πούνε καλά, ρε φίλε, πραγματικά έχουμε αειδιάσει όλοι.
0: Γιατί
4: έχουμε αειδιάσει όλοι.
0: Τι είχε μετά, καλά δεν έχω ακούσει μετά.
4: Ακούμε κορώνες, ακούμε για θρύλους, για έτσι, για μαθάρια.
0: Γιατί για τον Παναθηναϊκό δεν ακούσει.
2: Τι λένε, γιατί τι λένε. Όχι, όχι,
4: γιατί όχι, κάνουν ανάλυση μόνο.
0: Ρε φίλε, εδώ έγραψε ιστορία η Ατάκα. Εδώ έγραψε ιστορία η Ατάκα στο. Ένα λεπτό, να σου ολοκληρώσω.
4: Τι ομάδα να σου ολοκληρώσω. Να σου ολοκληρώσω. Να σου ολοκληρώσω.
0: Δεν ξέρω ποιος περιγράφει. Είναι δημοσιογράφοι αυτοί που περιγράφουν. Δεν έχει να κάνει τώρα με ποια ομάδα είναι ο καθένας. Περίμενε να ακούσει λίγο. Περίμενε. Θες να σου πω λοιπόν ότι. Θυμάστε. Να άκου να ακούσει λίγο, γιατί λες πράγματα που δεν ισχύουν.
4: Δεν καλύψατε ούτε το Γιαννακόπουλο, ρε φιλέ.
0: Τι?
4: Δεν καλύψατε ούτε το Γιαννακόπουλο.
0: Άκουσε με λίγο, ένα-ένα. Ένα-ένα, ρε φιλέ. Έχει σε παράκρουση. Και στα λόγω μου είπε Παναθηναϊκό. Σταμάτα λίγο. Έγραψε ιστορία η Ατάκα στον τελικό στο Βερολίνο. Ακούστε λοιπόν, ναι, κάτι που έχετε καιρό να ακούσετε και θα ηχήσει ως τραγούδι στα αυτιά σας. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής της Ευρώπης.
4: Αυτό έλειπε, ρε φίλε. Αυτό έλειπε. Να πούμε να βάλετε και τα κλάματα.
0: Ποιος να βάλει τα κλάματα, ρε φίλε. Ποιος Χέις Ντέιβις για το Βερολίνο, σου λέω.
4: Ναι, ρε φίλε, το ξέρω. Σου λέω άλλη ιστορία τώρα που παίζουν παντού στα μίντια, που βάζει το καλάθι ο Χέις Ντέιβις και καταπίνει τη γλώσσα του. Δεν θέλω να πω το όνομά
0: του. Δεν ξέρω ποιος καταπίνει τη γλώσσα του, φίλε μου. Μου λες για τις μεταδόσεις.
2: Έχουν άξονα προφανώς το καλάθι.
4: Αυτή δεν είναι δημοσιογράφηση.
2: Έγινε, γιατί έχουν να βάλουν και στο διάλειμμα. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Ποιος έχει σειρά?
7: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
8: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
7: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
8: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
9: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
7: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
8: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
9: Εγώ είμαι πρώτος.
7: Πρώτος.
6: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
8: Εγώ!
10: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM, στους 94 σελίδες, στους 6,6.
12: Πάμε. Oui, oui. Πάμε, πήγαμε. Oui, oui. Oui, oui. Ίσως το 30... Πού, ίσως το 30... Πού, πάμε ξανά. Ίσως το 30... Έτσι ο 33χρονος μέσος...
13: 338 Νόρτσελαντ, Μπρόντι, 339, 338 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14: κάνω τον.
15: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο. Κάνουμε τσικλόφουτσες. Κάνουμε τσικλόφουτσες. Τσικλόφουτσες.
14: Καλά κάνετε.
16: Γράψτε, γράψτε.
17: Έχω πάρει τη σεξι φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξι φωνή.
14: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αφρική Οφητά. Να το γέρο, σάι, σάι, σάι. Το φυσάω και κουνιέται.
15: Τώρα όπου να είναι θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
18: Έξι ώρα ο Connect TV Sports 1 Athletic Bilbao Tenerife. Tenerife. Ήταν Tenerife.
19: Έχουμε ένα στο 341 η αγαπημένη μας Sharp Job Sadetap. Sharp Job Sadetap. Πώς την είπαμε?
20: Τέλος πάντων.
19: Η Sharp Job.
21: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
19: Δύο μπαταρίδες, γράψτε αυτό. Δύο μπαταρίδες. Αμπουρίδες και τα λοιπά.
21: Μιλάς εσύ για Σαρδάμ.
19: Μου βάλεις τώρα τέτοια. Μυρμήκια μου έχεις βάλει τώρα.
22: Ούτε πείτε.
23: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού. Στο Μαυρομού, στο Μαυροβούνιο από την Μπούτβα.
19: Για τρίο έχουμε καταντήσει, ένας μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.

0: Λοιπόν, 7 λεπτά και μετά τη μία. Δεύτερη ώρα εκπομπή σε αυτερά, με Διονύση Σιλή και Ρακλέντυπα. Και πώς έγραψε ένα φίλο, είμαστε τσακωμένοι, λέει Διονύση.
1: Γιατί?
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι.
0: Άμα φτάσει στο σημείο τσακωθώ
1: με. Τι γράφει.
0: Όχι, έτσι, αν είμαστε τσακωμένοι.
1: Όχι, όχι. Για πάμε.
0: Πώς μπορεί να συμβεί αυτό, μου λες.
1: Δεν ξέρω τώρα, ξέρω εγώ τι λέει ο καθένα. Πάμε, ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ολυμπιακός είμαι.
0: Έλα,
2: καλησπέρα κύριε Διονύση, καλησπέρα Ηρακλή.
0: Το όνομα?
2: Βαγγέλης.
0: Γεια σου.
2: Θα ήθελα να στείλω χαιρετίσματα στο φιλαράκι μου τον Τέλο που αυτή τη στιγμή είναι στην Κόσκο και κάνει βάρδια. Είσαι άλλο ένα φιλαράκι το Γιάννη που κι αυτός κάνει τη βάρδια του, αλλού βέβαια. Δεν θα ήθελα να πω.
0: Μέσα τα παιδιά δουλεύουνε.
2: Βέβαια, δίκαια ώρα και μπράβο τους ήρωες. Λοιπόν, στα αγωνιστικά, μπράβο στον Ολυμπιακό για τον μπάσκετ. Εντάξει, νομίζω απόλυτα δίκαια, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι βγήκε πρώτος.
0: Ναι, η πρώτη φορά που είχε καλό αντίπαλο.
2: Είχε θεωρητικά έναν δύσκολο αντίπαλο που είχε δυσκολέψει τα προηγούμενα 3 χρόνια.
0: Ναι, αλλά φέτος... μα είχε και σερή από νίκες η Μονακό. Στην κανονική σεζόν. Εσύ το Final Four πέρυσι.
2: Βέβαια, είχε 3 νίκες και πήρε και 3 νίκες ο Ολυμπιακός τώρα για να, για να πάει στο Final Four δίκαια, χωρίς καμία αμφιβολία, είναι η καλύτερη ομάδα.
0: Παίζουμε πολύ ωραίο μπάσκετ.
2: Μέχρι στιγμής. Εντάξει, στην μπάλα δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καλά για μας.
0: Ναι.
2: Ηρακλή, τα γνωρίζεις καλύτερα από μένα.
0: Όχι, και εσύ τα γνωρίζεις, φίλε, τι εσύ δεν παρακολουθείς.
2: Ελπίζω η ομάδα να αλλάξει λίγο ρότα, γιατί...
0: Εντάξει, κοίτα, τώρα όσο υπάρχει η ελπίδα, ο Ολυμπιακός είναι υποχρεωμένος να τη διεκδικήσει. Γιατί υπάρχει. Δεν κρατά την τύχη στα χέρια του.
2: Όχι,
0: γιατί μέχρι να φτάσει στο ΑΕΚ Ολυμπιακός μπορεί η ΑΕΚ να έχει πάρει 4 βαθμούς και τελειώνει. Είναι φιέστα το μάτς για την ΑΕΚ τελευταία αγωνιστική. Ναι. Αν πάρει 4 βαθμούς στα 2 επόμενα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν. Αλλά όσο υπάρχει ενδιαφέρον, ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει τον τρόπο να πάρει τα 2 παιχνίδια και να δείτε τι θα έχει κάνει η ΑΕΚ, μπας και έχει ενδιαφέρον με νίκη να μπορεί να πάρει αυτό στο πρωτάθλημα στη Φιλαδέλφεια.
2: Τέλος λοιπόν, πάντων, η
0: αλλά ότι θέλει, τώρα... ότι πρέπει να πάρθουν γενναίες αποφάσεις στο τέλος τη σεζόν, πρέπει να πάρθουν για το
2: μέχρι τώρα στόχο. Εικόνα και ειδικά μετά το κυλιακάτικο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που τον έχουμε στήσει στα καρέ για 55 λεπτά και τρώμε 3 γκολ από 3 φάσεις με 0 ψυχολογία και κακά τελειώματα και είναι μια εικόνα που δυστυχώς είναι όλη τη χρονιά. Οπότε θεωρητικά δεν νομίζω ότι...
0: Μα, όχι, διαφωνώ, δεν είναι ότι είναι όλη τη χρονιά αυτή η εικόνα, φίλε. Γιατί σε άλλα ντέρμπι ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ κακός. Ενώ στην Τούμπα δεν έδειξε αυτό το πρόσωπο. Στην Τούμπα πλήρωσε
2: το αμυντικό. Το πάθια, ρε Ηρακλή. Πολύ το πάθια.
0: Δεν είναι θέμα ητοπάθειας. Είναι θέμα, φίλε, ότι δεν έχει την αποτελεσματικότητα ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έβγαλε τις φάσεις στην Τούμπα και για να προηγηθεί κιόλα. Και για να προηγηθεί, μπορούσε στο πεντάλεπτο να είναι ένα μηδέν.
2: Προηγήθηκε, αυτό είναι το ζήτημα, γάμο του. Δηλαδή...
0: μπορούσε να έχει προηγηθεί, δεν μπορούσε να έχει προηγηθεί στο 5 με την κεφαλιά του.
2: Εκεί στο 5 και στο 15, ξέρω, δεν θυμάμαι τις φάσεις, αλλά τρώει το δεύτερο γκολ και παθαίνει blackout. Δηλαδή, εντάξει.
0: Στον blackout δεν το πάθε στο 2-1. Στο 2-1 γίνεται η φάση του τσικίνιο, στο καπάκι γίνεται το 3-1 και εκεί τελείωσε.
2: Δηλαδή, εντάξει, μέχρι τώρα εικόνα της ομάδας από την αρχή μέχρι το κυριακάτικο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, δυστυχώς όποια ψήγματα ελπίδας υπάρχουν. Δεν σε προμηνύουν ότι αυτή η ομάδα πάει για πρωτάθλημα. Εντάξει, και η ΑΕΚ βέβαια πεταμένους βαθμούς τώρα στη Λεωφόρο και με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός. Δεν το είδα το παιχνίδι. Εντάξει.
0: Εκεί η ΑΕΚ θα μπορούσε να το ρισκάρει περισσότερο.
2: Να τελειώσει την πουγάδα και
0: όχι,
2: να
0: θα μπορούσε να έχει και ρισκάρει για μένα περισσότερο γιατί ήταν στο.
1: Και λίγο στο τέλος και το ένστικτο.
0: Ξέρετε, δεν
1: πάθημα για τίποτα.
0: Ήξερε το αποτέλεσμα.
1: Ναι. Όσο δηλαδή, παραγγελία δεν μπορούσε να διασπάσει την άμυνα.
0: Να σου πω διαφορετικά. Πριν ξεκινούν τα μάτς.
2: Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
0: Ναι, είχε... πριν ξεκινήσει το μάτς, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Αν έλεγες στον οργανισμό της ΣΑΕΚ ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα κερδίσει και η ΑΕΚ. Το έπαιρνε, το έπαιρνε. Γιατί σου λέει στο συν 5 θα είμαστε.
1: Σωστά, ναι, ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή δεν ήταν. Το ξέρω ότι στο χειρότερο θα ήταν στους 5 βαθμούς έχει μείνει. Στη χειρότερη περίπτωση.
2: Εντάξει, στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να έχει μείνει και στους 3.
0: Άλλο αυτό. Όχι, επειδή ήξερε το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού. Αυτό λέω. Επειδή το ήξερε το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού, θα μπορούσε να έχει ρισκάρει περισσότερο.
2: Τέλος πάντων, εντάξει. Θα δούμε. Τώρα πάμε για την τελευταία στροφή και βλέπουμε. Τώρα όσον αφορά τα μπασκετικά, εντάξει, μεγάλη χαμένη και τον Παναθηναϊκό σήμερα να αποκριθεί στο Final Four. Εντάξει, βέβαια και η Βαλένθια. Κάτι που δεν το δείχνει το τελικό σκορ ήταν εξαιρετική, ας πούμε. Τουλάχιστον για όσο είδα εγώ το δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλή. με τον coach Μαρτίνεθ εκεί πέρα να κάνει κίνηση ματ απέναντι στον coach Αταμάν όταν διαμαρτυρότανε, που σε αυτά συνήθως ξεσηκώνει ο coach Αταμάν τον κόσμο. Εντάξει, εγώ ως Ολυμπιακός θα ήθελα να πάρει την κούπα για πολλούς λόγους και για τα προηγούμενα 4 χρόνια, αλλά και για τις δηλώσεις που κάνει χτες στο συνδρομητικό κανάλι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, οι οποίες πραγματικά είναι συγκινητικές για όποιον δεν τις έχει ακούσει, τον προτρέπω να τις ακούσει, γιατί ο άνθρωπος δηλαδή δίνει μέσα σε 1,5 λεπτό δίνει απίστευτη εικόνα του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο μπάσκετ. Τώρα πάμε για τα τέταρτα.
0: Στο συνδρομητικό δεν τις έχω ακούσει, θα κοιτάξω να τις δω. Έγινε, Βαγγέλη μου, να προχωρήσουμε.
2: Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, γορίνα μου.
2: Γεια σας.
0: Από Μάντζα θα πάει και τεσσέν Φιλαδέλφια ένας φίλος, ρωτήσακ. 12.30 λέει, προσγειώνει την Κυριακή. Πάμε.
3: Καλησπέρα.
1: Καλώς το Μάκη.
0: Έλα, Μάκη.
3: Προσέξτε τώρα τι έγινε. Βγήκε ο Ιταλός. Και λέει, πρώτη φορά βγήκα, έπιασα αμέσως. Και εγώ περιμένω μισή ώρα.
0: Μα μισή ώρα βγαίνουν οι πλήγραμμες.
3: Με ξεχάσανε εμένα. Κλείνω. Μόλις είπε ότι έπιασε αμέσως, έκλεισα και ξαναπήρα. Δεν λέμε, είχαν προλάβει κάποιοι άλλοι. Πώς γίνεται τώρα εγώ να περιμένω στη γραμμή
0: και όλα θα πήγαινε. Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Με σειρά της γάζης πάντως έχω λείπτης εδώ. Και ούτε ξέρουμε και ποιος παίρνει.
3: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Ξέρει κανείς ο Κώστας σε τι ηλικία περίπου βρίσκεται? Ο Κώστας που από τον Πειραιά, από την Αμοργό.
0: Περίμενε. Πρέπει να είναι λίγο μεγαλύτερος από μένα.
3: Άρα, άμα κάνετε το τουρνουά λοιπόν ποδοσφαίρου που λέτε...
0: Ναι, θα το κανονίσω, Διονύση, σου συγχαιρονίσω όλα τα πάρτι των εκπομπών που λέγατε.
1: Εγώ
0: λέει
1: δεν
0: είπα
1: να κανονίσω το τουρνουά.
0: Ναι. Ας το κανονίσω, Νιόνιος. Δηλαδή, θα γίνει... Τι να σου πω, δηλαδή.
3: Τίποτα. Μόνο εγώ μπορώ να το κανονίσω τελικά.
0: Αν το κάνει, δηλαδή σου λέει να το αναλάβει ο Διονύσης.
1: Πρέπει να γίνει αυτό για να βγει μετά ο Μάκης, επειδή ο Μάκης ξέρει την μπάλα, γιατί έχω μάθει εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί έπαιζε. Και ήταν και καλός. Και να βγει μετά ο Μάκης να λέει.
0: Πώς θα παίξω, παιδιά, εγώ διαλυμένα γόνατα.
1: Παιδιά, μην λέτε τίποτα. Μην κάνετε κριτική. Εγώ θα σας τα λέω όλα.
0: Να το, Ιταλός
1: ο Μάκης ξέρει μπάλα.
0: Ο Ιταλός έχει βίσμα, λέει τον αντίπα. Φοβερά πράγματα.
3: Να ρωτήσω κάτι πρώτο πάω στα αθλητικά.
0: Έλα.
3: Με τα όρια ταχύτητας τώρα τα 30 χιλιόμετρα, πώς τη βγάζετε εσείς?
0: Πού να τη βγάλουμε?
3: Ή μπορείτε να οδηγείτε με 30 χιλιόμετρα.
0: Μα εγώ δεν ουσιαστικά εγώ μόνο εθνική οδηγώ.
3: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο εθνική. Δηλαδή να είσαι μέσα στη Νέα Σμύρνη, στην Καλυθέα, οι δρόμοι άδειοι.
1: Δεν θα πας στα στενά τώρα, ρε Μάκη, με 100.
3: Όχι, ρε παιδί μου. Δηλαδή αφού λέει από 30 μέχρι 40 πρόστιμο, από 40 μέχρι 50 διπλάσιο πρόστιμο. Δηλαδή άπαξ εφαρμόσουν και βάλουν κάμερες μέσα στις πόλεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρχονται τα πρόστιμα το ένα πίσω από το άλλο.
1: Πληρώνεις μισθούς τα πρόστιμα.
3: Εκτός και τα αυτοκίνητα, με το που μπαίνεις μέσα βάζεις κόφτη, εγώ δεν έχω, να έχεις ανώτατο όριο 30, οπότε εσύ θα την γλιτώνεις.
0: Κοίτα, υπάρχουν κάποια, κοίτα να δεις. Μ' αρέσει που θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Ρε παιδί μου, στην εθνική. Στην εθνική βλέπεις. Εγώ επιστρέφω το βράδυ.
1: Ωραία. Είναι άδειος ο δρόμος.
0: Είναι άδειος ο δρόμος και μου λέει 80 χιλιόμετρα.
1: Και στη Συγκρού μου πάνω ότι έχουν βάλει 80 χιλιόμετρα Συγκρού το βράδυ.
3: Έχουν βάλει 90 χιλιόμετρα.
1: Τι 80 τώρα. Συγκρού, όχι.
0: Εγώ που πήγα ταξίδι. Και εσύ που κάνει ταξίδια.
1: Ναι.
0: Ταξίδια. Που να είναι άδεια η εθνική.
1: Εμένα
0: και να είσαι μόνο σου.
1: Δεν γράψανε εμένα όταν πήγαινα στον Τούμπα.
0: Πότε. Δεν μου το πει.
1: Τη Συγκρού
3: κατεβαίνοντας πριν από το Λάξιο. Έχει έτρεκα. Ανώτατο όριο ταχύτητας 90.
0: Πόσο παραπάνω πήγες?
3: Μόλις περάσει το Λάσιο.
1: Παρασύρθηκε, ήταν άδειος ο δρόμος.
3: Αυτομάτως το κατεβάζει στα 60. Με το που περνάς το Λάσιο.
1: Μάκη, με έχουν γράψει μια φορά, κατέβαινα στα δικά μας μέρη.
3: Ναι.
1: Και είχε στην εθνική. Είχα μπει ηλία. Ναι. Είχε στην εθνική 60 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν εκεί που είναι ξέρεις, τα χωριά.
0: Αυτό.
1: Και σου λέει 60 χιλιόμετρα εδώ μετά.
0: Η παλιά εθνική ήταν.
1: Η παλιά. Και πήγαν εγώ πάντα τώρα πήγαμε 90, 85. Δεν έτρεχα.
3: Συνήθως γράφανε Διονύση εκεί στο Βουπράσιο.
1: Εκεί.
3: Μετά του Λάπα.
1: Όχι στο Βουπράσιο, συγγνώμη. Στο. Κοντά στη
3: Μανολάδα
1: εκεί κοντά.
0: Εντάξει, κοίτα.
1: Ναι, όχι, κάποια πράγματα είναι, υπερβολικά.
0: Δηλαδή τώρα στην Εθνική, πας για Θεσσαλονίκη, είναι αεροδιάδρομος η Εθνική μόνο σου και σου πήγαινε με 100.
1: Καλά κάνουνε. Και πρέπει να είναι αυστηρά αυτά τα πράγματα.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όχι όμως, ξέρεις, το έχουν πολύ χαμηλό το όριο. Πολύ μικρό. Ναι. Δηλαδή πήγε στα 39 χιλιόμετρα,
1: γιατί
3: να σου βάλει.
1: Είναι και ορισμένοι, ρε φίλε, οι οποίοι νομίζουν.
0: Καλό αυτό, ρε φίλε. Δεν σου λέω τώρα κάνεις τις τρέλες. Εντάξει, και μέσα στα στενά μέρα πήγαινες με 30. Δεν σου λέω όχι.
3: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά τώρα. Διονύση, σας έβλεπα τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
3: Όλοι οι χριστιανοί ορθόδοξοι.
1: Τα είδα κι εγώ.
3: Μιλάμε για πολύ προσευχή.
1: Ναι.
3: Μετάνιεσαι.
1: Τα είδα γιατί εγώ ήμουν γήπεδο, αλλά τα έδειχναν στο
0: Cube.
1: Στο Cube.
3: Λοιπόν, ναι. Η Βαλένθια πήγε να χάσει το παιχνίδι γιατί άλλαξε τρόπο παιχνιδιού. Ενώ το χαρακτηριστικό.
1: Συμφωνώ. Πήγε σε αργή
3: εκθέση. Παιχνίδι, ξαφνικά το γύρισε στο να τρώει τον χρόνο και να σουτάρει τρίποντα. Και για καλή σας τύχη, βέβαια δεν το πήρατε, δεν ήταν ο Αταμάν στον πάγκο. Αν ήταν ο Αταμάν στον πάγκο, πιστεύω ότι η διαφορά θα μεγάλωνε παρά θα έφτανε στον πόντο.
0: Πάντως στέλνει ο φίλος ο Σταμάτης από το Λονδίνο ότι μέσα στην πόλη στο Λονδίνο είναι 20 μίλια, δηλαδή 30 χιλιόμετρα. Και σε μερικά άλλες σημεία
1: στην πόλη δεν
0: είναι 10 μίλια.
1: Στην πόλη μέσα πρέπει να έχει τα πράγματα χαλαρά.
3: Μισό λεπτό.
1: Εγώ σωμάκι τώρα δεν τα βάλουμε με τροχιά. Άσου. Προσοχή, θέλεις δρόμους.
3: Ηρακλή στο δικό μας, στο μπάσκετ. Κοίτα τώρα τι διαφορά παίζει ο Άσος στο παιχνίδι. Αν ο Άσος σκοράρει κιόλας Ηρακλή όπως έκανε χθες ο Γουόκαπ, ο Ολυμπιακός δεν φοβάται τίποτα.
0: Άλλο τον απειλεί και από τη θέση 1.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Άλλο τον απειλεί και από τη θέση 1. Γιατί χθες πήρε ένα ρίσκο η Μονακό. Ναι. Καλά, απειλεί.
3: Γιατί αν πρόθεξες, ναι. Εχθές.
0: Άφηνε ένα ελεύθερο. Που δεν ξεκίνησε καλά ο Ολυμπιακός το 13 εκεί που έγινε το σκορ.
3: Που δεν ήταν καλός τον Ντόρση. Δεν ήταν καλός ο Βεζένκοφ. Ούτε θα έλεγα και ο Μιλουτίνοφ.
0: Μα ο Μιλουτίνοφ δεν πήρε και κάποια πάσα κοντά στο καλάθι.
3: Βάζοντας τρίποντα. Ο Γουόκαπ. Βοηθώντας και ο Παπα-Νικολάου.
0: Δύο έβαλε.
3: Ναι,
0: δύο.
3: Ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα. Ξέφυγε.
0: Μα δεν είχε πρόβλημα. Και ο Ολυμπιακός έχει πολύ γεμάτο ρόστερ. Και είναι πολύ.
3: Είχε και ο Πίτσετς μέσα. Έχουμε και τον Ζόζεφ που χορεύει με την μπάλα.
0: Είναι πολύ καλός παίχτης ο Ζόζεφ, φίλε.
3: Ναι, αυτό τελικά αποδείχθη. Λοιπόν.
0: Όπως καλός παίχτης, θα ξέρεις, είναι και ο Μόρις. Δεν είναι κακός παίχτης ο Μόρις.
3: Το βλέπω σαν στάξιμο είναι... χωρίς.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι καλός παίχτης ο
3: Μόρις.
0: Ο Τζόζεφ βέβαια έχει παίξει περίπου 90 παιχνίδια σε play-off NBA, Μάκη.
3: Λοιπόν, δεν διαφωνώ, εντάξει. Πάμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Ζητάω πίσω, είπαμε, για Ρέντσουκ και Αθανασίου Ιακλή.
0: Δεν διαφωνώ και με τους δύο.
3: Και θέλω και δεξί μπακ Έλληνα τον Τσάπα.
0: Επίσης συμφωνώ μαζί σου.
3: Θέλω ένα δεκάρι. Ένα δεκάρι βαρβάτο στο κέντρο με τρεξίματα.
0: Οχτάρι θα σου έλεγα εγώ.
3: Ε?
0: Οχτάρι πολύ καλό.
3: Οχτάρι δεκάρι. Άντε. Να σου κάνω το χατήρι. Και ένα σεντερφόρ με δεύτερο τον Γιάρεμτσουμ και Ελκαμπή. Αυτούς τους τρεις να έχω. Όχι τα ρέμ. Πάει τα ρέμ. Για μένα. Λοιπόν.
0: Έγινε Μακή.
1: Γεια σου, Μακή.
3: Καλό ξημέρωμα.
0: Και στο Τορόντο μας γράφουν 30 είναι κοντά στις σχολεία, 40 στις γειτονίες, 50 ως 60 στους μεγάλους δρόμους. 50 ως 60. Αλλά μέσα στην πόλη. Ναι.
1: Πάμε. Καλησπέρα.
0: Το γράφει και ο Στάνος από Αγγλία ότι είναι 20 μιλιά.

0: και εκεί είναι μπράβο, γι' αυτό θέλω να πω. Και λέω, ρε παιδάκι μου, είμαστε εμείς, και εγώ ρε παιδί μου, είμαστε εμείς Ολυμπιακοί, γενικά, εγώ λέω για τη δικιά μου ομάδα. Και καθόμαστε, ας πούμε, και τους, και έχουμε τώρα, τους έχουμε, ας πούμε, καταδικάσει, τους έχουμε. Και εγώ ρε δευτερχρονιά, είμαι και εγώ αυτό. Αλλά, α, και διάβαζα και ένα, αυτό ότι είναι στη δεύτερη δεκαετία είναι η μόνη ομάδα που έχει πάρει ένα ευρωπαϊκό κύπελλο κάτω από το Big Five των χωρών. Είναι, δεν είναι, υπάρχει άλλο ομάδα που στα τελευταία χρόνια έχει πάρει ένα ευρωπαϊκό κύπελλο. Mm-hmm. Και εγώ στεναχωριέμαι και εγώ. Αλλά ρε παιδιά, δεν γίνεται, ας πούμε. Δηλαδή ακούω και λένε, εγώ λέω και τα δύο τελευταία χρόνια, λέει, έβλεπα τον Ολυμπιακό, δεν πήγαινε καλά. Δηλαδή, αν πήγαινε καλά, τι θα έκανε. Δηλαδή, το ένα, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια που το ένα πήρε το Conference και ας πούμε, το πήρε το Double.
1: Στην Ευρώπη Ολυμπιακός και Double και στην Ευρώπη Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ καλό πρόσωπο και βγάζει μια πολύ μεγάλη σταθερότητα αυτά με τη Λίμπαρ. Μεγάλη σταθερότητα. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει ότι στο Champions League, και είναι αδεκτό, εγώ να ήταν ακόμα πιο ανταγωνιστικός με το παιχνίδι με τη Leverkusen. Το Champions League βέβαια είναι η κορυφαία πίστα. Δηλαδή, βλέπει τα παιχνίδια τώρα, είδε στον Μπάγκερ Πάρη, ξέρει ότι κάποια στιγμή τελειώνει το όνειρο εκεί. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Στο Europa, εγώ επιμένω ότι αν είναι μια ομάδα. Θα σου πω, μιλήσουμε για την ομάδα μα. Αν είναι καλό Ολυμπιακό, δεν σου λέω ότι θα πάει να το πάρει και ανάλογα με τι ομάδε, αλλά μπορεί να φτάσει, ας πούμε, αν δεν είχε την Bodoglim, εγώ θεωρώ ότι θα την είχε περάσει μετά τη Λάτσιο.
0: Και η Bodoglim τελικά
1: δεν αποδείχθηκε ότι ήταν και το χωριό.
0: Και το πλάκα, δηλαδή.
1: Βεβαίως.
0: Άμα σκεφτείς ότι απέκλεισε και την Ίντερ, ας πούμε, που είναι πρώτη στο Ιταλικό πλευρό. Και τέλος πάντων θα χάσει και κάποια στιγμή θα χάσει και θα βρεθεί σε κακές μέρες. Ας πούμε, ήθελα να πω και την Μπάγκερ. Η ατυχία του Ολυμπιακού ήταν ότι έτυχε με την Μπάγκερ σε δεύτερη συνεχόμενη την ίδια χρονιά, που είναι, ας πούμε, όπως είναι δύσκολο μια ομάδα να την νικήσει.
1: Α, τη Λεβερκούζεν λες.
0: Δύο φορές σε μια χρονιά. Ακόμα, ας πούμε, και μια ομάδα που είναι λίγο καλύτερη που είναι καλύτερη από σένα να την νικήσει δύο φορές. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός ήταν με ποια ήταν είτε με την Bayern, με τη Λεβερκούζεν, με ποια ήταν να παίξει. Και, είναι δύσκολο, ας πούμε, μια ομάδα που είναι πολύ καλή, δηλαδή εκεί σε δύο φορές. Τέλος πάντων. Α, και να δω και για το μάθη την καλή, μεγάλη επιτυχία, γιατί να σου πω κάτι, και αυτό που λένε ο Ολυμπιακός μόνος του, με το να βγει πρώτος, ήταν.
1: Ναι, απλά τις προηγούμενες φορές που είχε βγει πρώτος δεν είχε καλή
0: άδεια. Ίσως ήταν και η πρώτη χρονιά που τον ωφέλησε.
1: Ναι, η πρώτη είναι.
0: Τώρα, πούμε,
1: ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό.
0: Τέλος πάντων. Εγώ, να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια και με τον Μπάκρο, παιδιά. Ναι, είπες και εγώ συμφωνώ ότι έπαιξε πολλά καλά, κακά παιχνίδια. Αλλά τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός ξέρεις ότι δεν έχει πάρει μέχρι τώρα τίποτα, πώς να το πω, έχει παραπάνω. Δηλαδή έχει πάρει και πολύ λιγότερο από αυτά που σε κάποια παιχνίδια. Δεν λέω για μένα, ας πούμε, το μόνο κακό παιχνίδι, δεν λέω ότι τώρα τα χασέ με διτησία, αλλά το μόνο πολύ κακό παιχνίδι ήταν, ας πούμε, στο κύπελλο. Τα υπόλοιπα μπορούσε λιγότερο να πάρει στο παρελθόν, τέλος πάντων.
1: Και με την ΑΕΚ στην πρεμιέρα των play-off ήταν πολύ κακός ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, εντάξει, αλλά με την ΑΕΚ, τέλος πάντων.
1: Ήμασταν κακοί, γιατί δεν κάναμε το ίσω. Εγώ που πήρα στο γήπεδο ήταν άσχημη εικόνα.
0: Και με την ΑΕΚ.
1: Έγινε, ρε Μιχαλή.
2: Γεια σου, Μιχαλή.
0: Να είμαστε καλά και τα βλέπουμε.
1: Να είσαι καλά.
2: Γεια σου, φίλε μου. Πάμε σε άλλο ένα ακόμα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα.
3: Ο Βαγγέλης, ο Αγγλής, ο Πυριώτης.
1: Ω, με τη Βάρδια. Με τη Βάρδια, έλα.
3: Βραδινή Βάρδια.
1: Έλα, φίλε, τι κάνεις.
3: Λοιπόν, καταρχήν, καλή επιτυχία στην ομάδα μου σήμερα που θα πάει για το Final Four. Μιας και το μπασκετάκι μου άρεσε πάντα και το παρακολουθούσα από τις εποχές του Μόσχος, που υπήρχε το Μόσχος. Λοιπόν,
1: μα νομίζω ότι θα έχεις ξανασυζητήσει. Εσύ πρέπει να έχεις προλάβει εσύ, Αριδά, για σου τέλει.
3: Έχω προλάβει τη συλλογική ομάδα των Μοϊκανών με μοναδική αλλαγή το θρυλικό, το Θανέστο Σκουρτόπουλο που μας έφυγε πρόσφατα.

0: Λοιπόν, ήταν αριδάσα για Σωτέλης και τα λοιπά. Λοιπόν, ελπίζω σήμερα να τα πάμε καλά. Γιατί πέρσι η Μάλαγα, εντάξει, δεν την μπορέσαμε να την κοντράρουμε. Αλλά φέτος έχουμε και τελείως και εμείς διαφορετική ομάδα. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω κάτι το Διονύση. Διονύση, με το rotation που κάνει ο Αταμάν, επειδή μπασκετάκι σου είπα, παρακολουθώ.
1: Ναι.
0: Με το rotation που κάνει ο Αταμάν, όταν στραβώνουν τα παιχνίδια, συμφωνείς?
1: Τι εννοείς?
0: Γιατί εγώ βλέπω ότι το έχει πολύ κλειστό.
1: Το έχει αυτό.
0: Δηλαδή
1: μην το δεν έχουμε δει τώρα.
0: Μην το γλου δεν είδαμε. Γιατί να μην τον δεις, ας πούμε, τη στιγμή που βλέπεις ότι τρίτος ψηλός έπρεπε να υπάρχει.
1: Ναι.
0: Και ο Μητογλου, εντάξει, είναι αξιόπιστο παιδί. Τον θεωρώ καλό μπασκετμπολίστα. Λοιπόν, έτσι, σαν σχόλιο, ας πούμε, αυτή τη στιγμή το λέω εγώ. Ναι. Δεν είναι ότι το λέω για κάτι άλλο. Έκατα, τον είδα, δεν πρόλαβα τον δω ολόκληρο τον αγώνα, γιατί δεν μπορώ να φύγω για τη δουλειά μου. Αλλά το είδα την αρχή ότι χόλαινε το πράγμα. Δεν μπήκανε μέσα και κρίμα για τον κόσμο δηλαδή. Όταν βλέπω αυτό το γήπεδο έτσι γεμάτο, το ευχαριστιέμαι, ας πούμε, αλήθεια. Και αυτό και το ΣΕΦ. Οι άνθρωποι πιστεύουν σε αυτό που βλέπουν. Τέλος πάντων, απλώς ένα σχόλιο. Από έναν ΑΕΚΤΖΙ. Όσο για το ποδόσφαιρο, αν δεν δω μέχρι το τέλος τη βαθμολογία, παιδιά, επειδή είμαι ΑΕΚΤΖΙΣ, ξέρεις, το έλεγε το πρωί και με τον Τζουβέλα η κοπελιά,
2: η Ζαφυρά του, ναι.
0: Η Μαρία,
2: ναι,
0: Μαρία,
2: ναι.
0: Μαρία, τη λένε την κοπέλα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στο πρωινό, στο 8-10, είμαστε εξήντες, λέει, πάντα έχουμε το νου μας, να μην... πολλά έχουν συμβεί.
2: Αυτά μας λέει και ο Άκης στην πρωινή εκπομπή.
0: Αυτό. Πάντα, ο Άκης, ξέρεις, έχει μία... κοντοστέκεται λίγο και περιμένει. Ενώ ο Ολυμπιακός έχει άλλον αέρα, τον βλέπεις, ας πούμε, ότι έχει άλλον αέρα. Λοιπόν,
2: εντάξει,
0: παιδιά...
2: πάντως είναι κοντά ή έξω πρωτάθλημα.
0: Ναι, εντάξει, κοντά είναι. Αν κάνει νίκη το Σαββάτο, πότε είναι την Κυριακή το Σαββάτο, την Κυριακή. Άμα κάνει νίκη την Κυριακή, πιστεύω ότι εντάξει, κάπως κλειδώνει το πράγμα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πάντως εντάξει, να δούμε και τον μπασκετάκι, γιατί θα το ήθελα πολύ τον μπασκετάκι, βέβαια σε μια κλίμακα παρακάτω από την Ευρωλίγκα. Αλλά φέτος ο Σάκοτα για άλλη μια φορά σε εμάς έχει φτιάξει μια ομάδα που μας αρέσει να τη βλέπουμε. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, τώρα νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει μεθαύριο, δηλαδή όταν στριμώχνεται όντως μπαίνει μέσα διαφορετικά και πιστεύω ότι θα περάσει την Παρασκευή. Και ένα τελευταίο για το αυτό που είπαν για τα 30 χιλιόμετρα κτλ. Παιδιά, μετά από 25 χρόνια διανομή με φορτηγό δικό μου μέσα στην Αθήνα, σε σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, έχω παρατηρήσει ότι σαν παιδεία οδηγική είμαστε λίγο ως πολύ χάλια. Λοιπόν, δεν γίνεται σε δρόμους που δεν πρέπει να οδηγάς χωρίς αύριο.
2: Δεν γίνεται αυτό.
0: Την περιβόητη διάβαση δεν την υπολογίζουμε πουθενά. Δηλαδή δεν προσέχουμε τις διαβάσεις, παιδιά. Και ίσως αυτό το 30 είναι και ένα γενικό, μια γενική διαταγή, γιατί αυτή τη στιγμή σε αυτή τη δουλειά που είμαι τώρα πια δουλεύω ένα υβριδικό το οποίο στα 30 χιλιόμετρα βαράει βομβητής. Δηλαδή να πας 31 απευθείας βαράει βομβητής. Ένα αμαξάκι που έχουμε εδώ και δουλεύουμε. Λοιπόν, πάει να πει ότι κάπου εκεί πάει κάπως να μαζευτεί η κατάσταση, γιατί δεν γίνεται να οδηγάς δίχως αύριο. Είναι πολύ άσχημο. Και το βλέπω και στον δρόμο και με μικρούς και με μεγάλους σε ηλικία και με τα πάντα. Και μάλιστα μόλις πας σιγά, ο από πίσω μπορεί να σε βρίσει κιόλας, γιατί πας σιγά.
2: Αυτό είναι.
0: Τέλος πάντων, παιδιά,
2: ευχαριστώ. Εντάξει, εμένα η μοναδική μου ένσταση σε αυτό, η μοναδική μου ένσταση σε αυτό είναι, ξέρεις, στην εθνική. Όταν είναι πολύ καλός ο δρόμος, ξέρεις. Και δεν έχει.
0: Η εθνική είναι ένα άλλο, άλλο κεφάλαιο, καπέλο, πες όπως θέλεις. Είναι άλλο πράγμα. Άλλη αντιμετώπιση.
2: Αν και, όμως, αν και τις ώρες του
0: κατεβάζει. Στον αστικό ιστό μέσα.
2: Ναι, πάντως, αν και την ώρα, αδερφέ.
0: Περιορισμός δεν γίνεται.
2: Που κατεβαίνω εγώ. Ή ανεβαίνω τον Κηφισό και να θέλω να πάω, δεν μπορώ να πάω.
0: Να σου πω κάτι. Στη Συγκρού προχτές κόρη φίλου έφαγε κλίση. Λοιπόν, την έφαγε την κλίση Συγκρού νύχτα 2 η ώρα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, οκ. Παιδιά, τι στείλουν παντού. πλέον. Και θα πρέπει προσοχή να έχουμε
1: θέλει,
0: λίγο το νου μας.
1: Καταρχάς προσοχή και τα υπόλοιπα ξεσυκλήσει και αυτά έρχονται δεύτερα. Προσοχή πάνω απ' όλα γιατί...
0: Παιδιά, προσοχή δεν είναι τωρινό, είναι παλιό. Δηλαδή, εντάξει, και σου μιλάει κάποιος που στα νιάτα του είχε μούρλα, δηλαδή στα 20-25 μου μούρλα, είχα Audi κουπέ του 85, όπως καταλαβαίνει, τρελαμένος και τα λοιπά και στα χωμάτινα ράλι και δεν συμμαζεύεται.
2: Νόμιζα ότι θα μου πεις ότι θα μου λήγες Fiat Mirafiori.
0: Άστα το Super Mirafiori, ήταν άλλος καημός. Λοιπόν, το Super Mirafiori είναι άλλος καημός. Όπως, εντάξει, πολύ καημός. Εγώ έχω προλάβει να δω τον Ιαβέρη σε ανάβαση Κιθερώνα, χωμάτινη. Με ένα Audi 90, το οποίο ήταν από τα πιο ωραία πράγματα που έχω δει στην αυτοκίνηση. Λοιπόν, ή τον Αγγελίδη με Mercedes 2,316 να μαζεύει ό,τι υπήρχε στο πλάι. Δηλαδή, μόνο πλαγιαστά πήγαινε, δεν πήγαινε ίσια με τίποτα. Λοιπόν, ωραία, εντάξει, περάσαμε ωραία. Αλλά ήταν ράλι όμως. Κλειστή διαδρομή για αυτή τη δουλειά. Άλλο πράγμα. Δεν γίνεται το ράλι να γίνεται στα λιμανάκια, στη βούτα της Βουλιαγμένης.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Ή ξέρω εγώ ότι ή αυτή τη στιγμή επειδή κατοικώ εδώ απάνω βόρεια στη λεωφόρο Κίμης έξω από το Ολυμπιακό χωριό. Παιδιά, γίνεται χαμός εδώ πέρα. Χαμός, όπως το λέω.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, δεν γίνεται. Παιδιά, ευχαριστούμε για την παρέα.
1: Εμείς
0: το λέμε πάντα αυτό. Όποτε έχω βραδινή βάρδια, είσαστε η καλύτερη παρέα. Να είστε καλά και να έχετε υγεία.
1: Να είστε καλά. Πάμε ένα τελευταίο διαλύμα.
2: Καλησπέρα στο Βακίλη από τον Ντόρτμουντ.
1: Να είναι καλά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
5: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Τελευταίο μισάωράκι τη εκπομπή Αυτεράδο με Διονύση στη Λέκυρα Κλειδί. Και πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Χαίρετε.
0: Ω, καλώ ανά.
1: Τι κάνετε, καλά είστε, παιδιά.
0: Εσύ τι γίνεσαι.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Κάπω έχει τσουλήσει η ομάδα σου, United. Κάπω.
1: Εντάξει, ναι, μωρέ, εντάξει. Πόσο χειρότερα θα πήγαινε η Ηρακλή.
0: Καλά, ναι, πόσο.
1: Πόσο πιο πάτο, εντάξει. Να πέφτω με κατηγορία όπω η τότε να μου κινδυνεύει.
0: Τη West Ham βλέπω να πέφτει.
1: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω ότι μάλλον η West Ham, αλλά τώρα παίζει η West Ham Arsenal και. Εντάξει. Θα είναι κρίσιμο παιχνίδι και για την Arsenal βέβαια. Τι ήθελα να πω, είπε τώρα ο φίλος για τον Κιθερόνα που είχε πάει σε ένα ράλι από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Και θυμάμαι είχα πάει μια φορά στον Κιθερόνα που είχε 5-6 χρόνια με το γιο μου και είχε χιονίσει. Και ήταν πολύ ωραίο βουνό, δηλαδή όσο μπορούσαμε και ανεπήγαμε. Mm-hmm. Και είχαμε κατήσει ένα πολύ ωραίο χωριό που λέγεται Πλατέες, αν το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Πολύ, πολύ ωραίο μέρος, να είναι καλά. Τέλος πάντων, τι ήθελα να πω, ήθελα να πω και τον μπάσκετ και εγώ που δεν το είδα βέβαια όλο. Απλά επειδή ακούω που κάτι λένε για τον Σέντερ, είπε ένας κύριος πριν λίγο. Εσύ, και αν θυμάμαι εγώ καλά το Παναθηναϊκός πήρε την Ευρωλίγκα, στην ουσία είχε Σέντερ το Λεσόρ και από πίσω είχε τον Πολωνό, τον Μπλατζερόφσκι, κάπως έτσι. Οπότε στην ουσία πάλι χωρίς ένα Σέντερ δεν έπαιζε πάλι.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα αν είχε και τρίτο. Τώρα για να το
1: δεν θυμάμαι να έχει τρίτο. Εγώ δεν θυμάμαι να έχει τρίτο. Και δηλαδή στην ουσία με ένα Σέντερ το πήρε και νομίζω ότι θυμάμαι αρκετά καλά γιατί εντάξει κοντεύω τα 50 αλλά εντάξει ψηλό θυμάμαι κάτι.
0: Δεν το έχεις, δεν έχεις αρχίσει να έχεις τα κενά μνήμης.
1: Κάποια κενά υπάρχουν, εντάξει, κάποια κενά υπάρχουν, αναλόγως. Ειδικά όταν δουλεύω όπως τώρα που ξενύχτη την άλλη μέρα είμαι, δεν μπορώ να λειτουργήσω γιατί είμαι μέχρι τις 6 ώρα το πρωί ξύπνιος και μέχρι να πάω σπίτι να κάνω μπάνιο και να πάει 7 η ώρα, οπότε καταλαβαίνεις δεν λειτουργείς εύκολα την επόμενη μέρα. Εντάξει, αλλά δεν έχω πολλά κενά που και που, βέβαια καμιά φορά ξέρεις, τα γράφω σε χαρτί για να μην τα ξεχνάω.
0: Όχι και
1: απλά πως λέει έχω κόψει τον Μπουρουνέλο, πρέπει να το ξεκινήσω για να μην χάσω τη μνήμη μου. Τώρα κάτι που λέγεις για το τουρνουά που λέγεις, είπες κάτι έχεις πρόβλημα στα γόνατα.
0: Εγώ ναι, από τον μπάσκετ.
1: Μπορεί να παίξεις τέρμα.
0: Ναι.
1: Σωστό και ξέρεις όπως έχω και ένα φίλο μου που παίζει τέρμα σε κάτι τοπικά στη Μεσσηνία. Του λέω πας και παίζεις τέρμα και μου λέει οι χαζοί μου λέει τρέχουνε. Ακούγομαι όχι.
0: Σ' ακούγες, ακούω πως φυσικά και ακούγες.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είμαι στη γραμμή γιατί δεν θα ακούω.
0: Ναι, είχε τον Αντετοκούμπο τρίτο, το στείλανε.
1: Δεν άκουσα.
0: Είχε ο Παναθηναϊκός τον Αντετοκούμπο τρίτο. Όσον αφορά τέρμα έπαιζε και στον Πανεπιστημιακό, τέρμα το φλέκασε.
1: Ναι. Αλλά και ο Αντετοκούμπο έπαιζε ιδιαίτερα. Πόσο έπαιζε, δεν θυμάμαι.
0: Έπαιζε κάτι 5 λεπτά. 6 λεπτά έπαιζε.
2: Έπαιζε λίγο.
1: Σήμερα δείχνει ο Φαρίτης δεν έπαιξε καθόλου σήμερα π.χ.
2: Ο Φαρίτης θα σου πω τώρα.
1: Γιατί δεν τότε το πρώτο μήχρονο καθόλου, γι' αυτό σε ρωτάω.
2: Έπαιξε, αλλά όχι πολύ.
1: Και εσύ αν επιτρέπετε Διονύση στο κήπεδο πήγες στα θεατής ή με τη δημοσιογραφική.
2: Δημοσιογραφικά, στα δημοσιογραφικά ήμουν.
1: Επειδή ξέρω ότι τα εισιτήρια είναι ανάρπαστα για αυτό.
2: Δημοσιογραφικά ήμουν.
1: Εντάξει, και εγώ πιστεύω θα περάσουμε ένα 20 την Παρασκευή. Παρασκευή δεν είναι το επόμενο παιχνίδι.
2: Ναι,
1: πιστεύω και εγώ θα περάσει. Εντάξει, όχι, θέλει προσοχή βέβαια. Γιατί και βάλει είναι αρκετά καλή ομάδα όπως βλέπουμε.
2: Ο κύριος Φαρίτη 5 λεπτά έπαιξε.
1: Α, έπαιξε γιατί δεν είδα σου το πρώτο μήκρο, γι' αυτό σου λέω. Δεν το είδα καθόλου το πρώτο.
0: Έχει εξήγηση.
2: Γιατί βγαίνουν έξω,
0: βγαίνουν έξω και σουτάρουν. Δηλαδή να ακολουθήσει, ξέρει τώρα ο Φαρίτη συνέχεια.
2: Ναι.
0: Δεν.
1: Θέλω καλή επιτυχία και στην ΑΕΚ που παίζει σήμερα το βράδυ με τη Μάλαγα. Εντάξει, σίγουρα είναι δύσκολο, αλλά εντάξει, πιστεύω έχει τις πιθανότητες να κερδίσει. Μακάρι. Και αυτά τα λίγα. Καλό ξημέρωμα και, και καλό καλοκαίρι.
2: Επίσης, φίλε μου.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Αρχίζει τα μπάνια.
2: Ναι. Πάμε.
0: Πότε αρχίζεις εσύ,
2: μπάνια.
0: Να κάτω.
2: Τέλη Μαΐου.
0: Αρχίζετε.
2: Μέσα. Εκεί. Χαίρετε. Χαίρετε.
0: Ναι.
3: Ναι.
2: Ναι.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Ακούγομαι.
0: Βεβαίως.
3: Ωραία, ωραία. Θα μιλήσω πρώτα λίγο για το μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Για
0: το όνομά σου φίλε πρώτα.
3: Νίκος.
0: Γεια σου Νίκο.
3: Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολη η συνέχεια με τη Βαλένθια. Κακώς εφησυχάζει ο οργανισμός Παναθηναϊκού.
2: Δεν είναι ομάδα που είναι... Δεν πρέπει.
3: Όχι, όλοι λένε ότι χάσαμε το ένα. Είναι... Τώρα το άγχος περνάει στον Παναθηναϊκό την
2: σωστά.
3: Παρασκευή.
2: Σωστά. Η πίεση πιο... την έχει ο Παναθηναϊκός τώρα την πίεση.
3: Είναι πιο δύσκολο το παιχνίδι.
0: Εντάξει, την έχει.
3: Δηλαδή,
0: και η Βαλένθια έχει πίεση.
2: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός που είναι το φαβορί και είναι μέσα στην έδρα του, έχει περισσότερη πίεση τώρα.
3: Έχει ακριβώς και αν δηλαδή ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός και είναι άστοχος, αν ο Παναθηναϊκός ξεκινήσει και είναι άστοχος και η Βαλένθια είναι εύστοχη και πάλι βρεθεί πάλι να κυνηγάει, ναι, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Mm-hmm. Γι' αυτό θα πρέπει να μπει πολύ συγκεντρημένος και να αφήσει ακόμα και ο Ταμάν. Δηλαδή, εγώ ήμουν πεπισμένος ότι θα χάσει σήμερα ο Παναθηναϊκός. Όταν ο Ταμάν ασχολείται με το τι θα γίνει με τον Γιαννακόπουλο κτλ., για μένα πρέπει να τα αφήσουν έξω αυτά.
2: Δεν διαφωνώ μαζί σου.
3: Να μην τον νοιάζει.
2: Μόνο το αγωνιστικό, τίποτα άλλο.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Όπως και πέρσι πιστεύω ότι το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός το χάσε λόγω ότι ασχολήθηκαν με εξωαγωνιστικά πράγματα και συσπηρώθηκε ο Ολυμπιακός και κέρδισε. Πρέπει να υπάρχει συγκέντρωση και συσπήρωση. Όσον αφορά τώρα μέσα στο παιχνίδι, θεωρώ ότι ήταν λάθος που η μη χρησιμοποίηση εντελώς καθόλου του Μίτογλου, ο οποίος δεν ξέρεις βέβαια, εντάξει, να σταθείς φέτος, αλλά ίσως μπορούσε να τραβήξει έξω και αυτός ένα ψηλό, να βάλει και αυτός ένα τρίποντο.
2: Ναι, και εγώ το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω. Άμα βλέπεις ότι δεν σου γίνει το μάτι,
0: δεν έχει κάνει καλή σεζόν.
2: Όχι, αλλά δοκίμασέ το μετά, βλέπεις ότι δεν σου πάει το μάτι.
3: Ναι, γιατί ο Φαρίτο όταν μπήκε μέσα, πραγματικά έβαλε και δύο καλάθια, οκ, επιθετικά, αλλά στην άμυνα. Υπήρχαν τρεις φάσεις που συνεχόμενες τον παίξανε και ήταν αλλού για αλλού. Δηλαδή έχανε τον παίχτη.
2: Γενικά όλος ο Παναθηναϊκός για τρία δεκάλεπτα, τρία και κάτι στην άμυνα ήταν κακός.
3: Ναι, ναι. Και αυτό τώρα είναι πολύ τέτοιο. Τώρα όσον αφορά το... Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Όσον αφορά το NBA.
0: Έλα.
3: Ρε παιδιά, τι γίνεται φέτος εκεί. Τώρα δηλαδή υπάρχουν ομάδες που... Αν και εγώ μακάρι να το πάρει Μινεσότα.
0: Γυρίζει και ο Έντουαρτς.
3: Ναι. Ναι, γιατί και αυτοί είχαν τραυματισμούς και βέβαια ένας έμεινε εκτός, έτσι.
0: Ο Ντεβινσέντο. Έβαζε τέσσερα τριγωτάκια στο μάτς. Ξεκινούσε.
3: Ναι. Αυτός ήταν κακός που έφυγε για τους Μπακς τότε. Ήταν λάθος που τον αφήσαν και έφυγε.
0: Ναι.
3: Αλλά...
0: Πολύ καλός
3: ήταν. Λάθος τότε. Ναι, ήταν λάθος που τον αφήσαν. Αν και βλέπω πάλι και ο Κλαχώμα, δηλαδή και αυτός ο Γκίλιους είναι παιχταράς, ρε παιδιά.
0: Κοίτα, δηλαδή... δεν ξέρω πότε επιστρέφει ο Ντόνσιτς, για να σου είμαι ειλικρινής.
3: Ήδη χάνουν ένα 0.
0: Ήδη χάνουν ένα 0, χάσανε χθες. Εντάξει, ναι, κάλανε το Χιούστον χωρίς τον Ντόνσιτς, αλλά δεν ξέρω πότε επιστρέφει ο Ντόνσιτς. Γιατί με Ντόνσιτς αλλάζουν τα δεδομένα στη σειρά. Έχει κάνει τρομερή σεζόν.
3: Σίγουρα, για μένα είναι...
0: Τον είχα στο φάντασε εγώ τον Ντόνσιτς. Και έχει κάνει έκανε τρομερή σεζόν, τόσο είναι τρομερή.
3: Ναι. Εντάξει. Εγώ πάντως, παρότι μίλησα για μπάσκετ και για άλλες, εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Και εκεί για μας τώρα να τέλει, νομίζω, μια καλή μέρα για τον μπάσκετ. Νομίζω θα έρθουν όμορφα πράγματα. Δηλαδή, ούτε εμείς θα πιστεύουμε, εννοώ οικονομικά, το που θα φτάσει κάποιες μεταγραφές, που ξέρουμε ότι θα φάνε και κατραπακές πάλι. Γιατί μέχρι να στηθεί μια ομάδα και υπεραξίζει θα δώσει και θα πληρώσει παίκτες που δεν αξίζουν κάποια πράγματα. Αλλά αν υπάρχει πλάνο, που υπάρχει οικονομικό πλάνο και ο προπονητής είναι καλός, ο Τρινκέρι, θεωρώ ότι θα γίνουν όμορφα πράγματα εκεί και θα υπάρχει ένας τρίτος πόλος. Δεν ξέρω αν θα φτάσει στο επίπεδο του Ολυμπιακού.
0: Πρώτα απ' όλα ο Τρινκέρι, από μόνο το γεγονός ότι μιλάει για προπονητή πόσα χρόνια στην Ευρωλίγκα, ότι έρχεται σε μια ομάδα που δεν πάει στην Ευρωλίγκα, έχει πιστεί για το πλάνο και το τι σχεδιάζουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, το τι θα βγει στην πορεία, δεν το ξέρεις και πώς μπορεί να εξελιχθεί, αλλά ναι. Είναι τεράστια υπόθεση για τον ΠΑΟΚ ότι έχει τον Τρινκέρι, ακόμα και σε συζητήσεις με παίχτες.
3: Ναι, απλά η υπόθεση είναι τώρα ότι αν παίξεις τώρα του χρόνου για να πάρεις το EuroCup, για να πας Ευρωλίγκα, θα είναι μεγάλη πίεση και μεγάλη απογοήτευση αν δεν το πάρεις. Mm-hmm. Δηλαδή, αν είναι αυτός ο μοναδικός τρόπος να πας στην Ευρωλίγκα και δεν ξέρω αν το πάρεις μετά, μένεις ένα χρόνο. Βέβαια, είχα από ΕΛ τώρα. Δεν ξέρω ποιες περιγραφές είναι. Αν είσαι μέσα στη δεκάδα, μένεις.
0: Ναι.
3: Αν είσαι στη δεκάδα, μένεις. Ναι. Δηλαδή...
0: Νομίζω ότι... Τώρα δεν θυμάμαι, αλλά ότι υπάρχει μια θέση που συνεχίζεις. Αλλά θα υπάρξουν και μπορεί να υπάρξουν και αλλαγές στις ομάδες. Δηλαδή, σκέψου ότι έφυγε, ας πούμε, η Άλμπα, η οποία ναι, μεν δεν είχε κάνει κάτι, αλλά ήταν μια παραδοσιακή ομάδα που είπε στην Ευρωλίγκα. Ήταν χρόνια η Άλμπα.
3: Ναι, άμα φύγει η Βιλερμπάν τώρα και δεν βλέπω τον τρόπο να μείνει Μονακό. Δηλαδή, πώς θα μείνει Μονακό αν έχει τόσα θέματα.
0: Αυτό δεν το ξέρω και εγώ.
3: Αυτή που ανεβαίνει η Μπουρκ, θεωρώ ότι είναι πολύ αδύναμη ομάδα. σε σχέση. Δηλαδή και προχθές έπαιζε με τη Βιλερμπάν και νομίζω έχασε πολύ εύκολα. Μέχρι ένα σημείο που την άφηνα, δηλαδή το είχα αφήσει το μάτι, ήταν πίσω 15 βόλτες, δεν ξέρω αν γύρισε μετά. Οπότε δεν νομίζω να πει, γιατί λένε να μπει και Χάμπορ Ιερουσαλήμ, να έχουμε τρεις ομάδες από το Ισραήλ που δεν έχουν έδρα ουσιαστικά και θα παίζουν τη Σόφια.
0: Συμφωνώ μαζί σου, δεν γίνεται.
3: Ναι, πώς γίνεται να παίζουν αυτές που έχουν
0: παίξει. Δεν γίνεται. Συμφωνώ, δεν γίνεται. Μα δεν είναι και ωραία εικόνα. Δεν είναι ωραία εικόνα δηλαδή να πηγαίνεις να βλέπεις ένα παιχνίδι που να έχει κάτω 50 άτομα.
3: Ναι, να παίζει σε ΣΕΚΑ ας πούμε ή να παίζει το Ντουμπάι που δεν έχουν παραδοσιακές. Εντάξει, όχι, όλα τα λεφτά είναι, αλλά...
0: Ναι, τα λεφτά, αλλά το λες και το Ντουμπάι δεν παίζει με αυτό που γίνεται κάτω στο Ντουμπάι, στην έδρα του, φύγει που πήγε στη Βοσνία.
3: Εντάξει. Εμείς πάντως περάσαμε τώρα με 2-0 με τον Περιστέρι. Εντάξει, θα κάνουμε μια αξιοπρεπή τώρα εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό, αν μπορούσαμε να κάνουμε μια νίκη και να δείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι και αν πάρουμε τη τρίτη θέση θα είναι επιτυχία. Μάχε. Αυτά.
0: Έγινε λίγο.
2: Χωρίς ευσυντία μας είπε για δώσεις, δεν ξέρω αν διάβασες.
0: Όχι, όχι.
2: Γυρνάει στο τρίτο μάτς να δοκιμάσει.
0: Δεν άκουσα.
2: Γυρνάει ο Ντόνσιτς στο τρίτο μάτς να δοκιμάσει απλά.
0: Α, να δοκιμάσει. Στο τρίτο. Mm. Α, θα χάσει και το δεύτερο.
2: Ναι. Πάμε.
0: Μα πάει 2-0.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
4: Γεια σου, παιδιά. Κοίταξτε, εγώ νομίζω ότι όταν χάνεις, έτσι, δεν μπορείς να λες μετά ότι α, έχασα, εγώ το λέω αυτό για κάποιους, έτσι, δεν το λέω για σας. Όταν χάνεις, δεν μπορείς να λες α, έχασα, αλλά δεν έχασα σημαντικό παιχνίδι, γιατί θα πάρω το κάποιο άλλο.
2: Ποιος το είπε. Έχασε, ναι. Κοιτάς την πορεία μου.
4: Λοιπόν,
2: πάει αυτό.
4: Κάθε ομάδα που κατεβαίνει, κατεβαίνει για να κερδίσει. Δεν κατεβαίνει για να χάσει. Να
2: κλείσει πάνω από το μήνυμα.
4: Λοιπόν, ώστε να πάρει κάποιο άλλο. Λοιπόν. Είναι... βλέπω τώρα π.χ. με τον Ολυμπιακό. Λένε να έπαιξε, λέει, μια ομάδα η οποία έχει απόλυτες. Ναι, έπαιξε ο Ολυμπιακός με αυτή την ομάδα. Γιατί τερμάτισε πρώτος.
0: Είναι το, ρε Γιώργο, το έχω πει άπειρες φορές. Είναι η πρώτη φορά που τερματίζει ο Ολυμπιακός πρώτος και έχει θεωρητικά την καλή κλήρωση, γιατί είχε την κλήρωση, τη διασταύρωση.
4: Αυτό δεν είναι γιατί κάποιος.
0: Τις άλλες φορές παίζαμε τη Φενέρ.
4: Ναι, αυτό δεν είναι γιατί κάποιος μας χάρισε κάτι. Τη στιγμή που βγήκε πρώτος, έπαιξε με αυτή την ομάδα που είχε αυτές τις απολύσεις. Έτσι.
0: Ναι, δηλαδή, μπορεί να μην τις είχε τις απολύσεις κιόλας.
4: Οι θέσεις, μπράβο, μπορεί να μην τις είχε. Οι θέσεις. Γι' αυτό παίζεις όλο τον χρόνο, για να πάρεις μια θέση που θα έχεις μια καλύτερη σειρά από έναν άλλον, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, βλέπω ότι στον Ολυμπιακό θέλουν πάρα πολύ αυτό το ευρωπαϊκό. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος, έτσι.
0: Είναι το Final Four είναι και θέμα μέρας, φίλε.
4: Εντάξει, είναι και θέμα μέρας σίγουρα. Είδα ότι για μένα στο ποδόσφαιρο θέλουμε αρκετούς παίχτες, έτσι. Δεν νομίζω ότι 2-3 μεταγραφές θα λύσουν το πρόβλημα του Ολυμπιακού.
0: 2-3 όχι, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται και 15 μεταγραφές, ούτε 10.
4: Κοίταξε, εξαρτάται πώς το βλέπεις, δηλαδή.
0: Εξαρτάται από πολλά. Εξαρτάται ότι αν έρθει. Μισό ρε Γιώργο, αν έρθει πρόταση. Αν έρθει μια πρόταση και φύγει ο Τζολάκης, θα πρέπει να πάρει θερματοφύλακα και βασικό. Αλλάζουν τα δεδομένα όσον αφορά τον μεταγραφή. Ναι. Για μένα, έτσι πώς το βλέπω εγώ, είναι πιο θέλει ένα στόπερ. Θέλει μια αλλαγή στα μπακ αριστερά, που να γλιτώσει και ένα διαβατήριο 2. Δεξί μπακ πρέπει να πάρει, γιατί περνάνε τα χρόνια και με το Ροντινέι 3. Έναν παίκτη σίγουρα στα χαφ. Αν μείνει ο Μπουζακίτη, ένα σίγουρο παίκτη στα χαφ. 4.
4: Θα πιάσουμε του 10.
0: Όχι, όχι. 5-6 παίκτε σου λέω.
4: Για μένα είναι λίγοι. Καταρχά θέλει 2 εξτρέμ για μένα. 2 εξτρέμ θέλει. Έτσι. Κρατά τον Ποντένσε, αλλά όχι για πρώτο.
0: Αυτό κρατεί. Αδερφέ, δεν είναι τόσο απλό πράγμα. Ο Ποντένσε παίρνει 6 εκατομμύρια το χρόνο. Ο Ολυμπιακό πληρώνει τα μισά. Γιατί με τη συμφωνία που έχει κάνει. Ναι. Και λίγο πιο κάτω από τα μισά. Εάν ο Ποντένες έχει για άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Ωραία, δεν θα το θέλει η ομάδα του, μπορεί να γίνουν κάποια παζάρια. Δεν μπορεί όμως να είναι έξερες που λέει
4: στον αρχό. Μπορεί να είναι δεύτερος.
0: Μπορεί να είναι δεύτερος, αλλά δεν μπορεί να είναι με ένα συμβόλαιο στα 2.800 δεύτερος. Τρίτος, δηλαδή να είναι αναπληρωματικός.
4: Δεν το ξέρω, πάντως εγώ βλέπω ότι ο Ολυμπιακός θέλει δύο εξτρέμ. Δεν το ξέρω αν θα μείνει τα λοιπά ή τα λεφτά ή αυτό.
0: Όχι, όχι, σου λέω ρε παιδί μου ότι με το συμβόλαιο που είχε ο Ποντένσε.
4: Εγώ λέω σαν απόδοση. Ναι. Σαν απόδοση.
0: Δεν ήταν καλός φέτος ο Ποντένσε, μην το συζητάμε.
4: Θέλουμε δύο εξτρέμ. Θέλουμε επιθετικό, θέλουμε back, θέλουμε στο κέντρο ένα οκτάρι, θέλουμε στόπερ.
0: 5-6 σου είπα.
4: Αν φύγει ο τροματοφύλακα, θέλουμε τροματοφύλακα.
0: Άμα αρχίσουμε τα άμα, πάει πολύ. Άστο. Και άμα φύγει ο Μουζακίτης, θέλει δύο χαφ. Και άμα.
4: Κοίταξε, και χωρίς τα άμα, δεν είναι μόνο οι πέντε που θα βάλει μέσα να παίξουν. Θες και στον πάγκο δύο-τρεις. Στον πάγκο ποιος θα είναι.
0: Ποιος θα είναι.
4: Δηλαδή αυτούς που βγάζεις από την εντεκάδα θα τους βάλεις στον πάγκο και άμα σου τραυματιστεί κάποιος θα πάρεις αυτόν, θα σου πάλι τα ίδια.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί, ότι... δεν μπορεί να έχει ένα ρόστερ 30 παιχτών.
4: Όχι 30. Νομίζω θα πρέπει να πάρει 9-10 και να φύγουν αντίστοιχα. Δεν νομίζω ότι θα πάει στους 30 από εκεί. Λοιπόν, για μένα δεν υπάρχει θέμα προπονητή, το έχω ξαναπεί. Έτσι. Δεν βλέπω ότι το σύστημα του Μιτιλίμπαρ δεν είναι σωστό. Το σύστημα του Μιτιλίμπαρ έχει φέρει τίτλους. Έτσι. Απλά δεν έχει εργαλεία αυτή τη στιγμή. Έτσι. Κάποιοι δεν βγήκανε, κάποιοι άλλοι δεν παίξαν αυτό που περιμέναμε. Έτσι. Δεν έχει τα εργαλεία για να δουλευτεί αυτό το σύστημα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα συστήματος στον Ολυμπιακό ή προπονητή.
0: Έγινε ρε Γιώργο, να βγάλουμε ένα ακόμα φίλο.
4: Αυτό. Ναι, ναι.
2: Ας καλά. Πάμε σε ένα ακόμη τελευταίο. Χαίρετε. Λογικά τελευταίο. 4 λεπτάκια. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Τότε το στατιστικό φίλο που μου έστειλε. Είναι εντυπωσιακό για να παίξει τη Μάντσεστερ. Έλα, έλα, φίλε.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Σου, φίλε μου.
5: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι. Βεβαίως.
5: Τι κάνετε. Αντώνης από Φραγκφούρτη.
0: Γεια σου. Α, Βιλερμπάν. Μπράβο, ο Βιλερμπάν. Ναι.
5: Διονύση, τι έγινε σήμερα. Καλά.
2: Πού λες
5: τώρα. Σε ζηλεύω έτσι, να ξέρεις.
2: Για ποιο θέμα.
5: Έστω και αν χάσαμε.
2: Α, για το γήπεδο λες.
5: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όπως είπα και πριν τη σειρά με τους αγώνες με την Βαλένθια, απλά πίστη. Σήμερα δεν παίξαμε καλά, όντως, αλλά μόλις ζορίσαν τα πράγματα, ήπιανε και αυτή λίγο θάλασσα, έτσι.
0: Πολύ, στο διάστημα δηλαδή, πολύ θάλασσα.
5: Θέλω να πω ότι μόλις πήγαν να διαχειριστούν το παιχνίδι εκεί στο κρίσιμο σημείο και να κρατήσουν τη διαφορά και...
0: Που έπαιξαν με τον χρόνο.
5: Ναι, εκεί είδαμε ότι κατέρευσαν.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι, Αντώνη. Αντώνη, το είπα στο Διονύση έξω. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα... Δεν ξέρω τι θα γίνει και αν φύγουν παίχτες το καλοκαίρι και αυτό δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, αν αυτή η ομάδα ψηθεί, θα ψηθεί στη σειρά από τον Παναθηναϊκό, να ψηθεί του χρόνου ξανά στην Ευρωλίγα σε μια άλλη σειρά απαιτητική, έχει τις βάσεις για να κάνει κάτι μεγάλο.
2: Είναι καλή ομάδα.
0: Είναι καλή ομάδα.
2: Προπονητή έχει.
0: Αλλά δεν είναι ψημένη σε αυτά τα παιχνίδια.
2: Λογικό.
5: Φαίνεται αυτό και όταν το παιχνίδι πάει... Εκεί στη κοντά δηλαδή ή ας πούμε γυρίσει το παιχνίδι από εκεί που δεν το περιμένουν ή προσπαθούν και δεν τους βγαίνει αυτό που κάνουν, εκεί φαίνεται
0: Θολόλου.
5: Η
0: αφηρία
5: της. Πολλά πράγματα. Μπορεί βέβαια να έγινε αυτό, εντάξει πλάκα κάνω, μπορεί να έγινε αυτό για να είναι και ο κύριος Γιαννακούπλος στο Final Four έτσι. Δηλαδή.
2: Καλά, κάτσε να δούμε τι θα γίνει Παρασκευή.
0: Άρχισε πάλι
2: γιατί ο Παναθηναϊκός για να πάρει νίκη Παρασκευή πρέπει να είναι πολύ βελτιωμένος. Εγώ
5: ναι, ναι.
2: Τυπάω το καμπανάκι.
5: Όχι, πλάκα κάνω. Δηλαδή, εντάξει, τώρα για αστείο ήταν. Δεν είναι σοβαρό. Ασφαλώς.
0: Με την ποινή του ουσιαστικά θα είναι για τον τελικό τώρα. Τι μπορεί να είναι.
2: Ναι, ναι, εσύ το πήγες στον τελικό.
0: Όχι, σου λέει για την ποινή που έχει.
2: Α, πάει τελικό.
5: Ναι, ναι, για την ποινή το λέω. Απλά σήμερα ήταν λίγο αναμενόμενο το αναμενόμενο. Εντάξει τώρα μετά Χριστόν Προφήτες.
0: Όχι, εγώ δεν το περίμενα.
5: Δεν το περίμενες. Εγώ το περίμενα. Και δεν ήμουνα δηλαδή.
0: Εντάξει, και θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κάνει να γνωρίσει δύο ήττες μέσα στο ΑΚΑ. Back to back.
5: Ναι, λίγο δύσκολο. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι σήμερα ήταν Δηλαδή δεν μπήκανε καλά, βλέπεις τα πρώτα δύο λεπτά. Και φέτος για κάποιο λόγο το ΆΚΑ δεν μας πάει. Κάτι δεν ξέρω. Μερικές φορές δεν πατάμε καλά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Έχει αρκετές ήττες ο Παναθηναϊκός.
2: Έχει και αστάθεια.
5: Έχουμε φέτος ήταν η χρονιά που δεν πήγε καλά η έδρα και δεν γνωρίζω γιατί. Αγχώνονται, κάτι τους τραβώνει, κάτι τους στέει, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, εγώ θα πω και ένα χρησμό, ας το πούμε, έτσι.
2: Χρησμό
5: περίπου, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να ερμηνευτεί πολλά, ενώ από πολλές πλευρές, ότι όποιος κερδίσει τη Φενέρ θα πάρει και την κούπα.
0: Όποιος κερδίσει τη Φενέρ, ο Ολυμπιακός παίζει τη Φενέρ στον επιτελικό.
5: Λέω, όποιος κερδίσει τη Φενέρ... Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Αυτό μετά θα είναι στο τελικό.
5: Λέω, όποιος κερδίσει, ερμηνεύεται αυτός ο χρησμός, ερμηνεύεται κατά το δοκούν, έτσι.
0: Καλά, κάτσε μην είναι τίποτα Λιθουανή.
5: Ναι, παιδί με εντάξει τώρα, θεωρώ ότι η ομάδα...
0: Μου έκανε εντύπωση, το πώς γύρισε το μάτι σήμερα. Γιατί το δω.
5: Εντάξει. Συμβαίνουνε. Αλλά θέλω να πω η ποιότητα και η ομάδα δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Δηλαδή θέλω να πω είναι πολύ σκληρή η ομάδα και με έναν πολύ καλό προπονητή. Οπότε ο χρησμός αυτός ερμηνεύεται κατά το δοκούν, έτσι.
0: Okay.
5: Όπως θέλει ο καθένας το βλέπει. Αυτά.
0: Να είστε καλά. Καλά. Γεια σας.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλό βράδυ.
2: Γεια χαρά φίλε μου. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Να είστε καλά.
0: Όχι, τα λέω αύριο.
2: Δεν θα είμαι εγώ.
0: Ναι, δεν θα είσαι εσύ, θα είσαι την Παρασκευή.
2: Παρασκευή, ναι. Να είστε καλά, τα λέμε.
0: Καλό ξημέρωμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γίνεται διακίνηση
1: νερών. Έλα, θέλω να μιλήσει κι εγώ.
0: Γίνεται διακίνηση νερών.
1: Διακίνηση νερών, 7 μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Και Πάνος Ρήλος. Ρύθμιση ήχου, μουσικές επιλογές. Και μπαίνοντας στο στούντιο, κάτι κατάρες έφευγαν από το Ρήλο, κάποια νεύρα πρωινά. Και του λέω, Ρήλο, μην άσε και κάτι να πέσει κάτω. Άσε τώρα, μην ασχολείσαι τώρα. Μιλάω εγώ, έτσι.
2: Ο Τσούβι, μην ασχολείσαι.
1: Είπα σε έναν βούλωστο και τον έκανα μπλοκ. Και του είπα βούλωστο και τον έκανα μπλοκ. Γιατί έτσι
2: για να
1: είμαι.
2: Το σιγουρέψεις ότι θα το βουλώσει.
1: Μα έτσι είμαι, με τσακώνομαι. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Να σου πω, έχει τύχει ποτέ να κάνεις κάποιον μπλοκ και μετά να τον ξεμπλοκάρεις?
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, 30 φορές. Ξανακοιτάς τις τέτοιες και λες, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ναι, ναι, 30 φορές. Ναι, ναι, ναι. Όχι μόνο μία, 30 φορές. Γιατί έχω μπλοκάρει εκατοντάδες.
2: Ναι, καλά, εντάξει.
1: 30 φορές, κυρίως γυναίκες, τις έχω ξεμπλοκάρει. Εδώ είμαστε.
2: Γυναίκα, γιατί μπλοκάρεις? Σου δημιουργήσω προβλήματα?
1: Όχι, έβρισε και εμένα και την έβγαλε. Μετά την ξεμπλόκα.
2: Εντάξει, μετά την ξεμπλόκα.
1: Λοιπόν, τι γίνεται, τι κάνετε, Arsenal, να η Arsenal. Εντάξει, δεν είμαι στα λεγάκια. Εγώ σας είπα, θα περάσει η Arsenal την Ατλέτικο Μαδρίτης και θα πάρει και το τρόπαιο. Arsenal.
2: Δεν θα το πάρει το τρόπαιο.
1: Arsenal στον τελικό του Champions League. Πώς σας φαίνεται αυτό? Με μπάγκερ. Έχω δώσει Arsenal μπάγκερ. Εγώ.
2: Arsenal μπάγκερ.
1: Arsenal μπάγκερ. Έχω δώσει το χειρότερο τελικό και να το παίρνει η Arsenal με κάτι παρατάσει και κάτι τέτοια.
2: Τόσο πολύ.
1: Ναι, ναι. Τι περιμένεις μετά? Πώς μπορεί να το πάρει η Arsenal? Να παίξει στα ίσια?
2: Περιμένω, ναι. Να παίξει μπάγκερ. Αυτό λέω.
1: Όχι,
2: ναι,
1: αν παίξει τα ίσια έτσι μπάγκερ, ανοιχτά, θα φάει τρία. Αλλά, ή την παρή. Άμα πάει κλειστά, τους δίρει αυτό, πασούλες από εδώ, από εκεί, διαμαρτυρίες, να παγώνει το ρυθμό, να βάλει ένα γκολ από στημένη φάση, θα αγχωθούν οι άλλοι. Γεια σας. Στο Λονδίνο το τρόπαιο θα σηκώσουν τον τζόχο στον ουρανό. Το τζόχο θα κλαίει ο τζόχος με το γυλαίκο εδώ. Δεν ξέρω και σε
2: τι μάθαμε. Όχι, λοιπόν, σήμερα να μην βγει αληθινή η προφητεία του Τσούβι και να περάσει η Παρί.
1: Με σκέφτηκες που πέρασε η Άρσεναλ όμως.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είδα το πρώτο είδα, τέλος πάντων. Είχα ανοιχτή την τηλεόραση και διάβαζα. Γιατί δεν διάβασα όταν έπρεπε και διάβαζα χθες. Έχω παρουσίαση σήμερα και διάβαζα τα κείμενά μου. Ναι. Και άκουγα. Άκουγα ότι έχασε και κάτι ευκαιριούλες η Ατλέτικο.
1: Εντάξει.
2: Αυτό άκουσα. Ναι. Και μετά ήταν 1-0 και ημίχρονο.
1: Ναι. Το 44 και γεια σας.
2: Και το έκλεισα και πήγα για ύπνο.
1: Είναι μαγικό να κάνεις 1-0 και να μην δέχεσαι γκολ σε τέτοιο επίπεδο. Γι' αυτό η Άρσεναλ.
2: Σε ένα ολόκληρο ημίχρονο.
1: Και η Άρσεναλ είναι ομαδάρα, πολύ καλή ομάδα και θα πάρει και την Premier League.
0: Εντάξει, αυτό που έχασε ο Γιόκερ στο δεύτερο νομίζω δεν χάνεται.
1: Εντάξει, ρε φίλε, αλλά έχει κάνει εκπληκτική χρονιά. Οκ, okay, όλα καλά. Η Arsenal στο τελικό του Champions League. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός εχθές, ναι, Ολυμπιακός εχθές έκανε το 3-0 στο Final Four.
2: Εύκολα,
1: 105 έβαλε εκεί μέσα. 105, 102, 105 μέσα.
0: 23 πόντους.
1: Ναι, 105-82. Ολυμπιακός, πανάξια εννοείται. Στον τελικό, στο Final Four. Και περιμένουμε σήμερα ο Παναθηναϊκός να κάνει το 3-0 με τη Βαλένθια, να πάει και αυτός. Η Χάπουελ, το πουλέν μου, μείωσε χθες με τη Ρεάλ. Mm-hmm. Έχω ακόμα ελπίδες να πει.
2: Να πέσεις μέσα.
1: Ναι, να βρω και τις τέσσερις που είχα δώσει Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Από την αρχή.
2: Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Χάπουελ
1: και Φενέρ. Από την αρχή. Από τον Νοέμβριο.
2: Αλλά πολύ νωρίς.
1: Απλά τώρα η Χάπουελ έχει πέσει με τη Ρεάλ. Πιστεύω ότι η Χάπουελ μπορεί να κάνει το 2-2 και να πάμε σε πέμπτο παιχνίδι στη Μαδρίτη. Μπορεί να το κάνει.
2: Μάλιστα. Θα δούμε και σήμερα και στο Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτς τι έχει να γίνει. Αν θα έχουμε παράταση ή. Θα μάθει ο Ολυμπιακός τον αντίπαλό του. Εντάξει. Εσύ θα πας στο γήπεδο σήμερα.
1: Θα περάσω μια βόλτα.
2: Ναι, παίρνω μια βόλτα. Παίρνω να δεις τα παιδιά. Άμα δεις τα παιδιά.
1: Πες ένα γεια.
2: Πες τους μόνο ένα γεια. Μα δεις τα παιδιά.
1: Με κοτσίδα Γιάννης Βαρδής τότε. Είχε κοτσίδα νομίζω λίγο ελαφρώς.
0: Όχι, ρε.
1: Όχι.
2: Δεν νομίζω.
0: Κάτσε να το δούμε.
1: Δεν είχε ο Γιάννης Βαρδής
2: κοτσίδα.
1: Έχω μια εντύπωση ότι είχε ο Γιάννης. Έχω μια εντύπωση τώρα.
0: Μπορεί και να έχεις δίκιο.
1: Νομίζω θυμάμαι μια κοτσίδα. Αν έχω κάνει λάθος τόσο σοβαρό, μου βγάλε Βαρδής Βαρδινογιάννης κοτσίδα. Όχι.
2: Βαρδής Βαρδινογιάννης, όχι.
1: Κοτσίδα.
0: Είχε. Είχε. Όχι κοτσίδα. Κοτσίδα.
1: Κοτσίδα.
0: Αλλά Ιωαννίδης
1: Φαρδινογιάννης. Δρογώσεις.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ναι. Sorry, Ρίλο. Αλλά είχε. Είχε τέτοια. Μην το πεις πουθενά, είχε τέτοια κοτσίδα.
2: Μάλιστα.
0: Είχε
1: κοτσίδα στο βίντεο κλιπ αυτό.
2: Μια μικρή βουτιά στο παρελθόν. Αυτά είναι τον. Είναι early zeros.
1: Ναι. Χωρίς καφέ.
0: Late night. Τέλος 99 πρέπει να.
1: Ναι, το είπε η Μαρία. Early Zero. Πρέπει να κάνει αυτό το gaslighting.
2: Early Zero.
1: Το έμαθα
2: τώρα. Το gaslighting.
1: 98. Και το χρησιμοποιώ χωρίς να ξέρω τι
2: σημαίνει. Και το mansplaining.
1: Αυτό τώρα τι είναι. Ρε Μαρία, ένα-ένα, μην μου τα κάνει έτσι. Το gaslighting είναι η διόρθωση.
2: Εντάξει, εντάξει.
1: Τύπου σε βάζω στη
2: θέση. Το mansplaining είναι αυτό που και καλά ότι δείχνει σε μια γυναίκα πώς είναι σωστά τα πράγματα. Θα σου πω εγώ πώς είναι. Μαρία, θα σου πω εγώ πώς θα περάσει.
0: Αυτή η νύχτα.
2: Όχι, θα περάσει ο Παναθηναϊκός στο Final Four.
1: Ότι εσύ δεν ξέρει, ξέρω εγώ.
2: Ναι.
1: Α, οι πατεράδες μας.
2: Ναι.
1: Κάνουν mansplaining.
2: Καλά, ναι.
1: Ωραία.
2: Κάνανε παλιά, τώρα τα έχουν παρατήσει όλα.
1: Δεν το ήξερα. Καλά, ναι. Αλογοουρά τεράστια, όχι απλά κοτσίδα.
0: Ναι, ναι.
1: Και ακούει την εκπομπή. Ακούει την εκπομπή καλύτερα.
2: Το είχε διαγράψει, μνήμη μου τελείω.
1: Το είχα εγώ σε αυτό το μπι μου στέλνει γράμματα. Ούτε και πήκα, yes, θυμάμαι πλάι. Θυμάμαι που τα
2: γύρω.
1: Με Αντώνη Βαρδί, εντάξει. Το μεγαθύριο που λέγονταν και λέγεται ακόμα Αντώνης Βαρδής, γιατί τα τραγούδια ταξιδεύουν στον αιώνα. Εντάξει, δεν αλλάζει αυτό.
2: Κάποιος θα παίξει το σπίτι του.
1: Οχ. Ελπίζω να είναι στο ενίκιο.
2: Για να κερδίσει, ότι θα κερδίσει η Βαλένθια και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Και τον καταλαβαίνετε.
1: Και καλά να είναι για να
2: κόβουμε.
1: Θα ρισκάρουμε εμείς το Final Four.
2: Εμείς, εσείς.
1: Εμείς που παίζουμε.
2: Εσείς που παίζετε.
1: Να κάνει δύο νίκες στον Βαλένθια. Και να πάω εκεί εγώ μετά. Να κάνω το
2: δεύτερο.
1: Δεν σε κέρδισα. Δεν στο αυτό. Δεν σε γλέντισα. Αυτά μιλάνε έτσι. Πού με κέρδισες εσύ. Πού μου κάνεις το διπλό. Με τη διάθυσία. Είναι με αλφα.
2: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, για όσους δεν το έχετε, θα σας κάνω εγώ τώρα man's planning. Woman's planning θα σας κάνω.
1: Ναι.
2: Λένε ότι θα δώσει ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι. Λέει για να παίξουν περισσότερα παιχνίδια, για να είναι στον τελικό. Ο DBG. Επειδή έχει τιμωρηθεί.
0: Να έχει και έσοδα από το επόμενο παιχνίδι. Πώς.
2: Σωστά τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια βεβαίως. Γύρω-γύρω.
0: Και ακριβά.
2: Τη λουκάνικα σουβλάκια αυτά.
0: Φανελίτσες, καπελάκια.
2: Βεβαίως. Chips, μπύρες.
1: Στα πατατάκια. Στα πατατάκια.
2: Το gaslighting δεν είναι μετά από δύο πιάτα φασολάδα. Άλλο αυτό. Ναι, είναι.
1: Το gaslighting δεν ήταν στο Toy Story. Το Toy Story ποιο ήταν, Buzz Light. Buzz Lightyear, α ναι. Εγώ έτσι το μπέρδεσα.
2: Το βιντεοκλίπ της τηλεκάρτας λένε γυρισμένο στην 358 μοίρα ελικοπτέρων στην Ελευσίνα. Μην βιάσουμε ιστορίες.
1: Όχι, δεν έχω να πω.
2: Όχι, γιατί τα λέγανε χθες, λέω πριν τα παιδιά. Δεν έχω να πω κάτι γι' αυτό.
1: Τα άκουγα. Εκεί να δεις mansplaining. Μαρία, εκεί είχε πολύ mansplaining.
2: Σωστά, η Μαρία έπαθε Mandela effect στην κοτσίδα του.
1: Στην κοτσίδα του Βαρδί. Μαντέλα εφέκτο, όντως.
2: Μαντέλα εφέκτο.
1: Ναι, σωστό.
2: Τι Μονακό, τι Μύκονος θες. Καλημέρα. Εντάξει. Ότι δεν το περιμέναμε, ας πούμε, ότι ήταν έκπληξη.
1: Εμένα δεν με αγχώνει αυτό, ρε Μαρία. Εμένα με αγχώνει.
2: Με
1: αγχώνει άλλο πράγμα. Τι ψάχνουν τους 82 επιβάτες του αεροπλάνου για το Χανταϊό που ήταν εκείνη η κυρία που πήγε μετά και πήρε το κρουαζιερόπλοιο. Δηλαδή η κυρία.
2: Ήταν πρώτα σε αεροπλάνο.
1: Ναι, και ψάχνουν αυτά τα 82 άτομα τα οποία κάνανε spread παντού.
2: Σου θυμίζει κάτι.
1: Κάτι μου θυμίζει. Το πλοίο είναι φάντασμα στα Κανάρια νησιά. Δεν υιοθετώ μαλλιάτσι που λέει πιπ μια τροπηλά κάτω. Να τέλει. Μην βγει ο Χανταϊός. Δεν υιοθετώ τέτοιες πρακτικές από την Νίκαια. Ψάχνουν τώρα τους 82 επιβάτες που ήρθαν σε επαφή. 4 ώρες ήταν η πτήση, κλειστή καμπίνα.
2: Πού πήγανε, από πού προς πού.
1: Προς Ισπανία, από Αγγλία προς Ισπανία, νομίζω, κάτι τέτοιο.
2: Από πού ξεκίνησε το καράβι, από μάθαμε.
1: Δεν ξέρω από πού ξεκίνησε το ποντίκι. Από πού δάγκωσε ο Σπλίντερ.
2: Ο Ρατατούις αυτός, άστονε τώρα.
1: Χανταϊό, και το φοβάμαι, Χανταϊός.
2: Χανταϊός είναι φοβιστικό.
1: Είναι πιο πολύ, γιατί έχει και το χαντάκι μέσα.
2: Ναι. Είναι πιο πολύ. Σου δείχνει κατευθείαν την έξοδο.
1: Το κορονοϊός.
2: Ναι. Έχει μια.
1: Κορονοϊός.
2: Κορώνα, αυτό, ξέρει.
1: Βασιλιάδες
0: και άρχοντες.
1: Χανταϊό, κορονοϊός, λιγάρχοντες. Χανταϊός.
2: Ξεκίνα να σκάβει.
1: Έχει διαλυτικά ο Χανταϊός. Είναι ακόμα πιο φοβιστικό άμα έχει διαλυτικά.
0: Όχι, δεν έχει, γιατί έχει παίρνει
1: το αλφα. Α, το αλφα, ναι. Αλήθεια, έχει ρε.
2: Γιατί να μην έχει χανταϊός. Χανταϊός θα ήταν.
1: Χανταϊός, έχει διαλυτικά το γιώτα.
2: Θα μπορούσε να έχει χανταϊός.
1: Χανταϊός,
2: ναι.
1: Δηλαδή έχει και διαλυτικά αυτή η ασθένεια, είναι πιο φοβιστικό. Χανταβάιρους. Οχ.
0: Πάμε διάλειμμα.
2: Πάμε.
1: Χαντα, baby. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νικόλας Ακτίνης.
3: Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον γίγαντα, τον Γιώργο Μαλαθιανό. Πολλά σαρδάμ, εύχομαι, τα λέμε σε λίγο. σε πέμπτο μάτς στην Τουρκία θα κρυφθεί το τελευταίο εισιτήριο, αφού η Μπαρσελόνα επικράτησε 82-72 με συγχωρείτε τη Ανατολού Εφές και ισοφάρισε σε 2-2.
4: Δεν δούλευε στη Ράντα.
5: Όχι, άντε να έχω φορέσει, να έχω φορέσει δύο φορές.
4: Πες το ρε, διάολε.
5: Δύο φορές.
4: Ραδιόφωνο.
5: Με τον έχω απέναντι με κοιτάζει. Και με κοιτάζει, τρέχουν τα σάλια του. Αν αυτό
3: υπάρχει
5: δεν είναι
3: πράγμα,
5: προβοκάτσια. Αν αυτό που δεν είναι προβοκάτσια, τι είναι.
3: Να σου πω κάτι, όσοι ξέρουν από αγροτικές εργασίες γνωρίζουν ότι αυτή είναι η καλή εποχή.
5: Εδώ,
3: να βάλεις φυτρίλι.
5: Εδώ δε.
3: Τριφίλι, τι λέω.
5: Φυτρίλι.
3: Φυτρίλι. Γράφτο,
5: εδώ είσαι. Γιατί εκεί μπορούμε απλά και γρήγορα να ενεργοποιούμε πακέτες. Πακέτες, ναι, γράφεση.
3: Να δούμε δίπλα-δίπλα ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Δηλητήριο λέει ο φίλος Πάτρος.
5: Πάτρος.
3: Πέτρος.
5: Μπορεί να είναι από εκεί.
3: ΑΕΚ Πάουρις. Έλατε.
5: Και τελικά μένει και το 3. Το 3-0. Το 3-0. Η γράφεση. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν.
3: Γράφε, ρε. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Λάκης ο κέρδισε ένα κινητό 5,5 ετών προφορά. Προσφορά.
5: Γράφε.
3: Τη εταιρεία.
5: Γράφε.
3: Πόσες ίντσες είναι ο Αλέξανδρος Ρούσος?
5: Κοίτα, σε ίντσες δεν τον έχω μετρήσει. Αλλά έχει 9 γκολάκια, αν δεν κάνω λάθος, σε 10 γκολ. 9 γκολάκια σε 10 γκολ.
3: Η Νίκη Λευκάδας αντιμετωπίζει την Δάφνη Αγίου Δημητρίου στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου μπάσκετ γυναικών που φιλοξενείται στα Χαλιά. Στα Χανιά, με συγχωρείτε.
5: Εντάξει, παιδιά, λέει τι κάλαμε. Χαμπάρι δεν πήρε, νόμιζα ότι ήταν σύμπτωση.
3: Βέβαια. Τι είπε. Τι είπε, αλήθεια για τη μάνα μου.
5: Γιατί κάνω τα σαρδάμ πάντα με τον πιο κατάλληλο. Τις άλλες μέρες πάει ροδάνι.
3: Έλα μωρέ που πάει ροδάνι.
5: Λοιπόν.
3: Αργά και σταθερά. Πάμε.
5: Και μάλιστα λέει ο Ακτύπης είπε.
3: Άκου την εκπομπή. Την εκπομπή δυο λέρες μόνο.
5: Στην αραβική version.
3: Γιατί όχι.
5: Αρτάκ και σε σένα λαλά. Και σε σένα αγόρι μου.
3: Θα κάνουμε εκατομμυριούχο. Το σημειώνει τα σαρδάμ. Παντίδο είχε ο Πράνιτς.
5: Ο Πράνιτς ανάμεσα στα άλλα τατού έχει και ένα Πράνιτς. Θυμάστε, λέει, στο μάθε παιδί μου γράμματα που ο Καλογερόπουλος έχει κρεμάσει το κασετόφωνο που παίζει το Ράσπουτιν σε ένα καλάμι και κάνει καπάκι σε κοπέλα.
3: Καπάκι.
5: Καπάκι. Καπάκι θα ήθελε να κάνει. Καμάκι κάνει.
3: Στην Ομοσπονδία και τη διοίκηση Κιτζίκη πετά το μπαλκόνι. Το μπαλάκι, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όλα εξαρτώνται από την ΕΠΟ, τονίζει.
5: Λοιπόν, έτσι, εγώ δεν με ενδιαφέρει να τον δώσω στον αέρα, έτσι. Προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθειες επικοινωνίας. Προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθειες. Τα άκουσες, μωρή. Λοιπόν.
3: Δύο αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και βαρύ πρόστιμο στις δύο ομάδες, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της ΠΑΕ, Πέτρος Καϊμακάμις, με συγχωρείτε, στο Σπορ FM. Πάμε Κρήτη, πάμε στο Ρέθυμνο. Ρέθυμνο Τρίκαλα, ακούμε τον Αντώνη. Αντώνη Νταλιάνη, συγγνώμη Αντώνη, που κακοποίησα το όνομα. Τόσο πολύ παρεξηγήθηκε που μπερδέθηκα με το όνομα του, μας το κλείσε.
6: Ενίσχυση για την Μπένλι, πιθανή αντίπαλο του Ολυμπιακού, εάν οι Ερυθρόλευκοι αποκλείσουν τη Λουκέρνη. Έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ από την Derby County.
3: Οπότε από μένα πολλά φιλιά, βγαίνω έξω να τα πω με τον Γιώργο, να λογαριαστούμε σαν άντρες, να προσέχετε, καλή σας μέρα.
6: Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο δεν έχει σημασία ποιος ακολουθεί, αφού τελείωσε ο Νικόλας Ακτύπης.

0: Αλήθεια σας λέω. Mm-hmm. Διαβάζω στο site του bwinsport.fm.gr η ομιλία του Μπαρτζόκα στα αποδυτήρια. Αξίζεται όλα τα εύσημα και διάβασα αξίζεται όλα τα ένσημα. Και λέω μπράβο.
1: Τα ένσημα.
0: Μπράβο. Για το μεροκάματο, παιδιά. Το πήγε έτσι ο Μπαρτζόκας, ρε παιδί μου.
1: Παιδιά, και έχει και μπόνους.
0: Αυτό έχει σημασία.
1: Διατακτικές για σούπερ μάρκετ.
0: Ακόμα μία μέρα πιο κοντά στη σύνταξη είμαστε. Έτσι πρέπει να βλέπουμε τη ζωή, άλλωστε.
1: Παπ, τι θα γίνει, παπ.
0: Κάποιοι ρωτάνε αν θα πάμε σε lockdown. Πείτε το γρήγορα να φύγω για σεζόν άνδρο.
1: Με το χανταϊό. Νομίζω ότι αν έχουμε χανταϊό, δεν θα έχουμε τώρα άμεσα lockdown. Αυτά από Σεπτέμβρη. Λίγο να τα
0: βγάλουμε. Λίγο, ναι, γιατί έχουμε κλείσει η σεζόν όλοι.
1: Σκέφτηκα τσιόδρα με φανελάκι να γυρνάει σαν τη Δανία από τα νησιά.
0: με ποτήρι κοκτέιλ και μπρελίτσα.
1: Εγώ δεν θα το κάνω όπως το έκανα. Πέτσα μου, άμα θέλετε κλειστείτε, άμα θέλετε όχι.
0: Σας τα έλεγα και την προηγούμενη φορά.
1: Έτσι το σκέφτομαι.
0: Με χανταϊό τι παθαίνεις, άστο.
1: Κάτι αιμορραγικά, κάτι νεφρά, κάτι περίεργα.
0: Δεν σώζεσαι. Δεν σώζεσαι. Δηλαδή εσείς που στέλνετε, α, θα κάνουμε τον πόλη. Όχι.
1: Όχι, αλλά αν βγει,
0: δεν έχει κανένα πόλη για να κάνεις. Δεν έχει κανένα πόλη για να κάνεις.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Τίποτα. Δεν θα προλάβεις ούτε καλή νύχτα να πεις.
1: Πω, τα παίρνετε τώρα, ξεκινήσατε το φόβο από τις φαρμακευτικές, ε.
0: Αρχίσατε πάλι την τρομοκράτηση του Κοσμάκη. Μην έχει κανένα εμβολιάκι, λέει, να σπρώξετε. Μαριά, ανθρώπινα, σχίσματα, σιχάματα μου θέλεις να πεις.
1: Θέλει να πει για το σχίσμα τότε με την καθολική.
2: Αυτό.

0: Παιδιά, για το μετα. Για το γκαλά.
1: Αυτό, να σου πω, εγώ δεν έχω καταλάβει αυτό τι είναι. Είδα απλά ανθρώπους να φοράνε ό,τι σκεφτήκαν.
0: Αυτό κάθε χρόνο έχει ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ.
1: Η Χάιντι Κλουμ ντύθηκε άγαλμα η ίδια, άσπρη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και είχε φέτος είχε θέμα την τέχνη.
1: Α,
0: και
1: αντιγράψανε
0: πίνακες, αντιγράψανε αγάλματα, τέτοια πράγματα.
1: Στα ρούχα του.
0: Ναι. Δεν είναι ότι.
1: Γι' αυτό ο Bad Bunny ντύθηκε φυσικά.
0: Δεν ξέρω τι
1: ντύθηκε. Ντύθηκα λίγο αυτό μετά από χρόνια.
0: Ο γέρος με το.
1: Ναι. Άθλιο το acting για το μεταξύ του μπαστούνι πήγαινε.
0: Εντάξει, δεν μπορεί, γιατί ο άνθρωπος είναι 25 χρονών. Δεν μπορεί να κάνει
1: το
0: 80χρονο. Και τον έχει δει πώ κουνιέται πάνω στη σκηνή. Πώ μετά να κάνει το.
2: It's annoying.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορείς να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Τι καραγκιοζηλίκι είναι αυτά, αλήθεια σου λέω τώρα. Τι φορές βάζεις κάτι κέρατα, κάτι αυτά, τα κούλια.
0: Σου λέω, έχει κόνσεπτ αυτό κατά.
1: Δεν μπορείς να πας με τα ρούχα σου κανονικά και να πεις είναι μια απλή τέχνη.
0: Εγώ τι τέχνη είσαι.
1: Τι φαντάστηκα. Φαντάστηκα.
0: Αντιγράφεις κάτι που ήδη υπάρχει, όχι κάτι που φαντάζεσαι εσύ.
1: Μαριάν, πας και πεις, τι έχετε ντυθεί, γιατί δεν ντυθήκατε. Έχω ντυθεί. Αντιγράφω αυτό που θα αντέγραφα αν είχα ντυθεί κάτι άλλο. Ό,τι και να πεις στην Αμερική, θα πούνε «Wow, he's open-minded».
0: Προτείνω χαλαντοϊό να γίνουμε όλοι ξανθοί με κοτσίδα και κύλερ.
1: Τέλειο θα είναι χαλαντοϊός. Θέλω να δω τον Τζόχο έτσι. Τώρα έτσι όπως είναι με αυτό το μαλλί. Τσούτσικα έτσι με το μαλλί του Χάλαντ. Τι κάνετε, καλά, και να φτιάξει κοτσίδα. Σας θέλω λίγο στο γραφείο. Ταμπάκο με κοτσίδα έτσι, εντυπωσιακό. Μαρία, θα ήταν τέλειο. Και ο φύλακας κάτω. Να κάνει, έχω ψαλίδα, πρέπει να πάω.
0: Οι δύο επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες, φυσικά.
1: Ναι. Ναι, εννοείται. Θα είναι τέλειο να γίνουμε έτσι, χαλαντοϊός. Μ' άρεσε αυτό το χαλαντοϊός.
0: Χαλαντοϊός,
1: φανταστικό. Που λέει ο φίλος. Έτσι, να χάνω το
0: πρωτάθλημα. Εγώ το χρώμα το έχω.
1: Εσύ είσαι πιο κοντά σε αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι μεγάλες οι αλλαγές. Εγώ και ο Ρίλος τώρα δεν είναι κρίμα.
3: Πού να πάμε.
1: Χαλαντοϊό, εγώ και ο Ρίλος τώρα.
0: Εσείς οι δύο.
1: Με αυτές τις μύτες θα είναι σαν να έχει κάνει δεκαπάς ο Κολοκοτρώνης.
3: Έχω υπάρξει ξανθός.
1: Όπα, μην τα αφήσεις να πέσει κάτω αυτό. Παρακαλώ.
3: Ξανθός.
0: Έχεις βάψει μαλλί.
3: Όχι, ρε τρελή. Καλά, κάτι ανταβιές κάναμε παλιά.
0: Αν αρέσει, όχι, αλλά κάτι ανταβιές.
1: Έχεις κάνει ανταβιές πάνω ρίλο.
0: Ήταν
3: της μοδός.
0: Early Zeros.
1: Ο αλκαίος της υποληψίας.
3: Πώς το λένε.
0: Δεν θυμάσαι που κάναν όλοι ανταβιές. Εγώ δεν έκανα. Κιάσος, δεν θυμάσαι κιάσο με ανταβιές.
1: Μα λέει Κοτάτσι με ανταβιές.
0: Ο Τάτσις δεν είχε κάνει ανταβιές, είχε βάψει μαλλί.
1: Α, όλο.
0: Ναι. Το έχει βάψει όλο το βάσιμο.
3: Θυμάμαι που είχα και φίλο.
0: Νομίζω είχε κάνει.
1: Ο Κιάσος είχε κάνει σίγουρα.
3: Πειράματα πάνω μου.
0: Έχω την εντύπωση. Οπα, μπορεί να μην θυμάμαι την κοτσίδα του Βαρδί.
1: Αλλά
0: νομίζω ότι είχε κάνει και ο Ντέμις αντάβιες.
1: Ο Ντέμις είχε κάνει. Είχε κάνει αντάβιες.
0: Ντέμι, μας ακούς.
1: Είχε κάνει αντάβιες ο Ντέμις 100%.
0: Είχε κάνει αντάβιες.
1: Είχε κάνει. Αλλά δεν το πήρε, δεν το άφησε πολύ.
0: Όχι, ρε, κανένας δεν τη άφησε πολύ. Γιατί να σας πω κάτι, τα έχω πει εγώ. Είναι ταλαιπωρία το κομμωτήριο. Δεν με ακούτε.
1: Έχει κάνει φάνης
0: γκέκας. Αυτό εμείς το κάνουμε σε όλη μας τη ζωή.
1: Έχει κάνει φάνης γκέκας.
0: Κανένας δεν τη άφησε πολύ. Γιατί να σας πω κάτι, τα έχω πει εγώ. Είναι ταλαιπωρία το κομμωτήριο. Δεν με ακούτε.
1: Έχει κάνει φάνης γκέκας.
0: Αυτό εμείς το κάνουμε σε όλη μας τη ζωή.
1: Έχει κάνει φάνης γκέκας.

0: Το έχω σκεφτεί. Τώρα ρίλο με αντάβιες δεν μπορώ να σκεφτεί.
1: Πραγματικά.
2: Θα σου φέρω φωτογραφία. Πάντως μικρός ήμουν ξανθός. Άλλο.
1: Α, ναι. Είδες που μας έχει σώσει που δεν είχαμε social media. Ξέρεις τι ξεφτιλίκια θα είχαν βγει στον αέρα.
0: Αλλά εμένα τα βρίσκουνε.
1: Εσύ τα ανεβάζεις, δεν τα βρίσκουνε.
0: Όχι, με τις εκπομπές των Πελεχρονίδη και αυτά δεν τα είχα βάλει εγώ.
1: Ναι, θέλω να σου πω.
0: Που είσαι το Μανταβίκια.
1: Σε παρακαλώ. Εντάξει, αυτά είναι ένας κόκκος άμμου στο υπερπέρα
0: των ξεφτιλικίων. Αν υπήρχε μια κάμερα στο τι έχω κάνει γενικά.
1: Αυτό.
0: Γαλάστο. Τσουβελογιός.
1: Αυτό.
0: Άστο.
1: Μια χαρά. Δηλαδή, εσείς νομίζετε που είσαστε πιο μικροί και λέω μια χαρά, ήμασταν χωρίς social media, εμείς το λέμε και το εννοούμε. Ναι. Το εννοούμε. Ναι. Δεν καταλαβαίνετε.

0: Λοιπόν, Περιστέρη ΠΑΟΚ για την πρόκριση στα ημιτελικά πάει ο ΠΑΟΚ. Αν αντιδράσει το Περιστέρη, θα πάμε και σε τρίτο παιχνίδι. 7 η ώρα είναι το δεύτερο παιχνίδι για τα playoffs. Έχει κάνει το 1-0 ο ΠΑΟΚ. Στο Ανδρέας Παπανδρέου το κλειστό είναι η περιστεριώτικη απάντηση στο δικέφαλο του Βορρά. Θα πάμε σε τρίτο μάτς αν κάνει το 1-1 το Περιστέρι. Αυτά.
1: Αχ ρε φίλε μου, βγάλεις τα μάτια. Τι είπες ο Σάχαστος, ποιος θα είναι ο νικητής της EuroLeague?
0: Είπα Ολυμπιακός, ναι, αλλά πειράζω επίτηδες στο Χουλάκι που είναι Παναθηναϊκό. Και άφησα μία παύση και μετά είπα ότι παιδιά πλάκα κάνω, για να ήθελα να δω την αντίδραση του Χουλάκη. Okay. Βυθίστηκε. Ο Χουλάκης δεν έκανε, ακούστηκε ένα βυθίστηκε ο Χουλάκης και λέω παιδιά δεν έχω πρόβλεψη γι' αυτό. Πιστεύω θα είναι και οι δύο στον τελικό. Δεν μπορώ να, δεν βλέπω κάτι, η γυάλα, η σφαίρα μου, ναι, δεν, ναι, βλέπει, ναι, κάτι, ναι, ξεκάθαρο.
1: Βγάλω ένα πεντάρι.
0: Όχι, λίγο είναι. Δεν βλέπω κάτι ξεκάθαρο. Αλλά δεν μπορώ να διαχειριστώ, ενώ θέλω, δηλαδή θα βαρέσει η καρδούλα μου, συναισθηματικά αυτό το τελικό. Δεν νιώθω ότι μπορώ, γιατί δεν είναι κάτι που το έχω ξαναπάθει να λέω, έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, τελικό σε Final Four, κάτσε να πέρασε ο Παναθηναϊκός σήμερα. Και να πάνε τελικό και οι δύο. Τελικός Ευρώπης, μέσα στο ΟΑΚΑ, μέσα στο Telecom Center. Και δεν είναι κάτι εύκολο. Θέλει διαχείριση ένθεν και ένθεν.
1: Από όλους θέλει διαχείριση.
0: Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Θα περιμένω να δω αν θα πάνε και μετά έχουμε να πούμε πάρα πάρα πολλά. Δεν μπορώ να προβλέψω.
1: Ένα-ένα.
0: Δεν μπορώ να προβλέψω.
1: Ένα βήμα τη φορά.
0: Ναι, δεν μπορώ να
1: προβλέψω. Ας κρατήσουμε το σημερινό. Τι ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός σήμερα?
0: Θα σου πω αμέσως. Για να είμαι σίγουρος. 9 και 4.
1: Ωραία.
0: Δεν θυμόμαι να
1: λέω. Πολύ ωραία ώρα.
0: 9 και 4, έτσι.
2: Στο ημίχρονο δηλαδή θα τελειώνει το Champions League κάπου εκεί.
1: Στο ημίχρονο του Champions League.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θα τελειώνει. Σωστό, σωστό. Μια μισή ώρα μέχρι να αρχίσει το δεύτερο, ναι, θα τελειώνει. Και αν έχει πάει αέρα ο Παναθηναϊκός και κερδίζει 15 πόντους λίγο πριν το τέλος, ούτε φάουλ θα κάνουν, ούτε
2: λες
0: τίποτα.
2: Να πάει τόσο άνετα.
0: Τόσο άνετα δεν θα πάει, αλλά νιώθω ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει το 3-0. Και πρέπει οπωσδήποτε, το λέω και το ξαναλέω, να λειτουργήσει σαν να είναι 0-0, σαν να μην υπάρχει το 2-0. Πρέπει 100%, είναι ομάδα αριθμού, είναι επικίνδυνη ομάδα Βαλένθια, είναι ομαδάρα, σουτάρουν όλοι αν βρουν ρυθμό. Και επειδή ήμουν πάλι στο τελευταίο μάτς της Βαλένθια, το νικητήριο στο T-Center, έλεγα αυτή τι ομαδάρα, τι κάνουν όλοι αυτοί, ρε φίλε. Και είμαι ερωτευμένος με τον Τελαρέα.
1: Εντάξει. Okay,
0: το δηλώνω.
1: Καλά έκανες και μας το είπες. Αυτά δεν πρέπει να τα κρατάμε.
0: Δεν είναι ωραία να τα λέω.
1: Καλά, πολύ καλά έκανες. Και... βεβαίως. Γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Είναι 2-2 playmaker, ψηλό playmaker. Καλό παιδί, μου θυμίζει το Διαμαντίδη.
1: Καλό παιδί.
0: Καλό παιδί φαίνεται.
1: Καλό παιδί φαίνεται.
0: Πεχτάρα είναι.
1: Λοιπόν. Και σας θυμίζουμε ότι το Σάββατο, ναι, 9 Μαΐου, έρχονται οι Μετάλλικα. Θα σας το θυμίζουμε. Λες και θα το ξεχάσετε. Ειδικά εσείς που έχετε εισιτήρια, το έχετε ξεχάσει. Λες, αχ, τι έχω να κάνω το Σάββατο. Θύμησέ μου τι έχω να κάνω το Σάββατο. Έχετε να πάτε στο ΆΚΑ. Αλλά να περάσετε και από το Κοσμοτέ Telecom Booth στο ΆΚΑ, γιατί Κοσμοτέ Telecom είναι ο αποκλειστικός χορηγός συναυλίας. Εκεί θα σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας. Μην το χάσετε. Μην τυχόν και το χάσετε.
0: Αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Cherry Tingo Hybrid σας περιμένει. 204 υπηρετική τεχνολογία, χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενική.

ειδικά τέλη κυκλοφορίας. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, άνετη χώρη για οικογενειακή μετακίνηση. Όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Τσέρι στην Αττική. Πάμε, πολιτική ενημέρωση και γυρνάμε. Ναι.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δημήτρη Αϊκάρα Βοντσάρα, τι εννοείς ο Αταμάν έχει κάνει αντάβιες?
1: Έχει κάνει αντάβιες ο Αταμάν, βεβαίως. Βεβαίως, ο κότς Αταμάν. Είσαι στα καλά, είμαστε μέσα στη μόδα.
0: Στο ρίλο, για βοήθεια.
1: Είμαστε μέσα στη μόδα, βεβαίως.
2: Αλήθεια. Η μόδα ήταν στις αρχές των Zero.
0: Ναι, ρε παιδιά. Φίλε, κάποιες... Ότι είχε κάνει το. Ότι
1: είχε
0: πρόσφατα.
1: Κάνει και νομίζω πέρσι, είχε κάνει. Ναι. Αυτός, και χειμερινό κολυμβητή εδώ.
0: Άσχετο αυτό τώρα.
1: Φρέσκο άνθρωπο, νικητή, αντάβγε.
0: Αντάξωτη, ναι.
1: Ανταυγαμάν, δεν ξέρω. Ναι. Και άμα κάνω κι εγώ θα είμαι. Eurolink, this is not organization. The fat for Kanakopoulos. Ναι, είμαι.
0: Εντάξει, για το Βαϊμάκι το πιστεύω.
1: Και Βαϊμάκι έχει κάνει.
0: Σίγουρα έχει κάνει Βαϊμάκι. Θα...
1: Έχω δει φωτογραφία
0: ναι, ναι, ναι, σίγουρα. Σου λέω κάποτε ήταν πολύ τη μόδα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ τη μόδα. Εκεί, τέλη 90, αρχές 2000. Αχ, Μάικλ Μπόρτον λέει μου έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτομαι ρίλο με αντάβγες.
1: Οκ.
2: Τι χαρά.
1: Ξέρεις ποιον δεν θα μπορούσα να σκεφτώ με αντάβγες? Παναγιώτη Γιαννάκη, έχω κάνει αντάβγες. Με αντάβια δίνει που θα την πάσα για μία άλλη αντάβια.
0: Δεν κάνει καλό η αντάβια πάντως. Γενικά να ξέρετε και η Τομαλή.
1: Χωρίς να ξέρω, είμαι σίγουρος ότι έχει κάνει κεφαλάς. Χωρίς να ξέρω, γλυφάδα.
0: Μπορεί
1: ξανθός.
0: Και να μην χρειαζόταν. Είναι ήδη ξανθός αυτό το καλοκαίρι.
1: Μήπως το άνοιξε,
0: λίγο λεμόνι να ρίχνει τα μαλλιά.
1: Καλά, ο ράπ έχει κάνει, το ξέρουμε. Καλά, ράπ
0: εντάξει,
1: έχει κάνει. Εγώ δεν έχω.
2: Λεμόνι δεν το έπιασα. Τι κάνει.
0: Ανοίγει το μαλλί. Ναι, εκτός ότι είναι το φυσικό τζέλ. Είναι το τζέλ της φύσης. Καλά, γίνεται κόκαλο το μαλλί. Αν το βάλεις και βγεις στον ήλιο, ναι, το ανοίγει. Καλημέρα, Γιώργος. Εγώ μια φορά είχα κάνει περμανάντ επειδή είχα πολύ ίσια μαλλιά. Έκανα το λάθος και ρώτησα τη γυναίκα μου τι έκανα και έχει νεύρα. Δεν ήξερα ότι κάνω τόσες σκίες μια μισή ώρα μουρμούρα, αλλά εγώ θα πάω να δω Αεκάρα την Κυριακή, ο Γιάννης ο Έτσι.
1: Ο Γιάννης ο Έτσι, θα βλέπω μόνος σου. Ναι.
0: Εγώ θα πω ότι ορισμένοι με ξανθές αντάβγες, ειδικά σε μελαχρινό, είναι μούρλια. Κωνσταντίνα, μανικιουρίστ και οικονομολόγος, ναι, να κάποιοι είναι μούρλια, κάποιοι είναι... Έλα ρε φίλε.
1: Σκέφτομαι, την Κωνσταντίνα, μανικιουρίστ. Θέλετε γαλλικό, μάλιστα θέλετε γαλλικό, να δούμε και το ΦΠΑ. Γιατί είναι... Τι σκέφτομαι, με διτή.
0: Κοίταξε, μπορεί να ξεκίνησε ως οικονομολόγος και να είδε ως οικονομολόγος ότι συμφέρει πιο πολύ να είσαι μανικιουρίστ. Καταλαβες.
2: Ειδικά στο σπίτι.
1: Δεν είναι τέλειο να είναι μανικιουρίστ. Και να πει και έχουμε αυτά τα οικονομικά προβλήματα. Έχετε πάει στην επιλύση οικονομικών διαφορών? Έχετε κάνει έτσι για την αρρύθμιση? Τι, ποια είστε?
2: Σαμοήλη να φτιάχνει.
1: Μα Σαμοήλη να φτιάχνει. Εδώ κοιτάω, πρώτον η παρανυχίδα έχει μπει στο κρέας, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Και να δούμε τα τοκοχρεολύσια. Τι
2: και η μπύρα στο μαλλί το ανοίγει, λέει. Θυμάμαι το σαμπάν μπύρας κάποτε.
1: Ναι,
0: μην το πιείτε, λουστείτε.
1: Ναι.
0: Και γιατί το λέγανε αυτό στη διαφήμιση?
2: Γιατί κάποιος το ήπιε σίγουρα.
1: Βέβαια,
2: και πήρε και λεφτά.
1: Έχω δει με αμστέλα δυνατή στο χωριό. Μην το πιείτε, λουστείτε. Την αμστέλα να την κάνω άλλο
0: σπίτι. Άλλο αυτό, αυτό δεν πειράζει.
1: Λες.
0: Δεν πειράζει.
1: Γιατί λένε μην το πιείτε, και έσταζε.
2: Καλό
1: γιατί κάνει. Λένε πιωμένα, μην το πιείτε, λουστείτε. Μια γάλα με την αμστέλα.
0: Άλλο, το αντίστροφο δεν πειράζει.
2: Και καλό στο μαλλί έκανε.
1: Όχι. Ναι.
0: Εγώ είδα.
1: Και το κυνηγούσαν σφίγγι.
0: Οδηγία σε κουτί πίτσα. Φάτε την πίτσα αφού ανοίξετε το κουτί.
1: Περίμενε, υπήρχε άνθρωπο που ξεκίνησε από πάνω.
0: Δεν ξέρω.
1: Στο αεροδρόμιο εγώ έχω δει όχι. Στο
0: ναι,
1: εκεί που στεγνώνεις.
0: Εκεί που βάζεις τα χέρια και τα στεγνώνεις.
1: Όχι πέος.
0: Ναι. Κάποιος το βάλε.
1: Κάποιος
0: το
1: πήγε.
0: Βάλε. Και είπε δεν είπα το ότι δεν μπορώ να το βάλω.
1: Κατάλαβα.
0: Πληρώστε τώρα.
1: Κάποιος έτσι βγήκε για το όχι χαρτιά και άλλα αντικείμενα στο τουαλέτα.
0: Θα πέταξε μια γραφομηχανή μέσα.
1: Ένας πέταξε δύο μπρίκια. Τώρα θα δείτε τι θα πάθετε. Δεν λέει μην πετάτε μπρίκια.
0: Αυτό.
1: Μπρίκια πετάμε. Δεν λέει.
2: Δεν μπορούμε να γίνουμε καλά εδώ μέσα. Ρε. Φίλε, πετάνε φαγητό μέσα στο. Στο νεροχύτη.
0: Εντάξει. Εντάξει. Μην τα λες αυτά.
1: Τα εντός εταιριών. Αυτά είναι τα ενίκο μη ενδύμο. Δεν κατάλαβα. Πήγαινε κάνε καμιά ντάβια εσύ.
2: Θα πάω.
1: Ναι.
0: Γνωρίζετε πότε παίζει ο Ολυμπιακός play-off για την Ευρωλίγκα? Δεν έχω πάρει κάτι. Ω, καλό. Θα πας μετάλλικα. Ναι, παιδιά, έχει.
2: Ένα χρόνο παίρνει.
0: Λέτε τώρα.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης, μιας και λέτε μετάλλικα, επίσημα ένας πουλάει το εισιτήριό του πωλείται ένα εισιτήριο για τη συναυλία των Metallica, η οποία είναι ήδη sold out, είναι γνησίου αγορασμένο μέσω του τάδε συστήματος.
0: Χώρισε.
1: Τέλος πάντων. 2.100 ευρώ.
0: Α, θέλει να βγάλει τέτοιο.
1: Το έδωσε.
0: Το πούλησε.
1: Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται.
0: Αυτό είναι αλήθεια, δεν το καταλαβαίνω, δεν θα δίνει ποτέ.
1: Για το Final Four να δείτε τι γίνεται.
2: Καλά, εκεί θα γίνει.
1: Δεν καταλαβαίνετε ήδη τι εκεί γίνεται. Δεν καταλαβαίνετε ήδη τι έχουν βάλει και τι ενδιαφέρον υπάρχει. 2.000 ευχούλες λέει για το μίστη, 2.100 ευρώ.
2: Ένα εισιτήριο γράφει την τιμή του, την κανονική.
0: Μήπως είναι τίποτα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι phishing. Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι, όχι. Τώρα... Λέω μήπως είναι από αυτά τα VIP και τα λοιπά.
1: Ρωτά και αγοράζει.
2: 600 στάρικα.
1: Όχι, απλό είναι. Απλό είναι.
2: Απλό είναι.
1: Ναι, 2.100.
0: Λοιπόν, μας έστειλε κάτι. Ποιο είναι. Ο Μάκης, καλημέρα, Μάκη.
1: Γεια σου, Μάκη.
0: Μας έστειλε σήμερα, είναι παγκόσμια ημέρα κατά τη δίαιτα.
1: Okay.
0: Πιστεύω ότι κάθε μέρα πρέπει να είναι η μέρα κατά της δίαιτας. Είναι σοβαρό όμως, γιατί αυτό έχει καθιερωθεί από το 1992 από μία πρώην ανορεξική, την Mary Evans Young, επικεφαλής της αντιδιαιτητικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και συγγραφέας του best seller «Τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα». Ναι, παιδιά, γιατί το δίαιτα το έχει κάποιος στο μυαλό του. Ότι κόβουμε τα πάντα, δεν τρώμε κτλ. Και
1: φυσικά,
0: άμα το έχει, έχει βγει από άνθρωπο που υπέφερε από ανορεξία, εννοείται. Εντάξει, όλα είναι θέμα διατροφής και όχι δίαιτα, το λένε και όλοι οι γιατροί.
1: Δεν είναι ιατρικά
0: το λες. Είναι θέμα διατροφής. Δεν είναι δίαιτα, γιατί το δίαιτα χτυπάει και λίγο περίεργα στο κεφάλι, στο μυαλό.
1: Και σε κάθε άνθρωπο είναι διαφορετική διατροφή. Δηλαδή πρέπει να πας άλλο, αλλιώς επηρεάζει εσένα το μακαρόνι, αλλιώς εμένα. Ή. Οι υδατάνθρακες άλλου τύπου, αλλιώς εμένα, αλλιώς εσένα. Εντάξει, τα τηγανιτά τα κόβουν όλοι πάντως. Όχι, τηγανιτά. Τηγανιτά.
0: Ναι, όταν κάνεις διατροφή και θέλεις να χάσεις.
1: Δεν υπάρχει τηγανιτό. Πουθενά δεν υπάρχει τηγανιτό. Κολοκυθάκια με λιτζάν. Με χοντρό αλάτ.
0: Τοματοκεφτέδες.
1: Τηγανιτή.
0: Ναι.
1: Κεφτέδες τηγανιτή χωρίς τοματοκεφτέδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μοσχαροκεφτέδες.
0: Μοσχαροκεφτέδες. Με δυόσμο μέσα.
1: Μυρίζει δυόσμο. Και ένα dip γιαουρτιού. Καλά, μπορώ να φάω 90.
2: Εύκολα.
1: Είχε κάνει ένα ταψί. Ένα ταψί 200. Τρώ. Δεν τελειώνει.
0: Τσου είχαν τηγανιτού.
1: Πρώτα λίγο έτσι και μετά φούρνο.
2: Και μετά φούρνο.
1: Και μικρούλικα αυτά. Κλαπ.
0: Ναι.
1: Κουμπώνεις,
0: μπορεί στραγάλια, ρε, στραγάλια.
1: Μπορεί να τα έχει στην τσέπη από το δερμάτινο. Τσακ, σε χαρτοπετσέτα. Να βγάζει τα χέρια. Λάμπουν τα χείλη σου. Έχει κάνει γυάλουρον. Έχω κάνει και εφτεδόν.
0: Έχω κάνει και εφτεδόν.
1: Έτοιμο, το κουμπώνεις και εφτεδίνω και φεύγει. Εκεί που κάθεσαι, πώς παίρνω μερική ξηροκάρπια. Παπ!
0: Με τον καφέ.

0: Δεν ξέρω, λέει κάποιο, αν υπάρχει, αλλά αν όχι, μόλις τώρα καθιερώνω την ημέρα χωρίς κίνηση στη θυβών.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
2: Χωρίς κίνηση θυβών.
1: Ναι.
2: Πάντα σκέφτομαι εκείνο τον μπάρμπα που μου την έλεγε θυβών.
0: Θυβών.
1: Θυβών.
2: Έχει κόσμο η θυβών. Η φιβών και το κράτησα και εγώ και το έλεγα.
1: Η φιβών.
2: Θα πάμε από φιβών.
1: Δεν το ακούς.
2: Θα πάμε από φιβών.
1: Είναι σαν τη Μαδαγασκάρη και Μαγαδασκάρη.
2: Δεν
1: καταλαβαίνεις την διαφορά.
2: Απλά θέλω να πάω.
1: Ναι.
2: Η φιβών. Αλήθεια δεν έχει κίνηση η φιβών τώρα.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
2: Τι να πω. Αυτά είναι σημεία των καιρών. Σημεία 23-10-50-55.
0: Ο δορυφόρος.
2: Πάμε τώρα διάλειμμα και γυρίζουμε.

0: Λοιπόν, τα λέμε ένα χελάκι. Έχει ένα χεράκι. Όχι χελάκι.
1: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας. Αγωνίζεται η Άγιαννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο Άσκο Ολυμπιακός.
2: 20 ναυτικά μίλια. Δηλαδή να βγάζει κάτι ας πούμε, σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του, του Φέλιξ Μπορκ. Με την υφαλοκρυπίδα, παρντών.
3: Φίλοι, λες και σε έφεση κατά της πρώτης απόφασης.
4: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
1: Θα τα πούμε, άρα μέσα μετά τη διασμή.

0: Με το ίδιο άτομο μιλάτε, ρε παιδιά.
1: Δεν σε παρεξήνεψε.
2: Ναι, με.
1: Και εμένα.
3: Τόσες κούπες εμείς, τόσες εσείς. Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς. Από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά, κρατάω ο καυγάς. Και ωραίο αυτό.
0: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα τι BB Best Benefit.
4: Τι BB Best, ρε μπυρίμπα παίζεις.
0: Με έχεις επηρεάσει.
4: BB Best είναι. Ωραίστε, και εγώ λάθος θα τα.
0: Σοκράτη μου, συγγνώμη.
5: Τα αποτελέσματα του χθεσινού μάτς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάρπα του θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
6: Περιμένω να εμφανιστούμε σοβαροί, με πειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση για να πάρουμε την πολύτιμη νίκη, τόκισε.
7: Δεν υπάρχει επιστροφή από το Βόλο, δεν πάρουμε εκεί πέρα.
0: Λέω, μα, ακριβώς.
8: Έχουμε διακοπή του κουνιού, συλλαμβάνονται δύο οπαδοί οι οποίοι μπήκαν ξαφνικά μέσα στο γήπεδο με ένα πανό.
9: Το πανό αναφέρει 70 ημέρες απεργία πείνας, Δημήτρη.
8: Για ποιους όμως τώρα, είναι Κορεάτες, είναι Έλληνες, τι είναι.
9: Λες να διάβαζα Κορεάτικα, ελληνικά είναι.
8: Ήταν ανάποδα σε μένα, ήταν από την εξόδο των επισήμων και δεν φαινότανε. Άρα λοιπόν είναι Έλληνες.
0: Στο κορμί μου σαν μπλουζάκι να μας τρελάνεις όλους, Λάμπρος από Πάρτα. Πάρτα. Από Πάρτα.
10: Απόλλωνας Πάρτας, Απόλλωνας Πάτρας.
11: Και δεν, εκεί κόβεται το μήνυμά σου, φίλε. Α, συγγνώμη, τώρα βλέπω το δεύτερο ημίχρονο του μήνυματος.
0: Μπάσκετ. Και πάμε στις 11, Super Sport 2, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα και ένα παιχνίδι το οποίο είναι και τοπικόν δέρβι. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να σας τα κάψω, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Θα στα κάψω, Μπαρτσελόνα.
12: Καλώς σας νύχτας.

0: Με κομματάρες από δάσκαλο πάνω ρίλο, ο τίτσερ, πάνω στίτσερ ρίλος, επιστρέψαμε στον Big Win Sport FM 94,6. Ή από εδώ...
1: Του Σταραπάκη!
0: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και θα πάμε μέχρι τις 10. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Υπάρχει άγχος από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, υπάρχει, υπάρχει.
0: Τύπου μη γίνει καμιά στραβή... Μην τα λένε αυτά κάποιοι για Γιαννακόπουλο και καλά να χάσουν ένα για να είναι στην τελική. Πάμε να το πάρουμε. Υπάρχει. Υπάρχει ένα.
2: Ξύπνησες με αυτή την έγνοια.
0: Δεν έχω κάποια έγνοια. Έχω μια σιγουριά.
2: Ναι.
0: Με την ομάδα. Εγώ την είχα τη σιγουριά όταν μου έλεγαν όλοι θα φάμε 3-0.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρτε για, το 0-2.
2: Έχεις δίκιο.
0: Και πάμε για το 2-0 και πάμε για το 3-0. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνουν αυτά που πρέπει οι παίκτες του Παναθηναϊκού για να τελειώσουν τη δουλειά. Finish the job. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Δεν σου λέω, ξέρεις, ότι πια Βαλένθια και τέτοια. Μιλάμε για μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι οι παίκτες θα κάνουν αυτό που πρέπει. Πάλι άμυνα, αυτό με το ρυθμό, με τον κόσμο. Φάση-φάση, να ανοίξει λίγο το rotation ο coach. Κάνει και αντάβιες coach, δεν με ενδιαφέρει. Το 3-0 να γίνει και μετά να τα βάλουμε λίγο κάτω. Να δούμε... τι δεδομένα έχουμε.
1: Τι έχουμε να ζήσουμε. Μαρία, δεν καταλαβαίνεις. Θα πάει ο Big Wins Sport FM 14%. Α, δεις το πορτοσάλι. Πώς έγινε αυτό. Τίποτα. Δεν θα ακούνε μουσική ποτέ. Τα μουσικά δύο φορά θα καταποντιστούν.
2: Λοιπόν,
1: εκτός από το χάπι.
0: Τόσο σας το τέλος. Καλημέρα στον Ταμπάκο.
2: Λοιπόν, άνοιξαν θέσεις εργασίας εδώ τώρα για το καλοκαίρι.
0: Μαρία μου.
2: Τα κανάλια της Fox και η πλατφόρμα έβρισης εργασίας Indeed ψάχνουν έναν άνθρωπο να παρακολουθήσει και τα 104 μάτς του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το έχω κάνει αυτό.
2: 11 Ιουνίου
0: 20 χρονών.
2: Με 19 Ιουλίου. Αν υπάρχει κάποιος που προτίθεται να δει όλα τα, όλα τα μάτς, έτσι.
0: Σε παρακαλώ.
2: Όλα τα μάτς.
0: Σε παρακαλώ.
2: Ιράν, Εκουαδόρ,
0: μα θα τα δω. Γκολ, γκολ και over. Να τα δω.
2: Έχει την ευκαιρία λοιπόν να το κάνει και να βγάλει 50.000 δολάρια. Αυτό, τι γίνεται.
0: Συγγνώμη, θα γίνει κλήρωση.
2: Πού στέλνω CV.
3: Να σας αφήσω χωρίς ηχολήπτη για λίγο.
2: Λοιπόν, το Fox Sports και το Fox One και η πλατφόρμα έβρισης εργασίας Indeed, λοιπόν, αναζητούν ένα άτομο να μην χάσει λεπτό από το επερχόμενο Μουντιάλ.
0: Δηλαδή πας προσούριση στο ημίχρονο πάντα.
2: Προφανώς.
0: Okay.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πώς θα αποδειχθεί ότι δεν έχασες λεπτό όμως. Σας έχουν συνδεδεμένο
2: με καλό. Θα παρακολουθήσεις αγώνες μετά από ειδικά, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κέντρο της Νέας. Ναι, ότι θα είσαι σπίτι σου.
0: Εντάξει, πήγα να δω τι λούφα μπορώ να κάνω.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κέντρο της Νέας Υόρκης. Λοιπόν, αν ενδιαφέρεστε μπορείτε να εγγραφείτε στο Indeed. Indeed, I-N-D.
0: IND.
2: Να κάνει απαραίτητες ρυθμίσεις στο προφίλ τους και να μοιραστούν ένα βίντεο με το ανάλογο hashtag.
0: Έχουμε hashtag. Μαρία, τι ωραία. Νέα Υόρκη. Εν τω μεταξύ, τι.
2: Μετά δεν θα δει τίποτα άλλο. 11 Ιουνίου με 18 Ιουλίου δεν θα δει ούτε τη φάτσα σου στον καθρέφτη. Αυτό. Δεν ξέρω. Παιδιά, δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται. Κάποια στιγμή, δηλαδή γύρω στις 28 Ιουνίου, θα θες να ξεράσει. Θα βλέπεις χλωτάπιτα.
0: Εγώ νόμιζα ότι μπορεί. Θα βλέπεις πάμε εδώ στο δάσος να περπατήσεις. Νομίζω ότι αν ήταν σπίτι θα με έπαιρνε. Το δες τον γκολ.
2: Φοβερό. Ποια βόμβα. Κάτσε να μπω στο site του Big Win να δω τα.
0: Μας ερεθείς πρωί-πρωί να πούμε.
3: Μιλάς για τον Μπελάμι.
0: Μπελάμι, φοβερός.
2: Καλύτερο παιδί. Άντε να ξανάρθουνε. Άντε.
0: Όλοι εμείς οι πρώην αλκοολικοί, όταν ακούμε μνιούς, σκεφτόμαστε το μνιούλ, το χάλκινο μπουκάλι. Εγώ όταν ακούω μνιούς, πάει μόνο ο εγκέφαλος.
2: Τι είναι το μνιούλ?
0: Ένα χάλκινο, το οποίο ήταν το προποτό. Ήταν το ποτό. Ήταν το ποτό που πίναμε πριν πάμε για ποτό.
3: Ναι. Έτσι και τη δροσιά.
2: Τα βλέπω όλα, λέει, ποιος πληρώνει πιτόγυρα μπύρες και τσιγάρα, αλλιώς δεν βγαίνει.
3: Νίκος από πάντα. Εντάξει, θα έχεις διατροφή.
2: Ναι, εννοείται. Προωθείτε συνεχώς φαρμακευτικά προϊόντα, λέει κάποιος. Ασχολείστε με ό,τι ιό κυκλοφορεί στον πλανήτη. Και αυτά για να σωθούμε. Ναι. Φίλε, είναι κάποιοι άνθρωποι τώρα σε ένα κρουαζιερόπλοιο που αλλιώς ονειρευόντουσαν τη ζωή.
0: Καλά, θα είναι τέλειο.
2: Τρεις εξ αυτών έχουν αποδημήσει. Τρεις ή δύο.
0: Νομίζω
2: δύο σίγουρα έχουν αποτιμήσει. Η μία την αφήσανε στο Johannesburg. Σε ένα...
0: Κάποιον έχουν πετάξει στη θάλασσα.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Παιδιά, μιλάμε για πολύ άσχημα πράγματα. Ναι. Τώρα να είσαι κλεισμένο, δεν πρέπει να συνεχίζει να παίζει μουσική.
2: Ας πούμε.
0: Να σου πω κάτι. Δηλαδή, είσαι στο Καλασγερόπλιο. Είναι όλοι σε καραντίνα. Δεν πρέπει να συνεχίζει ο μουσικό να παίζει πιάνο αυτά, να δημιουργεί μια ωραία ατμόσφαιρα. Αφού είναι
2: πολύ συνεχίζεται η ζωή. Μα συνεχίζεται η ζωή. Δηλαδή συνεχίζουν και πεινάνε οι άνθρωποι, τρώνε. Δηλαδή,
0: βέβαια, σωστά τραγούδια. Μην ξεκινήσει αυτό με το βιολί. Τι παίζει.
1: Every time I feel you.
2: Πάντως μεταξύ μας είναι και αυτός ένας λόγος για τον οποίο συχαίνομαι τις κρουαζιέρες.
0: Δεν έχει από πού να φύγει.
2: Γιατί δεν υπάρχει.
0: Δεν έχει από πού να φύγει. Το μιούλ το.
2: Αυτό.
0: Το θυμάσαι ένα χάλκιμα.
2: Το θυμάμαι, ναι.
0: Έπαιζε μπάλα με τον Μπριζεράκι. Έπαιζε αυτό.
2: Το Μπριζεράκι θυμάμαι περισσότερο.
0: Εγώ αυτό. Εγώ πήγαινα εδώ.
2: Γεύση καρπούζι, γεύση λεμόνι. Γιατί ωραία.
0: Δεν παθαίνει τίποτα με αυτό. Πήγαμε έξι.
2: Αυτό και μετά μια.
1: Έχει live στην Αιγλή. Έχει live στην Αιγλή.
0: Θα κλείσουν οι πόρτες. Και ένιωθες τέλεια που από καφέ μπαρ έκλειναν οι πόρτες και γινόταν κλαμπ. Ένιωθες ότι είσαι τουλάχιστον μασόνος.
2: Και απλά ανάβανε τα φωτορυθμιστικά.
0: Τίποτα, δεν άλλαζε κάτι. Απλά ήταν η ατάραχη τσεκαδόρα κυρία 60 ετών με μαλλί μαύρο όπως είναι του Πασχάλη τώρα. Ατάραχη συνέχιζε τη δουλειά της. Εσύ είσαι ένα έτσι. Big Jagger.
2: Rex.
0: Έχουν live. Γιατί έχει ένα αρμόνιο εδώ, πρέπει να έχουν live. Όχι, έχουμε στήσει για αύριο. Όχι, ρε, νομίζατε είχε live. Τιτ. Τριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριρι
3: Λοιπόν, την καλημέρα στον μπαμπά Ενέο. Σύντομα θα γίνει πατέρα διδήμων. Ο Ενέο σου μίλησε, λέει, κάπου στη Νέα Σμύρνη. Ένα υπάλληλο τη ΑΕΔΑΠ.
0: Ενέο.
3: Ναι, Ενέο.
0: Ενέο λέγεται.
3: Ενέο.
0: Α, εντάξει.
3: Το όνομά του.
2: Εμένα μου μίλησε.
3: Ναι,
0: ο Ενέο.
3: Η Εσπαγιανίχια. Ένα υπάλληλο
0: τη. Ο Δολάγνος ο Ενέο.
2: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλώ το παιδί.
2: Καλημέρα.
0: Έχω να πω κάτι πριν πάω όξο.
2: Όχι ρε, τράβα φύγε.
0: Τράβα φύγε. Μιλάω Ενέο κακιά και δεν απαντάς.
2: Θα τα πω εγώ, θα τα πει η μάνα. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο και κάνουμε όνειρα και κάνουμε όνειρα τρελά και θέλουμε να πάμε και στον τελικό του UEFA Champions League. Θέλουμε, φυσικά και θέλουμε. Βουδαπέστη, ωραιότατο ταξίδι. Τρομερή εμπειρία, ανεπανάληπτο. Με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα ταξίδι, ένα μοναδικό ταξίδι για δύο. Για το μεγάλο τελικό στην Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom app στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η BWin καρφώνει στα παρκέ της EuroLeague. Εσύ, συγγνώμη, προσφορά χωρίς κατάθεση στην BWin με 1.355 δώρα και την ευκαιρία να διεκδικήσεις το ένα από τα δύο διπλά εισιτήρια για το Final Four της EuroLeague.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 26 υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Δεν έπαθα κεφαλικό. Που είχα αφήσει χθες μία αναφορά, εντάξει. Όταν παθαίνω κεφαλικό, το καταλαβαίνετε. Και αν είστε σε φάση που ψάχνετε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα, ακούστε μία πρόταση πολύ πολύ ενδιαφέρουσα. Η Lidl Ελλάς διοργανώνει Lidl Days την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου, για θέσεις στα καταστήματά της στο κέντρο της Αθήνας. Το ραντεβού είναι στο The Athens Gate Hotel από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Είναι μια καλή ευκαιρία να πάτε εκεί με το βιογραφικό σας, να γνωρίσετε την ομάδα και να μάθετε τα πάντα για τις ανοιχτές θέσεις υπαλλήλων καταστήματος που υπάρχουν στα καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Ενδεικτικές περιοχές είναι Πατήσια, Περιστέρια, Γάλλο, Πετράλωνα, Ζωγράφου και Βύρονας. Για περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο team.lidl.gr.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη, το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται, 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
3: Άρε Βαγγέλη.
2: Εντάξει, το έκανα.
4: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
3: Ε?
4: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
5: Καμιά αύξηση θα πάρουμε?
2: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
5: Έχω τέτοιο,
6: βγάλτε το, βγάλτε ό,τι έχετε.
5: Έχω χάισπρι, έχω χάισπρι.
6: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
0: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
7: Καμπα τούμπα, καμπα τούμπα.
0: Ντούμπα, τούμπα.
7: Καμπα τούμπα, καμπα τούμπα.
0: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
8: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
3: Ωραία, τι μαθαίνω!
0: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
3: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπούμε μέσα.
0: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
3: Τουλάχιστον πείστε μου να πάρω το πόδι μου, ρε παιδιά.
9: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
10: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
11: Λουγκάνι κούπα.
9: Μαρούλι.
11: Λάγανο καλό το
9: μαρούλι.
11: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
9: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
11: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
0: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
12: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Win Sport FM.
13: Ναι, πρόεδρε, πήγα κοίτα.
14: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.